0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Πήρες τη ζωή μου τα φεγγάρια και δικά σου τα κρατάω.

δεν είχα νιώσει στα λαγματιά, μες στη βροχή τα σύννεφα μ' είχαν προδώσει και ψάχνα το γιατί στη γη. Πόσες φορές δεν είχες παίξει κυνηγητό με τη φυγή, κρυφτό λες κι είχανε διαλέξει να τα φυλάς μόναχα εσύ. Κι όπως τρέχαμε μέσα στη νύχτα και μας ματώνε η βροχή, σε συνάντησα σε μια πλατεία που δεν είχε επιγραφή. Ταξιδέψαμε τα δάκρυα μας, βάψαμε και τη σιωπή, δώσαμε φωτιά.

είχα νιώσει σαν ακροβάτης σε σκηνή που οι άκρες του είχαν λιώσει και κάνα δείχτη την κραυγή. Πόσες φορές δεν είχες γράψει τη λέξη τέλος με κραγιόν σ' έναν καθρέφτη ραγισμένο, χλωμό σβησμένο με νταγιόν. Κι όπως τρέχαμε μέσα στη νύχτα και μας ματώνε η βροχή, σε συνάντησα σε μια πλατεία που δεν είχε επιγραφή. Ταξιδέψαμε τα δάκρυα μας, βάψαμε και τη σιωπή. Δώσαμε φωτιά στα όνειρά μας και σταματήσαμε.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Όσοι από τους ακτιβιστές κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρικής φροντίδας μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Να σημειωθεί πως ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα που αφέθηκαν ελεύθεροι από Ισραηλινές φυλακές κατήγγειλαν ότι υπέστησαν κακοποίηση, με πολλούς από αυτούς να νοσηλεύονται με τραύματα και τουλάχιστον 15 να καταγγέλουν σεξουαλικές κακοποίησεις συμπεριλαμβανομένου βιασμού. Η ισοφρονιστική υπηρεσία του Ισραήλ αρνήθηκε τις κατηγορίες. Στο Λίβανο τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 6 διασώστες και ένα κοριτσάκι, εξαιτίας 2 Ισραηλινών πληγμάτων χθες στο νότιο τμήμα της χώρας, παρά την εκεχηρία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ισραήλ στην πόλη της Τύρου. Νωρίτερα ο Ισραηλινός στρατός είχε εκδώσει εντολή εκένωσης 2 συνοικιών της Τύρου. Το εισιτήριο για τον τελικό της EuroLeague την Κυριακή στις 9 το βράδυ πήρε ο Ολυμπιακός, που επικράτησε τη Φενερμπαχτσέ στο ΆΚΑ με 79-61 και διεκδικεί το 4ο τρόπαιο στην ιστορία του. Αντίπαλος του Ολυμπιακού το βράδυ της Κυριακής θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία νίκησε τη Βαλένθια με 105-90 στον δεύτερο ημιτελικό. Το θέμα της επιστροφής και επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα κυριάρχησε στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών. Η Διακυβερνητική Επιτροπή υιοθέτησε σύσταση με την οποία αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα. Παράλληλα, εκφράζει την βαθιά της ανησυχία για το γεγονός ότι η επίλυση του θέματος παραμένει σε κρεμότητα για μεγάλο διάστημα. Τέλος, καλεί τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO να βοηθήσει να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες συναντήσεις μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου με σκοπό την επίτευξη μιας κοινά αποδεκτής λύσης στο θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος 12 μελών των δύο εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν την Πέμπτη στην Κρήτη και δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Οι διώξεις αφορούν σε συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, όπως και παραβάσεις νομοθεσίας περιόπλων. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση. Την ίδια ώρα στο Ρέθυμνο ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των μελών της οικογένειας από τα Βορίζια που κατηγορούνται για εκβιασμούς, απειλές και καταπατήσεις ξένης γης. Όλοι τους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 23 με 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά έως 27 και στα νησιά έως 22 με 23 βαθμούς. Την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός, κυρίως στα ανατολικά με βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρειοι τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη περιορίζεται η αστάθεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ, τη Δευτέρα τοπικά 7 και η θερμοκρασία σε άνοδο Τρίτη και Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Σάββατο 23 Μαΐου του 2026, 5 και 8 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, πάντοτε συντονισμένοι στον Sky. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο, στο πρόγραμμα του Sky 100,3. Δίωρη η διάρκεια τα Σάββατα, τα λέμε έτσι σε μια έτσι δίωρη παρουσία μας εδώ, με πολλά περισσότερα ρεπορτάζ, πολύ περισσότερη μουσική και βεβαίως με απαντήσεις στα δικά σας θέματα, τα δικά σας ζητήματα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα ραντεβού μας με την εφορία. Όλα αυτά με απαντήσεις από τον των φοροτεχνών και επιστημόνων, τον κύριο Ρέστη Τσιεμένη, ο οποίος κάθε Σάββατο εδώ 6.30 με 7 δίνει τις απαντήσεις του στα δικά σας ζητήματα, τα οποία βεβαίως επεξεργάζεται όλη την εβδομάδα, καθώς και εσείς επικοινωνείτε μαζί του, αλλά και εμείς του στέλνουμε ό,τι ακριβώς μας στέλνετε κι εσείς, όποιο ηλεκτρονικό μήνυμα ή όποιο τηλεφωνικό μήνυμα με τη δική σας απορία, την επεξεργάζεται και έρχεται εδώ τα Σάββατα και απαντά. Όπως επίσης το ίδιο κάνει και με τον Γιώργο Ψάλτη κάθε Παρασκευή σε 7.30. Απλά εδώ σε μια μεγαλύτερη διάρκεια, μεγαλύτερη άνεση. Να έχετε ένα λοιπόν καλό πρωινό με όλες και με όλους. Εμείς βροχερά ήρθαμε. Εγώ τουλάχιστον από Πορτοράφτη βροχερά ήρθα, κύριε Παπαγιαννάκο. Το βράδυ έβρεξε. Αναμένεται και σήμερα να βρέξει και πάρα πολύ και με έντονα. Και θέλει προσοχή για τα πλημμυρικά φαινόμενα. Μην αγνοούμε τις προειδοποιήσεις. Αυτό είναι πολύ πολύ βασικό. Έχετε κατά νου. Εχθές βεβαίως με τον Ολυμπιακό, μετά από αυτή την επιβλητική εμφάνιση στο γήπεδο, στο παρκέ. Ο Φουρνιέ βεβαίως εκεί με διάφορες φωτογραφίες να πανηγυρίζει. Βλέπουμε και τον πρωτοσέλιδο η καθημερινή, μόλις έχει σφραγίσει την παρουσία του Ολυμπιακού στον τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας αύριο 7-9 η ώρα το βράδυ. Όλα αυτά βεβαίως, καθώς εχθές ο Ολυμπιακός νίκησε 79-61 την Φενέρμπαχτσε. Όλα αυτά βεβαίως στο ΟΑΚΑ. Σήμερα άλλες δράσεις στο ΟΑΚΑ. Αύριο τελικός με μια Αθήνα με πολύ πολύ ωραία χρώματα να είναι στολισμένη, με το Final Four εδώ να δίνει ψήφο εμπιστοσύνη στην χώρα μας για τη διοργάνωσή του. Όλα αυτά βεβαίως στο κομμάτι το οποίο έχει να κάνει και με την διεθνή εικόνα της χώρας μας, την ευρωπαϊκή εικόνα της χώρας μας. Στα υπόλοιπα βεβαίως της εσωτερικής επικαιρότητας έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε πολλά να ακούσουμε βεβαίως με όλη αυτή την με όλα αυτά τα ρεπορτάζ που έχουν ετοιμάσει οι συνάδελφοι. Να και ο Βαγγέλης Γιακουμής, αυτός από Πορτοράφτη. Να τη βοηθήσω. Καλημέρα Βαγγέλη, καλό καλό πρωινό. Καθώς προετοιμάζεται και εκείνος καθοδόν προς το Action, διότι έχει την ευθύνη την αρχιδεξία του Δημήτρη Καμπουράκη. Καλημέρα Δημητρό, καλή δύναμη, καλό πρωινό και εσένα. Έτσι λοιπόν, με πολλά ρεπορτάζ, όλα αυτά τα οποία είχαμε χθες την επικαιρότητα και όλα αυτά τα οποία έρχονται και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μπλόκος στην εξεταστική, με απούσα την αντιπολίτευση στην πρόταση για τις υποκλοπές, όχι από 105 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε τα ζητήματα και όλα αυτά το οποίο φέρνει η αποφυλάκηση του κυρίου Γιωτόπουλου και το σκεπτικό. Έχουμε και την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρίου Πάου. Να δούμε αν θα υπάρξει ανέρεση του βουλεύματος. Από την άλλη, φυσικά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υπόλοιπη επικαιρότητα, την πολιτική, τα ζητήματα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα ζητήματα με το κόμμα της κυρίας Χριστιανού και όλα αυτά που ανακοινώθηκαν. Η αναμονή βεβαίως και της ανακοίνωσης το κόμματος του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος τώρα παίζει εντός αγωγικών ή εκτός αν θέλετε και με τον κόσμο αναφορικά με το όνομα. Την Τρίτη από το Θησίο θα μας πει ο κύριος Τσίπρας ποιο είναι το όνομα και βεβαίως τι ακριβώς θα λέει το νέο κόμμα και ποιοι θα είναι στο νέο κόμμα. Αλλά από εκεί και πέρα μήλος μαλευράς στον ΣΥΡΙΖΑ και στην γενικότερα και στη Νέα Αριστερά. Ποιοι πάνε, πώς πάνε, αν θα πάνε, δεν θα πάνε, ποιους θα δεχτεί, ποιους δεν θα δεχτεί, τι θα γίνει. Όλα αυτά βεβαίως σε μια κατάσταση, σε μια δυστυχώς πολυκερματισμένη αριστερά, μια πολυκερματισμένη πτέρυγα η οποία θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ενωμένη και θα μπορούσε κάλλιστα να ασκεί το δικαίωμα της εξωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο παραχωρήθηκε εντός Βουλής και δημοσκοπικά, διότι εκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ είχε βγει αξιωματική αντιπολίτευση. Όλα αυτά βεβαίως όμως τα ζητήματα με τον πολυκερματισμό και βεβαίως με τη διάσπαση, εκ νέου διάσπαση, ξανά διάσπαση. Το έχουν στο DNA τους προφανώς. Έφεραν τα πράγματα διαφορετικά. Οπότε λοιπόν, όπως και να έχει πάντως, αυτή είναι η κατάσταση. Θα μπορούσε όμως τα πράγματα να είναι διαφορετικά. Με αυτό όμως εμείς προχωράμε και συνεχίζουμε. Στα υπόλοιπα βεβαίως έχουμε τα όλα όσα αποκαλύπτονται για την Κρήτη και βεβαίως με τις προφυλακίσεις. Όλα αυτά βεβαίως θα τα συζητήσουμε και θα ακούσουμε κυρίως τα ρεπορτάζ και φυσικά τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όπως κάνουμε καθημερινά στον Sky 100,3. Εδώ που καθημερινά μας εμπιστεύεστε στην πρωινή σας ενημέρωση ή την νυχτερινή για εσάς.
που θα πάτε για ξεκούραση. Διότι είπαμε, υπάρχετε και εσείς όπου τώρα μαζεύετε, συγκεντρώνετε, παραδίδετε για να ξεκουραστείτε. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό, που και να είστε ό,τι και να κάνετε. Και επαναλαμβάνω, προσοχή στους δρόμους. Μία μέρα φαίνεται ότι θα είναι δύσκολη από πλευράς καιρικών φαινομένων, έντονων βροχοπτώσεων κατά διαστήματα και πλημμυρικά φαινόμενα. Προσοχή λοιπόν, όπου υπάρχουν τα επικίνδυνα σημεία, τα γνωρίζουμε. Οπότε λοιπόν δεν χρειάζεται κανείς να κάνει και να υπερβεί των δυνάμεών του. Προσοχή λοιπόν, έτσι ώστε να είμαστε όλες και όλοι εδώ. Νότης Παπαγιαννάκος μαζί στη ρύθμιση του ήχου, φροντίζει για την καλύτερη ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας αυτιά. Η Σοφία Καλαβρού έχει την μελέτη της παραγωγής, την μουσική επιμελία όπως πάντα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, και περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις. Αν είστε σε σημείο στο οποίο βρέχει ή έχει βρέξει, στείλτε μας μήνυμα ή μέσω κινητού ή μέσω διαδικτύου για την πρώτη ώρα τουλάχιστον. Μετά και τις 6 θα είναι εδώ ο Πέτρος Μωραΐτης, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να έχετε ένα καλό πρωινό από όλους εμάς, τους πολύ πολύ πρωινούς, προς όλους εσάς, τους επίσης πολύ πολύ πρωινούς, ή με φυσικά την δυνατότητα που μας δίνει το διαδίκτυο να βρισκόμαστε και να συναντιόμαστε από άκρη σε άκρη αυτού του πλανήτη, σε όποιο χώρα και να είστε, με όποια διαφορά και ώρα και αν έχουμε. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Sky 100,3 και αυτό είναι πολύ πολύ ωραίο και μια πολύ πολύ μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Η κυριότερη τίτλη τώρα, όπως έχει επιμεληθεί η Μαρία Γιώργαρη, και συνέχεια είπαμε η ακρόαση των ρεπορτάζ. Πολιτείες Αμερικής προετοιμάζουν πιθανά νέα πλήγματα στο Ιράν, αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης Axios και CBS News, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει τελικά στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανούς νέους βομβαρδισμούς εντός του Σαββατοκύριακου. Εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος είχε σύσκεψη με στενούς του συμβούλους για να συζητήσει αν ο πόλεμος με το Ιράν, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Axios, είναι εδώ και αν συνεχίζεται. Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως δεν θα μπορέσει να πάει τελικά στο γάμο του γιου του και ότι θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον αντί να πάει σε κάποια από τα γήπεδα γκολφ που του ανήκουν το Σαββατοκύριακο λόγω των κυβερνητικών υποθέσεων. Σε δηλώσει του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει. Όπως είπε, τους σταματήσαμε. Δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα και το γνωρίζουν αυτό. Και πρόσθεσε, θα τελειώσουμε σύντομα με αυτό. Την ίδια ώρα τώρα, στην Τεχεράνη, βρίσκεται ανώτατη αντιπροσωπεία από το Πακιστάν και διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε σημείο που μια συμφωνία είναι κοντά, προσθέτοντας πως οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται στον τερματισμό του πολέμου. Ανέφερε επίσης ότι στην παρούσα φάση οι συζητήσεις δεν αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέφεραν 35 πλοία διέσχισαν τα στενά του Ορμούς με την άδεια της Τεχεράνης τελευταίες 24 ώρες. Ο τερματισμός του πολέμου, η άρση του αποκλεισμού των ΗΠΑ και η διασφάλιση της σταθερότητας στα στενά του Ορμούς είναι προτεραιότητες, δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος του Αλτζαζίρα, προσθέτοντας ότι οι πάγιοι όροι της Τεχεράνης είναι η απελευθέρωση των παγωμένων παρουσιακών στοιχείων αλλά και η άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές πετρελαίου. Στην Αθήνα επέστρεψαν στις 9 χθες το βράδυ οι 19 Έλληνες που συμμετείχαν στον στολίσκο για την Γάζα και αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις, ενώ όλοι οι ακτιβιστές συνελήφθησαν. Η διαδικασία επαναπατρισμού τους ολοκληρώθηκε μετά από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών και τη συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη. Παράλληλα, όσοι από τους ακτιβιστές κρίθηκε ότι έχασαν ιατρικής φροντίδας, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Να σημειωθεί πως ακτιβιστές του στολίσκου για την Γάζα που αφέθηκαν ελεύθεροι από Ισραηλινές φυλακές κατήγγειλαν ότι υπέστησαν κακοποίηση, με πολλούς από αυτούς να νοσηλεύονται με τραύματα και τουλάχιστον 15 να καταγγέλνουν σεξουαλικές κακοποιήσεις με συμπεριλαμβανομένου και βιασμού. Η Σοφρονιστική Υπηρεσία του Ισραήλ αρνήθηκε τις κατηγορίες. Στο Λίβανο τώρα, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 6 διασώστες και ένα κοριτσάκι, εξαιτίας 2 Ισραηλινών πληγμάτων εχθές στο νότιο τμήμα της χώρας, παρά την εκεχηρία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Νέος αεροπορικός βομβαρδισμός εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ισραήλ στην πόλη της Τύρου. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός στρατός είχε εκδώσει εντολή εκένωσης 2 συνοικιών της Τύρου. Το εισιτήριο για τον τελικό της EuroLeague την Κυριακή σε 9 το βράδυ πήρε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε στο ΆΚΑ με 79-61 και διεκδικεί το 4ο τρόπαιο στην ιστορία του. Αντίπαλος τώρα του Ολυμπιακού το βράδυ της Κυριακής θα είναι η Real Madrid, η οποία νίκησε τη Βαλένθια με 105-90 στο δεύτερο ημιτελικό. Το
θέμα της επιστροφής και επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα κυριάρχησε στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών. Η Διακυβερνητική Επιτροπή υιοθέτησε σύσταση με την οποία αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν ένα απόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα. Παράλληλα, εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για το γεγονός ότι η επίλυση του θέματος παραμένει σε κρεμότητα για μεγάλο διάστημα. Τέλος, καλεί το Γενικό Διευθυντή της UNESCO να βοηθήσει να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες αυτές συναντήσεις μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένου Βασιλείου με σκοπό την επίτευξη μιας κοινά αποδεκτής λύσης στο θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. 100 αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μετά την απόρριψη στην Ολομέλεια της Βουλής του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υιοθέτηση την υπόθεση των υποκλοπών. Για κακοποίηση της δημοκρατίας για να διατηρήσει την εξουσία, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ για νέα παραβίαση του συντάγματος και προσβολή του στους θεσμούς έκανε λόγο ο Σωκράτης Φάμελος και για απίστευτος σύριαλ συγκάλυψης ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Θυμίσουμε λοιπόν ότι καταψηφίστηκε από 105 βουλευτές η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, ενώ 6 βουλευτές την υπερψήφισαν. Στην ονομαστική ψηφοφορία συμμετείχαν συνολικά 161 βουλευτές από τις κοινοβουλευτικές ομάδες της Νέας Δημοκρατίας και της Πλεύσης Ελευθερίας μετά την αποχώρηση της υπόλοιπης αντιπολίτευσης. Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος 12 μελών των δύο εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν την Πέμπτη στην Κρήτη και δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Οι διώξεις αφορούν σε συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, όπως και παραβάση νομοθεσίας περί όπλων. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη αλλά και Τετάρτη, ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση. Ο 43χρονος κτηνοτρόφος που δήλωνε περισσότερα ζώα για να λαμβάνει παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ παραπέμφθηκε να δικαστεί σήμερα το μεσημέρι στο αυτόφορο τριμελές πλημμυλιοδικείο. Από το ίδιο δικαστήριο θα δικαστούν άλλοι 3 συλληφθέντες για άλλα πλημμυλήματα. Την ίδια ώρα, στο Ρέθυμνο, ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των μελών της οικογένειας από τα Βορίζια που κατηγορούνται για εκβιασμούς, απειλές και καταπατήσεις ξένης γης. Όλοι τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Καλή διαγωγή, οι άδειες χωρίς παραβίαση των όρων, η ακαδημαϊκή δραστηριότητα, η ηλικία έβγαλαν από τον Κορυδαλό τον αρχηγό της 17 Νοεμβρίου. Ωστόσο, η εισαγγελία του Αριού Πάγου θα μελετήσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιός με το οποίο είδε την έξοδο και θα κρίνει αν πρέπει να ασκηθεί ανέρεση κατά της απόφασης. Αξιοσημείωτες αντοχές δείχνει ο ελληνικός τουρισμός έναντι των επιπτώσεων στον πόλεμο των κόλπου, σημειώνει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Τα στοιχεία προς το παρόν δείχνουν αύξηση των αφήξεων τον Μάρτιο και περισσότερους Αμερικανούς τουρίστες το τετράμινο, ενώ εχθές προσθέθηκε μία ακόμη απευθείας πτήση με τις ΗΠΑ που θα συνδέει την Αθήνα με τον Ντάλλας. Επιπλέον, ισχυρό ενδιαφέρον καταγράφεται για διακοπές στην Ελλάδα τον φθινόπωρο. Η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, χωρίς υποχρέωση κατάθεσης εγγράφων. Ωστόσο, οι έλεγχοι της φορολογικής διοίκησης συνεχίζονται και μετά την υποβολή. Κάποιοι λοιπόν φορολογούμενοι θα λάβουν σύντομα ένα ειδοποιητήριο για να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν δαπάνες μείωσης φόρου, εισοδήματα εξωτερικού, φορολογική κατοικία, συμβόλαια αγοράς ακινήτων. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τώρα στη διαδικασία υποβολής των φορολογικών μας δηλώσεων. Συνεδριάζει εκτάκτως στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατόπιν αιτήματος της Ρωσίας μετά το ουκρανικό χτύπημα με ντρόουν σε Λύκειο στην περιφέρεια του Λοχάνσκ, η οποία βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 39 τραυματίστηκαν και 15 αγνοούνται, σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαδιμίρ Πούτιν, ο οποίος έκανε λόγο για τρομακτική ή τρομοκρατική επίθεση. Στην Ιταλία με τον Παπαγιαννάκο, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι παρατείνει ως και τις 8 Ιουνίου την μείωση των φόρων στα καύσιμα, ενώ δεν αποκλείεται πάντως να υπάρξει και νέα παράταση η οποία θα αξιολογηθεί σε μία εβδομάδα. Στα μέτρα που ανέκρινε χθες το βράδυ, η Ιταλική κυβέρνηση συμπεριλαμβάνονται παράλληλα φοροελαφρύνσεις και επιστροφές φόρων στους οδικούς μεταφορής συνολικού ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας ο οποίος παρασύρθηκε από τρένο γύρω στις 9.30 χθες το βράδυ στην περιοχή Διαλογής στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται.
Τραγικό θάνατο βρήκε 49χρονος πεζός, τον οποίο παρέσυρε γιο ταχύ στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα, ενώ το γιο ταχύ οδηγούσε 70χρονος. Δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα για τα δικήματα της ψευδούς καταγγελίας και της ψευδούς κατάθεσης σχηματίστηκε από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης χρησινίασης εγκλημάτων Κατερίνης. Σύμφωνα με ανακοίνωση αστυνομίας, ο άνδρας κατήγγειλε το βράδυ της 17ης Μαΐου του 26 δύο άγνωστοι δράστες που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και τον ανανέμεναν στην είσοδο της πολυκατοικίας του, τον τραυμάτισαν με τη χρήση ξύλινου αντικειμένου και με την απειλή όπλου του απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 26.000 ευρώ. Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, ο άνδρας ψευδώς κατήγγειλε εντέλεση ληστεία σε βάρος του. Η δικογραφία που και ζευγάρους θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Κατερίνης. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση που διέπρατε απάτες με πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ ή λογιστή. Έγιναν 10 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά μέλη, τηλεφωνητές και άτομα που τους προμήθευαν με κάρτες κινητής τηλεφωνίας. Εξιχνιάστηκαν 58 περιπτώσεις με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται σε 2 εκατομμύρια ευρώ. Κατά την αστυνομική επιχείρηση, στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής εντοπίστηκε το τηλεφωνικό κέντρο της εγκληματικής αυτής οργάνωσης. Μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 60 πακέτα κάρτων κινητής τηλεφωνίας διαφόρων εταιριών, 23 κινητά τηλέφωνα, χρήματα, κοσμήματα και ρολόγια. Τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα 5 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα του 26 που αφορά και σε παιδιά με αναπηρία. Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις και τα μεσάνυχτα της 1ης Ιουνίου. Kevin Walsh ορκίστηκε νέος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι θα επιδιώξει να εφαρμόσει μια μεταρρυθμιστική ατζέντα. Στην τελετή ορκομοσίας που οργανώθηκε στο Λευκό Οίκο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά εδώ και 40 χρόνια, ο Walsh ευχαρίστησε πρώτα απ' όλα τον πρόεδρο Τραμπ και δήλωσε ότι δεν είναι αφελής όσον αφορά τις προκλήσεις στον ίδιο του ρόλο. Ο Τραμπ στην ομιλία του τόνισε ότι θέλει ο νέος πρόεδρος της Fed να είναι πλήρως ανεξάρτητος και να κάνει τη δουλειά του. Στα Χανιά θα βρίσκεται σήμερα και αύριο η πριγκίπισσα Άννα, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις μνήμης για την 85η επέτειο της μάχης της Κρήτης. Η αδερφή του βασιλιά Καρολού βρίσκεται στη χώρα μας, εκπροσωπώντας επίσημα το Ηνωμένο Βασίλειο σε παιδιακές εκδηλώσεις. Η βασιλική πριγκίπισσα έγινε δεκτή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας χθες, Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο σπουδαίο ρόλο που διαδραμάτισε η μάχη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στον αγώνα κατά του ναζισμού. Και στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στον τελικό του EuroLeague για 10η φορά στην ιστορία του πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού αποτελεί ο Ράφα Μπενίτεθ. Οι πράσινοι στην ανακοίνωσή του που εξέδωσαν ευχαρίστησαν τον Ισπανό τεχνικό για την προσφορά του στην ομάδα. Και τέλος, το πρώτο κύπελλο στην ιστορία της κατέκτησε η Λανς, η οποία επικράτησε τον τελικό της Νις με 3-1. Είμαστε στο πρωινό της 23ης Μαΐου, Ανατολή του Ηλίου 6 και 8 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 35 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα. Και το 1453 Μωάμεθ ο Δεύτερος προτείνει στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο να εγκαταλείψει την πόλη με ανταλλάγματα, αλλά αυτοκράτορας αρνείται. Το 1875 με την Παπαγιαννάκου ιδρύεται το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας. Το 1911 ψηφίζεται το νέο Σύνταγμα της Ελλάδος. Το 1924 συνέρχεται το 13ο Συνέδριο του Ρωσικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Ενώ το 1941 έχουμε τη μάχη της Κρήτης που συνεχίζεται. Ο Γεώργιος ο Δεύτερος και η ελληνική κυβέρνηση φεύγουν από το νησί και μεταβαίνουν στην Αίγυπτο. 1945 με την υπερθυμών 344 απόφαση του, το ειδικό δικαστήριο δασυλλόγων Ιωαννίνων καταδικάζει ερήμην σε θάνατο 1930 τσάμιδες. 1986 η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών αποστρατιωτικοποιείται και μετονομάζεται σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Το 2006 έχουμε την αερομαχία στο Αιγαίο, ένα τουρκικό και ένα ελληνικό F-16 συγκρούονται κατά τη διάρκεια εμπλοκή πάνω από την Κάρπαθο με αποτέλεσμα να καταπέσουν αμφότερα στη θάλασσα. Σώος ένας ο Τούρκος πιλότος, νεκρός δυστυχώς είναι ο σμηνεγός ο Έλληνας ο Κωνσταντίνος Ηλιάκης. 1821 γεννιέται ο Απόλλων Μάικοφ, ο Ρώσος ποιητής. Το 1917 ο Έντουαρντ Λόρενς, ενώ σε σήμερα το 1925 γεννιέται η μεγάλη Ελληνίδα συγγραφέας, κυρίως παιδικών και όχι μόνο βιβλίων, η Ζορ Σαρή. 1868 φεύγει τη ζωή ο Κολοκοτρώνης, ο Ιωάννης Κολοκοτρώνης. Το 1906 ο Ερίκος Ήψεν, ενώ το 2013 φεύγει από τη ζωή ο Ζορζ Μουστακή. Και όπως πάντα, η έναρξη αυτής της εκπομπής, του διόρου του κάθε Σάββατο είναι με κλασική μουσική από την κλασική δισκοθήκη του ΣΚΑΙ 100,3. Καλή σας ημέρα, καλή ακρόαση.

0: Μαρία Γιώργαρη θα μας ενημερώσει για ότι νεότερο υπάρχει στους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων. Καλές και πολλές καλημέρες στον Λάζαρο Γιαννούδη, το Σωτήρι από τα Μελίσια, Τάκαρα από το Λαγονίση. Καλημέρα, καλό πρωινό. Ωραία είναι, λέει, η νέα πτήση από τον Τάλλας, αλλά κάτι πρέπει να κάνει η αστυνομία με τα βιομετρικά.
1: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στο Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο, αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης Άξιος και CBS News. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανά νέα πλήγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, τους σταματήσαμε, δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα, και πρόσθεσε, θα τελειώσουμε σύντομα με αυτό. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές για αποκλιμάκωση της κρίσης. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ανώτατη αντιπροσωπεία από το Πακιστάν και διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε: «Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε σημείο όπου μια συμφωνία είναι κοντά». Ανέφερε επίσης ότι στην παρούσα φάση οι συζητήσεις δεν αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στην Αθήνα επέστρεψαν χθες το βράδυ οι 19 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα και αναχαιτήθηκαν και από Ισραηλινές δυνάμεις. Στον Λίβανο τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 6 διασώστες και ένα κοριτσάκι, εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων χθες στο νότιο τμήμα της χώρας, παρά την εκεχηρία. Νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας το Ισραήλ στην πόλη της Τύρου, στον Λίβανο. Το εισιτήριο για τον τελικό της EuroLeague στις 9 το βράδυ της Κυριακής πήρε ο Ολυμπιακός, που επικράτησε τη Φενέρμπαχτε στο ΆΚΑ με 79-61 και διεκδικεί το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία του. Αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία νίκησε τη Βαλένθια με 105-90 στον δεύτερο ημιτελικό. Καταρακτώδεις βροχές και πλημμύρες άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 24 νεκρούς στο Αφγανιστάν τις προηγούμενες 48 ώρες. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε. Καλημέρες. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. 5 και 33 πρώτα λεπτά. Σκάι 100,3 στα ραδιοφωνά σας και η πρώτη πρωινή ενημέρωση. Και το επιτελείο λοιπόν του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ, ξεκινάμε με αυτά, καθαρτίζει σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν. Αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, Axios και CBS News, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος τροποποίησε το πρόγραμμά του και τελικά θα παραμείνει στην Αμερικανική πρωτεύουσα Ουάσιγκτον για το Σαββατοκύριακο και δεν θα παραστεί στο γάμο του γιου του. Σύμφωνα λοιπόν με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανούς νέους βομβαρδισμούς μέσα στο Σαββατοκύριακο και ο Ρεπουμπλικανός συνεδρίασε με στενού του συμβούλου, ο κ. Τραμπ, για το στενό για το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων, σύμφωνα επίσης με ρεπορτάζ του Axios. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν ανέφερε πως το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει και του σταματήσαμε. Δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα και το γνωρίζουν αυτό και πρόσφατα θα τελειώσουμε σύντομα με αυτό. Την ίδια ώρα τώρα η Τεχεράνη βρίσκεται, στην Τεχεράνη μάλλον βρίσκεται ανώτατη αντιπροσωπεία από το Πακιστάν και διαπραγματευτική ομάδα από το Κατάρ. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε σημείο όπου μια συμφωνία είναι κοντά, προσθέτοντας πως οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται στον τερματισμό του πολέμου, πολλά περισσότερα και βεβαίως για τη δράση και βεβαίως για τις αποφάσεις και πράξεις του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ από τον συνεργάτη μας ανταποκριτή του Sky, τον Μιχάλη Ιγνατίου, και αναλυτή.
1: Δεν έχουμε ακόμα συμφωνία και για να υπάρξει συμφωνία πρέπει να τραγουδήσει η χονδρή τραγουδίστρια που σε συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο πρόεδρος Τραμπ. Και μέχρι τη στιγμή δεν έχει καμία αναφορά στις πληροφορίες ότι οι Πακιστανοί μεσολαβητές έχουν φτάσει σε ένα προσχέδιο που είναι αποδεκτό από την Τεχεράνη και από την Ουάσιγκτον. Ο ανταυτού του Προέδρου, ο Μάρκο Ρούμπιο, που βρίσκεται στη Σουηδία, θεωρεί ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, τονίζοντας ότι δεν θα την υπερτιμούσα ούτε θα την υποβάθμιζα. Ο Υπουργός Εξωτερικών πιστεύει ότι υπάρχει περισσότερη δουλειά που πρέπει να γίνει και σημείωσε ότι δεν είμαστε ακόμα εκεί. Ελπίζω να φτάσουμε εκεί, εννοεί φυσικά στη συμφωνία. Λοιπόν, αυτές είναι οι μοναδικές δηλώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης του κυρίου Τραμπ για το θέμα του Ιράν. Ο πρόεδρος έκανε πριν από λίγο ποταμό δηλώσεων, χωρίς κάποια ουσιαστική αναφορά, με αποτέλεσμα να εικάζουν οι αναλυτές ότι όντως διεξάγεται μια πολύ ευαίσθητη διαπραγμάτευση. Στην Τεχεράνη, όπως είπε και η Κορίνα, βρίσκονται ομάδες μεσολαβητών από το Πακιστάν αλλά και το Κατάρ, που βασικά προσπαθούν να πείσουν την Ιρανική ηγεσία να αποδεχθεί τις προτάσεις των Αμερικανών, ούτως ώστε να ξεκινήσει η πραγματική διαπραγμάτευση, Χριστίνα, για τα θέματα στα οποία με τα σημερινά δεδομένα οι θέσεις των δύο πλευρών δεν συναντώνται πουθενά.
2: Υπάρχει περίπτωση, Μιχάλη, ο πρόεδρος Τραμπ να δεχτεί οτιδήποτε άλλο πέρα από τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν?
1: Κοίταξε, με τα σημερινά δεδομένα όχι. Ο πρόεδρος είναι απόλυτος. Το έχει δηλώσει εκατοντάδες φορές. Διαφορετικά θα εξευτελιστεί. Ακόμα και χθες μας είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο ίδιος αλλά και ο αμερικανικός λαός. Και έχει σημασία η αναφορά λόγω των ενδιάμεσων εκλογών. Δεν υπάρχει λοιπόν περίπτωση να αποδεχθούν τη συνέχιση του πυρηνικού προγράμματος στο Ιράν. Το είπε και για το εμπλουτισμένο αέριο. Συγγνώμη, το εμπλουτισμένο ουράνιο.
2: Θα το πάρουμε, είπε, όπως ναι, ναι. Να έχει με όποιον τρόπο. Το έχει πει πολλές φορές.
1: Θα το πάρουμε. Το είπε και το επανέλαβε. Μάλιστα είναι γνωστό από σοβαρή πηγή ότι είναι σε θέση μάχης οι δικές δυνάμεις που θα επιχειρήσουν εάν απαιτηθεί για να ελέγξουν τους χώρους όπου βρίσκεται το ουράνιο. Οπότε δεν μπορούμε να φανταστούμε πως θα βαφτίσει το ψάρι σε κρέας ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα στενά του Ορμούς, υπάρχει περίπτωση να παραδώσει τον έλεγχο στους Ιρανούς? Καμία. Βέβαια, ο πρόεδρος Τραμπ είναι του ύψους και του βάθους. Πόσες φορές έχει αλλάξει τις θέσεις του? Πολλές. Σε συγκεκριμένη περίπτωση όμως, θεωρώ ότι θα επιμείνει να επιβάλλει τους όρους του. Είναι και οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι οι οπαδοί του θέλουν νίκη στο Ιράν, εκεί που δεν ήθελαν καν τον πόλεμο. Πάντως, πρέπει να λάβει υπόψη κανείς ότι ο πρόεδρος και εκπρόσωποι του δηλώνουν σε κάθε ευκαιρία ότι μια νέα επίθεση στο Ιράν είναι επιλογή που έχει στη διάθεσή του και υπάρχει και ο παράγοντας Ισραήλ. Ό,τι και να λέγεται, ο Ντανιάχου τον επηρεάζει ακόμα.

0: Αυτά λοιπόν από τον Μιχάλη Γνατίου, την ώρα που οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέφεραν ότι 35 πλοία διέσχισαν αυτό το πολύ πολύ σημαντικό για την περιοχή στενό του Ορμούζ με την άδεια της Τεχεράνης στις τελευταίες 24 ώρες. Ο τερματισμός του πολέμου, η άρση του αποκλεισμού των ΗΠΑ και η διασφάλιση της σταθερότητας των στενών είναι προτεραιότητες, δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος του Αλτζαζίρα, προσθέτοντας ότι η πάγιοι όροι της Τεχεράνης είναι η απελευθέρωση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, αλλά και η άρση των κυρώσεων της εξαγωγής του πετρελαίου. Ο αξιωματούχος επένεσε επίσης τις προσπάθειες του Κατάρ να βοηθήσει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης. Ο υποστηρικτικός ρόλος του Κατάρ για το Πακιστάνο διαμεσολαβητή είναι ζωτική σημασία, σημαντικός και θεμελιώδης, ανέφερε. Την ίδια ώρα στην Αθήνα επέστρεψαν 9 η ώρα χθες το βράδυ οι 19 Έλληνες που συμμετείχαν στον Στολίσκο για την Γάζα και αναχαιτίστηκε από Ελληνές δυνάμεις, ενώ όλοι οι ακτιβιστές συνελήφθησαν. Η διαδικασία επαναπατρισμού τους ολοκληρώθηκε μετά από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών και τη συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη. Παράλληλα, όσοι από τους ακτιβιστές κρίθηκε ότι έχαζαν ιατρικής φροντίδας μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για την παροχή πρώτων βοηθειών. Να σημειωθεί πως οι ακτιβιστές του Στολίσκου για την Γάζα που αφέθηκαν ελεύθεροι από Ισραηλινές φυλακές κατήγγειλαν ότι υπέστησαν κακοποίηση, με πολλούς από αυτούς να νοσηλεύονται με τραύματα και τουλάχιστον 15 να καταγγέλουν σεξουαλικές κακοποίησεις συμπεριλαμβανομένου βιασμού. Η ισοφρονιστική υπηρεσία του Ισραήλ αρνήθηκε τις κατηγορίες. Στο Λίβανο τώρα, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσα τους 6 διασώστες και ένα κοριτσάκι εξαιτίας 2 Ισραηλινών πληγμάτων εχθές στο νότιο τμήμα της χώρας, παρά την ακιχηρία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ισραήλ, στην πόλη της Τύρου. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός στρατός είχε εκδώσει εντολή εκένωσης των 2 συνοικιών της Τύρου, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής αυτής του Λιβάνου να απομακρυνθούν εσπευσμένα. Στο μεταξύ, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ διεξήγαγαν εχθές, Παρασκευή, 5 αεροπορικά πλήγματα στο Ανατολικό Λίβανο, κοντά στην ώρα με τη Συρία. Και 40, αλλάζουμε θέμα και πάμε βεβαίως στην μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού. Το εισιτήριο λοιπόν για τον τελικό της EuroLeague την Κυριακή πήρε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ χθες το βράδυ με 79, χθες απόγευμα με 79-61 και διεκδικεί το 4ο τρόπαιο στην ιστορία του. Αντίπαλος του Ολυμπιακού το βράδυ της Κυριακής θα είναι η Real Madrid, η οποία νίκησε το βράδυ την Βαλένθια με 105-90 στο δεύτερο τελικό. Την ώρα του δελτίου με την Χριστίνα Βίδου είχαμε το αποτέλεσμα από το μάτς του Ολυμπιακού και συνδέθηκε τον Ολυμπιακό και βεβαίως κατά κόκκινο Νίκο Σταματέλη, ο οποίος μετέδωσε την είδηση της νίκης του Ολυμπιακού.
1: 79-61 τελικό αποτέλεσμα, 10ος τελικός για τον Ολυμπιακό σε πρωταθλητριών και Ευρωλίγκα. Και το βράδυ της Κυριακής οι Ερυθρόλευκοι θα επιχειρήσουν για 4η φορά στην ιστορία τους να ανεβούν στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου, να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τροπαίου. Εξαιρετική άμυνα από την ομάδα Γιώργου Μπαρτζόκα απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, που άφησε πλέον τα σκύπτρα της. Η Φενέρμπαχτσε πέρσι είχε καταφέρει να ανεβεί στην κορυφή, αλλά απέναντι στον Ολυμπιακό ήταν πίσω στο σκορ σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Είχε παίχτες που στα δύσκολα σημεία, πέρα από την πολύ καλή άμυνα, στα δύσκολα σημεία τον οδήγησαν, όπως ο Άλεκ Πίτερς, όπως ο Σάσα Βεζέγκοφ με εξαιρετική εμφάνιση το 3ο δεκάλεπτο, όπως ο Τάιλερ Ντόρσι, που οδήγησαν τον Ολυμπιακό και τον έφεραν στον κυριακάτικο τελικό που περιμένουμε να δούμε στις 9 τον εμφύλιο, τον ισπανικό εμφύλιο ανάμεσα στη Ρεάλ και τη Βαλένθια, για να μάθουμε ποιον αντίπαλο θα έχει ο Ολυμπιακός, τον τελευταίο αντίπαλο στον δρόμο για την κορυφή. Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε κατά κάποιο τρόπο τον τίτλο του φαβορή που του έδιναν οι δήμονες του αθλήματος. Δεν άφησε κανένα περιθώριο στους Τούρκους να ελπίζουν ότι θα μπορούσαν να πάρουν το εμπρόκρι στο τελικό, να διεκδικήσουν το back-to-back, και πλέον ο ίδιος μπορεί να ονειρεύεται με την πείρα που έχει αποκτήσει, γιατί μην ξεχνάμε είναι η πέμπτη του συνεχόμενη συμμετοχή σε Final Four και θέλει το βράδυ της Κυριακής να πανηγυρίσει, να φτάσει στην πηγή και να πει νερό.

καλό παιχνίδι και όλα αυτά. Έτσι και μια, ο καθένας ας προσευχηθεί και βεβαίως προφανώς ο Ολυμπιακός να είναι ο νικητής και πραγματικά να πανηγυρίσει και να κερδίσουμε την Κυριακή. Έτσι, πιστεύω μάτς το οποίο πραγματικά θα πάρει και πολύ πολύ μεγάλη διάσταση και θα είναι μια ωραία γιορτική για τον μπάσκετ εδώ στην χώρα μας.

0: λοιπόν είμαστε. Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Και ακόμη μία ημέρα ένταση χθες στην Βουλή με την απόρριψη του τίματος του ΠΑΣΟΚ για τη Σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις Υποκλοπές. Εν μέσω λοιπόν πολιτικής θύελας, η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για Σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής με αντικείμενο την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Στην ψηφοφορία που διεξήχθη με σχεδόν σύσσωμη την αντιπολίτευση απούσα, 155 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν κατά. Απουσίαζε ο Γιώργος Βλάχος της Νέας Δημοκρατίας. Υπέρταχθηκαν 5 βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας και ο ανεξάρτητος Νίκος Παναγιωτόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία, δια του Μάκη Βορύδη, υποστήριξε ότι οι λόγοι εθνικής ασφαλείας επέβαλαν να ληφθεί απόφαση ή με πλειοψηφία τουλάχιστον 151, καθώς η επιδιωκόμενη έρευνα θα αφορούσε τη δραστηριότητα της ΕΕΠ που άπτεται θεμάτων εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής. Πάμε να ακούσουμε το ρεπτάζ από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
1: Με 155 ψήφους απορρίφθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις Υποκλοπές εν μέσω σφοδρής σύγκρουσης που ξέσπασε στη Βουλή. Αφορμή ήταν η πρόταση της πλειοψηφίας για σύσταση της Επιτροπής με πλειοψηφία 151 βουλευτών αντί για 120 με την επίκληση λόγων εθνικής ασφάλειας. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αποχώρησαν από τη διαδικασία καταγγέλλοντας κοινοβουλευτικό πραξικόπημα.
2: Σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του.
1: Ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση με τον Μάκη Βορύδη να εξαπολύει προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη, σχολιάζοντας πως είναι ακατάλληλος να σηκώσει το τριψήφιο στο Μαξίμου τα ξημερώματα.
2: Ελπίζω ότι το τριψήφιο δεν θα το σηκώνει κάποιος που δεν σέβεται τον νόμο και το απόρριτο της διαδικασίας. Έχετε αποδείξει ότι είστε ακατάλληλος για οποιαδήποτε τέτοια θέση.
3: Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 η ώρα το πρωί? Ένας τίμιος πρωθυπουργός που δεν εκβιάζεται, που υπηρετεί το εθνικό συμφέρον.
1: Το θερμόμετρο χτύπησε κόκκινο με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κάνει την αρχή αποχωρώντας από τη διαδικασία.
3: Το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη.
2: Δεν θα νομιμοποιήσουμε τη νέα παραβίαση του Συντάγματος, δεν θα νομιμοποιήσουμε τη νέα προσβολή κατά των πολιτών.
4: Η συγκάλυψη σκανδάλων είναι η αγαπημένη σας καθημερινή ενασχόληση.
5: Καμία διάθεση λοιπόν να σας αφήσω σε χλωρό κλαρί. Δεν θα σας αφήσω.
6: Δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε τη θεσμική εκτροπή.
7: Η κυβέρνηση επιχειρεί να συγκαλύψει όλο αυτό που γίνεται.
1: Η πλεύση ελευθερίας παρέμεινε στη διαδικασία.
8: Δεν θα σας διευκολύνουμε. Δεν θα αποχωρήσουμε.
1: Την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν αναφορές του Υπουργού Δικαιοσύνης για το θέμα των παρακολουθήσεων.
2: Η ΕΕΠ, όπως όλοι έχετε συνομολογήσει, παρακολουθούσε νόμιμα. Και οι άλλοι παράνομα. Και οι παράνομοι παραπέμφθηκαν. Το ερώτημα στους φωστήρες σας είναι το εξής. Εάν η ΕΕΠ παρακολουθεί νόμιμα, γιατί πρέπει να παρακολουθεί και παράνομα? Τους ίδιους.
9: Στις περισσότερες περιπτώσεις η έναρξη παρακολούθησης από τη μια πηγή ξεκινά ακριβώς όταν τελειώνει από την άλλη. Είναι λυπηρό που ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαθέτει εαυτόν ως όργανο παραπληροφόρησης.

0: Αυτά λοιπόν μεταξύ των κομμάτων και βεβαίως της κυβέρνησης με την ακόμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα η συζήτηση για την εξεταστική σημαδέθηκε και από τη σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε και ο Αντώνης Σαμαράς κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο πρώην Πρωθυπουργός δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτή τη σκληρή κριτική για την υπόθεση των παρακολουθήσεων, καθώς στην ατζέντα έβαλε και τα ελληνοτουρκικά. Παύλος Μαρνάκης και Μάκης Βορύδης απάντησαν εκ μέρους κυβέρνησης. Ο Γιάννης Καντέλης στο ρεπορτάζ.
1: Ο Αντώνης Σαμαράς ανεβαίνει στο βήμα της Βουλής να μιλήσει για την υπόθεση των υποκλοπών, στηρίζοντας την πρόταση για εξεταστική και εξαπολύοντας προσωπική επίθεση στον κύριο Μητσοτάκη.
2: Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο, που δεν θα κινούσε γη και ουρανό να μάθει το τι συνέβη. Κι όμως υπάρχει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Απλά διάκοψαν τον ύπνο του, εκτός κι αν δεν υπήρχε καμία ανάγκη να χτυπήσει το τηλέφωνο. Η Ελλάδα έχει μεταρτραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο.
3: Αυτό το φρενοκομείο, για την διαπίστωση αυτή θα απαντήσουν οι πολίτες, αλλά θεωρώ ότι αν υπάρχει κάτι τέτοιο σε ένα μέρος τέλος πάντων του πολιτικού συστήματος της χώρας, ο τελευταίος που μπορεί να του αποδοθούν ευθύνες ως πολιτικός για αυτή τη διάσταση είναι Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο τελευταίος.
1: Η κριτική του επεκτάθηκε και στα ελληνοτουρκικά με αφορμή το νομοσχέδιο της Άγκυρας για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα, με τον Μάκη Βορύδη να απαντά με τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη διπλωματική και αμυντική ενίσχυση της χώρας.
2: Επιθυμούν να υπάρξει θερμό επεισόδιο, ώστε αυτό το επεισόδιο να αποτελέσει και την αφορμή για διαιτησία. Και τα λάθη τα δικά μας δικαιώνουν την τουρκική θρασίτητα.
4: Οι δράσεις της Τουρκίας δεν προέρχονται από τον κατευνασμό. Προέρχονται από μια ενεργή εξωτερική πολιτική, η οποία πράγματι έχει στριμώξει την Τουρκία. Είναι αντίδραση ακριβώς σε αυτή την ενεργητική εξωτερική πολιτική.
1: Η σφοδρή κριτική του κυρίου Σαμαρά και οι χαρακτηρισμοί σε βάρος του κυρίου Μητσοτάκη δείχνουν ότι το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών είναι απροσπέλαστο.
2: Καμία σχέση δηλαδή με το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Ένα πολιτικό μόρφωμα με μια ιδεολογία ποταμίσια του ό,τι να είναι. Ένα συνονθήλευμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος.
3: Δεν είναι δική μας δουλειά να απαντάμε στην προσωπική ατζέντα κανενός. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια και ειδικά τους τελευταίους μήνες γίνεται όλο και περισσότερο τάση η προσωπική ατζέντα πρώην ήλιον δυνάμει πολιτικών να μετατρέπεται είτε σε ένα κόμμα είτε σε μια επίθεση. Πολιτική επίθεση,
1: το τελευταίο διάστημα φουντώνουν τα σενάρια πως ο κ. Σαμαράς θα προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος.
0: Πάμε τώρα στην αποτίμηση που έκανε χθες ο Γιάννης Καντέλης με τη Χριστίνα Βίδου αναφορικά με, με ακόμη μια μάχη που δόθηκε στην Βουλή και με τις επιθέσεις που δέχθηκε η κυβέρνηση. Ο Γιάννης Καντέλης εχθές ο κυβερνητικός μας συντάκτης.
1: Το ότι ξεκίνησε από τα ελληνοτουρκικά και ο Σαμαράς και όσο περνάει ο καιρός βάζει καινούργια ζητήματα στην ατζέντα με την οποία επιτίθεται κυρίως προς τον Πρωθυπουργό, δείχνει ότι ο κύριος Σαμαράς πλέον πλησιάζει στην υλοποίηση της σκέψης για τη δημιουργία νέου κόμματος. Οριστική απόφαση δεν υπάρχει. Το πότε θα γίνει δεν είναι οριστικοποιημένο, αλλά αυτό που καταλαβαίνουμε από συνομιλητές του κυρίου Σαμαρά είναι ότι ο ίδιος δεν θα βιαστεί. Σε αντίθεση με ό,τι είδαμε από την κυρία Καριστιανού ή τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Σαμαράς έχει ένα πλεονέκτημα. Έχει έναν μηχανισμό σε όλη τη χώρα. Μικρός, μεγάλος, αλλά υπάρχει. Και αυτό που εκτιμούν άνθρωποι που είναι κοντά του είναι ότι εφόσον αποφασίσει να κάνει το βήμα για την ίδρυση ενός νέου κόμματος, τότε θα μπορέσει πολύ γρήγορα να κατέβει στις εκλογές. Επίσης, με μια τέτοια στρατηγική, θέλει να αποφύγει την φθορά της καθημερινής σύγκρουσης που θα συνεπαγόταν το να έκανε πολύ άμεσα μια τέτοια κίνηση. Το δεδομένο είναι πάντως ότι επαφές κάνει ο ίδιος προσωπικά και στην Αττική αλλά και σε όλη τη χώρα.
5: Άρα εκτιμάς ότι αυτά όσα διαβάσαμε τουλάχιστον σήμερα, ότι ενδεχομένως και τον Ιούνιο να έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, δεν ισχύουν? Και άμα ας πάμε το πρώτο σενάριο που είναι στο τραπέζι, ότι θα γίνουν κάπου το φθινόπωρο, μπορεί να το κάνει πολύ κοντά εκεί στις εκλογές, την όποια ανακοίνωση.
1: Η εκτίμηση ανθρώπων οι οποίοι συνομιλούν μαζί του είναι θα το κάνει όσο πιο κοντά στην ημερομηνία των εκλογών ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης. Λένε ότι προλαβαίνει και ένα μήνα πριν και να κατέβει κανονικά στις εκλογές.
0: Και πάμε τώρα στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη με πορεία προς την κάθοδο στις εκλογές. Όλα όσα συνέβησαν στο ρεπορτάζ Πινελόπης Γκάλιο.
6: Εσείς θα βοηθήσετε να πετύχει αυτό. Και το όνομα αυτού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Κίνημα Πολιτών, Μαρία Καριστιανού. Το νέο κόμμα, το οποίο παρουσιάστηκε από την ίδια σε κλίμα φόρτισης, με αιχμές για το πολιτικό σύστημα και με σύμβολο ένα περιστέρι που φέρει κλαδί ελιάς.
7: Γεννιέται ως την ανάγκη της κοινωνίας, ως ανάγκη να επιστρέψει η πολιτική στους πολίτες, να εδραιωθεί η δημοκρατία.

0: Yes. Δεν ανήκει σε συμφέροντα, δεν ανήκει σε μηχανισμούς. Ανήκει σε όλους εμάς.
1: Αρκετά πέρασε και πλήρωσε η χώρα από τη Μάνο και τη Μικάτο πλατεία. Εμείς απαντάμε στην ατζέντα που θέτει η κοινωνία.
2: Πήξαμε στους σωτήρες αυτή τη στιγμή. Πήξαμε στους σωτήρες και από τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε έναν πρωθυπουργό που μας λέει ότι είναι ο μόνος σωτήρας. Πήξαμε και στους υπόλοιπους σωτήρες.
3: Αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η Μαρία Καριστιανού, εμφανώς συγκινημένη, έκανε αναφορές στα Τέμπη.
0: Είδα ανθρώπους να κλαίνε μαζί, να αγκαλιάζονται. Άγνωστοι μεταξύ τους, να βγαίνουν στους δρόμους, όχι για να στηρίξουν το κόμμα τους, αλλά για να μιλήσουν για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Και τότε κατάλαβα ότι η Ελλάδα δεν έχει τελειώσει.
3: Αντιδράσεις προκλήθηκαν και μεταξύ των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών που διαφωνούν με την κίνηση Καριστιανού.
4: Από την ώρα που είπαν ότι θα κάνει κόμμα, στο μαξί μου άνοιξαν σαμπάνιες από προσανατολισμός.
5: Πολύ μεγάλη εντύπωση μου έκανε η απουσία όλων των συγγενών και των 55 οικογενειών, ιδίως σε μια πόλη που θρηνεί 28 θύματα.
3: Την εκδήλωση προλόγησε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος εμφανίστηκε φορώντας μπλούζα με τις μορφές των Τολστόι, τον Στογεύσκη και Τσέχοφ, ενισχύοντας τα σχόλια που χαρακτηρίζουν φιλορωσικό το νέο κόμμα.
6: Επειδή υπάρχει και αυτό το φιλορωσικό στοιχείο, μια ρώσικη σαλάτα όσον αφορά τις διάφορες απόψεις.
7: Αν γνωρίζουν κάποιοι το μέλλον, να μου το πούν. Το από πού θα πάρει ο καθένας μας, έτσι, το ξέρει μόνο η κάλπη.
3: Έξω από το κινηματοθέατρο, κόσμος παρακολούθησε την εκδήλωση από γιγαντόθόνη.
8: Και να κλείσουμε εδώ με τώρα το αγαπημένο θέμα του Νότι Παπαγιαννάκου, με νέο σποτ για το όνομα του κόμματος, ετοιμασίες του κυρίου Αλέξη Τσίπρα για το νέο κόμμα 26 του μηνός. Η ανακοινώση από το Θησίο, ρεπορτάζει Μαρία Τσιλινικού.
9: Ρίζοντας θα μ' άρεσε.
10: Τέλειο. Πάμε με αυτό.
11: Πρόεδρε, έχουμε ήδη κλειδώσει το όνομα.
10: Ένας ξεκλειδώσει.
11: Δεν παίζει.
9: Η αντιστροφή μέτρηση για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει ξεκινήσει με το όνομα να έχει κλειδώσει, όπως αποκαλύπτει στο νέο του σποτάκι.
10: Αυτά συμβαίνουν όταν είσαι δύο ομάδα. Τι να κάνουμε.
9: Η επίσημη ανακοίνωση στις 26 Μαΐου από το Θησίο έχει προκαλέσει ήδη κλειδονισμούς στον ΣΥΡΙΖΑ, με στελέχη της Κουμουνδούρου να συνεχίζουν να τοποθετούνται ανοιχτά υπέρ του νέου πολιτικού φορέα του πρώην Πρωθυπουργού.
12: Εγώ με τον Τσίπρα θα είμαι, είτε έτσι είτε αλλιώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ συντεταγμένα πρέπει να προσχωρήσει στο μεγάλο ευρύ προοδευτικό σχήμα που θα φτιάξει ο Αλέξης ο Τσίπρας, ή θα πάει σε αυτοδιάλυση ή θα πάει σε προσχώρηση.
6: Το γεγονός ότι έχει ο κύριος Τσίπρας είναι γιατί σε ένα κόσμο λέει ότι είναι ο μόνος που μπορεί να σε συνενώσει κάποιες δυνάμεις, να υπάρχει ένας εναλλακτικός πόλος.
9: Την παράδοση των βουλευτικών εδρών από όσους θέλουν να αποχωρήσουν και το δηλώνουν δημόσια, ζήτησε η Ρένα Δούρου.
13: Το εγχείρημα αδικεί και όσους μπαίνουν σε αυτή τη λογική να βγάζουν τις βουλευτικές έδρες σε δημοπρασία. Παραδίδεις την έδρα σου και δίνεις τον αγώνα με εκείνο που θεωρείς ότι πια σε εκπροσωπεί.
10: Φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του. Μπορεί να κάνω και λάθος. Ένα νέο κόμμα θα ιδρυθεί την άλλη Τρίτη, 26 του μηνός. Ας δώσουμε χρόνο, χώρο.
9: Το Σαββατοκύριακο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς και αναμένεται κατά πόσο τον μπλοκ του Αλέξη Χαρίτση θα ανοίξει τα χαρτιά του σχετικά με την παραμονή του ημί στην κοινοβουλευτική ομάδα.
8: Το 2013 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών στη Νίκαια της Γαλλίας, ο Ζορζ Μουστακί. Μουσικά, θα σας πάμε μέχρι και τους τον αλυτικό δελτίο ειδήσεων στο 6, η Μαρία Γιώργαρη, και συνέχεια και πάλι κοντά σας.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Σχεδία για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στο Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο, αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης Axios και CBS News, την ώρα που εντείνονται οι διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανά νέα πλήγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα πάντως με το αμερικανικό δίκτυο, μέχρι αργά χθες το βράδυ δεν είχε ληφθεί οριστική απόφαση για νέα στρατιωτική επιχείρηση. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος συγκάλεσε σύσκεψη με στενούς συμβούλους του για να συζητηθεί ο πόλεμος με το Ιράν, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Axios. Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως δεν θα μπορέσει να πάει στο γάμο του γιού του και ότι θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον λόγω κυβερνητικών υποθέσεων. Σε δηλώσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει. Όπως είπε, του σταματήσαμε. Δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα και το γνωρίζουν αυτό, και πρόσθεσε, θα τελειώσουμε σύντομα με αυτό. Την ίδια ώρα στην Τεχεράνη βρίσκεται ανώτατη αντιπροσωπεία από το Πακιστάν και η διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε: δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε σημείο όπου μια συμφωνία είναι κοντά, προσθέτοντας πως οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται στον τερματισμό του πολέμου. Ανέφερε επίσης ότι στην παρούσα φάση οι συζητήσεις δεν αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στην Αθήνα επέστρεψαν στις 9 χθες το βράδυ οι 19 Έλληνες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα και αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις, ενώ όλοι οι ακτιβιστές συνελήφθησαν. Η διαδικασία επαναπατρισμού τους ολοκληρώθηκε μετά από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών και τη συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη. Παράλληλα, όσοι από τους ακτιβιστές κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρικής φροντίδας μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Να σημειωθεί πως ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα, που αφέθηκαν ελεύθεροι από Ισραηλινές φυλακές, κατήγγειλαν ότι υπέστησαν κακοποίηση, με πολλούς από αυτούς να νοσηλεύονται με τραύματα και τουλάχιστον 15 να καταγγέλουν σεξουαλικές κακοποίησεις συμπεριλαμβανομένου βιασμού. Η ισοφρονιστική υπηρεσία του Ισραήλ αρνήθηκε τις κατηγορίες. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 6 διασώστες και ένα κοριτσάκι, εξαιτίας 2 Ισραηλινών πληγμάτων χθες στο νότιο τμήμα της χώρας, παρά την εκεχηρία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ισραήλ, στην πόλη της Τύρου. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός στρατός είχε εκδώσει εντολή εκένωσης 2 συνοικιών της Τύρου. Το εισιτήριο για τον τελικό της EuroLeague το βράδυ της Κυριακής πήρε ο Ολυμπιακός, που επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε στο ΆΚΑ με 79-61 και διεκδικεί και το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία του. Αντίπαλος του Ολυμπιακού το βράδυ της Κυριακής θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία νίκησε τη Βαλενθία με 105-90 στον δεύτερο ημιτελικό. Το θέμα της επιστροφής και επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα κυριάρχησε στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών. Η Διακυβερνητική Επιτροπή υιοθέτησε σύσταση με την οποία αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν ένα απόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα. Επίσης, καλεί τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO να βοηθήσει να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες συναντήσεις μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου με σκοπό την επίτευξη μιας κοινά αποδεκτής λύσης στο θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. Βαριές ποινικές δίωξεις ασκήθηκαν σε βάρος 12 μελών των δύο κλιματικών οργανώσεων που εξερθρώθηκαν την Πέμπτη στην Κρήτη και δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Οι δίωξεις αφορούν σε συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση κλιματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών στο πλαίσιο κλιματικής οργάνωσης, όπως και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση. Την ίδια ώρα στο Ρέθυμνο ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των μελών της οικογένειας από τα Βορίζια που κατηγορούνται για εκβιασμούς, απειλές και καταπατήσεις ξένης γης. Όλοι τους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Καταρακτώδεις βροχές και πλημμύρες άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 24 νεκρούς στο Αφγανιστάν τις προηγούμενες 48 ώρες. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ, Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία από 14 έως 23 με 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 24 με 26 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά έως 27 και στα νησιά έως 22 με 23 βαθμούς. Την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός, κυρίως στα ανατολικά με βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρειο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη περιορίζεται η αστάθεια. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ τη Δευτέρα τοπικά 7 και η θερμοκρασία σε άνοδο Τρίτη και Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννηρής.

Καλημέρες, καλό πρωινό. Εδώ είμαστε στο πρωινό του Σαββάτου, όπως μας έχετε συνηθίσει και σας έχουμε συνηθίσει τα Σάββατα 2 ώρες. Πάμε ως τις 7 για το πρόγραμμα του Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. 2 ώρες η διάρκεια, με πολλά περισσότερα τα οποία μπορούμε να πούμε, προλαβαίνουμε να πούμε και φυσικά να απαντήσουμε. Όχι εμείς, ο κύριος Ειμένης, στα δικά σας θέματα, τις δικές σας αγωνίες, τις δικές σας ανησυχίες, τα δικά σας ερωτήματα, όλα αυτά τα οποία σας ταλαιπωρούν με την εφορία, με τα ραντεβού σας με τον έφορο, με όλα αυτά τα οποία έχετε κατά νου ή σας ταλαιπωρούν, είναι εδώ κάθε Σάββατο, απαντάει στα δικά σας μηνύματα και φυσικά σε όλη τη βδομάδα δουλεύει και με εσάς και για εσάς, καθώς επικοινωνείτε και μαζί του, είτε με τον αριθμό του κινητού του, είτε και βεβαίως μέσω των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, αλλά και όσα φτάνουν εδώ, τα προωθούμε, τα ετοιμάζει, απαντάει σε εσάς και φυσικά προετοιμάζεται και για τη σαββατιάτικη του παρουσία στον Sky, αλλά και τα Παρασκευή με τον Γιώργο Ψάλτη. Ένα καλό πρωινό λοιπόν. Δημήτρη Παπαδάκη, έχω λάβει το μήνυμά σου. Θα ελπίζω να προλάβω να το ρωτήσω. Έχουμε πολλά τα οποία ξέρεις. Εγώ πολλές φορές, αν είναι κάτι απλό, μικρό, το βάζω εμβόλυμα, αλλά ξέρεις, δεν είναι σωστό και για τους υπόλοιπους οι οποίοι έχουν πάρει μια σειρά και έρχονται και περιμένουν τις απαντήσεις από τον κύριο Σιεμένη. Αν δεν το προλάβω, θα το στείλω στον κύριο Σιεμένη να το ξέρεις, έτσι ώστε να σου δώσει. Ή μπορείς να μιλήσεις εδώ με τον Πέτρο, ο οποίος έχει αναλάβει. Καλημέρα, εσύ Πέτρο, ο Πέτρος Μωραήτης, στο 210-48-00-170-194, να μιλήσεις, να σου δώσει το κινητό του κύριου Σιεμένη και Δευτέρα το πρωί, 9 με 1 στις πρωινές ώρες. Απαντά στα δικά σας και στα δικά σας τηλεφωνήματα. Οπότε λοιπόν, Δημήτρη, αν ακούσεις ότι δεν προλαβαίνουμε να πούμε τα δικό σου δύο ερωτήματα, καλείς τον Πέτρο, σου δίνει το κινητό και επικοινωνήσουμε τον κύριο Σιεμένη. Αυτά τα φροντίζει ο Πέτρος. Τα υπόλοιπα, γιατί μας ακούτε και αυτό είναι το σωστό και αυτό οφείλει να κάνει και με την καλύτερη ποιότητα που φτάνει στα δικά σας αυτιά, φροντίζει γι' αυτά ο Νότος Παπαγιαννάκος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού, μουσικές στις επιλογές την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και εμείς θα είμαστε για ακόμη μια ώρα κοντά σας. Στα μικρόφωνα του Sky 100,3. Με όλους εσάς από την εδώ κοντά μας, με ψηλό βροχό όπως μας ενημέρωσε τώρα η Μαρία Λιφαντή, καθώς έχει αναλάβει και θα αναλάβει δράση και βάρδια στην σύνταξη των ειδήσεων. Με ψηλό βροχό, βρέχει, σταματάει. Προσοχή πάντως για το πώς θα κυλήσει η ημέρα και με έντονα φαινόμενα τα οποία αναμένεται να έχουμε, με έντονη βροχόπτωση και βεβαίως προσοχή σε πλημμυρικά φαινόμενα, εκεί όπου όπως ξέρουμε πάντα τα δύσκολα σημεία, δεν χρειάζεται κανένα να μας πει, όχι κανένα κράτος, καμία πολιτεία, ξέρουμε όλοι που είναι τα δύσκολα, οπότε εκεί ας τα αποφύγουμε όταν θα υπάρχει έντονο το φαινόμενο της βροχής. Οπότε λοιπόν προσοχή για σήμερα, πώς θα κινηθείτε και όλα αυτά βεβαίως στην καθημερινότητά μας τα έχουμε στην ημερήσια διάταξη. Ένα καλό πρωινό λοιπόν από όλους εμάς και η δεύτερη της εκπομπής, το είδα Νότης και το άρεσε και πάρα πολύ, όπως πάντα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι επιλέγει κάτι από την ελληνική παράδοση, έτσι λίγο για να ξυπνάνε και να θυμίζουμε λίγο και το τι, που είμαστε και ποια είναι η παράδοσή μας και από πού κρατάει η σκούφια μας με τη μουσική. Στα πέρατα που έχουμε φτάσει του κόσμου, με όλους τους Έλληνες όπου διαπρέπουν και εδώ αλλά και στο εξωτερικό. Η Κωνσταντίνα έχει επιλέξει αυτό και καλημέρες.

0: Κύριε Ανδρενέ, καλημέρα. Γιώργος Ανδρενός, Φωκίωνος Νέγρη. Κατεβαίνει έτσι για την Φωκίωνος. Καλημέρα, κύριε Ανδρενέ μου, καλό πρωινό. Είναι ήδη, ζεσταίνει ήδη, έχει ψήσει ο κύριος Κότσαρης στην πνίκα του. Καλημέρα, κύριε Κότσαρη, και όλοι οι συντελεστές και όλοι οι συνεργάτες σας. Να είστε καλά. Και η Βιέννη, βεβαίως, ανοίγει. Να είστε καλά. Βεβαίως και ο Γιώργος Σίσκας με χρώματα και αρώματα. Και ο Άγγελος από το Παγκράτη επίσης και αυτός ήδη ανοιχτός. Με κατεριάζουν, διότι πάμε και για ο ΠΚΠ. Ότι ετοιμάζουμε, πάμε για ο ΠΚΠ. Διότι έγραφες εξηγήσεις για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΠΚΠ. Έδωσαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι βουλευτές Κώστας Χιάρας και Νότης Μηταράκης. Οι πρώην υπουργοί, οι οποίοι ελέγχονται για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος, αρνήθηκαν κατηγορηματικά οποιαδήποτε παράνομη πράξη, δηλώνοντας εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στη δικαιοσύνη. Η Έλενα Γαλάρη στο ρεπορτάζ.
1: Την πόρτα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πέρασαν οι βουλευτές Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης μετά την άρση της ασυλίας τους για να καταθέσουν ως ύποπτη τέλεσης αδικημάτων για επιδοτήσεις που φέρεται να δόθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021.
2: Προσέρχομαι αυτοπροσώπως ενώπιον της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως, γιατί πιστεύω ότι μέσα από το υπόμνημα το οποίο θα κατατεθεί θα υπάρξουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα αποδείξουν ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ζημιά για το ελληνικό δημόσιο.
1: Οι δύο βουλευτές ήθελαν να παραδώσουν ήδη στην εντεταλμένη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα πολυσέλιδα υπομνήματά τους και να απαντήσουν σε ερωτήσεις, διαμηνύοντας προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν έχουν την οποιαδήποτε σχέση με έκνομες ενέργειες στην υπόθεση του ΠΚΠ.
3: Από την πρώτη στιγμή διατείνομαι ότι έχω κινηθεί απολύτως στα πλαίσια του συντάγματος και του νόμου. Δεν έχω υποπέσει σε καμία παράνομη ενέργεια και εξαιτίας ενεργειών μου δεν έχει υπάρξει καμία ζημιά για το ελληνικό ή το ευρωπαϊκό δημόσιο.
1: Για δομικά λάθη στην έκθεση που συνέταξε η Παρασκευή τη Χεροπούλου κάνει λόγο ο συνήγορος των ελεγχόμενων βουλευτών. Όπως αναφέρει, οι αρχικές εκτιμήσεις περί ζημίας μειώνονται δραστικά για τον κύριο Τσιάρα, ενώ για τον κύριο Μηταράκη στην έκθεση αναφέρεται ότι δεν υπήρξε ζημία στην ευρωπαϊκή περιουσία.
4: Μπράβο δημόσια λέω στην κυρία Παπανδρέου που ζήτησε να έχει μια συνδρομή ειδικού συμβούλου, ειδικού τεχνικού συμβούλου, ώστε να φαίνεται ότι η φερόμενη ζημιά είναι, μιλάμε για 3 χιλιάρικα, για 7 χιλιάρικα, που και αυτή η ζημιά θα εξαφανιστεί.
1: Οι υπόλοιποι 9 βουλευτές που έχουν λάβει κλήση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για παροχή εξηγήσεων πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα σε επιστολή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι οι νέες νομοθετικές τροποποιήσεις που αφορούν βουλευτές που διαπράττουν κακουργήματα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανεξάρτητη και αποτελεσματική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. Ενώ βάλει και κατά της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, που ανανέωσε τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 2 χρόνια και όχι για 5.

0: Τώρα το θέμα της επιστροφής του και επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα κυριάρχησε στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνικής Επιτροπής της UNESCO για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών. Η Διακυβερνική Επιτροπή υιοθέτησε παρακαλώ πάρα πολύ σύσταση με την οποία αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν ένα απόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα. Παράλληλα, εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για το γεγονός ότι η επίλυση του θέματος παραμένει σε εκκρεμότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τέλος, καλεί το Γενικό Διευθυντή της UNESCO να βοηθήσει να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες αυτές συναντήσεις μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένου Βασιλείου με σκοπό την επίτευξη μιας κοινά αποδεκτής λύσης στο θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. Σημαντική δήλωση και βεβαίως πολύ πολύ μεγάλη δουλειά και η προεργασία που γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και από την Υπουργείο Εξωτερικών και τον Γιώργο Γιναβετρίτη αλλά και από την κυρία Λίνα Μενδώνη και όλοι οι συνεργάτες και φυσικά και αφανείς οι οποίοι λειτουργούν, ξέρετε, κατά τα ραντάρ των μέσων ενημέρωσης και από τις δύο πλευρές, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, οι οποίοι συνομιλούν, ανταλλάσσουν απόψεις, πιέζουν, επανέρχονται, όλα αυτά βεβαίως για αυτό το θέμα, το πολύ πολύ σημαντικό θέμα της επανένωσης των κλειπτών του Παρθενώνα. Να αλλάξουμε θέμα και πάμε τώρα στην καλή διαγωγή, στις άδειες χωρίς παραβίαση των όρων, την ακαδημαϊκή δραστηριότητα, την ηλικία. Είναι τα στοιχεία τα οποία έβγαλαν τελικά από τον Κορυδαλό τον οδηγό της Γαφτά Νοέμβρη, Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Ωστόσο, η εισαγγελία του Αριοπάγου θα μελετήσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιός, με το οποίο είδε την έξοδο και θα κρίνει αν πρέπει να ασκηθεί ανέρεση κατά της απόφασης αυτής. Ρεπορτάζ από την Μαρία Δωροδή.
1: Εκτός φυλακής είναι από χθες ο Πολύς Σοβίτης, καταδικασμένος ως ηθικός αυτούργος των δολοφονιών που διέπραξε η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Τα μέλη του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά πήραν την απόφαση και με βούλευμά τους αποφυλάκησαν τον λάμπρο της οργάνωσης, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη την καλή διαγωγή που έχει επιδείξει σε συνδυασμό με τις σπουδές που ολοκλήρωσε όντας έγκλειστος. Ο βασικός λόγος που αποφυλακίστηκε ο Γιωτόπουλος είναι πως είχε εκτίσει την ποινή του με βάση προηγούμενο νόμο που αναφέρει πως από τα 16 χρόνια μπορεί κάποιος να καταθέσει αίτημα ή φόρων απόλυσης. Ο Γιωτόπουλος κατέθεσε το πρώτο αίτημα το 2018. Συνολικά, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη είχε εκτίσει 23 πραγματικά χρόνια και 42 με ευεργετικό υπολογισμό, καθώς σπούδασε όντας κρατούμενος αλλά και λόγω ηλικίας. Άμεση ήταν η παρέμβαση του Αριοπάγου, καθώς με παραγγελία του εισαγγελέα του ανώτατου δικαστηρίου, αντιεισαγγελέας θα εξετάσει αν το βούλευμα έχει ορθή και περιστατωμένη αιτιολογία.
2: Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ανακοινώσω μια εξαιρετικά σοβαρή εξέλιξη. Από διάφορα στοιχεία της προανακριτικής έρευνας, άρχισε να σχηματοποιείται η εικόνα ενός ανθρώπου καθοδηγητή της οργάνωσης και συγγραφέα των προκηρύξεών της.
1: Ο 82χρονος Αλέξανδρος Γιωτόπουλος έχει καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια, σύν 25 έτη κάθειρξη για ηθική αυτουργία στις δολοφονίες που διέπραξαν μέλη της 17 Νοέμβρη.
3: Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αρνήθηκε τις κατηγορίες, πλην όμως από τα στοιχεία της προανάκρισης προκύπτει η συμμετοχή του στην τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη και μάλιστα με ηγετικό καθοδηγητικό ρόλο.
1: Το Δεκέμβριο του 2003, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky 100,3, είχε αρνηθεί ότι ήταν ο αρχηγός της οργάνωσης.
4: Προέκυψε κατά τρόπο αναμφισβήτητο ότι δεν υπήρχε ούτε αρχηγός ούτε ηγεσία. Είχαμε ισοδύναμα μέλη σε πυρήνες οριζόντιους που αποφάσιζαν συλλογικά και ομόφωνα και ότι το κάθε μέλος μπορούσε να ακυρώσει κάποια ενέργεια, πράγμα που σημαίνει ότι αποκλείεται τελείως η ηθική αυτουργία τρίτου.
1: Σύμφωνα όμως με την αμετάκλητη απόφαση της δικαιοσύνης, υπήρξε αρχηγός και καθοδηγητής της τρομοκρατικής οργάνωσης. Συνελήφθη το καλοκαίρι του 2002 στους Λειψούς.
2: Ζητάω από τον υπαστυνόμο τον αριθμό της ταυτότητας του οικονόμου, του κ. Μιχάλη. Μου το δίνει και το δίνω αυτόματα δίπλα μου σε ένα αξιωματικό ή αν το χτυπήσει το κομπιούτερ. Σε 3 λεπτά μου απάντησε. Ο αριθμός ταυτότητας ανήκει σε γυναίκα. Σκύβω δίπλα στο Στέλιο το Σύρο και του λέω: Στέλιο, έχουμε αρχηγό.
4: Από τη στιγμή που έχει χρησιμοποιήσει ένα όνομα και σε ξέρουν όλοι έτσι, δεν μπορείς να το αλλάξεις. Αυτή τη στιγμή, όλοι από τους Λειψούς και όσοι με έχουν γνωρίσει μετά το 2014 με αποκαλούν Μιχάλη. Σε γνωρίζουν έτσι, θα πάω να πω: Εγώ το ξέρετε, δεν λέγομαι Μιχάλης τώρα. Είχα μπει σε μια κατάσταση, είχα κάνει ένα καινούριο κύκλο γνωριμιών, αλλά εγώ δεν κρυβόμουν. Αυτό είναι το βασικό. Είχα ανοιχτή ζωή. Το ξέρουν όλοι. Υπάρχει λογική να λένε ότι κρυβόμουν τη στιγμή κατά την οποία κυκλοφορούσα παντού. Ζεις με ένα άλλο όνομα, αλλά δεν κρύβεσαι.
1: Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος δεν ανέλαβε ποτέ την ευθύνη καμίας από τις ενέργειες της οργάνωσης και δεν παραδέχτηκε ποτέ το ρόλο του αρχηγού ή καθοδηγητή της. Σημειώνεται πως τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και της υποχρεωτικής διαμονής στον τόπο κατοικίας του στο Βύρονα.
0: Έγινε τώρα, ποιες σκέψεις, πώς οδηγήθηκαν σε αυτή την απόφαση, τι ελήφθη ως στοιχείο, τι δεν ελήφθη, όλα αυτά τα σχολιάζει η Χριστίνα Βίδου με την δικαστική συντάκτρια της τηλεόρασης του Sky, την Άννα Κανδύλια.
5: Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, Χριστίνα, η καλή διαγωγή που επέδειξε σύμφωνα με τους εφέτες, η ηθική βελτίωση μέσα στην φυλακή, η συμβολή του στην επιστήμη υπό αντίξωες, όπως φέρονται να λένε οι δικαστές, συνθήκες, καθώς ήταν και έγκλειστος, δεν είχε και ηλεκτρονικό υπολογιστή, είχε κάνει και διαμαρτυρία γι' αυτό ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Το γεγονός ότι βάσει αυτής της συμπεριφοράς που έχει επιδείξει, δεν θεωρείται ύποπτος να τελέσει αξιόπινες πράξεις αν αποφυλακιστεί, ότι έχει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, τη σύντροφό του, την βλέπαμε και στη φυλακή και ακόμα δίπλα του και την αδελφή του και βεβαίως και η ηλικία του. Είναι 82 ετών. Και αυτό το έλαβαν υπόψη. Ο εισαγγελέας βέβαια έχει αντίθετη άποψη. Ότι δεν έχει ομολογήσει, συνεπώς δεν μετανιώνει και ούτε έχει αναλογιστεί το μέγεθος των πράξεών του, αυτών που έχει κάνει. Ωστόσο, το Συμβούλιο είχε διαφορετική άποψη.
6: Είδαμε και στο ρεπορτάζ ότι ο εισαγγελέας του Αερουπάγου αυτή τη στιγμή εξετάζει το ενδεχόμενο, αν χωρεί τέλος πάντων, ανέρεση αυτή η απόφαση.
5: Ναι, έχει αναθέσει σαν εισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου να δει το βούλευμα. Σύμφωνα με την εικόνα που έχω εγώ, Χριστίνα, αυτό που θα εξετάσει είναι βεβαίως αν έχει εμπεριστατωμένη αιτιολογία το βούλευμα, αλλά θα μπει στο μικροσκόπιο του και ο νόμος. Οι εφέτες έκριναν ότι βάσει του προηγούμενου νόμου που ίσχυε πριν το 2021, ότι αυτός πρέπει να εφαρμοστεί στην περίπτωση του Γιωτόπουλου, ότι ένας κρατούμενος μένει 19 χρόνια, πραγματικά όμως, έκτηση ποινής, 19 χρόνια στη φυλακή και τα υπόλοιπα 6 μέχρι τα 25, που είναι και το ανώτατο εδώ που έχουμε όριο κράτησης, μέχρι τα 25 είναι ευεργετικός υπολογισμός. Και όταν λέμε ευεργετικός υπολογισμός, εννοούμε μεροκάματα, ηλικία, σπουδές. Ο νόμος του 21 όμως λέει ότι για τους πολυεισοβήτες 25 χρόνια σκαστά, δηλαδή μέσα στη φυλακή. Νομικοί υποστηρίζουν ότι πρέπει να πάει με τον ευμενέστερο νόμο, γιατί αυτό είναι βασική αρχή του δικαίου μας. Υπάρχουν όμως και άλλοι που λένε ότι δεν υπήρχε πρόβλεψη για τους πολυεισοβήτες στον προηγούμενο νόμο. Η πρόβλεψη μπήκε το 2021. Συνεπώς πάει με αυτό.
6: Μία άλλη εξέλιξη που έχει τη σημασία της μας έρχεται από την Τουρκία, που επισήμως με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών έχουμε αντίδραση για αυτήν την απόφαση. Θύμισε μας για ποιο λόγο αντιδράει η Τουρκία επισήμως.
5: Έχει δύο θύματα η Τουρκία. Δύο Τούρκους διπλωμάτες. Ο ένας δολοφονήθηκε το 1991 και ο άλλος το 1994. Για αυτές τις πράξεις καταδικάστηκαν ο Κουφοντίνας, ο Ξηρός και για ηθική αυτουργία βέβαια, γιατί η ηθική αυτουργία για όλες τις πράξεις της 17 Νοέμβρη είχε αποδοθεί στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο.

Καλημέρα Κωνσταντίνα από το Σενζέν. Καλό πρωινό στο Νέο Δελχή. Καλημέρα στην Αρούμπα, στην Αλάσκα, στην Μαρτινίκα. Καλό πρωινό στο Λάβρα από το Βούμπερταλ. Καλημέρα Δημήτρη από την Καγκουροχώρα, την Μελβούρνη, την Αυστραλία. Να είσαι καλά. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλους. Ξέρετε, προάγγελος και ήχος για, για το καλημέρισμα στον πρίτανο των φορτηχών επιστημόνων και πρίτανη των ορειμονέων, τον κύριο Σεμένη, αμέσως μετά το φίλο των ειδήσεων με τη Μαρία Λιφαντή.

Tak sa nám vetajem.

0: είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
1: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
0: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
1: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
2: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
3: Ξύπνα, ξύπνα!
4: Τι?
3: Ήρθε! Να παίξω!
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι,
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε! Τι ε!
2: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα.
2: Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως ανέφερε, του σταματήσαμε, δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Πρόσθεσε ότι αυτό θα τελειώσει σύντομα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές για αποκλιμάκωση της κρίσης. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ανώτατη αντιπροσωπεία από το Πακιστάν και διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε: δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε σημείο όπου μια συμφωνία είναι κοντά. Τόνισε επίσης ότι στην παρούσα φάση οι συζητήσεις δεν αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στην Αθήνα επέστρεψαν εχθές το βράδυ 19 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα και αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις. Στο Λίβανο τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 6 διασώστες και ένα κοριτσάκι, από Ισραηλινά πλήγματα εχθές στο νότιο τμήμα της χώρας, παρά την εκεχηρία. Το εισιτήριο για τον τελικό της EuroLeague στις 9 το βράδυ της Κυριακής πήρε ο Ολυμπιακός, που επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ με 79-61 και διεκδικεί το 4ο τρόπαιο στην ιστορία του. Αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: σας ημέρες. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Είμαστε στο πρωινό του Σαββάτου, 23 Μαΐου, 6 και 32 πρώτα λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Και καλημερίζουμε στον αέρα του Sky τον κύριο Ρίση Σεμένη, τον Πρίτανο των Αφοροτεχνών και Επιστημόνων. Καλημέρα κύριε Σεμένη, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα κύριε Γιάννη, καλημέρα. Χρόνια πολλά και στην Κωνσταντίνα, την οποία ευχαριστώ επίσης για το ωραίο τραγούδι που μας έβαλε και μας έκανε πάλι 10 με 15 χρονών εμάς, μαθητές μου και εμένα.
0: Είστε καλά, όλα καλά?
1: Μια χαρά.
0: Πολύ ωραία.
1: Καλημέρα και στον κύριο Παπαγιαννάκου, βέβαια, ο οποίος μας βοηθάει στην εκφορά του λόγου μας.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ερωτήματα των ακροατών μας, κύριε Σεημένη, και είναι και πάρα πολλά. Και πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς και δημοσίως, όπου και τα επεξεργάζεστε και απαντάτε και κατηδίαν στον καθέναν, αλλά και εδώ στον αέρα του Sky. Δίνουμε με μια γενικότερη εικόνα και των ερωτημάτων, αλλά και των απορριών και των ζητημάτων που έχουν οι ακροατές μας. Οπότε λοιπόν, κάνουμε πιο γνωστά τα ζητήματα αυτά, διότι και κάποιος μπορεί άλλος να συμβαίνει σε κάποιον άλλον κάτι τέτοιο. Οπότε παίρνει απευθείας την απάντηση εδώ από τον Sky. Κύριε Σεημένη, σε αγορά ακινήτου πριν από 7 χρόνια, μας λέει ο ακροατής μας, καταβλήθηκε μικρότερος φόρος από τον κανονικό. Πρέπει να κάνουμε κάτι? Συμβαίνει κάτι τώρα? Είμαστε παράνομοι? Συμβαίνει κάτι? Τι κάνουμε?
1: Κοιτάξτε, μέχρι το 2014 μπορούσε η εφορία να σου βάλει φόρους αναδρομικά και πέραν της πενταετίας, διότι τότε, να θυμάστε,
0: ναι,
1: οι πενταετίες είχαν συνεχείς παρατάσεις. Παρατείνεται η πενταετία και γίνεται οχταετία. Παρατείνεται η οχταετία, γίνεται. Και έτσι είχε την ευχαίρεια ο έφορος να παρεμβαίνει οποιαδήποτε στιγμή και να βάλει. Από το 2014 και μετά είναι αυστηρός ο νόμος. Το δικαίωμα του δημοσίου για επιβολή, η αύξηση του φόρου μεταβιβάζοντος, όπως είναι σε αυτή την περίπτωση, σε ακίνητο, παραγράφεται μετά την πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους που υποβλήθηκε η δήλωση της μεταβίβασης. Αν λοιπόν υποβληθεί μια δήλωση μεταβίβασης σήμερα, σε πέντε χρόνια, μέχρι σε πέντε χρόνια τα επόμενα, μπορεί ο έφορος να επιβάλλει φόρους. Διαφορετικά δεν μπορεί να το κάνει.
0: Διαφορετικά δεν το επιτρέπεται, μάλιστα.
1: Αν το κάνει, πάμε στα δικαστήρια και το κερδίζουμε 100%. Δηλαδή, γιατί είναι αυστηρός ο νόμος. Πρέπει να προβλέπουν στην εφορία την πενταετία να κάνει και εκείνη τη δουλειά του. Όπως λένε και στις επιχειρήσεις να κάνουν μέσα σε καθορισμένες προθεσμίες να κάνουν τη δουλειά του, δεν θα κάνουν και εκείνη τη δουλειά του μέσα σε καθορισμένες προθεσμίες. Έτσι είναι το σωστό.
0: Σωστό. Ωραία. Επόμενο, κύριε Σεημένη. Το τέλος ακίνητης περιουσίας, το γνωστό μας TAP, κύριε Σεημένη. Ποιοι απαλλάσσονται και ποια ακίνητα επιβαρύνει και ποια όχι, κύριε Σεημένη?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, όταν έχουμε μια νέα οικοδομή, τα κτίσματα της οικοδομής που αναγύρονται για μια επταετία από τις εκδόσεις της οικοδομικής αδείας, δεν έχει σημασία αν δεν ξεκίνησε ο εργολάβος ή όχι, σε μια επταετία απαλλάσσεται. Και όπου το βρει το κτίριο για 7 χρόνια. Επίσης σε κοινόχρηστη χώρη της πολυκατοικίας. Τα διατηρητικά κτίρια, αυτά απαλλάσσονται. Όσοι έχουν διατηρητικά κτίρια, να το ξέρουν αυτό. Εάν τους χρεώνουν πρέπει να πάνε στο Δήμο τους να τον βγάλουν. Δεν έχουν υποχρέωση. Τα αρχαιολογικά κτίρια. Τα κτίρια για τα οποία υφίσταται απαγόρευση χρήσης. Άμα λέει απαγορεύεται η χρήση από το ακινήτου εδώ, σε μια περιοχή, ξέρω εγώ, γιατί είναι τούτο και άλλο, πρέπει να το. Η θέση στάθμευσης αποκλειστικής χρήσης στην πλωτή. Και αυτές δεν έχουν. Αν χρεώνονται, πρέπει να το δουν δηλαδή οι άνθρωποι που μας ακούν, να το ελέγξουν. Είναι στα νεκροταφεία, τα κτίρια δημόσια ταφή, όπως λέγονται αυτά στον νόμο. Δεν πρέπει να επιβαρύνονται. Επίσης, τώρα από εκεί πέρα έχουμε απαλλαγή και τα κτίρια του δημοσίου, βέβαια, τον ΟΤΑ,
0: ναι,
1: των ιερών ναών, οι μονές, έτσι. Δεν μπορούν για τα αναγνωρισμένα θρησκεύματα και δόγματα που ξένοι, δημόσια λατρεία ή ξένοι.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αυτά, λοιπόν. Άρα λοιπόν, προσέχουμε γιατί εδώ απαλλασσόμαστε πολύ και δεν το ξέρουμε. Επίσης πρέπει να πω ότι ποια κτίρια χρεώνονται μετά, για εκείνοι που χρεώνονται τώρα θα πω. Ότι εντός σχεδίου πόλεως ή οικισμού, ας ήταν είναι πρώτη 23 ή αν είναι με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων. Όταν λέω ακίνητο, εννοώ κτίσμα και οικόποδο. Και τα δύο απαλλάσσονται, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης τα κτίσματα που βρίσκονται εκτός σχεδίου, μόνο τα κτίσματα, όχι τα γήπεδα. Άμα είναι εκτός σχεδίου, γιατί αυτά τα πρώτα που είπαμε είναι εντός σχεδίου, έτσι. Αυτά που είναι τώρα εκτός σχεδίου, μόνο τα κτίσματα που είναι εκτός σχεδίου και βέβαια εκτός των ορίων οικισμών, πρώτο 23 και αν είναι και λιγότεροι από 2.000 κατοίκους εκτός οικισμού, μόνο τα κτίρια. Και ένα άλλο που πρέπει να προσθέσουμε είναι ότι ό,τι υπάρχει την 1η Ιανουαρίου του κάθε έτους χρεώνεται. Δηλαδή, αν ένα κτίριο το είχα μέχρι 31 Δεκεμβρίου, δεν με χρεώνει. Το είχα πουλήσει τον κύριο Γιαννίδη εγώ μετά, ας πούμε. Ο κύριος Γιαννίδης θα χρεωθεί από εκεί πέρα για το επόμενο. Αφού την 1η Ιανουαρίου το έχει ο κύριος Γιαννίδης, ας πούμε.
0: Α, δεν μας επηρεάζει εμάς, μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν πρέπει να το δούνε, γιατί ο συντελεστής του ΤΑΠ είναι από 0,25 μέχρι 0,35 ανάλογα με το Δήμο. Το Δημοτικό Συμβούλιο κάθε περιοχής αποφασίζει αν θα είναι 0,25 ή 0,35 ή κάτι ενδιάμεσο, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν πρέπει σε κάθε περίπτωση το ΤΑΠ να μην το δεχόμαστε έτσι ψυχρολογικά, αλλά πρέπει να το ελέγχουμε κιόλας. Εγώ το κάνω αυτό τακτικά, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να κάνει κάποιος Δήμος να κάνει ένα λάθος.
0: Οπότε να τρέχουμε. Σωστά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία, κύριε Σεμένη. Επόμενο ερώτημα. Οι τόκοι των κοινών λογαριασμών, κύριε Σεμένη, από ποιους συνδικιούχους πρέπει να δηλώνονται στην φορολογική δήλωση?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να τα δηλώνουν τους τόκους, δηλαδή όλοι οι συνδικιούχοι κατά ποσοστό που συμμετέχουν στον κοινό λογαριασμό. Το 1 τρίτο, το 1 δεύτερο, το 1 τέταρτο κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Συμφέρει όμως, η συμβουλή μου είναι, συμφέρει να τα δηλώνουν εκείνοι που τροφοδοτούν τον κοινό λογαριασμό. Όπως είπε και άλλη φορά παλιότερα που μας είχατε ρωτήσει, ότι αν υπάρχει ένας κοινό λογαριασμός ανάμεσα στον πατέρα και στο γιο που σπουδάζει, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, έτσι, είναι ο πατέρας στην Αθήνα, και για τον διευκολύνει έχουν ένα κοινό λογαριασμό.
0: Ναι.
1: Δεν το έχει τροφοδοτήσει τώρα ο φοιτητής. Ο φοιτητής δεν έχει εισοδήματα. Το έχει ο πατέρας, έχει εισοδήματα. Άρα ο πατέρας πρέπει να βάλει τους στόχους κανονικά. Εάν τους βάλουν 50-50 δεν είναι λάθος, αλλά μπορεί να προκύψει μετά θέμα αργότερα με την κάλυψη των τεκμηρίων, γιατί ο γιος μπορεί να έχει βάλει τόκου στη δήλωσή του, αλλά δεν έχει το δικαίωμα να καλύψει τεκμήρια με αυτούς, γιατί δεν είναι δικά του τα λεφτά. Είναι του πατέρα του η τόκη, στην ουσία δηλαδή. Άρα λοιπόν, ναι, μεν μπορεί να το γράψει ο καθένας χωριστά ανάλογα με το ποσοστό του, αλλά η συμβουλή είναι να το βάζει εκείνος που τροφοδοτεί το λογαριασμό, που είναι νόμιμος ιδιοκτήτης των τόκων, ας πούμε, ο νόμιμος δικαιούχος των τόκων, έτσι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Άρα γίνεται και αυτό ξεκάθαρο. Το επόμενο ερώτημα, κύριε Σεμένη, έχει να κάνει με το αν κάποιος για να αγοράσει ένα παλιό ακίνητο στην Ελλάδα, τι πρέπει να προσέξει για να μην έχει αργότερα πολλαπλά προβλήματα και ιδίως με το θηλυκό που λέγεται φορεία.
1: Πρέπει να προσέξει πολλά πράγματα και οι συμβουλές των φοροτεχνικών, κυρίως των φοροτεχνικών, γιατί καμιά φορά μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ναι, μεν ανακατεύονται από τα ακίνητα, δεν έχουν γνώση των οικονομικών των ακινήτων. Έτσι. Όταν αγοράζει λοιπόν ένα ακίνητο, πρέπει να προηγουμένως να σκεφτεί και να ψάξει ορισμένα πράγματα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Αν έχει κεφάλαιο, βασικό είναι αυτό, έτσι. Αν δεν έχει κεφάλαιο, πρέπει να δει αν έχει ένα δάνειο το οποίο έχει και προέγκριση του δανείου.
0: Ναι.
1: Με ευνοϊκούς όρους, να έχει και ευνοϊκούς όρους, δηλαδή, πάνω, γιατί να μην είναι σκληρό και να μην μπορεί να το εξοφλήσει μετά. Επίσης, αν μπορεί με τα εισοδήματα που έχει να καλύψει τις οικογενειακές του ανάγκες και να του περισσεύει ένα κομμάτι για να δίνει στη δόση. Αυτό το βλέπουμε και κάναμε μια λίστα μακροχρόνια για να δούμε αν μπορεί μακροχρόνια, γιατί το δάνειο είναι 10, 20, 30 χρόνια, έτσι δεν είναι? Είναι πολλά τα χρόνια. Επίσης να δούμε αν καλύπτει στεγαστικές ανάγκες ή όχι, ούτως ώστε αν δεν καλύπτει μπορεί να πάρει πρώτη κατοικία και να απαλλαγεί από το φόρο τα βιβάσεως. Και αν είναι παλιό το κτίριο είναι 3%, αν είναι όμως καινούργιο το νεόδμητο είναι 24%.
0: Α,
1: είναι
0: μεγάλο
1: το νούμερο.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό πρέπει να το δει και αυτό. Επίσης τα κίνητα είναι σε αναπτυσσόμενη περιοχή. Να σου πω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν μέσα μεταφοράς κοντά, υπάρχει πανεπιστήμιο κοντά, υπάρχει εμπορικό κέντρο, ένα μόλ μεγάλο, ας πούμε. Αυτό πρέπει να το δει, έτσι. Μετά έχουμε τις τιμές των ενοικίων. Αν έχουν τάση ανόδου, οι τιμές των ακινήτων των ίδιων, αν έχουν τάση ανόδου εκεί με την περιοχή, με σίτι μπορούμε να το δούμε αυτό. Και επίσης να γίνει νομικός και τεχνικός έλεγχος. Τι πάει να πει αυτό? Ότι ένας δικηγόρος και ένας μηχανικός πρέπει να ψάχνουν την καθαρότητα των τίτλων, όπως λέγεται αυτό, δηλαδή τον τίτλο ιδιοκτησίας. Θα πάει στο πεθυκοφυλακείο να ψάξει τα συμβόλαια τα οποία έχει αποκτηθεί από τον πολιτή το ακίνητο, να καλύπτουν τουλάχιστον μια 20ετία που να μην έχει αργότερα θέματα χρήση εκτισίας, ας πούμε. Γιατί μπορεί να παρουσιαστεί κάποιος να πει: εγώ αυτό το είχα το οικόποδο, το είχα χρήση εκτισία ή το ακίνητο, ας πούμε. Επίσης πρέπει να ελέγχουν αν υπάρχουν βάρη.
0: Και πολύ
1: να δουν μήπως κρυμμένες μελλοντικές υποχρεώσεις, όπως είναι, ας πούμε, εισφορά απαλωτριώσεις, εισφορά σε γη, σε χρήμα. και να μπλοκάρουν την εκμετάλλευση της χρήση του ακινήτου μετά που τα αγοράσει. Βλέπετε ότι με αυτά που σας είπα, κύριε Γιαννίδη.
0: Μάλλον δεν θα το τολμήσει κάποιος.
1: Τα βασικά πράγματα τα οποία πρέπει να τα βλέπει κάποιος ενσυνείδητος, ας πούμε, σύμβουλος που είναι, ή να είναι κάποιος που να είναι και γνώστος το αντικείμενο. Αν δεν το ξέρει αυτό, να μην βοηθήσει. Μην βοηθήσει, δεν πειράζει. Και ο αγοραστής πρέπει, και ο αγοραστής λέει, πρέπει να κοιτάζει εκεί με τον δικηγόρο του και με τον μηχανικό του και με τον λογιστή του, να τα βρίσκει αυτά όλα για να μην να κοιμάται τη νύχτα ήσυχος.
0: Ωραία, κύριε Σεμένη. Το επόμενο ζήτημα έχει να κάνει με το ανθρώπους οι οποίοι κατά καιρούς μπαίνουν σε διάφορα διοικητικά συμβούλια. Και ένας ακροτής μας στέλνει το εξής ερώτημα. Ήμουν μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε μια ανώνυμη εταιρεία, στο οποίο είχα εκλεγεί με εξαετή θητεία από το 1994 έως το 2000. Όταν και αποχώρησε, η εταιρεία δεν εξέλεξε ποτέ νέο διοικητικό συμβούλιο και ο ΕΦΚΑ μου ζητά να του πληρώσω εγώ ασφάλιστερα από το 2001 μέχρι το και σήμερα. Έχω τέτοια υποχρέωση, κύριε Σεμένη, μας ρωτάει.
1: Είναι μια αιτία, κύριε Γενέρη, που πάχει να ένα κιλό. Γιατί σας το λέω τώρα αυτό. Ήταν στη Λαμία αυτή, αυτός ο καλός μας συνάνθρωπος, ο οποίος ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Όταν τελείωσε το Συμβούλιο της Εξαετίας, παρατήθηκε, έφυγε ο άνθρωπος από το Συμβούλιο. Και ο ΕΦΚΑ ήρθε μετά εκ των υστέρων και του είπε: ξέρεις κάτι, επειδή δεν ανανεώθηκε το Συμβούλιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, θεωρείται ότι έχει ανανεωθεί, ότι είχε ανανεωθεί σιωπηρός, ας πούμε.
0: Ναι, αυτό που λέμε ότι αν δεν πας, αυτό το αναγνωρίζει σιωπηρός.
1: Ζητούσε λοιπόν για πολλά χρόνια πλέον μετά μέχρι σήμερα, του ζητούσε ασφαλιστικές εισφορές. Ο νόμος ο 290 όμως είναι αυστηρός. Λέει όχι, όταν λύγει ένα συμβούλιο, λύγει το συμβούλιο. Δεν έχει κανείς καμιά ευθύνη. Εκτός αν, λέει μέσα ο νόμος, εκτός αν υπάρχει πρόβλεψη στο καταστατικό της εταιρείας, ή αν έχει απόφαση γενική συνέλευση που λέει ότι παρατείνεται μέχρι να εκλεγεί το νέο συμβούλιο όταν εκλεγεί. Άρα λοιπόν πρέπει να κοιτάζει κανείς και το αν υπάρχει στο καταστατικό αυτή η ρήτρα, ή αν έχει ληφθεί απόφαση από τη γενική συνέλευση. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα δύο, είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρέπει να χρεωθεί με εισφορές του ΕΦΚΑ. Επομένως, γιατί το λέω τώρα αυτό, πήγαμε πάνω, το είδαμε μαζί και είναι με έναν δικηγόρο, ας πούμε, και μετά άνθρωπος επειδή ευχαριστήθηκε, επειδή του βρήκαμε τη λύση, μας έκανε τραπέζι και αυτός λέω, πάχει ένα κιλό.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ένα διάλειμμα 2 λεπτών, κύριε Σεημένη, και επιστρέφουμε πίσω με πάρα πολλά πολλά ερωτήματα.
2: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
10: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με

0: αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
1: Την Τρίτη στις 9 του βράδυ, στο Sky.
2: Με το λόγο στον κύριο Σιεμένη, η Μαρία Λιφαντή στο κεντρικό ροδόλμο του Σκάι. Έχουμε ένα περιστατικό στο μικρολίμανο εδώ κοντά μας στον Πειραιά. Καλημέρα, Μαρία, καλό πρωινό.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Πριν από λίγα λεπτά, η αστυνομία μας ενημέρωσε ότι διακομίστηκε τραυματίας εφημερεύων νοσοκομείο μετά από περιστατικό πυροβολισμών που σημειώθηκε έξω από κατάστημα στο μικρολίμανο. Κατά τη διάρκεια ελέγχου από το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση της αστυνομίας, κατά τη διάρκεια του ελέγχου ο ελεγχόμενος προέταξε όπλο, προφανώς ακολούθησε πυροβολισμός, φαντάζομαι τώρα από αστυνομικά πυρά θα μας το διευκρινίσουν αυτό. Στην κατοχή του όμως εντοπίστηκαν 3 πυροβόλα όπλα, ενώ σε κοντινό σημείο εντοπίστηκε μια τσάντα που περιείχε χειροβοβίδες. Στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο ΤΕΜ και έχει αποκλειστεί ο χώρος. Η προανάκριση είναι σε εξέλιξη.
2: Μάλιστα. Όλα αυτά πριν από λίγο.
3: Πριν από λίγο, ένας τραυματίας εφημερεύων νοσοκομείο.
2: Ωραία. Να είσαι καλά, η Μαρία Λιφαντή. Αυτά έτσι για να γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ό,τι νεότερο και στο δελτίο, αλλά και μας διακόπτεις ξανά, ναι. Μαρία. Και πάμε εμείς τώρα στον κύριο Σιεμένη. Κύριε Σιεμένη, και πάλι καλημέρες. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Την καλημέρα και από τον Τάκη από το Λαγωνίσιο, ο οποίος λέει με βοήθησε προκαιρού όσο έπρεπε. Να είσαι καλά, Τάκη μου.
4: Καλημέρα, Τάκη.
2: Και από τον κύριο Μητρόπουλο, τον Αλέξη, έχετε την καλημέρα. Να είστε καλά.
4: Ο καθηγητής μας.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
4: Όταν μου λες για Μητρόπουλο, χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω μόνο το όνομά του.
2: Να είστε καλά. Το ίδιο και εκείνος. Όπως γράφει εδώ στα μηνύματά του. Κύριε Σιεμένη, οι ναυτικές επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται πλοία στην Ελλάδα υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση ή όχι?
4: Κοιτάξτε, άλλες ναι, άλλες όχι. Γιατί υπάρχουν 3 βασικοί νόμοι που αναφέρονται στα πλοία που εργάζονται, που δρούν στην Ελλάδα. Ας πούμε, είναι ο νόμος 959, είναι για τις ναυτικές επιχειρήσεις που έχουν την κυριότητά τους εκμετάλλευση ελληνικά εμπορικά πλοία, όχι τουριστικά. Αυτό είναι τα ελληνικά. Αυτές οι επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την επικουρική ασφάλιση. Γιατί υπάρχει ένα ταμείο που λέγεται
2: ΤΑΜΠΗ.
4: ΤΑΜΠΗ, ναι. ΤΑΜΠΗ είναι το καινούργιο, το ΟΑΕ.
2: Μάλιστα.
4: Αυτό λοιπόν, εκεί δεν υπάρχουν. Υπάρχουν όμως οι άλλες, οι αλλοδαπές, που είναι με το νόμο 89 του 67,
2: ναι.
4: Που είναι ναυτιλιακές επιχειρήσεις που εγκαθίζονται στην Ελλάδα για υπηρεσίες ναυτιλιακού χαρακτήρα, ας πούμε, και πληρώνουν και 100.000 κάθε χρόνο για επένδυση κτλ. Αυτές λοιπόν, οι υπάλληλοι που δουλεύουν εκεί και οι εταιρείες αυτές πληρώνουν το επικουρικό αυτό. Επειδή είναι ξένες αλλοδαπές, ας πούμε. Και επίσης είναι και ο άλλος νόμος, ο 27 του 1975,
2: ναι.
4: που βοηθάει να εγκαθίστανται ξένες ναυτιλιακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα που έχουν και παίρνουν ελληνική σημαία αυτές. Αυτές λοιπόν έχουν την υποχρέωση να είναι στην επικουρική ασφάλιση. Αυτό το λέω γιατί άλλες λοιπόν πρέπει να είναι, άλλοι οι ναυτικοί είναι στην επικουρική ασφάλιση, άλλοι δεν είναι. Ας ρωτάνε το λογιστή τους εκεί, να τους λέει τι πρέπει να κάνουν, γιατί ορισμένοι δεν το ρωτάνε και.
2: Υπάρχει ζήτημα.
4: Επειδή δεν ξέρουν, λέει, ας τους κρατήσουμε και ότι βγάλει άκρη, ας πούμε. Δεν είναι όμως έτσι.
2: Μάλιστα. Επόμενο ερώτημα, κύριε Σιεμένη. Τι είναι το ειδικό καθεστώς αγροτών? Ποιοι αγρότες υπάγονται σε αυτό και ποια τα δικαιώματα τα οποία έχουν και αν έχουν κάτι διαφορετικό από τους άλλους?
4: Κοιτάξτε, οι αγρότες παραδίδουν αγροτικά προϊόντα παραγωγής τους. Έτσι. Όχι να τα αγοράζεις και να τα μεταπουλάς. Αλλά εδώ λοιπόν, όταν είναι η παραγωγή τους και τα παραδίδουν με οποιοδήποτε αυτή τρόπο, τα πουλάνε δηλαδή κιόλας, μέχρι 15.000 ευρώ τιμή δεν έχουν υποχρέωση να κοντεύουν τιμολόγια και να πληρώνουν με ΦΠΑ. Επίσης, μέσα στο 15.000 είναι και οι επιδοτήσεις που έχουν πάρει, μέχρι 5.000 ευρώ οι επιδοτήσεις, έτσι. Ετησίως είναι αυτό. Λοιπόν, δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ για τις παραδόσεις των αγαθών που κάνουν και επίσης δικαιούνται να πάρουν και επιστροφή του ΦΠΑ. Είναι μια καλή εκδοχή αυτή, γιατί παίρνουν μια. Επειδή δεν κρίνουν τιμολόγιο να εισπράττουν ΦΠΑ, τους δίνει από τα τιμολόγια που αγοράζουν αυτοί που έχουν επιβαρυνθεί μια επιστροφή 6%, ας πούμε, κάπως έτσι. Λοιπόν, επομένως, το ειδικό καθεστώς αγροτών είναι αγρότες που πουλάνε τα αγροτικά τους προϊόντα χωρίς τιμολόγιο, διευκολύνονται περισσότερο δικά τους προϊόντα όμως, έτσι. Αυτό είναι καλό, γιατί μετά υπάρχει το κανονικό καθεστώς που είναι πάνω από 15.000 οι πωλήσεις παραδόσεις των αγαθών των δικών τους, της παραγωγής τους, οι οποίοι έχουν βιβλία, έχουν τιμολόγια, έχουν ΦΠΑ κτλ.
2: Ναι, και μετά είναι ολόκληρη διαδικασία, ναι, βεβαίως.
4: Ναι, έχουν πιο πολύ έτσι, τυπική, ας πούμε, και υποχρεώσει την εφορία πιο δύσκολες, πιο πολλές.
2: Μάλιστα. Μένουμε στους αγαπητούς μας αγρότες, κύριε Σεημένη, και αυτό το οποίο αναρωτιόμαστε και ζητάνε και τη δική σας βοήθεια. Οι αγρότες μπορούν να καλύψουν τυχόν τεκμήρια με τα ποσά των αποζημιώσεων που εισπράττουν από φυσικές καταστροφές?
4: Να θυμίσουμε, κύριε Γιαννήρη, ότι οι αγρότες παίρνουν αποζημίωση για ζημιές από φυτικές παραγωγές ή ζημιές σε ζώα. Έτσι, και είναι και επίκαιρο αυτό, λόγω του ΠΚΠ τώρα που έχουμε άλλα. Τι είναι φυτικές? Είναι τα χαλάζια, τα παγετή, ανεμοθύελες, λέει εδώ, πλημμύρες, καύσονες, βροχοπτώσεις, χιόνι κτλ. Αυτά είναι για την φυτική παραγωγή. Γιατί τα ζώα είναι από ασθένειες, από φυσικούς κινδύνους, από παθήσεις κτλ. Επομένως, αυτά είναι για να αποζημιωθούν για τη ζημιά που έχουν πάθει. Ο νόμος λοιπόν θεωρεί ότι δεν περισσεύει χρήμα για να καλύψουν τεκμήρια. Σου λέει, αφού έπαθε μια ζημιά, τόσα τα λεφτά, έπαθε 100 ευρώ ζημιά, ας πούμε έτσι. Σα δίνω, την καλύπτεις. Αγοράζεις καινούργιο ζώα, ξέρω εγώ, πρόβατα. Από εκεί πέρα, όταν θες να αγοράσεις ένα κινητό, δεν μπορεί να τα ίδια χρήματα να τα χρησιμοποιήσεις αφού τα λεφτά σου έδωσα για να αντικαταστήσεις τη ζημιά που έχεις πάθει.
2: Δεν μπορεί να καλύψεις.
4: Επομένως, δεν μπορεί να καλύψει ο αγρότης ούτε με τις αποζημιώσεις που παίρνει, είτε για φυτική παραγωγή, είτε για ζημιά σε ζώα, δεν μπορεί να καλύψει τεκμήρια. Και έτσι, πολλές φορές που μας ρωτάνε οι συνάνθρωποι μας τι πρέπει να γίνει, παιδιά, δεν σας καλύπτει ο νόμος.
2: Μην το χρησιμοποιείτε, ναι, μην το λογαριάζετε.
4: Μα πήρα, λέει, 20.000 και μπορώ να το καλύψω
2: πέρα από το κινητό. Προφανώς.
4: Μα δεν μπορεί να το κάνεις. Αυτά θα σου απορρίψω έφορος. Δεν με πιστεύεις, λέω. Να σου βάλω το χέρι στο Ευαγγέλιο να με πιστέψεις. Και μου λέει, εγώ σε πιστεύω, κύριε Σεημένη. Λέω, εντάξει, μια χαρά. Πάμε παρακάτω.
2: Σε ποιες περιπτώσεις, κύριε Σεημένη, οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται από τους ίδιους τους μισθωτούς και όχι από τον εργοδότη?
4: Ναι, κοιτάξτε, είναι είτε μισθωτός είναι είτε συνταξιούχος. Mm-hmm. Μπορεί να το κάνει ένας μισθωτός για εξαγορά χρόνου ασφάλισης όταν έχει χρόνο στρατιωτικής θητείας. Mm-hmm. Το κάνει μόνος του.

0: στον ΕΦΚΑ τις εισφορές τους, έτσι. Επίσης έχουμε αμοιβές διαχείρισης σε εταίρους πολυπρόσωπης ΙΚΕ, που είναι και διαχειριστές, οι οποίοι κατατάσσονται, λέει, υποχρεωτικά σε μια από τις 6 ασφαλιστικές κατηγορίες. Αλλά δεν είναι μόνο πολυπρόσωποι και σε μονοπρόσωποι και μπορεί κανείς να είναι διαχειριστή και να έχει αυτή την υποχρέωση να αποδίδει μόνος τις εισφορές του για να μπορεί αργότερα να πάρει τη σύνταξή του.
1: Μάλιστα. Και τελευταίο ερώτημα, τελικά σήμερα τα προλάβαμε όλα, κύριε Σιεμένη. Τι γίνεται με τα ανίσπρακτα ενίκια, κύριε Σιεμένη? Τι κάνουμε σε περίπτωση, δηλαδή, ανίσπρακτα των πιστωμάτων, ιδιοκτήτη που απεβίωσε μέσα στο 26, ποια διαδικασία ακολουθείτε για να γλιτώσουν οι κληρονόμοι των φόρων των ενοικίων?
0: Μας ρωτήσανε προχθές κάποιοι κληρονόμοι. Πέθανε, λέει, ποιος θα το κάνει τώρα, γιατί λέει δεν έχει εισπράξει τα ενίκια. Και του λέω, για την περίοδο που δεν έχει εισπράξει τα ενίκια, θα χάνετε εσείς τις διαδικασίες όλες αυτές, έτσι. Για τα ανίσπρακτα του αποβιώσαντος, α πούμε, για την περίοδο που ζούσε αυτός, ναι. Που ήταν ζωή, λέει ο νόμος. Λοιπόν, για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η ψηφιακή υποβολή στη δήλωση, αν είναι αδύνατη, τότε μπορούν να πάνε στην εφορία ή να στείλουν συστημένη επιστολή, είτε να έχουν ταχυδρομικά, ξέρω, δηλαδή μπορούν να τη στείλουν κιόλας. Έτσι, αν δεν μπορούν να τη στείλουν με το διαδίκτυο, ξέρω, έτσι, κάπως έτσι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Σιεμένη, αυτά. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο πρωινό. Και έχετε και την καλημέρα από τον...
0: Να πω κάτι.
1: Βεβαίως.
0: Επειδή για τους κατοίκους εξωτερικού που μας ακούνε κιόλας, ναι. Έχουμε μια νέα επαφή μέσω της καθημερινής της Κυριακής.
1: Πολύ ωραία.
0: Στη δεύτερη σελίδα της Ομών Σελίδας. Έχουμε αρχίσει από την περασμένη εβδομάδα μια ενημέρωση. Σε απαντούμε αυτά που λέμε και εδώ. Τα λέμε για κατοίκους εξωτερικού, για θέματα που τους ενδιαφέρουν. Είτε εκείνοι στην Ελλάδα έχουν συμφέροντα, είτε οι Έλληνες έχουν συμφέροντα στο εξωτερικό, σε οποιοδήποτε χώρο, έτσι. Και έτσι λοιπόν θα μπορούν και στο site της καθημερινής, το εγγλέζικο, να το διαβάζουν και στην καθημερινή την εφημερίδα να στέλνουν τα ερωτήματα, θα τους απαντούμε εκεί πέρα. Εμείς δεν έχουμε κακή διάθεση απέναντί τους, καλή διάθεση.
1: Ο κ. Σιεμένης λοιπόν και στην καθημερινή της Κυριακής, της ομοσελίδας της δεύτερης σελίδας, αλλά και στο καθημερινή.gr, στην αγγλόφωνη εκδοσή του. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν, έτσι ανοίγεται περισσότερος κόσμος και περισσότερη δουλειά. Δεν σταματάτε ποτέ, κ. Σιεμένη.
0: Είμαι μέλος της οικογένειας του Sky, αισθάνομαι, έτσι αισθάνομαι.
1: Να είστε καλά. Και από τον Γιάννη από το Σουλάρι Αρκαδίες, για την καλημέρα, κ. Σιεμένη. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά. Μας αρέσει η Μαρίζα Ρίζου και σε εμάς και στην Κωνσταντίνα Βαρσάμι, όπου είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Παπαγιαννάκο που μας βοήθησε και φυσικά έχει την ευθύνη για τον ήχο και για όλη τη λειτουργία του ραδιοφωνικού θαλάμου. Η Σοφία Καλαβρού μας συντώνησε, δημοσιογραφικός. Ο Πέτρος Μωραήτης απάντησε στα δικά σας πρωινά τηλεφωνήματα. Εμείς τα διαβάσαμε μέσα από το διαδίκτυο και μέσα από τα SMS σας. Οπότε λοιπόν αυτά από εμάς. Θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Ελεφαντή και ό,τι νεότερο υπάρχει για αυτό το συμβάν στον Πειραιά, στο Μικρολίμανο. Εμείς. Μετά τη Μαρία η πρωινή Δεκατιανή, Πιτωράς Γρηγοριάδης και εμείς το πρωί της Δευτέρας 5. Να είστε καλά, καλημέρα, καλό πρωινό. Να προσέχετε σήμερα με τα έντονα τα έντονα καιρικά φαινόμενα και φυσικά αύριο Κυριακή ο Ολυμπιακός να το σηκώσει, η Ελλάδα να το σηκώσει και εμείς το πρωί της Δευτέρας. Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Sky 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 7, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Περιστατικό με πυροβολισμούς και έναν τραυματία σημειώθηκε τα ξημερώματα έξω από κατάστημα στο Μικρολίμανο κατά τη διάρκεια επιχείρησης αστυνομικών του Τμήματος Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο τραυματίας, στο πλαίσιο ελέγχου από τους αστυνομικούς, σύμφωνα με την αστυνομία, προέταξε όπλο. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν 3 πυροβόλα όπλα, ενώ σε κοντινό σημείο εντοπίστηκε τσάντα που περιείχε χειρομβοβίδες. Στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εμπριστικών μηχανισμών, ενώ ο χώρος έχει αποκλειστεί. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη. Σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στο Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο, αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης Axios και CBS News, την ώρα που εντείνονται οι διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανά νέα πλήγματα σήμερα ή αύριο, χωρίς ωστόσο μέχρι χθες το βράδυ να έχει ληφθεί οριστική απόφαση για μια νέα στρατιωτική επιχείρηση. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος συγκάλεσε χθες σύσκεψη με στενούς συμβούλους του για να συζητηθεί ο πόλεμος με το Ιράν. Ανακοίνωσε επίσης ότι δεν θα μπορέσει να πάει στο γάμο του γιού του και ότι θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον λόγω κυβερνητικών υποθέσεων. Το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του, προσθέτοντας ότι δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα και είναι κάτι το οποίο γνωρίζουν. Την ίδια ώρα στην Τεχεράνη βρίσκεται ανώτατη αντιπροσωπή από το Πακιστάν και διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε σημείο που μια συμφωνία είναι κοντά, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται στον τερματισμό του πολέμου. Ανέφερε επίσης ότι στην παρούσα φάση οι συζητήσεις δεν αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στην Αθήνα επέστρεψαν στις 9 χθες το βράδυ 19 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις ενώ όλοι οι ακτιβιστές συνελήφθησαν. Η διαδικασία επαναπατρισμού τους ολοκληρώθηκε μετά από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών και με τη συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη. Όσοι από τους ακτιβιστές κρίθηκε ότι έχρησαν ιατρικής φροντίδας, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Σημειώνεται πως ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που αφέθηκαν ελεύθεροι από Ισραηλινές φυλακές κατήγγειλαν ότι υπέστησαν κακοποίηση, με πολλούς από αυτούς να νοσηλεύονται με τραύματα, ενώ τουλάχιστον 15 κατήγγειλαν σεξουαλικές κακοποίησεις συμπεριλαμβανομένου βιασμού. Η σοφρονιστική υπηρεσία του Ισραήλ αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες. Στο Λίβανο τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 6 διασώστες και ένα κοριτσάκι, εξαιτίας 2 Ισραηλινών πληγμάτων εχθές στο νότιο τμήμα της χώρας παρά την εκεχηρία. Νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας το Ισραήλ στην πόλη της Τύρου. Το θέμα της επιστροφής και επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα κυριάρχησε στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών. Η Διακυβερνητική Επιτροπή υιοθέτησε σύσταση με την οποία αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα. Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος 12 μελών των 2 εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν την Πέμπτη στην Κρήτη και δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Οι διώξεις αφορούν σε συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, όπως και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση. Το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στο αυτόφορο τριμελές πλημελιοδικείο 43χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος δήλωνε περισσότερα ζώα για να λαμβάνει παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό
6: είναι ο
4: κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στον τελικό της EuroLeague για 10η φορά στην ιστορία του πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Η Ερυθρόλευκη με πρώτο σκόρερ τον Πίτερς, ο οποίος σημείωσε 17 πόντους και άξιους συμπαραστάτες τους Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ, επικράτησαν τη Φενέρμπαχτσε με 79-61. Αντίπαλος των Πειραιωτών στον Κυριακάτικο τελικό θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία νίκησε τη Βαλένθια με 105-90. Απόν από τους Μαδριλένους θα είναι ο Γκαρούμπα λόγω τραυματισμού. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού αποτελεί ο Ράφα Μπενίτεθ. Οι πράσινοι στην ανακοίνωση που εξέδωσαν ευχαρίστησαν τον Ισπανό τεχνικό για την προσφορά του στην ομάδα. Το πρώτο κύπελο στην ιστορία της κατέκτησε η Λανς, η οποία επικράτησε στον τελικό της Νις με 3-1.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος του είσαι, μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Τι.
6: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε
6: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
8: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία από 14 έως 23 με 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά έως 27 και στα νησιά έως 22 με 23 βαθμούς. Την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός, κυρίως στα ανατολικά με βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρει τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη περιορίζεται η αστάθεια. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ τη Δευτέρα, τοπικά 7 και η θερμοκρασία σε άνοδο Τρίτη και Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας. Εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, τον Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου. Η Τζέση Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε. Σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία χειμωνιάτικη πρωινή σαββατιάτικη παρέα, κύριε Πιταρά.
0: Γιατί χειμωνιάτικη?
1: Βροχές, καταιγίδες, πλημμύρες.
0: Το βράδυ έβρεξε.
1: Καλαζοπτώσεις.
0: Τώρα που ξύπνησα είδα ότι πρέπει να έχει ρίξει.
1: Έριξε και το βράδυ. Και χαλάζια σε πολλές περιοχές και βροχές σε πολλές περιοχές. Και σήμερα λέει έντονα ακραία φαινόμενα.
0: Ναι, ο Μάιος γενικά είναι λίγο άστατος. Σαν καιρό. Γενικά είναι άστατα τα πράγματα.
1: Πολύ.
0: Συμβαδίζουν όλα μαζί, έτσι έχουν συντονιστεί οι πλανήτες.
1: Εγώ απορώ γιατί ήρθες σήμερα. Απορώ γιατί ήρθες.
0: Αφού ξύπνησα, ρε Γιώργο, να μην ήρθω.
1: Εντάξει, Γιάννη, συγγνώμη. Στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ δεν είσαι πουθενά.
0: Ναι.
1: Καθώς ήσουν καναπεδάτος. Και βλέπες.
0: Έβλεπα, εντάξει. Ωραίο είναι, ρε παιδί.
1: Τους άλλους όμως.
0: Τους άλλους.
1: Ωραία.
0: Έτσι βλέπεις πιο χαλαρά το παιχνίδι. Τα απολαμβάνεις πιο πολύ, να ξέρεις. Άμα δεν έχεις άγχος, αν περιμένεις κάτι.
1: Έξω βρέχει. Δεν έχεις να πας, θα βρέξει ξανά. Δεν έχεις να πας πουθενά.
0: Γιατί θα πηγαίναμε κάπου?
1: Λέμε τώρα, ρε Γιάννη. Μπάσκετ δεν είδαμε. Να πάμε κάπου δεν έχουμε.
0: Όταν σου λέω ότι όλα είναι μάτια, δεν μ' ακούς.
1: Αυτό
0: τώρα το ανακαλύπτεις.
1: Οι καντίνες ήταν άδειες. Κόσμο δεν
0: όλα
1: είχε.
0: Όλα λάθος, όλα ψέμα.
1: Κίνηση είχε.
0: Έχεις να περιμένεις πραγματάκια όμως.
1: Τι έχω να περιμένω?
0: Έχεις να περιμένεις το Τζίπρα την άλλη εβδομάδα. Την Καριστιανό ήδη την έχεις. Άρα έχεις μια προσδοκία στο πίσω μέρος του μυαλού σου.
1: Τι να ενταχθώ στο. Εν τω μεταξύ δεν ήθελα να το πάρω, αφού με πιέζεις. Πες ότι πήγες στο Ολύμπιον. Πες το.
0: Ολύμπιον δεν πήγα. Πήγαν όλοι οι άλλοι εκτός από εμάς.
1: Όχι και όλοι. Πήγανε κάποιοι.
0: Πήγανε πάρα πολύ.
1: Πήγανε, ναι, είχε τις χιλιάδες άτομα.
0: Άσε αυτοί που ήταν μέσα. Λέω γενικά, όποιος παίρναγε από εκεί, φωτογραφιζόταν και έφευγε.
1: Εντάξει, ωραία δεν ήταν.
0: Δηλαδή και άφηνες και να υπονοούμε ότι είμαι και εγώ εδώ, αλλά μπορεί και να μην είμαι.
1: Τώρα λες για τον ψωμιάδηση.
0: Καλά, εντάξει. Ψωμιάδηση, εντάξει. Καιρό είχε να εμφανιστεί. Και εμφανίστηκε στην παρουσίαση του κόμματος Καριστιανού.
1: Έκανε δήλωση στήριξης.
0: Κανονικά.
1: Αλλά μετά τον πήρε πίσω.
0: Ναι, μετά φωτογραφήθηκε, έκανε τη δήλωση για να υπάρχει και έφυγε.
1: Ναι.
0: Και μετά άρχισε να τον ψάχναν δημοσιογράφοι. Ρε Παναγιώτη, τι έγινε εσύ αυτό, παλιά δήμαρχος, βουλευτής, υπουργός, ιστορής, ξέρω εγώ.
1: Νομάρχης της καρδιάς μας.
0: Νομάρχης. Εγώ ρε παιδιά λέει. Απλά λέει πέρναγα από εκεί, είναι και ο Τερκενλής δίπλα, πήγα να πάρω τζουρέκι στον δρόμο μου, είναι το Ολύμπιον. Αυτά μέχρι εκεί.
1: Τους είδε λέει ασυντόνις τους.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Εντάξει.
1: Έχουμε κάτι άλλο να περιμένουμε εκτός από τα κόμματα τώρα που εντάξει ωραία είναι και τα κόμματα, δεν λέω εγώ. Έχουνε το ενδιαφέρον τους. Τίποτα άλλο έχουμε να περιμένουμε.
0: Τι να περιμένουμε.
1: Ως άνδρες επαγγελματίες, δημοσιογράφοι, φίλαθλοι του Παναθηναϊκού κτλ.
0: Το Final Four.
1: Ποιο Final Four?
0: Για το πρωτάθλημα Ελλάδος. Αυτό έχεις να περιμένεις.
1: Α, στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Έχουμε πιθανότητες, έχουμε.
0: Πάει και ο Μπενίτεθ.
1: Πάει και ο Μπενίτεθ.
0: Πάμε για καινούριο. Κάτι για ένα Δανό λένε. Έτσι ακούγεται.
1: Ποιον?
0: Ένα που είναι προπονητής στην Κοπενχάγη.
1: Καλός.
0: Καλός λένε ότι είναι. Είναι και νέος, έχει και όρεξη, έχει και όραμα μπροστά του άνθρωπος.
1: Μακάρι. Εν τω μεταξύ, να δεις την τυχερή Ολυμπιακή. Τραυματίστηκε και ο σέντερ της Ρεάλ.
0: Ναι. Τίποτα.
1: Χωρίς σέντερ θα κατέβει.
0: Εντάξει.
1: Θα το πάρουνε.
0: Καλά, ένα παιχνίδι είναι, μην νομίζεις τώρα. Όποιος παίξει καλύτερα θα το πάρει, δεν το συζητάμε.
1: Το γήπεδο το αφήσαν σε καλή κατάσταση.
0: Ναι, εντάξει, κάτι αυτοκόλλητα έχουν αφήσει μόνο στις καρέκλες. Αυτό ήταν αναμενόμενο, νομίζω.
1: Γιατί έχουμε και αυτές.
0: Γενικά ήταν ωραία. Μ' άρεσε ένας αστυνομικός διευθυντής με ντουντούκα. Ο οποίος ήταν στο Θησείο, αν δεν κάνω λάθος, εκεί που ήταν τα μέτρα ασφαλείας για να μπουν οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε και να πάνε στο γήπεδο. Ο οποίος είχε πάρει την ντουντούκα, μιλάει άπτεστα τουρκικά. Να τον ακούσεις, να τον δούμε στους τηλεοπτικούς Δεκαδιανούς.
1: Ναι.
0: Ωραίος, πολύ ωραίος.
1: Ναι.
0: Στα τουρκικά τους έδινε οδηγίες. Πολύ ωραία, ξεκάθαρα, παιδιά από εδώ. Συχτήρι που γιουρτή δεν είπε. Γιατί ήταν όλα ήρεμα τα πράγματα, αλλά γενικώς πήγαν όλα καλά. Αυτός που μου άρεσε ήταν πάρα πολύ όμως, είναι αυτός ο Έρμος ο Κοριαλάς. Να θυμάστε τον Κοριαλά.
1: Αλίμονο.
0: Ε?
1: Αλίμονο.
0: Ο οποίος, ο Δημήτρης Κοριαλάς, είχε γράψει αυτό το τραγούδι που είχε ερμηνεύσει η Κατερίνα Μουτσάτσου. Μια φορά.
1: Μαζί με τον Δημήτρη Κοριαλά.
0: Μαζί με τον Κοριαλά. Yeah. Το οποίο ήταν στην πραγματικότητα σήμα κατά τεθέν στην εκδήλωση της Καριστιανού, στο Ολύμπιον. Γιατί το πρόσωπο έκπληξη που έλεγε η Καριστιανού και το επιτελείο του όλες τις μέρες ήταν η Κατερίνα Μουτσάτσου.
1: Ναι.
0: Αυτή ήταν. Που ανέβηκε σκηνή μαζί με τον συνάδελφό σου.
1: Τον κύριο Αυγερινό.
0: Τον κύριο Αυγερινό.
1: Μάλιστα.
0: Και κάποια στιγμή πίσω στο βίντεο γκολ αρχίζει και παίζει το τραγούδι. Το βλέπει ο Κοριαλάς στο σπίτι, ξυπνάω, λέει, φτιάχνω καφέ, ανοίγω τον υπολογιστή να δω και τι διαπίστωσα όσο δούλευα το βράδυ. Η καριέρα μου, λέει, είχε τελειώσει. Δεν πειράζει, λέει, ψαράς, ψαράς. Δεν με χαλάει, καλημέρα σας. Τρελάθηκε ο άνθρωπος, σου λέει, ρε παιδιά, συγγνώμη, τι έγινε. Πήραν αυτό το τραγούδι, επειδή το είπε η μουτσά του πριν από 30 χρόνια και το κάναν ύμνο στο κόμμα τη Καριστιανού και δεν το ξέρω.
1: Ο Κοριαλάς ήταν ύμο. Θυμάσαι που ήταν τα ύμο τότε,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: λέγαμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και λέγανε ότι είναι ύμο.
0: Το οποίο είναι και ωραίο τραγούδι.
1: Ωραίο είναι. Θες να τα ακούσουμε, γουστάρεις.
0: Εννοείται. Τι, βάλε, τώρα, εδώ βάλε, που έχουμε φτάσει, τώρα τα ακούμε όλα. Τι.
1: Βάλε.

0: Και κάπως έτσι ο Δημήτρης Κοριαλάς έγραψε ότι τελείωσε η καριέρα μου μετά από αυτό το τραγούδι και πώς συνδέθηκε με το κόμμα Καριστιανού. Εδώ μεταξύ μες τη βδομάδα έχεις και Τσίπρα που έχεις να περιμένεις. 26 Μαΐου.
1: Πηξίδα.
0: Τρίτη.
1: Πηξίδα.
0: Τι πηξίδα.
1: Πώς θα το πούνε.
0: Δεν ξέρω, κάτι έλεγε χθες ο Τσίπρας, ανέβασε ένα βίντεο, λέει ορίζοντες.
1: Ορίζοντες είπε κάποιοι άλλοι.
0: Δεν ξέρω.
1: Και του άρεσε, αλλά του λένε δεν γίνεται ρε εσύ πρόεδρε, του λέει έχουμε εντυπώσει τα πλουσάκια. Κάτι τέτοιο δεν έγινε χθες.
0: Ναι, ανέβασε και ένα βίντεο. Γενικά, πολύ social media και ένας πολύ διαφορετικός Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Πολύ χαλαρός, πολύ άνετος, πολύ έτσι κοντά στη νεολαία.
1: Κοίτα, η διαφορά με την Καριστιανού, τώρα αφού το συζητάς με το κόμμα Καριστιανού, είναι ότι φαίνεται ότι ο Τσίπρας έχει προλάβει και έχει σχηματίσει την επικοινωνιακή του ομάδα.
0: Ναι.
1: Γιατί σε ό,τι αφορά στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, δυστυχώς όλα πρέπει να έχουν γίνει πάρα πολύ γρήγορα, τουλάχιστον από την εμπειρία που έχουμε εμείς οι δύο που προσπαθούσαμε να βρούμε άκρη. Φαίνεται ότι η προσπάθεια έγινε ξαφνικά και απότομα.
0: Ναι, θέλω να προλάβουν γενικώ διάφορα πράγματα. Διότι, και το Τσίπρα φυσικά. Ναι.
1: Διότι και το site δεν έχει σχηματοποιηθεί και social media δεν έχουν. Και γραφείο τύπου δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Όλοι σε παραπέμπουν στον κύριο Αυγερινό, που ο κύριος Αυγερινός απαντάει μέσα στο τηλέφωνο, αλλά σου λέει άσε να το δούμε, δεν έχουμε ακόμα σχηματοποιήσει την κατάσταση κτλ. Και βλέπεις ότι δεν βγαίνει και κανείς να μιλήσει στην πραγματικότητα, ενώ θα περίμενες μετά από μια τέτοια.
0: Είναι λίγο χαοτικό, ναι.
1: Ναι, ενώ θα περίμενες ότι μετά την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος και την πρώτη συνάντηση, εν πάση περιπτώσει, στο Ολύμπιον. Θα έπρεπε να βγουν αυτοί οι άνθρωποι να μιλήσουν περαιτέρω. Έτσι. Στελέχη, η κυρία Καριστιανού, η κυρία Γρατσία.
0: Όπως το περιγράφεις.
1: Κυρία Μπακλαβά.
0: Όπως το περιγράφεις, η Μπακλαβά ποια είναι.
1: Επικοινωνιολόγος είναι η κυρία που συνόδευε τη Μαρία Καριστιανού όταν έμπαινε στο Ολύμπιο, αν την είδες δίπλα της ακριβώς. Ναι. Με αυτό το φόρεμα του κυρίου Ζούλια με το μαύρο τριαντάφυλλο που τα μάθαμε κι αυτά. Περίμενε ότι κάποιοι θα πάρουν το λόγο, ρε παιδί μου.
0: Αυτό είναι και το μεγάλο θέμα για το κόμμα αυτό.
1: Ναι.
0: Ποιο θα βγει να μιλήσει και κυρίως τι θα πει. Γιατί και καλά μέχρι τώρα μιλούσες για τα Τέμπη. Όταν θα πρέπει να αρχίσεις να μιλάς και για τα άλλα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο και να έχεις και την ενημέρωση, την πληροφόρηση, τις λεπτομέρειες, εκεί θα φανεί πόσα πίδια πιάνει ο σάκος.
1: Επειδή το ψάχνουμε και δύο εδώ και 4-5 μέρες, νομίζω ότι τουλάχιστον στην παρούσα φάση υπάρχει θέμα και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, οι άνθρωποι που σχηματοποιούν αυτή την ιστορία έχουν ζητήσει και σιγιά σειρμά του. Γιατί ναι. Η μοναδική κυρία που βγήκε χθες και μίλησε, αν είδες, βγήκε μια κυρία στον Ευαγγελάτο και άρχισε και έλεγε την δραχμή και γι' αυτά.
0: Εντάξει, από
1: στην πραγματικότητα δεν ξέρω αν αυτό ωφελεί στην παρούσα φάση.
0: Παιδί μου,
1: να εκπροσωπεί το κόμμα αυτή η συγκεκριμένη κυρία, η οποία είναι κατά τα άλλα σεβαστή.
0: Γιώργο, ξέρεις πόσους έχει τώρα οι οποίοι γενικώς αναζητούν πολιτική στέγη. Ναι. Πόσους ψηφοφόρους. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, από το 4 στο 36% πώς πήγε. Μαζευτήκαν όλοι αυτοί.
1: Εντάξει.
0: Όπου ο καθένας κάτι διαφορετικό έχει στο μυαλό του. Κάτι διαφορετικό μπορεί να προσμένει. Μπορεί να πιστεύει σε έναν Θεό. Μπορεί οτιδήποτε. Και σου λέει, πάμε εκεί. Δεν πήγανε για ιδεολογικούς λόγους τώρα, μην γελιόμαστε.
1: Δεν θα είναι πάνω και κάτω πλατεία και η αγάπη.
0: Δεν ξέρω ποιοι θα είναι τώρα. Έχει εδώ ό,τι θες. Ό,τι κάθε καρδιά σκαρίδι.
1: Είχε πάντως.
0: Άμα θεωρήσουν ότι υπάρχει ένα πρόσωπο που τους
1: εμπνέει.
0: Θα πάνε εκεί. Τι θα κάνουν. Και ρωσόφιλους έχει. Και αρνητές των εμβολίων έχει. Και ό,τι μας ψεκάζουν έχει. Και νοσταλγούς της 17 Νοέμβρη έχει και υποστηριχθές της δραχμής. Ό, θες, άμα βρεθεί ένα πρόσωπο το οποίο για στα μυαλά τα δικά τους φαντάζει ως ο επόμενος ηγέτης, θα πάνε εκεί τι θα κάνουν.
1: Εντάξει, μένα να το δούμε.
0: Εκ των πραγμάτων.
1: Εντάξει, συμφωνώ.
0: Για τον Τσίπρα που έλεγες, άκου πως την αγωνία του για το νέο όνομα που και ο ίδιος δεν ξέρει ποιο είναι, μάλλον.
2: Αρχικά θα ήθελα κάτι που να μην είναι δύο λέξεις. Το ορίζοντας θα μ' άρεσε.
3: Η συνέχεια.
4: Το Λάουρα ήταν καλό πάντως.
5: Κυβερνός αριστερά.
6: Νέα πορεία.
7: Νέα προοδευτική αριστερά. Κάπου εκεί πάει ο νους μου.
2: Ελπίδα ξανά.
8: Πηξίδα. Πηξίδα.
9: Πηξίδα.
10: Πηξίδα ίσως.
11: Πηξίδα.
12: Πορεία. Σταθμός.
13: Η επιστροφή.
14: Επειδή έχω εμπνεύσει αρκετά τον πρόεδρο, θα το ονομάσει Ζωή. Ζητώ. Ώρα ήλιο.
15: Έπεσα μέσα.
1: Το ελπίδα κάηκε.
0: Ναι.
1: Το Ζωή για πολύ συγκεκριμένους λόγους δεν το βλέπω.
0: Ναι. Το ελπίδα Για τη δημοκρατία έτσι κι αλλιώς κατοχυρώθηκε από όλους.
1: Πάει. Τώρα αυτό, είναι το, αυτό που έβαλαμε είναι το προηγούμενο βιντεάκι, γιατί χθες έβγαλε κι άλλο.
0: Ναι.
1: Που, αυτό που σου είπα, που του λέει, πώς το, τι είπε ορίζοντες. Και λέει, άστο, έχουμε ορίζοντες, είπε καλά, λέω.
0: Ναι.
1: Λέει, άστο, αυτό, έχουμε τυπώσει πέδρε, τυπώσαμε μπλουζάκια, λέει, βγάλαμε το σποτ. Εντάξει, ναι, κοίτα, κάνει ένα άνοιγμα επικοινωνιακά τύπου Κυριάκου Μητσοτάκη με τα TikTok. Στις προηγούμενες εκλογές, θα θυμάσαι.
0: Εντάξει, είναι η νεολαία, είναι στόχος για όλους, μην το συζητάμε τώρα.
1: Και νομίζω ότι ένα νέος άνθρωπος είναι ο Αλέξης Τσίπρας, πολύ, πολύ ξύλινος έβγαινε. Και χρειάζεται και λίγο TikTok τώρα.
0: Μα βάλε κάτι στο νου σου. Επειδή τώρα εμείς οι μεγαλύτεροι.
1: Ναι.
0: Και
1: συνομήλικοι με τον Τσίπρα.
0: Και παλαιότεροι. Και ναι, ναι, γενικότερα. Γενικότερα το λέω. Ο Τσίπρας έχει ένα μεγάλο στοίχημα να δείξει πόσο έχει αλλάξει ο ίδιος και πόσο έχει αφήσει πίσω του και όλα αυτά τα οποία ταυτίστηκαν αρνητικά μαζί του την περίοδο της διακυβέρνησής του.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει να το δείξει και να διαψεύσει και όλα αυτά που βλέπουμε κάθε Δευτέρα στο χιλιοστό, στο ντοκιμαντέρ του Sky.
1: Ναι, ναι.
0: Πρόσεξε όμως τώρα, επειδή λέμε εμείς για TikTok, νεολαία κτλ. Ένα παιδί που θα ψηφίσει τώρα ενδεχομένως για πρώτη φορά, την περίοδο που ο Τσίπρας ήταν κυβερνήτης και συνέβαιναν όλα αυτά, μπορεί να τα βλέπει τώρα στο χιλιοστό, αλλά δεν τα έχει ζήσει. Ήταν 10 χρονών τότε.
1: Βέβαια.
0: Και στο πρόσωπο του Τσίπρα μπορεί να βλέπει τον μελλοντικό, πολύ έτσι, άνθρωπο της διπλανής πόρτας, ηγέτη.
1: Εσύ τώρα μιλάς για τους 18άριδες, ας πούμε.
0: Ναι, βέβαια, φυσικά.
1: Κοίταξε,
0: βάλτε όλα κάτω.
1: Πρέπει να ξαναγνωριστεί με τους 18άριδες, γιατί έχει μείνει λίγο πίσω στο κομμάτι το επικοινωνιακό τα τελευταία 2, 3, 4, 5 χρόνια.
0: Καλά, βασικά πρέπει και οι 18άριδες να γνωρίζουν τι επιλέγουν, έτσι κι αλλιώς. Σε κάθε περίπτωση, δεν το συζητάμε. Η Καριστιανού πάντως το είπε.
1: Το είπε.
0: Η Καριστιανού είπε ότι ο στόχος ο δικός μου είναι να έρθουμε στην εξουσία,
1: ναι,
0: και να είμαστε πρώτο κόμμα. Αυτός είναι ο στόχος μου. Πρώτο κόμμα.
1: Εντάξει.
0: Χτυπήσουμε Μητσοτάκη κατευθείαν, στα νεφρά.
1: Στα νεφρά.
0: Λέει ρε παιδί μου, στόχος η εξουσία.
5: Εμείς έχουμε κινητοποιηθεί όλοι μας με σκοπό να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Για να μπορέσει να αλλάξει τα πράγματα πρέπει να έχεις τη δυνατότητα. Άρα μιλάμε για την εξουσία. Αυτός είναι ο στόχος. Πρώτο κόμμα. Βεβαίως πρώτο κόμμα. Καταλαβαίνω γιατί να υπάρχει να είναι πρώτο κόμμα ένα κόμμα διαπλοκής και διαφθοράς. Τι έχει δηλαδή, τι μας έχει δείξει. Δηλαδή μας έχουν δείξει τα κόμματα τα πρώτα μέχρι στιγμής.
6: Συνεργαστείτε με άλλα κόμματα.
5: Όχι, δεν συνεργαζόμαστε. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλα κόμματα, διότι όλα τα κόμματα ουσιαστικά έχουν συντελέσει στην κατάντια της χώρας.
1: Τέλος, μόνη της.
0: Τέλεια. Πολύ ξεκάθαρη.
1: Αλλά τα νεφρά γιατί τα έφερες.
0: Εντάξει, με αυτό εννοούσα.
1: Ήσουν λίγο υπερβολικός, έτσι.
0: Ήθελα να δώσω λίγο έμφαση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Για τον Τραμπ τα μάθες. Ο Τραμπ έχει μια μεγάλη χαρά στην οικογένειά του αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Παντρεύεται ο γιος.
0: Παντρεύεται ο γιος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεύτερη, τρίτη φορά, δεν έχει σημασία. Είχε και σχέση και με τη δική μας, την Κίμπερλι. Για να φεγγάρει.
1: Α, αυτός.
0: Ναι, βέβαια, αυτός.
1: Α, ωραία.
0: Λοιπόν, γίνεται γάμος, γίνεται χαρά, έχουν κλείσει τα αυτά, τα πάντα. Χώρους, εκείνα, τα άλλα. Ο Τραμπ λέει, παιδιά, εγώ δεν θα πάω, δεν θα έρθω.
9: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
10: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Με μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
6: Η νέα εποχή έφτασε
11: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
6: Infonet Πληροφορική.
11: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
6: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
11: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
6: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
11: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
6: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
6: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
6: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
10: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
13: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
16: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
13: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Επωφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
10: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390.
11: www.ktismabathandroom.gr. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
17: Yes!
18: Γιώργο, τρως. Και ψεύεσαι και τρως.
19: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
18: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
19: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
11: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
10: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Άι Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα
6: που δίνει γεύση από τα παλιά.
11: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
6: Ο σταθμός

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Σακύρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Damiani,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Pace Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
4: Έχουμε και παραγγελία για Iron Maiden.
5: Ναι.
4: Εδώ,
5: ερώτημα, θα πας συναυλία. Όχι. Δεν είσαι φρικιό? Όχι,
4: Γιώργος, καλημέρα. Βάλτε και τίποτα σε Iron Maiden. Τιμή έγινε τη συναυλία τους, μας λέει. Πολλά μηνύματα έτσι από το πρωί έχουμε. Πολλά. Τάκης, εχθές το μεσημέρι μετά τις 2 Φιδιπίδου και Κηφισίας, μπλόκο η αστυνομία. Ζήταγαν από τους οδηγούς ποιος έχει κάρτα μέλους του Παναθηναϊκού. Έλα ρε Τάκη, εξυπνάδες. Το στέλνανε αριστερά, λέει στην Αλεξάνδρας. Εξυπνάδες. Ο Γιάννης, καλημέρα, λέει τη Ζαχάροβα. Έπρεπε να έχει σαν guest star Καριστιανού. Μιχάλης από Άρτα, άμα έχει μπακλαβά, επειδή τη λένε μπακλαβά την επικοινωνιολόγο, θα πάω και εγώ με την Καρισιανό. Και πολλά πολλά άλλα. Καλημέρα παιδιά, λέει ο Αντώνης. Εγώ είμαι στο σπίτι μου και τραγουδάω στο καθρέφτη μου και έχω την αυταπάτη ότι θα κερδίσω στο Voice, λέει. Κάνα πρόβλημα. Όταν έχεις αυταπάτη στην πολιτική και θες να κυβερνήσεις, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Είναι παντελής ανευθυνότητα και κλιματική αμέλεια.
5: Ναι.
4: Καλημέρα, λέει κύριε Δεκατιανή. Ο Τσίπρας λέει: μπορεί να δώσει το όνομα Δίψο. Δημοψήφισμα ψωροκόστενας, λέει. Καλημέρα σας και με ελπίδα για φθηνότερο ψωμί. Και το στέλνω Δανιήλ από τα Εμμυράτα. Και πολλά πολλά να το διαβάσουμε στη συνέχεια.
5: Εντάξει, γενικά υπάρχει μια διάθεση έτσι χιούμορ. Να αντιμετωπίσουμε λίγο τα πράγματα πιο χαλαρά, πιο εύθυμα.
4: Εντάξει, χιούμορ.
5: Τώρα βέβαια, γιατί όταν έρθει η ώρα της κάλπης, και ο καθένας θα είναι αντιμέτωπος με τον εαυτό του, τη συνείδησή του.
4: Και με το μέλλον της χώρας όμως,
5: Και του δικού του.
4: Και του δικού του, βεβαίως. Το οποίο είναι συμβασμένο με τον.
5: Και κοιτάς και τον εαυτό σου, δεν είναι μόνο.
4: Σωστά. Μην πάμε να ψηφίσουμε ό,τι να είναι πάλι.
5: Όχι, Γιώργο μου.
4: Ναι.
5: Γιώργο, εσύ σου έχω πει ένα πολύ ωραία.
4: Σταθερός.
5: Σταυρωμένο, τσακισμένο, στο φάκελο, σαλιωμένο στο φάκελο, για να μην μπορεί να τον ανοίξει. Για το ρίξ κλάκ.
4: Ό,τι μου δώσουν.
5: Ό,τι σου δώσουν κατευθείαν.
4: Μόνο άποψη δηλαδή,
5: Ναι, καλά, εντάξει.
4: Μόνο άποψη και μόνο
5: άποψη και φρούφρου και αρώματα και ιδεολογία και μπλα μπλα. Πολύ μπλα μπλα. Υπάρχει αυτό το περιστατικό εδώ στη γειτονιά μα, το μικρολίμανο. Πρέπει να είναι πολύ σοβαρό περιστατικό. Το οποίο συνέβη σε επιχείρηση αστυνομικών τμήματος εκβιαστών, 3:30 τα ξημερώματα έξω από κατάστημα στο μικρολίμανο.
4: Ναι.
5: Υπάρχει ένας τραυματίας, έχει διακομιστεί στο Αττικόν. Έγινε μια επιχείρηση των αστυνομικών τμήματος εκβιαστών, και όταν αυτό το πρόσωπο πήγε να το ελέγξει η αστυνομία, έβγαλε όπλο. Το θέμα είναι ότι στην κατοχή του έχουν εντοπιστεί 3 πυροβόλα όπλα και σε κοντινό σημείο εντοπίστηκε και μια τσάντα που περιείχε 6 χειρομβοβίδες. Γι' αυτό έχει μεταβεί και έχει αποκλειστεί καταρχήν η περιοχή και έχει μεταβεί και κλιμάκιο τμήματος ξεδιπλώσεως εκρηκτικών μηχανισμών.
4: Ναι.
5: Πολύ σοβαρό περιστατικό. Αυτός ο άντρας προέταξε το όπλο και ένας από τους αστυνομικούς έκανε χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού για τον τραυμάτισε ουσιαστικά.
4: Χειρουργείται αυτή την ώρα ο άντρας. Κοίταξε, αυτή η βρωμιά στη νύχτα υπάρχει. Η βρωμιά, μιλάω των μπράβων και των όπλων και των ναρκωτικών και των εκβιασμών και των χειροβομβίδων. Δεν λέω τώρα για το συγκεκριμένο περιστατικό γιατί ακόμα είναι πολύ νωπό. Σου θυμίζω την προηγούμενη εβδομάδα κάποιος με ούζι εδώ στην Καλλιθέα στη γωνία
6: πυροβόλησε ναι. και τραυμάτισε μια γυναίκα μέσα σε, πάλι σε νυχτερινό
5: ναι,
6: κέντρο.
5: Ναι.
6: Αυτά πρέπει να τα δει η αστυνομία, διότι.
5: Τώρα για να έχει πάει και αυτό το κλιμάκιο, κάποια πληροφορία θα υπήρχε.
6: Αφού έχει χειροβομβίδες, βέβαια. Ναι. Βέβαια, θα υπήρχε πληροφορία.
5: Εν τω μεταξύ, πριν που συζητάγαμε για τον Τραμπ, πάμε από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά δεν πειράζει. Που συζητάγαμε για τον Τραμπ και αν επίκειται κάτι μέσα στο Σαββατοκύριακο, επειδή δεν θα πάει στο γάμο του γιου του, μου λέει ο Φελίδης ότι ακύρωση ήταν να πάει για λίγη ώρα και σε ένα golf club. Για να χαλαρώσει λίγο. Το ακύρωσε και αυτό. Και είναι όλοι στα. στα διεθνή τμήματα υπατμών.
6: Ότι είναι ο γάμος
5: τώρα, σήμερα. Ναι, ότι κάτι ετοιμάζει. Ή τουλάχιστον αυτό λέει δημοσίως. Δηλαδή, επειδή το είπε δημοσίως τώρα, έχει ακυρώσει και δύο εμφανίσεις.
6: Ναι.
5: Σου λέει, έχει γούστο τώρα.
4: Λοιπόν, να βάλουμε στη συζήτησή μας τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Είναι καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο και βουλευτής φυσικά της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα, κύριε Συρίγο.
4: Βλέπετε ότι.
7: Καλή σας ημέρα.
4: Παρακολουθούμε και τα σημάδια. Εμείς ευχαριστούμε που είστε στην παρέα.
7: Ναι, αυτό σκεφτόμουν.
4: Παρακολουθούμε και τα σημάδια. Και... Πώς ξύπνησε, τι έκανε, πού θα πάει. Μήπως και αλλάξει το ρου της ιστορίας.
7: Ήταν παλιά, όταν τα διάρκεια του ψυχρού πολέμου, όταν τα νέα από το Ανατολικό Μπλοκ, από τη Σοβιετική Ένωση και τα άλλα κράτη δεν ήταν πυκνά, υπήρχαν ορισμένοι οι οποίοι παρακολουθούσαν σημάδια. Δηλαδή, γινόταν μια παρέλαση. Ψάχναν να δούνε πού είναι ο τάδε στρατηγός, πού είναι ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, πόσο κοντά κάθεται στην εξέδρα των επισήμων, πως τον έχουν βάλει στην τρίτη θέση, στην τέταρτη, και να ερμηνεύσουν έτσι τι γινόταν με τις εσωτερικές ισορροπίες. Ήταν ένα ολόκληρο σπορ εκείνης της εποχής, εντός εισαγωγικών σπορ.
5: Έχει βγει όμως, ξέρετε, και το τηλεοπτικό δίκτυο, το CBS News, και κάνει λόγο για πιθανές προετοιμασίες και πιθανούς νέους βομβαρδισμούς μέσα στο Σαββατοκύριακο.
6: Ναι.
7: Όλα είναι πιθανά. Μην ξεχνάτε ότι εδώ πέρα έχουμε και ένα παιχνίδι και εντυπώσεων και ασκήσεως πιέσεων. Παραδείγμα, την προηγούμενη εβδομάδα ξαφνικά βγαίνει ότι η Αμερική ετοιμαζόταν να κάνει μια ολοκληρωτική επίθεση στο Ιράν, αλλά τελικώς παρενέβησαν το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, τα Εμιράτα και είπαν μην το κάνεις.
5: Ναι.
7: Και έτσι πληροφορηθήκαμε ότι δεν θα γινότανε. Είναι ένα παιχνίδι εντός εισαγωγικών. Ασκήσεως ψυχολογικών πιέσεων, ψυχολογικός πόλεμος, όλα αυτά είναι ψυχολογικές επιχειρήσεις που προετοιμάζουν κάτι. Κυρίως είναι να κάμψουν το ηθικό του αντιπάλου.
4: Ναι, κύριε καθηγητά, το θέμα είναι αν ξαναξεκινήσει ο πόλεμος και ξαναβομβαρδίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ εκεί, το Ιράν. Τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει αυτό? Γιατί βλέπουμε ότι μετά. Θυμόμαστε μάλλον ότι μετά από μια σειρά σχεδόν δίμηνων βομβαρδισμών, τελικά το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θέλανε οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ και βρέθηκαν να διαπραγματεύονται με το Ιράν για να λύσουν το τεράστιο οικονομικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σε όλο τον πλανήτη. Μπορεί να αλλάξει κάτι, αυτό θέλω να ρωτήσω.
7: Το Ιράν είναι μια πάρα πολύ μεγάλη περιοχή. Είναι τεράστια ως χώρα. Και έχει επίσης εντελώς διαφορετικό ανάγλυφο. Δηλαδή έχει περιοχές που είναι έρημοι, έχει και περιοχές που είναι ψηλά βουνά, στα οποία μπορείς να κρύψεις χίλια πράγματα. Υπ' αυτή την έννοια, δεν είναι όπως η Συρία, παραδείγματι, στην οποία είναι όλα επίπεδα. Πηγαίνουν οι Ισραηλοί, βομβαρδίζουν όποτε θέλουν, έχουν εντοπίσει την έκταση, ξέρουν τι χτυπάνε. Το θεωρώ δύσκολο να υπάρξει και να υπάρξει η νέα έναρξη των εχθροπραξιών. Το θεωρώ δύσκολο να. Έχει κάποιο αποτέλεσμα αυτή τη φορά. Διότι
4: είναι σημαντικό που λέτε.
7: Οι Ιρανοί γνωρίζουν ποιο είναι το δυνατό τους χαρτί πλέον. Είναι τα στενά του Ορμού.
4: Στενά του Ορμού, σωστά.
7: Και εκεί θα κινηθούν. Εκτός εάν υπάρξει κάποια επιχείρηση, υπάρχουν δύο πιθανότητες. Η μία επιχείρηση είναι να αφορά στα στενά του Ορμού, πράγμα το οποίο και πάλι είναι εξαιρετικά δύσκολο, ή μια επιχείρηση για να πάρουν το ουράνιο από τους Ιρανούς. Mm. Δηλαδή να πάρουν αυτά τα περίφημα 500 κιλά που είναι σε κάνιστρα μέσα και να πάνε κάπου αλλού. Και οι δύο επιχειρήσεις όμως, η δεύτερη, το να πάρουν τα κάνιστρα, σημαίνει ότι μπορεί να χάσουν πολλούς στρατιώτες, και η πρώτη ενέχει τον κίνδυνο ότι η Ιρανική ακτή είναι τέτοια που σου επιτρέπει να χτυπάς από διάφορες περιοχές με χαμηλό κόστος.
5: Mm-hmm. Μάλιστα.
7: Είναι δύσκολη η επανέναρξη.
5: Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Να πάμε λίγο και στα δικά μας, στα ελληνοτουρκικά εννοώ. Η αλήθεια βέβαια εδώ δεν ξέρουμε πού να το πιάσουμε, γιατί έχει απλωθεί πολύ ο τράχανας.
4: Ναι.
5: Και υπάρχουν πάρα πολλές εξελίξεις και στη γειτονική χώρα. Δηλαδή πέρα από ότι πάει να βγάλει ουσιαστικά να καθαιρέσει την ηγεσία της αντιπολίτευσης.
4: Την καθαίρεση.
5: Ναι. Πέρα ότι...
7: Τελείωσε αυτό.
5: Πάει αυτό. Πέρα ότι συλλαμβάνει διάφορους διάσημους influencer, ηθοποιούς, τραγουδιστές για διάφορους λόγους και αιτίες. Βγάζει εχθές τελευταία είδηση, είναι μια πάρα πολύ σκληρή ανακοίνωση της Άγκυρας για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου. Μέχρι και γι' αυτό έχει βγάλει ανακοίνωση.
4: Και έκλεισε και ένα πανεπιστήμιο μέσα σε όλα αυτά, έτσι.
5: Τι μας δείχνουν όλα αυτά, πώς μπορούν να συνδεθούν όλα αυτά ή είναι μεμονωμένα γεγονότα?
7: Το θέμα της αντιπολιτεύσεως είναι κάτι το οποίο κυοφορεί, δηλαδή το ακούγαμε εδώ και 3 χρόνια ότι θα γίνει.
5: Mm-hmm.
7: Απλώς δεν το πίστευε κανένας ότι θα έφτανε σε τέτοιο σημείο. Τι έκανε ουσιαστικά, για να καταλάβουν και οι ακροατές, είναι σαν να λέμε ότι θα έρθει η δικαιοσύνη και θα πει έχουμε το κόμμα της αντιπολιτεύσεως, έκανε εκλογές στο Πασόκ παραδείγματι πριν από 2 χρόνια, έρχεται η δικαιοσύνη μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και λέει τελικώς δεν έγιναν καλά οι εκλογές, θα βάλω τον προηγούμενο ηγέτη.
4: Τώρα αυτό είναι απίστευτο, έτσι.
7: Ναι, δεν είναι μόνο ότι βάζει τον προηγούμενο ηγέτη, καταργεί και όλες τις μετέπειτα αποφάσεις που γίνανε. Δηλαδή, η εκλογή του ηγέτη του κόμματος ως αποτέλεσμα την εκλογή κεντρικής επιτροπής, κομματικών οργάνων, τα πάντα, ένα πλήρες κόμμα. Και ξαφνικά έρχεται και σου λέει, τίποτα από αυτά δεν ισχύει, ο μόνος που υπάρχει είναι ο προηγούμενος ηγέτης, ο Κιλιτσιντάρογλου, και δεν έχετε κομματικά όργανα, δεν έχετε τοπικές επιτροπές, δεν έχετε κομματικές οργανώσεις, γιατί όλες είναι παρανόμως τοποθετημένες.
5: Ναι, ναι.
7: Άρα ξεκινάτε από το μηδέν και ξεκινάτε με μοναδικό σημείο αναφοράς τον ηγέτη που έχασε τις προηγούμενες εκλογές.
4: Ναι, ποιος ήταν ένας ηγέτης που δεν είχε φέρει τα αποτελέσματα που θέλει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
7: Ήταν ο ιδανικός αντίπαλος για τον Ερντογάν.
4: Για να κερδίζει πάντα ο Ερντογάν. Ενώ ο καινούριος που μπήκε στη θέση του κατάφερε στις δημοτικές εκλογές και έφερε πολύ δυνατά αποτελέσματα.
7: Ακριβώς. Αλλά προσέξτε, διαλύει όλη τη δομή του κόμματος. Που άμα θέλουμε να το τραβήξουμε, διάβαζα διάφορα εδώ πέρα σε σχέση με το ποιος χειρίζεται τους λογαριασμούς του κόμματος. Ποιος χειρίζεται τα ενίκια του κόμματος, τα κτίρια που έχει ανά την Τουρκία, το απόλυτο χάος. Δηλαδή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα η αντιπολίτευση θα ασχολείται αποκλειστικώς με τις πληγές της. Δεν θα μπορεί να ασχοληθεί με κάτι άλλο.
4: Και με τον ηγέτη άλλος... στη φυλακή, έτσι.
7: Ναι, με τον έναν από τους ηγέτες της στη φυλακή. Είτε είναι αυτό μυρίζει και εκλογές βέβαια.
5: Α, το θεωρείτε πιθανό,
4: Τώρα ναι, αλλά έτσι πως θα γίνουν αυτές οι εκλογές, δεν θα βγει και νόημα.
7: Μα έτσι είναι ωραίες αυτές οι εκλογές.
4: Έτσι
7: θα κάνεις εκλογές και η αντιπολίτευση να ψάχνει να δει πού έχει κομματικούς υποψηφίους, ποιος θα υπογράψει για το ενίκιο του κτηρίου που έχει, ποιος θα χειριστεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
4: Εδώ ο Γιώργος σας γράφει, κύριε Συρίγο, λέει: κύριε καθηγητά μου, συγγνώμη, λέει, αλλά αν ο Τραμπ ανέβαλε τον γκολφ του, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Τώρα ξαναγυρνάμε στην προηγούμενη συζήτηση.
5: Ναι, πάντως την ώρα που συζητάμε αυτά, δηλαδή για το ότι πάει να βάλει φυλακή, να καθαιρέσει την ηγεσία που την έκανε, δηλαδή την πράξη, βγάζει μια ανακοίνωση χθες για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου. Η οποία, άμα τη διαβάσετε, είναι πολύ σκληρή ανακοίνωση κατά της Ελλάδας. Λέει για ανοχή που επιδεικνύεται σε αυτό τον άτιμο τρομοκράτη που υποκίνησε δολοφονίες και επιθέσεις με στόχους διπλωμάτες της Τουρκίας, αποτελεί μεγάλη ασέβεια, είναι απαράδεκτη, καλούμε τις ελληνικές αρχές να απόσχουν από τη λήψη μέτρων που θα εμποδίσουν την καταπολέμηση τρομοκρατίας.
4: Ναι,
7: είναι στο πλαίσιο, να πω κάτι για την Τουρκία. Για την Τουρκία τέτοιου είδους θέματα τις φαίνονται και περίεργα σε γενικές γραμμές. Μην ξεχνάμε ότι έχουν έναν άνθρωπο, τον Οσμάν Καβάλα, ο οποίος είναι μέσα στη φυλακή, πόσα χρόνια τώρα, κλείνει 10 χρόνια, για τον οποίο έχουν υπάρξει 3 αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ότι κακώς έχει δικαστεί και αυτός εξακολουθεί να παραμένει μέσα. Οπότε είναι αναμενόμενο. Είχε ή 17 Νοέμβρη είχε σκοτώσει και... αν είχε Τούρκους διπλωμάτες.
5: Ναι, δύο.
7: Οπότε θα ήταν αναμενόμενο να υπάρξει μια ανακοίνωση, άλλωστε προσφέρεται και το θέμα.
5: Ναι, ναι.
7: Δεν θέλω να σχολιάσω την απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης και αποφεύγω, γι' αυτό δεν λέω τίποτα για μας, οπότε δεν επιτρέπεται δηλαδή να σχολιάσω αυτό.
4: Κατανοητό, κατανοητό.
5: Έτσι κι αλλιώς και για αυτή την απόφαση υπάρχουν η μεγάλη συζήτηση και από τον Άριο Πάγο. Έτσι υπάρχει περίπτωση.
7: Σας λέω να ότι λόγω της πολιτικής μου ιδιότητας δεν είναι σωστό να τη σχολιάσω, γι' αυτό δεν τη σχολιάζω.
4: Εντάξει, είναι απόφαση της δικαιοσύνης, έχετε δίκιο. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη
7: συζήτηση
4: που είχαμε. Καλημέρα.
5: Πάντως, επειδή λέμε για τους Τούρκους, χθες ήταν στο πλευρό μας σε αυτή τη μεγάλη συνάντηση στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO. Όπου έγινε κουβέντα για τα κλειπτά του Παρθενώνα και όλη η πλειοψηφία των κρατών που συμμετείχαν σε αυτή τη σύνοδο της UNESCO αμέριστα στάθηκαν στο πλευρό μας για το αίτημα της Ελλάδας για επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα.
4: Γιατί λένε ότι δεν υπήρχε τουρκικό φυρμάνι, ναι, με το οποίο να φαίνεται ότι ο Λόρδος Έλγιν πήρε νομίμως από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, νομίμως σε πολλά εισαγωγικά βέβαια, τα γλυπτά του Παρθενώνα με τουρκικό φυρμάνι. Και λένε δεν υπάρχει τέτοιο φυρμάνι και μην το επικαλείστε, σας παρακαλούμε, διότι κάτι τέτοιο είναι... Δεν υπάρχει στα επίσημα στοιχεία του τουρκικού κράτους.
5: Πρόσεξε τώρα, στο τελικό κείμενο διαβάζω της σύστασης που υιοθετήθηκε από όλα τα μέλη. Για πρώτη φορά αναγνωρίζεται το βασικό επιχείρημα της Ελλάδας ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα, καλώντας το Ηνωμένο Βασίλειο να συνεργαστεί για την επανένωσή τους και τη μόνιμη έκθεσή τους στο Μουσείο της Ακρόπολης.
4: Είναι όλος ο πλανήτης το λέει αυτό. Όλος ο πλανήτης. Εγώ θα ντρεπόμουν να ήμουν σε μια χώρα που να έχει ένα μουσείο το οποίο να έχει κλεμμένους αρχαιολογικούς θησαυρούς από άλλη χώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, διαφημίσεις. Διαφημίσεις και μετά ο Γιώργος Τσελίκας. And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς. Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse. Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
8: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τα νέα κόμματα και η μάχη του Βορρά. Ο φόβος της Άγκυρας για τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το νομοσχέδιο για το Αιγαίο. Γιατί η Αθήνα έχει γίνει αποικία περιστεριών. Φταίει το σύστημα ή οι γονείς για το στρες των εξετάσεων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
4: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
9: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα.
11: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
12: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
13: Ο Παναθηναϊκός.
12: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
13: Το Πασόκ.
12: προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
13: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
12: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
14: Η εταιρεία Γιώργος Καραμπίνης

0: εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 265-10-9900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
1: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
2: Είναι εμπειρία.
1: Ο 13ος Πράσινος Ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικό μεγάλος χορηγός η D Marine Lefkas. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Λευκάδας. Ένας αγώνας για όλους.
3: Τώρα το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Decor. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, Colorificio San Marinese, Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Decor. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.οικοσδεκόρ.gr.
4: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
1: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
0: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Να ανακαλύψουμε την Κρήτη στις 9 του βράδυ στο Sky.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking, τουρισμός της Eurobank.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Περιστατικό με πυροβολισμούς και έναν τραυματία σημειώθηκε τα ξημερώματα έξω από κατάστημα στο Μικρολίμανο κατά τη διάρκεια επιχείρησης αστυνομικών του Τμήματος Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Κατά τον έλεγχο, ο άντρας, ο οποίος ήταν πεζός έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, φέρεται να έβγαλε όπλο μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών. Οι αρχές εντόπισαν στην κατοχή του 3 πυροβόλα όπλα, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε μία τσάντα με 6 χειρομβοβίδες. Το ένα όπλο ήταν γεμάτο σφαίρες. Στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εμπριστικών μηχανισμών, ενώ ο χώρος παραμένει αποκλεισμένος. Μιλώντας νωρίτερα στον Sky, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου διευκρίνησε ότι όταν ο άγνωστος άντρας προέταξε το όπλο, ένας από τους αστυνομικούς έκανε χρήση του υπηρεσιακού οπλισμού και τον τραυμάτισε. Η ακριβής κατάσταση της υγείας του τραυματία δεν είναι γνωστή, ωστόσο διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αττικών έχοντας τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με την κυρία Δημογλίδου, ο άντρας δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη. Τραγικό θάνατο βρήκε 49χρονος πεζός, τον οποίο παρέσυρε γιοταχή στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανίων Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα, ενώ το γιοταχή οδηγούσε 70χρονος. Ένας άντρας παρασύρθηκε από τρένο στη Θεσσαλονίκη και τραυματίστηκε θανάσιμα εχθές το βράδυ στην περιοχή Διαλογή στο Κορδελιό. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται. Σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στο Λευκό Οίκο σήμερα και αύριο. Αυτό αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και συγκεκριμένο ιστότοπος Άξιος και το CBS News την ώρα που εντείνονται οι διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης. Σύμφωνα με το CBS γίνονται προετοιμασίες για πιθανά νέα πλήγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο, χωρίς ωστόσο μέχρι εχθές το βράδυ να έχει ληφθεί οριστική απόφαση για νέα στρατιωτική επιχείρηση. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Αμερικανός πρόεδρος συγκάλεσε εχθές σύσκεψη με στενούς συμβούλους του για να συζητηθεί ο πόλεμος με το Ιράν. Ανακοίνωσε επίσης ότι δεν θα μπορέσει να παραστεί στο γάμο του γιού του και ότι θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον λόγω κυβερνητικών υποθέσεων. Το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του, προσθέτοντας ότι δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Την ίδια ώρα στην Τεχεράνη βρίσκεται ανώτατη αντιπροσωπεία από το Πακιστάν και διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε σημείο όπου μια συμφωνία είναι κοντά. Ανέφερε ότι στην παρούσα φάση οι συζητήσεις δεν αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στον Λίβανο τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσα τους 6 διασώστες και ένα κοριτσάκι, κατά τη διάρκεια 2 Ισραηλινών πληγμάτων εχθές στο νότιο τμήμα της χώρας. Νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ισραήλ στην πόλη της Τύρου. Το θέμα της επιστροφής και επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα κυριάρχησε στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών. Η Επιτροπή υιοθέτησε σύσταση με την οποία αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα. Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν εχθές σε βάρος 12 μελών των δύο εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν την Πέμπτη στην Κρήτη και δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Οι διώξεις αφορούν μεταξύ άλλων συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και διακίνηση ναρκωτικών. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση.
2: Η εταιρεία Μπότσιος, με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα, προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέδεσα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Ανεμιβόρη, 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία από 14 έως 23 με 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρη 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά έως 27 και στα νησιά έως 22 με 23 βαθμούς. Την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός, κυρίως στα ανατολικά με βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη περιορίζεται η αστάθεια. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ τη Δευτέρα τοπικά 7 και η θερμοκρασία σε άνοδο Τρίτη και Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: μεταξύ μπαίνει μέσα η μικρούλα που έχουμε στην εκπομπή, η συνάδελφός μας η Κωνσταντίνα, έξαλλη. Αναστατωμένη με εκνευρισμό. Τη λέω, τι είναι Κωνσταντίνα. Άστε με κύριε Γιώργο, μου λέει. Τι είναι Κωνσταντίνα, τη λέω. Βρέχει, λέει, και φοράω λευκά.
1: Ναι.
0: Και χάλασε και το μαλλί μου, λέει. Εντάξει, είναι Κωνσταντίνα, ησύχασε, τη λέω. Τι να κάνουμε τώρα, βρέχει. Όχι, κύριε Γιώργο, μου λέει. Και βγαίνοντας από το σπίτι, γάφιζε και το σκύλι, μου λέει. Τη λέω, ζεις ένα δράμα, ρε Κωνσταντίνα.
1: Κανονικό δράμα.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Εντάξει, κοίτα, έχει έξω χειμωνιάτικο το σκύλι.
1: Καλά, έτσι. Ρε Γιώργο, με κοντομάλικα είμαστε. Σίγασε.
0: Θα έχει καλές θερμοκρασίες, θα φτάσει μέχρι. Καταρχάς έχει ένα μποφόρ στη θάλασσα. Θα έχει και θερμοκρασίες του γύρω στους 23-24.
1: Έχουν έρθει όλα τα αυγενικά. Τι μου λες τώρα, θα κάνεις. Όλοι είμαστε κρακ-κρακ, κάνουμε.
0: Αλλά απ' την άλλη δεν έχει και καταιγίδες. Ναι.
1: Χάλι. Λοιπόν, Γιώργος Τσελίκας, για να δούμε αυτό που έχει γίνει το περιστατικό εδώ στο μικρολίμανο, που πρέπει να είναι πολύ σοβαρό περιστατικό. Γιώργο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά. Έληξε ο συναγερμός όσον αφορά η κυκλοφορία των δρόμων, γιατί αποκλειστεί πριν και περίπου μισή ώρα. Πάμε εντάχει λίγο να πούμε το χρονικό. Η ώρα ήταν 4.30 τα ξημερώματα. Όταν η αστυνομική που επέβαινε σε περιπολικό, περνώντας εδώ από το μικρολίμανο, θεώρησαν ότι υπάρχει ένα άτομο απ' έξω από μαγαζί. Από ένα μπαράκι εδώ, ότι κάποιος κυκλοφορεί ύποπτα. Αμέσως του είπαν να σταματήσει, εκείνος όχι μόνο δεν σταμάτησε, πήγε να φύγει. Και την ώρα που πήγε να φύγει και αντιλήφθη ότι τον είναι πίσω ότι η αστυνομική, βγάζει το όπλο για να πυροβολήσει. Όμως οι αστυνομικοί πυροβόλησαν πρώτα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο στο Αττικό. Δεν γνώριζε την κατάστασή του, μάλλον πρέπει να έχει ταυτοποιηθεί. Πρέπει να έχει το δύο, γιατί πρόκειται περί κακοποιού. Έτσι δεν ήρθε με το απολυτίκιο εδώ. Ήρθε με μια τσάντα που είχε 6 χειροβοβίδες, είχε 3 όπλα γεμάτα. Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι, τι γίνεται.
0: Ναι, αυτός τι ήταν εντός εισαγωγικών, λέξη εργαζόμενος στην περιοχή.
2: Όχι, έξω. Παίρναγε από το μαγαζί υγειονομικού ενδιαφέροντος και θεώρησα τα μάτια των αστυνομικών ότι ήταν ύποπτος.
0: Σε ρωτάω, γιατί αν είναι εντός εισαγωγικών, ξαναλέω, εργαζόμενος σε μαγαζί της περιοχής, είναι θέμα εκβιαστών ανθρώπων της νύχτας. Αν
2: όχι,
0: δεν είναι, μπορεί να είναι κάτι τρομοκρατικό.
2: Γι' αυτό έξω από το μαγαζί. Τώρα βγήκε από το μαγαζί, θα πήγαινε στο μαγαζί. Πάντως οι αστυνομικοί τον εντόπισαν έξω από το μαγαζί, στο δρόμο.
1: Τυχαίο ήταν ο έλεγχος ή υπήρχε κάποια πληροφορία?
2: Δεν ξέρω αν ήταν τυχαίος. Θεώρησαν οι αστυνομικοί ότι είναι ύποπτο το άτομο που κυκλοφορούσε. Ύποπτο. Τώρα ύποπτο από τις κινήσεις του το θεώρησαν. Γιατί κράτηκε το σκουβαγιάς, γιατί βρέθηκε σε απόσταση περίπου 10 μέτρα. Βρέθηκε και σε σκουβαγιάς. Από εκεί που πυροβολήθηκε δηλαδή και τραυματίστηκε. Βρήκαν αστυνομικοί ο σκουβαγιάς με 6 χειρομοβίδες και όπλα. Εκτός από το όπλο που έβγαλε από την τσέπη του, είχε και όπλα μέσα στο σκουβαγιάς με τις 6 χειρομοβίδες. Γι' αυτό ήρθαν και τα ΤΕΜ. Πριν λίγη ώρα και αποχώρησα. Οπωσδήποτε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό εξετάζεται. Νοσηλεύεται ο ύποπτος, μάλλον πρέπει να έχει ταυτοποιηθεί για τι άνθρωπο πρόκειται. Έτσι, φυσικά θα έχει βεβαρημένο ποινικό μητρό. Δεν πας 4 ώρα τη νύχτα με χειρομοβίδες και με όπλα γεμάτα. Τώρα από εκεί πέρα σε εξέλιξη των αρχών.
1: Πού εμπλέκεται, αν είναι μέσα σε κανένα κύκλωμα, αν προετοίμαζαν κανένα χτύπημα. Πολλά.
2: Πολλά. Αν είναι κάτι τρομοκρατικό, αν είναι κάτι βιαστικό, αν είναι νονός, αν είναι πολλά. Είναι σε εξέλιξη όλη η έρευνα, παιδιά, για το περιστατικό.
0: Uh-huh. Μάλιστα, να δούμε. Εγώ σε ρώτησα γιατί πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές έλεγαν ότι το εκβιαστόν έχει αναλάβει την υπόθεση.
2: Ναι, όντως, αυτό είναι αλήθεια.
0: Άρα είναι τα γνωστά που τα λέμε, τα μπραβιλίκια και αυτές τις ιστορίες. Αν έχει αναλάβει το εκβιαστόν. Τώρα, αν είναι τα πράγματα έτσι όπως θα μας τα περιγράφεις εσύ, ενδεχομένως να υπάρχει και κάτι άλλο από πίσω.
2: Είναι έξω πάντως τον εντόπισαν οι αστυνομικοί. Γι' αυτό λέω έξω από το μαγαζί υγειονομικού ενδιαφέροντος. Δηλαδή μεταξύ πεζοδρομίου και δρόμου. Κατάλαβες, γι' αυτό με βλέπετε φιδωλό.
0: Ναι.
2: Ήταν μέσα, πήγε να μπει, βγήκε από το μαγαζί, περπατούσε, ήταν τυχαίος φένεγος, ήταν ενημερωμένοι αστυνομικοί. Δεν γνωρίζουμε τίποτα από αυτά. Γι' αυτό ζητώνει σε εξέλιξη. Η υπόθεση είναι σοβαρή, βέβαια σοβαρότατη θα έλεγα.
1: Ο άνθρωπος είναι στο νοσοκομείο.
0: Χειρουργείται αυτή την ώρα,
2: χειρουργείται. Ναι.
0: Μένει να δούμε.
2: Με τις αισθήσεις του πήγε στο νοσοκομείο πάντως. Τώρα από εκεί πέρα, πόσο σοβαρή η κατάστασή του δεν γνωρίζουμε.
1: Ναι, πρέπει καταρχήν να ταυτοποιηθεί. Έτσι μέχρι τώρα τουλάχιστον που μιλάμε δεν έχει ταυτοποιηθεί από την αστυνομία.
2: Νομίζω ότι πρέπει
1: αλλά
2: να έχει ταυτοποιηθεί.
1: Χρόνο.
2: Είναι θέμα χρόνου. Ο Σονούπο θα ταυτοποιηθεί.
1: Ναι.
2: Ίσως πρόκειται για κάποιο κουμπιό. Τώρα θα δούμε. Είναι μπροστά μας, έχουμε δρόμο μπροστά μας, θα δούμε.
0: Μάλιστα.
2: Τη δέχεια της ημέρας.
0: Ωραία, Γιώργο, για οτιδήποτε νεότερο εννοείται μας ενημερώνεις, το παρακολουθούμε. Έγινε. Καλή δύναμη.
2: Καλημέρα, παιδιά, καλή συνέχεια.
1: 12 βαθμούς στο Σουλάρι Αρκαδίας, μας ενημερώνει ο φίλος μας ο Γιάννης. Και σήμερα λέει έχουμε και κοπή χόρτων.
0: Ναι, γιατί τελειώνει και πρέπει να καθαρίσουμε και τα οικόπεδα. Το ξέρεις αυτό, έτσι. Mm-hmm. Πρέπει μέχρι τέλος του μήνα λύγει η προθεσμία. Και μετά έχει πρόστιμο. Και όχι να τα καθαρίσουμε, να τα δηλώσουμε κιόλας.
1: Ο Κατομερίτης είναι εκνευρισμένος εδώ. Καλημέρα, Δεκατιανή. Να πάρουμε, λέει, πίσω τα γλυκά του Παρθενώνα. Καλό θα ήταν. Αλλά πού να τα εκθέσουμε. Έχει μουσείο, τι εννοείς. Εκεί που ανήκουν θα πάνε, πού θα πάνε.
0: Και να τα πιο σύγχρονα τσιμπή.
1: Απλά το λέει, το στέλνει το μήνυμά του για άλλο λόγο. Γιατί λέει: Έχετε δει την κατάσταση στους δρόμους γύρω από το μουσείο της Ακρόπολης. Είναι ένα απέραντο σκουπιδαριό. Το δε κοντινότερο πάρκινγκ του Φίξ είναι μια σκέτη μαυρίλα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο μόνος τρόπος ασφαλής, γρήγορος και άνετος για να πας εκεί είναι με το μετρό. Η στάση είναι ακριβώς απ' έξω. Ναι. Δεν έχεις κανένα μα κανένα λόγο να πάρεις αυτοκίνητο για να πας στο μουσείο της Ακρόπολης για να κάνεις και τη βόλτα σου εκεί στη Διονυσίου Αεροπαγή του. Κανένα, απολύτως. Σχεδόν ούτε με μηχανάκι δεν πας.
0: Δεν χρειάζεται να πας.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται να πας. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα αυτό για τα σκουπίδια που λες είναι ζήτημα. Είναι πράγματι ζήτημα. Βέβαια έχουν βάλει κάτους ανακύκλωση ο Δήμος Αθηνών.
1: Μεγάλη επιτυχία.
0: Αυτό είναι φοβερό.
1: Αυτή η μεγάλη μεταλλική. Πολύχρωμη κιόλας για να τους ξεχωρίζουμε που πρέπει να βάλεις τα πλαστικά, τα χαρτιά.
0: Μην μπερδευτείς, σου έχουν βάλει και χρώματα.
1: Τα τρόφιμα κτλ. Απλά τους έχουν βάλει στους δρόμους επάνω.
0: Στους λεωφορείοδρομους.
1: Στους λεωφορείοδρομους. Και το άνοιγμα για να ρίξεις τη σακούλα μέσα είναι από τη μεριά του δρόμου. Δηλαδή δεν είναι από το πεζοδρόμιο. Να πεις, μην περπατάω στο πεζοδρόμιο και ρίχνω μέσα. Όχι. Θα κατέβεις στο δρόμο, θα περάσεις ξυστά, μάλλον θα περάσει ξυστά το λεωφορείο από δίπλα σου, θα ρίξεις τη σακούλα μέσα και θα ξαναπας κύριος στο πεζοδρόμιο.
0: Και η πλάκα είναι ότι έχει κάγκελο εκεί, έτσι. Έχει κάγκελο, ας πούμε παραδείγματος χάρη στο Μέγαρο Μουσικής, έχει τα κάγκελα. Που δεν μπορείς να βγεις στο δρόμο. Αλλά έχει άνοιγμα στα κάγκελα από πού? Στη στάση λεωφορείου.
1: Μήπως τα έχουν βάλει ρε, εσύ για τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Να περνάς με το αυτοκίνητο, να ανοίγεις το παράθυρο του συνοδηγού και να πετάς σακούλα. Μπασκετάκι.
0: Εντάξει. Νομίζω
1: κάποια λογική θα υπάρξει.
0: Καμία λογική.
1: Που δεν την ξέρουμε. Μπορεί κάτι να ξέρουν παραπάνω.
0: Λοιπόν, μπροστά στο Μέγαρο Μουσικής, κάτι όπως τους λέμε. Κάγκελο, βγαίνεις από τη στάση λεωφορείου. Είναι πάνω στη στάση λεωφορείου, στα 5 μέτρα από τη στάση λεωφορείου, 4-5-6 κάδι. Και για να πετάξεις τα σκουπίδια πρέπει να βγεις στη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας, έτσι. Mm-hmm. Πάμε τώρα. Στο στενάκι μέσα, στην Αιγινή του, άλλοι τοποθετημένοι τέτοιοι κάδοι, οι οποίοι πού είναι? Σε θέση ελεγχόμενη στάθμευση.
1: Άλλοι μόνο, πού θα ήταν?
0: Έτσι. Έχουν κλείσει 4 θέσεις ελεγχόμενη στάθμευση και έχουν βάλει τους κάδους. Πάμε από κάτω. Μιχαλακοπούλου. Σε στάση λεωφορείου.
1: Ναι.
0: Κάδι. Δηλαδή, ρε παιδιά, συγγνώμη, εντάξει, το ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα με τις θέσεις στάθμευσης, υπάρχει πρόβλημα με το κυκλοφοριακό, αλλά μην το κάνουμε και χειρότερο να βάλουμε κάδους ανακύκλωσης πάνω στις στάσεις των λεωφορείων. Δηλαδή, έλεος.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων.
1: Να αλλάξουμε θέμα.
0: Βεβαίως να αλλάξουμε.
1: Να δούμε λίγο και τις. Να πούμε λίγο περισσότερα πράγματα σε σχέση με τις εξελίξεις στο πολιτικό πεδίο και μετά τις ανακοινώσεις του κόμματος κυρίας Καριστιανού.
0: Ναι. Είχαμε πολλές ανακοινώσεις από συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Σου λέω χαρακτηριστικά του κυρίου Πλακιά και του κυρίου Ασλανίδη, οι οποίοι είπαν ότι κανένας από τους συγγενείς δεν παραβρέθηκε στην εκδήλωση, καταρχάς. Mm-hmm. Και κατά δεύτερον, ότι η κυρία Καριστιανού, αν δεν κάνω λάθος, όπως ο κύριος Ασλανίδης στο FM 100, δεν θα πρέπει πλέον, αφού είναι πολιτικός, να αναφέρεται σε αυτή την υπόθεση σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους συγγενείς των θυμάτων εκτός από το παιδί της.
1: Πάντως, να σου πω κάτι έτσι, σε απόλυτα ανθρώπινο επίπεδο, γιατί είναι κάποια πράγματα που επειδή εμείς μπορεί να μην τα έχουμε στο μυαλό μας, να μας φαίνονται και λίγο ξένα. Εμένα μου φαίνεται ξένο ότι ένας άνθρωπος ο οποίος βιώνει αυτό το δράμα, μετά από όλα όσα έχουν συμβεί, να έχει παράλληλα στο μυαλό του και πολιτικές φιλοδοξίες. Είναι θεμητές πολιτικές φιλοδοξίες. Είναι θεμητό το κάποιος να θέλει να κάνει ακόμα και κόμμα. Αλλά ρε παιδί μου, λέω σε ανθρώπινο επίπεδο, πώς έχεις τη ψυχική δύναμη, το χρόνο, τη διάθεση και πολλό δε μάλλον όταν έχει ξεκινήσει και η δίκη που περιμέναν όλοι οι συγγενείς για να δικαιωθούν οι άνθρωποι. Με αυτή την έννοια το λέω. Είναι πέρα από το μυαλό μου.
0: Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Δεν μπορώ να σου απαντήσω.
1: Ο καθένας όπως τα προσεγγίζει.
0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Χρήστο Κωνσταντινίδη. Είναι σύζυγος θύματος της τραγωδίας των Τεμπών. Καλή σας ημέρα, κύριε Κωνσταντινίδη.
3: Καλημέρα στο πάνελ. Η αλήθεια είναι ότι η Μαρία Καριστιανού είναι αρεστή στο ελληνικό κοινό, στους Έλληνες πολίτες, γιατί έχει κάνει έναν εξαιρετικό αγώνα για να δικαιώσει τα Τέμπη, την κόρη της. Το σύνολο των θυμάτων και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό βέβαια. αλλά με τον τρόπο που έχει λειτουργήσει μέχρι τώρα δεν είναι αρεστή στους συγγενείς και αυτό είναι μειονέκτημα σε όλη την πορεία που θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα στο πολιτικό σκηνικό.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
3: Νομίζω ότι όλα τα κόμματα που μέχρι τώρα αντικρίζουμε εκτός από πολύ λίγα είναι προσωποκεντρικά και αυτό είναι το οποίο δεν θέλει ο Έλληνας πολίτης από εδώ και πέρα. Και αυτό μέχρι τώρα στην πορεία η Μαρία Καρκιανού δεν το έχει δείξει. Δεν μπόρεσε να μαζέψει το σύνολο των συγγενών και των τραυματιών. Ο σύλλογος βέβαια ήταν ένα όχημα το οποίο θα μπορούσε να το πράξει αυτό και θα ήταν πολύ δυνατό. Δυστυχώς είδαμε ότι δεν υπήρχε η συλλογικότητα αυτή που θα έπρεπε. Εγώ ήμουνα μαζί με την οικογένειά μου τα 5 από τα 21 ιδρυτικά μέλη στο σύλλογο. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά ζήτησα την αποχώρησή μου διότι ήθελα να υπηρετήσω τα τέμπη και όχι κάποιο πρόσωπο.
1: Εσείς είχατε σε αυτή την πορεία από όταν δημιουργήθηκε αυτός ο σύλλογος ότι υπήρχαν κάποια πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιούσαν αυτόν τον αγώνα που κάνατε για άλλους σκοπούς, για άλλους λόγους, για άλλες...
3: Δεν υπήρχε συλλογικότητα. Mm-hmm. Εντάξει, οι συγγενείς δυστυχώς δεν διασπαστήκαν ποτέ γιατί ποτέ δεν ενωθήκανε. Εντάξει, αυτό είναι κάποιο διαφορετικό. Είναι η προσωπικότητα του καθενός και ναι. Μέσα... Αλλά η συλλογικότητα είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη και νομίζω ότι σε αυτό στηρίζεται όλο αυτό που βλέπουμε, το ρεύμα που κινεί η Μαρία Καρκιανού, διότι ο κόσμος αυτό αντιλαμβάνεται, αλλά έχει ενώσει ο αγώνας, όχι το πρόσωπο, έχει ενώσει ο αγώνας όλων, διότι αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας, τα οποία δυστυχώς οι τελευταίες όχι λίγες κυβερνήσεις καταφέραν να μας οδηγήσουν στον πάτο όλης αυτής της ιστορίας και είναι συνυπεύθυνες όλες, γιατί υπήρχε εναλλαγή της αντιπολίτευσης με την κυβέρνηση και όταν σαν αντιπολιτεύσεις λένε εξαιρετικά πράγματα, δυστυχώς όταν αναλαμβάνουν διακυβέρνηση της χώρας δεν τα πράττουν και είναι υπεύθυνοι για αυτό το χάλι που έχουμε φτάσει σήμερα. Αυτό που περιμένει ο κόσμος να δει είναι μια συλλογικότητα ανθρώπων και μια συμμετοχή ανθρώπων και όχι να πάμε να καταθέτουμε την ελπίδα μας ή την ψήφο μας κάθε 4 χρόνια σε διαχειριστές οι οποίοι τελικά θα μας φέρουν να βάζουμε κάδους από την εσωτερική μεριά των δρόμων ή σε στάσεις λεωφορείων. Θέλει λοιπόν πολλή δουλειά, όχι μόνο από αυτούς που θα ηγηθούν, αλλά πολλή δουλειά και μέσα το καθένας. Δεν φταίνε κάποιοι οι οποίοι δουλεύουν μέσα σε κάποια γραφεία. Είναι ο τρόπος σκέψης, ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Αυτό πιθανόν ήταν το νέο κύμα που φέρνει η Μαρία, ότι υπάρχει μια διαφορετικότητα σε αυτό. Δεν ξέρω αν στο τέλος θα μπορεί να το υποστηρίξει, διότι όλες αυτές οι διαδικασίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα για να έρθει αυτό που είδαμε προχθές δεν το υποστηρίζουν, διότι δεν έχουμε δει τα στελέχη που μέχρι τώρα έχουν πλαισιώσει, δεν έχουν δει τους ανθρώπους οι οποίοι κανονικά πρέπει να έχουν σοβαρά βιογραφικά πίσω από αυτή την ιστορία για να μπορέσουν να τραβήξουν τον κόσμο και...
0: Κατανοητός. Εσείς, να ρωτήσω κάτι ακόμα. Πιστεύετε ότι η δημιουργία αυτού του κόμματος σε βάθος χρόνου θα εξυπηρετήσει μεταξύ άλλων και την εξέλιξη της υπόθεσης στη δίκη για τα Τέμπη?
3: Δεν νομίζω ότι ο πρωταρχικός σκοπός ενός κόμματος δεν είναι η δικαίωση των Τέμπων.
0: Καλά, αυτό είναι σωστό που λέτε, βεβαίως έτσι είναι, αυτονόητο είναι. Αλλά θέλω να πω σε βάθος χρόνου και με δεδομένο ότι η ηγέτιδα του κόμματος θα είναι μια μητέρα που έχει χάσει το παιδί της σε αυτή την τραγωδία, σε αυτό το φοβερό δυστύχημα.
3: Κοιτάξτε, να δείτε αυτή τη στιγμή πώς είναι τα πράγματα στη χώρα μας. Δεν έχουμε δικαστές, δεν έχουμε εισαγγελείς. Το πρόβλημά μας είναι αυτό. Εγώ πιστεύω στο κόμμα, στο θεσμό της δικαιοσύνης, εντάξει. Αλλά αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα, όταν υπάρχουν κρατικά εγκλήματα, διότι όταν υπάρχουν εγκλήματα μεταξύ των ανθρώπων, όλα λειτουργούν μια χαρά. Βλέπουμε ότι πιάνονται οι δολοφόνοι, κατηγορούνται, μπαίνουν στη φυλακή. Αλλά όταν υπάρχουν εγκλήματα τα οποία συμμετέχει το κράτος ή ξέρω εγώ, είναι κάποια στελέχη των υπουργείων εκεί και υποστηρίζουν κάποιους τέτοιους εγκληματίες, νομίζω ότι εκεί τα πράγματα δεν είναι καλά και πρέπει οι άνθρωποι αυτοί που είναι λειτουργοί να σηκώσουν ανάστημα για να υπηρετήσουν τον ελληνικό λαό και μόνον αυτόν και όχι κάποιον πολιτικό ή κάποιο κόμμα ή κάποιο κίνημα. Διότι τότε δεν αρμόζουν στο πόστο που είναι. Δεν είναι υπάλληλοι ούτε του Μαξίμου, ούτε της Ριγίλης, ούτε κάποιου άλλου κόμματος. Αν είναι και θέλουν οι δικαστές να γίνουν υπάλληλοι, τότε καλό είναι να πάνε να παραιτηθούν από τις θέσεις τους και να πάνε να υπηρετήσουν αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι τους πληρώνουν.
1: Μάλιστα.
3: Πάντως, αυτό πρέπει να καταλάβουν οι άνθρωποι.
1: Επειδή μέσα το αναφέρετε κι εσείς και νομίζω καλό να το λέμε ότι το κόμμα της Χριστιανού δεν είναι ένα κόμμα που εκφράζει τους συγγενείς των θεμάτων των τεμπών, γιατί και αυτό που είδαμε από την εκδήλωση είναι ένα ετερόκλητο πλήθος χωρίς καμία συνοχή, ούτε πολιτική ούτε ιδεολογική. Εκεί ήταν κάθε καρδιάς καρύδι. Ο καθένας για τους δικούς του λόγους.
0: Ναι.
1: Και άλλους προσανατολισμούς.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντινίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο και τον κόπο που κάνατε έτσι να είστε σήμερα μαζί μας.
3: Αυτό που είδαμε πραγματικά ήταν κάποιος ενθουσιασμός βέβαια και κάποια φώτα, αλλά ξαναλέω, αυτό που θα περίμενε ο κόσμος να δει είναι πρόσωπα ουσιαστικά με βιογραφικό που μέχρι τώρα θα πλαισιώσουν και εννοείται ότι η σκοπή πρέπει να είναι πιο... Μια ανάγνωση έγινε, την οποία ανάγνωση το 90% των κομμάτων πάνω στο ίδιο πράγμα αναφέρεται. Θέλουμε λίγο κάτι διαφορετικό. Δεν το είδαμε μέχρι τώρα. Θα δούμε πώς βέβαια θα εξελιχθούν τα πράγματα.
1: Στην πραγματικότητα είναι ένα προσωποκεντρικό κόμμα που λέει...
4: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 61613.
5: Ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου... Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
6: Όχι, έλα ακούς. Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
7: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
8: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
9: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
10: Άραξο.
9: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
10: Άραξον λέμε.
9: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρει.
10: Δεν λέω άραξον, λέω άρα άξον. Αλλά δεν ακούς.
11: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
12: Βενζίνη, δίζελ και υγρά αέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
11: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
12: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
11: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
12: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820 41 555.
11: Στον Λούρο Πρέβεζας.
12: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810 21 662.
11: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
12: Άρα Άξον.
13: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450 24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
14: Αξία
4: Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχη. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο, υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
14: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
4: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
14: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
4: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζα. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
15: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: παιδί, πρέπει να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας. Ωραία.
1: Έχεις κάνει λάθη, εσύ.
0: Άπειρα, κάθε μέρα καλό. Λέει ο Παντελής, Κυριακάτικο πρωινό είπες, λέει, και κόντρεψε στο δαστιμόνι. Τρώμαξα, λέει, και λέω, τσάμπα ξύπνησα. Ρε παιδιά, λάθη είμαστε, ανθρώπους κάνουμε. Τι να γίνει τώρα.
1: Ναι. Είπες τέτοιο πράγμα.
0: Μάλλον το είπα.
1: Ναι.
0: Μάλλον θα το είπα. Εδώ δεν λέω στην τηλεόραση συνέχεια.
1: Σου, ούτε εγώ το Νότι σου δίνουμε σημασία, ότι λες πια.
0: Στην τηλεόραση.
1: Δηλαδή έχει φτάσει τέτοια επίπεδα.
0: Ο Νότι, να σου πω γιατί δεν μου δίνει σημασία. Διότι είναι από τον Μαρκόπουλο, έχει ανακαλύψει όλες τις χασαποταβέρνες και όλες τις καντίνες στην περιοχή. Είχε και πανηγύρι Κωνσταντίνου και Ελένη προχθές.
1: Mm-hmm.
0: Και ο άνθρωπος είναι σε μια κατάσταση ευδαιμονίας απόλυτης και γευσιγνωσίας απόλυτης, έτσι. Και κρασοκατάνυξης επίσης απόλυτης, και περνάει ωραία τη ζωή του.
1: Ναι.
0: Και σου λέει, άσου αυτούς εκεί να κάνουν εκπομπή. Ξέρει, τον Σωτήρη τον έτσι, τον άλλον στον Κουβαρά, τον άλλον στην. Πώς την είπαμε, στην Πέτα. Άμα θες καντίνα, προβατίνα, μπιφτέκι, ξέρει, στρίβεις προς καλύβια. Οπότε αυτή είναι η ζωή του. Και περνάει ωραία.
1: Μπράβο, περνάει καλά, τι συζητάμε τώρα. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση.
0: Ναι.
1: Για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου.
0: Μάλιστα. Σωστά, βέβαιος έχει.
1: Του λεγόμενου και ιδεολογικού αρχηγού της 17 Νοέμβρη.
0: Ο οποίος ποτέ δεν αποδέχτηκε το ρόλο του συνολικού.
1: Καλά, εντάξει, ναι, ποτέ. Άλλος ήταν, απλά μας κοροϊδεύανε τόσα χρόνια. Αυτός λοιπόν αποφυλακίστηκε μετά από 25 χρόνια. Είχε συλληφθεί το 2002 στους Λειψούς. Για όσους θυμάστε, λίγο πριν επιβιβαστεί σε ένα υπτάμενο δελφίνι για να διαφύγει και τα λοιπά. Είχε γίνει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση. Πήρε χαρτί από τις φυλακές, βγήκε με κάποιους όρους περιοριστικούς, να εμφανίζεται στο τμήμα, να μην μπορεί να φύγει από τη χώρα, να έχει δηλώσει μόνιμη κατοικία. Τη μόνιμη κατοικία τη δήλωσε, είναι στο Βύρονα και μάλιστα από χθες άρχισαν να κυκλοφορούν και τα πρώτα του πλάνα.
0: Σωστά.
1: Από τις βόλτες που κάνει για τα πρώτα ψώνια εκεί στη γειτονιά, στις γειτονιές του Βύρονα. Τώρα έχει ξεσηκωθεί μεγάλη συζήτηση για τους όρους κάτω από τους οποίους εξασφάλισε αυτή την αποφυλάκηση.
0: Απλώς, sorry που θα σε διακόψω, 24 χρόνια είναι σημαντικό. 24. Όχι μετά από 25, είπες 25, μετά από 24 χρόνια.
1: Ναι.
0: Το λέω γιατί έχει σημασία.
1: Ωραία. Για να μην τα λέμε εμείς τώρα, γιατί υπάρχει και μια εκκρεμότητα σε σχέση με τον Άριο Πάγο, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο αναίρεσης της απόφασης Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που ενέκρινε την αποφυλάκησή του. Ο κύριος Δημήτρης Μπόλης είναι δικηγόρος, είναι στην παρέα μας, έτσι, για να μας δώσει τα φώτα του για όλη αυτή τη συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει. Γιατί μπορούν να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι, έτσι. Γιατί μέσα σωστά παραμένει ο Κουφοντίνας και η αδελφή Ξηρή.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς. Είπα ότι είναι ελεύθερος μετά από 24 χρόνια, γιατί αν δεν κάνω λάθος και εσείς να μας το πείτε, στα 25 βγαίνει έτσι κι αλλιώς.
2: Ακριβώς. Κατά τις ρυθμίσεις του ποινικού κώδικα, όπως επανειλημμένως έχουν αλλάξει, αυτό που πλέον είναι δεδομένο είναι ότι σε πολλαπλές ισόβιες καθήξεις, τελικά στα 25 χρόνια ο κρατούμενος έχει τη δυνατότητα να αποφυλακιστεί.
1: Mm-hmm.
2: Και αυτό είναι ουσιαστικά υποχρεωτικό.
0: Είναι υποχρεωτικό από, στα 25.
2: Από εκεί και πέρα η φόρον απόλυση μπορεί να μην δοθεί νωρίτερα. Να σημειώσω ότι από τα 19 έτη ουσιαστικά έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση επίσης ο κρατούμενος, όπως εδώ ο συγκεκριμένος που είχε πολλαπλές ισόβιες καθήξεις, ώστε να θεθεί με όρους ελεύθερους. Επίσης ότι μπορεί να κριθεί όμως από το Συμβούλιο ότι δεν τον αφήνουν ελεύθερο, αν κριθεί ότι βάσει της διαγωγής του εντός της φυλακής έχει αποδειχθεί ότι είναι αναγκαία η συνέχιση της κράτησής του για να αποτραπεί η τέλεση από αυτών νέων αξιόπινων πράξεων.
1: Mm-hmm.
2: Να σημειώσω όμως ότι εδώ αυτό το οποίο κρίνεται δεν είναι η διαγωγή του πριν από τον εγκλεισμό στη φυλακή. Αν κατά τον εγκλεισμό του στη φυλακή η διαγωγή του δείχνει ότι είναι ύποπτος, θα τελέσει και άλλα αδικήματα.
1: Αυτό είναι το μόνο κριτήριο. Αυτό είναι το μόνο κριτήριο.
2: Αυτό είναι τελικά το μόνο κριτήριο.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, αν κάποιος έχει δείξει, μάλλον δεν έχει δείξει μεταμέλεια, λαμβάνω την υπόψη.
2: Εντάξτε, αυτά βάσει αυτών που έχουν ομολογηθεί μέχρι τώρα δεν είναι απαραίτητο να έχει επιδείξει μεταμέλεια για τις πράξεις. Το όμως ότι να δείχνει ότι θέλει να συνεχίσει την παράνομη δράση που είχε και πριν από τον εγκλεισμό του στη φυλακή, αυτό είναι το κριτήριο.
1: Απλά ξέρετε τώρα στο μυαλό το δικό μας, αντιλαμβάνομαι τι λέτε γιατί αυτό προβλέπετε βασικά, αλλά στο μυαλό το δικό μας, δηλαδή στη ζυγαριά να το πούμε διαφορετικά, εάν κάποιος έχει δείξει και έχει δηλώσει με διάφορους τρόπους μεταμέλεια, φαντάζομαι ότι θα λαμβανόταν πολύ σοβαρά υπόψη, πολύ περισσότερο ενδεχομένως, από το αν έχει πάρει ένα μεταπτυχιακό, ένα διδακτορικό, αν έχει φοιτήσει στο πανεπιστήμιο, όσο ήταν στις φυλακές και ούτω καθεξής.
2: Ναι, είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε. Και αν αυτό είχε γίνει από κάποιον κρατούμενο με τόσες πολλές ισόβιες καθήρξεις, ίσως να είχε ληφθεί και νωρίτερα υπόψη από το δικαστικό συμβούλιο που μέχρι τώρα αποφάσισε την απόρριψη των αιτήσεών του,
1: ναι,
2: ώστε να αποφυλακιστεί.
1: Ισόβια αλλά... πάντως δεν έχουμε στη χώρα. Δεν υπάρχουν. Αυτό που λέμε ισόβια δεν υπάρχουν.
0: Όχι, βέβαια.
2: Κοιτάξτε, ουσιαστικά στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις περισσότερες χώρες του δυτικού κόσμου δεν υπάρχουν ισόβιες καθήρξεις.
1: Και γιατί εξακολουθούμε να τα λέμε ισόβια και δεν τα λέμε 25 έτη καθήρξη?
2: Αυτό είναι κάτι άλλο.
0: Θα σου πω γιατί, άμα πει 25 έτη κάθεξη, θα βγει στα 3 πέμπτα στα 10 τόσα χρόνια.
2: Ακριβώς. Θα είναι πολύ μικρότερο το.
1: Προεδρευόμαστε μεταξύ μας.
2: Την τιμή που θα εκτίσει.
0: Έτσι είναι το νομικό σύστημα της χώρας, Γιάννη. Έτσι είναι.
2: Απλώς να σημειώσω ότι έχουν γίνει επανειλημμένες αλλαγές, ώστε δηλαδή παλιότερα μπορούσε κάποιος να αποφυλακιστεί και πολύ νωρίτερα. Δηλαδή τα ισόβια είχαν γίνει ουσιαστικά 15 χρόνια. Πολλαπλές ισόβιες καθήρυξες είχαν γίνει 19. Τέλος πάντων, αυτό το πλαίσιο συνεχώς και αυξάνεται, αλλά και βάσει των σημερινών διατάξεων δεν μπορεί οπωσδήποτε να είναι άνω των 25 ετών. Τώρα,
1: ο Άριος Πάγος τι μπορεί να αλλάξει τώρα?
2: Ακριβώς αυτό. Ο Άριος Πάγος θα κρίνει ουσιαστικά το νομικό σκέλος της αποφάσεως του Συμβουλίου. Δηλαδή, αν υπάρχουν ανετιολόγητες παραδοχές του Συμβουλίου, αν έχουν θεωρηθεί πράγματα νομικά ως δεδομένα τα οποία δεν είναι έτσι, αν εκ πλαγίου όπως λέγεται έχει παραβιαστεί αν έχουν παραβιαστεί οι σχετικές ποινικές διατάξεις, άρα λοιπόν αυτό το οποίο ο Άριος Πάγος θα κάνει θα είναι ουσιαστικά να ελέγξει νομικά αν είναι σωστή αυτή η απόφαση, όχι κατ' ουσίαν. Από εκεί και πέρα όμως, όπως έχει φανεί και σε άλλα βουλεύματα του Άριου Πάγου, φαίνεται ότι ο Άριος Πάγος σε πολλές περιπτώσεις ήταν πιο αυστηρός και θεωρούσε ότι θα πρέπει να υπάρχουν πολύ καλά και αναλυτικά αιτιολογημένες αποφάσεις σχετικά με θέματα αποφυλακίσεων. Δηλαδή, σε άλλες περιπτώσεις έχει συμβεί να έχουν γίνει δεκτές τέτοιες αιτήσεις αποφυλακίσεως με όρους. Πλην όμως ο Άριος Πάγος θεώρησε ότι δεν έχουν εφαρμοστεί σωστά οι διατάξεις. Γιατί δεν έχουν αιτιολογηθεί, δεν έχει αιτιολογηθεί σωστά το σκεπτικό των όποιων αποφάσεων. Άρα λοιπόν έχει τη δυνατότητα αναιρέσεως του συγκεκριμένου βουλεύματος, το οποίο στην ουσία θα σημάνει ότι θα πρέπει να, αν γίνει η αναίρεση του βουλεύματος και γίνει δεκτή η αναίρεση του βουλεύματος αυτού, θα πρέπει να ξαναγυρίσει στο Συμβούλιο Εφετών που θα πρέπει να ξανακρίνει την υπόθεση με άλλη αιτιολογία. Όλα αυτά με την υπόθεση ότι πράγματι θα γίνει ανέρεση κατά του βουλεύματος.
0: Πάντως, όπως και να έχει, του χρόνου αποφυλακίζονται όλα τα φυλακισμένα μέλη της 17 Νοέμβρη.
2: Κοιτάξτε, ουσιαστικά αυτό λέει ο νόμος, ότι στα 25 χρόνια οι πολλαπλές ισόβιες καθήκες, ότι σημαίνει ότι έχουν
0: εκτίσει στο σύνολο της ποινής τους και οπότε αποφυλακίζονται.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Λέγαμε και νωρίτερα για την ανακοίνωση που έβγαλε και η τουρκική κυβέρνηση για την αποφυλάκηση Γιωργόπουλου.
0: Γιατί δύο θύματα της 17ης Νοέμβρη.
1: Δύο θύματα και μία απόπειρα δολοφονίας. Ναι, σε μέλη της διπλωματικής αποστολής της Τουρκίας. Μάλιστα. Θα το βρούμε μπροστά μας, εννοείται. Δεν το συζητάμε.
2: Εντάξει, τώρα, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο, το να κρίνει η Τουρκία ή την τουρκική δικαιοσύνη την ελληνική
0: είναι λίγο
1: αξίμωρο. Το σχολιάσαμε και εμείς.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Μπόλης, δικηγόρος, ευχαριστούμε, έτσι μας δώσατε τα φώτα σας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Αυτό είναι το νομικό μας σύστημα. Το σύστημα ακολουθούν και οι υπόλοιπες χώρες του δυτικού κόσμου και αυτό ακολουθούμε και εμείς.
0: Και αφού το ακολουθούμε, πρέπει και να το σεβόμαστε.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτό είναι. Αν πρέπει να αλλάξει, είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Ναι. Βάλε τώρα να είσαι εσύ θύμα, συγγενής θύματος 17 Νοέμβρη, να περπατάς στο κέντρο της Αθήνας και δίπλα σου να περπατάει ο Κουφοντίνας.
0: Ναι. Βάζω να είμαι θύμα.
1: Και το λέω απλά γιατί έχει συμβεί αυτό σε μία από τις άδειες που είχε πάρει πριν από κάμποσα χρόνια. Τρία-τέσσερα χρόνια, αν θυμάμαι καλά, ήτανε. Ο οποίος περπατούσε στο κέντρο της Αθήνας και μάλιστα περνούσε και από σημείο όπου είχε πράξει και δολοφονία.
0: Μάλιστα.
1: Του Μπακογιάννη.
0: Μάλιστα.
1: Στην καρδιά της Αθήνας.
0: Συμφωνώ
1: σαν
0: πάρα
1: να επέστρεφε στον τόπο του εγκλήματος.
0: Συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό που λες. Και ξαναλέω ότι ο νόμος πρέπει να είναι ίδιος για όλους. Σκέψου να είσαι γονιός που κάποιος έχει δολοφονήσει το παιδί σου και να τον δεις μπροστά σου.
1: Ναι.
0: Και να έχει βγει έξω τα 25 χρόνια. Ή να έχει βγει νωρίτερα. Ο νόμος πρέπει να είναι ίδιος για όλους. Για να αισθάνονται όλοι οι πολίτες ίσοι απέναντι στον νόμο.
1: Ο Γιώργος έχει στείλει ένα μήνυμα έτσι για την κουβέντα που έχουμε ανοίξει. Λέει ο Νορβηγός νεοναζί Μπρέιβικ. Αυτός που είχε αιματοκυλήσει την Νορβηγία εκεί στο νησί, που κάνουν και κατασκήνωση παιδιά και οικογένειες. 77 παιδιά ήταν νεκρά, τραυμάτισε πάνω από 300. Έφαγε λέει 21 χρόνια. Την ανώτατη ποινή προβλέπεται στη χώρα του, στην Νορβηγία, με την αίρεση ότι εάν κριθεί επικίνδυνος για την κοινωνία, να ανανεώνεται η φυλάκιση για 5 χρόνια. Είναι λίγο δύσκολο, λέει, να θεωρήσει κανείς ότι ο 82χρονος Γιωτόπουλος που εξέτησε όλη του την ποινή προφανώς θα είναι, λέει, σε στενή παρακολούθηση. Να θεωρηθεί κάτι τέτοιο.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ δεν λέω αν καλός βγαίνει ή κακός βγαίνει. Απλώς λέω ότι ο νόμος πρέπει να είναι ίδιος για όλους και σε όλες τις περιπτώσεις. Όταν τρώνε ισόβια, κάποιοι θα πρέπει να εκτείνουν την ποινή που προβλέπεται.
1: Ναι.
0: Εάν έχουν δικαίωμα να προσφύγουν για να αποφυλακιστούν νωρίτερα κτλ. Και το κάνουν, πάλι ο νόμος πρέπει να είναι ίδιος για όλους. Οι νόμοι πρέπει να είναι ίδιοι για όλους. Αυτή είναι η άποψή μου ξεκάθαρα, τη λέω.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Νότι, βάλε κάτι να ακούσουμε.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου. Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε
3: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
7: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδεύστε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασύνδεστε

0: η απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad Beyond Borders. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα, Νέανδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
1: Ωπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές?
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
1: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
0: Φυσικά. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο

0: ψηφιακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design.
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
4: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
4: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
4: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
4: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
4: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
4: Software Lab, η viral επιλογή.
5: Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός, αφρόδης, ημιαφρόδης. Καφείνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Καφείνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
6: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
7: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
6: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
7: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
8: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
9: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
8: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας

0: Εάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόν.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.

0: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο.

0: Ειδήσεων του Sky στις 9 στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Δραπέτης με πλούσιο ποινικό παρελθόν είναι ο τραυματίας του περιστατικού με πυροβολισμούς νωρίς το πρωί έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Μικρολίμανο. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια ελέγχου από το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ο άνδρας, ο οποίος ήταν πεζός, έβγαλε όπλο με έναν από τους αστυνομικούς να αντιδρά άμεσα, τραυματίζοντάς τον. Οι αρχές εντόπισαν στην κατοχή του τρία όπλα, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε τσάντα με 6 χειρομβοβίδες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο άτομο είχε αποδράσει μαζί με τρία ακόμη άτομα τον Ιούνιο του 2019 από το μεταγωγόν στην Πέτρου Ράλι, κρατώντας μάλιστα ομήρους αστυνομικούς. Έχει καταδικαστεί για ανθρωποκτονία 30χρονου το 2013 στην Κεσαριανή. Ενώ και το 2012 είχε ρίξει χειρομβοβίδες εναντίον αστυνομικών. Εμπλέκεται σε 17 ένοπλες ληστείες σε σπίτια και 18 ένοπλες ληστείες σε καταστήματα. Στο σημείο έχει μεταβεί από νωρίς το πρωί κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εμπριστικών Μηχανισμών, ενώ ο χώρος έχει αποκλειστεί. Σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στο Λευκό Οίκο σήμερα και αύριο, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με το CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανά νέα πλήγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Αμερικανός πρόεδρος συγκάλεσε χθες σύσκεψη με στενούς συμβούλους του για να συζητηθεί ο πόλεμος με το Ιράν. Επιπλέον ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στο γάμο του γιού του και ότι θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον λόγω κυβερνητικών επιθέσεων. Νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας το Ισραήλ στην πόλη της Τύρου παρά την Εκεχηρία. Το θέμα της επιστροφής και επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα κυριάρχησε στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών. Η Επιτροπή υιοθέτησε σύσταση με την οποία αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν ένα απόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος 12 μελών των δύο εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν την Πέμπτη στην Κρήτη και δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Οι διώξεις αφορούν μεταξύ άλλων συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση. 82 νεκροί είναι ο νεότερος απολογισμός από έκρηξη εχθές το βράδυ σε ανθρακοριχείο στην επαρχία Σανσί στη βορειοανατολική Κίνα. Η επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη. Στην αθλητική επικαιρότητα, το εισιτήριο για τον τελικό της EuroLeague αύριο στις 9 το βράδυ με αντίπαλο τη Real Madrid πήρε ο Ολυμπιακός μετά την νίκη του εχθές επί της Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ με 79-61.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
3: Αυτό. Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 ως 24 βαθμούς Κελσίου.
5: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
4: Χορηγός ΔΕΗ.
2: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026.
4: Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3.
6: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Μετά από 2-3 εβδομάδες, καιρός να ανταμώσουμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη για να ξαναβάλουμε μπροστά την παράθεση των δεδομένων στα μεγάλα μέτωπα τα οποία εξακολουθούν και είναι ανοιχτά. Αγαπητέ Κωνσταντίνε, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Άρη.
6: Λοιπόν, μεσολάβησε η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ηγέτη. Ακολούθησε αμέσως η συνάντηση του Ρώσου Προέδρου με τον Κινέζο ηγέτη. Μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει. Υπάρχει μια στασιμότης. Όλα αυτά επηρεάζουν, εν πάση περιπτώσει, το διεθνές πεδίο της οικονομίας. Ορίστε, πού είμαστε, βάλε κάτω τα δεδομένα και προχωράς στην εκτίμηση.
7: Είχε προηγηθεί της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα η αντίστοιχη του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών. Το λέω αυτό γιατί το Πεκίνο τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες κατέστη πόλο σέλφις για πολλούς και σημείο αναφοράς βέβαια για δύο θέματα και δύο πολέμους οι οποίοι μας επηρεάζουν όλους, και αυτό στην Ουκρανία που τείνουμε να τον ξεχάσουμε αλλά δυστυχώς μένεται, και βέβαια ο αντίστοιχος στη Μέση Ανατολή. Η κατάσταση έχει ως εξής. Ξεκινώ από την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα, η οποία κατέδειξε την αλλαγή συσχετισμών ισχύως και την ισχυροποίηση της Κίνας έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία. Το λέω αυτό γιατί η τελευταία επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο είχε γίνει το 2017, άρα περίπου πριν από 10 χρόνια, πριν από 9. Τότε το κλίμα ήταν διαφορετικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν η χώρα η οποία όριζε σε μεγάλο βαθμό τις συνομιλίες. Οι Κινέζοι είχαν υπογράψει, άλλο αν εν συνεχεία δεν υλοποιήθηκαν την ολότητά τους, συμφωνίες ύψους 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων αγοράς, 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων αμερικανικών προϊόντων επενδύσεων κινέζικων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτή τη φορά, πέραν του ότι η αγορά 200 Boeing αντί για 400-500 που ήταν η αρχική εκτίμηση από πλευράς Κίνας, δεν είχαμε και ίσως και κάποιες αγορές σόγιας και καλαμποκιού που ενισχύουν τις πολιτείες τις οποίες ο πρόεδρος Τραμπ είναι ισχυρός και θέλει να παραμείνει ισχυρός και ενώπιον των ενδιάμεσων εκλογών, δεν είχαμε κάτι θεαματικό. Παρά το γεγονός ότι συνοδεύτηκε από την αφρόκρεμα των επιχειρηματιών, κυρίως στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά όχι μόνο σε αυτόν. Επίσης, καταλαβαίνουμε ότι το 2026 η Κίνα είναι αρκετά ισχυρότερη από ό,τι ήταν το 2017, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται η οικονομία της σε μια κατάσταση στασιμοπληθωρισμού. Έχει κάνει πολύ σημαντικές επενδύσεις στο εξωτερικό που τους έχουν δώσει και πολιτική επιρροή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλήξει το γόητρό τους τόσο από την αδυναμία να αποτρέψουν τη ρωσική επέμβαση στην Ουκρανία επί Biden, όσο και από τη διαχείριση επί Τραμπ που έχει γίνει του πολέμου στην Ουκρανία τα τελευταία 4 χρόνια και κυρίως της Ρωσίας. Επίσης, στη Μέση Ανατολή έχει ανοίξει ένα μέτωπο, θα αναφερθώ μετά σε αυτό, με ευθύνη Ισραηλινών και Αμερικανών, το οποίο κανείς δεν ξέρει πώς θα κλείσει, αλλά έχει τεράστιες συνέπειες σε όλη την παγκόσμια οικονομία, πολύ περισσότερο στις πιο εξασθενημένες οικονομικά χώρες, ορισμένες εκ των οποίων έχουν ήδη αρχίσει να προσφεύγουν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για χρηματοδότηση ή τέλος πάντων για μία υποστήριξη. Άλλες αντιμετωπίζουν προβλήματα στις καλλιέργειες, γιατί είναι αυτοί οι μήνες της καλλιέργειας, κυρίως για τις ασιατικές και αφρικανικές χώρες. Και βέβαια, στο κομμάτι της ενέργειας είμαστε σε μία βεβαιότητα και με την αυξομοίωση των τιμών. Και βέβαια στο σκέλος της επάρκειας υπάρχουν λοιπόν σοβαρά ζητήματα, όπως επίσης και υπάρχουν σοβαρά θέματα σε σχέση με τη Μέση Ανατολή αυτή καθεαυτή. Επίσης θα αναφερθούμε αργότερα. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον, ο πρόεδρος Τραμπ επισκέφθηκε την Κίνα. Θυμίζω στους ακροατές μας ότι ο προγραμματισμός της επίσκεψής του ήταν για τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Τον μετέβαλε και τον μετέφερε για τα μέσα Μαΐου, προσδοκώντας ότι θα έχει λήξει τον πόλεμο στο Ιράν, άρα θα είναι σε καλύτερη διαπραγματευτική θέση. Αυτό τελικά δεν συνέβη, με αποτέλεσμα η Κίνα να είναι σε μια σχετική θέση ισχύως έναντι των ΗΠΑ. Να πω επίσης, Άρη, γιατί έχει μια αξία, ότι στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει από 2017 μέχρι σήμερα, η αιμονή και η ψύχωση σε παναμερικανικό επίπεδο εναντίον των Κινέζων έχει λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Δηλαδή έχουμε πολιτείες, πολιτιακούς φορείς να ακυρώνουν κινέζικες επενδύσεις θεωρώντας ότι αυτές αγοράζουν και πολιτική επιρροή ή θεωρώντας ότι βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες είναι ευαίσθητες γιατί μπορεί να είναι κοντά ή ακόμα και μακριά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Η αντιμετώπιση των Κινέζων φοιτητών είναι με πολύ μεγάλη δυσπιστία, διότι περισσότεροι εξ αυτών θεωρούνται ως δυνάμοι πράκτορες της Κίνας. Δεν τους δίνεται πρόσβαση σε εργαστήρια, σε οτιδήποτε μπορεί να παραπέμπει σε ευαίσθητες πληροφορίες. Γενικώς υπάρχει μια αμοιβαία δυσπιστία, γιατί και από πλευράς Κίνας υπάρχει καχυποψία ότι οι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν την Κίνα περισσότερο ως ένα αντίπαλο και εχθρό και ανταγωνιστή παρά που είναι πράγματι και ανταγωνιστής και αντίπαλος των ΗΠΑ και λιγότερο ως ένα εταίρο. Έχουν περιοριστεί πολύ οι κινέζικες επενδύσεις στην αμερικανική αγορά. Έχουν περιοριστεί δραστικά οι αμερικανικές επενδύσεις στην κινέζικη αγορά. Όλο αυτό φαίνεται ότι δεν διορθώθηκε με την επίσκεψη Τραμπ. Αν μη τι άλλο όμως φαίνεται επίσης, και αυτό είναι ένα καλό νέο, ότι τα δύο μέρη συναποφάσισαν ότι για το καλό των ιδίων και της παγκόσμιας οικονομίας, θα έλεγα εγώ, υπάρχει πλέον μια εμπορική εκεχηρία μεταξύ των. Επίσης σημειώνω ότι ο πρόεδρος Τραμπ τον Απρίλιο του 2025, όταν μίλησε για τη μέρα της απελευθέρωσης, είχε πει ότι ήθελε να επιβάλει 175% δασμούς στα κινέζικα προϊόντα. Όταν οι Κινέζοι απείλησαν με συρρήκνωση της πρόσβασης των Αμερικανών σε σπάνιες γέες, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές και για την οικονομία και βέβαια για την άμυνα, είναι σημαντικές για την καθημερινότητά μας, τότε ο Αμερικανός πρόεδρος αναδιπλώθηκε. Άρα έχουμε μια νέα συνθήκη, και σε αυτή θα προσθέσω ότι η Κίνα νοείται ως μια δύναμη status quo, ως μια δύναμη η οποία θέλει να μην υπάρχουν αναταραχές και διαταράξεις στην παγκόσμια οικονομία, γιατί κερδίζει μέσα από το παγκόσμιο εμπόριο, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνονται ολοένα και περισσότερο ως μια χώρα η οποία, αν δεν θέλει να αλλάξει το status quo, αν μη τι άλλο, με κάποιον τρόπο το αμφισβητεί και προσπαθεί να δημιουργήσει κάποια νέα δεδομένα. Αυτό σε σχέση με την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο. Η επίσκεψη Πούτιν δεν ήταν, από ό,τι φαίνεται, τόσο πετυχημένη όσο θα ανέμενε ο Ρώσος πρόεδρος. Υπάρχει μια σχέση η οποία έχει μεν στρατηγικά χαρακτηριστικά, ωστόσο η Ρωσία είναι σαφώς ο αδύναμος κρίκος σε αυτή τη σχέση. Η Κίνα είναι αυτή η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό ορίζει τη σχέση τη διμερή. Ακούγεται ότι δεν είχαμε συμφωνία για έναν αγωγό που η Ρωσία προωθεί σε σχέση με την Κίνα.
8: Δεύτερο αγωγό ενός υπάρχοντος αγωγού. Το δεύτερο ακριβώς, σκέλος.
7: Ακριβώς. Προμήθειας ρωσικής ενέργειας στην κινέζικη αγορά. Η Κίνα, θυμίζω ότι όταν η Ρωσία υποχρεώθηκε να αναπροσανατολίσει τις εξαγωγές της προς την Κίνα και φυσικού αερίου και πετρελαίου κυρίως, ήταν αυτή που επέβαλε τους όρους της, όπως το ίδιο έκανε και η Ινδία, αγοράζοντας ρωσικό πετρέλαιο σε πολύ χαμηλότερη τιμή από ότι η Ρωσία το πουλούσε στην υπόλοιπη αγορά, γιατί δημιουργήθηκε μια συνθήκη μονοψώνιου, δηλαδή η Ρωσία δεν είχε παρά την Κίνα και την Ινδία για να πουλάει το πετρέλαιό της και λιγότερο το φυσικό αέριο. Όπως και να έχει, η Κίνα είναι, χωρίς να είναι σε θέση ακόμα να αμφισβητήσει την πρωτοκαθεδρία των Αμερικανών, γιατί υπολείπεται σε κάποιους συντελεστές ισχύως, είναι πλέον ένα σημείο αναφοράς. Και είναι και σημείο αναφοράς ακόμα και για τη Μέση Ανατολή, παρά το ότι οι Κινέζοι δεν επιθυμούν την πιο δραστήρια, την πιο ενεργό εμπλοκή τους στα Μεσανατολικά. Εκ των πραγμάτων, από τη στιγμή που έχει δημιουργηθεί αυτό το χάσμα εμπιστοσύνης μεταξύ πολλών εκ των κρατών της περιοχής, ακόμα και σημαντικών εταίρων των ΗΠΑ με την Ουάσιγκτον, η Κίνα με κάποιον τρόπο προβάλλει ως μια χώρα η οποία δεν μπορεί να μπει στα παπούτσια των Αμερικανών σε καμία των περιπτώσεων. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει και δεν θέλει να το κάνει. Αλλά είναι ένα από τα νέα σημεία αναφοράς για την
8: Ευρώπη. Θα το διατύπωνα αυτό ως εξής, για να σου δώσω αφορμή να το προχωρήσουμε, γιατί με ενδιαφέρει η Κίνα. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να δούμε και τα άλλα παιδιά, αλλά εάν η Κίνα ξόδευε 26 δις, όπως λέγεται, δολάρια για να έχει τα αεροπλανοφόρα της και τα αεροπλάνα της και τα καταδρομικά της και τον στρατό της σε κάποιο σημείο του πλανήτη, ενδεχομένως να ήταν πια ακριβώς στη μύτη της μύτης των Ηνωμένων Πολιτειών.
7: Σωστό είναι αυτό. Κίνα
8: δεν
7: είναι
8: το κάνει πολύ... όμως αυτό. Αυτό δεν το κάνει.
7: Δεν το κάνει, ναι. Και γι' αυτό και δεν έχει ακόμα το σύνδρομο του overstretching, όπως λέμε, δηλαδή της υπερέκτασης. Η Κίνα ασχολείται με τα της γειτονιάς της, ισχυροποιείται σε αυτή. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, να πούμε, φέρνει πιο κοντά χώρες όπως ας πούμε το Βιετνάμ ή η Μαλαισία ή χώρες οι οποίες ήθελαν να είναι μακριά από την Κίνα ή τέλος πάντων να κρατούν αποστάσεις, να το πω καλύτερα, ασφαλείας από την Κίνα, βρισκόμενες πιο κοντά στο αμερικανικό άρμα. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή τις υποχρεώνει, κυρίως λόγω αναζήτησης ενέργειας, να έρθουν πιο κοντά στην Κίνα, η οποία πρέπει να πούμε, Άρη, ότι στο σκέλος της ενέργειας έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα, κυρίως στις ανανεώσιμες πηγές. Στο θέμα των μπαταριών, όπου ασκεί σημαντικό έλεγχο, μπαταρίες που είναι υποχρεωτικές για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης, είναι σημαντικός ο ρόλος της Κίνας, σημαντικότατος κομβικός σε σχέση με τις σπάνιες γαίες. Ανέφερα πριν την σημασία των σπάνιων γαιών. Εκεί λοιπόν η Κίνα παίζει ένα παιχνίδι, ελέγχει όχι μόνο την πρόσβαση, αλλά και την επεξεργασία αυτών, και αυτό πρέπει να το συγκρατήσουμε, την επεξεργασία των σπάνιων γαιών, με αποτέλεσμα να είναι για την ώρα ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Αυτό επηρεάζει, όπως αντιλαμβάνεσαι, εκ των πραγμάτων τις υπόλοιπες χώρες και επηρεάζει και την οπτική των Αμερικανών σε σχέση με το ρόλο και τη θέση της Κίνας, αλλά και των υπολείπων κρατών, στο πώς αντιλαμβάνονται την Κίνα. Όλα αυτά λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεσαι, έχουν δημιουργήσει κάποια νέα δεδομένα. Και οι Κινέζοι, είναι αλήθεια ότι ιδίως στα προαναφερθέντα ζητήματα έχουν κάνει πολύ μεγάλα άλματα και αυτό τους έχει φέρει σε μια πλεονεκτική θέση. Οι Ευρωπαίοι, ας πούμε, οι οποίοι συζητούν για την πράσινη ενέργεια σχεδόν με ένα μνημονικό τρόπο, έχοντας αφήσει κατά μέρος ή τουλάχιστον έχοντας αφήσει μέχρι πρότινος κατά μέρος τα ζητήματα των πιο παραδοσιακών μορφών ενέργειας, τα οποία όμως δεν μπορούμε να αποφύγουμε, είναι υποχρεωμένοι να στραφούν προς την Κίνα. Άρα να φύγουν από μια εξάρτηση που είχαν δημιουργήσει με τη Ρωσία και να πάνε σε δύο άλλες εξαρτήσεις, μία με τις ΗΠΑ σε σχέση με το υγροποιημένο φυσικό αέριο και μία άλλη με την Κίνα σε σχέση με την πράσινη ενέργεια. Για να επιστρέψω στο ερώτημά σου, οι Κινέζοι είναι πολύ διακριτικοί σε επίπεδο Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο πώς τάσσονται υπέρ, κατά ή ακόμα και όταν απέχουν από ένα ψήφισμα, από μια ψηφοφορία, από αποφάσεις. Είναι προσεκτικοί στο να έχουν κάνει μια υπερέκταση επενδύσεων και όχι υπερέκταση στρατιωτική, παρά μόνο τη δεύτερη στο εγγύς εξωτερικό τους. Έχουν σοβαρά προβλήματα κι αυτοί. Μην εμφανίζουμε την Κίνα ως μια. Καταρχάς, πλέον δεν είναι ανερχόμενη δύναμη, είναι καθιερωμένη δύναμη. Να σταματήσουμε να λέμε ότι η Κίνα είναι ανερχόμενη. Αλλά έχει ευνοηθεί από τη μετατόπιση του πλούτου από την Δύση προς την Ανατολή, εδώ και τουλάχιστον 20-25 χρόνια. Έχει λοιπόν και συγκριτικά άλλα πλεονεκτήματα, όμως έχει και προβλήματα. Και δημογραφικά προβλήματα μεταξύ άλλων.
8: Πάντως σε αυτή
7: όπως
8: τη φάση.
7: Προβλήματα σχέση με τον στασιμό πληθωρισμό, που είναι απότοκο των λανθασμένων αποφάσεων για τη διαχείριση της κρίσης με τον κορονοϊό. Ναι. Αλλά πάντως είναι, ξαναλέω, μια χώρα που αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς.
8: Με όλα αυτά που περιγράφεις, Κωνσταντίνε, πάντως η Κίνα αυτή τη στιγμή ευνοείται, διότι οι δύο βασικοί αντίπαλοι, και ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Ρώσος πρόεδρος, νωρίτερα ο Ρώσος, εδώ και 4 χρόνια, είναι εκτεθειμένοι με 2 πολέμους, οι οποίοι πόλεμοι τους δημιουργούν προβλήματα. Οπότε εδώ έχει κάθε λόγο η Κίνα να μην αναμειγνύεται και να τους βλέπει, να βλέπει τα δυσμενή αποτελέσματα στους αντιπάλους της.
7: Το έγραψε και ο Economist πριν από κάποιες εβδομάδες στο πορτοσέλιδο του, αυτό που λέει σε σχέση με τις ΗΠΑ. Η Κίνα, να πούμε, Άρη, τη Ρωσία δεν την αντιμετωπίζει τόσο ως ανταγωνιστή. Δεν την αντιμετωπίζει βέβαια και ως σύμμαχο. Τη βλέπει με μια σχετική καχυποψία. Και γι' αυτό και κρατά κάποιες αποστάσεις εκεί που χρειάζεται. Εκεί βέβαια που κρίνει ότι προωθούνται τα συμφέροντά της, είναι κοντά με τον Πούτιν ή τέλος πάντων τον στηρίζει, καταλαβαίνοντας και διαπιστώνοντας την αδυναμία του Πούτιν. Ο Πούτιν, ξαναλέω, στην σχέση του με τον Σι, είναι ο αδύναμος κρίκος. Δεν είναι ο ισχυρός παίκτης, δεν είναι καν ισότιμος συνομιλητής. Για τις ΗΠΑ, ασφαλώς η εμπλοκή τους στη Μέση Ανατολή με τον τρόπο που έχει γίνει και με τις συνέπειες, ξαναλέω, που έχει για την παγκόσμια οικονομία, αλλά και για τους περιφερειακούς συμπαίκτες των ΗΠΑ, Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ούτω καθεξής, οπωσδήποτε αυτό, στο βαθμό που έχει αρνητικό αντίκτυπο και στην εικόνα των ΗΠΑ, οι οποίες πλέον δεν μπορούν να θεωρούνται ως εγγυητής ασφάλειας για τις χώρες αυτές, όσα και να πει, όσα και να κάνει ο Τραμπ, εννοώ σύμφωνα συνεργασίας με τις χώρες περιοχής, η πράξη αποδείχθηκε και μπορεί να αποδειχθεί και στο μέλλον, αν το Ιράν αποφασίσει εκ νέου να στοχοποιήσει κάποιες από αυτές τις χώρες, ότι είναι αρκετά ευάλωτες, διότι όλα τα περασμένα χρόνια, όπως και η Ευρώπη αγόραζαν ασφάλεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την οποία τελικά φαίνεται ότι δεν είχαν κατοχυρωμένοι. Οι Ευρωπαίοι βέβαια αγόραζαν ασφάλεια και ήταν κατοχυρωμένοι η ασφαλειά τους μέχρι τον πόλεμο στην Ουκρανία, που είναι ένας πόλεμος μέσα στην Ευρώπη, αλλά δεν είναι ένας πόλεμος που αφορά τους Αμερικανούς πλέον, τόσο όσο τους αφορούσε τουλάχιστον στην αρχή του, όταν ξέσπασε δηλαδή.
8: Ωραία. Πάμε τώρα να διαβάσουμε, με την δική σου βοήθεια πάντα, να διαβάσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, για την ακρίβεια να διαβάσουμε τον Αμερικανό πρόεδρο. Τον παίζει το Ιράν, τον πιέζει το Ισραήλ, ο ίδιος φαίνεται διστακτικός ή και ακόμη έχει, πώς θα το πω έτσι, και μια εικόνα μιας αδυναμίας, ότι αυτός ο πόλεμος, τον οποίον πια φαίνεται να καταλαβαίνουμε όλοι ότι τον έκανε πιεζόμενος ενδεχομένως από τον Νετανιάχου, ίσως τα εγώ που είχαμε εξηγήσει τότε, αλλά είναι ένας πόλεμος ο οποίος τουλάχιστον στα μάτια της κοινής νόμης φαίνεται να μην μελετήθηκε ή να μην αξιολογήθηκε ο κίνδυνος Ιράν.
7: Να πω καταρχάς, Άρη, και συγγνώμη γι' αυτό, θα καταχραστώ λίγο το χρόνο της εκπομπής για να πω ότι την Τρίτη, 26 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής, την αίθουσα Γιάννης Μαρίνος, 7 ώρα το απόγευμα, παρουσιάζουμε το βιβλίο μας με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο για τον Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πιστεύω ότι όποιοι εκ των ακροατών μας, και ξέρω ότι έχουμε ορισμένους πολύ πιστούς ακροατές, ενδιαφέρονται, μπορούν να έρθουν και να παρακολουθήσουν τη συζήτηση που θα γίνει στο Μέγαρο Μουσικής στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος. Για ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε πριν από 1-1,5 μήνα και θεωρώ ότι είναι αρκετά επίκαιρο, γιατί περιγράφει και την εσωτερική διάσταση σε σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο και την εξωτερική. Λοιπόν, να πω ότι αυτή τη στιγμή ο Τραμπ είναι σε μια προφανώς δύσκολη θέση, έχει φέρει τον εαυτό του σε μια δύσκολη θέση, η οποία έχει τις ακόλουθες διαστάσεις. Ξεκινώ από την εσωτερική. Στο εσωτερικό των ΗΠΑ, επειδή βρέθηκα πριν από 2 εβδομάδες εκεί, στο Σικάγο πιο συγκεκριμένα, που εντάξει είναι προπύργιο των Δημοκρατικών, αλλά παρακολουθούσα δίκτυα τα οποία εκπέμπουν σε όλες τις ΗΠΑ, τηλεοπτικά, και έκανα συζητήσεις βέβαια με αρκετούς. Υπάρχει ένας προβληματισμός, πρώτον για την χρησιμότητα και την αξία αυτού του πολέμου, δηλαδή πώς τα αμερικανικά συμφέροντα προωθήθηκαν ή προστατεύτηκαν καλύτερα μέσα από αυτόν τον πόλεμο. Δεν είναι εύκολο για τον Τραμπ να δώσει μια απάντηση η οποία είναι πιστική. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες έπρεπε να εμπλακούν? Ήταν τόσο άμεσος ο κίνδυνος με τα πυρηνικά του Ιράν για την περιφερειακή ασφάλεια, άρα για να προστατεύσουν τους περιφερειακούς συμμάχους, τους οποίους τελικά δεν προστάτευσαν εν συνεχεία όταν το Ιράν τους έστελνε drone? Ήταν η εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, όπως κάποια στιγμή είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, σε κίνδυνο λόγω του ότι οι Ιρανοί θα μπορούσαν με βαλιστικούς πυράβλους να πλήξουν ακόμα και στις ΗΠΑ? Αυτό δεν το αγοράζει σχεδόν κανείς στο εσωτερικό των ΗΠΑ? Ήταν κάτι άλλο? Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Ο Τραμπ, επειδή έχει πει τα πάντα σε σχέση με αυτόν τον πόλεμο και επειδή τον βλέπουμε κάθε μέρα να καλλιεργεί προσδοκίες, να χαμηλώνει τον πύχη, να ξαναψηλώνει τον πύχη, να λέει ότι είναι ζήτημα ορών η λύση, μετά να λέει ότι θα βομβαρδίσω, να μην βομβαρδίζει, είναι σαφές ότι δεν υπάρχει ένα πλάνο. Και αν θυμάσαι στην αρχή του ξεσπάσματος αυτού του πολέμου, είχαμε πει, όχι εμείς, σχεδόν όλοι, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν στρατηγική εξόδου. Κατά την άποψή μου δεν είχαν καν στρατηγική εισόδου. Αλλά πολύ περισσότερο δεν είχαν στρατηγική εξόδου από αυτόν τον πόλεμο. Ενώ το Ισραήλ είχε πολύ συγκεκριμένη στρατηγική. Άλλο αν έχει υπηρετηθεί ή όχι, είχε πολύ συγκεκριμένη στρατηγική. Το πρώτο λοιπόν είναι το εσωτερικό. Στο εσωτερικό σήμερα των ΗΠΑ υπάρχει μια διαγενειακή διαίρεση. Διότι οι νεότερες γενιές είναι εναντίον του πολέμου, είναι εναντίον του Ισραήλ ως αποτέλεσμα αυτού του πολέμου, γιατί θεωρούν ότι το Ισραήλ παρέσυρε τον Αμερικανό πρόεδρο. Οι μεγαλύτερες γενιές είναι εναντίον του πολέμου, αλλά σε μικρότερα ποσοστά, όχι σε συντηρητικά ποσοστά του τάξης του 70-75%. Και βέβαια έχουν και αυτές ένα σκεπτικισμό απέναντι στο Ισραήλ, κατά πόσο δηλαδή το Ισραήλ επηρεάζει σε τέτοιο βαθμό τον Αμερικανικό παράγοντα, ώστε μπορεί ακόμα και να τον παρασύρει σε ένα δικό του πόλεμο. Η εσωτερική διάσταση είχε επίσης και την οικονομική πτυχή. Διότι όταν βρέθηκα εγώ στις ΗΠΑ, παρακολουθούσα τις τιμές της βενζίνης, ήταν ας πούμε από 4,9 μέχρι 5,2 δολάρια το γαλόνι. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος ήταν 2,3 με 2,5 δολάρια το γαλόνι. Καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για έναν υπερδιπλασιασμό της τιμής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και όσο αυτό θα διατηρηθεί. Ο πόλεμος αυτός, να πω επίσης για να κλείσω με το εσωτερικό μέτωπο, ήταν εξ αρχής αντιδημοφιλής. Από τον Φεβρουάριο του 26, ο πόλεμος αυτός δεν ήταν δημοφιλής. Τότε η υποστήριξη απέναντι στον Τραμπ ήταν της τάξης του 40%, το οποίο 40% και 45% μπορεί να πει κάποιος ότι είναι μεγάλο ποσοστό, αν το συγκρίνει με τις αντίστοιχες περιόδους πολέμων, είτε της δεκαετίας του 90 του πατέρα Μπους, είτε το 2003 του Ιού Μπους στο Ιράκ, τα ποσοστά τότε ήταν συντριπτικά, ήταν από 75% και πάνω. Και τώρα, όταν ο πόλεμος ξεκίνησε, η πρίση ξεκίνησε στο 40%.
8: Ωραία, μείνε εδώ να κάνουμε το διάλειμμα. Ωραία, και το ξαναρχίζουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. Κυρίες και κύριοι, ερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1.20 από 29.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: www.ktismabathandroom.gr. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
1: Yes. Η νέα εποχή έφτασε.
4: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
1: InfoNet Πληροφορική.
4: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
1: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
4: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
1: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
4: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
1: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά. Κόνικα και Κιοσέρα.
1: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
1: Και στο www.infonetpληροφορική.gr. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο.

0: θα αφήσω στο τέλος ένα-δύο λεπτά να μιλήσω για τις θέσεις των ΗΠΑ Ισραήλ. Και από εκεί και πέρα, η Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα θεωρούνται ως μια δύναμη η οποία υποστηρίζει μια άλλη δύναμη που είναι αυτή το Ισραήλ, η οποία δεν λειτουργεί σταθεροποιητικά για την περιοχή, αλλά λειτουργεί σταθεροποιητικά για τα δικά του συμφέροντα, ίσως ούτε καν για τα δικά του συμφέροντα. Αυτή είναι η εικόνα των περισσότερων κρατών της περιοχής Μέσης Ανατολής. Και επίσης το γεγονός ότι οι Αμερικανοί δεν κατάφεραν να προστατεύσουν, όπως είπαμε και πριν, καμία από τις χώρες συμμάχους τους. Θυμίζω ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει χαρακτηρίσει το Κατάρ τον στενότερο σύμμαχο των ΗΠΑ εκτός ΝΑΤΟ. Το Κατάρ δέχτηκε μια επίθεση από τους Ισραηλινούς, οι οποίοι επιχείρησαν να εξουδετερώσουν στελέχη της Χαμάς που ήταν στην αντιπροσωπεία της Χαμάς που τότε συναντώνταν με τους Ισραηλινούς εκεί. Το Κατάρ δέχτηκε επιθέσεις από τους Ιρανούς, οι οποίες κατέστρεψαν ή τέλος πάντων έθεσαν εκτός λειτουργίας ολόκληρες μονάδες παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το Κατάρ δεν έχει τη δυνατότητα πλην στενού του Ορμούζ να εκτάγει την ενέργειά του, γιατί το υδροποιημένο φυσικό αέριο δεν μπορεί να εκταχθεί μέσω αγωγών παρά μόνο μέσω πλοίων. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα βρίσκονται στο ίμιση της ολοκλήρωσης ενός αγωγού που θα παρακάνει το στενό του Ορμούζ σε συνέχεια του έτερου αγωγού που υπάρχει από τη Σαουδική Αραβία και αφορά το πετρέλαιο. Η Σαουδική Αραβία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που είναι δύο χώρες πολύ κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι αυτή τη στιγμή σε πολύ μεγάλη αντιπαράθεση μεταξύ τους, διότι προϋπήρχε μία κόντρα, η ΦΥΠΕ θα έλεγα, σήμερα όμως είναι πολύ έντονη, ειδικά μετά την απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων να αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ Plus, τον οργανισμό δηλαδή που ελέγχει de facto η Σαουδική Αραβία και έχει να κάνει με τις πλουτοπαραγωγικές χώρες, με κάποιες από τις πλουτοπαραγωγικές χώρες του κόσμου. Αυτή η νέα κατάσταση φέρνει τη Μέση Ανατολή διαιρεμένη σε δύο στρατόπεδα. Το ένα στρατόπεδο είναι αυτό της Σαουδικής Αραβίας. Ο Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία με το Πακιστάν πριν από λίγους μήνες υπέγραψαν συμφωνία αμυντική, μέσα από την οποία φαίνεται ότι η Σαουδική Αραβία υφέρεται, να το πω καλύτερα, μπορεί να έχει πρόσβαση ακόμα και στα πυρηνικά του Πακιστάν. Έχουμε λοιπόν Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, Τουρκία και Αίγυπτο, τέσσερις χώρες οι οποίες μέχρι πρότινος οι τρεις εξ αυτών δεν ήταν στην καλύτερη φάση τη σχέση του. Αναφέρομαι Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτο, Τουρκία. Όμως φαίνεται ότι το Ισραήλ του έχει φέρει πιο κοντά. Και από την άλλη, έχουμε την Ινδία εκ των πραγμάτων, αφού το Πακιστάν είναι στη μία όχθη του ποταμού, η Ινδία θα βρισκόταν στην άλλη, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία επαναλαμβάνω σήμερα είναι απέναντι στη Σαουδική Αραβία και μάχονται για επιρροή τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ακολουθούν μια πολύ επιθετική πολιτική λόμπινγκ. Ινδία λοιπόν, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Ισραήλ και θα μπορούσε κανείς σε αυτό το σχηματισμό να προσθέσει την Ελλάδα και την Κύπρο. Αλλά μια και μιλάμε για τη Μέση Ανατολή, ας μείνουμε στις τρεις χώρες. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με το Ισραήλ έχουν μια συναντήληψη ότι θα πρέπει η ηγεσία του Ιράν να εξουδετερωθεί και να ανατραπεί. Δεν άρεσε στους Αμερικανούς ότι ο Νετανιάχου τους εξέθεσε δημοσιοποιώντας την επίσκεψη που έκανε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Δεν τους άρεσε καθόλου αυτό. Παρ' όλα αυτά έχουν μια, επαναλαμβάνω, κοινή θέση για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί το Ιράν. Πιστεύουν ότι το Ιράν είναι ο μόνος αποσταθεροποιητικός παράγοντας στην περιοχή ή ο κυριότερος που πρέπει να εξουδετερωθεί. Από την άλλη, η Σαουδική Αραβία ειδικότερα, ως πολύ μεγάλη δύναμη του αραβικού κόσμου, πιστεύει ότι με το Ιράν θα πρέπει να φτάσει στο σημείο να υπογράψει ένα σύμφωνο φιλίας, κατά το οποίο δεν αρέσει καθόλου ούτε στους Ισραηλινούς ούτε στους Αμερικανούς, ανεξάρτητα από ποιος βρίσκεται στην ηγεσία του Ιράν, γιατί μόνο έτσι θα κατοχυρωθούν τα συμφέροντα της Σαουδικής Αραβίας και θα μπορέσει να αποκατασταθεί συνολικά η τάξη στη Μέση Ανατολή. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι εδώ πέρα, Άριο, ότι έχουμε δύο εκ διαμέτρου αντίθετες προσεγγίσεις, οι οποίες αν προϋπήρχαν του πολέμου, σίγουρα εντάθηκαν και αναζωπηρώθηκαν κατόπιν αυτού. Αν δεν προϋπήρχαν του πολέμου, δημιουργήθηκαν εξαιτίας αυτού.
1: Ωραία. Άλλοι θέλουν το Ιράν, άλλοι δεν θέλουν το Ιράν. Ωραία. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει έως τώρα συνεχίζει έναν πόλεμο κόστους κοντά 30 δισεκατομμυρίων. Ζητάει άλλο 1,33 από το Κογκρέσο για τον εξοπλισμό, ο οποίος στο μεταξύ μειώνεται. Είναι λοιπόν σε αυτή τη στασιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις δεν μπορεί να είναι μακριά από την έδρα τους απραγές. Άρα αυτό το μπρος πίσω, πόσο θα πάρει ακόμη, νομίζεις?
0: Δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά σίγουρα πιέζεται από τους εξής παράγοντες. Πρώτον, από αυτό που ανέφερες, δεν μπορεί να διατηρείς ένα τόσο μεγάλο αριθμό δυνάμεων εκτός χώρας για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί τα κόστη είναι πολύ μεγάλα. Και μάλιστα να τους διατηρείς εκεί αρχικά ως δαμόκλειο σπάθη πάνω από το κεφάλι των Ιρανών, εν συνεχεία να τους χρησιμοποιήσεις για τις περίπου 35 μέρες που είχαμε τις επιχειρήσεις.

0: πάνω έχουν περάσει άλλες τόσες παραπάνω μέρες. Συμπληρώνουμε σχεδόν 1,5 μήνα από τότε που τερματίστηκαν και περισσότερο οι επιχειρήσεις και να τους έχετε εκεί. Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Υπάρχει και μια κόπωση, όπως καταλαβαίνει, τους στρατιώτες και όσους είναι στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχει μια κόπωση, έτσι κι αλλιώς, και γι' αυτό πιέζεται ο Τραμπ, πέρα από το εσωτερικό το οποίο το εξηγήσαμε προηγουμένως. Υπάρχει μια κόπωση και στον ίδιο τον Τραμπ και την Αμερικανική ηγεσία, γιατί δεν βλέπει κάποιο αυτό αποτέλεσμα. Παρά το ότι ο ίδιος πιστεύει ότι έχει χρησιμοποιήσει όλες τις μεθόδους για να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Υπάρχει μια κόπωση στις σχέσεις των ΗΠΑ με το Ισραήλ, η οποία φάνηκε στην τεταμένη τηλεφωνική συνδιάλεξη Τραμπ-Νετανιάχου, αλλά όχι μόνο εκεί. Όταν κερδίζει κάποιος, πολλοί θα διεκδικήσουν την πατρότητα της νίκης. Όταν κάποιος χάνει ή τέλος πάντων δεν κερδίζει, μάλλον κανένας δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη. Επομένως, εκτιμώ ότι και λόγω των ενδιάμεσων εκλογών αλλά και εξαιτίας των παραμέτρων που παραθέσανε προηγουμένως, ο πρόεδρος Τραμπ πιέζεται. Πιέζεται έτσι κι αλλιώς και από χαρακτήρα, γιατί θα ήθελε μια γρήγορη νίκη η οποία δεν έχει έρθει στην περίπτωση του Ιράν. Πιέζεται όμως και από τις αγορές, πιέζεται και από τους συμμάχους του στην περιοχή.
1: Ωραία. Ιρανοί.
0: Πιέζεται και από τον ίδιο του το χαρακτήρα. Άρα θα έλεγα ότι μπορεί να επιχειρηθεί με τον Α ή Β τρόπο, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένοι οι τρόποι. Ή δηλαδή θα έχουμε βαθύτερη εμπλοκή, δύσκολο αλλά όχι απίθανο, ή θα έχουμε επαναφορά, επανάληψη των στρατιωτικών επιχειρήσεων που όμως δεν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα, άρα γιατί να επαναληφθούν έτσι, ή σε μια πλάση εκλογή να το πω έτσι, ή θα έχουμε μια συμφωνία. Επίσης ένα σενάριο σοβαρό. Αυτό που θέλω να σου πω και να το μοιραστώ με τους ακροατές μας, γιατί είναι μια απόλυτα εξακριβωμένη πληροφορία, η οποία μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, την ανέφερα στο δελτίο με τη Χριστίνα Βίλου αρχές της εβδομάδας, αλλά θέλω να το πω και στους ακροατές μας που τυχόν δεν παρακολούθησαν το δελτίο, είναι ότι πριν από περίπου 2 εβδομάδες, ο πρόεδρος Τραμπ είχε αποφασίσει να πατήσει το κουμπί. Είχε αποφασίσει να επανεκκινήσει τις πρεσβευτικές επιχειρήσεις. Οι Πακιστανοί, οι οποίοι έχουν στημένοντα ρόλο, και αυτοί επίσης βρίσκονται σε μια κόπωση, και αυτοί αρχίζουν πλέον να δέχονται τα βέλη Ιρανών και Αμερικανών, γιατί στο τέλος της μέρας την πληρώνει και ο αγγελιοφόρος μεταξύ άλλων, βρήκαν έναν τρόπο και μέσω κάποιων συνεργασιών που έχουν να κάνουν ακόμα και με τα κρυπτονομίσματα, με τον Donald Trump Jr., έναν από τους γιους του Donald Trump, τον έφεραν λοιπόν κοντά τους ενώ σε σχέση με τις θέσεις τους, τον επηρέασαν και κατάφερε αυτός με τη σειρά του να μεταπίσει τον πατέρα του ώστε να μην επιτεθεί στο Ιράν. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί χρησιμοποίησαν οι Πακιστανοί, θα μου πει την πρώτη φορά ή τελευταία, όχι, μη διπλωματικούς κύκλους, αλλά έτσι κι αλλιώς ο τρόπος που λειτουργεί η Αμερικανική διπλωματία αυτή τη στιγμή, μάλλον σε άλλους κύκλους πρέπει να απευθύνεσαι και όχι στους απόλυτα διπλωματικούς, είτε είναι ο Ρούμπιο, είτε είναι το State Department, είτε είναι το Υπουργείο Άμυνα.
1: Οι Ιρανοί, υπάρχει περίπτωση να παραδώσουν το ουράνιό τους στη ΣΥΠΑ για να πάρουν πίσω τη διχαμένη τους οικονομία?
0: Οι Ιρανοί, των οποίων η οικονομία ήταν έτσι κι αλλιώς σε πολύ μεγάλο πρόβλημα, σε τεράστιο πρόβλημα, σχεδόν σε στάση πληρωμών, αντιλαμβάνεσαι ότι η οικονομία τους μετά τον πόλεμο θα είναι σε ακόμα δυσμενέστερη κατάσταση. Θα είναι σε μια συνθήκη όπου θα είναι μη λειτουργική. Αυτό σημαίνει πολλά για το καθεστώς, το οποίο μπορεί να επιβιώσει, αλλά θα επιβιώσει με πόνο και με αίμα πιθανόν πάλι. Ασφαλώς και θα ήθελαν και αυτή μια συμφωνία. Μην γελιόμαστε, γιατί ακούω πολλούς να λένε: μα οι Ιρανοί είναι νικητές. Δεν είναι νικητές σε καμία των περιπτώσεων. Δεν υπάρχουν νικητές μέχρι σήμερα. Αν εξαιρέσει τη Ρωσία, τα αυτά που αναφέραμε πριν, ίσως και την Κίνα, δεν υπάρχουν νικητές σε αυτό το πόλεμο. Υπάρχουν μόνο χαμένοι. Όπως ορίζει ο καθένας τη χασούρα, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το κουβεντιάσουμε. Αλλά οι Ιρανοί έχουν από τη μία, Άρη, μία παράδοση στην διαπραγμάτευση και έχουν και μία περηφάνεια και έχουν και μία, ας το πούμε, αξιοπρέπεια και αξιοπιστία την οποία πρέπει να διατηρήσει το καθεστώς. Δηλαδή, αν αποφασίσουν και αποδεχτούν, ή τουλάχιστον αυτό γίνει δημόσια, δεν ξέρω θα μπορούσε να γίνει μυστικά, ότι οι Αμερικανοί όχι μόνο θα αποκτήσουν πρόσβαση και έλεγχο του πυρηνικού προγράμματος, αλλά θα πάρουν και τα περίπου 400 κιλά απεμπλουτισμένου ήδη ουρανίου για να τα μεταφέρουν κάπου αλλού. Αυτό για μια χώρα η οποία επί σχεδόν 30 χρόνια επένδυσε στο πυρηνικό πρόγραμμα θα είναι ένα τεράστιο πλήγμα για το κύρος της και το γοητρό της. Από την άλλη, αν δεν έχεις πολλές επιλογές, μπορεί να δεχτείς σχεδόν τα πάντα. Μέχρι σήμερα πάντως οι Ιρανοί δεν φαίνεται ότι είναι διαδεδομένοι να δεχτούν τα πάντα. Και αυτός είναι το λόγος που έχουμε αυτό το τέλμα στις διαπραγματεύσεις που, επειδή η εκπομπή που κάνουμε γράφεται την Παρασκευή, μέχρι αύριο, δηλαδή σε 24 ώρες από σήμερα περίπου, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να έχει μεσολαβήσει.
1: Δηλαδή μέχρι την ώρα που μεταδίδεται. Μέχρι την ώρα που μεταδίδεται. Ναι.
0: Ναι. Μπορεί αυτό που θα τα δω τώρα να είναι εκτός τόπου και χρόνου. Αλλά οι Ιρανοί θέλουν μια συμφωνία όπως θέλει ο Τραμπ. Απλώς ο κάθε ένας θέλει με τον δικό του τρόπο, με τους δικούς του όρους για να μπορέσει να την πουλήσει ανάλογα και για να μπορέσει στην περίπτωση των Ιρανών να επιβιώσει κιόλας. Γιατί επαναλαμβάνω ότι στη δική τους περίπτωση η οικονομία την οποία θα ανακληθούν να διαχειριστούν μετά το τερματισμό του πολέμου θα είναι κατεστραμμένες υποδομές.
1: Το ουράνιο είναι δύσκολο θέμα, το καταλαβαίνω. Το θέμα των διοδίων στα στενά μπορεί να ανακληθεί ή άνοιξε επειδή ακριβώς έγινε ο κακός υπολογισμός όπως έχει υποθεί και είπες και εσύ σήμερα του πολέμου από την αρχή.
0: Επίσης και ένα πολύ δύσκολο θέμα, το στενό του Ορμούς, είναι τα δύο καθοριστικότερα ζητήματα που χωρίζουν τα δύο μέρη. Οι Ιρανοί από τη στιγμή Άρη που κατάφεραν να αποκτήσουν τον έλεγχο του στενού ή να βεβαιώσουν προς πάσα κατεύθυνση ότι ελέγχουν ένα
1: ότι είναι το αφεντικό της περιοχής, ναι.
0: Ακριβώς. Και από τη στιγμή που έχουν μάλλον και τη σύμφωνη γνώμη ενός πιο κοντά σε αυτούς ομάν και ίσως και πιο φοβικού σε σχέση με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ας πούμε, δεν νομίζω ότι αυτό πρόκειται να το θυσιάσουν. Δεν πρόκειται δηλαδή να παραχωρήσουν ένα απόκτημα το οποίο δεν το είχαν πριν τον πόλεμο ή τέλος πάντων το είχαν και δεν το είχαν αξιοποιήσει, δεν το είχαν εκμεταλλευτεί, δεν το είχαν χρησιμοποιήσει.
1: Και τώρα το κρατάνε στα χέρια τους.
0: Ακριβώς τώρα είναι το πυρηνικό του όπλο. Αλλά το πυρηνικό του όπλο διπλωματικά είναι το στενό του Ορμούς, το οποίο θεωρώ ότι μπορεί να το πουλήσουν ή να το εξαργυρώσουν ακόμα και μετά το ουράνιο, δηλαδή ως το τελευταίο, ως το ύστατο όπλο διαπραγματευτικό.
1: Ποιος κάνει κουμάντο στο Ιράν σήμερα?
0: Κανείς δεν μπορεί να το απαντήσει αυτό με βεβαιότητα. Είναι σίγουρο ότι οι φρουροί της Επανάστασης έχουν το πάνω χέρι. Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν διαιρέσεις στο εσωτερικό του καθεστώτος. Είναι σίγουρο ότι οι μετριοπαθείς θα κέρδιζαν από μια συμφωνία. Και ίσως ένας από τους λόγους που δεν επιθυμούν οι φρουροί της Επανάστασης στη συμφωνία μπορεί να προτιμούν ακόμα και τη μεγαλύτερη καταστροφή του. Καταστροφή της οικονομίας, της χώρας, των υποδομών. Αντί μια συμφωνία που θα έφερνε την επιφάνεια πιο μετριοπαθείς δυνάμεις ή προτιμούν μια συμφωνία η οποία θα γίνει με τέτοιους όρους για να πούν το εσωτερικό τους ότι να, εμείς καταφέραμε να λυγίσουμε τον αντίπαλο και μάλιστα τον μισητό αντίπαλο που είναι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι πολιτικοί πάντως δεν είναι αυτοί οι οποίοι έχουν το πρώτο λόγο, το Ιράν. Δεν τον είχαν ποτέ από το 1989 και μετά, έτσι κι αλλιώς.
1: Άρα, ένα καθεστώς εδραιωμένο 40 και πλέον χρόνια δεν πέφτει ακόμη κι αν εμφανιστεί μπροστά του η υπερδύναμη με τα 30 δις σε κόστος στρατιωτικής κινητοποίησης.
0: Έτσι είναι. Να κάνω μια διόρθωση. Είπα πριν 1989, όταν ανέλαβε ο Χαμενεΐ έναντι του Χομενεΐ, εννοούσα το 1979, ότι από τότε οι πολιτικοί δεν έχουν τον πρώτο λόγο. Και να απαντήσω σε αυτό λέγοντας ότι αν πίστευε κανείς ότι με αεροπορικούς βομβαρδισμούς ή ακόμα θα έλεγα εγώ και με προσπάθεια κατοχής μέρους της Ιρανικής επικράτειας, θα μπορούσε ένα καθεστώς εδραιωμένο τόσα χρόνια που προετοιμαζόταν πολλά χρόνια Άρη για να αντιμετωπίσει αυτές τις επιθέσεις, θα έπεσε ή θα έπεσε τόσο εύκολα τέλος πάντων, προφανώς το κάνει λάθος. Αυτό δεν σημαίνει ότι μετά από κάποιο καιρό το καθεστώς αυτό δεν μπορεί ή δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει εκ νέου εσωτερική αντίδραση και αυτή τη φορά θα είναι πιο αδύναμο πιθανόν να την καταστήλει. Όμως σήμερα που μιλάμε, αν το αποτέλεσμα που θα ήθελαν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί ήταν η ανατροπή του καθεστώτος και πόνταραν στη δολοφονία Χαμενεΐ, ότι θα τους τάκιζε το ηθικό με τέτοιο τρόπο ώστε να συνδικολογούσαν, είναι προφανές ότι έκαναν ένα μεγάλο λάθος.
1: Δεν επετεύχθη. Μια κουβέντα για το Ισραήλ και θα κλείσουμε. Είναι δύσκολο να γίνει και ρυψοκίνδυνο να γίνει η πρόβλεψη. Τουλάχιστον παρέθεσες όλα τα δεδομένα τα οποία τα έχουμε μπροστά μας και τα φρεσκάρα μου ο καθένας και κάθε μία στη μνήμη του. Ή τα έμαθε για πρώτη φορά. Ισραήλ, λοιπόν, μια κουβέντα μόνο ενός λεπτού.
0: Οι ενέργειες της ηγεσίας του Ισραήλ είναι βαθιά προβληματικές και πάρα πολύ ανησυχητικές και περιθωριοποιούν και αποκλείουν ουσιαστικά το Ισραήλ από ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, από το μεγαλύτερο κομμάτι της διεθνούς κοινότητας. Οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για εκτελέσεις γιατρών και νοσηλευτών ή το βίντεο που παραθέτει ένας ακραίος υπουργός με την μεταχείριση όσων βρισκόντουσαν πάνω σε πλοία.
1: Καλά, αυτό είναι η ταπείνωση της φλωτήλας, είναι απαράδεκτο και πέρα για πέρα εκθέτει το Ισραήλ σαφέστατα.
0: Ακριβώς. Όσο λοιπόν αυτός παραμένει στη θέση του, η καταδίκη που δέχτηκε δημόσια από τον Νετανιάχου εμένα δεν μου λέει απολύτως τίποτα. Το Ισραήλ, και κλείνω με αυτό, πηγαίνει σε εκλογές. Ο Νετανιάχου υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις. Οι δύο από τους βασικότερους αντιπάλους του έχουν ενώσει δυνάμεις για να τον ανατρέψουν. Και καταλαβαίνεις ότι και αυτή η διάσταση της επικείμενης εκλογικής μάχης επηρεάζει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τις πολιτικές και τη στρατηγική του Ισραήλ και του ίδιου βέβαια του Νετανιάχου.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Αγαπητέ Κωνσταντίνε, φίλοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παρακολουθήσατε την παράθεση των δεδομένων με τις διεθνείς δυνάμεις, αυτήν την μεγάλη ιστορία και την εκκρεμότητα που έχουμε με τους δύο κεντρικούς πολέμους. Έναν συνεχιζόμενο επί 4 χρόνια και πλέον, ο οποίος κηρύχθηκε τον Φεβρουάριο του 2022, και έναν δεύτερον πόλεμο σε εκκρεμότητα, ο οποίος είναι πρόσφατος, αλλά δημιουργεί πολύ μεγάλη άλλα προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία. Εύχομαι τα καλύτερα για την ημέρα αυτή. Αύριο το πρωί στις 9, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Ζήνων Ζαμπακίδης, η παράθεση της οικονομικής ιστορίας της Ελλάδος από τα χρόνια του πολέμου της ανεξαρτησίας, βασισμένη πάνω στα δάνεια και στις χρεοκοπίες. Καλημέρα σας.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, Κωνσταντίνος Φίλης. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζένι Ποπουλίδου. Για την ηχογράφηση και την επεξεργασία της εκπομπής συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21. Πάμε με αυτή ή με αυτή. Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια. Ωραία, ωραία.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
5: Είναι εμπειρία.
4: Ο 13ος Πράσινος Ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικό μεγάλος χορηγός η D Marine Lefkas. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Λευκάδας. Ένας αγώνας για όλους.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance. Επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Η Rect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011. Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
2: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 10.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Δραπέτης με πλούσιο ποινικό παρελθόν είναι ο τραυματίας του περιστατικού με πυροβολισμός νωρίς το πρωί έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Μικρολίμανο. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια ελέγχου από το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ο άνδρας, ο οποίος ήταν πεζός, έβγαλε όπλο με έναν από τους αστυνομικούς να αντιδρά άμεσα, τραυματίζοντάς τον. Οι αρχές εντόπισαν στην κατοχή του 3 όπλα, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε τσάντα με 6 χειρομβοβίδες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συγκεκριμένος άνδρας είχε αποδράσει με 3 ακόμη άτομα τον Ιούνιο του 2019 από το Μεταγωγόν στην Πέτρου Ράλη, κρατώντας μάλιστα ομήρους αστυνομικούς. Έχει καταδικαστεί για ανθρωποκτονία 30χρονου το 2013 στην Κεσαριανή. Το 2012, ενώ επιχειρούσε να κλέψει ένα ποδήλατο από πολυκατοικία στο Νέο Κόσμο, στη θέα των αστυνομικών που κλήθηκαν στο σημείο, δεν δίστασε να πυροβολήσει στον αέρα και να πετάξει χειρομβοβίδα. Εμπλέκεται σε 17 ένοπλες ληστείες σε σπίτια και 18 ένοπλες ληστείες σε καταστήματα. Σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στο Λευκό Οίκο σήμερα και αύριο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανά νέα πλήγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στο γάμο του γιου του, επικαλούμενος κυβερνητικές υποθέσεις. Το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει, ανέφερε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του, προσθέτοντας ότι δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Συνελήφθησαν τα ξημερώματα από αστυνομικούς της ομάδας Βέλος, δύο ημεδαποί 32 και 25 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν να κινούνται με τα αυτοκίνητά τους στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών με ταχύτητα 221 χιλιόμετρα την ώρα αντί για 120, πραγματοποιώντας αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι ο 25χρονος οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Το θέμα της επιστροφής και επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα κυριάρχησε στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών. Η Επιτροπή υιοθέτησε σύσταση με την οποία αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Αύξηση των αφίξεων τον Μάρτιο και περισσότερους Αμερικανούς τουρίστες το τετράμινο δείχνουν μέχρι στιγμής τα στοιχεία για τον τουρισμό στη χώρα μας. Σύμφωνα με την Καθημερινή, εχθές προσθέθηκε μία ακόμη απευθείας πτήση με τις Ηνωμένες Πολιτείες που θα συνδέει την Αθήνα με τον Ντάλλας. Επιπλέον ισχυρό ενδιαφέρον καταγράφεται ήδη για διακοπές στην Ελλάδα το φθινόπωρο. Στο ραντεβού με την ιστορία είμαστε όλοι εκεί, επισημαίνει ο Αλέξης Τσίπρας σε νέα ανάρτησή του στο Facebook. Το νέο του κόμμα θα παρουσιαστεί επίσημα την 3η 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Θυσίου. Στο πορτρέτο του κυρίου Τσίπρα φαίνεται πως διακρίνονται τα χρώματα του κόμματος. Στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο δικείου Ηρακλείου δικάζεται σήμερα ο 43χρονος κατηγορούμενος που είχε τεθεί στο μικροσκόπιο της δικαστικής έρευνας για την υπόθεση που αφορά εκτεταμένο κύκλωμα στην Κρήτη. Η εισαγγελική αρχή προχώρησε την Παρασκευή σε διαχωρισμό της δικογραφίας του από το υπόλοιπο σκέλος της υπόθεσης, με αποτέλεσμα η διαδικασία να σπάσει και ο ίδιος να δικαστεί άμεσα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων κατηγορία που σχετίζεται με απάτη μέσω του ΠΚΠ. 82 νεκροί είναι ο νεότερος απολογισμός από έκρηξη εχθές το βράδυ σε ανθρακοριχείο στην επαρχία Σανσί στη βόρειο-ανατολική Κίνα, όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας. Σύμφωνα με κινέζικα μέσα ενημέρωση, στο ορυχείο βρίσκονταν συνολικά 247 εργαζόμενοι.
0: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στον τελικό της EuroLeague για 10η φορά στην ιστορία του πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Η Ερυθρόλευκη με πρώτο σκόρερ τον Πίτερς, ο οποίος σημείωσε 17 πόντους και άξιους συμπαραστάτες τους Ντόρση και Βεζένκοφ, σημείωσε 17 πόντους. Επικράτησαν τις Φενέρ Μπαχτσέ με 79-61. Αντίπαλος των Πειραιωτών στον κυριακάτικο τελικό θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία νίκησε τη Βαλένθια εχθές με 105-90. Απόν από τους Μαδριλένους θα είναι ο Γκαρούμπα λόγω τραυματισμού. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού αποτελεί ο Ράφα Μπενίτεθ. Οι πράσινοι στην ανακοίνωση που εξέδωσαν ευχαρίστησαν τον Ισπανό τεχνικό για την προσφορά του στην ομάδα. Το πρώτο κύπελο στην ιστορία της κατέκτησε η Λανς, η οποία επικράτησε στον τελικό της Νις με 3-1.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε
3: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Άνεμοι βόρει 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία από 14 έως 23 με 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά έως 27 και στα νησιά έως 22 με 23 βαθμούς. Την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός, κυρίως στα ανατολικά με βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρει τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη περιορίζεται η αστάθεια, η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ τη Δευτέρα, τοπικά 7 και η θερμοκρασία σε άνοδο Τρίτη και Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό.
0: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννη, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Αλήθεια, το μεθυσμενάκι τι να σημαίνει άρα. Εντάξει, το μεθυσμένο το καταλαβαίνω, το μεθυσμενάκι, το υποκοριστικό. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τι ωραία που νιώθω σήμερα που είμαι εδώ και σας το λέω πραγματικά. Γιατί είναι άλλη αίσθηση να είσαι στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky μέρα και άλλη αίσθηση να είσαι νύχτα. Ή τέλος πάντων στο μεσοδιάστημα μεταξύ νύχτας και μέρας. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Εκτάκτως κάνουμε παρέα σήμερα, αλλά θα το απολαύσουμε να ξέρετε. Μέχρι τις 12 παρα 20 που μου λέει ακριβώς ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος, ούτε λεπτό παραπάνω που λέει. Οκ, εντάξει, να το βάλουμε σε μία τάξη και αυτό. Λοιπόν, είχα στο μυαλό μου να σας πω την αλήθεια μέχρι τις 10.30 να πάμε βάζοντας κάποια πράγματα της επικαιρότητας με το γνωστό εύκολο και πολυλογάδικο τρόπο, το δικό μου, αλλά θα το αλλάξω σήμερα. Πριν όμως πάω εκεί, δύο πράγματα θέλω να σας πω. Στην ψυχή μου μέσα ακούω ακόμα τον τροχό από χθες από τον οδοντίατρο. Αλήθεια σας το λέω. Δεν ξέρω πώς έχετε την εμπειρία του τροχού που έρχεται και να καθαρίσει αυτά τα ρημάδια, τα δόντια. Λοιπόν, αλλά μπήκε στην ψυχή μου μέσα αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, θα το προσπεράσουμε και αυτό. Το δεύτερο που θέλω επίσης να βάλω πάνω στο τραπέζι είναι όλη αυτή η ιστορία των αναρτήσεων οι οποίες γίνονται σε πολιτικό επίπεδο. Νωρίς το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας χτύπησε και πάλι με νέα ανάρτηση, μου λένε εδώ οι συνάδελφοι, και αναφέρθηκε στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το ραντεβού με την ιστορία. Ρε τι μου θυμίζει. Εμείς οι λίγο μεγαλύτεροι το θυμόμαστε διαφορετικά το ραντεβού με την ιστορία ή το συμβόλαιο με το λαό, τα θυμάσαι αυτά? Νοτάκο, τα θυμάσαι? Δεν μπορεί να μην τα θυμάσαι. Βέβαια τα θυμάσαι. Από την άλλη μεριά, βλέπω και άλλη ανάρτηση που κάνει και η κυρία Μαρία Καρισιανού, η πρόεδρος του κόμματος που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα ή αυτή την εβδομάδα τέλος πάντων, που αναφέρει ότι στελέχη στο κόμμα το οποίο ανακοίνωσε είναι μόνο τα πρόσωπα που θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του κινήματος μαζί με το πλήρες βιογραφικό τους. Διότι κάποιοι λέει επιχειρούν να διαστρεβλώσουν και να παρουσιάσουν θέσεις μεμονωμένων υποστηρικτών ως θέσεις του ιδίου του κινήματος. Άρχισαν τα όργανα. Για να ξαναγυρίσω στον Τσίπρα να μην το ξεχάσω, έχουμε και τα χρώματα, γιατί κάπου πήρε το μάτι μου τη φανέλα της Μπαρτσελώνα. Άρα θα είναι δύο χρώματα, σωστά, πηξίδα. Χθες εντωμεταξύ είχαμε άλλη ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού που έλεγε ότι κάποιος πρότεινε κάτι για ορίζοντες. Ωραίο, λέει ο Πρόεδρος. Όχι, έχουμε τυπώσει, λέει, σήματα κλπ. Ωραία είναι αυτά με τα social media, τα κοινωνικά δίκτυα, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά, να ξέρετε. Εντωμεταξύ, να θυμίσω και να πω ότι κάπου έπεσε το μάτι μου σήμερα, για να προσγειωθούμε λίγο στην πραγματικότητα και να αφήσουμε την πολιτική, η οποία, εντάξει, προφανώς έχει το ενδιαφέρον της, αλλά ότι στη διαβούλευση, λέει, ενός νομοσχεδίου υπάρχουν από την 1η Ιανουαρίου του 2027, κυρίες και κύριοι, έρχονται στη ζωή μας δύο νέοι φόροι, λέει, στην ακίνητη περιουσία υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο ένας φόρος θα λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης, θα αποτελεί, λέει, μόνιμο έσοδο των Δήμων και αντικαθιστά το TAP, το τέλος ακίνητης περιουσίας, και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, θα εισπράτεται, λέει, μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, θα έχει, λέει, υψηλότερους συντελεστές, και ο άλλος θα είναι, λέει, ο φόρος που θα ονομάζεται τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Θα είναι φόρος για τις περιφέρειες. Τι γίνεται, παιδιά? Σε καλό δρόμο είμαστε. Σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, και το τρίτο για να κλείσω. Σας έλεγα ότι θα μπορούσα να κουβεντιάσω και να βάλω στο τραπέζι αυτά που έχω στο μυαλό μου, αλλά επειδή το μυαλό μου είναι και λίγο, καταλάβατε τώρα, να μην τρελαθούμε και τελείως, πρότεινα να στον εαυτό μου, εαυτός μου, κάναμε την γνωστή, πώς το λένε, συγκέντρωση του πολιτικού γραφείου κλπ. Και αποφασίσαμε να πάμε σε καλεσμένους. Τα ακούσετε τώρα, ενδιαφέροντα πράγματα κατά την άποψή μου, μέχρι και την ώρα που θα τελειώσουμε την εκπομπή, για ζητήματα μικρά και μεγάλα τα οποία κουβεντιάσαμε μέσα στην εβδομάδα και νομίζω ότι έχουν το ενδιαφέρον τους. Α, και να μην το ξεχάσω, για τον καιρό, επειδή μουρμουρίζετε κάποιοι, βλέπω καταρχήν στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το χάρτη που ανέβασε πριν από περίπου 3/4, στα Κυκλαδονήσια βλέπω βροχούλα. Βλέπω επίσης βροχή και στη Λέρο, βροχή πού άλλο, και στη Βόρεια Εύβοια, ενδεχομένως και στη Φθιώτιδα, αλλά ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. και θερμοκρασίες σχετικά καλές. Δεν μπορώ να πω. Εδώ στο λεκανοπέδιο νωρίτερα έβριχε στα μέγαρα ή ψυχάλιζε ενδεχομένως. Θερμοκρασίες 20-21 βαθμούς Κελσίου. Μην διαμαρτύρεστε. Στην Ισπανία, μου στείλε φίλος ακροατής, χθες 40 βαθμούς Κελσίου. Καλύτερα δροσιά, ενδεχομένως και ψιλοζημίες από ό,τι κατάλαβα σε κάποιες περιοχές, εννοώ στις καλλιέργειες, αλλά 40 βαθμούς δεν νομίζω ότι θα μας βοηθήσει. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε τώρα τη βόλτα μας. Στην παρέα μας ο κύριος Νίκος Μάτζαρης. Ο κύριος Μάτζαρης είναι αναλυτής πολιτικής, είναι συνειδητής του Green Tank. Τον κάλεσα διότι χθες είδα ένα πολύ ωραίο θέμα και διάβασα αναλυτικά τα στοιχεία για την τη λιανική του ηλεκτρισμού. Είμαστε, λέει, από τις ακριβότερες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όσον αφορά, λέει, το κομμάτι της αγοραστικής δύναμης, είμαστε οι ακριβότεροι. Δηλαδή, υπογεγραμμισμένο ή ακριβότερη. Τι κάνετε, κύριε Μάτζαρη, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ράπτη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά από καιρό το ξαναλέμε, η αλήθεια είναι, με άλλη ιδιότητα τότε, άλλη ιδιότητα τώρα. Μ' αρέσει. Λοιπόν, κάνατε μία... κάνατε μία έρευνα λοιπόν και θέλω ουσιαστικά να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτές τις στάσεις στη λιανική αγορά. Έχετε εντοπίσει κάποια πράγματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι είμαστε διαχρονικά, λέτε, ανάμεσα στις ακριβότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας. Είμαστε, λέει, οι ακριβότεροι με βάση την αγοραστική δύναμη. Λοιπόν, για να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Τι έχετε εντοπίσει στη δουλειά που κάνατε?
1: Ακριβώς όπως τα λέτε είναι. Εμείς συγκρίναμε τα τιμολόγια σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ανταγωνιστικό του σκέλος. Γιατί θέλαμε να δούμε πόσο καλά λειτουργεί η λιανική αγορά ηλεκτρισμού.
0: Μάλιστα.
1: Και ποια είναι η λιανική αγορά ηλεκτρισμού? Είναι η πάροχη. Επομένως, συγκρίναμε τις τιμές που ελέγχουν οι πάροχοι. Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι του τιμολογίου δεν το ελέγχουν καθόλου οι πάροχοι, προσδιορίζεται διοικητικά από το κράτος.
0: Μάλιστα. Φόροι, μόροι, τέλη κλπ. Ναι.
1: Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία διασώζουν πάρα πολύ από κράτος μέλος σε κράτος μέλος, δεν είναι καλή η σύγκριση. Εκεί πέρα κρύβεται η κατάσταση λιανικής, εάν προσθέσει και αυτά. Επομένως, εμείς συγκρίναμε μόνο το ανταγωνιστικό σκέλος τιμολογίων και όντως, όπως το είπατε, διαχρονικά σημαίνει το 2017 που έχουμε πλήρη στοιχεία.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε σε θέσεις οι οποίες κυμαίνονται από την 1η ως την 7η, στην ακριβότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την 27, και το 2025 κλείσαμε πρώτη. Πιο ακριβή δηλαδή, σε ό,τι αφορά την αγοραστική δύναμη.
0: Είναι
1: δηλαδή,
0: αυτό που πραγματική. Λέμε, μάλιστα, πρώτη σε όλη την Ευρώπη.
1: Προς την Ευρώπη, ακριβώς.
0: Ωραία. Μια πάμε παρακάτω λοιπόν. Άλλα στοιχεία που βγάλατε.
1: Εξετάσαμε γιατί συμβαίνει αυτό.
0: Και ναι.
1: Συμβαίνει για τρεις βασικούς λόγους. Ο πρώτος έχει να κάνει ότι χρησιμοποιούμε πάρα πολύ ακριβό ορυκτό αέριο για ηλεκτροπαραγωγή. Ναι. Το 2025 είχαμε ρεκόρ σε αυτό. Τι γίνεται όταν χρησιμοποιούμε πολύ αέριο? Ανεβαίνει τιμή στη χόνδρε εμπορική. Με την αγορά από την οποία αγοράζονται οι πάροχοι για να πουλήσουν σε εμάς συνέχεια στη λιανική.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε ΑΠΕ. Αφού διαλαλούμε εμείς ότι είμαστε από τις χώρες που, μάλιστα κάπου χθες κουβέντιαζα, γιατί θα ετοιμάσω κάτι για τη Δευτέρα, ότι πάνω από το 50% της παραγωγής ενέργειας το χρόνο, τα τελευταία χρόνο, είναι από ανανεώσιμες πηγές.
1: Σωστά. Όμως την τιμή την προσδιορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό το αέριο, το οποίο το 2025 αυξήθηκε παραπάνω από ό,τι αυξήθηκε η ΑΠΕ.
0: Μάλιστα.
1: Ένα μεγάλο δε κομμάτι των ΑΠΕ το πετάμε, ξέρετε. Με περικοπές.
0: Δεν έχουμε μπαταρίες να το συσσωρεύουμε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Έχουμε καθαρίσει πολύ σε αυτό το θέμα των μπαταριών, όταν χώρες όπως, όχι, θα σας πω η Γερμανία, θα σας πω η Βουλγαρία. Έχει κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο στις μπαταρίες και αυτό είναι μεγάλο θέμα.
0: Ναι, εμείς τώρα τις πήραμε χαμπάρι τις μπαταρίες από ό,τι μαθαίνω. Τώρα κάνουμε επενδύσεις για τις μπαταρίες.
1: Έχουμε κλείσει διάφορες συμφωνίες το 23, ξέρετε. Έχουμε καθυστερήσει με τις
0: το θέμα είναι το διατάφτα. Τις συμφωνίες μπα τις έχουμε κάνει. Αλλά στην εφαρμογή είναι το ζήτημα.
1: Συμφωνώ απολύτως. Γιατί όσο δεν υπάρχουν μπαταρίες, τόσο πιο πολύ αέριο χρησιμοποιούμε, τόσο ανεβαίνει η χοδρομπορική. Και επειδή η χοδρομπορική μιλάει με τη λιανική, περνάει στα τιμολόγια της λιανικής. Αυτός είναι ο βασικός λόγος. Ο άλλος πολύ βασικός λόγος έχει να κάνει την ελληνική ενημέρωση των πολιτών, των νοικοκυριών. Γιατί, πώς το καταλαβαίνουμε αυτό από τα δεδομένα? Βλέπουμε ότι ακόμα και τώρα το 6 στα 10 νοικοκυριά έχει πράσινο τιμολόγιο. Την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι μέση τιμή των πράσινων τιμολογίων είναι ακριβότερη και από τα κίτρινα και από τα μπλε. 27% από τα κίτρινα, πιο ακριβή. Κάναμε μια άσκηση, αν θέλει, μια θεωρητική εκτίμηση. Αν όλοι όσοι είναι στα πράσινα τιμολόγια επέλεγαν κάθε μήνα το φθηνότερο κίτρινο, θα γλίτωνα στη διετία 24-25 1,2 δις.
0: Τι λες, παιδί μου, 1,2 δις,
1: 1,2.
0: Ναι, αλλά αυτό όμως προϋποθέτει, αγαπητέ κύριε Μάτζαρη, να κάθε μήνα να κυνηγάμε το πιο φθηνό κίτρινο τιμολόγιο. Σωστό δεν είναι αυτό?
1: Σωστό είναι αυτό το οποίο λέτε. Αλλά ακόμα και έτσι να είναι, δεν λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι έχουμε τα υψηλότερα επίπεδα ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι οι Έλληνες καταναλωτές έχουν διάθεση να πληρώνουν παραπάνω όπως χρειάζεται τους παρόχους.
0: Ναι, σωστό.
1: Έτσι. Οπότε είναι σαφές ότι εδώ έχουμε μία λυπή ενημέρωση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πήγανε δε από τα πράσινα στα κίτρινα, γιατί φεύγουν σιγά σιγά από τα πράσινα, αλλά με πολύ αργούς ρυθμούς.
0: Πάνε στα μπλε. Ναι, γιατί, ναι, γιατί το μπλε είναι για ένα χρόνο, γιατί υπάρχουν και τα, πώς το λένε, τα προϊόντα που πουλάνε οι εταιρείες, υπάρχει, ναι, ας πούμε, που είναι σταθερό το τιμολόγιο το μπλε. Οπότε λες, πάω και το κλείνω για σταθερά, γιατί δεν ξέρω, καλή ώρα πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τι μου φέρνει, ναι, το κίτρινο.
1: Ναι, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι και το μπλε είναι πολύ ακριβότερο από το κίτρινο. Οπότε εκεί χάνονται χρήματα.
0: Μάλιστα, σωστό και αυτό.
1: Και επίσης το μπλε είναι κάτι που έχουν διαφημίσει πάρα πολύ πάροχοι.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Δεν γίνεται αρκετή διαφήμιση, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το κίτρινο. Το ρεζουμέ, το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι πληρώνουμε πολύ παραπάνω από όσο χρειάζεται για ηλεκτρική ενέργεια. Οπότε αυτό το αποδίνουμε σε λυπή ενημέρωση.
0: Ωραία, ερώτημα τώρα. Με βάση, ναι, τα στοιχεία της δουλειάς που έχετε κάνει, κύριε Μάτζαρη, επειδή προφανώς δεν συγκρίνεται μόνο τα οικονομικά δεδομένα με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχει διαφορετικός τρόπος της αγοράς της χονδρικής της Ελλάδας σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ή είναι ένας ενιαίος χώρος και ένας ενιαίος σύνολο κανόνων που όλες οι χώρες εφαρμόζουν την ίδια λογική για να βγάλουν τη χονδρική τιμή? Και μετά
1: ενιαίο σύνολο κανόνων, η σύντομη απάντηση, ενιαίο σύνολο κανόνων διαφορετικές πολιτικές. Για παράδειγμα, η Πορτογαλία δεν βάζει τόσο πολύ αέριο μέσα στο σύστημά της. Εμείς βάζουμε πολύ αέριο, ακόμα και τώρα δηλαδή που έχουμε μια υπερπαραγωγή από ΑΠΕ μέσα στο 2026, τα επίπεδα του αερίου παραμένουν σχεδόν σταθερά σε σχέση με το 25, το οποίο ήταν χρονιά ρεκόρ για την παραγωγή από ρηκτό αέριο. Το κομμάτι δε του οποίου η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από το αέριο, το εξάγουμε. Δεν καλύπτει τις δικές μας ανάγκες. Αυτό δεν είναι καλό όμως, διότι ανεβαίνει τιμή της χονδρικής στην Ελλάδα και από τις εξαγωγές. Το οποίο το βλέπουμε στα τιμολογία μας τον επόμενο μήνα. Πρακτικά αυτό γίνεται.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας τώρα αυτή τη σύντομη επικοινωνία, βλέπω ότι στην δουλειά που κάνατε προτείνετε κάποια πράγματα. Εντάξει, το ένα το είπατε ήδη, τον περιορισμό της χρήσης του ορυκτού αερίου, την ανάπτυξη αποθήκευσης της ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές που κάποιες πετάμε όταν τα πράγματα είναι υπερβολικά. Λέτε εντατικοποίηση ελέγχων στη λειτουργία της λιανικής, ανάπτυξη ανταγωνιστικών, διζωνικών και δυναμικών τιμολογίων και επιτάχυνση της εγκατάστασης των έξυπνων μετρητών. Γιατί, επειδή στα δυναμικά κάποιες ώρες έχουν μηδενική τιμή ή αρνητική τιμή για να πηγαίνουμε προς τα εκεί, αλλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ενεργοί ως καταναλωτές. Καταλάβατε τι εννοώ.
1: Ας πούμε κάτι πάρα πολύ απλό. Ας πούμε το διζωνικό. Διζωνικό έχουμε κάποιες ώρες που υποτίθεται είναι φτιότερο τιμολόγιο. Μάλιστα. Έχει νομοθετήσει το κράτος του Φεβρουάριο του 25.
0: Μάλιστα.
1: Δείτε για παράδειγμα το Μάρτιο του 26 τώρα. Αν κοιτάξει κανείς στα επίσημα στοιχεία, υπάρχουν 92 προϊόντα όλες τις εταιρείες. Από αυτά ξέρετε πόσα είναι διζωνικά. Πραγματικά δηλαδή διαφορά τιμής μεταξύ νυχτερινού και υπόλοιπης μέρας.
0: Πόσα?
1: 7.
0: Υπάρχουν 7. Λίγα είναι, αλλά υπάρχουν 7, ε.
1: Ναι, και πολλά από αυτά δεν είναι πραγματική διαφορά. Πολλές δεν υπάρχει κίνητρο στον καταναλωτή να μετατοπίσει την κατανάλωση του.
0: Μάλιστα.
1: Το μεσημέρι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν τη μετατοπίσει την κατανάλωση το μεσημέρι, πετάμε. ΑΠΕ και ο ίδιος δεν απολαμβάνει τίποτα. Γιατί δεν απολαμβάνει τίποτα, διότι δεν υπάρχουν τα προϊόντα να τα αξιοποιήσει.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, χρειάζεται η κυβέρνηση να μιλήσει με τους προμηθευτές και να τους πιέσει ώστε να δημιουργήσουν πρώτα απ' όλα διζωνικά. Σε επόμενο επίπεδο πρέπει να τους πιέσει να δημιουργήσουν προϊόντα, πραγματικά προϊόντα, ανταγωνιστικά προϊόντα, στα πορτοκάλια όταν αυτά μπουν. Ναι. Αυτά δουλεύουν με τους έξυπνους μετρητές.
0: Με τους έξυπνους μετρητές, ναι. Αυτά θα ξέρουμε από την προηγούμενη μέρα, θυμίζω στους ακροατές, τις ώρες που θα είναι πολύ πιο φθηνό, σχεδόν μηδενική η τιμή του ρεύματος. Για να στρέψουμε κάποιες από τις δουλειές που μπορούμε να κάνουμε με ενεργοβόρες, πώς το λένε, μηχανές, με ενεργοβόρες συσκευές, εκείνη την ώρα να τις βάζουμε να δουλεύουν. Ναι. Μάλιστα.
1: Δεν δουλεύει, ενώ λοιπόν έχει νομοθετηθεί, δεν δουλεύει αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Καθόλου.
0: Ακόμα είναι νωρίς νομίζω. Γιατί δεν έχουμε και πολλούς έξυπνους μετρητές, κυρίως στα νοικοκυριά και σε επιχειρήσεις, έτσι.
1: Έχουμε πάνω από 1 εκατομμύριο.
0: Ναι, ξαναλέω όμως ότι. Πώς έχουμε φτάσει.
1: Είναι μικρό νούμερο.
0: Ναι,
1: σκεφτείτε ότι έχει κατανοήσει 7 εκατομμύρια.
0: Αυτό λέω, είναι το 1/7.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι καιρό. Δηλαδή πρέπει, χρειάζεται καιρό και κυρίως χρειάζεται ενημέρωση. Γιατί εδώ βλέπουμε, αφήστε το πορτοκαλί. Αν δείτε τα άλλα τιμολόγια, είναι σαφές ότι οι πολίτες δεν γνωρίζουν τι ακριβώς περιλαμβάνουν, ποιες διαφορές τους, τι είναι το ανταγωνιστικό σκέλος, ποιο είναι το ρυθμιζόμενο, τι
0: σωστό,
1: δεν το ξέρουν
0: σωστό,
1: καθόλου.
0: Σωστό, σωστό. Εγώ για να κλείσω, κρατάω το νούμερο που είπατε που εμένα με εντυπωσίασε, ότι αν πηγαίναμε από τα πράσινα στα κίτρινα τιμολόγια, θεωρητικό είναι αυτό, δεν είναι, αλλά
1: θεωρητικό,
0: είναι πολύ ωραίο.
1: Ακριβώς, θεωρητικό, θεωρητικό.
0: Αν το πηγαίναμε όλοι που έτσι και αλλιώς, με τις ιδιορυθμίες που έχουν τα κίτρινα τιμολόγια, θα είχαμε όφελος ως καταναλωτές 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Και κρατήστε και κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι το 31% των νοικοκυριών στην Ελλάδα έχει αδυναμία να πληρώσει λογαριασμούς κοινής ωφελίας. Το υψηλότερο ποσοστό μέσω όρος στην Ευρώπη είναι 7,7. Είναι υπερτετραπλάσιο το ποσοστό αυτό. Επομένως, σας λέω, είναι ζωτική σημασία να μπορέσει να υπάρχει μια ενημέρωση σχετικά με αυτά τα ζητήματα στους πολίτες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Μάτζαρη. Την καλημέρα μου. Καλώς από το Κυριακό. Θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο Γιώργος λέει εδώ πέρα με αφορμή την κουβέντα που κάνουμε και τα φωτοβολταϊκά του μπαλκονιού. Ακόμα θα δούμε. Δεν έχουν ξεκινήσει. Ακούστηκε αυτή η ιδέα. Θα έρθει η ώρα του προγράμματος να μάθουμε. Για να βάζουμε φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Αυτό που κάνει η Γερμανία τέλος πάντων. Με έναν εύκολο θεωρητικά τρόπο, σε μια μπρίζα. Για να γλιτώνουμε ένα κομμάτι του ρεύματος. Αλλά θα τα δούμε όλα αυτά. Δεν είναι αυτά, είναι όλα ακόμα στο δρόμο. Λοιπόν, η καθημερινότητα, η οποία δεν είναι και πολύ εύκολη. Μου λέει και ένας φίλος για να πάμε αμέσως μετά σε διαφημίσεις, γιατί βλέπω εδώ τον Νότι απέναντι, ο Φώτης. Ταξί Παναθηναϊκός μου γράφει, όλα μαζί. Λαϊκοί πήγαμε σήμερα, καλή δύναμη. Εμείς λαϊκοί θα πάμε στις 12, 12 και 4. Λοιπόν, μετά θα μάθουμε για τις τιμές. Πάμε διαφημίσεις, κύριε Νότι μας, και επιστρέφουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων εδώ, στον Sky 100,3 την καλημέρα μου.

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
4: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3...
9: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρο Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρο Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρο Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
10: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
11: Να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί, το συμφέρον σου. Εκεί.
12: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
13: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολεξιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
14: Κάτσενος Κολεξιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολεξιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 23500.
13: Κάτσενος Κολεξιόνε. αδυναμία μου.
15: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
16: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
15: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
17: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
18: Κάνα δυο εκεί οι πιτσιρικάδες οι οποίοι τρέχανε γυμνοί στους δρόμους. Σιγά παιδιά, ψυχραιμία. Εντάξει, είπαμε. Όχι, καλά γυμνή δεν ήταν, αλλά περίπου γυμνή, κατάλαβες. Τώρα, φιλακρότη. Λοιπόν, στον τελικό τα ζητήματα, νομίζω δεν είναι πρώτη φορά που τα λένε στον τελικό ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ. Καλή επιτυχία να πούμε στους ερυθρόλευκους. Δεν κακό να το πάρει μια ελληνική ομάδα. Ο Μάρκος μου λέει βρέχει από τις 7.30 στη Μύκονο. Σε καλό δρόμο είμαστε, παιδιά. Ο Τάκης μου λέει εδώ και 25 χρόνια χρησιμοποιώ λέει κουζίνα υγραερή. Έχω κίτρινο τιμολόγιο σε έναν πάροχο, αλλά έχω λέει πολύ χαμηλή χρέωση μέχρι τις 800 κιλοβατόρες. Η κατανάλωσή μου είναι λιγότερη από 740 το τετράμινο, οπότε τα 45 με 50 ευρώ που δίνω το μήνα είναι μάλλον καλά. Κουζίνα υγραερίου και έλλειψη και λήψη ηλιακού ταχυθερμοσύφωνας. Εγώ ανήκω σε αυτούς που έχουν ηλιακό, παιδιά. Εγώ το έχω πει, ο ηλιακός σώζει. Ο ηλιακός θερμοσύφωνας για μια τετραμελή οικογένεια 120 λίτρα είναι ό,τι πρέπει. 9 μήνες το χρόνο είσαι με τα καλύτερα και τα λιγότερα, γιατί είναι ένα από τα ενεργοβόρα μηχανήματα ο θερμοσύμφωνας γενικότερα, μαζί με την κουζίνα που, ό,τι καταλαβαίνετε, και το πλυντήριο δηλαδή, και το ψυγείο δεν μπορεί να κάνεις και διαφορετικά, πρέπει να δουλεύει για να σώσει ό,τι μπορεί να σώσει. Τώρα πάμε στα προγραμματισμένα, αυτά που έχουμε κανονίσει να συζητήσουμε. Την εβδομάδα αυτή είχαμε μια επίσκεψη που έκανε ο Πρωθυπουργός, όπου εκεί πήγε σε ένα σταθμαρχείο που λέω και εγώ για τα λεωφορεία, τα καινούργια λεωφορεία τα οποία έχουν μπει στη ζωή μας. Και η αλήθεια είναι, με βάση τα στοιχεία τα οποία έχω μπροστά μου, είναι ότι για την χρονιά την τελευταία μπήκαν, λέει, περισσότερα από 83.000 δρομολόγια λεωφορείων σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Τα οχηματοχιλιόμετρα εμφανίζονται αυξημένα κατά 3,5%, ενώ και η γραμμή 3 του μετρό καταγράφει άνοδο 4,6% στο συγκοινωνιακό έργο. Πάμε να δούμε λοιπόν. Στην παρέα μας είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΣΥ, ανώνυμη εταιρεία, κ. Στέφανος Αγιάσογλου, για να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτό το νέο πρόσωπο που ήταν αναγκαίο να υπάρξει για να ανανεωθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, που τόσο πολύ τα έχουμε ανάγκη και αυτή την περίοδο που έχουν ακριβήνει τα καύσιμα. Λοιπόν, κύριε Γιάσογλου, καλημέρα. Τι κάνετε? Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
19: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Είστε καλά? Εγώ ευχαριστώ.
18: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι, παρά το γεγονός ότι εγώ, ας πούμε, δεν είμαι χρήστης, διότι χρησιμοποιώ μια μηχανή, οπότε με σώσει σε αυτή την ιστορία. Αλλά η αλήθεια είναι, το λέω, γιατί βλέπω πολλά καινούργια λεωφορεία να κυκλοφορούν στους δρόμους. Και αυτό είναι ένα πολύ θετικό, μια πολύ θετική εικόνα, θετικό πρόσημο για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ειδικά για τα θερμικά λεωφορεία που λέμε. Πώς πάνε τα πράγματα? Γιατί το μεγάλο ζήτημα, καταλαβαίνω καλά, είναι ότι τώρα έχουμε λεωφορεία καινούργια, αλλά δεν έχουμε τους οδηγούς που πρέπει, αν καταλαβαίνω καλά. Σωστά το καταλαβαίνω?
19: Λοιπόν, το θέμα των οδηγών είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που απασχολεί συνολικά όλη την Ευρώπη. Υπάρχει τρομερή έλλειψη επαγγελματίες οδηγούς και είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί.
18: Ναι.
19: Εμείς σκεφτήκαμε μια πρωτοποριακή, για τα ελληνικά τουλάχιστον δεδομένα, διαδικασία, την ίδρυση της σχολής οδηγών στην ΟΣΥ, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να ανοίξουμε την αγορά των πιθανών επαγγελματιών οδηγών σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι σήμερα επαγγελματίες οδηγοί, νέοι άνθρωποι, οι οποίοι θα θέλαν να εκπαιδευτούν, να ακολουθήσουν αυτό το επάγγελμα και παράλληλα να έχουν άμεση θέση εργασίας στην ΟΣΥ. Με αυτόν τον τρόπο η σχολή χρηματοδοτεί την εκπαίδευσή τους κανονικά και τους έχει και έτοιμη δουλειά για να ξεκινήσουν να δουλεύουν.
18: Ωραία.
19: Έχουν μόνο μια υποχρέωση,
18: ναι,
19: 5 χρόνια να παραμείνουν στην ΟΣΥ.
18: Ωραίο. Γιατί θα σας

0: Αυτή πήρε χάρτα και ωστά τον Ιούνιο του 24 όταν ήρθαν τα πρώτα 140 ηλεκτρικά λεωφορεία και από τον Ιούνιο του 24 μέχρι σήμερα έχουν ενταθεί στο στόλο μας 1076 καινούργια λεωφορεία.
1: Μάλιστα.
0: Τα περισσότερα από αυτά είναι ηλεκτρικά, τα υπόλοιπα είναι φυσικό αερίο, 12 μέτρα και 18 μέτρα και κάποια λίγα Euro X.
1: Μάλιστα.
0: Όλα σύγχρονης τεχνολογίας, με σύγχρονα συστήματα και με μια άλλη άνεση
1: στη
0: διαδρομή
1: και για τους οδηγούς, ξαναλέω, γιατί και οι οδηγοί τραβάνε ζόρι μεγάλο και για τους επιβάτες προφανώς οι οποίοι τα επιλέγουν.
0: Οι οδηγοί, όντως κύριε Ψάλτη, όχι απλώς τραβάνε ζόρι, είναι στην πρώτη γραμμή. Είναι δύσκολη δουλειά, είναι πολλές ώρες στο τιμόνι και η σύγχρονη τεχνολογία, τα σύγχρονα καθίσματα και όλα όσα παρέχει αυτό το cockpit των οδηγών τώρα των καινούριων λεωφορείων κάνει τη δουλειά τους πολύ πιο καλύτερη.
1: Μάλιστα. Ο σχεδιασμός είναι να έρθουν και άλλα νέα λεωφορεία, κύριε Γιάσογλου.
0: Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε 1076, είμαστε στα 2/3 της ανώσης του στόλου, έχουν γίνει ήδη απαραίτητες ενέργειες, διαγωνισμοί, έχουμε ήδη κατοχυρώσει τα κονδύλια από όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως είναι το Modernization Fund, το Social Climate Fund, αλλά και τους εθνικούς πόρους. Έτσι τα επόμενα 2 χρόνια θα έχουμε ακόμα 600.
1: Που σημαίνει αυτό, τα 2/3 θα είναι καινούργια πλέον του στόλου. Σχεδόν.
0: Όχι, είναι σήμερα τα 2/3 καινούργια. Μόλις έρθουν και αυτά, θα έχουμε πλήρη ανανέωση του στόλου με στόχο αυτό που προβλέπει το στρατηγικό μας σχέδιο το 2035 να είμαστε στα 2.000 λεωφορεία.
1: Μάλιστα. Τι γίνεται με τους ελέγχους για τη λεγόμενη εισιτήριο διαφυγή, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα πριν πάμε στα γενικά νούμερα, γιατί καταλαβαίνω ότι περισσότεροι επιλέγουν ή μπαίνουν στη διαδικασία να ανέβουν σε λεωφορεία στο στόλο και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Αλλά ξαναλέω, άλλο ένα ζήτημα που στο παρελθόν μας κυνηγούσε αρκετά σε εμάς τους δημοσιογράφους και ρωτούσαμε τις διοικήσεις είναι για τους ελέγχους αυτοί οι οποίοι μπαίνουν στα λεωφορεία και δεν κόβουν εισιτήριο.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια είχαμε μια μεγάλη δυσκολία στους ελέγχους γιατί είχαμε πολύ λίγο κόσμο στο να μπορεί να κάνει τους ελέγχους σε περίπου 260 γραμμές που κυκλοφορούν στο λεκανοπέδιο. Τα προγράμματα ΔΥΠΑ μας βοήθησαν πάρα πολύ, όπως και το πρόγραμμα των πρώην εργαζομένων του Σκαραμαγκά, πάλι από τη ΔΥΠΑ, με τα οποία αυξήσαμε κατά πολύ το δυναμικό, τη δύναμη των ελεγκτών μας. Με αποτέλεσμα όχι απλώς οι έλεγχοι να έχουν πολλαπλασιαστεί, αλλά και τα στοιχεία της μείωσης της εισιτήριο διαφυγής να είναι θεαματικά πια. Και ταυτόχρονα να ξέρετε ότι στην πράξη αυξήθηκαν λίγο, αλλά μετά μειώθηκαν και τα πρόστιμα, γιατί πια ο κόσμος αρχίζει να λειτουργεί διαφορετικά όταν βλέπει τέτοιου είδους ελέγχους να γίνονται. Όπως επίσης βοήθησε πολύ και το Tap and Pay, δηλαδή η δυνατότητα να πληρώνει κανείς το εισιτήριό του με την κάρτα ή μέσω του κινητού τηλεφώνου με τη virtual card.
1: Αυτά γίνονται στο εξωτερικό και όταν μας πηγαίναμε και τα βλέπαμε, κύριε Γιάσορου, λέγαμε μα είναι δυνατόν, όλα είναι δυνατόν, μπορεί να γίνουν.
0: Βέβαια, η τεχνολογία
1: βοηθάει.
0: Έχετε δίκιο, βοηθάει πάρα πολύ η τεχνολογία και πολύ σύντομα θα δείτε και ένα ολοκληρωμένο σύστημα από το ΝΟΑΣΑ και την Google που θα σου δίνει τη δυνατότητα να προβλέπεις όλη σου τη διαδρομή και να την παρακολουθείς.
1: Μάλιστα. Για να κλείσουμε αυτή η ιστορία της τιμολογιακής πολιτικής στα εισιτήρια, θα αλλάξει, υπάρχει μια προοπτική να διαφοροποιήσεις, θα μείνει αυτό που έχουμε σήμερα, θα υπάρχουν κάποιες προοπτικές, ξέρω εγώ, αυτοί οι οποίοι είναι περισσότεροι χρήστες να έχουν καλύτερη τιμολόγια. Πώς το έχετε στο μυαλό?
0: Κοιτάξτε, η βασική τιμή του εισιτηρίου στο 1,20 θα παραμείνει αυτή. Είναι μια στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης. Θέλει να είναι φτηνό το εισιτήριο. Νομίζω έχουμε το φτηνότερο εισιτήριο σε όλη την Ευρώπη. Είναι μια επιδότηση της κυβέρνησης στον πολίτη. Αλλά από εκεί και πέρα τα μοντέλα που έχουμε αρχίσει να εξετάζουμε σε συνεργασία και με το υπερταμείο, το οποίο μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Το Υπουργείο πάντως έχει κάνει πολύ μεγάλη δουλειά σε αυτά τα μοντέλα, έτσι ώστε να μπορέσουμε με τις κάρτες, με τον τρόπο με τον οποίο θα Φτιάχνουμε τις διαδρομές οι κάρτες χωρίς να επηρεάζουμε τις τιμές των εισιτηρίων, να αυξήσουμε κατά πολύ τα έσοδα στον οργανισμό.
1: Γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Εντάξει, υπάρχει, είναι κοινωνικό κομμάτι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά θα πρέπει με κάποιον τρόπο ένα κομμάτι τουλάχιστον της επένδυσης που γίνεται να επιστρέψει.

0: επιστρέφει κανονικά με την έννοια των εισιτηρίων που χρησιμοποιούν οι πολίτες, όσοι χρησιμοποιούν τα μέσα μεταφοράς, και προφανώς να υπάρχει και ένα αποτέλεσμα στην επιχείρηση ΑΕ που είναι. Έτσι δεν είναι?
1: Είναι έτσι. Τα αποτελέσματα ήδη τα τελευταία 3 χρόνια είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Πια οι εταιρείες δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Αυτό που έχει σημασία όμως να λάβουμε υπόψη είναι ότι θέλουμε να προσελκύσουμε περισσότερο κόσμο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ήδη αυτό φαίνεται να γίνεται και από τα πρώτα στοιχεία των ερευνών που δείχνουν ότι το κοινό είναι πιο ικανοποιημένο και έτσι έρχεται λίγο περισσότερο κοντά μας. Αν με τις καθαρές λεωφορεολωρίδες που τώρα μας βοηθούν οι κάμερες AI που λειτουργούν στα λεωφορεία, έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στη λεωφορεολωρίδα, αλλά και με την αύξησή τους πάρα πολύ σύντομα, έχει σχεδιαστεί αυτό, θα έχουμε άλλου είδους λειτουργία στα μέσα. Δηλαδή σήμερα ας πούμε ανακοινώσαμε και είναι αλήθεια ότι από πέρσι που ήταν στα 20 λεπτά η χρονοαπόσταση έχει φτάσει στα 12 και ευελπιστούμε του χρόνου να πάει κάτω από 10. Αυτό είναι πολύ σημαντικό
0: προφανώς,
1: για τον κόσμο.
0: Προφανώς, η συχνότητα. Μα προφανώς. Και τα πιο συχνά λεωφορεία δεν θα έχουν και τόσο γεμάτα λεωφορεία. Καταλάβατε τι εννοώ. Δηλαδή, άλλο να περνάει ένα τέταρτο και άλλο να περνάει ένα 7 λεπτά. Τελευταίο ερώτημα, φίλος Θανάσης, έχει πρόβλημα λίγο με την όραση. Γιατί δεν δουλεύει σε πολλά λεωφορεία η προαναγγελία στάσεων? Υπάρχει και δεν εφαρμόζεται στο σύνολο, ή στη σκέψη σας είναι να εφαρμοστεί σε περισσότερα λεωφορεία αυτή η ιστορία?
1: Όπως έρχονται τα καινούργια λεωφορεία, όλα τα σύγχρονα λεωφορεία έχουν αυτά τα συστήματα. Οπότε είναι θέμα τηλεματικής, καμιά φορά η τηλεματική τεχνολογία, αλλά στις περισσότερες των περιπτώσεων λειτουργεί αυτό το πράγμα, και όπου δεν λειτουργεί υπάρχει άμεση επέμβαση γι' αυτό. Αλλά γίνονται και άλλα βήματα για τη βοήθεια των τυφλών ή ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Όπως τάμπελες μπράιλ στις στάσεις, διάφορα ηχητικά μηνύματα στις στάσεις για να τους βοηθάνε να ανταχθούν, να μπουν στο λεωφορείο, και τέτοια πράγματα τα οποία είναι σχεδόν έτοιμα και θα λειτουργήσουν πολύ σύντομα.
0: Έτσι πρέπει, γιατί είναι και αυτό το κομμάτι της κοινωνίας που χρειάζεται και τη συνδρομή και τη βοήθειά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιάσογλου, την καλημέρα μου. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Γεια σας, να είστε καλά. Κύριε Στέφανος Αγιάσογλου, διευθύνων σύμβουλος της ΟΣΥ, ανώνυμη εταιρεία οδικών συγκοινωνιών, για τις αλλαγές στα λεωφορεία, για τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν και για το θέμα των οδηγών, που ήταν ένα ζήτημα το οποίο το κουβεντιάσαμε αρκετά το προηγούμενο διάστημα. Να ακούσατε και την είδηση για την σχολή οδηγών που κάνει η ίδια η εταιρεία για να κάνει επαγγελματίες και να τους κρατήσει τουλάχιστον για 5 χρόνια μετά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, αργήσαμε λίγο και επιστρέφουμε.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel, υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τα νέα κόμματα και η μάχη του Βορρά. Ο φόβος της Άγκυρας για τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το νομοσχέδιο για το Αιγαίο. Γιατί η Αθήνα έχει γίνει αποικία περιστεριών? Φταίει το σύστημα ή οι γονείς για το στρες των εξετάσεων? Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
5: Η απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε 3 σχολές. Ιατρικής και επιστημονικής. Επιστημών Υγείας, Νομικής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
9: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
8: Φυσικά. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

0: Μα δουλεύει το τραγούδι, το καταλάβατε. Έτσι δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα κλπ. Αλλά ξαναλέω, καλύτερα να είναι έτσι ο καιρό 20. Πόσο έχει σήμερα, 23, παρά να είμαστε στην Ισπανία. Το μεταξύ μου στείλε μήνυμα ακροατή πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, που μου λέει στα νότια τη Ισπανία, ο Δημήτρη είναι. Μόνο ζέστη λέει δεν κάνει, έχει λυσάξει λέει στον αέρα. Ναι, αλλά εγώ έβλεπα. Πού έβλεπα. Σου πω, κάτσε, μην νομίζετε ότι λέω ότι θέλω, ότι σκέφτομαι. Λοιπόν, πού τα, τα στοιχεία μου εδώ πέρα εμένα. Λοιπόν, έβλεπα Μπιλμπάο που είναι βόρεια. Λοιπόν, Μπιλμπάο βλέπω 30. Την εβδομάδα που ξεκινάει, 34 αύριο. Την περασμένη εβδομάδα είχε 38-39, μου λέγανε ακροατές που είναι εκεί. Για να μην νομίζω ότι σας λέω πράγματα τα οποία δεν έχουν βάση, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα, όχι ο Μιχαλής, ο Γιάννης από την Ολλανδία μου λέει: υπάρχει η περίπτωση χρέωσης με βάση την κουβέντα που κάναμε τον κύριο Γιάσογλου, με βάση την διαδρομή και φίξ τιμή. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά αυτό που λέει ο Γιάννης, είναι όπως αυτό που λέγαμε κάποια στιγμή για τα διόδια των εθνικών οδών. Να πηγαίνουμε, να πληρώνουμε ανάλογα με τα χιλιόμετρα που κάνουμε και όχι φίξ τιμή. Πώς το λένε, μπαίνει στην Αττική Οδό και βγαίνει με 2,55 και αυτός που κάνει μία έξοδο μόνο πάλι 2,55. Το σωστό, το πιο σωστό είναι αυτό. Να είναι ένα μια μίνιμουμ τιμή το χιλιόμετρο και ανάλογα με τα χιλιόμετρα τα οποία κάνεις βγαίνοντας στο δρόμο. Τώρα βέβαια αυτό δεν ξέρω αν μπορεί να εφαρμοστεί στα αστικά λεωφορεία. Δεν το ξέρω αυτό αν μπορεί να γίνει. Η Μαριάννη πάντως λέει δεν πληρώνονται τα εισιτήρια και χρειάζονται περισσότεροι έλεγκτες. Ενώ ο Μιχάλης το πάει αλλού, στο μετρό λέει δεν έπρεπε να υπάρχει το ανοιγόμενο τζάμι, αλλά τουρνικέ ώστε να μην μπαίνουν και βγαίνουν 2-2. Έτσι λέει θα είχαν περισσότερα κέρδη. Την καλημέρα μου. Καλημέρα Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιάννης λέει γιατί δεν κάνει έλεγχο οδηγός. Δεν ξέρω, προλαβαίνει. Από μπροστά δεν μπαίνουν μόνο μέσα. Στο εξωτερικό, όπου βλέπω και συμπατριώτες που είναι οδηγοί, ειδικά στη Γερμανία σε αστικά λεωφορεία, οι οδηγοί εκτελούν χρέη έλεγκτη. Έτσι. Κλείνοντας, σύμφωνα με τα στοιχεία που μου δίνουν εδώ οι συνάδελφοι του Διεθνούς, την τηλεόραση και στο ραδιόφωνο και στο sky.gr, ο Δονάλντιος επέστρεψε, λέει, εκτάκτος από τη Νέα Υόρκη που είχε πάει να παίξει γκολφ στην Ουάσιγκτον και ακύρωσε, λέει, όλο το πρόγραμμα το Σαββατοκύριακο. Και αυτό, σύμφωνα με τους συναδέλφους εδώ, δεν προμηνύει ευχάριστα πράγματα ή ενδεχομένως να προμηνύει αν θα πάμε σε συμφωνία, κατά την ταπεινή μου άποψη. Για να δούμε. Και το άλλο, το οποίο ακούσατε ήδη στις ειδήσεις και είναι εντυπωσιακό, κόντρα, λέει, δύο αυτοκινήτων κάπου στη Θεσσαλονίκη με 220 χιλιόμετρα. Πώς το λέει το τραγούδι, ρε Νότι? 220 βόλτ, αυτό δεν λέει, αλλά είναι βόλτ, αυτό δεν είναι χιλιόμετρα. Σωστό και αυτό. Πώς σταματάς με 220 χιλιόμετρα, μπορείτε να μου πείτε? Σταματάς, θέλει το χρόνο του όμως, δεν θέλει. Είναι σαν να το ψήσεις και από τις δύο πλευρές το ζήτημα. Το έχω κάνει και αυτό πιτσιρικάς εγώ, αλλά να ξέρετε, ζορίστηκα να σταματήσω. Τότε δεν είχαμε κάμερες, όπως δεν τα λέμε αυτά. Λοιπόν, και με κάμερες, τώρα κανονικά, να ξέρετε, διότι έρχεται η ώρα της εφαρμογής. Και με τη διόρυγα της Κορίνης, όταν θα γυρίσουμε, θέλω να σας πω, είδα σήμερα ένα εντυπωσιακό ρεπορτάζ στην Καθημερινή, αλλά δεν έχουμε κουβεντιάσει πώς ξεκίνησε το πρόβλημα και φτάσαμε εδώ. Το τώρα το ξέρουμε ότι είναι κλειστή η διόρυγα της Κορίνθου. Πώς δημιουργήθηκε το πρόβλημα, το ξέρουμε ή δεν μας νοιάζει καθόλου? Με έναν αγωγό που είχε σπάσει και δεν έδινε κανείς ενδιαφέρον. Και να τον αντιμετωπίσει. Και δημιούργησε το πρόβλημα. Αγωγός. Γνωστός αγωγός. Από τα αγωγούς, παιδί μου. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μετά. Πάμε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες.
3: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450 24477. Μαζί στην απόλαυση.
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Απόσταξης, μακρόχρονης παλαίωσης, single malt, blend. Κάθε ποτό έχει τη δική του ταυτότητα που ταιριάζει σε κάθε περίσταση. Κάθε ποτό βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
7: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
7: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
7: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
10: Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για το περιστατικό με πυροβολισμούς και έναν τραυματία που σημειώθηκε το πρωί έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Μικρολίμανο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνθρωπος που τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικών είναι δραπέτης με πλούσιο ποινικό παρελθόν. Όπως ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου από το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ο άνδρας, ο οποίος ήταν πεζός, έβγαλε όπλο με έναν από τους αστυνομικούς να αντιδρά άμεσα και να τον τραυματίζει. Οι αρχές εντόπισαν στην κατοχή του τρία όπλα, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε μια τσάντα με 6 χειροβοβίδες. Ο συγκεκριμένος άνδρας είχε αποδράσει με 3 ακόμη άτομα τον Ιούνιο του 2019 από το μεταγωγόν στην Πέτρου Ράλη, κρατώντας μάλιστα ομήρους αστυνομικούς. Έχει καταδικαστεί για ανθρωποκτονία 30χρονου το 2013 στην Κεσαριανή. Το 2012, ενώ επιχειρούσε να κλέψει ποδήλατο από πολυκατοικία στο Νέο Κόσμο, στη θέα των αστυνομικών που κλήθηκαν στο σημείο, δεν δίστασε να πυροβολήσει στον αέρα και να πετάξει χειροβοβίδα κατά των αστυνομικών. Εμπλέκεται σε 17 ένοπλες ληστείες σε σπίτια και 18 ένοπλες ληστείες σε καταστήματα. Πείρα κατά της Αμερικανικής κυβέρνησης εξαπέλυσε ο επικεφαλής Ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραχτσί. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, ανέφερε ότι η Αμερικανική ηγεσία σαμποτάρει με τις αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις της τις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, η αλλαγή του προγράμματος του Αμερικανού Προέδρου τροφοδοτεί σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανά νέα πλήγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στο γάμο του γιού του, επικαλούμενος κυβερνητικές υποθέσεις. Το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει, ανέφερε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του, προσθέτοντας ότι δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Το θέμα της επιστροφής και επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα κυριάρχησε στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών. Η Επιτροπή υιοθέτησε σύσταση με την οποία αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν ένα απόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Αύξηση των αφίξεων τον Μάρτιο και περισσότερους Αμερικανούς τουρίστες στο τετράμινο δείχνουν μέχρι στιγμής τα στοιχεία για τον τουρισμό στη χώρα μας. Σύμφωνα με την Καθημερινή, χθες προσθέθηκε μία ακόμη απευθείας πτήση με τις Ηνωμένες Πολιτείες που θα συνδέει την Αθήνα με τον Ντάλλας. Επιπλέον ισχυρό ενδιαφέρον καταγράφεται για διακοπές στη χώρα μας το φθινόπωρο. Μήνυμα με αφορμή τη συμπλήρωση σήμερα 20 ετών από το θάνατο του σμιναγού Κωνσταντίνου Ηλιάκη ανήρτησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Χρέος μας στη μνήμη του όπως και στη μνήμη όλων των πιλότων μας που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος είναι να συνεχίσουμε την προσπάθεια αμυντικής οράκησης της πατρίδας μας, αναφέρει ο κύριος Δένδιας στην ανάρτησή του. Στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείου Ηρακλείου δικάζεται σήμερα ο 43χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος είχε τεθεί στο μικροσκόπιο της δικαστικής έρευνας για την υπόθεση που αφορά εκτεταμένο κύκλωμα στην Κρήτη. Η εισαγγελική αρχή προχώρησε την Παρασκευή σε διαχωρισμό της δικογραφίας του από το υπόλοιπο σκέλος της υπόθεσης. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων κατηγορία που σχετίζεται με απάτη μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στους 90 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την έκρηξη χθες το βράδυ σε ανθρακοριχείο στην επαρχία Σανσί στη βόρειο-ανατολική Κίνα, όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Σύμφωνα με κινέζικα μέσα ενημέρωσης, στο ορυχείο βρίσκονταν συνολικά 247 εργαζόμενοι. Σκληρή επίθεση κατά της τουρκικής κυβέρνησης και της δικαιοσύνης εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος ως Γκιούροσελ, μιλώντας εχθές το βράδυ στη δεύτερη κατά σειρά συγκέντρωση έξω από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Άγκυρα. Η συγκέντρωση αυτή έγινε λίγες ώρες μετά τη δικαστική απόφαση που τον καθαίρεσε από την ηγεσία της παράταξης. Ο Ζέλ χαρακτήρισε τις εξελίξεις πολιτική απόπειρα παρέμβαση στο κόμμα, δήλωσε ότι η παράταξή του δεν πρόκειται να αποδεχθεί διορισμένες λύσεις, ενώ έστειλε μήνυμα πολιτικής αντεπίθεσης, ζητώντας τόσο εσωκομματικό συνέδριο όσο και εθνικές εκλογές. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
11: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Άνεμοι βόρει 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία από 14 έως 23 με 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στη Δυτική η Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά έως 27 και στα νησιά έως 22 με 23 βαθμούς. Την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός, κυρίως στα ανατολικά με βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρει τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη περιορίζεται η αστάθεια. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ, τη Δευτέρα τοπικά 7 και η θερμοκρασία σε άνοδο Τρίτη και Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Γιώργος Ψάλτης.

0: είμαστε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Sky 100,3 βρέχει εδώ στην περιοχή μας και βρέχει και αρκετά, πρέπει να σας πω. Βλέπω όμως κάπου εδώ σε κάποιες τηλεοράσεις που είναι ανοιχτές, βλέπω ένα μονολίθι Πρέβεζας που έχει εξαιρετικές καιρικές συνθήκες. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, άρα κάποια στιγμή θα ανοίξει ο καιρός εδώ σε εμάς. Προς το παρόν, πάντως, επαναλαμβάνω, εδώ στα νότια ρίχνει αρκετή βροχούλα. Προσεκτική, παρακαλώ πάρα πολύ, στο δρόμο, τα μάτια σας 14. Και βλέπω και τα στοιχεία της κίνησης μπροστά μου με τους σχετικούς χάρτες. Το βλέπετε αυτό και όσοι ανεβαίνετε το ποτάμι και όσοι κατεβαίνετε το ποτάμι, από ό,τι μπορώ να παρατηρήσω. Όχι ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά ανάσχεση της κυκλοφορίας υπάρχει στην άνοδο από το ύψος περίπου της Δυραχείου, λίγο μετά τη Δυραχείου, έχει κόβεται ταχύτητα. Όχι ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά δεν πάβει να υπάρχει ένα ζητηματάκι εκεί πέρα που γίνεται και πιο πυκνό εκεί στο τέλος της Αχαρνών, από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Και επίσης βλέπω και στο ρεύμα καθόδου ανασχέσεις κυκλοφορίας, και μάλιστα στο κομμάτι εκεί μπροστά, όπως κατεβαίνετε στην ένωση με την Αττική Οδό, είναι λίγο πιο πυκνή εκεί η κίνηση. Κατά τα άλλα, εντάξει, τα κλασικά ζητήματα του Σαββάτου, τέτοια ώρα που είναι 11 και 10 πρώτα λεπτά. Εκτάκτως κάνουμε παρέα μέχρι τις 12 παρά τέταρτο περίπου. Σήμερα εδώ στον Sky 100,3 και περνάμε υπέροχα, αλήθεια σας το λέω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Η Πέννη μας θέλει την καλημέρα της από τη ζεστή Ολλανδία με 28 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ πάρα πολύ. Η Ολλανδία, Η Ολλανδία, εμείς πόσο έχουμε άλλη και τι θερμοκρασία έχουμε, για κάτσε να δω. Διότι αυτό έχει και ένα ενδιαφέρον, να σας πω την αλήθεια. Εμείς εδώ λοιπόν στα νότια προάστια 22, στο κέντρο 21, στα βόρεια 19, 28 η Ολλανδία, πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα Γεώργη από τις Φιλιάτες, χαιρετισμούς. Όχι, όχι, μπερδεύεις τα πράγματα. Ναι, εδώ είμαστε εκτάκτους για να κάνουμε παρέα σήμερα Σάββατο που ο μήνας έχει 23. Τα καλύτερα εύχομαι σε όλους. Και πάμε στην παρέα μας να βάλουμε τον κύριο Βίκτορα Ηλιέζερ. Θα μου πεις γιατί ψάλτη. Καταρχήν είναι συνάδελφος δημοσιογράφος. Έκανε μια ανάρτηση ο κύριος Ηλιέζερ για ένα θέμα που προκάλεσε και πάρα πολύ συζήτηση και αναστάτωση. Αναφέρομαι στην συμπεριφορά του υπουργού της κυβέρνησης του Ισραήλ, του Μπεν Γκβίρ, αν λέω σωστά το όνομά του. Λοιπόν, με αφορμή τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν πάνω σε ένα στολίσκο και είχαν στόχο να πάνε κάποια στιγμή προς τη μεριά της Παλαιστίνης, τους σταμάτησε ο Ισραηλινός στρατός, μεταφέρθηκαν σε εγκαταστάσεις του Ισραήλ και εκεί λοιπόν ο υπουργός, ο συγκεκριμένος, με έναν τρόπο που προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις και εσωτερικά στο Ισραήλ, δεν πέρασε πολύ όμως στην κοινή γνώμη αυτή η ιστορία, αλλά και στην Ευρώπη και στη χώρα μας που κάναμε διάβημα διαμαρτυρίας, και στις Βρυξέλλες όπου και εκεί υπήρξαν αντιδράσεις, και στην Ισπανία και στην Ιταλία, η κυρία Μελώνη ήταν με μια πάρα πολύ αυστηρή δήλωση κλπ. Και θέλω να κουβεντιάσουμε λοιπόν με τον συνάδελφό μου τον κύριο Ηλιέζερ για αυτήν την συμπεριφορά, για αυτόν τον υπουργό ο οποίος δεν είναι πρώτη φορά που κινείται με αυτόν τον τρόπο, τον ακραίο τρόπο. Μπορεί να διαφωνεί κανείς και να λέει ότι θέλει τέλος πάντων για τη χώρα του Ισραήλ και να κάνει κριτική, ενδεχομένως γιατί δεν τα βιώνει ορισμένα πράγματα ή ενδεχομένως γιατί πράγματι κάποιες καταστάσεις φαίνονται ότι είναι εκτός ορίων αυτών που εμείς έχουμε συνηθίσει. Κύριε Ηλιέζερ, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδα που κάνατε μια ανάρτηση και ουσιαστικά μεταφέρατε μια δήλωση μιας Ισραηλινής, της κυρίας Έρικα Χάζαν Γκρίνμπεργκ, η οποία αποτυπώνει, λέει, την οργή της πλειοψηφίας των πολιτών του Ισραήλ για αυτά τα οποία έγιναν και καταγράφηκαν με κάμερες από την παρουσία του συγκεκριμένου υπουργού, ο οποίος έχει συγκεκριμένες απόψεις, θέσεις, συμπεριφορές απέναντι σε οποιονδήποτε ο οποίος μπορεί να λειτουργεί διαφορετικά. Τι ακριβώς συμβαίνει στην κοινωνία του Ισραήλ με αυτήν την υπόθεση?
1: Κοιτάξτε, η ιστορία και η πορεία του Ίταμαρ Μπεν Γκβίρ είναι γνωστή εδώ και περίπου 8 χρόνια στο κράτος του Ισραήλ. Πρόκειται για έναν ακραίο εξτρεμιστή.
0: Ο οποίος εκπροσωπεί κάποιο πολιτικό κόμμα, υποψιάζομαι.
1: Ο οποίος είναι επικεφαλής ενός κόμματος που θα σας έλεγα όμως, κύριε Ψάλτη, παραφράζει, παραπλανεί και θα έλεγα προσβάλλει κάθε έννοια του σιωνισμού, δηλαδή το κόμμα του, πώς λέγεται, σιωνιστική δράση.
0: Μάλιστα.
1: Μα η δράση του όμως είναι αντίθετη στην βάση της ιωνιστικής ιδέας και στις αρχές του εβραϊσμού. Γιατί? Γιατί η ταπείνωση ανθρώπων αντίκειται στις βασικές αξίες του εβραϊσμού και αντίκειται και στην σιωνιστική ιδέα, γιατί η σιωνιστική ιδέα κτίστηκε με στόχο τη συμβίωση, την αρμονική συμβίωση με τους γείτονες Άραβες και Παλαιστινίου.
0: Κύριε Ελιέζερ,
1: ο Ιταμάρ το κόμμα του,
0: μου επιτρέπετε,
1: για πολιτικούς λόγους,
0: ωραία,
1: την ίδια τη σιωνιστική ιδέα, χρησιμοποιώντας ως τίτλο την σιωνιστική δράση.
0: Ερώτημα.
1: Που επαναλαμβάνω δεν έχει καμία σχέση.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Τι ποσοστό παίρνει στις εκλογές το κόμμα του κυρίου του συγκεκριμένου?
1: Θα σας πω, στις τελευταίες εκλογές, κύριε Ψάλτη, το 2022,
0: ναι,
1: πήρε 6% μαζί με το κόμμα του Σμούντριτς. Οι δημοσκοπήσεις σήμερα δείχνουν ότι θα εκλέξει, αν οι εκλογές γινόντουσαν σήμερα στο Ισραήλ, ότι θα εξέλεγε 9 βουλευτές εκ των 120 βουλευτών που διαθέτει το Ισραηλινό Κοινοβούλιο.
0: Ναι, θα πάμε, πάει σε εκλογές η χώρα, σωστά. Έχει διαλυθεί η Βουλή και πάει σε εκλογές, αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα. Το γεγονός ότι μετέχει στην κυβέρνηση με επιλογή προφανώς του Πρωθυπουργού είναι για να βγαίνουν τα νούμερα. Καλά το λέω, για να υπάρχει μια πλειοψηφία στην Κνεσέτ, στην Ισραηλινή Βουλή.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Η διαφορά είναι ότι αυτές οι ακραίες, οι εξτρεμιστικές φωνές που ακούγονται από τον Ίταμαρ Μπεν-Γκβίρ και τον συνάδελφό του, τον Σμόντριτς, στην Ισραηλινή κυβέρνηση, ήταν στο περιθώριο της πολιτικής ζωής και στο περιθώριο της κοινωνίας.
0: Ναι.
1: Ο Βενιαμίν Νετανιάου το 2022, προκειμένου να σχηματίσει μια κυβέρνηση συνασπισμού που θα είχε την πλειοψηφία στην Ισραηλινή Βουλή, νομιμοποίησε εντός εισαγωγικών την συμμετοχή στην εξουσία αυτών των περιθωριακών δυνάμεων της Ισραηλινής κοινωνίας.
0: Μάλιστα.
1: Και το βλέπουμε αυτό, γιατί σήμερα οι Ισραηλινοί, παρά το γεγονός ότι φέρουν ως πρώτο κόμμα το κόμμα του Λικούντ, αλλά παρά τα αυτά όμως υπάρχει μια γενική αποδοκιμασία. Δηλαδή το Λικούντ, ναι, μεν έρχεται το πρώτο κόμμα.
0: Το Λικούντ είναι το κόμμα του Νετανιάχου, το Λικούντ, σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι,
1: αλλά ο κυβερνητικός συνασπισμός του οποίου ηγείται το Λικούντ, υπολείπεται κατά πολύ προκειμένου να έχει την πλειοψηφία στην Ισραηλινή Βουλή. Δηλαδή,
0: σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές έχει πιο χαμηλά ποσοστά.
1: Ακριβώς, δηλαδή στις προηγούμενες εκλογές κατάφερε ο κυβερνητικός συνασπισμός να έχει 63 έδρες εκ των 120, σήμερα με δυσκολία πιάνει τις 50 έδρες.
0: Α, χάνει 13.
1: Αυτό
0: λοιπόν
1: σημαίνει ότι η μεγάλη πλειοψηφία της Ισραηλινής κοινωνίας αποδοκιμάζει τις τακτικές της σημερινής κυβέρνησης Νετανιάου.
0: Ένα άλλο ζήτημα που θέλω να κουβεντιάσουμε, κύριε Ελιέζερ, με αφορμή και το γεγονός ότι πάει, αλλά είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, είναι η ζωή στην καθημερινότητα του Ισραήλ. Δηλαδή, θέλω να πω, σας το έλεγα και προχθές στο τηλέφωνο που μιλήσαμε, το Ισραήλ ως χώρα έχει, ας πούμε, έχει μέτωπα τώρα και έχει πολεμικές συγκρούσεις και λοιπά, και με το Λίβανο και με το Ιράν και λοιπά. Η ζωή καθημερινή πώς είναι? Έχει προϊόντα, έχει ακρίβεια, έχει ζητήματα τα οποία, πέρα από τον πόλεμο, που ο πόλεμος είναι ένα απαρτό θέμα με τα ζητήματά του αντικειμενικά, δηλαδή. Πώς ζει, πώς περπατάει η ζωή στο Ισραήλ?
1: Είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη αυτή που βιώνουν οι Ισραηλοί μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023.
0: Ναι.
1: Εκεί πέρα πραγματικά βίωσαν ένα μεγάλο τραύμα μετά την φωνική επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ. Η ζωή επανέρχεται σιγά σιγά, αργά και σταθερά, αλλά υπό διαφορετικές συνθήκες. Δηλαδή οι Ισραηλοί σήμερα έχουν μάθει ότι βεβαίως εργάζονται, βεβαίως παρουσιάζονται ανάλογα με την ειδικότητα όλοι οι άντρες στις εφεντρίες και καλούνται να υπηρετήσουν στο στρατό ακριβώς για να μπορέσουν να κρατήσουν την ύπαρξη του Ισραήλ απέναντι.
0: Όχι, για δύο χρόνια δεν είναι?
1: Είναι, όχι, τακτικό στρατός είναι τρία χρόνια,
0: τρία,
1: και από εκεί και πέρα μέχρι τα 40 τους χρόνια οι Ισραηλοί υπηρετούν από 30 έως 90 μέρες υποχρεωτικά, καλούνται στο στρατό για να εκπαιδεύονται τα νέα οπλικά συστήματα και να μπορούν να διατηρούν.
0: Μάλιστα.
1: Ξεχνάτε ότι το Ισραήλ είναι μια χώρα με 10 εκατομμύρια ανθρώπους. Δεν είναι οι αραβικές χώρες των 350 εκατομμυρίων. Και έχει αυτή τη στιγμή απειλείται το ΤΕΜΕ ΑΙΟΤΑ σε τρία μέτωπα. Από το μέτωπο της Γάζας με τη Χαμάς, από το μέτωπο του Λιβάνου από την Χεζμπολά και προφανώς από το ανατολικό μέτωπο, το οποίο είναι και το μεγάλο μέτωπο με το Ιράκ.
0: Ναι.
1: Η καθημερινότητα λοιπόν χαρακτηρίζεται πρώτα απ' όλα από τα καταφύγια. Δεύτερον, στο βόρειο Ισραήλ, όπου ο πόλεμος συνεχίζεται, ξέρετε τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες. Υποτίθεται ότι υπάρχει μια κατάπαυση πυρός, μια συμφωνία κατάπαυσης πυρός με τη Χεζμπολά και τον Λίβανο. Μόνο που δηλώνουν ότι εδώ δεν πρόκειται για κατάπαυση πυρός, πρόκειται για πυρ χωρίς παύση. Γιατί οι κάτοικοι στο βόρειο Ισραήλ είναι υποχρεωμένοι να περνούν πάρα πολλές ώρες στα καταφύγια λόγω των ρουκετών που συνεχίζουν να εκτοξεύονται και των drones με τα εκρηκτικά που εκρήγνυνται και προκαλούν τεράστιες ζημιές που εκτοξεύονται από την Χεζμπολά προς το βόρειο Ισραήλ. Η οικονομία για έναν λόγο, αν θέλετε, όχι περίεργο, αλλά θα έλεγα ότι η high-tech, η υψηλή τεχνολογία στο Ισραήλ συνεχίζει να παράγει κέρδη και συνεχίζει να ανθεί. Αυτό, αν θέλετε, είναι το μυστικό της Ισραηλινής οικονομίας, η καινοτομία και η υψηλή τεχνολογία.
0: Ναι.
1: Αυτό προσελκύει οι επενδυτές ακόμη και εν καιρό πολέμου.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ξαναλέω, η ιδιαιτερότητα της καθημερινότητας έχει να κάνει με αυτό που λέτε. Το άκουσα και από τον συνάδελφό μου που ήταν κάτω για περίπου 90 μέρες εκεί, ότι κοντά είναι τα καταφύγια. Και κοιτάμε ψηλά και καταφύγια, αν και εφόσον χτυπήσουν οι συναγερμοί κλπ. Για να κλείσουμε, οι τιμές, η ζωή, δηλαδή θέλω να πω το πορτοφόλι. Ναι, ρωτάω, λέω, οι τιμές, τα προϊόντα, η στεγαστική κρίση, τέλος πάντων, τα θέματα με τη στεγαστική ζωή εκεί, πώς είναι τα πράγματα.
1: Θα σας έλεγα ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζει και η Δυτική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας. Δηλαδή, η αξία των ακινήτων ανεβαίνει καθημερινά με ηλικιώδεις ρυθμούς. Τα ενίκια επίσης,
0: ναι.
1: Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ ανεβαίνουν μεν, αλλά ελεγχόμενα δε, ο πληθωρισμός ακόμα συγκρατείται στα επίπεδα του 2-3%,
0: ναι.
1: Η ανεργία είναι ευτυχώς σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι ο πόλεμος αυτός έχει κοστίσει σε δουλειές, δηλαδή υπάλληλοι, άνθρωποι, ελεύθεροι επαγγελματίες, όταν είναι υποχρεωμένοι να εγκαταλείψουν τη δουλειά τους για 2 και 3 μήνες προκειμένου να υπηρετήσουν στο στρατό, αντιλαμβάνεστε ότι παρά τις όποιες επιδοτήσεις παρέχει το κράτος, η δουλειά είναι δουλειά.
0: Σωστό. Και ο πόλεμος, αν δεν είναι μεριά, είναι πόλεμος.
1: Ό,τι
0: σημαίνει αυτό.
1: Και θα σας έλεγα ότι είναι ένας πόλεμος που δεν έχουν επιλέξει οι Ισραηλινοί πολίτες, κύριε Ψάτ. Τους έχει επιβληθεί. Γιατί φανταστείτε, εάν θα ήταν επιλογή, εάν οι Ισραηλινοί διεκδικούσαν εδάφη από το Λίβανο, διεκδικούσαν εδάφη από το Ιράν ή διεκδικούσαν την επιβολή και την κυριαρχία στη λωρίδα της Γάζας. Μα τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει. Γιατί από τη λωρίδα της Γάζας στο Ισραήλ την κατήχε μέχρι το 2005, αλλά αποχώρησε από το 2005. Άρα είχαν όλη την ευκαιρία να αναπτύξουν την οικονομία με τις ευρωπαϊκές και τις διεθνείς βοήθειες και χρηματοδοτήσεις, μόνο που η Χαμάς, αντί να επενδύσει σε σχολεία και νοσοκομεία, προτίμησε να επενδύσει σε σύραγγες και σε ρουκέτες.
0: Πότε είναι οι εκλογές, για να κλείσουμε, κύριε Λιέζα, κανονικά?
1: Κανονικά οι εκλογές είναι τον Οκτώβριο του 2026, εάν τελικά... Εκτός εάν η Βουλή αποφασίσει για πρόωρες εκλογές που θα γίνουν το Σεπτέμβριο του 2020.
0: Ένα μήνα νωρίτερα, μάλιστα.
1: Ένα μήνα νωρίτερα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Λιέζερ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, αυτά και για το βασικό ζήτημα που ήταν η ιστορία του τρόπου συμπεριφοράς, επαναλαμβάνω, του υπουργού, του Μπεν Γκβίρ, ο οποίος με τις κάμερες και λοιπά, που προκάλεσε και αρκετές αντιδράσεις γύρω από τα ζητήματα των ανθρώπων οι οποίοι συνελήφθησαν και επέστρεψαν. Θυμίζω και επαναλαμβάνω και υπογραμμίζω και το διάβημα διαμαρτυρίας που έχει γίνει από την Αθήνα, αλλά επιμένω και από την Ιταλία και από την Ισπανία και από τις Βρυξέλλες γενικότερα για την συμπεριφορά του συγκεκριμένου ανθρώπου απέναντι σε άτομα τα οποία συνελήφθησαν. Λοιπόν, τώρα έχω λίγο χρόνο, πολύ λίγο χρόνο. Μην το ξεχάσω αυτό, θέλω να σου το πω, γιατί ενδεχομένως πέρασε στα ψηλά. Με μια ευνηδιαστική απόφαση του κουμπάρου μας, του Ταγί Περντογάν, η οποία δημοσιεύθηκε και στην εφημερίδα της κυβέρνησης, έκλεισε το κορυφαίο ιδιωτικό πανεπιστήμιο Μπιλγκί στην Κωνσταντινούπολη, εν μέσω του ακαδημαϊκού έτους, παρακαλώ πάρα πολύ. Ουσιαστικά ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας, το οποίο πανεπιστήμιο έχει περισσότερους από 20.000 φοιτητές, όχι μόνο από την Τουρκία, αλλά και από το εξωτερικό, και νομίζω ότι υπάρχουν και κάποιοι Έλληνες οι οποίοι ήταν στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Το διάταγμα επικαλείται νόμο που επιτρέπει το κλείσιμο ιδιωτικού ιδρύματος εάν το αναμενόμενο επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι ανεπαρκές. Από το 2025 το πανεπιστήμιο διοικείται από κρατικό προσωρινό διαχειριστή, αφού η τουρκική εταιρεία, λέει, που είχε εξαγοράσει το πανεπιστήμιο κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος και φορολογική απάτη. Αυτά για το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Από την άλλη μεριά, η Τουρκία, με αφορμή την κρίση που υπάρχει με την απόφαση για αποπομπή του επικεφαλής του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, του περίφημου Τσέχαπέ, βύθισε την τουρκική λίρα και το τουρκικό χρηματιστήριο, κλείνοντας μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Η Τουρκία, διάβαζα την περασμένη εβδομάδα σε αναλύσεις, πούλησε σχεδόν το 90% των αμερικανικών ομολόγων που είχε στην κατοχή της για να μπορέσει να προστατεύσει, για να, τέλος πάντων, να σώσει την τουρκική λίρα, η οποία διολυσταίνει σταθερά. Αυτά για την τουρκική οικονομία, και άλλα που θέλω να σας πω θα τα πούμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων.

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
2: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό. Οστεομούβ.
4: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
5: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Διερωτάμενοι για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
8: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
9: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
10: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
9: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
10: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
11: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδί-και-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Μια Κυριακή από τη ζωή του Κώστα Τσόκλη. Είναι καλλιτέχνης.
13: Έχω τόσες φορές διηγηθεί τη ζωή μου και στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες που πια δεν είμαι βέβαιος αν αυτά που λέω είναι αλήθεια.
12: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Στον

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες αστυνομίας για το περιστατικό με πυροβολισμούς και έναν τραυματία νωρίς το πρωί στην ακτίδη Λαβέρη στο Μικρολίμανο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ο οποίος τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά είναι 42 ετών, αλλοδαπός, δραπέτης με πλούσιο ποινικό παρελθόν. Μεταξύ άλλων, εμπλέκεται σε υπόθεση ανθρωποκτονίας, σε υπόθεση ομηρίας αστυνομικών, σε 17 ένοπλες ληστείες σε σπίτια και 18 ένοπλες ληστείες σε καταστήματα. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο των αρχών, προτάσσοντας όπλο με έναν από τους αστυνομικούς να αντιδρά, άμεσα τραυματίζοντάς τον. Στην κατοχή του βρέθηκαν 3 όπλα, ενώ σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκε τσάντα με 6 χειρομβοβίδες. Πειρά κατά της αμερικανικής κυβέρνησης ότι σαμποτάρει με τις αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις της στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, εξαπέλυσε ο επικεφαλής Ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραχτσί. Την ίδια ώρα, αλλαγή του προγράμματος του Αμερικανού Προέδρου τροφοδοτεί σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών. Σύμφωνα με το CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανά νέα πλήγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στο γάμο του γιου του επικαλούμενος κυβερνητικές υποθέσεις. Στους 90 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την έκρηξη εχθές το βράδυ σε ανθρακοριχείο στην επαρχία Σανσί στη βόρειο-ανατολική Κίνα, όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Στο ορυχείο βρίσκονταν συνολικά 247 εργαζόμενοι. Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις στην αίθουσα συνεδριάσεων του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας, στην οποία θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τετάρτη η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Συνελήφθησαν τα ξημερώματα 2 ημεδαποί, 32 και 25 ετών, οι οποίοι έκαναν αυτοσχέδιο αγώνα ταχύτητα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, κινούμενοι με 221 χιλιόμετρα την ώρα αντί για 120, που είναι και το ανώτοτο επιτρεπόμενο όριο στην περιοχή. Και ο καιρός, νεφώσει στην Αττική μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 11 και 35 πρώτα λεπτά. Σκάει 100,3. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Βλέπω διάφορα δημοσιεύματα τώρα στα διεθνή μέσα ενημέρωση. Ένα από αυτά που έχουν το δικό τους ενδιαφέρον είναι ότι φαίνεται, λέει, ότι οι Σομαλοί πειρατές επανέρχονται. Το τελευταίο 24ωρο, δύο εμπορικά πλοία, λέει, κοντά στη Σομαλία ανέφεραν ότι παρουσιάστηκαν, λέει, μικρές βάρκες με 5 άτομα η κάθε μία κοντά στα δύο σκάφη, και στις δύο περιπτώσεις, λέει, των συγκεκριμένων εμπορικών σκαφών, οι ένοπλες ομάδες ασφαλείας που υπήρχαν αντιμετώπισαν, λέει, τις βάρκες αυτές χρησιμοποιώντας όπλα, και οι συγκεκριμένες βάρκες απομακρύνθηκαν, λέει, πριν προλάβουν να επιχειρήσουν να εφορμήσουν επί των πλοίων αυτών. Οι αρχές προειδοποιούν τα πλοία στην περιοχή να είναι σε εγρήγορση για περαιτέρω απόπειρες, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και βλέπω και τα στοιχεία των πλοίων. Το ένα ήταν μάλιστα αιγυπτιακό πλοίο, το οποίο είχε και ήταν φορτωμένο με πετρέλαιο. Μέσα σε όλα τα άλλα τα οποία υπάρχουν, επαναλαμβάνω, με αφορμή αυτό που ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων, ότι υπάρχει μια κινητικότητα με αφορμή την ακύρωση του προγράμματος του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος επέστρεψε εσπευσμένα από τη Νέα Υόρκη στην Ουάσιγκτον και δεν προειδεάζει για ευχάριστα πράγματα όλη αυτή η ιστορία. Όπως και να έχει, βλέπω και μια δήλωση που έχει κάνει ο Υπουργός Άμυνας της Τεχεράνης του Ιράν, που λέει ότι η αμερικανική πλευρά πρέπει να αποδεχθεί τους όρους που βάζει πάνω στο τραπέζι και η ιρανική πλευρά. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θυμίζω ότι χθες το Brent έκλεισε στα 103,9 το βαρέλι, με μια τελική άνοδο 1,30%, το αμερικανικό στα 97 ακριβώς, ενώ το φυσικό αέριο, που ακουμπάει την Ευρώπη περισσότερο, στα 48,69 ευρώ η μεγαβατόρα, με μια πτώση κατά 1,46%. Έτσι. Δεν σας είπα, να το πω τώρα για να κλείσουμε, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο, με αφορμή την ιστορία του δημοσιεύματος σήμερα της Διόρυγας Κορίνθου, η οποία πραγματοποιούνται σε βάθος εργασίες στα Πρανή για να μπορέσει να ανοίξει και να εξυπηρετήσει τις ανάγκες και του τουρισμού. Γιατί είχαμε το Γενάρη του 2021 σοβαρές καταπτώσεις, οι οποίες δημιουργήθηκαν γιατί, όπως σας έλεγα νωρίτερα, διότι υπήρξε ένας αγωγός αποχέτευσης, ο οποίος είχε σπάσει. Κανείς όμως δεν έδωσε σημασία για να το αντιμετωπίσει, παρά το γεγονός ότι είχε εντοπιστεί το πρόβλημα του σπασμένου αγωγού. Άρα, λοιπόν, όσο το πρόβλημα αυτό ήταν εκεί και εξελισσόταν η ζημιά που έκανε, φτάσαμε στο σημείο το σημερινό, που γίνονται εκτεταμένα έργα για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που υπάρχει και διαπιστώθηκε, και η ημερομηνία παράδοση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ καθημερινής και λειτουργίας πια από εκεί πέρα της Διόρυγας Κορίνθου, ήταν το 24. Τώρα είμαστε στο 26 και ακόμα δεν έχει δοθεί σε λειτουργία κανονικά, και χωρίς να κλείσει τους χειμερινούς μήνες, γιατί υπάρχουν ανάγκες και το χειμώνα να περνάνε τα πλοία από εκεί, π.χ. τα πλοία τα οποία μεταφέρουν καύσιμα στο δυτικό κομμάτι και στο Ιόνιο, και τα οποία τώρα αναγκάζονται να κάνουν ένα πλήρη κύκλο της Πελοποννήσου. Λοιπόν, και κάτι άλλο που είναι λίγο διαφορετικό, αλλά μ' άρεσε. Υπάρχει ένας συμπατριώτης, κυρίες και κύριοι, ο οποίος έρχεται με τα πόδια από τη Γερμανία. Έχει αποφασίσει να κάνει τη διαδρομή των 2.400 χιλιόμετρων με τα πόδια. Βρίσκεται στην 54η μέρα, τον παρακολουθώ στα κοινωνικά δίκτυα, και του απομένουν άλλα 720 χιλιόμετρα για να φτάσει στη Θεσσαλονίκη, παρακαλώ πάρα πολύ. Με τα πόδια. Κάνει κάθε μέρα καμιά πενινταριά. Ίσως και λίγο παραπάνω, ίσως και λίγο λιγότερα. Αλλά για σκεφτείτε αυτή τη διαδρομή. Κλείνοντας, είχαμε κανονίσει να μιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης για μια πρόταση που έχουν βάλει πάνω στο τραπέζι για το δίπλωμα κινητικότητας. Είναι ένα υπέροχο θέμα. Έχει να κάνει σχεδόν με το δίπλωμα οδήγησης, αλλά όχι μόνο για αυτούς οι οποίοι θα πάρουν μηχανάκι ή αυτοκίνητο ή το πατίνι, αλλά και τους απλούς πολίτες. Δίπλωμα κινητικότητας, του πώς συμπεριφερόμαστε στους δρόμους. Θα τα πούμε όμως σαν ευθέτω χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή εκπομπή. Σας καλημερίζω. Μείνετε εδώ θα τα μάθετε όλα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: καλοκαίρι. Εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad.

0: Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
2: Βρε αγάπη μου, πώς ωραία μέρα είσαι.
3: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
9: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
13: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
12: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
13: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
14: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
15: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την

0: ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
1: Την Τρίτη στις 9 του βράδυ, στο Sky.
2: Μιλάνο,
3: Ζάγκρεπ,
2: Βρυξέλλες,
1: Σόφια,
2: Ρίγα,
3: Μαδρίτη.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Σάββατο πρωί και είμαστε εδώ στο ραντεβού μας Sky 100,3 και Euronet, η Ευρώπη στον Sky σε απαρτία σήμερα εδώ, μάλλον το συνηθίζουμε. Τα τελευταία Σάββατα είμαστε μαζί.
1: Είμαστε μαζί όπως πρέπει, δυνατοί και ενωμένοι. Νίκος Ανδρίτσος στο ένα μικρόφωνο, Κώνα Γεωργίου στο άλλο. Είμαστε μαζί σας, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Χατζιωαννίδης. Θα είμαστε μαζί σας για τα επόμενα περίπου 15 λεπτά για να σας ενημερώσουμε φυσικά όπως κάθε Σάββατο για όλα όσα συμβαίνουν στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε και αγαπάμε πάρα πολύ τα ευρωβαρόμετρα. Αγαπάμε πολύ βέβαια και το θέμα της οδικής ασφάλειας, θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε όμως από ένα πολύ ενδιαφέρον ευρωβαρόμετρο που κατέγραψε σημαντικά στοιχεία.
0: Ναι, και είναι ένα ευρωβαρόμετρο το οποίο διενεργήθηκε με αφορμή την ημέρα της Ευρώπης, την 9η Μαΐου. Έτσι λοιπόν,

0: το συγκεκριμένο ευρωβαρόμετρο, η μεγάλη πλειονότητα των Ευρωπαίων θεωρεί ότι ωφελείται από τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η Ένωση συνιστά πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας. Όπως αποκαλύπτει λοιπόν η νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, σχεδόν τα 3 τέταρτα, 72% των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι η χώρα τους έχει ωφεληθεί από την ιδιότητά της ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 75% δηλώνουν ότι αισθάνονται πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποσοστό ίσο με το υψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ την άνοιξη του 2025. Οπότε βαδίζουμε σε καλό δρόμο, όπως δείχνει το Ευρωβαρόμετρο, Κορίνα.
1: Την ίδια ώρα, σε ένα δύσκολο παγκόσμιο πλαίσιο, οι Ευρωπαίοι και οι Ευρωπαίες πιστεύουν ακράδαντα πως η Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστά σταθεροποιητική δύναμη. Μιλάμε για ποσοστό 73%, αυξημένο κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες, με ποσοστό τώρα 81% εκφράζουν ουσιαστική στήριξη για την κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας μεταξύ των κρατών μελών. Φυσικά είναι και τα πολεμικά μέτωπα τα οποία παραμένουν ανοιχτά, επομένως αυτά ενισχύουν και την άποψη των Ευρωπαίων. Η πλειονότητα των Ευρωπαίων εμπιστεύεται την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που είναι αυξημένο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η στήριξη για την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία παραμένει σταθερή.
0: Και κλείνοντας λίγα ακόμα από τα ευρήματα του Ευρωβαρόμετρου, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνιστά πλέον τον βασικό λόγο ανησυχίας πάνω από την ευρύτερη διεθνή κατάσταση και τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Ταυτόχρονα, το κόστος ζωής, πολύ σημαντικό και αυτό, παραμένει ο βασικός λόγος ανησυχίας σε εθνικό και προσωπικό επίπεδο με 36 και 52% αντίστοιχα. Και από το Ευρωβαρόμετρο να πάμε στο θέμα του Χανταϊού, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει δράση για τον συντονισμό και τη στήριξη της αντίδρασης των εθνικών αρχών στην έξαρση του Χανταϊού. Επί του παρόντος, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων εκτιμά ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό στην Ευρώπη είναι πολύ χαμηλός, με δεδομένο ότι εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα πρόληψης και ελέγχου των λοιμόξεων και ότι οι Χανταϊοί δεν μεταδίδονται εύκολα μεταξύ των ανθρώπων.
1: Τώρα, σε μια άλλη εξέλιξη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την ιδιαίτερη σημασίας πολιτική συμφωνία σχετικά με την πράξη για τα φάρμακα κρίσιμης σημασίας, στην οποία κατέληξαν το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο όσον αφορά στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τομέα της υγείας της Ευρώπης μέσω της πρόληψης των ελλείψεων φαρμάκων και της βελτίωσης της ασφάλειας του εφοδιασμού με φάρμακα κρίσιμης σημασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα, η CMA θα προωθήσει τη διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού και θα στηρίξει την παρασκευή φαρμάκων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχοντας παράλληλα στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να συνεργάζονται πιο στενά για τη βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα στην Ευρώπη.
0: Πάμε και σε ακόμα ένα θέμα που σχετίζεται με την υγεία, καθώς η Κομισιόν χαιρετίζει την ψηφοφορία των κρατών μελών σχετικά με τον επικαιροποιημένο κατάλογο τρίτων χωρών που επιτρέπεται να εξάγουν τροφοπαραγωγά ζώα και ζωικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο έχουν αποδείξει ότι συμμορφώνονται με τους περιορισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη χρήση αντιμικροβιακών σε τροφοπαραγωγικά ζώα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε τη συμμόρφωσή τους και τις εγγυήσεις τους ως βάση για την κατάρτιση του καταλόγου. Να περάσουμε σε ένα θέμα στο οποίο έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία, όπως είπες και νωρίτερα στον πρόλογο, Κορίνα, και έχει να κάνει με την οδική ασφάλεια, αλλά αυτή τη φορά θα το δούμε στην πτυχή των ποδηλατών και τι γίνεται με την ασφάλεια των ποδηλατών στους δρόμους.
1: Ακριβώς, θα στρέψουμε λοιπόν το βλέμμα μας εκεί και ως αφορμή θα χρησιμοποιήσουμε μια νέα έκθεση που δημοσιεύθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών και αποκαλύπτει ότι οι θάνατοι ποδηλατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν μειωθεί ελάχιστα την τελευταία τελευταία δεκαετία, παρά το γεγονός ότι οι θάνατοι επιβατών αυτοκινήτων μειώνονται. Την ίδια ώρα λοιπόν η ασφάλεια των ποδηλατών παραμένει στάσιμη την τελευταία δεκαετία. Η έκθεση παράλληλα καλεί σε άμεση δράση για τη μείωση των ταχυτήτων των οχημάτων και την ανάπτυξη ποδηλατοδρόμων διαχωρισμένων από την υπόλοιπη κυκλοφορία. Φυσικά αυτό ποικίλει από χώρα σε χώρα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν πάρουμε ως παράδειγμα την Ελλάδα, έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας για
0: πολύ.
1: Να μιλήσουμε για ποδηλατόδρομους, αλλά έχουμε μαζί μας τον κατάλληλο άνθρωπο για να το συζητήσουμε αυτό.
0: Ακριβώς, είναι στην τηλεφωνική γραμμή η κυρία Βασιλική Μιλωνά, η οποία είναι επικεφαλής του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, που συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών, που εκπώνησε και τη συγκεκριμένη έκθεση. Γεια σας, κυρία Μιλωνά, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας, κυρία Ιαντρίτσο, κυρία Γεωργίου. Θέλουμε και εγώ να είμαστε μέλη του ETSC, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών. Πραγματικά συμμετέχουμε και στις επιτροπές αυτές που γίνονται οι εκθέσεις και είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως αναφερθήκατε και εσείς και η κυρία Γεωργίου. Πραγματικά είναι πολύ μικρή η μείωση των τροχαίων συμβάντων για ποδηλάτες.
1: Και είναι ζωφερό αυτό που αναφέρει η έκθεση όσον αφορά στα κύρια αίτια των συγκρούσεων. Για παράδειγμα, το 65% των θανάτων οφείλεται σε εμπλοκή με μηχανοκίνητα οχήματα.
2: Ακριβώς, σε εμπλοκή με μηχανοκίνητα οχήματα. Επίσης, οι άντρες είναι αυτοί που είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό που πλήττονται. Να πούμε ότι έχουμε και μεγαλύτερες ηλικίες ποδηλάτες. Οι μισοί ποδηλάτες είναι πάνω από τα 65 χρόνια, γιατί ειδικά και στην Ευρώπη πολλοί άνθρωποι της τρίτης ηλικίας χρησιμοποιούν το ποδήλατο. Και από τη μια, κυρία Γεωργίου, κυρία Ανδρίτσο, έχουμε τις κυβερνήσεις να παρακινούν, να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν το ποδήλατο για θέματα περιβάλλοντος, για το κλίμα, για τη μείωση των καυσίμων και της συμφόρησης, για τη δημόσια υγεία γενικότερα.
1: Γίνονται πιο ευάλωτοι στον κίνδυνο.
2: Απ' την άλλη όμως υπάρχουν τα προβλήματα με τις υποδομές, με την έλλειψη της ενημέρωσης, με τη μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας, και είναι ένα ζήτημα αυτό. Οπότε υπάρχει πεδίο για πολλές δράσεις. Καταρχήν για τη χώρα μας και οι Δήμοι θα πρέπει να ενημερωθούν σωστά πώς θα πρέπει να προχωρήσουν με τις υποδομές, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε αυτό το θέμα.
0: Όπως επίσης και με τα όρια ταχύτητας, διότι διαβάζουμε στη συγκεκριμένη έκθεση και είναι και μια έκκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών προς τις εθνικές κυβερνήσεις αλλά και την Κομισιόν να θέσουν ως προτεραιότητα τη μείωση των ταχυτήτων. Διότι οι χαμηλότερες ταχύτητες των οχημάτων αποτελούν ένα από τα αποτελεσματικότερα μέτρα, υπογραμμίζεται στην έκθεση, για την προστασία των ποδηλατών, καθώς ο κίνδυνος θανάτου σε περίπτωση παράσυρσης αυξάνεται εκθετικά όταν η ταχύτητα μεταβάλλεται από τα 30 χιλιόμετρα την ώρα στα 50 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Και εδώ στη χώρα μας έχουμε συνηθίσει σε πολύ υψηλές ταχύτητες στους δρόμους και συνήθως παραβιάζουμε και τα όρια ταχύτητας.
0: Ακριβώς.
2: Δυστυχώς. Και είναι παρήγορο το ότι στον καινούριο κώδικο οδικής κυκλοφορίας έχει ενσωματωθεί και το θέμα της μείωσης ταχύτητας στα 30 χιλιόμετρα μέσα στο αστικό περιβάλλον. Στους χώρους όπου ποδηλάτες και μηχανοκίνητα οχήματα μοιράζονται τον ίδιο χώρο. Και η Ελλάδα προχώρησε σε αυτή τη θεσμική υιοθέτηση του μέτρου, ευθυγραμμιζόμενη και με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για τη διαχείριση της ταχύτητας. Αυτό είναι ένα καλό στοιχείο. Αλλά από την άλλη μεριά, έχουμε λίγες πόλεις στη χώρα μας που έχουν ποδηλατόδρομους. Θα πρέπει να έχουμε περισσότερα χιλιόμετρα ποδηλατοδρόμων. Εμείς στο Ινστιτούτο έχουμε ένα πρόγραμμα για το ποδήλατο, το ασφαλώς ποδήλατο. Μην ξεχνάμε ότι το ποδήλατο είναι και το πρώτο όχημα του ανθρώπου. Τα παιδιά παίρνουν δώρο ένα ποδήλατο από τους γονείς, από τους παππούδες, σαν επιβράβευση. Και είναι πολύ σημαντικό όταν τα παιδιά μαθαίνουν να ποδηλατούν σωστά. Έχουμε την ελπίδα ότι θα γίνουν και πειθαρχημένοι οδηγοί αύριο. Άρα η εκπαίδευση παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Οι υποδομές παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Και έχει σημασία.
2: Και η εφαρμογή του νόμου, βέβαια.
1: Προφανώς. Να είναι και ενιαίο το δίκτυο που θα δημιουργηθεί. Γιατί δεν έχει νόημα να καλύπτεται από ποδηλατόδρομο μια περιοχή, αλλά όχι η επόμενη.
0: Ακριβώς, να είναι αποσπασματικά. Και
1: το
0: βλέπουμε αυτό στη χώρα μας από την εμπειρία, την καθημερινή, ότι έχουμε δήμους πολλαπλών ταχυτήτων.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, έχουμε δήμους, για παράδειγμα, μου έρχεται εδώ στο παραλιακό μέτωπο της Αθήνας, όπου γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, αλλά όπως είπες και εσύ, παραμένει αποσπασματικό. Δεν υπάρχει ένας ενιαίος σχεδιασμός. Τουλάχιστον δεν το βλέπουμε αυτό ακόμα να υλοποιείται, κυρία Μιλωνά.
2: Έχετε δίκιο, κύριε Ανδρίτσο, και σας ευχαριστώ που το επισημαίνετε, γιατί έχουμε παραδείγματα δήμων που τελευταία πραγματικά δείχνουν ενδιαφέρον για να δουν τα θέματα των ευάλωτων χρηστών του δρόμου. Δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένους δήμους για να μην αδικήσω κάποιους άλλους που μπορεί να μην το έχουν ανακοινώσει ακόμη, αλλά πραγματικά και συζητάμε μαζί τους αυτή την περίοδο για δράσεις που θα προστατεύουν τους ποδηλάτες και τους ευάλωτους χρήστες του δρόμου. Και αυτό είναι ενθαρρυντικό, γιατί θέλω να είμαι θετική και να βλέπουμε σε αυτή την κατεύθυνση τα πράγματα. προσπαθώντας να λύσουμε τα προβλήματα. Υπάρχουν δυνατότητες, αλλά υπάρχουν και κίνδυνοι αυτή τη στιγμή. Οπότε θα πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλη προσοχή. Τα θέματα της ταχύτητας, όπως το αναφέρατε κι εσείς, το θέμα της ενημέρωσης, του κράνους, γιατί οι περισσότεροι τραυματισμοί είναι από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και στο πάνω μέρος του σώματος για τα ποδήλατα, όπως και για τα πατίνια άλλωστε.
0: Άλλη πονεμένη ιστορία
1: αυτό
0: και αυτή.
1: Ναι. Πολύ σωστά. Ναι. Να δώσουμε και μερικά περισσότερα στοιχεία που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη έκθεση. Είπατε κι εσείς νωρίτερα κάποια πράγματα εξ αυτών. Οι ηλικιωμένοι ποδηλάτες συγκεκριμένα των 80 χρόνων διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο φυσικά, γιατί η αυξανόμενη χρήση ηλεκτρικά υποβοηθούμενων ποδηλάτων, ιδίως από μεγαλύτερους σε ηλικία χρήστες, αυξάνει περαιτέρω τον κίνδυνο τραυματισμών. Ενώ, όπως είπατε εσείς νωρίτερα, οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 80% των θανάτων ποδηλατών.
2: Ακριβώς, κυρία Γεωργίου. Και είχαμε το 2024, είχαμε σχεδόν 2.000 ποδηλάτες που έχασαν τη ζωή τους, 1.926 για την ακρίβεια. Περίπου 40.000, ακριβώς 33.800 ποδηλάτες που τραυματίστηκαν σοβαρά στους δρόμους. Άρα θέλει πολύ προσοχή, το ποδήλατο είναι ένα μέσο που βοηθάει το περιβάλλον, βοηθάει στην άθληση, αλλά
1: και θέλει και σωστή οδηγική συμπεριφορά παράλληλα και από τους οδηγούς που κινούνται με το αυτοκίνητό τους προφανώς.
2: Ακριβώς.
0: Ακριβώς. Και το θέμα των ορίων ταχύτητας, να το πούμε ακόμα μια φορά, το πόσο αυξάνεται εκθετικά ο κίνδυνος όσο αυξάνεται και η ταχύτητα των οχημάτων γενικότερα. Δηλαδή, ότι θεσπίστηκε στον ΚΟΚ τα 30 χιλιόμετρα την ώρα μέσα σε αστικό ιστό με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αυτό οφείλουμε να το τηρούμε για την προστασία όλων. Και πόσο περισσότερο όταν κάποιος είναι ευάλωτος χρήστης του δικτύου, όπως είναι οι ποδηλάτες, όπως είναι οι πεζοί, ευρύτερα, κυρία Μελωνά.
2: Ακριβώς, κύριε Ανδρίτσο.
0: Ναι. Λοιπόν.
2: Εκπαίδευση και η προσοχή, η πρόληψη είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Η εκπαίδευση από μόνη της δεν επαρκεί. Απαιτείται και να ενισχυθούν και οι δημόσιες πολιτικές με συντονισμένες παρεμβάσεις, να μην έχουμε αποσπασματικά μέτρα, για να έχουμε μια συστηματική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης.
1: Εμείς πάντα στρέφουμε το βλέμμα σε αυτό το θέμα και πάντα προσπαθούμε να στέλνουμε τα σωστά μηνύματα και με τη βοήθειά σας, κυρία Μιλωνά, και σας ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά γι' αυτό.
0: Και επειδή όλα ξεκινούν.
2: Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας και για τις προτεραιότητες που βάζετε και την ενημέρωση.
0: Και επειδή όλα ξεκινούν από το σχολείο, να κάνουμε και μία αναφορά ότι το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς υλοποιεί ένα πρόγραμμα με περισσότερους από 30.000 μαθητές ετησίως, καλλιεργώντας ουσιαστικά την υπεύθυνη και ασφαλή ποδηλατική συμπεριφορά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι όλα ξεκινούν από το σχολείο και την οικογένεια εννοείται. Αλλά αν μαθαίνουμε από μικρή μια υπεύθυνη και σοβαρή συμπεριφορά στο δρόμο, είναι σίγουρο ότι θα γίνουμε και καλοί οδηγοί στη συνέχεια. Ευχαριστούμε θερμά, κυρία Μιλωνά. Και συγχαρητήρια για το έργο σας.
2: Οι γονείς έχουν σημαντικό ρόλο, αλλά και η εκπαιδευτική.
1: Σωστά.
2: Πολιτεία, βέβαια.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια ακόμη φορά.
0: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και του σημερινού μας ραντεβού μέσα από το Euronet, η Ευρώπη στον Sky.
1: Λοιπόν, το επόμενο Σάββατο, εδώ με μαγιό, Νίκο, εντάξει.
0: Εδώ με μαγιό, στο στούντιο.
1: Στο στούντιο. Μάτυρας... Θα σε βγάλω φωτογραφία, πρόσεχε. Μάτυρας ο Νίκος Χατζιώτης, μας κοιτάει και χαμογελάει.
0: Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Τα λέμε το επόμενο Σάββατο εδώ στον Sky 100,3. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες αστυνομίας για το περιστατικό με πυροβολισμούς και έναν τραυματία νωρίς το πρωί στην Ακτίδη Λαβέρη στο Μικρολίμανο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας ο οποίος τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά είναι 42 ετών, αλλοδαπός, δραπέτης με πλούσιο ποινικό παρελθόν. Όπως ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου από το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ο άντρας ο οποίος ήταν πεζός αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο, έβγαλε όπλο με έναν από τους αστυνομικούς να αντιδρά άμεσα τραυματίζοντάς τον. Οι αρχές εντόπισαν στην κατοχή του 3 όπλα, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε τσάντα με 6 χειρομβοβίδες. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελλάδα, ο 42χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, καθώς τον Ιούνιο του 2019 είχε αποδράσει από τη Διεύθυνση Μεταγωγών επί της Πέτρου Ράλι μαζί με άλλα 3 άτομα, κρατώντας μάλιστα όμοιρους αστυνομικούς. Έχει καταδικαστεί για ανθρωποκτονία 30χρονων το 2013 στην Κεσαριανή. Το 2012, ενώ επιχειρούσε να κλέψει ποδήλατο από πολυκατοικία στο Νέο Κόσμο, στη θέα των αστυνομικών που κλήθηκαν στο σημείο δεν δίστασε να πυροβολήσει στον αέρα αλλά και να πετάξει χειρομβοβίδα εναντίον αστυνομικών. Εμπλέκεται σε 17 ένοπλες ληστείες σε σπίτια και 18 ένοπλες ληστείες σε καταστήματα. Οι αρχές εξετάζουν το ποινικό μητρό του 42χρονου καθώς και το αν συνδέεται με υποθέσεις του οργανωμένου εγκλήματος. Πειρά κατά της Αμερικανικής κυβέρνησης εξαπέλυσε σήμερα ο επικεφαλής Ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, ανέφερε ότι η Αμερικανική ηγεσία σαμποτάρει με τις αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις της τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, η αλλαγή του προγράμματος του Αμερικανού Προέδρου τροφοδοτεί σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών. Σύμφωνα με το CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανά νέα πλήγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι δεν θα παραστεί στο γάμο του γιου του επικαλούμενος κυβερνητικές υποθέσεις. Στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο Ηρακλείου δικάζονται σήμερα 4 από τους 16 συλληφθέντες για τις 2 υποθέσεις εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε σε Ηράκλειο, Χερσόνησο, Μαλεβίζη και Ζωνιανά. Οι συγκεκριμένοι δικάζονται σήμερα με τη διαδικασία του αυτοφόρου για αδικήματα που σχετίζονται με απάτη κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι υπόλοιποι 12 από τους συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ένταξη σε διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών αλλά και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση. Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, στην οποία θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τετάρτη η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Μετά τις παρεμβάσεις, όπως ανακοινώθηκε, από 283,75 που ήταν κατά την ενακτήρια συνεδρίαση τα τετραγωνικά μέτρα της αίθουσας, ο χώρος έχει αυξηθεί πλέον στα 452 τετραγωνικά μέτρα. Αυξήθηκε επίσης κατά 100 ο αριθμός των θέσεων. Μήνυμα με αφορμή τη συμπλήρωση σήμερα 20 ετών από το θάνατο του σμιναγού Κωνσταντίνου Ηλιάκη ανήρτησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Χρέος μας στη μνήμη του, όπως και στη μνήμη όλων των πιλότων μας που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος, είναι να συνεχίσουμε την προσπάθεια αμυντικής θωράκισης της πατρίδας μας, αναφέρει ο κ. Δένδιας στην ανάρτησή του. Στους 90 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την έκρηξη εχθές το βράδυ σε ανθρακοριχείο στην επαρχία Σανσί στη βόρειο-ανατολική Κίνα, όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Σύμφωνα με κινέζικα μέσα ενημέρωσης, στο ορυχείο βρίσκονταν συνολικά 247 εργαζόμενοι. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες στα συντρίμμια.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
4: Αυτό. Κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar.
3: Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στον τελικό της EuroLeague για 10η φορά στην ιστορία του πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Η Ερυθρόλευκη με πρώτο σκόρερ τον Πίτερς, ο οποίος σημείωσε 17 πόντους και άξιους συμπαραστάτες τους Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ, επικράτησαν τη Φενέρμπαχτσε με 79-61. Αντίπαλος των Πειραιωτών στον κυριακάτικο τελικό θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία νίκησε τη Βαλένθια με 105-90. Απόν από τους Μαδριλένους θα είναι ο Γκαρούμπα λόγω τραυματισμού. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού αποτελεί ο Ράφα Μπενίτεθ. Οι πράσινοι στην ανακοίνωση που εξέδωσαν ευχαρίστησαν τον Ισπανό τεχνικό για την προσφορά του στην ομάδα. Το πρώτο κύπελλο στην ιστορία της κατέκτησε η Λανς, η οποία επικράτησε στον τελικό της Νις με 3-1.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε
6: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία από 14 έως 23 με 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά έως 27 και στα νησιά έως 22 με 23 βαθμούς. Την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός, κυρίως στα ανατολικά με βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρειο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη περιορίζεται η αστάθεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ τη Δευτέρα τοπικά 7 και η θερμοκρασία σε άνοδο Τρίτη και Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
10: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
9: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
10: Εννοείται.
9: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι. Παντού.
11: Ο Μάστορας, η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβε, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο, στο Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο, ό,τι να είναι. Νίκος Κατζουανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ελληνική δικαιοσύνη στην προστασία του πολίτη. Στην προστασία της ελευθερίας του πολίτη, να το πω πιο σωστά. Εντάξει, όχι όλων των πολιτών. Έτσι πρέπει να έχεις κάνει κανένα έγκλημα πρώτα για να σε προστατεύσει η ελληνική δικαιοσύνη και να νοιαστεί για την ελευθερία σου. Να ξεκινήσουμε με αυτό το ωραίο θέμα, το νομικό μας πολιτικό. Πολιτισμό, παιδιά. Ο νομικός μας πολιτισμός, το καλύτερο. Πάμε τροχαίο Ρόδος. Το ξέρετε τι έγινε. Ένας τύπος σανίδωσε, πήγαινε γρήγορα. Πήγαινε, αφού είχε δυνατό αμάξι, τι να κάνει. Εν τω μεταξύ, παρένθεση. Κανονικά, σε ένα, λέμε για λογικούς κόσμους τώρα, όχι για κόσμους τρελών. Αν το ανώτατο όριο που μπορείς να πας σε μια χώρα είναι τα 150 που έχουν, θα έπρεπε υποχρεωτικά τα αμάξια να έχουν κόφτη στα 150. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν λέει η λογική? Σε όλη την Ελλάδα απαγορεύεται να πας παραπάνω από δεν ξέρω πόσο είναι το ανώτερο που υπάρχει.
1: 130.
0: Ωραία. Τα αυτοκίνητα κόφτη.
1: Στου αυτοκινητόδρομου.
0: Ναι, στου αυτοκινητόδρομου δεν λέμε. Άρα τα αυτοκίνητα κόφτη στα 130. Αυτό δεν λέει η λογική, αφού απαγορεύεται. Δεν υπάρχει, δεν λέει απαγορεύεται εκτός αν. Μόνο απαγορεύεται. Δεν θα έπρεπε όλα τα αυτοκίνητα να είναι με κόφτη? Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Στη Ρόδο κλείνει η παρένθεση. Έτσι κι αλλιώς είπαμε, αυτό αφορούν κοινωνίες που δεν είναι τρελές, που δεν είναι διαταραγμένες και που ξέρουν τι τους γίνεται. Κοινωνίες που έχουν αποφασίσει: θέλουμε να σκοτωνόμαστε στους δρόμους γιατί μας αρέσει ταχύτητα. Το δέχομαι. Δεν βάζουμε πουθενά όριο. Όσο θέλει ο καθένας. Έχει μια λογική. Δεν θέλουμε να σκοτωνόμαστε και βάζουμε όρια. Αλλά δεν κάνουμε τίποτα για να τα τηρήσουμε και πουλάμε αυτοκίνητα τα οποία τα ξεπερνούν κατά πολύ. Είναι λίγο, τέλος πάντων. Τροχαίο στη Ρόδο, πατούσε λοιπόν τον γκάζι. Και όποιον πάρει ο Χάρος. Ο Χάρος πήρε μάνα και κόρη.
2: Μαρτυρίες αναφέρουν ότι το σπόρο αυτοκίνητο πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς πριν το τροχαίο.
3: Μας προσπέρασε με ηλικιώδη ταχύτητα και εμάς και τα μπροστινά αυτοκίνητα κάνοντας ζιγ-ζακ. Και μάλιστα εκείνη τη στιγμή λέω και στο σύζυγό μου, έτσι όπως τρέχει θα σκοτώσει κάποιον.
0: Τα κατάφερε, δύο κιόλας δεν είναι, ναι, έκανε κατευθείαν δίποντο. Με τη μία, ο οδηγός δεν ήταν κάποιος που ξαφνικά του ήρθε κάτι, ρε παιδί μου, τον τζίπησε μια μύγα και πάτησε το... Έχει ένα, πώς να το πούμε, έχει ένα παρελθόν, ναι, και το αμάξι του ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ήταν BBM. Δηλαδή αυτό που λέμε Παυλόγκαζος ήταν, δηλαδή ήταν από αυτούς που η αστυνομία πρέπει να τους πει έλα εδώ. Έλα εδώ. Σε κοιτάω. Αλλά εντάξει, αυτό σε κανονικές χώρες. Λοιπόν, για να ακούσουμε παρελθόν.
2: Παλαιότερο βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας φέρεται να αποτυπώνει τον 45χρονο να συμμετέχει σε κόντρες με άλλο αυτοκίνητο.
0: Κανείς δεν το περίμενε πραγματικά. Αυτό ήταν. Τι λες ρε παιδάκι μου, σοβαρά? Και τα πράγματα, παιδιά, γίνονται ακόμα πιο, δηλαδή, ακόμα πιο παράξενα. Δηλαδή θα νιώσετε ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη όταν ακούσετε ότι
2: πριν από 2 χρόνια είχε εμπλοκεί σε ένα ακόμα τροχαίο.
4: Πριν 2 χρόνια θα είχε τουμπάρει με ένα άλλο αυτοκίνητο που πάλι έτρεχε. Δυστυχώς μέσα στο αυτοκίνητο ήμουν και εγώ. Απλά κάναμε μια βόλτα και δυστυχώς πάτησε τον γκάζι και το έφυγε το αυτοκίνητο.
0: Δυστυχώς, ήταν από ατυχία. Εκεί που καθόταν, απ' το πόδι πήγε μόνο. Τα άκου τώρα, να μην σε βρει αυτό. Και όταν λέμε τροχείο, έτσι δεν του πάρε το αυτοκίνητο. Δεν ήταν ότι βρήκε λίγο το ψυγείο και στο... Λοιπόν, του πάρε. Αυτός λοιπόν ήταν ένας και είναι, παραμένει, ένας επικίνδυνος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που είναι το αντίστοιχο του να έχει κάποιος μια καραμπίνα νομίμως, γιατί νομίμως είχε το αυτοκίνητό του, υπάρχουν δυνατότητα να έχει καραμπίνα νομίμως και να βγει αυτός που νομίμως έχει την καραμπίνα και να αρχίσει να πυροβολεί. Όχι εναντίον κάποιου συγκεκριμένα, αλλά έτσι, στον αέρα, για χαβαλέ. Το ίδιο πράγμα είναι αυτό που έκανε αυτός με το αυτοκίνητο. Και ο νομικός μας πολιτισμός, το νομικό μας σύστημα, πώς αντιμετώπισε αυτόν τον φοβερά επικίνδυνο και αντικοινωνικό άνθρωπο.
5: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε ο 44χρονος οδηγός από τη Ρόδο, το όχημα το οποίο συγκρούστηκε με μεγάλη ταχύτητα με άλλο όχημα την περασμένη Κυριακή στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου, προκαλώντας το θάνατο 57χρονης οδηγού και της 26χρονης κόρης της που επέβαιναν στο δεύτερο αυτοκίνητο. Στον 44χρονο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα της, παρουσία στο αστυνομικό τμήμα κάθε 1η και 15η του μήνα, εγγύηση 50.000 ευρώ και απαγόρευση οδήγησης και ανασχόλησης με μηχανοκίνητα μέσα.
0: Και σίγουρα θα τους στηρίσει αυτούς τους περιορισμούς, γιατί φαίνεται ότι είναι άνθρωπος που υπακούει σε κανόνες και νόμους. Σίγουρα. Βέβαια και να μην τους στηρίσει τους περιορισμούς. Υπάρχει πρόβλημα, παιδιά, διότι θα τον ελέγχει η αστυνομία και η τροχιά της Ρόδου. Αυτή δηλαδή που του επέτρεπαν να κάνει όλα όσα έκανε. Για χρόνια του το επέτρεπαν, από ό,τι καταλάβατε. Λέει αυτός τρέχει, να το ξέρουμε, τι θα κάνουμε. Μήπως να τον εμαζέψετε, γιατί είναι. Όχι, ρε παιδί, μάλιστα να σκοτώσει πρώτα και μετά τον εμαζεύουμε. Μετά θα πάει πάλι ελεύθερος. Πάλι ελεύθερος μετά, μέχρι να δικαστεί. Μέχρι να δικαστεί. Α, μετά θα δικαστεί.
1: Και μετά πάλι.
0: Και μπορεί να μείνει μερικούς μήνες στη φυλακή. Λέμε, δεν είναι και υποχρεωτικό. Πάει περίπου 1,5 έτος ο φόνος. 1,5 έτος ο φόνος, γιατί το λέω αυτό. Διότι ο νομικός μας πολιτισμός, το νομικό μας σύστημα, του οποίου αυτή τη διάσταση υπερασπίζονται πάρα πολλοί συμπολίτες που ερεθίζονται με το να σκέφτονται τους εαυτούς τους ως φοβερά φωτισμένους και καλούς και που θέλουν να είναι το παράδειγμα του, πώς να το πούμε, του μετριοπαθούς, του καλοσυνάτου, αυτού που ακριβοδίκαια αποφασίζει, λες και βλέπει μυρμήγκια καθισμένος από το θρόνο του. Αυτοί του είδους συμπολίτες υπερασπίζονται αυτή την πτυχή του νομικού μας πολιτισμού. Ο νομικός μας πολιτισμός, λοιπόν, σύμφωνα με τον νομικό μας πολιτισμό, ο Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης των Serial Killer 17 Νοέμβρη, είναι ελεύθερος, αποφυλακίζεται. Προσέξτε τώρα το καραγκιοζηλίκι, γιατί εδώ είναι, δεν είναι θέμα, είναι, υπάρχει ένα αντικειμενικό καραγκιοζηλίκι που φαντάζομαι συμφωνούν με το χαρακτηρισμό ακόμα και οι πολύ ευαίσθητοι συμπολίτες, οι φιλοεγκληματίες. Να τους λέμε έτσι, είναι οι φιλοεγκληματίες, δεν είναι φιλάνθρωποι. Αν ήταν φιλάνθρωποι, θα σκεφτόντουσαν και τους άλλους ανθρώπους. Δεν θα σκεφτόντουσαν μόνο τους εγκληματίες, δεν θα σκεφτόντουσαν κυρίως τους εγκληματίες. Οι φιλοεγκληματίες, λοιπόν, θα συμφωνήσω ότι είναι καραγκιοζηλίκι. Όταν τρώει κάποιος 17 φορές ισόβια, συν 25, βάζει και μια συμπληρωματική ποινή, να μην εκτεί ούτε τα 25. Δηλαδή, να συμφωνήσουμε τουλάχιστον ότι η ποινή δεν θα ξεπερνάει τα 25 χρόνια. Γιατί είναι εξευτελιστικό για την ίδια τη δικαιοσύνη να μην εκτείονται οι ποινές που επιβάλλονται. Λέμε, είναι δύσκολο να εμπιστευτείς μια δικαιοσύνη που ρίχνει αβέρτα ισόβια. Πάρε πόσα ισόβια, 300 φορές ισόβια. Τι έγινε? Ταυτόχρονα η ίδια δικαιοσύνη να είναι υποχρεωμένη να αφήσει τον κάθε εγκληματία ελεύθερο στα 25 χρόνια. Πρόβλημα. Εφόσον όλοι βγαίνουν στα 25, παιδιά, να πούμε ανώτερη ποινή 25 χρόνια. Γελίο, γελίο. Αλλά τουλάχιστον είναι, πώς να το πω, συμβαδίζει η ποινή με την έκτηση της ποινής. Δηλαδή είναι καλύτερα να φάει κάποιος 25 και να βγει στα 25, παρά να φάει 3 φορές ισόβια και να βγει στα 25. Είναι, νομίζω ότι το καταλαβαίνετε εύκολα. Γιατί το καταλαβαίνετε εύκολα επειδή δεν είστε δικαστές και πολιτικοί. Οι δικαστές επίσης το καταλαβαίνουν, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Είναι ο σοφός νομοθέτης. Οι φιλοεγκληματίες που ψηφίζουν τους νόμους, δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει. Είναι όμως σε κάθε περίπτωση τρελό ένας άνθρωπος που έχει καταδικαστεί 17 φορές σε ισόβια για 17 φόνους τους οποίους ήταν ηθικός αυτουργός να βγαίνει έξω στα 24. Γιατί είναι, βγαίνει, να σας πω πόσο βγαίνει, τώρα την έχω ξανακάνει την πράξη, αλλά για να είμαι σίγουρος ότι δεν λέω τίποτα, 24 για 17 ίσον κοντά 1,5 χρόνο φόνος. Η ηθική αυτή κοντά 1,5 χρόνο, δεν πάει, δεν είναι τίποτα. 1,5 χρόνο, δηλαδή είναι αυτό που λες πώς θα σκοτώσεις 5. Όχι 10, όχι ρε 10, μη σκοτώσεις 10, θα πάρεις, τα ίδια θα κάτσω. Είτε 10, 100, είτε 1000 καθαρίσω, είτε μια ολόκληρη πόλη ξεκληρίζω. Στη φυλακή στα 25 χρονάκια, ω, γεια σας. Θα μου πει, είναι λίγα 25 χρόνια. Είναι πολύ και μία μέρα για κανονικούς ανθρώπους. Για εγκληματίες είναι λίγο και εξαρτάται και από το εγκλημά τους. Υπάρχει μια εντελώς διαστρεβλωμένη αντίληψη στη Δύση, της οποίας υφιστάμεθα τα αποτελέσματα. Εντάξει, άμα ζεις σε πύργους με φύλακες δεν τα υφίστασε τόσο πολύ τα αποτελέσματα. Οι υπόλοιποι τα υφιστάμεθα, μια λογική στη Δύση που η έγνοια μας είναι για τον εγκληματία. Να σοφρονιστεί. Τι λες ρε, σοβαρά? Δηλαδή ο παραδειγματισμός δεν έχει καμία σημασία. Το μήνυμα που περνάει σε μια κοινωνία δεν έχει καμία σημασία. Η προστασία των θυμάτων και η ικανοποίηση της κοινωνίας δεν έχει καμία σημασία. Η δικαιοσύνη υπάρχει για να διατηρείται σταθερότητα στην κοινωνία. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να έχουμε δικαιοσύνη. Στη φύση δεν υπάρχει τίποτα που ονομάζεται δικαιοσύνη. Ο λόγος που την έχουμε τη δικαιοσύνη και χρειάζεται είναι για να υπάρχει σταθερότητα στην κοινωνία. Για να υπάρχει αίσθηση ότι δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει και όταν κάνει κάτι κάποιος πολύ κακό, τιμωρείται. Και τιμωρείται ανάλογα με το κακό που έχει κάνει. Οι αντιλήψεις των τελευταίων δεκαετιών για τη δικαιοσύνη στη Δύση φέρουν ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Δημιουργούν μια ωραία αίσθηση ατιμωρησίας, ακόμα και αν δεν υπάρχει, γιατί 25 χρόνια είναι μεν πολλά, δεν είναι λίγα, αλλά όχι ρε για 17 φόνους 25 χρόνια. Είναι γελίο, δηλαδή όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, του αρέσει να μην τον καταλαβαίνει και να τον χειροκροτούν ως πονόψυχο. Εν πάση περιπτώσει, ελεύθερος ο Γιωτόπουλος, ο Άριος Πάγος θα ζητήσει, θα εξετάσει αν μπορεί να υπάρξει αναίρεση, ώστε να βγει στα 25. Γιατί αυτό είναι το όριο. Είναι όριο, 25. Πώς σκότωσες 10 εκατομμύρια ανθρώπους.
1: 25 χρόνια.
0: 25, όχι. Θα φας 25 εκατομμύρια ισόβια, αλλά σε 25 χρόνια θα σε έξω. Γελιότητα. Γελιότητα, η οποία τι να κάνουμε, είπαμε. Τρελή κοινωνία, παλαβή κοινωνία, κοινωνία που έχει χάσει το βασικότερο ένστικτο της φύσης, ποιο είναι, της αυτοσυντήρησης. Οι κοινωνίες της Δύση το έχουν χάσει. Αυτό έχει εξασθενήσει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και γι' αυτό σύντομα θα πεθάνουν. Να ζήσουμε, να τις θυμόμαστε. Το κακό είναι ότι είμαστε κομμάτι τους. Ας αλλάξουμε θέμα, να πούμε κάτι πιο ευχάριστο. Νίκο, γεια σου Νίκο. Τι γίνεται, τι χαμπάρια.
6: Καλώς ήρθατε στην Καπαδοκία. Έναν υπέροχο ταξιδιωτικό προορισμό που όμως για εμάς τους Έλληνες είναι πολλά περισσότερα.
0: Τι ωραία, τι μπιάσου ρε Νίκο με τα ταξίδια σου. Happy traveler. Όχι και τόσο happy αν κρίνουμε από τις δημοσκοπήσεις. Traveler παλών αυτά. Νίκο, θέλω να πεις κάτι. Κάτι έτσι να φαίνεται σοφό. Μπούρδα, αλλά να είναι έτσι κλισέ, έτσι ένα πράγμα έτσι κάπως βαθύ. Έτσι. Για πάμε.
6: Εδώ βρίσκεται ναι. Ένα κομμάτι της ιστορίας του Ελληνισμού.
0: Καλά πάμε.
6: Έχουμε ευθύνη ναι. Να διατηρήσουμε τις μνήμες ζωντανές.
0: Για πες.
6: Γιατί οι λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους ναι. Χάνουν ταυτότητά τους.
0: Πω βάθος. Ωρε Νίκο, τι είπες ρε παιδάκι μου. Μπράβο, μπράβο Νίκο.

0: πάμε και σε άλλα καλά νέα. Σ' άλλα έχω, σας έχω καλά νέα σήμερα. Όλοι είναι. Με πίεση θα τελειώσετε αυτή την εκπομπή. Ο υφυπουργός υπουργάρα ενέργειας και περιβάλλοντος. Τα βάζουμε αυτά τα δύο μαζί για να είμαστε το κεφάλι μας ήσυχο και να μην τζακώνονται στην κυβέρνηση. Θα πούν, παιδιά, κανόνες στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών.
1: Η χώρα μας είναι μία από τις πρώτες χώρες στον κόσμο από τη διείσδυση που έχουμε στην ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό όμως το κάναμε σε ένα πλαίσιο το οποίο πρέπει να το δημιουργήσουμε μεγαλύτερη σαφήνεια, πιο αυστηρούς κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών. Πρέπει να πούμε ορισμένα, όπως είπατε, πού μπορείς και πού δεν μπορείς. Γιατί έγινε μία ανάπτυξη μεγάλη με έναν τρόπο που δεν ήταν πάντα ο πιο οργανωμένος.
0: Τώρα, για μισό λεπτό, τα τελευταία 7 χρόνια ποιος είναι η κυβέρνηση, εγώ. Δηλαδή, θέλω να πω, το καλό πράγμα αργεί να γίνει, δεν λέω, μπορεί 7 χρόνια να σχεδιάζεται το νόμο, αλλά υπάρχουν και οι κακόπιστοι, υπουργέ μου. Υπάρχουν κάτι πονηροί άνθρωποι, έτσι, διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου από αυτούς, που μπορεί να σκεφτούν ότι η κυβέρνηση άφησε 7 χρόνια να γίνει Far West, ώστε να ωφεληθούν τα φιλαράκια της. Και μόλις τα φιλαράκια πήραν τα πόστα και πήραν τις θέσεις και ωφελήθηκαν, τσουπ, πάει να κλείσει το Far West. Λέει τώρα, όποιος βούτυξε, βούτυξε. Λέω, τι μπορεί να σκεφτεί κάποιος πονηρός, γιατί η κυβέρνηση δεν έχει δώσει τέτοια δικαιώματα, για όνομα του Θεού. Αλλά υπάρχουν οι πονηροί, υπουργέ μου.
1: Τώρα έρχεται ερχόμαστε και βάζουμε, θα βγει σε δημόσια διαβούλευση.
2: Να.
1: Ένα πλαίσιο το οποίο θα βάζει κάποιους κανόνες και θα βγάζει και κάποιες απαγορεύσεις.
0: Τις οποίες δεν τις είχαμε πριν, γιατί έπρεπε να βουλευτούν κάποιοι φίλοι. Μπορεί να πει ο πονηρός, έτσι. Εγώ θα διαχωρίζω, εννοείται τη θέση μου. Καμία σχέση. Και έτσι κι αλλιώς, παιδιά, θα βάλει κανόνες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Γιατί κάτι και τους βάζει τους κανόνες. Ποιος θα τους επιβάλλει. Οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πάλι Far West θα είναι. Σύμφωνα με τους ίδιους, εγώ δεν λέω τίποτα. Εκείνη τώρα ακούσαμε τον Παπασταύρου που λέει κάναμε τι, το καθένας έκανε ό,τι ήθελε και τώρα βάζουμε κανόνες. Θέλω να πω, εντάξει, αφού τα λένε μόνοι τους, εμείς περισσεύουμε. Διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί.

0: βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ματ. Στρώματα check ματ. Για βασιλικούς ύπνους.
5: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
6: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
4: Κάνε κίνηση ματ. Check ματ. Για βασιλικούς ύπνους.
7: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
8: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
9: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Versace, US Polo, Τρουσάρτι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
8: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
10: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
11: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
12: Άραξο.
11: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
12: Άραξον λέμε.
11: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
12: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
13: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
14: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
13: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
14: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
13: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
14: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41555.
13: Στο Λούρο Πρέβεζας.
14: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγριμίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
13: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
14: Άρα, Άξον.
15: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
16: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν μιλάμε για ανελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζαν. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
15: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
17: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
18: Ποιος αριθμός
19: είναι? Όχι, μην το ξέρουμε. Μην το πούμε. Μην το πούμε. Είναι και οι Maiden παίζουν σήμερα, Παναγία μου. Ω, πω, πω. Πολλά, μα, πω, πω, πω, πω, πω. Και τώρα, λοιπόν, ας μείνουμε εμείς στις Eurovision, αφήσουμε τους Maiden στην ησυχία τους, αφήσουμε τους Maiden στην ελεύθερη ώρα ή στη δημοκρατία, δεν είναι εύκολο να τις ξεχωρίσεις εφημερίδες πάντα. Υπάρχει θέμα και με το σκουφάκι του Έλληνα τραγουδιστή. Υπάρχει κάτι, είναι. Κάτι κρύβεται και εκεί, δεν είναι αθώο.
18: Αν ψάξει λοιπόν κανείς το διαδίκτυο, ναι, για να βρει αυτό το σκουφάκι,
19: ναι,
18: θα το εντοπίσει να πωλείται,
19: ναι, ναι,
18: με την εξής περιγραφή.
19: Για πες.
18: Πλέον το έχουν ονομάσει ως σκούφο σακύλα, για να περάσει να πουλήσουμε περισσότερα, αλλά ακολούθως έχει και άλλες έννοιες στην περιγραφή. Λέει γάτα, σκούφος γάτα, σκούφος μικρό κέρας διαβόλου.
19: Ω, να σου, να το πάλι. Να το... Όχι, για τη γάτα το κάνω, είμαι αλλεργικός. Πω, πω, τι είναι αυτό τώρα, τι σημαίνει αυτό, γιατί είναι, για πείτε μου.
18: Σημαίνει ότι αυτό το σκουφάκι είναι και, ή μπορεί να είναι και, ένα σκουφάκι που παριστάνει ένα μικρό διαβολάκι. Το φοράει και πετάγονται ακέρατα. Αν πούμε ότι είναι για γάτα, πετάγονται τα αυτάκια. Αν είναι για διαβολάκι, πετάγονται τα κερατάκια.
19: Πω, πω, και αν είναι για αρκουδάκι, πάλι τα αυτάκια. Για μονόκερο, όχι, είναι δύο. Είναι μονόκερο τέρας με δύο κέρατα. Μάλιστα. Πω, πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ανοίξατε τα μάτια. Αυτά όλα για να ξέρετε τι βλέπετε, παιδιά, και τι μηνύματα πάνε να σας περάσουν οι μονδόρια. Δεν θα τα καταφέρει η νέα τάξη πραγμάτων, γιατί έρχεται η κβαντική ιατρός.
18: Να είναι λοιπόν όλα αυτά τυχαία, μια διαβολική σύμπτωση, ή θέλουν κάποιοι να μας περάσουν ένα μήνυμα στα φανέρα? Αφήνω το συμπέρασμα να το βγάλετε εσείς.
19: Μετά έχουμε βγάλει εδώ χωριό που, θέλει, που φαίνεται ο Κολαούζο δεν θέλει. Είναι, είναι η νέα τάξη πραγμάτων. Είπαμε, θέλουν να μας βάλουν τα μπόλια εκεί, τσιπάκια. Μας κάνουν όλους γκέι, να είναι οι άντρες αναμετάξιστον και οι γυναίκες αναμετάξιστον. Όπως αυτές που βλέπουν οι άντρες τις τσόντες και γουστάρουνε. Αλλά τέλος, είναι straight οι τσόντες αυτές, έτσι να το πούμε. Είναι για straight. Εν πάση περιπτώσει, μάλιστα. Αλλά έρχεται η Καστιανό, όπως είπαμε.

0: ωραία θα ήταν, αλλά. Μου λέει ο Νίκος να κάνουν ένα ακόμα όλοι μαζί. Καριστιανού, Βελόπουλος, Κωνσταντοπούλου και Νατσιός της Νίκης. Και μπορεί να πάρουν και τον Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης δεν ξέρει τι. Ο Νίκος, όπου το φυσήξει ο άνεμος. Δεν έχει και πολύ μυαλό. Μπορεί να νομίζει ότι εκεί είναι. Ότι θα τον ωφελήσει. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί μισιότεροι. Ο ένας πάει να κλείσει το μαγαζί του αλουνού.
1: Άμα είναι να πάρουν κυβέρνηση, μια χαρά είναι.
0: Ναι, αλλά επειδή και να ενωθούν κυβέρνηση δεν φτάνουν. Οπότε, λοιπόν, προς το παρόν τουλάχιστον, η κβαντική ιατρός Μαρία Καριστιανού έκανε πρεμιέρα στην παράστασή της η Καριστιανού πολιτική αρχηγός ή στη Θεσσαλονίκη που αλλού. Που αλλού ήταν εκεί διάφοροι ψεκασμένοι, αντιεμβολιαστές, το αφάνκατε της πόλης να πούμε, έτσι σημαντικές προσωπικότητες της πόλης, αλλά μηνύματα πήγαν από όλη την Ελλάδα, παιδιά.
2: Το φως ελπίδας έρχεται να γράψει ιστορία και φαίνεται στα μάτια σου, Χαριστιανού Μαρία.
0: Βλέπεις εκείνο το βουνό που είναι γεμάτο κότες. Θυμάσαι. Δεν πήγε πάρα πολύ καλά η πρώτη, γιατί πολύ κλητή, όχι και πάρα πολύ μάλλον η εκλεκτή, γιατί ψιλογέμισε, είχε μερικές άδειες θέσεις το θέατρο που το έκανε, 400 κάτι.
1: Πιο πολλούς μαζεύεις.
0: Πιο πολλούς μαζεύω, αυτό είναι το τραγικό, αυτό λέει κάτι για το κοινό, γιατί είναι πιο αστεία η Καριστιανού από μένα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ δεν κρίνω, ήταν και άλλοι 200-300 απόξω. Τέλος πάντων, ήταν όπως είπαμε, ο πνευματικός κόσμος της χώρας ήταν εκεί, να ακούσουμε έναν πνευματικό άνθρωπο.
3: Μαρία λέγα την Παναγιά μας. Ελπίδα σημαίνει Ανάσταση. Γλύμη του Θεού είναι η ψυχή. Η ψυχή είναι ο όλη λόγος. Ο όλη λόγος είναι η έφορη και ευλογημένη γέα μας.
0: Όπα, τώρα σε έχω. Και ποια είναι η έφορη και ευλογημένη γέα μας. Για

0: της ελληνικής φυλής μας.
1: Ναι, μάλιστα, φύλαρχος η τέτοια φυλή εμείς, λογικό. Δεν ακούγεται πολύ. Τώρα αυτά με τους ήλιους, τώρα είναι της δικαιοσύνης ήλιος νοητός και εδώ είναι της δικαιοσύνης ήλιος ανόητος. Είναι οι διάφορους ήλιους της δικαιοσύνης, Πασόκ βέβαια πάντα.
2: Πάντα.
1: Λοιπόν, μίλησε η Μαρία. Η Καριστιανού είναι πάρα πολύ κακή, ευτυχώς, για τη σάτυρα, για την εκπομπή αυτή. Ήτανε σαν να βλέπεις γειτόνισσες να κουτσομπολεύουν. Ήταν τέτοιο πράγμα, αυτό το πράγμα σου φέρνε στο μυαλό. Δηλαδή έχουν ανέβει στην ταράτσα, απλώνουν μπουγάδα και δηλαδή, πια πήγε και άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα, ένα τέτοιο πράγμα. Παραδείγματος χάρη.
3: Η χώρα μας να αναδείξει πολιτική αρετή, αξιοκρατία και δικαιοσύνη ως τον πυρήνα της δημόσιας ζωής και να διεκδικήσει τον αξιόπιστο ρόλο της στο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθε που μας έχουν κάνει ρεζίλοι.
1: Που μας κάνανε ρεζίλοι στη γειτονιά και δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε. Ω, να μου χαθείτε. Που μας έχουν κάνει ρεζίλοι. Είναι πάρα πολύ καλή και βέβαια γι' αυτό την τρέμει, παιδιά. Ποιος την τρέμει? Η νέα τάξη. Ποιος λέει? Η νέα τάξη πραγμάτων.
3: Κινητοποιούμε όλες τις υγιείς δυνάμεις της χώρας με σκοπό την απτή οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία οικονομίας ευκαιριών, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ψηφιακής μετάβασης, την εξάλληψη της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση των διαδικασιών και βέβαια την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που η νέα τάξη πραγμάτων θέλει να τους αφανίσει.
1: Θέλει να τους αφανίσει η νέα τάξη πραγμάτων. Υπάρχει μια διάχυτη ιστερία όπως καταλαβαίνετε, η οποία ήταν, πώς να το πούμε, κυριάρχησε στην ομάδα αυτή η ιστερία. Δηλαδή πώς θα μπορούσε, με την καλή έννοια του όρου, δεν υπάρχει, αλλά λέμε, πουχού.
3: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα. Γεννιέται ως την ανάγκη της κοινωνίας, ως ανάγκη να επιστρέψει η πολιτική στους πολίτες, να εδραιωθεί η δημοκρατία στην ουσία της, να επιστρέψει η δικαιοσύνη εκεί που της αρμόζει, πάνω από όλους και για όλους.
1: Και για όλους! Το κόμμα της Καριστιανού είναι, λέγεται, ελπίδα να κάτσει στη Βουλή στα έδρανα η Καριστιανού ή κάτι τέτοιο. Είναι ελπίδα να χωθούμε στη Βουλή, να τρουπώσει στη Βουλή. Μυρίστηκε εξουσία η κυρία Μαρία και σου λέει, όπ, εδώ είμαστε. Είναι η ίδια η κυρία Μαρία που έλεγε πριν από ένα-ενάμιση χρόνο, δύο, λέει, εμείς ποτέ δεν θα κάνουμε κόμματα γιατί η δικαιοσύνη, το Α, το Β, τα παιδιά μας και δεν τώρα, οπ, εξουσία. Γιατί μυρίζει, παιδιά, είναι όπως η μπόχα που ήρθε την Τρίτη, κάπως έτσι μυρίζει η εξουσία. Τη μύριζε η Μαρία. Λαγωνικό. Σου λέει, οπ, εδώ έχουμε Βουλή έδρα να κάτσουμε πάνω και δεν θέλει πολύ. Με ένα 3% τσουπ, να την και η Μαρία στη Βουλή. Δεν είναι και άσχημα. Το λέει άλλωστε κιόλας ότι ο πόθος της είναι η εξουσία.
4: Εμείς έχουμε κινητοποιηθεί όλοι μας με σκοπό να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Για να μπορέσει να αλλάξει τα πράγματα πρέπει να έχεις τη δυνατότητα. Άρα μιλάμε για την εξουσία. Αυτός είναι ο στόχος. Πρώτο κόμμα. Βεβαίως πρώτο κόμμα.
1: Βεβαίως πρώτο κόμμα. Βεβαίως. Έχουν μαζευτεί 4-5 πρώτα κόμματα που θα είναι. Όλα είναι 10-15 μονάδες πίσω από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά όλα θα είναι πρώτα. Και μπράβο τους. Αλλά είναι η εξουσία. Ακούτε τι ωραία που πως γλυκαίνει η φωνή της. Μόλις λέει για τη λέξη εξουσία, κάνουν τα ματάκια τις καρδούλες. Είναι. Τι να κάνει. Γιατί πρώτη είναι η τελευταία. Η παρουσίαση. Ζητώ συγγνώμη. Την παρουσίαση της παράστασης ήταν δύο. Ήταν ο ένας δημοσιογράφος αυγερινός, νομίζω είναι από το Open, και εμφανίστηκε με μπλουζάκι με τρεις Ρώσους συγγραφείς. Η έκπληξη ήταν το συγγραφείς. Θα μπορούσε να ήταν και τρεις Ρώσοι ποδοσφαιριστές. Ή τρεις Ρώσοι γενικά. Και η Κατερίνα Μουτσάτσου, ποια είναι τώρα αυτή θα πείτε. Θυμάστε μία που πάλι ήταν ένα ιστερικό βίντεο το 2012 που έβγαινε μία και έλεγε I am Χελίν! Με στην ιστερία. Δεν θυμάσαι η Χελίν? Όνα σου ρε Νίκο, ρε Νίκο! Τέλος πάντων, αυτή είναι. Περάσει χρόνια από τότε, δεν μπορεί να τη θυμάται και κανείς. Η οποία τη βάλα να κάνει την παρουσίαση και κυρίως γιατί την εκφράζουν οι θέσεις του κομμάτος.
5: Οι θέσεις είναι, αν μιλήσουμε για αυτά που ακούσαμε, ναι, βεβαίως με εκφράζουν. Απόλυτα.
1: Αν είναι αυτά που ακούσαμε, να, αλλά τώρα θα δείξει. Ναι, έχει

0: πει και ένα τραγούδι, έχει παίξει και ένα δεύτερο ρόλο σε κάτι Σύρια. Προσπάθησε. Προσπάθησε, δεν τα κατάφερε. Εντάξει, τι να κάνουμε, δεν είναι. Αλλά θέλει να προσφέρει. Θέλει να προσφέρει. Πώς θα προσφέρει στην κβαντική ιατρό και άρα και στην Ελλάδα, ποια είναι τα προσόντα της.
1: Θα προσφέρω σε πολλά επίπεδα, διότι νομίζω ότι έχω λόγω και της εμπειρίας σε διάφορες χώρες, το ότι πρωτογενώς παρακολουθούσα σχεδόν όλη την ειδησιογραφία μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, από πολύ εναλλακτικούς bloggers, ex-twitteράδες τέλος πάντων. Νομίζω ότι αυτό με μεγαλούχησε και μου έδωσε μια οπτική αρκετά ολιστική.
0: Να κάνω τη μετάφραση. Ναι. Ήμουν όλη μέρα στο ίντερνετ και έβλεπα ψεκασμένους YouTubers.
2: Ακούσα ολιστική και φέρνεις.
0: Ναι, με το που ακούω. Το ολιστική είναι η λέξη κλειδί. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν έχει. Τώρα εδώ δεν χρειάζεται λέξη κλειδί, είναι ορθάνοιχτη πόρτα. Ναι, ναι, ναι. Παρακολουθούσα εναλλακτικούς blogger. Ψεκασμένους. Ναι, ναι. Όλη μέρα στο ίντερνετ. Τι έκανε στη ζωή σου, είμαι όλη μέρα στο ίντερνετ. Αυτό είναι το προσώ μου. Και, αλλά για όποιον δεν το καταλαβαίνει με τη μία, υπάρχει και η λέξη ολιστική. Για να ειδοποιώ ότι εδώ μιλάμε για παπατζηλίκια. Έτσι το έχουμε παραδώσει σε πολλά μαθήματα αυτό. Άλλη μια παράδοση, γιατί είναι σημαντικό. Α, την ακούμε συνέχεια τη λέξη, τη λέει και η κυβέρνηση. Τη λέγεται. Η ολιστική, όταν λέει κάποιος ολιστική, είναι καλά-καλά απατεώνας, δηλαδή πουλάει παπά κανονικά. Ή πουλάει μικρό παπά, δηλαδή θέλει να πει συνολική. Και για να μην πει συνολική, του φαίνεται πάση από συνολική. Σιγάτε, λέει ολιστική. Θέλω να δώσω μια ολιστική λύση. Συνολική εννοούνε, αλλά επειδή είναι ψιλοπαπατζίδες, χρησιμοποιούν το ολιστική για να σας ψαρώσουν ότι κάτι κάνουν. Όχι. Αλλά το βασικό είναι ότι η Κατερίνα Μουτσάτσου βλέπει όλη μέρα ίντερνετ. Και αυτό είναι το βασικό της προσόν. Κατά τα άλλα, τυχαία βρέθηκε, παιδιά, εκεί. Συγγνώμη, όχι το τυχαία. Τώρα πάμε στην πόλη σφαιρικότητα. Υπάρχει είναι αυτό που λέμε, έχουμε σφαιρική αντίληψη. Έχεις όμως πολυσφαιρική.
2: Όχι.
0: Δεν είσαι. Είναι τα κβάντα έρχονται. Είναι της, ναι.
1: Θα μπορούσα να βοηθήσω και σε ένα επίπεδο και διεθνές και ανθρώπων και γνώσεων. Δεν είμαι ειδική, αλλά η πολυσφαιρικότητα, ας πούμε, μπορεί να είναι και αυτή χρήσιμη.
0: Εν τω μεταξύ, όπως πολύ σωστά παρατήρησε την Παρασκευή ο Σπάνος,
2: ναι,
0: είναι σαν να μιλάει με επιστροφή και να ακούει τη φωνή της και παύση. Δηλαδή δεν της βγαίνουν εύκολα οι λέξεις, επειδή μάλλον έχει. Είναι σαν να μιλάει σαν να έχει επιστροφή. Δεν έχει επιστροφή, μιλάει κανονικά, αλλά μπορεί να μιλάει, να ακούει αυτό που έχει πει, να το επεξεργάζεται και μετά να συνεχίζει τη φράση της. Έχει δηλαδή επιστροφή, απλώς δεν είναι κανονική. Αλλά όπως είπαμε, τυχαία βρέθηκε εκεί.
2: Να γυρίσετε στην Ελλάδα, τι
1: ακόμα,
2: ακόμα
1: είμαι σε μια μετάβαση, έτσι, δεν έχω γυρίσει. Τυχαία όμως βρέθηκα εδώ και ήρθε αυτή η συγκυρία. Δηλαδή δεν ήξερα ότι θα συνέβαινε η αναγγελία κόμματος. Απλώς βρέθηκα εδώ για προσωπικούς λόγους και ακόμα δεν έχω γυρίσει. Ναι.
0: Περνούσα έξω από το θέατρο, είχα ένα ραντεβού και με αρπάξανε και μου άλλα θα παρουσιάζω. Γιατί έγινε να πούμε, αφού έχω πολυσφαιρικότητα. θα περάσουμε τέλεια, παιδιά. όσο αν γίνεται, όσο πιο μακριά, αν ακούει Κυριάκο, όσο πιο μακριά η προεκλογική περίοδος. Άλτινα, κάντε, όχι, του χρόνου, το καλοκαίρι. Σεπτέμβριο του 27.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Λέω τώρα, μαζί με το γήπεδο. Δηλαδή, αν ακούει ο Κυριάκος, γιατί έχουμε να περάσουμε καλά. Τα έχετε ακούσει διάφοροι κακοί που μιλάνε για Ρωσία από πίσω και άλλα τέτοια. Καμία σχέση, καμία σχέση. Παιδιά, τώρα εντάξει, μην κοιτάτε που το πρώτο παράδειγμα που μας έρχεται στο μυαλό όταν μιλάμε για την ελληνική οικονομία είναι οι εξαγωγές στη Ρωσία.
1: Η γη, ο πρωτογενής τομέας που κάποτε νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, οι εξαγωγές μας στη Ρωσία ήταν το 30. Όχι, το άκουγα πρώτα. Συγγνώμη, καμία σχέση. Συγγνώμη, αν θεωρούν ότι η χώρα μας έχει ρωσική επιρροή, νομίζω ότι κρίνουν εξιδίων τα αλόθρια.
0: Εξιδίων τα αλόθρισκα είναι το σωστό, έτσι να πούμε. Εντάξει, αλλά όλοι κάνουμε λάθη. Άκου, λέει η ρωσική επιρροή. Για όνομα του Θεού, δεν μπορεί ένας άνθρωπος το πρώτο πράγμα που του έρχεται στο μυαλό να είναι η Ρωσία την ώρα που μιλάει με έναν άνθρωπο που έχει τρεις Ρώσους συγγραφείς στην πλούτη. Έλα, Παναγία μου. Αμέσως να μας πούνε, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Εντάξει. Έλεος τώρα. Έτσι και εγώ την πατάω. Μου λένε είσαι Παναθηναϊκός. Γιατί ρε, επειδή πηγαίνω στο γήπεδο και έχω πράσινο άσπρο κασκόλ. Πάω στο. Είμαι ζώνη και καλά Παναθηναϊκός. Έλα Παναγία μου. Άκου τώρα. Τέλος πάντων. Τώρα εντάξει, αυτά τα λέμε για πλάκα, είναι σατυρική εκπομπή. Πάμε στα σοβαρά, γιατί τα σοβαρά παιδιά είναι τρομερά ευχάριστα. Έχεις δει Νίκο που λένε οι πιο πλούσιες χώρες του κόσμου, η Λιχτενστάιν και κάτι Σιγκαπούρες, ξέρω εγώ, και κάτι Ελβετίες και. Γατάκια θα είναι αυτές μπροστά μας. Έτσι και εκλεγεί πρωθυπουργός η Μαρία Καριστιανού ή ο Αρτέμης Όρας. Ένας από τους. Είμαστε δύο. Μέχρι τώρα είχαμε μόνο τον Αρτέμης Όρα να ελπίζουμε. Τώρα έχουμε και τη Μαρία Καριστιανού που νομίζω ότι πάει ακόμα πιο. Γιατί ο Όρας πόσα ήταν, γύρω στα 600 δις. Άσε ρε φτωχέ! 600 δις. Με Μαρία Καριστιανού 1-3. Να τα πει το κύριο το στέλεχος.
2: Θα τα πει μετά.
0: Θα τα πει μετά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε το δεύτερο ημίχρονο με τα καλύτερα νέα που μπορεί να περιμένει μια χώρα. 1,3 εκατομμύρια ευρώ μας περιμένουν. Πώς, πότε και γιατί, στην αρχή της άλλης ώρας.

0: ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των δύο αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του Sky 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αφηγούνται ιστορικοί Ζήνος Ζαμπακίδης και Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, γνωρίζοντας την ιστορία μας κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Ρίγο Μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό Μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ.

0: μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands.

0: Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Η Λεωφόρο είχε τη δική της ιστορία.
4: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες αστυνομίας για το περιστατικό με πυροβολισμούς και έναν τραυματία νωρίς το πρωί στην ακτή Δηλαβέρη στο Μικρολίμανο. Ο άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά, είναι 42 ετών, αλλοδαπός, δραπέτης με πλούσιο ποινικό παρελθόν. Εμπλέκεται μεταξύ άλλων σε υπόθεση ανθρωποκτονίας, υπόθεση ομοιρίας αστυνομικών, σε 17 ένοπλες ληστείες σε σπίτια και 18 ένοπλες ληστείες σε καταστήματα. Όπως έγινε γνωστό, αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο των αρχών, προτάσσοντας όπλο, με έναν από τους αστυνομικούς να αντιδρά άμεσα, τραυματίζοντάς τον. Οι αρχές εντόπισαν στην κατοχή του 3 όπλα, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε τσάντα με 6 χειρομβοβίδες. Οι αρχές εξετάζουν το ποινικό μητρό του 42χρονου και αν συνδέεται με υποθέσεις του οργανωμένου εγκλήματος. Απάντηση στις αιτιάσεις που φέρεται να διατυπώνει σε επιστολή της προς την Κομισιόν η Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση σχετικά με τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης, δίνουν πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Στην επιστολή της προς την Κομισιόν, η κυρία Κοβέση εξέφραζε τις επιφυλάξεις της για την διετή ανανέωση της θητείας των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων αντί της θητείας πενταετούς διάρκειας, καθώς και για την τροπολογία που προβλέπει ταχεία δικαστική διαδικασία για υποθέσεις πολιτικών προσώπων. Πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης επικαλούνται πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις της κυρίας Κοβέσης στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Σε αυτές είχε χαιρετήσει την επιτάχυνση της όλης διαδικασίας, σημειώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να συμβάλλει με τεχνογνωσία στις σχετικές συζητήσεις. Η ίδια η κυρία Κοβέση αναγνώρισε δημόσια ότι υπήρξε ουσιαστική επικοινωνία και συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση. Είναι προφανές ότι δεν υπήρξε κανένας ευνηδιασμός. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του, τονίζουν οι ίδιες πηγές. Πειρά κατά της αμερικανικής κυβέρνησης εξαπέλυσε σήμερα ο επικεφαλής ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραχτσί. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, ανέφερε ότι η αμερικανική ηγεσία σαμποτάρει με αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις τις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, η αλλαγή του προγράμματος του Αμερικανού Προέδρου τροφοδοτεί σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών. Σύμφωνα με το CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανά νέα πλήγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στο γάμο του γιού του, επικαλούμενος κυβερνητικές υποθέσεις. Στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο Ηρακλείου δικάζονται σήμερα 4 από τους 16 συλληφθέντες για τις 2 υποθέσεις εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκαν σε Ηράκλειο, Χερσόνησο, Μαλεβίζη και Ζωνιανά. Οι συγκεκριμένοι 4 δικάζονται σήμερα με τη διαδικασία του αυτοφόρου για αδικήματα που σχετίζονται με απάτη κατά του ΟΠΚΕΠΕ. Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις στην αίθουσα συνεδριάσεων του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισα, στην οποία θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τετάρτη η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Μετά τις εργασίες, η κύρια αίθουσα συνεδριάσεων αυξήθηκε σε μέγεθος, φτάνοντας τα 452 τετραγωνικά μέτρα από σχεδόν 283 που ήταν κατά την έναρξη της δίκης. Παράλληλα, προστέθηκαν 100 επιπλέον θέσεις, ενισχύοντας τη δυνατότητα φιλοξενίας περισσότερων παρευρισκομένων. Τουλάχιστον 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε ανθρακοριχείο στην επαρχία Σανσί στη βόρειο-ανατολική Κίνα. Οι αρχές πρέπει να αντλήσουν διδάγματα από το συμβάν αυτό, ανέφερε σε δήλωσή του ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ. Σύμφωνα με το πρακτορείο Νέα Κίνα, οι αρχές έχουν θέσει υποκράτηση στελέχη της εταιρείας που ήταν υπεύθυνη για το ορυχείο. Τρεις ανήλικοι 15 και 17 ετών συνελήφθησαν για ένοπλη ληστεία σε κατάστημα ψηλικών στην περιοχή της Τριανδρίας στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες μπήκαν στο κατάστημα και με την απειλή όπλου άρπαξαν το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ και καπνικά προϊόντα. Σύμφωνα με την Ελλάς, οι τρεις ανήλικοι δεν έδρασαν μόνοι τους, αλλά είχαν και 4 συνεργούς. Η ληστεία έχει καταγραφεί σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας. Έφοδο σε 17 σπίτια πραγματοποίησαν οι αστυνομικές αρχές στη Σαντορίνη κατά τη διάρκεια συντονισμένης έρευνας που πραγματοποίησαν σε ολόκληρο το νησί. Συνελήφθησαν 2 άτομα, ελέγχθησαν 68, κατασχέθηκαν 4,7 κιλά κάναβης καθώς και το χρηματικό ποσό των 18.150 ευρώ.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος σου Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία από 14 έως 23 με 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στη Δυτική η Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά έως 27 και στα νησιά έως 22 με 23 βαθμούς. Την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός, κυρίως στα ανατολικά με βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρειο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη περιορίζεται η αστάθεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ, τη Δευτέρα τοπικά 7 και η θερμοκρασία σε άνοδο Τρίτη και Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Μάνος Βουλαρίνος.
6: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
7: Τι κάνεις?
8: Καλά, με χαρά.
7: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
9: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
10: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση.
7: Όπα!
11: Άκου Κυριάκο Μητσοτάκη.
12: Λίγου και Ζουλούλου, Γιώνα και Καντιφέ μου.
13: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
14: Μύρο Ζωνάρη Αλουνού και κακοφαίνεται μου.
11: Άκου Κυριάκο Μητσοτάκη.
15: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει το πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
16: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
17: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου. Ότι να είναι, Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Τελειώνοντας, σας είχα υποσχεθεί ότι θα ακούσουμε, τελειώνοντας το πρώτο ημίχρονο, τα χαρμόσυνα νέα. Τα χαρμόσυνα νέα για τη χώρα μας. Είμαστε πλούσιοι. Είμαστε. Δεν το λέω εγώ, που έτσι κι αλλιώς δεν έχω καμία σοβαρότητα. Το λέει στέλεχος του κόμματος της Κβαντικής Ιατρού, της Μαρίας Καριστιανού, της Προέδρου του κόμματος Ελπίδα να χωθεί η Μαρία Καριστιανού στη Βουλή. Παρακαλώ, να ακούσουμε το ηχητικό.
1: Ένα θέμα είναι των γερμανικών επανορθώσεων. Οι Γερμανοί μας χρωστάνε αυτή τη στιγμή ένα τρισεκατομμύριο ευρώ.
2: Δεν νόμιζα ότι το είχαμε λύσει αυτό, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ το ίδιο υπόσχονταν, αλλά δεν το έκανε.
1: Ναι, αλλά εμείς δεν το κάνουμε.
0: Δεν το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα το κάνει η Μαρία. Ένα τρεις, παιδιά. Ω, να σου, ένα τρεις. Όχι τετραήμερη εργασία, μονοήμερη και πολύ είναι. Θα λέμε πότε δεν βαριόμαστε να δουλέψουμε με ένα τρεις. Ένα τρεις, θα το διαιρέσω κατευθείαν, προσέξτε. Ένα τρεις, δεν μιλάμε για τα έργα που θα γίνουν. Εγώ λέω να τα μοιραστούμε κατευθείαν, ούτε έρχονται τίποτα. Ένα τρεις. Ένα εκατομμύριο, ένα δισεκατομμύριο, ένα τρισεκατομμύριο. Διά, 10 εκατομμύρια πες. Που δεν... Ίσον 100 χιλιάρικα ο καθένας μας. Έτσι, πάρε 100 χιλιάρικα. Και τώρα οικογένειες με παιδιά, δύο γονείς, δύο παιδιά, 400, πάρε. Ή τέλος πάντων θα γίνουν έργα, σχολεία, όλα τέλεια. Πώς θα γίνει τώρα αυτό, πολύ απλά, να μας πει το στέλεχος του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού.
1: Με μια υπογραφή του Υπουργού Δικαιοσύνης μπορούμε να αρχίσουμε κατασχέσεις περιουσίας του γερμανικού κράτους στην Ελλάδα. Προκειμένου να αποσημειωθούν.
2: Το γερμανικό κράτος έχει περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα.
1: Βεβαίως έχει. Το Ινστιτούτο Γκόντε και διάφορες άλλες.
0: Κάνει ο Σταμάτης ο Ζαχαρός που δεν ξέρει το Ινστιτούτο, ότι υπάρχει το Ινστιτούτο Γκέτε. Γκέτε. Είναι σαν τον άλλον που έκανε περιγραφή αγώνων και λέει Γκέτε. Γιατί, παιδί μου, έπαθε, στραμπουλήθηκε η γλώσσα σου και το λες έτσι. Τέλος πάντων, το Ινστιτούτο Γκέτε θα κατασχέσουμε. Θα μου πεις, φτάνει, όχι πολύ λίγο, αλλά κάπου πρέπει να αρχίσει κανείς. Αλλά έχουμε κι άλλα. Παραδείγματος χάρη, το κτίριο της Πρεσβείας. Κατοικία του Πρέσβη. Κάτω Χαλάνδρης, Σπιταρώνα. Μετά.
3: Το γερμανικό σχολείο.
0: Σχολείο, μπράβο. Τουρίστες Γερμανοί, τους απαγάγουμε κανονικά. Θα έρχονται με αυτοκίνητα. Κατάσχεση τα αυτοκίνητά τους. Θα μου πεις τι θα. Φασούλη το φασούλη, γεμίζει το σακούλι. Θέλω πω, Λουτφχάνσα, προσγειώνει τα αεροπλάνα στο. Φέρτα εδώ. Όλα. Δηλαδή, υπάρχει σχέδιο, δεν είναι. Εντάξει, θα μας πάρει μερικά χρόνια, αλλά θα το μαζέψουμε. Το 1-3 εκατομμύριο. Αν και παιδιά, με το που θα κάνουμε κατάσχεση στο Ινστιτούτο Γκέτε, θα έρθει η γερμανική κυβέρνηση και θα πει: Έλα ρε εσύ, δεν το έλεγες τόσο καιρό που κάθισε και έλα να τα βρούμε, σε παρακαλώ πολύ. Εγώ νόμιζα ότι δεν ήθελες και δεν ήθελα να σε προσβάλλω να στα δώσω. Όχι, πες μου πόσα θέλεις, έλα να τα βρούμε στα 800.
2: Και θα σώσουμε τη χώρα επειδή θα κατάσχουμε το κτίριο που στεγάζεται το Ινστιτούτο Γκέτε.
1: Θα αρχίσει, θα ενοχληθούν οι Γερμανοί και θα κάτσουν κάτω να συζητήσουν μαζί μας.
0: Αυτό είναι, να ενοχληθούνε, να ενοχληθούνε. Αν δεν πιάσει με το Ινστιτούτο Γκέτε, θα τους παίρνουμε φάρσες στο τηλέφωνο και θα τους το κλείνουμε. Εκεί να δεις αν θα ενοχληθούνε. Εκεί θα ενοχληθούνε. Θα ενοχληθούνε και θα κάθουν να συζητήσουνε. Μάλιστα, λοιπόν, έχει πρόγραμμα η Κβαντική Ιατρός. Ήταν διάφορες, όπως σας είπα, σπουδαίες προσωπικότητες της Θεσσαλονίκης στην πρώτη, στην πρεμιέρα της παράστασης, η Καριστιανού αρχηγός κόμματος, ανάμετάξει τον και ο Παναγιώτης Ψωμιάδης.
4: Θεωρώ ότι αυτό που λείπει σήμερα από την ελληνική κοινωνία είναι η ελπίδα, η αισιοδοξία, η αλήθεια. Και θέλω να πιστεύω αυτή η καινούργια προσπάθεια της κυρίας Καριστιανού θα τα κουβαλήσει πάνω της.
0: Γενικά. γενικά ο πνευματικός κόσμος αγκαλιάζει το της Καριστιανού. Βέβαια ο πνευματικός κόσμος θυμίζω ότι την αγκάλιασε την Καριστιανού. Και ο πολιτικός κόσμος ένα μεγάλο κομμάτι του. Ποιος την έκανε φίρμα. Έχει κάτι τι στο απολαυστικό και θα το πω. Είμαι χαίρε κακός, το αναγνωρίζω, δεν είναι κάτι που θέλω να κρύψω. Τη θεωρώ μια τυχερή κακία μου, μια από τις αρετές μου. Απολαμβάνω, κάθομαι όταν θέλω να αισθανθώ καλύτερα. Πάω και βλέπω φωτογραφίες αριστερών με την Καριστιανού. Που την κάναν πρώτη μούρη ως αδίστακτη που είναι, δεν τους ενδιαφέρει τι είναι ο άλλος. Που η Καριστιανού έκανε μπάμ από την πρώτη στιγμή ότι μιλάμε για ψέκα δεξιά. Δηλαδή, κβαντική ιατρός για αρχή και τελείωνε. Δεν χρειαζόταν να ξέρεις άλλα, αλλά και ο τρόπος που μίλαγε, ακόμα και η όψη της, ρε παιδί μου, καταλάβαινες τώρα που τι καπνό φουμάρι και οι λέξεις που χρησιμοποιούσε και τέτοια. Αλλά η αριστερά πάντα αδίστακτη την έκανε φίρμα. Και τώρα να την πληρώσει την φίρμα της. Πόσο χαρά μου δίνει αυτό το. Οπότε ναι, έτσι διασκεδάζω τις τελευταίες μέρες. Βλέπω φωτογραφίες της Καριστιανού με συντρόφους. Ο χαμός είναι περήφανη που είναι δίπλα στη μητέρα των ψεκιών. Λοιπόν, το τεμπον, είπα, συγγνώμη, δεν είναι το τεμπον ήθελα να πω. Μετά έγινε τώρα που ξεκίνησε το εγχείρημά της. Λοιπόν, Νίκος Γιάγκος, όχι και πάρα πολύ γνωστός ηθοποιός. Τη Μούρη την ξέρεις, το ξέρεις. Έπαιζε κάτι σε διαφημίσεις κυρίως. Είναι, ναι, άνθρωπος του πνεύματος, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Ο οποίος είναι, βλέπει στο πρόσωπο της Μαρία. Τι βλέπει, λες. Τι βλέπει, να τα πει ο ίδιος.
3: Εδώ μιλάμε ότι αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα. Πήρε ένα σπαθί και τα έβαλε με όλο το σύστημα.
0: Πήρε ένα σπαθί και τα έβαλε.
5: Τι λέτε.
0: Μάλιστα. Το τρέμει το σύστημα την Καριστιανού. Όπω 3,5 του έχει πάει. Τέλος πάντων, ο Νίκος Ζιάγκος στηρίζει η Καριστιανού, αν και δεν μίλησε για το πρόγραμμα της.
6: Μιλήσατε σχετικά αν υπάρχει πρόγραμμα και ποιες είναι οι θέσεις του κόμματος.
3: Δεν προλάβαμε ακόμα γιατί ήταν πολλοί κόσμος μέσα στο γραφείο.
0: Είδα πολλοί κόσμος, δεν προλάβαμε. Αλλά τι σημασία έχει τώρα το πρόγραμμα, παιδιά, σημασία έχει ότι μιλάμε για Μπουμπουλίνα τώρα. Και δεν το λέει αυτό κάποιος έτσι, ο Πάσαης. Ένας τυχαίος, ναι. Το λέει, να το πει μόνος του, να μην το πω εγώ και νομίζετε ότι υπερβάλλω.
3: Η Μαρία Καριστιανού, σαν συμβολισμός, είναι μια σύγχρονη Μπουμπουλίνα και η ένωση με την Μπουμπουλίνα και την Ελληνική Επανάσταση είναι ότι ο προπάπους μου είναι ο Νικηταράς ο Τουρκοφάγος.
0: Ναι, γιατρέ, ναι, όχι, θα σας ειδοποιήσουμε, ναι, όχι, δεν είναι, ακόμα είναι κάπως ελεγχόμενη η κατάσταση, όχι εντελώς, είναι κάπως, ναι.
3: Πάμε όλοι μαζί, παιδιά, για να πάρουμε τη χώρα μας πίσω, διότι είμαστε υποκατοχή και το ξέρετε.
0: Μύρισε 2015, μου φαίνεται, όταν ακούτε να πάρουμε τη χώρα μας πίσω από τύπους διαφόρους, που είναι στα ζήτητα πλέον, είναι να την πάρουμε από εσάς. Γιατί δεν την έχει κανένας άλλος. Από εμάς να την πάρουν, παιδιά. Να την κρατήσουν για τους εαυτούς τους, γιατί αισθάνονται ότι τους έχει γλιστρήσει από τα χέρια. Την κρατούσαν, αλλά τους γλίστρησε και τώρα τους λείπει. Τέλος πάντων, σε καλή μεριά εύχομαι, μακάρι άνθρωποι. Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη. Είναι αληθινό όνομα, να πω αυτό. Δεν το έχω επινοήσει εγώ. Μοιάζει να είναι φτιαχτό το όνομα, αλλά είναι αληθινό, μάλλον. Είναι μία, θυμάστε, μία κυρία που έλεγε. Καθηγήτρια πανεπιστημίου, άλλη μόνο. Μπορεί να πάμε στη Δραχμή, εντάξει, θα πεθάνουν με όποιο ζήσει. θα είναι, δεν θα έχει δυστυχία για πολλούς, αλλά οι υπόλοιποι, όσοι επιβιώσουν, τι ωραία που θα περνάμε. Αυτή λοιπόν είναι, εννοείται, είναι με τη Μαρία Καριστιανού, έτσι τη μάθαμε κιόλας. Ως στέλεχος του κόμματος της Μαρία Καριστιανού, υπέγραψε και τη διακήρυξη. Εντάξει, δεν τη διάβασε, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται κιόλας.
7: Έχετε υπογράψει την διακήρυξη?
8: Βεβαίως.
7: Την έχετε διαβάσει?
8: Όχι, δεν τη διάβασα εντελώς.
0: Δεν τη διάβασα εντελώς και δεν χρειάζεται, παιδιά, σε αυτό έχει δίκιο. Η άλλη λέει ότι είναι κβαντική ιατρός. Τι να διαβάσεις από τη διακήρυξη, τι σε νοιάζει? Φέρα να υπογράψω σιγά, τι έγινε να πούμε. Τι θα γράφει μέσα? Θα γράφει τίποτα της προκοπής? Και η Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη δεν υπέγραψε γιατί είχε πολύ κόσμο, ρε παιδάκι μου. Είχε πάρα πολύ κόσμο.
8: Ήξερα βέβαια ορισμένα.
7: Βασικές αρχές.
8: Ναι, διότι είχε πολύ κόσμο και διότι δεν υπήρχε λόγος. Δηλαδή περίμενε ο κόσμος να υπογράψει εκεί και δεν υπήρχε κιόλας μπροστά για να τη διαβάσει κανείς.
0: Είχε πολύ πολύ κόσμο δεν προλάβανε και στο κάτω-κάτω περίπου ξέρουμε τι θα λέει. Νέα τάξη πραγμάτων, ένα τρισεκατομμύριο. Χαιρετάει το Σόρα. Τι 600 δις, πάρε ένα τρις από μένα.
8: Νομίζω ότι δεν ήταν τόσο απολύτως αναγκαίο αυτό, γιατί οι αρχές της, παρόλο ότι δεν τις έχει πει όλες μαζί σε μία συνέχεια, προκύπτουν από πάρα πολλές παρουσίες τις οποίες είχε σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και επομένως ξέρουμε περίπου τι θα είναι.
0: Τι θα είναι, ένας αγώνας για εξουσία. Για να κάτσει στη Βουλή, να τρουπώσει και η Μαρία Καριστιανού στη Βουλή. Ωραία, Βουλή με Κωνσταντοπούλου και Καριστιανού. Όχι βαρέα και ανθυγιεινά.
9: Ωραία
0: θα είναι, δεν ξέρω. Εγώ σκέφτομαι και τους ανθρώπους που θα είναι εκεί. Δεν φταίνε τίποτα. Θα έχουν δύο. Και θα είναι δύο, θα είναι. Και την άλλη. Θα ακούγονται τέτοιοι ήχοι στις ομιλίες. Σε κάθε περίπτωση, η Καριστιανού, επειδή έχει καταλάβει ότι θα μαζέψει κάθε καρδιά σκαρίδι σε αυτό το πράγμα, φυλάει τα ρούχα της για να έχει τα μισά. Λέει από τώρα ότι παιδιά θα μας βάλουν φυτευτούς, επειδή ξέρει ότι έχει να μαζέψει εκεί.
10: Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα, αλλά ούτε να μας αναχαιτήσουν, ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν. Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι με σκοπό να μαυρώσουν την καθαρή και νοτική εικόνα του κινήματος, αλλά δεν θα τα καταφέρουν.
0: Κάθε φορά που αποδεικνύεται ότι κάποιος είναι, πώς να το πούμε, που είναι μπουμπούκι, που έχει πάει στην καριστούρα, λέει, α, είναι φυτευτός, δεν είναι, είναι για να μας αμαυρώσουμε. Εν πάση περιπτώσει, ξεκινάμε. Μάλλον ξεκινήσαμε. Γι' αυτό έχει τα νεύρα της η ζωή, παιδιά. Αν έχετε δει, μέχρι τώρα τσακωνόταν μία φορά κάθε τρεις μέρες. Τώρα τσακώνεται δύο φορές τη μέρα στη Βουλή. Τα δελτία, το μισό δελτίο είναι η ζωή τσακώνεται. Είναι σαν επεισόδιο του Ρετυρέ. Η Βουλή, σαν Survivor που είναι εκεί που τσακωνόταν το συνέχεια μέχρι να κοπεί. Έτσι είναι εκεί η Βουλή. Τσακώνεται η ζωή με κάποιον. Δεν έχει σημασία με ποιον. Με κάποιον. Οποιοδήποτε. Δεν έχει ούτε με το κουκουέ, με την κυβέρνηση, με το Πασόκ, με τα ρούχα τη. Με ό,τι θέλει. Τσακώνεται και είναι λογικό. Εμφανίζεται η Καριστιανού, την είχε στα όπα-όπα και πισόπλα τη μαγειρία τη. Γιατί απευθύνονται στο ίδιο κοινό. Το κοινό των, να το πούμε, ανυπόταχτων. Των ανυπόταχτων συμπολιτών, των αγανακτισμένων. Και τα ίδια νεύρα έχει και ο Νίκος. Ο Νίκος έφυγε από τη Βουλή χτες. Ναι, είχε μπάσκετ στις 6.
9: Α, γι' αυτό.
0: Κάναμε τη συνεδρία, θα πήγαινε. Όχι, δεν το έκανε γι' αυτό. Αυτό ήταν, πώς να το πούμε, μπόνους. Το έκανε για να παραστήσει το σκληρό. Σου λέει τώρα, γιατί την Τρίτη έχουμε πρεμιέρα του Αλέξη. Μετά την πρεμιέρα της Μαρίας έχουμε πρεμιέρα του Αλέξη και έχει πάει στην κάλτσα. Το κακαράκι έχει φτάσει μέχρι την κάλτσα στον κύριο Νίκο, ο οποίος πραγματικά έχει καταφέρει κάτι που δεν νομίζω ότι μπορεί να καταφέρει άλλος άνθρωπος. Έχει καθυλώσει το Πασόκ στα 12, 13, 14 με μια κυβέρνηση που δεν τη λες και την καλύτερη κυβέρνηση του κόσμου και που αρκούσε απλώς ένας στοιχειωδός σοβαρός άνθρωπος, κεντρός όμως, μην παριστάρει την αριστερίλα, ένας σοβαρός κεντρός άνθρωπος που δεν θα έχει συνεχώς τα νεύρα του και δεν θα τσακωνόταν συνέχεια και θα έλεγε πέντε λογικά πράγματα για να φτάσει το 30. Δηλαδή ήταν απλό πολύ. Θα μου πεις είναι απλό, το λες εσύ. Άμα ο άλλος είναι ανίκανος δεν είναι απλό. Θέλω να πω, έτσι δεν είναι. Άμα είσαι 1 και 20 δεν είναι απλό να καρφώσεις. Μου λέει ένας κάποιος που είναι 2-10. Να κάνει έτσι, γιατί δεν καρφώνεις ρε βουλάρι, είναι απλό. Το κοιτάω που δεν είναι. Κάπως έτσι είναι ο Ανδρουλάκης. Για εμάς τους υπόλοιπους το βλέπουμε, είναι απλό. Αλλά για τον Νίκο είναι περιορισμένων δυνατοτήτων, οπότε δεν μπορεί ο Φουκαράς. Κάνει κόμμα και ο Τσίπρας τώρα. Ο Τσίπρας συναντήθηκε με νέους, παιδιά. Έδωσε ένα πολύ ωραίο stand-up. Έκανε μια παράσταση μόνο για νέους. Είναι η γαϊδούρια. Πάνε σε κάτι τσουβέλες και σε κάτι. Εν πάση περιπτώσει, καλούς δεν λέω, αλλά όχι σαν Τσίπρα. Πολύ πιο αστείος ο Τσίπρας. Και είχε παρόλα αυτά, ήταν για 70 άτομα και είχαν πάει 60. Είχε άδειες καρέκλες. Ούτε αυτό το καημένο. Δηλαδή, ένας δεν του είπε, ρε εσείς, φέρτε ένα συγγενή να πάει να κάτσει, μην δείχνουμε άδειες καρέκλες. Αφού 60 είμαστε και όλοι και όλοι. Δεν ήταν τα 1000 άτομα και ήταν 995. Από τους 60 είχαν, από τους 70 είχαν πάει 60. φαινότανε. Τέλος πάντων. Και ήταν πολύ ωραίο σόου. Εγώ γι' αυτό τσατίζομαι επαγγελματικά, ας πούμε. Δεν μ' αρέσει. Βλέπω ένα καλό κωμικό και λέω ρε, εσύ δεν μπορεί αυτό να μην είναι γεμάτος. Για όνομα του Θεού. Τι.
11: Να τα πεις στο επόμενο.
0: Να τα ακούσουμε τον κωμικό στο επόμενο.
11: Ναι.
0: Ωραία. Κωμικό στο επόμενο. Ωραία αποσπάσματα από το σόου του Αλέξη Τσίπρα.

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
3: Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
0: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Εκτάκτος την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θοκυβίδη? Θα την αποφύγουν οι Πακεκίνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου? Το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Ο πατέρας σου παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Οστεομούβ.
8: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ξύπνα, ξύπνα. Τι? Ήρθε. Είναι απ' έξω.
10: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
9: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
11: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Αλφα 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Η Εφόρος είχε τη δική της ιστορία.
2: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για το περιστατικό με πυροβολισμούς και έναν τραυματία νωρίς το πρωί στην ακτή Δηλαβέρη στο Μικρολίμανο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ο οποίος τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά είναι 42 ετών αλλοδαπός δραπέτης με πλούσιο ποινικό παρελθόν. Όπως έγινε γνωστό, αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο, προτάσσοντας όπλο με έναν από τους αστυνομικούς να αντιδρά άμεσα τραυματίζοντάς τον. Οι αρχές εντόπισαν στην κατοχή του 3 όπλα, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε τσάντα με 6 χειρομβοβίδες. Δεν υπήρξε κανένας ευνηδιασμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, απαντούν πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Στις αιτιάσεις που διατυπώνει σε επιστολή της προς την Κομισιόν, η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση σχετικά με τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Οι ίδιες πηγές επικαλούνται πρόσφατες δηλώσεις της κυρίας Κοβέση στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, με τις οποίες χαιρέτιζε την κυβερνητική πρωτοβουλία. Στην επιστολή της, η κυρία Κοβέση εκφράζει επιφυλάξεις για τη διετή ανανέωση της θητείας των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, αλλά και για την τροπολογία που προβλέπει ταχεία δικαστική διαδικασία για υποθέσεις πολιτικών προσώπων. Πειρά κατά της αμερικανικής κυβέρνησης ότι σαμποτάρει με τις αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις της τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, εξαπέλυσε ο επικεφαλής ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτζή. Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισα, στην οποία θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τετάρτη η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Ο χώρος αυξήθηκε από τα 283 στα 452 τετραγωνικά μέτρα, ενώ προσθέθηκαν περίπου 100 επιπλέον θέσεις. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Τσίπρας στα πιο τρελά όνειρα του Κυριάκου Μητσοτάκη και τους πιο μεγάλους εφιάλτες του Νίκου. Ο οποίος Νίκος πάλι είναι από τα πιο τρελά όνειρα του Μητσοτάκη. Είναι ένα περίεργο πράγμα αυτό που συμβαίνει με την αντιπολίτευση. Είναι ευτυχία για το Μητσοτάκη, δυστυχία για όλους εμάς τους υπόλοιπους. Όπως είπαμε, έκανε ένα ωραίο stand-up για νέους. Δεν γεμίσαμε, αλλά έχουμε. Ακούστε τι ωραίο αστείο κάνει στην αρχή, παιδιά. Ακούστε, όταν είσαι εμπνευσμένος κωμικός και έχει χιούμορ. Προσέξτε.
1: Είσαι σίγουρη?
2: Πρέπει.
1: Ζωή, είσαι σίγουρη ότι πρέπει να μιλήσω?
2: Εγώ πάντα ψηφίζω να μιλήσει ο Τσίπρας.
1: Εντάξει.
2: Αλέξη, τι φάση?
0: Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί το κάνουνε? Δεν ξέρω, τους ευχαριστώ παρόλα αυτά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, αλλά ευχαριστώ. Είναι ο Αλέξης μας, ο οποίος ξεκίνησε, είπε ένα πολύ καλό αστείο, παιδιά. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό αστείο. Κοροϊδεύοντας την, πώς να το πούμε, την ανεπάρκειά του στις ξένες γλώσσες.
1: Το πρώτο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι αυτή η γενιά που εκπροσωπείτε είναι μια γενιά που πολύ δύσκολα μπορούμε εμείς. Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Zen X.
0: Zen, είναι Zen. Αλλά να και αν βρέξει, να και αν δεν βρέξει, γιατί έγινε. Χρηματοδότηση πέφτει. Από ποιον δεν ξέρουμε.
3: Δεν έχουμε μάθει.
0: Δεν έχουμε μάθει ποιος δίνει λεφτά στον Αλέξη. Ή ποιοι, μπορεί να μην είναι ένας, να είναι δύο-τρεις. Είπαμε, το πιο... Αυτό στο οποίο έχω καταλήξει είναι ότι πρόκειται, είναι το αντίστοιχο του δείπνου ηλιθίων. Αν θυμάστε, που μαζευόντουσαν διάφοροι χαβαλέδες, κακοί άνθρωποι ως επιτοπλίστων, και βρίσκανε κάποιον αφελή, ας πούμε, και του κάνανε το τραπέζι για να γελάνε σε βάρος τους. Κάτι τέτοιο σε μεγαλύτερη κλίμακα πρέπει να γίνεται με τον Τσίπρα. Κάποιοι φραγκάτοι του δίνουν λεφτά για να γελάνε σε βάρος του. Να κάνει τον πολιτικό, να. Εν πάση περιπτώσει, είναι Zen, γιατί έμαθε τα αγγλικά, τώρα είναι στα γαλλικά, μαθαίνει γαλλικά έξω και το Zen. Λέω τώρα για να μην νομίζετε ότι δεν ξέρει. Ο οποίος, γιατί, συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά δεν τα παίρνουμε πολύ τα γράμματα. Δηλαδή το Πολυτεχνείο μας πήρε 6 χρόνια, σαν να ήταν ιατρική.
1: Δύσκολα μπορούμε να την καταλάβουμε. Γιατί δύσκολα μπορούμε να καταλάβουμε? Να φανταστείτε ότι εγώ κινητό πήρα στα χέρια μου όταν τελείωσα το Πολυτεχνείο, στα 24 μου.
0: 6 χρόνια. Εκτός αν δεν μπήκε με την πρώτη. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήμασταν πολύ καλοί στα μαθήματα. Δεν μας εμπόδιζε, μέχρι πρωθυπουργή φτάσαμε. Στην υγεία των κοροϊδών, μπορεί να πει κάποιος, σε καμία περίπτωση. Δεν θα το πω εγώ. Έχουμε λύση για τα πτυχία. Πες, Αλέξη μου, να μην τα λέω εγώ.
1: Το 1% των πιο πλούσιων στον πλανήτη κατέχει περιουσία μεγαλύτερη από 34,3 εκατομμύρια δολάρια, χρήματα με τα οποία θα μπορούσαμε να είχαμε αντιμετωπίσει το ζήτημα της φτώχειας πολλές φορές, όχι μόνο μία.
0: Πολλές φορές, όχι η λύση για τη φτώχεια. Εγώ είπα για πτυχία. Τέλος πάντων. Με ζαλίζομαι. Τι να κάνω. Είναι φοβερή. Πολλές φορές τη φτώχεια. Δηλαδή, παίρνεις, έχουμε ένα τρεις. Καταρχήν, να πούμε, ένα τρεις είναι στα χαρτιά. Έτσι, δηλαδή, άμα αυτοί ξαφνικά αποφασίσουν όλοι μαζί να πουλήσουμε, το ένα τρεις θα γίνει. Δεν είναι. Αλλά δεν τα ξέρει αυτό ο Αλέξης, δεν πειράζει. Ή μάλλον για να το πω πιο σωστά, τα ξέρει ο Αλέξης. Τα ξέρει, αλλά ξέρει και σε τι ανθρώπους απευθύνεται. Αλλά το σχέδιο του είναι καλό. Και γιατί λέει πολλές φορές τη φτώχεια? Γιατί πώς λειτουργεί? Στο μυαλό του, και όχι στο μυαλό του, στην πραγματικότητα. Παίρνεις από τους πλούσιους, δίνεις τους φτωχούς. Τελειώνουν τα λεφτά. Μετά ξαναπαίρνεις από τους πλούσιους, έχεις κρατήσει κάτι στην καβάτσα ξανά. Οπότε πολλές φορές. Μέχρι να τελειώσουν εντελώς τα λεφτά, γιατί θα τελειώσουν τα λεφτά αφού κανείς δεν θα παράγει πλούτο. Γιατί άλλοι γιατί να παράγουν πλούτο αφού θα τους τα πάρεις. Οπότε δεν θα έχει λεφτά μετά. Δεν είναι. Ένα πράγμα που δεν καταλαβαίνουν, όχι οι ηγέτες της αριστεράς, αυτοί είναι πονηροί και εκμεταλλεύονται το πίμνιο. Είναι όπως οι αρχιερείς που εκμεταλλεύονται τους πιστούς. Ένα πράγμα που δεν καταλαβαίνει ο αριστερός είναι ότι ο πλούτος πρέπει να μπορεί να παραχθεί για να μοιραστεί. Εάν δεν τον παράγεις, δεν έχεις για να μοιράσεις. Και για να τον παράγει κάποιος, πρέπει να έχει κίνητρο να τον παράγει. Άμα ξέρει ότι θα τον επάρεις, σκεφτείτε τον εαυτό σας. Άμα η εφορία είναι ήδη τώρα με αυτό που είναι η εφορία, σκέφτεσαι να κάνεις μια δεύτερη δουλειά και τα βάζεις κάτω και λες, θα σκοτωθώ στη δουλειά για τόσο λίγο παραπάνω. Βρε, δεν πάνε. ή μαύρα. Ένα από τα δύο λες. Αντιστοίχως, θα πάω να σκοτωθώ εγώ να παράγω πλούτο για να πάρει το 80% ο Αλέξη μου? Όχι, άστο, μια χαρά είμαι και εδώ. Θέλω να πω, δεν παράγεται πλούτο. Αν δεν έχει ο άλλος κίνητρο να παράγει πλούτο, δεν παράγεται ο πλούτος. Και αυτό είναι κάτι που ποτέ δεν το κατάλαβα ο αριστερός. Ο αριστερός νομίζει ότι ο πλούτος υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Σου λέει, υπάρχει τόσος πλούτος. Έτσι κι αλλιώς όμως. Λες και μιλάμε για ορυκτά. Ότι αυτά υπάρχουν. Τώρα να δούμε ποιος θα τα πάρει. Τέλος πάντων, εκμεταλλεύτηκε και την αυτοκτονία στην Ηλιούπολη.
1: Δεν το άκουσα να θίγεται ιδιαίτερα, γιατί περισσότεροι από εσάς είσαστε της γενιάς μετά την... δεν είσαστε στη γενιά των παιδιών που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις. Αλλά αυτό που με συγκλώνησε πριν από λίγες μέρες είναι το γνωστό τραγικό περιστατικό που το μάθαμε όλοι μας. Και αναρωτιέμαι, αυτή η έρμη πολιτεία μας δεν κατάφερε να βρει 62 χρόνια τώρα ένα σύστημα λιγότερο απάνθρωπο και πιο φιλικό προς τη γνώση και προς τον άνθρωπο από το σύστημα των μαλλαδικών εξετάσεων που έχουμε 62 χρόνια τώρα.
0: Λοιπόν, καταρχήν ξεκίνησε λέγοντάς την στους αυτούς που τον ακούγανε. Λέει, δεν το άκουσα να το θίγετε, γιατί εσείς έχετε περάσει τις πανελλήνιες. Το Αλέξη του γραφείς όμως, τραύμα. Οπότε και είναι αυτό το σύστημα. Κάποιος πονηρός θα πει, εσύ δεν ήσουν κυβέρνηση, γιατί δεν τις κατήργησες? Πήγαμε να τις καταργήσουμε, κύριε, και δεν μας αφήσανε.
1: Θεσμοθετήσαμε τη σταδιακή κατάργηση αυτού του θεσμού το 2019 για να εφαρμοστεί από το 2020 με τη δυνατότητα να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε μια σειρά από σχολές, πράγμα το οποίο καταργήθηκε. Για να θεσμοθετηθεί η βάση του 10, για να γίνει ακόμα μεγαλύτερος ο ανταγωνισμός.
0: Έτσι ήρθαν οι φασίστες και είπαν ότι δεν μπορείς να μπαίνεις σε σχολή αν δεν ξέρεις να γράφεις το όνομά σου. Άκου τώρα, ο φασισμός, ακού δυστοπία. Θέλει ο άλλος, λέει, να γράφεις το όνομά σου για να μπορείς να γράφεις το όνομά σου για να μπεις σε σχολή. Τι λες ρε, τι χούντα είναι αυτή ρε? Τέλος πάντων, αυτά, πόση ώρα έχουμε ακόμα? Έχουμε ένα λεπτό. Να πω ένα πράγμα και να τελειώσω έτσι για να σας φτιάξω το κέφι και να αποκαταστήσω την πίστη σας στην ανθρωπότητα, στους ανθρώπους γενικότερα. Να πούμε ότι από μια αυτοκτονία δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα. Πρέπει να είναι κανείς ή πολύ επιπόλαιος ή πολύ πονηρός για να βγάλει συμπέρασμα γενικά για το εκπαιδευτικό σύστημα και για την νεολαία. Έτσι. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι αυτό που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Το έχω ήδη κάνει, αλλά θέλω, γιατί μπορεί κάποιοι να μην το ξέρετε. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ηλιουπόλεως ζήτησε από το Υπουργείο, με αφορμή την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών, οι μαθητές που θα δώσουν πανελλήνιες από το Δήμο της Ηλιούπολης, οι μαθητές δηλαδή που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Ηλιουπόλεως, όπου έλαβε χώρα η αυτοκτονία, να έχουν μοριοδότηση στις πανελλήνιες ή ποσόστοση. Όταν το διάβασα, παιδιά, το διάβασα, το έδωρα κι εσείς, δεν θα με πιστεύετε, μα την Παναγία. Και είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου την επαγγελματική που δεν μπορώ να πω τίποτα. Είναι αυτό που κάθεσαι και κοιτάς με δέος και λες, είναι...
3: Σοβαρά τώρα.
0: Ναι, δηλαδή ένας δεν τράπηκε, ένας δεν μπορούσε να πει, ρε εσείς θα μας κράξουνε. Δηλαδή νιώθω δέος, δεν μπορώ να πω κάτι κακό, γιατί είναι... Ακούω και τον εθνικό ύμνο να παίζει από πίσω. Δηλαδή, αυτοκτόνησαν δύο κορίτσια. Ευκαιρία για μοριοδότηση. Ευκαιρία για ποσόστοση. Οπότε αυτό σου δημιουργεί ένα δέο. Έχει κάτι τι στο ελληνικό. Μιλάμε για τη χώρα που υπήρχε επίδομα έγκαιρης προσέλευσης. Λέω υπήρχε, ελπίζω να είναι υπήρχε και να μην υπάρχει. Επίδομα χρήσης υπολογιστή. Επίδομα πρωινού ξυπνήματος. Δεν υπήρχε επειδή δεν το σκεφτήκανε. Αλλιώς θα το βάζανε και αυτό. Λοιπόν, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, με αυτή την ωραία είδηση για την ανθρώπινη κατάσταση και στην Ένωση Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ηλιουπόλεως, τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.

0: Paid Up, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
1: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδεύστε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία.

0: Beyond Borders. Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τα νέα κόμματα και η μάχη του Βορρά. Ο φόβος της Άγκυρας για τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το νομοσχέδιο για το Αιγαίο. Γιατί η Αθήνα έχει γίνει αποικία περιστεριών. Φταίει το σύστημα ή οι γονείς για το στρες των εξετάσεων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Πω πω πω!
9: Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
10: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Ρολόγιο, ναι, θέλει Μάγκ εδώ πέρα για μία ακόμη εβδομάδα να σου κρατήσω παρέα συντροφιά, έτσι να τα πούμε. Βάλε καφέ, κάνα βουτηματάκι, μπισκοτάκι, ξέρεις όλα αυτά. Χαλαρά πράγματα σήμερα. Πιο πολύ σκέψη τη Σκόρπιο θέλω να μοιραστώ μαζί σου και να

και εκεί έξερε το απόγευμα. Λοιπόν, με αφορμή τα του Ανδρουλάκη τα της προηγούμενης εβδομάδας και τα χρήματα δεν τα έχεις δηλώσει και που τα έχεις τα λεφτά και τα σπίτια και μετά κάνει αντίπεινα το Πασόκ στους υπόλοιπους, τέλος πάντων. Νομίζω ότι πρέπει λίγο να αναρωτηθούμε για κάποιους βασικά που το έχουν στα μυαλό τους. Γιατί είναι κακό οι βουλευτές να έχουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό, παρόλο που είναι φορολογημένα. Είναι πάρα πολύ κακό και θέλω να σου εξηγήσω γιατί. Γιατί είναι ανήθικο να θέλεις να συναποφασίσεις για το μέλλον της χώρας σου, ενώ έχεις κάνει τα κουμάντα σου στο εξωτερικό και οτιδήποτε και αν γίνει στη χώρα που εσύ θέλεις και να κυβερνήσεις κιόλας, δεν θα σε επηρεάσει, διότι εσύ είσαι καλυμμένος. Οι βουλευτές είναι αυτοί που νομοθετούν, που ψηφίζουν τους φόρους, που γενικότερα καθορίζουν την οικονομική πολιτική μιας χώρας. Okay. Όταν ένας πολιτικός επιλέγει να κρατά τα χρήματά του σε ξένη τράπεζα, τι κάνει? Στέλνει ένα μήνυμα στους πολίτες και στους ξένους επενδυτές ότι ο ίδιος δεν εμπιστεύεται το εγχώριο τραπεζικό σύστημα ή γενικότερα.

γενικότερα την οικονομική σταθερότητα της χώρας του. Και αυτή η αντίφαση, τι ζητώ από τους πολίτες να κάνουν θυσίες και να εμπιστευτούν τη χώρα, αλλά εγώ ασφαλίζω τα δικά μου κεφάλαια αλλού, δεν είναι πάρα πολύ λογικό να προκαλεί εντονότατη, θα έλεγα, πολιτική δυσαρέσκεια? Είναι. Επίσης, σε περίοδους οικονομικής κρίσης, όπως αυτή που βίωσε η Ελλάδα, με τα capital controls και τα μνημόνια, τα τρία ζωή να έχουν, οι απλοί πολίτες, εγώ και εσύ ας πούμε, είμαστε υποχρεωμένοι να υποστούμε τις συνέπειες των εγχώριων οικονομικών αναταράξεων. Αν τώρα οι λήπτες των αποφάσεων, που είναι οι βουλευτές, έχουν εξασφαλίσει τα κεφάλαιά τους στο εξωτερικό, προστατευμένα από τυχόν υποτίμηση, κούρεμα καταθέσεων ή οποιαδήποτε εγχώρια κρίση και άγχος που είσαι εδώ, θεωρείται ότι δεν μοιράζονται το ίδιο ρίσκο με την κοινωνία την οποία εκπροσωπούν. Οπότε, αν είσαι ένας απλός πολίτης ή ένας επιχειρηματίας, το να έχεις νόμιμα φορολογημένα χρήματα στο εξωτερικό προφανώς και είναι ένα δικαίωμα που σχετίζεται με το πώς θέλεις εσύ να διαχειριστείς το προσωπικό σου ρίσκο. Για ένα βουλευτή όμως, θεωρώ και πάρα πολύ εκεί έξω ότι είναι ασυμβίβαστο αυτό το πράγμα, η ενέργεια το να βγάλει τα χρήματα στο εξωτερικό με το θεσμικό του ρόλο, διότι οφείλει να εκπροσωπεί το δημόσιο συμφέρον και να στηρίζει έμπρακτα το σύστημα που ο ίδιος διοικεί. Και θα δώσω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Έστω, ας πούμε, σε ένα εστιατόριο, ο σεφ που μαγειρεύει τα φαγητά δεν τα τρώει ο ίδιος. Αν εσύ που έχεις το μαγαζί και είσαι ο σεφ και έχεις την ευθύνη των πραγμάτων, δεν τρως τα ίδια στα φαγητά, εγώ ρε φιλαράκι, ως πελάτης, γιατί δεν τα φάω? Δευτέρα 9 το πρωί. Έπεσα πάνω σε ένα απόσπασμα του Κυρανάκη που έδωσε μια συνέντευξη εδώ πέρα, την προηγούμενη εβδομάδα βέβαια. Που ήταν με αφορμή τα επεισόδια που γίνανε στα Παδά και στα Απιθύτα. Και κάπως τριγκαρίστηκε ο Κυρανάκης επειδή του πρότειναν εδώ οι δημοσιογράφοι να απαλλαγούμε από την κομματική δράση εντός των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων βεβαίως. Εγώ ανέκαθεν ήμουνα κατά, παρόλο που είμαι και μικρούλα, κατά των κομματικών παρατάξεων στις σχολές, παρόλο που οι αριστερίζοντες της γενιάς μου με έχουν κράξει και μου έχουν βρήσει γι' αυτό το πράγμα, αλλά θέλω να επιχειρηματολογήσω υπέρ αυτού και θεωρώ ότι όσο μεγαλώνεις γενικότερα και ξεκολλάει λίγο εγκέφαλος από αυτά τα κολλημένα πράγματα που έχεις όταν είσαι μέσα στο πανεπιστήμιο, καταλαβαίνεις κι εσύ ότι αυτά που υποστήριζες τότε είναι νοησίες, είναι βλακίες και είναι ουτοπικά πράγματα που δεν έχουν κανένα νόημα. Διότι η κομματική δράση μέσα στα πανεπιστήμια δεν έχει κανένα νόημα. Δεν εκφράζει καμία πολιτική σκέψη και καμία ευγενή άμυλα που θα μπορούσες να βρεις, ξέρω εγώ, τι να πω, στις εποχές του Σοκράτη, όταν μιλούσαν για πολιτικούς άντρες. Λέω τώρα εγώ. Λοιπόν, ο πρώτος λόγος που πρέπει να πάρουν πόδι τα κόμματα από τα πανεπιστήμια είναι ότι το πιο απλό, δηλαδή να το ανάγουμε σε γενικές αρχές όπως μας κάνει στη σχολή, το πανεπιστήμιο δεν πρέπει να είναι ένας χώρος ελεύθερης διακίνησης ιδεών, επιστημονικής έρευνας, παιδείας και όλα αυτά τα ωραία. Πρέπει. Δεν πρέπει να είναι ένα πεδίο μικροπολιτικής αντιπαράθεσης. Όταν εσύ συνδέεις άμεσα τις φοιτητικές παρατάξεις με τα κεντρικά γραφεία των πολιτικών κομμάτων, είναι σχεδόν νεκρικά σίγουρο ότι θα μεταφέρεις αυτή την πόλωση της κεντρικής πολιτικής σκηνής, διότι πάντα η κεντρική πολιτική σκηνή έχει πόλωση, δηλαδή είναι συνυφασμένο με αυτό το πράγμα. Μεταφέρεις αυτό το πράγμα μέσα στις σχολές. Με αυτόν τον τρόπο δεν εμποδίζεις την ανάπτυξη όσο μπορεί ένας νέος 18 χρόνων να έχει μια ανάπτυξη αυτόνομης κριτικής σκέψης. Την εμποδίζεις. Δηλαδή είναι που είναι το μυαλό τους πουρές. Πας και εσύ τους βάζεις αυτά τα πράγματα μέσα στα παραμύθια, το κάνεις τελείως γιανιά. Να μην μπορεί να σκεφτεί κριτικά ο άνθρωπος. Επίσης, πάρα πολύ συχνά οι κομματικοί μηχανισμοί μέσα στα πανεπιστήμια λειτουργούν με πελατειακούς όρους. Παρέχει σημειώσεις, διοργανώνει πάρτι, κλασική μουδά, πάμε στο μπάνσκο για σκι και όλα αυτά. Ή υπόσχεσαι, ακόμα χειρότερο, μια μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση εντός του κύριου, να το πούμε έτσι, κομματικού μηχανισμού. Όλα αυτά θεωρώ ότι αλλοιώνουν το ακαδημαϊκό ήθος που πρέπει να κυριαρχεί μέσα στα πανεπιστήμια και δημιουργούν όντως σχέσεις εξάρτησης ανάμεσα στους φοιτητές και στα κόμματα, το οποίο είναι χρήστο σε επίπεδο πανεπιστημίου. Εντάξει, δεν θα πω ότι θα αναβαθμιστούν αισθητικά και λειτουργικά οι χώροι, βλέπουμε αυτά τα τραπεζάκια, τα συνθήματα και όλα αυτά που είναι, εντάξει, είναι κρίμα. Και προφανώς θα μειωθούν και φαινόμενα βίας και έντασης, διότι θεωρώ ότι όλοι συμφωνούμε ότι η έντονη κομματικοποίηση συνδέεται ιστορικά με φαινόμενο παδισμού λεκτικής και σωματικής βίας μέσα του πανεπιστημίου. Και ένα τελευταίο είναι ότι σχεδόν σε κανένα προηγμένο εκπαιδευτικό σύστημα, τόσο της Ευρώπης όσο και της Αμερικής, δεν υπάρχουν κομματικές παρατάξεις εντός των σχολών με τη μορφή που τις γνωρίζουμε εδώ στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό υπάρχουν φοιτητικοί σύλλογοι, υπάρχουν πολιτικές και ιδεολογικές λέσχες, τα λεγόμενα debating societies, και λειτουργούν αυτόνομα και δεν καθορίζουν τη διοίκηση ή την καθημερινότητα του πανεπιστημίου. Οπότε δεν λέμε να καταργηθούν συνολικά οι πολιτικές ενώσεις των φοιτητών μέσα στα πανεπιστήμια, να αποσυνδεθούν από τα κόμματα και να
κατεβαίνουν στις φοιτητικές εκλογές όχι με κομματικά ψηφοδέλτια, αλλά από ενιαία οριζόντια ψηφοδέλτια, όπου οι φοιτητές θα εκλέγονται με βάση την προσωπικότητα και τις προτάσεις τους για τη σχολή και όχι με βάση το κομματικό τους χρώμα. Δευτέρα, 1 το μεσημέρι. Δεν πολύ έπαιξε πάρα πολύ και τη θεωρώ όχι μόνο σημαντική, αλλά και πάρα πολύ, πώς να το πω, και για τον απλό πολίτη να ξέρει κάποια πράγματα για τον εργοδότη του. Έτσι, αν μπορούμε να το ανάγουμε. Τι εννοώ? Την Τιχεροπούλου τη θυμάσαι? Αν δεν τη θυμάσαι, θα στη θυμίσω εγώ. Η κυρία Τιχεροπούλου ήταν η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ και ήταν η τύπισσα που η δουλειά της ήταν να κοιτάζει τα τευτέρια του ΟΠΕΚΕΠΕ και να βλέπει αν κάποιος κλέβει. Και ήταν ο άνθρωπος που έβγαλε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην επιφάνεια. Όλοι ξέρουμε τι βρήκε το έλα να δεις που γινόταν μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τώρα, αντί η διοίκηση του οργανισμού να πει «Μπράβο, κοριτσάρα μου, σώζεις το δημόσιο χρήμα», έκανε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα το ελληνικό δημόσιο όταν κάποιος βγάζει λαβράκι. Τι καρατόμησε, φίλες και φίλοι, για εσάς που δεν το ξέρετε, τον Οκτώβριο του 2024, ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κυριάκος Μπαμπασίδης, αποφάσισε να την καθαιρέσει από τη θέση της διευθύντριας και πού τη στείλανε, κάθεστε, αν δεν κάθεστε, καθίστε, στο πρωτόκολλο. Δηλαδή εκεί που έλεγε εκατομμύρια και συνεργαζόταν με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, βρέθηκε να βάζει σφραγιδούλες και αριθμούς πρωτοκόλλου εισερχομένων γράφων, ενώ τις έκοψαν και την πρόσβαση στα υπολογιστικά συστήματα. Και για να δικαιολογήσει η διοίκηση όλο αυτό που τις έκανε, έγραψε στη διάβια ότι είχε υπηρεσιακή ανεπάρκεια. Τώρα θα μου πεις, προφανώς ήταν ανεπαρκή στο να κάνετε στραβά μάτια. Το ακούω. Τι έκανε λοιπόν η Τιχεροπούλου? Τους πήγε στα δικαστήρια και το Μονομελές Προοδικείο Αθηνών πριν κάτι μέρες έριξε μια, πώς να το πούμε, μια τεράστια δικαστική βόμβα, δηλαδή μεγατόνων, και τη δικαιολόγησε πλήρως. Τι είπε ουσιαστικά? Ότι ήταν άκυρη και παράνομη η καθαίρεσή της. 100% καταχρηστική. Είπε ότι η γυναίκα έχει αποδεδειγμένη εμπειρία, εξειδίκευση και έκανε τη δουλειά της με επαγγελματισμό και ευσυνειδησία. Και το δικαστήριο ξεγύμνωσε τη διοίκηση, τονίζοντας ότι η καρατόμηση δεν έγινε για το καλό της υπηρεσίας, αλλά επειδή οι συμπεριφορές και οι έλεγχοι της δεν ήταν αριστοί στη διοίκηση. Με λίγα λόγια, τους είπε, την εκδικηθήκατε επειδή σας χάλασε τη σούπα. Και διέταξε να επιστρέψει αμέσως τα καθήκοντά της ως διευθύντρια εσωτερικού ελέγχου. Επειδή όμως στην Ελλάδα τίποτα δεν είναι απλό. Όπως ήδη γνωρίζετε, ο παλιός ΟΠΕΚΕΠΕ, στο μεταξύ τώρα μέχρι να γίνουν όλα αυτά, μεταφέρθηκε κάτω από την ομπρέλα της ΑΔΕ. Η ΑΔΕ λοιπόν μετά την απόφαση αυτή έβγαλε μια ανακοίνωση του στυλ: «Κοιτάξτε, αυτά έγιναν πριν έρθει ο οργανισμός σε εμάς, θα μελετήσουμε την απόφαση, θα εφαρμόσουμε τον νόμο, αλλά θα δούμε μήπως κάνουμε και καμιά έφεση για να προσπίσουμε το δημόσιο συμφέρον». Να σας ενημερώσω όμως ότι στο μεταξύ, επειδή είπα η ΑΔΕ, δεν μπορούμε να την πάρουμε εμείς πίσω την Τιχεροπούλου, γιατί δεν είμαστε υποχρεωμένοι Α, και δεύτερον καταργήθηκε και η θέση της και άσκησε έφεση στο δημόσιο, με το σκεπτικό ότι αν δεν ασκούσαμε έφεση θα θεωρούνταν ότι έχουμε ευνοϊκή μεταχείριση προς την Τιχεροπούλου σε σχέση με έναν άλλον απλό υπάλληλο. Στο μεταξύ όμως, τι κάνανε οι μπαγάσες? Προσλάβανε πίσω τα 18 εκείνα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που εμπλέκονται στις δικογραφίες που βλέπουμε, χωρίς να είναι καταδικασμένοι βέβαια, αλλά τα ονόματά τους έχουν εμπλακεί. Αυτούς τους ξαναπροσέλαβε πίσω. Την Τιχεροπούλου όμως που το ξεσκέπασε όλο αυτό, τη βάλε στο πρωτόκολλο. Καταλαβαίνετε λίγο την παράνοια του συστήματος. Και γιατί θέλω να μιλήσω για το διευθυντικό δικαίωμα? Γιατί όντως ένας διευθυντής, και το δημόσιο έχει διευθυντές, έχει αυτό το διευθυντικό δικαίωμα που είναι εξουσία που θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει ένας προπονητής μιας ομάδας. Ο νόμος του λέει ότι, φίλε, εσύ που είσαι ο διοικητής, κάνεις κουμάντο, εσύ αποφασίζεις ποιος θα παίξει σεντερφόρ, ποιος θα πάει στο πάγκο, ποιος θέλεις να αλλάξει πόστο για να πάει καλά η ομάδα σου. Αυτό το δικαίωμα, όπως σας λέω, το έχει και το δημόσιο. Μπορεί ο διοικητής να σου πει, σε μετακινώ σε άλλο τμήμα, διότι εκεί σε χρειάζεται περισσότερο. Όμως, ο νόμος βάζει ένα τεράστιο αστερίσκο που λέγεται κατάχρηση δικαιώματος. Δεν μπορεί ο προπονητής να βάλει τον καλύτερο παίκτη του να κουβαλάει τα νερά επειδή ο παίκτης του είπε ότι η τακτική του είναι λάθος. Οπότε το δικαστήριο εξήγησε ότι το διευθυντικό δικαίωμα δεν είναι λευκή επιταγή για να σου κάνει ένα το αφεντικό σου καψόνια και εκδίκηση. Για να είναι νόμιμη μια μετακίνηση, όπως κάνει στη Τιχεροπούλου, ή μια καθαίρεση, πρέπει να γίνεται για το καλό της υπηρεσίας, παραδείγματος χάρη, επειδή έκλεισε ένα τμήμα ή επειδή όντως κάποιος δεν κάνει και αυτή τη δουλειά που τον έχουμε βάλει. Σε διαφορετική περίπτωση, όταν δηλαδή δεν υπηρετεί η μετακίνηση ή καθαίρεση στους σκοπούς αυτούς, αλλά που βλέπεις το να πραγματοποιηθούν άσχετες επιδιώξεις που έχουν κάποια επίμεμπτα, θα λέγαμε, κίνητρα, αυτό ονομάζεται κατάχρηση δικαιώματος. Και έδωσε το δικαστήριο ιδιαίτερη βαρύτητα στην έννοια πως μπορεί εσένα το αφεντικό σου να σε βλάψει με το να σε μεταβάλει. Να σε βλάψει, να σε μεταβάλει.
βλαπτικός. Βλαπτικός. Βλαβερός. Βλαπτικός. Νομίζω ότι αυτό είναι το επίδομα το σωστό. Και αυτό γίνεται στις περιπτώσεις όπως σου αφαιρεί τα καθήκοντα, σε υποβιβάζει σε υποδέστερη θέση ή σου αναθέτει καθήκοντα που δεν ανταποκρίνονται στα προσόντα και την εμπειρία σου ως εργαζόμενου. Αυτά τα ωραία. Αγαπημένο μου μερολόγιο, τελείωσα τη σημερινή μου σελίδα. Ελπίζω να σου άρεσε, να μάθες κάτι. Να είσαι καλά, να προσέχεις και μέχρι την επόμενη εβδομάδα εδώ είμαστε. Να μην σκέφτεσαι.

0: Καλό σας μεσημέρι. Είναι Σάββατο 23 Μαΐου και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 στη ρύθμιση του ήχου ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Στην αρχή συνταξία η Τζέση Αμπτουλάη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. Και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι ένα λεπτό μετά τις 2 και τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας έχουν ως εξής. Εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για το περιστατικό με πυροβολισμούς και έναν τραυματία το πρωί του Σαββάτου στην ακτή Δηλαβέρη στο Μικρολίμανο. Άνδρας αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο των αρχών, προτάσσοντας το όπλο του, με έναν από τους αστυνομικούς να αντιδρά άμεσα τραυματίζοντάς τον. Δραπέτης με πλούσιο ποινικό παρελθόν, ο πρωταγωνιστής του περιστατικού, μεταξύ άλλων εμπλέκεται σε υπόθεση ανθρωποκτονίας και σε δεκάδες ένοπλες ληστείες.
1: Ήταν γεμάτο ακόμα το μαγαζί, κοπέλες, αγόρια, χορεύανε όλοι. Μια χαρά ήταν, δεν είχε γίνει κάτι. Εγώ έπαθα σοκ, βγαίνω με την κοπέλα μου και το βλέπω και λέω απίστευτο.
2: Προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν αστυνομικό έλεγχο, κινήθηκαν προς τον άνθρωπο αυτόν. Ξαφνικά ο άνθρωπος αυτός έβγαλε ένα όπλο και το προέταξε σε βάρος των αστυνομικών, με αποτέλεσμα ένας από τους συναδέλφους να κάνει χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού και να τραυματιστεί ο ελεγχόμενος.
0: Στη Μέση Ανατολή, σενάρια για νέες πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά και την τροποποίηση του προγράμματος του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος θα παραμείνει τελικά στο Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο και δεν θα παραστεί στο γάμο του γιού του. Μικρή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις βλέπει ο Μάρκο Ρούμπιο. Για σαμποτάζ των συνομιλιών και υπερβολικές απαιτήσεις των Αμερικανών, κάνει λόγο η Τεχεράνη.
3: There's been some progress. I wouldn't exaggerate it. I wouldn't diminish it. There's more work to be done, but look, yeah, there's been some.
4: Διαπιστώνουμε ότι οι διαμεσολαβήσεις Κατάρ, Πακιστάν ή οτιδήποτε φτάσαν στο τέλος. Δεν έχουν ελπίδα. Εάν λυθεί το θέμα του Ορμούζ, τότε πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα.
0: Στην Αθήνα επέστρεψαν στις 9 χθες το βράδυ οι 19 Έλληνες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα και αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις. Ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που αφέθηκαν ελεύθεροι από τις Ισραηλινές αρχές έχουν καταγγείλει ότι υπέστησαν κακοποίηση, με πολλούς από αυτούς να νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα και τουλάχιστον 15 να καταγγέλνουν σεξουαλικές κακοποίησεις συμπεριλαμβανομένου βιασμού. Την πρόκριση στο τελικό της EuroLeague για 10η φορά στην ιστορία του πανηγυρίζει από το βράδυ της Παρασκευής ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε με 79-61. Αύριο στις 9 το βράδυ ο τελικός με τους Ερυθρόλευκους να διεκδικούν το 4ο τρόπαιο της ιστορίας τους και να βρίσκουν απέναντί τους τη Ρεάλ Μαδρίτης.
5: Βουλιά από το λόγο. Από εκεί! Ο Ολυμπιακός κονιορτοποιεί τη Φενέρ 79-61.

0: φοβερή εμπειρία και την Κυριακή που θα πάρουμε και το ευρωπαϊκό θα είναι τέλεια.
1: Νίκη. Και να το πάρουμε να σηκώσουμε μας το άκα.
2: Ένα εισιτήριο. Τι ζητάμε σε αυτή τη ζωή.
3: Στο αυτόφορο δικάζονται σήμερα 4 από τους 16 συλληφθέντες για τις 2 υποθέσεις εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε σε Ηράκλειο, Χερσόνησο, Μαλεβίζη και Ζωνιανά. Οι υπόλοιποι 12 από τους συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών αλλά και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
4: Λειτουργούσαν σαν εγκληματική οργάνωση, δεν ήταν μια οικογένεια, ήταν από διάφορες οικογένειες. Πλην όμως αυτής ήταν συγκοινωνούν τα δοχεία, είτε αφορά όπλα, είτε ναρκωτικά, είτε όπε και πέ.
3: Όσο για τον καιρό, άστατος θα είναι σήμερα και αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Βελτίωση αναμένουμε από τη Δευτέρα. Αυτές είναι κυρίες και κύριοι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας μέχρι και αυτήν την ώρα, 2 και 5 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από αυτό το περιστατικό που είχαμε με πυροβολισμούς στο μικρό λίμανο. Φαίνεται πως ο πρωταγωνιστής αυτού του περιστατικού είναι ένας άνδρας με πλούσιο ποινικό παρελθόν, γνωστός των αρχών. Πάμε να μάθουμε περισσότερα τι ακριβώς συνέβη σήμερα το πρωί στο μικρό λίμανο και υπήρξε μια μεγάλη αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή εδώ του Πειραιά. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Γιώργο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Σκηνές Far West στην ακτή Λαβέρη, λίγο με τις 4 τα ξημερώματα το περιστατικό. Ήταν ένα κλιμάκιο της τμήματος δίωξης εκβιαστών, το οποίο πραγματοποιούσε περιπολία στο συγκεκριμένο σημείο. Αντιλήφθηκε έξω από ένα νυχτερινό μαγαζί την παρουσία του διαβόητου κακοποιού. Ένας άντρας από την Αλβανία, ο οποίος έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές για διαφορετικά αδικήματα εδώ στην Ελλάδα. Φαίνεται λοιπόν ότι ο ίδιος αντιλαμβανόμενος ότι υπάρχουν αστυνομικοί κινήθηκε μακριά από το μαγαζί περπατώντας, τον ακολούθησε το κλιμάκιο. Φαίνεται ότι όταν του ζήτησαν να σταματήσει, εκείνος άρχισε να τρέχει και προέταξε σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ένα όπλο, ένα πυροβόλο όπλο. Εκεί ακολούθησαν δύο πυροβολισμοί από έναν εκ των αστυνομικών, ο οποίος θεώρησε ότι απειλείται η ζωή του συναδέλφου του που βρισκόταν δίπλα και τον οποίο στόχευε με το όπλο ο κακοποιός. Από τις δύο αυτούς τους πυροβολισμούς η μία σφαίρα καρφώθηκε στο αυτί του κακοποιού. Μόφυρτος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση από νευροχειρούργο και νοσηλεύεται διασωληνωμένο στην μονάδα εντατικής θεραπείας στο Αττικών, στο νοσοκομείο Αττικών. Φέρεται μάλιστα να είχε δυσαισθήσει το όταν έφτασε στο νοσοκομείο. Ανέφερε το ποιος είναι. Επαναλάμβανε υβριστικές φράσεις κατά των αστυνομικών. Να τονίσουμε ότι αυτό το οποίο προβληματίζει εκτός από αυτό το περιστατικό το οποίο εκτελήθηκε εδώ είναι τα ευρήματα της αστυνομίας, γιατί στο σημείο που βρισκόταν είχε αφήσει μια τσάντα μέσα στην οποία υπήρχαν 6 χειροβομβίδες. Είχε πάνω το εκτός από το όπλο το οποίο προέταξε άλλα δύο όπλα, άλλο ένα πιστόλι και ένα περίστροφο. Αυτά λοιπόν τα ευρήματα έχουν γίνει πλέον αντικείμενο έρευνας. Εξετάζουν οι αστυνομικοί ποιοι ήταν οι στόχοι του, αν υπήρχε κάποιο σημείο που θα τα μετέφερε. Είναι σε εξέλιξη αρκετές έρευνες από αστυνομικούς.
3: Ναι, τι σκόπευε να κάνει γενικότερα, ναι, τι είχε στο μυαλό του. Πάντως, ξέρεις, Γιώργο, και σε αυτή την περίπτωση και σε άλλες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας κατά το πρόσφατο παρελθόν, αυτό που γεννά επιπρόσθετη ανησυχία είναι πως αυτός ο άνθρωπος ήταν σεσημασμένος. Μαθαίνουμε σήμερα πως εμπλέκεται τουλάχιστον σε 35 ληστείες, 18 σε καταστήματα, 17 σε σπίτια. Εμπλέκεται και έχει καταδικαστεί και σε υπόθεση ανθρωποκτονίας ενός 30. Και είναι πραγματικά πορεία άξιων πως ο άνθρωπος αυτός κυκλοφορούσε ελεύθερος.
5: Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αποδράσει από τη Διεύθυνση Μεταγωγών απειλώντας αστυνομικούς τότε, φέρεται να είχε εμπλοκή σε ένα κόμμα το 2019, είχε εμπλοκή και σε σειρά από επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών και με οπλισμό, ξανά με χειροβομβίδες, ένα περιστατικό πιο πίσω στο παρελθόν. Είναι προφανώς ανησυχητικό το ότι κυκλοφορούσε ελεύθερος. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον τα ίχνη του είχαν, η παρουσία του είχε τοποθετηθεί από ένα διάστημα και μετά στην Αλβανία. Φαίνεται λοιπόν ότι είχε επιστρέψει εδώ πέρα και υπήρχε αυτή η δραστηριότητα. Αποδείχθηκε χθες βράδυ το πόσο επικίνδυνο πρόσωπο μιλάμε. Είναι σε εξέλιξη μια έρευνα. Υπάρχουν και άλλα 3 άτομα τα οποία βρισκόταν μαζί του έξω από το μαγαζί, ενδεχομένως να μπορέσουν να δώσουν κάποιες απαντήσεις, ίσως και όχι, όμως όπως και να έχει, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει ξεκινήσει μια μεγάλη έρευνα για να διαπιστωθεί ποιες ήταν ακριβώς οι προθέσεις του άντρα από την Αλβανία.
3: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ Γιώργο για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Ένα πραγματικά πολύ επικίνδυνο περιστατικό και ευτυχώς που δεν είχαμε άλλα, διότι εκείνη την ώρα, κυρίες και κύριοι, στο Μικρολίμανο, σε νυχτερινά μαγαζιά που έχουν καθημερινή λειτουργία, ειδικά τις Παρασκευές και τα Σάββατα, πολλοί κόσμος πηγαίνει εκεί για να διασκεδάσει. Είχαν πάρα πολύ κόσμο εκείνη την ώρα. Ακούστε αυτή τη μαρτυρία ενός θαμώνα, ενός εκ των νυχτερινών μαγαζιών, τι είπε στον Sky.
6: Ήταν γεμάτο ακόμα το μαγαζί, κοπέλες, αγόρια, χορεύανε όλοι. Μια χαρά ήταν, δεν είχε γίνει κάτι. Δηλαδή δεν υπήρχαν και καν περίεργα άτομα για να πω κιόλας ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο. Εγώ έπαθα σοκ, βγαίνω με την κοπέλα μου και το βλέπω και λέω απίστευτο. Λες και ο Θεός μου είπε, φύγει πιο νωρίς, έφυγα και τώρα βλέπω αυτό και λέω πάλι καλά που έφυγα, αλήθεια.
3: Η κυρία Κωνσταντία Δημοκλίδου, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, μίλησε για αυτό το σοβαρό συμβάν εδώ στην τηλεόραση του Sky, στην εκπομπή Καλημέρα, στη Φέη Μαυραχάνη.
7: Αστυνομικοί του τμήματος εκβιαστών πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή για ελέγχους σε καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Διαπίστωσαν έξω από κατάστημα ύποπτο άτομο. Προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν αστυνομικό έλεγχο. Κινήθηκαν προς τον άνθρωπο αυτόν, του δήλωσαν την ιδιότητά τους. Ξαφνικά ο άνθρωπος αυτός έβγαλε ένα όπλο και το προέταξε σε βάρος των αστυνομικών, με αποτέλεσμα ένας από τους συναδέλφους να κάνει χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού και να τραυματιστεί ο ελεγχόμενος, ο οποίος έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο με ΕΚΑΒ. Στην κατοχή του βρέθηκαν 3 όπλα, 2 πιστόλια και ένα περίστροφο, και στο σημείο στο οποίο βρισκόταν βρέθηκε επιπλέον μία τσάντα με 6 χειροβομβίδες.
3: Ο Γιώργος Καλιακμάνης, ο επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, για το προφίλ του συγκεκριμένου ανθρώπου, μίλησε εδώ στον Sky στους Δεκατιανούς.
8: Εμπλέκεται σε πάρα πολλές ένοπλες ληστείες. Εμπλέκεται στη δολοφονία του σεφ στο Παγκράτη, όταν πυροβόλησε τον σεφ αλλά και τον αδερφό του. 17 λοιπόν ένοπλες ληστείες στο κέντρο, σε κεντρικές περιοχές της Αθήνας, Παγκράτη, Βύρωνα, Ζωγράφου, σε σπίτια αλλά και σε καταστήματα. Δεν δίσταζε να σηκώσει το όπλο, όπως το σήκωσε και σε αυτή την περίπτωση.
3: Μάλιστα, ακούμε και τον Γιάννη Πλαγιανάκο. Ο κύριος Πλαγιανάκος είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου Αττικών. Εκεί νοσηλεύτηκε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Για την κατάσταση της υγείας του έχει περισσότερα να μας πει ο κύριος Πλαγιανάκος.
9: Τον έχουν βγάλει στη ΜΕΘ. Είχε τραύμα διαπερές. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση η υγεία του.
3: Αλλάζουμε θέμα, ελάτε να μεταφερθούμε μέχρι και τη Μέση Ανατολή για τη συνέχεια να δούμε ποια είναι τα νεότερα. Φαίνεται πως, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά τα οποία μεταδίδουν τις τελευταίες ώρες τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, είναι ορατό το ενδεχόμενο να έχουμε τις επόμενες ώρες νέες πολεμικές επιχειρήσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στο Ιράν. Είναι κάτι το οποίο το εξετάζει σοβαρά ο Ντόναλντ Τραμπ, Αμερικανός πρόεδρος. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε φαίνεται πως τροποποίησε το πρόγραμμά του και δεν πρόκειται να δώσει το παρόν στο γάμο του γιού του. Η Αθηνά Παπακώστα, μόλο το ρεπορτάζ, είναι μαζί μας. Την ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Αθηνά. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος ζυγίζει τις επιλογές του για νέο χτύπημα. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η Ουάσιγκτον φέρεται να καταρτίζει σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει τροποποιήσει το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ενισχύοντας τρόπον την έτσι τη σεναριολογία περί πιθανής επανέναρξης του πολέμου με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Τώρα, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CBS, γίνονται προετοιμασίες για πιθανούς νέους βομβαρδισμούς εντός του Σαββατοκύριακου. Σύμφωνα με το Axios, την Παρασκευή το πρωί ο Αμερικανός πρόεδρος συνεδρίασε με στενούς συμβούλους του για να συζητηθεί ο πόλεμος με το Ιράν, ενώ το CBS διευκρινίζει πως τουλάχιστον μέχρι και χθες τη νύχτα δεν είχε ληφθεί σχετική απόφαση. Τώρα, αυτές οι πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ενώ όσο η αναζήτηση μιας λύσης όσον αφορά μέσω της διπλωματίας συνεχίζεται. Ο επικεφαλής του στρατού του Πακιστάν, της χώρας που υπενθυμίζουμε ότι μεσολαβεί ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, έφτασε χθες στην Ιρανική πρωτεύουσα για συνομιλίες. Ενώ αξίζει στην εξίσωση να προσθέσουμε και ένα βίντεο που επέλεξε να αναρτήσει ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου. Μιλάμε για ένα βίντεο στο οποίο αποτυπώνεται η απειλητική φιγούρα ενός βομβαρδιστικού Β2 stealth να εμφανίζεται στον ορίζοντα. Για πολλούς το εν λόγω βίντεο εκλαμβάνεται ως προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, καθώς υπενθυμίζουμε ότι παρόμοιες εικόνες είχαν επίσης δημοσιευθεί και πριν την πρώτη επίθεση Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών κατά Ιράν, ενώ κρατάμε από τον Ντόναλντ Τραμπ σε μια ομιλία του που απίφθινε προς τους υποστηρικτές του πως σε αυτή προέβλεπε σύντομα το τέλος του πολέμου, τόνιζε πως θα τελειώνουμε με το Ιράν σύντομα, ενώ την ίδια στιγμή στην Τεχεράνη χιλιάδες ήταν οι οπαδοί του θεοκρατικού καθεστώτος που φώναζαν συνθήματα υπέρ του Ιράν και είχαν συγκεντρωθεί σε κεντρική πλατεία με τους φρουρούς της επανάστασης, την ίδια στιγμή να προειδοποιούν πως εάν ο εχθρός κάνει λάθη, εάν ο εχθρός κάνει ξανά λανθασμένους υπολογισμούς, τότε θα λάβει απάντηση δυναμική και αποφασιστική, πιο σκληρή και πιο επώδυνη από πριν.
3: Μάλιστα, φαίνεται πως δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα στο πεδίο των διαπραγματεύσεων. Είναι κάτι το οποίο οι περισσότεροι το έχουν διαγνώσει εδώ και καιρό. Αθηνά, μην είναι μαζί μας αν θέλεις να ακούσουμε μαζί καταρχάς τι δήλωσε χθες σε υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είπα ότι θα πρέπει να το κάνουμε, να τους σταματήσουμε και τους σταματήσαμε. Δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, χειροκροτείται από τους οπαδούς του. Δεν θα έχουν ποτέ πυρηνικό όπλο, επαναλαμβάνει, και θα τελειώσουμε με αυτό σύντομα. Αυτό θα τελειώσει σύντομα, λέει, προαναγγέλει το τέλος του πολέμου. Να ακούσουμε και τον Μάρκο Ρούμπιο, Παναγιώτη Παπακαλού, τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ. Έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, λέει ο κ. Ρούμπιο. Δεν θα την υπερέβαλα, δεν θα τη μείωνα όμως κιόλας. Υπάρχει περισσότερη δουλειά που πρέπει να γίνει, αλλά κοιτάξτε, έχει γίνει κάποια και αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Χαίρομαι που το είπαν αυτό. Δεν έχουμε φτάσει όμως εκεί που θέλουμε, λέει ο κύριος Ρούμπιο. Και υπάρχουν και ενδιαφέρουσες αναλύσεις και σήμερα εδώ στο Sky, τις οποίες αξίζει να ακούσετε και σε άλλους βέβαια τηλεοπτικούς σταθμούς. Ξεκινάμε με αυτά τα οποία είπε εδώ στον Sky 100,3 ο Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ήταν καλεσμένος των Δεκατιανών.
11: Και να υπάρξει νέα έναρξη των εχθροπραξιών. Το θεωρώ δύσκολο να έχει κάποιο αποτέλεσμα αυτή τη φορά. Διότι
12: είναι σημαντικό που λέτε.
11: Οι Ιρανοί γνωρίζουν ποιο είναι το δυνατό τους χαρτί πλέον. Είναι τα στενά του ορμού. Και εκεί θα κινηθούν. Εκτός εάν υπάρξει κάποια επιχείρηση, υπάρχουν δύο πιθανότητες. Η μία επιχείρηση είναι να αφορά στα στενά του ορμού, πράγμα το οποίο και πάλι είναι εξαιρετικά δύσκολο. Ή μία επιχείρηση για να πάρουν το ουράνιο από τους Ιρανούς. Δηλαδή να πάρουν αυτά τα περίφημα 500 κιλά που είναι σε κάνιστρα μέσα και να πάνε κάπου αλλού.
3: Το ουράνιο είναι ένα από τα μεγάλα αγκάθια σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Αυτό το έχουμε καταλάβει. Ο Σταύρος Καλεντερίδης, ο διεθνολόγος, στο Άξιον 24, η δική του ανάλυση την ακούμε.
13: Το Κατάρ, το οποίο εμπλέκεται και αυτό στις διαπραγματεύσεις, μετέβει αποστολή των Καταριανών στην Τεχεράνη, που είναι ένας παίκτης που μπορεί να επηρεάσουν τους Ιρανούς. Παράλληλα, είχαμε τον αρχηγό Γεθά του Πακιστάν, ο οποίος είναι ο de facto ηγέτης της χώρας, επίσκεψη και αυτή πάρα πολύ σημαντική στην Τεχεράνη, που και αυτή δείχνει μια κινητικότητα, μαζί με τα σχόλια των Αμερικανών ότι υπάρχει κάποιο είδους συνεννόηση. Βέβαια, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν είπε ότι όλες αυτές οι συναντήσεις είναι εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο των επαφών, δεν έχουμε φτάσει σε κάποιο κομβικό σημείο και πιέζουμε, αυτό νομίζω το σημαντικότερο, για την πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, άρα και στο Λίβανο, και δεν μιλάμε καν για θέματα πυρηνικά, λένε οι Ιρανοί. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό ναρκοθετεί την υποτιθέμενη συμφωνία.
3: Και τέλος, ακούμε και τον κύριο Στέλιο Φενέκο, είναι ναύαρχος σε αποστρατεία. Μίλησε και αυτός στο Άξιον 24.
14: Με τον τρόπο που ξεκινάνε οι διαπραγματεύσεις, δεν πρόκειται να έχουν αίσιο τέλος. Και η ελπίδα μου ήταν ότι οι δύο καταθέσεις των ΟΗΕ προτάσεων, και από την Αμερική με τον Μπαχρέιν και από τη Γαλλία τώρα που ετοιμάζει ένα νέο σχέδιο, θα άνοιγαν ένα παράθυρο συζήτησης, γιατί διαπιστώνουμε ότι οι διαμεσολαβήσεις Κατάρ, Πακιστάν ή οτιδήποτε φτάσαν στο τέλος. Δεν έχουν ελπίδα. Τώρα, η διεθνής κοινότητα έχει πρόβλημα με το Ορμούς. Άρα λοιπόν, εάν λυθεί το θέμα του Ορμούς, τότε πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα.
3: Τώρα, Αθηνά, είχαμε χθες την επιστροφή στην Αθήνα των 19 Ελλήνων που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα. Είναι ο στολίσκος ο οποίος αναχαιτίστηκε από Ισλαμικές δυνάμεις. Η διαδικασία επαναπατρισμού των συμπατριωτών μας ολοκληρώθηκε μετά από τις ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας μας. Βέβαια, στην ίδια ώρα έχουμε πάρα πολλές αντιδράσεις για το τι υπέστησαν όλοι αυτοί οι ακτιβιστές. Έχουμε σοβαρότατες καταγγελίες.
10: Να προσθέσουμε επίσης ότι όσοι από τους ακτιβιστές κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρικής φροντίδας μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Αυτό το οποίο παρακολουθούμε τα τελευταία 24 ώρα είναι διάφορες καταγγελίες από όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτό το στολίσκο με αποστολή την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας. Ακούγαμε σύμφωνα με το ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters έναν Ιταλό οικονομολόγο να δηλώνει ότι μας έγδισαν, μας έριξαν στο έδαφος, μας κλώτσισαν. Ακούσαμε από μία γυναίκα, τη Σαμπρίνα Τσάρικ, η οποία μαθαίνουμε ότι βοήθησε στην οργάνωση της επιστροφής των 37 Γαλλών πολιτών, να μιλά στο Reuters ότι 5 Γάλλοι συμμετέχοντες είχαν νοσηλευθεί στην Τουρκία και κάποιοι από αυτούς με σπασμένα πλευρά ή κατάγματα σπονδύλων, ενώ κάποιοι είχαν προβεί σε λεπτομερείς κατηγορίες ακόμα και για σεξουαλική βία, συμπεριλαμβανομένου και του βιασμού. Τώρα, από την πλευρά της, η Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών αρνείται τις κατηγορίες, λέγοντας ότι όλοι οι κρατούμενοι ακτιβιστές κρατήθηκαν σύμφωνα με τον νόμο, με πλήρη σεβασμό στο βασικό τους προσωπικό και ότι έλαβαν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.
3: Μάλιστα, Αθήνα Παπακώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα τώρα, γιατί το Σαββατοκύριακο που διανύουμε ανήκει εμπολής στον Ολυμπιακό, ο οποίος ζει ένδοξες στιγμές μετά και την χθεσινή του πρόκριση στον τελικό της EuroLeague. Κέρδισε σχετικά εύκολα τη Φενέρμπαχτσε χθες το βράδυ της Παρασκευής στο Ολυμπιακό στάδιο, με τον Βεζέκοφ, τον Πίτερς και τον Φουρνιέ να είναι από τους πρωταγωνιστές. Εξαιρετικό coach Άισμα και από τον coach Μπαρτζόκα. Είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο Θανάσης Κρητικός. Γεια σου, Θανάση. Κάνεις καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο είχαμε και τις δηλώσεις των προπονητών εν ώψη του αυριανού μεγάλου τελικού, του Σκαριόλο και του Μπαρτζόκα. Πριν όμως, προτείνω να ακούσουμε μαζί ένα ηχητικό που έχουμε ετοιμάσει με τα όσα συνέβησαν στον χθεσινό ημιτελικό και τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού, βεβαίως, επί της Φενέρ.
12: Φωνή από το λόγο. Από εκεί ο Ολυμπιακός τον ορτοποιεί τη Φενέρ 79-61.

0: φοβερή εμπειρία και την Κυριακή που θα πάρουμε και το ευρωπαϊκό θα είναι τέλεια.
1: Νίκη. Και να το πάρουμε να σηκώσουμε μας το άκα.
2: Ένα εισιτήριο. Τι ζητάμε σε αυτή τη ζωή.
3: Λέγαμε τις προηγούμενες μέρες ότι η ενέργεια, το φυσικάλι της Φενέρ είναι η καλύτερη άμυνα. Αλλά νομίζω εμείς τους χτυπήσαμε πρώτοι, εμείς τους ξαφνιάσαμε. Όλοι διακρίθηκαν, όλοι βοήθησαν. Αυτό είναι όταν έχεις μεγάλο ρόστερ.
4: Θέσαμε τον τόνο από την αρχή με πολύ καλή αμυντική εμφάνιση. Είχαμε δυνατότητα να βρούμε καλές επιλογές και για τρίποντα αλλά και για drive στο close out. Νομίζω ότι το εμπόδιο που θα είχαμε στον τελικό ήταν πολύ μεγάλο. Αλλά το ίδιο μεγάλο θα είναι και το εμπόδιο στο τελικό.
5: Ακούσαμε τον Σάσα Βεζένκοφ και τον Γιώργο Μπατζόρκα σε δηλώσεις που έκαναν χθες μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενέρ. Θανάση με 79-61.
6: Ναι, και θα βρεθούν στον μεγάλο τελικό για πέμπτη φορά απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία επικράτησε της Βαλένθια στον δεύτερο ημιτελικό. Τις προηγούμενες τέσσερις φορές που έχουν αναμετρηθεί Ολυμπιακός και Ρεάλ στους τελικούς της Ευρωλίγκα, η Ρεάλ, η Βασίλισσα, υπερτερεί με τρεις νίκες έναντι μίας του Ολυμπιακού. Ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι αύριο στις 9 στο Telecom Center στο ΆΚΑ. Με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να αναφέρει ότι είναι ανεκτήμητη στιγμή να παίζεις σε έναν τελικό, προφανώς. Ο Ολυμπιακός διεκδικεί την τέταρτη κούπα της ιστορίας του. Τα προγνωστικά είναι υπέρ του. Φαίνεται ότι είναι η καλύτερη ομάδα
5: του και φαίνεται τουρνουά. Πως είναι και σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση.
6: Ακριβώς.
5: Δηλαδή, με τη Φενέρμπαχτσε που να πούμε στους ακροατές μας είναι η κάτοχος του τροπαίου. Αναδύθηκε πέρσι πρωταθλήτρια Ευρώπης και γενικότερα έχει μια συνέπεια τα τελευταία χρόνια. Είναι σχεδόν κάθε χρονιά στο Final Four. Την κέρδισε σχετικά εύκολα.
6: Ναι,
5: δηλαδή,
6: την κράτησε την κράτησε στους 61 πόντους. Δείγμα της εξαιρετικής άμυνας που έπαιξε ο Ολυμπιακός. Ναι. Πάρα πολύ σωστά, όπως είπε.
5: Και πολυφωνία στην επίθεση.
6: Πολυφωνία στην επίθεση.
5: Ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλές λύσεις. Ναι. Δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο για τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία έχει χτυπηθεί πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα από τραυματισμούς. Ο μόνος ψηλός.
6: Θα κατέβει χωρίς έντερ ουσιαστικά στον αυριανό τελικό.
5: Είχε μείνει ο Γκαρούμπα, τραυματίστηκε κι αυτό.
6: Ναι, τραυματίστηκε χθες, νομίζω, στο τρίτο δεκάλεπτο.
5: Θα τραυματίσει τα Βάρες και Λέν.
6: Ακριβώς. Οπότε έχει ένα, πέρα από το ρόλο του φαβορίτος ή άλλος αγωνιστικά.
5: Και αγωνιστικό αβαντάζ.
6: Ναι, έχει αβαντάζ και στο θέμα του ρόστερ Ολυμπιακός, διότι η Ρεάλ, όπως είπες και εσύ, θα έχει πάρα πολλές απουσίες στον αυριανό μεγάλο τελικό.
5: Εκτιμήσεις για το πόσοι Ολυμπιακοί θα βρεθούν αύριο στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου, φαντάζομαι δεν μπορούμε να κάνουμε.
6: Δεν μπορούμε να κάνουμε, διότι και χθες περιμέναμε λίγο πάνω, βασικά λίγο πάνω 10 από τους 10.000, τελικά ήταν 14.
5: Ναι,
6: Οπότε θεωρώ και με τις μεταβιβάσεις εισιτηρίων που έγιναν σήμερα το πρωί στο site της Ευρωλίγκα, θεωρώ ότι θα είναι ακόμη περισσότεροι.
5: Αυτό θα είναι κάτι το πρωτοφανές, κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί. Ο Ολυμπιακός δηλαδή να είναι σε ένα κατάμεστο Ολυμπιακό στάδιο και στο Ολυμπιακό στάδιο να έχει μόνο οπαδούς του Ολυμπιακού.
6: Ακριβώς, εντάξει. Είχε συμβεί και στο ποδόσφαιρο, στο Conference League, στο τελικό.
5: Στο γήπεδο της ΑΕΚ.
6: Ναι. Οπότε και αυτό είναι ένα δεδομένο αύριο που θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
5: Ευχόμαστε να κυλήσουν και όλα ομαλά. Αύριο το βράδυ στις 9 ο τελικός, θα τα πούμε βεβαίως και αύριο. Στους ημιτελικούς δεν είχαμε το παραμικρό να συμβαίνει.
6: Είχε μόνο αυτό το θέμα με τα εισιτήρια των φίλων της Φενέρ. Που δεν κατάφεραν τελικά να μπουν στο γήπεδο και
5: καθυστέρησαν πολύ για να μπουν. Κάποιοι δεν μπήκαν καν.
6: Αυτό ακριβώς, και ξέδωσε και πριν από λίγο ανακοίνωση η Φενέρ για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Ότι ακόμη τέθηκε ακόμη και το ενδεχόμενο να μην ξεκινήσει ο αγώνας στην ώρα του. Ο χθεσινός ημιτελικός.
5: Να πω πάντως πως τα ίδια ενδεχομένως σε μικρότερη κλίμακα, το λέω επειδή ήμουν παρόν, είχαν γίνει και στο Final Four του Βερολίνου πριν από 2 χρόνια. Εμείς θα που είχαμε αργήσει να μπούμε καμιά ώρα, είχαμε χάσει σχεδόν όλο το πρώτο ημίχρονο.
6: Ναι.
5: Οπότε θέλω να πω, σε επίπεδο οργάνωσης η EuroLeague έχει αρκετά θέματα.
6: Ναι. Και εντάξει, ούτως
5: ή άλλως θα πρέπει να τα δει κάποια στιγμή.
6: Όταν ο κόσμος πάει σε ένα γήπεδο που δεν το γνωρίζει, θα υπάρξει και η σύγχυση, θα υπάρξουν και τα προβλήματα. Το είδαμε και χθες. Ναι. Ελπίζουμε τουλάχιστον αύριο να κυλήσουν όλα ομαλά και να μπει ο κόσμος αρμονικά στο γήπεδο.
5: Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, στον Μπαρτζόκα και τους παίκτες του. Φιλοδοξούν να σηκώσουν το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους. Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Ακούμε τον κύριο Μπαρτζόκα και τον κύριο Σκαριόλο, τους προπονητές των δύο ομάδων που θα μονομαχήσουν αύριο για τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης την σεζόν 2025-2026. Τι δήλωσαν, ήταν η συνέντευξη τύπου, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά.
7: Πιστεύουμε ότι έχουμε απαντήσεις σε διαφορετικά είδη μπάσκετ. Είμαστε γενικά πολύ συνεπείς στο να σκοράρουμε όταν κυκλοφορούμε την μπάλα. Το κάναμε με συνέπεια όλη τη χρονιά, όπως σας είπα. Επαναλαμβάνω όμως είναι και πώς θα αντιδράσεις στο στρες της αυριανής ημέρας και πώς θα παίξεις τελικά αυτό το παιχνίδι, που είναι πολύ σημαντικό.
8: I think we are
5: in και ακούμε και τον Σέρτζιο Σκαριόλο, τον προπονητή της Ρεάλ. Λέει πως είμαστε σε καλή ψυχολογική κατάσταση, θα παίξουμε τα χαρτιά μας. Προφανώς σεβόμαστε τους αντιπάλους μας, την ατμόσφαιρα και τη δύναμή τους. Είναι αυτονόητο, αλλά θα επικεντρωθούμε στις δικές μας δυνάμεις και στις ευκαιρίες που θα μας δοθούν. Εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και άλλα θέματα από τη σημερινή επικαιρότητα.
9: Μπαίνει μέσα στην πόλη.
10: Τι?
9: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
11: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
13: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
12: Πάσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
13: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
14: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
15: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr Υποκράτους 33.
16: Διερωταμένοι για το τελικό, James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκονται καρφώνει, 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
17: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
18: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
20: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
19: Παίζουμε
20: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
19: Μα...
20: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
5: Yeah. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά. Σας ακούτε το κεντρικό μαγκαζινό. Πάμε στην Θεσσαλονίκη. Πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Αχλατλή. Θα μας ενημερώσει για συλλήψεις που είχαμε δύο ημεδαπών οι οποίοι κινούνταν με τα αυτοκίνητά τους με πολύ αυξημένη ταχύτητα άνω των 220 χιλιόμετρων. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
0: Καλό σας μεσημέρι. Φαίνεται πως οι δύο άντρες θεώρησαν ότι βρίσκονται σε αυτοκινητοδρόμιο και όχι σε κανονικό κομμάτι της εθνικής οδού, καθώς χθες εντοπίστηκαν από τα στελέχη της ειδικού κλιμακίου βέλους της Διεύθυνσης Τροχέας Θεσσαλονίκης να οδηγούν στο συγκεκριμένο κομμάτι της εθνικής οδού με 220 χιλιόμετρα ανά ώρα. Να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι το όριο ήταν 120. Ακινητοποιήθηκαν όμως από τα στελέχη του ειδικού κλιμακίου της Τροχέας. Στο πλαίσιο των ερευνών διαπιστώθηκε ότι ένας εκ των δύο μάλιστα οδηγούσε υπό την επίρρεια αμέθης. Οδηγούνται αυτή την ώρα ενώπιον της δικαιοσύνης. Θα δούμε ποια θα είναι η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.
5: Μάλιστα. Και είχαμε και τρεις συλλήψεις για μια ένοπλη ληστεία που σημειώθηκε στην Τριανδρία Θεσσαλονίκης.
0: Άγουροι ληστές από 15 έως 17 ετών οι ηλικίες τους, τρεις συλλήψεις, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία είχαν και συνεργούς τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης, χωρίς καν να καλύψουν τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και προτάσσοντας όπλο, ακινητοποίησαν τον υπάλληλο ψιλικατζίδικου στην περιοχή της Τριανδρίας και κατάφεραν να του αποσπάσουν το ποσό των 700 ευρώ από το ταμείο, όπως και το τσαντάκι με χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα που είχε μέσα. Και αυτοί αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης και θα αποφασιστεί ποια θα είναι η ποινική τους μεταχείριση από τις δικαστικές αρχές.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτη. Μια καλά οργανωμένη εγκληματική ομάδα που είχε μετατρέψει τις τηλεφωνικές απάτες σε βιομηχανία εξάρθρωση Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος είναι μία από τις πολλές απάτες που έχουν καταγραφεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, κυρίες και κύριοι, και αφορά επιτίδιους που υποδίονται είτε τους υπαλλήλους του ΔΔΕ είτε λογιστές, τηλεφωνούν σε ανυποψία στους πολίτες και τους πείθουν να τους παραδώσουν είτε μετρητά, είτε κοσμήματα, είτε γενικότερα αντικείμενα μεγάλης αξίας. Ο Νίκος Μαλιαράκης έχει το σχετικό ρεπορτάζ. Γεια σου, Νίκο.
21: Καλό μεσημέρι. Είχαμε λοιπόν και την έφοδο πανοπλών αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που έσπασαν την πόρτα με πολιορκητικό κρυό και εισήλθαν στο τηλεφωνικό κέντρο που είχε στήσει η εγκληματική οργάνωση στη Δυτική Αττική. Οι αρχές συνέλαβαν λοιπόν 10 άτομα ανάμεσα τους αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, τηλεφωνικές, αλλά και άτομα που τους προμήθευαν με κάρτες κινητής τηλεφωνίας σε σχέση με τον τρόπο δράσης της οργάνωσης που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2025. Οι τηλεφωνητές αρχικά έβρισκαν τα υποψήφια θύματα στα οποία παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ ή λογιστές με διάφορα προσχήματα, όπως για παράδειγμα διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας. Έπειθαν τα θύματα τους να τοποθετούν χρήματα και τη μαλφή σε προσβάσιμα σημεία. Στη συνέχεια αναλάμβαναν οι σπράκτορες που πήγαιναν στα συγκεκριμένα σημεία και άρπαζαν τη λία τους. Την όλη διαδικασία επόπτευαν τα διευθυντικά μέλη που είχαν συγγενική σχέση μεταξύ τους. Εξιχνιάστηκαν συνολικά 58 περιπτώσεις απατών με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν αν έχετε στα 2 εκατομμύρια ευρώ.
5: Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στην Κρήτη, πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη. Θα μας δώσει όλα τα νεότερα γύρω από αυτή την υπόθεση που έχει να κάνει με τις δύο εγκληματικές οργανώσεις που έχουν εξαρθρωθεί στην Κρήτη και δραστηριοποιούνταν μεταξύ πολλών άλλων και στη διακίνηση ναρκωτικών. Μιλάμε για περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Ο Χάρης Λεοντάκης έχει όλο το ρεπορτάζ από τη δικονομική διαδικασία που ακολουθείται τις τελευταίες ημέρες. Γεια σου, Χάρη. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη θα απολογηθούν οι 12 από τους 16 που είχαν συλληφθεί. Οι άλλοι 4 οδηγήθηκαν σήμερα στο αυτόφορο, θα δικαστούν τις επόμενες ημέρες. Κυρίως ο 43χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την απάτηση σε βάρος του ΠΚΠ, αφέθηκε ελεύθερος μέχρι τις 28 Μαΐου που θα γίνει η εκδίκαση, αφού προσκομιστούν στοιχεία από τον ΠΚΠ σχετικά με τις έρευνες που έγιναν, το τι δήλωνε και το τι χρήματα έπαιρνε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους, οι ποινικές δίωξεις είναι βαρύτατες, σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ηγετικό ρόλο σε εγκληματική οργάνωση για κάποιους από αυτούς και φυσικά διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Αυτό ήταν το κύριο αντικείμενο των δύο εγκληματικών ομάδων που είχαν ένα κοινό παρανομαστή, ένα νέο 21 ετών παρακαλώ, ο οποίος ήταν κοινός παρανομαστής και στις δύο ομάδες έλυνε προβλήματα και ήταν ο κινητήριος μοχλός ανάμεσα στις δύο ομάδες αυτές. Να θυμίσω ότι τη Δευτέρα είχαν συλληφθεί 6 άτομα συνολικά, έτσι αφέθηκαν ελεύθεροι γιατί κατηγορήθηκαν για πλημελήματα, 3 άτομα από τα Μπορίζια, πάλι για εγκληματική ομάδα. Αυτοί έσπερναν το φόβο και τον τρόμο στην περιοχή του Δήμου Αμαρίου και ειδικότερα στην περιοχή του Φουρκουρά. Οι δύο από αυτούς, τα δύο αδέλφια, χθες που απολογήθηκαν στην ανακρίτρια ευθύνου, κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Ο θείος τους θα απολογηθεί σε δεύτερο χρόνο γιατί παρουσίασε ένα πρόβλημα υγείας και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.
5: Μάλιστα. Θα παρακολουθούμε βεβαίως τις έρευνες και τι άλλο θα φέρουν στην επιφάνεια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Τώρα θα ακούσουμε δηλώσεις για αυτό το θέμα και τη σημαντική επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας που προχώρησε στην εξάρθρωση αυτού του κυκλώματος που είχε έδρα στην Κρήτη. Ο κύριος Χρήστος Συντρεβέλης, είναι ο αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, μίλησε για τις τελευταίες αποκαλύψεις με αυτό το κύκλωμα στην Κρήτη, στο Action 24.
1: Είναι 2 εγκληματικές οργανώσεις που εξαρθρώθηκαν με μια επιχείρηση που έγινε την 5η στις 21 Μαΐου. Αφορούσαν εγκληματικές πράξεις τόσο της διακίνησης ναρκωτικών, και οι δύο εγκληματικές ομάδες. 16 είναι τα άτομα που συνελήφθησαν. 60 νομίζω είναι αυτά που περιλαμβάνουμε στην δικογραφία. Υπήρχε ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες ένας ο οποίος ουσιαστικά μία ομάδα την προμήθευε με ναρκωτικές ουσίες, ενώ είχε ενεργό ρόλο και στη δεύτερη. Ο τρόπος, το modus operandi και των συγκεκριμένων οργανώσεων ήταν συγκεκριμένος. Χρησιμοποιούσαν τα σπίτια ως καβάζες και τον χώρο πέριξ των οικειών τους.
5: Ο κύριος Γιώργος Πικράκης είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου. Μίλησε στην ίδια εκπομπή.
2: Λειτουργούσαν σαν εγκληματική οργάνωση. Δεν ήταν μια οικογένεια, ήταν από διάφορες οικογένειες. Πλην όμως αυτής ήταν συγκοινωνούντα δοχεία. Με αποτέλεσμα όλα αυτά που είχαν πάρει στο φως δημοσιότητας να είχαν συμβεί. Είτε αφορά όπλα, είτε ναρκωτικά, είτε όπε και πε. Τη βδομάδα που έρχεται θα ολοκληρωθούν και οι καταθέσεις στον ανακριτή ώστε να αποφασιστούν επιτέλους και ποιοι θα προφυλακιστούν και ποιοι όχι.
5: Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι υποστηρίζουν οι συλληφθέντες και τι έχουν υποστηρίξει ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Θα ακούσουμε τους δικηγόρους τους. Θα ακούσετε κατά σειρά τον Νίκο Στιακάκη, είναι ο δικηγόρος 4 συλληφθέντων, τον κύριο Γιώργο Κοκοσάλη και τον κύριο Διονύση Βέρα.
3: Οι διώξεις οι οποίες ασκήθηκαν είναι διεύθυνση, συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη σε αυτή και διακίνηση ναρκωτικών στα πλαίσια της εγκληματικής οργάνωσης.
23: Η αλήθεια είναι ότι η δίωξη είναι υπερτροφική. Είμαι βέβαιος ότι αυτό θα καταπέσει στο δικαστήριο. Μεταξύ τους είναι φίλοι συγγενείς.
24: Παρακολουθούν επί 2-3 μήνες τα τηλέφωνα. Σχηματίζονται ογκώδες στην δικογραφία για να καταλήξουν τελικά σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να μην έχουν το απλό πράγμα, δηλαδή τη βλάβη δηλαδή, που έχει παρακολουθήσει.
5: Μία ακόμη διακοπή για διαφημίσεις θα κάνουμε. Επιστροφή σε 3,5 λεπτά από τώρα.
25: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
26: Coach.
25: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
26: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
25: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
27: Πώς είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
28: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
29: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: Τάκης και Μπούμπης.
31: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
32: Πάμε να δούμε σπίτια.
33: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα πάμε.

0: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.

0: μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can. Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
1: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
0: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
1: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της

0: σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
1: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδεύστε

0: τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας και σχεδόν σύσσωμη την αντιπολίτευση απούσα η πρόταση που είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ για να συσταθεί εκ νέου εξεταστική επιτροπή που θα εξετάσει την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Υπήρξε έντονη αντιπαράθεση εντός του κοινοβουλίου, σφοδρότατη σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Υπάρχει όμως και μία ακόμη ιστή αντιπαράθεση της κυβέρνησης, αυτή τη φορά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με αφορμή μία τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που θεσπίζει ειδική διαδικασία για κακουργήματα τα οποία διαπράττονται από βουλευτές του κοινοβουλίου. Ουσιαστικά είναι μία τροπολογία σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης που θα επιταχύνει την όλη εκδίκαση αυτών των υποθέσεων. Η κυρία Κοβέση φέρεται να έχει διατυπώσει συγκεκριμένες αιτιάσεις για αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία. Θεωρεί πως βάζει εμπόδια στις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σήμερα υπάρχει απάντηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στις αιτιάσεις της κυρίας Κοβέση. Το ρεπορτάζ έχει η Έλενα Γαλάρη. Γεια σου, Έλενα.
1: Καλό μεσημέρι. Όλα ξεκίνησαν εχθές. Καταρχάς να πούμε ότι έγινε γνωστό ότι η κυρία Κοβέση είχε στείλει μια επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία έκανε, ας πούμε, μια κριτική για τις πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις από την Βουλή σχετικά με τον νόμο του κύριου Γιώργου Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Έτσι, σήμερα λοιπόν είχαμε απάντηση από αρμόδιες πηγές από το Υπουργείο που ουσιαστικά υπενθυμίζουν τη δημόσια τοποθέτηση της κυρίας Κοβέση στο Φόρουμ των Δελφών 23 Απριλίου του 2026, αναφέροντας ότι τότε η Ευρωπαϊκή Γενική Εισαγγελέα είχε μιλήσει με θερμά λόγια για την συνεργασία της με την ελληνική πλευρά και πως η κυρία Κοβέση από τότε είχε ενημερωθεί για την τροπολογία με την οποία επισπεύδεται η εκδίκαση του υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα και δεν είχε δηλώσει την αντίθεσή της για την πρωτοβουλία της ελληνικής πλευράς. Είχε αναγνωρίσει δημοσίως, όπως επισημαίνουν οι αρμόδιες πηγές, ότι υπήρξε ουσιαστική επικοινωνία και ενημέρωση για τις νομοθετικές παρεμβάσεις που θα ενίσχυαν την αποτελεσματικότητα των ερευνών. Ως εκ τούτου δεν υπήρξε ευνηδιασμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του καταλήγουν.
0: Μάλιστα. Άρα το Υπουργείο Δικαιοσύνης λέει πως ήταν ενήμερη η κυρία Κοβέση και υπήρχε μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας μέσα από την οποία την ενημέρωναν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για αυτές τις κινήσεις που θα κάνουν. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Πάμε να δούμε και άλλα θέματα από την πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε καταρχάς τον Αλέξη Τσίπρα να ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του κόμματός του στο Θησίο. Βεβαίως όταν θα ανακοινωθεί ο νέος πολιτικός του φορέας θα δούμε και τι δυναμική θα αναπτυχθεί γενικότερα στον ευρύτερο χώρο της κέντρου αριστεράς, με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να αναζητούν έναν τρόπο να συμπορευτούν με τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν τοποθετήσεις πάνω σε αυτό το ενδεχόμενο σήμερα και εδώ στον Skype και σε άλλα μέσα ενημέρωσης. Να ακούσουμε τον κύριο Μπάρκα, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν καλεσμένος στη Φέση Μαυραγάνη.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ, εφαρμόζοντας και τις αποφάσεις των πολιτικών του οργάνων, θα παίξει καταλυτικό ρόλο στο να δημιουργηθεί ο πόλος της κεντροαριστεράς, ο κυβερνητικός πόλος της κεντροαριστεράς, όπου θα αντιταχθεί στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, και αυτός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε για το ίδιο θέμα εδώ στην τηλεόραση του Sky, στη ΦΕΗ Μαυραγάνη και πάλι.
3: Πάμε αυθόρμητα και συνειδητά ταυτόχρονα σε μια καινούργια προσπάθεια, διότι ο Τσίπρας θα παίξει, ήρθε και αποφάσεις εξάλλου των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ, θα παίξει πρωτοποριακό και καθοριστικό, αλλά και καταλυτικό ρόλο στις όλες πολιτικές εξελίξεις. Δεν υπάρχουν παλιά υλικά. Βλέπετε ότι με καινούργια υλικά τα ξεκινάει όλα. Συστρατεύουμε σε έναν αγώνα που έχει σήμερα ανάγκη η κοινωνία για να αποτελέσει ο Τσίπρας και το κίνημα αυτό την εναλλακτική κυβερνητική πρόταση προοδευτικής παράταξης.
0: Τώρα από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα μίλησε η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου στο Άξιον 24, είναι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου του κυρίου Τσίπρα. Να ακούσουμε τι είπε.
4: Έρχεται με τις κατακτήσεις. Ξαναλέω ότι έρχεται με την εμπειρία, ξαναλέω ότι έρχεται με νέο στελεχειακό δυναμικό και με ένα νέο φορέα, επιθυμώντας να δώσει βάση στους προγραμματικούς άξονες που είναι η επανίδραση του κοινωνικού κράτους και ένα δικαιότερο φορολογικό και εν γέννη οικονομικό σύστημα.
0: Έχουμε συνέχεια των αντιδράσεων μετά και την ανακοίνωση του κόμματος από πλευράς κυρίας Καριστιανού. Θα ακούσουμε τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον βουλευτή.

0: Νέα Δημοκρατίας και τον κύριο Κατρίνη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Και οι δύο ήταν καλεσμένοι εδώ στο Sky, στη Φέμη Μαυραγάνη.
1: Η αρχική παρουσία της κυρίας Καριστιανού ήταν απογοητευτική. Ένας εθνικολαϊκιστικός αχταρμάς παρουσιάστηκε, χωρίς θέσεις, θα κερδίσει στο τέλος το καλό, η δικαιοσύνη. Ξέρετε, αυτά τα έχουμε ξανακούσει. Ένας λόγος χωρίς πρόταση, ένας λόγος εθνικολαϊκιστικό, ισοπεδωτικός, χωρίς να κομίζει κάτι φρέσκο, και νομίζω ότι κιόλας δεν συγκίνησε.
2: Έχει γίνει πολύ μεγάλος θόρυβος σχετικά με τα νέα κόμματα που θα έρθουν, είτε είναι καινούργια, είτε επανεμφανιζόμενα, είτε είναι αναπροσαρμοσμένα τα κόμματα. Εμείς δεν έχουμε την πολιτεία να ασχολούμαστε με όλα αυτά. Ασχολούμαστε με τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του, με τα πραγματικά προβλήματα. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι περίπου το 65% της ελληνικής κοινωνίας θέλει πολιτική αλλαγή και να φύγει η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μητσοτάκης. Εμείς λοιπόν δεν κεφαλαιοποιούμε όσο πρέπει αυτή τη δυσαρέσκεια. Και αυτή η προσπάθεια θα ενταθεί το επόμενο διάστημα. Εμφανίζονται καινούργοι παίχτες. Αυτοί όλοι θα αποτιμηθούν από τον ελληνικό λαό στις εκλογές και θα αξιολογηθούν μέχρι τότε.
0: Μάλιστα, πολλές επικρίσεις που δέχεται και τα πειρά που δέχεται η κυρία Καριστιανού μετά και την ανακοίνωση του νέου κόμματός της. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ο τίτλος του κόμματός της. Θυμίζω, αυτή είναι η ονομασία. Η κυρία Μαρία Γρατσία είναι στενή στενότατη συνεργάτης της κυρίας Καριστιανού. Απάντησε σε αυτές τις επιθέσεις που δέχονται οι άνθρωποι του κόμματος τις τελευταίες ημέρες. Για να την ακούσουμε, μίλησε στο Μέγκα.
3: Καταλαβαίνω να υπάρχει ένας πανικός και ένας φόβος σε σχέση με αυτό που έρχεται, αλλά τώρα να τολμάει κανείς και να μιλήσει για εντολή από μέρους ξένου κράτους ή οδήποτε κράτους, δεν λέω συγκεκριμένα για την Ρωσία, και να λέει ότι χωρίς να υπάρχει κανένα στοιχείο, γιατί πολύ απλά δεν συντρέχει αυτή η περίσταση, ότι υπάρχει εντολή από μέρους της Ρωσίας, καταλαβαίνετε, εγώ το είδα και σε νομικό επίπεδο, είναι πολύ βαρύ, υποδηλώνει πέρα από υπέρμετρη επιπολαιότητα, αντιαμφισβήτητα δολιότητα.
0: Ώρα να πάμε μέχρι και τη Βόνη να ακούσουμε το Δελτίο Διεθνών Ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε Δελτίο Ειδήσεων.
5: Αισιόδοξος ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών για κοινή στάση με τις Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στο Ιράν. Δεκάδες διαδηλώσεις υπέρ της απαγόρευσης του κόμματος εναλλακτική για τη Γερμανία. Και η υποόρους αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι συζήτησε με συμμάχους του ΝΑΤΟ για τις πιθανές δυσκολίες γύρω από το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Από την προπαρασκευαστική σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Σουηδία, τόνισε ότι απαιτείται ένα Plan B σε περίπτωση που υπάρξουν επιθέσεις ή το Ιράν αρνηθεί να επιτρέψει τη διέλευση από τα στενά. Ανέφερε επίσης ότι δεν γνωρίζει αν αυτό θα έπρεπε απαραίτητα να είναι μια αποστολή του ΝΑΤΟ, αλλά σίγουρα θα μπορούσαν να συμβάλλουν χώρες μέλη της συμμαχίας. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Johann Vandefull, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο θα υπάρξει καλή συνεννόηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες για ένα κοινό μέλλον της συμμαχίας. Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Vandefull σημείωσε ότι υπάρχει κοινό συμφέρον σε θέματα ασφαλείας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε η Τεχεράνη να μην αποκτήσει πυρηνικά. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των συμμάχων ως προς το πώς θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Πίσω στη Γερμανία τώρα, η οποία με μια ημέρα εθελοντισμού γιορτάζει σήμερα την ανακήρυξη του θεμελιώδους νόμου του Γερμανικού Συντάγματος στις 23 Μαΐου 1949. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Ομοσπονδιακού Προέδρου Frank Walter Steinmeier, που στόχο έχει να εδραιωθούν στη συνείδηση των πολιτών οι συνταγματικές αξίες και μέσα από χιλιάδες δράσεις σε όλη τη χώρα να προωθηθεί και ο εθελοντισμός. Όπως υπογράμμισε ο Steinmeier, η δημοκρατία ζει χάρη στους ανθρώπους που συμμετέχουν και στα γενέθλια του συντάγματός μας όλοι δίνουν ένα χεράκι ώστε να γίνει η χώρα μας λίγο καλύτερη. Παράλληλα, σήμερα αναμένονται διαδηλώσεις κατά του ακροδεξιού κόμματος εναλλακτική για τη Γερμανία σε 20 τουλάχιστον γερμανικές πόλεις. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, η AfD παραμένει στην πρώτη θέση, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο το προβάδισμά της έναντι της Χριστιανικής Ένωσης. Πάμε τώρα στην Τουρκία, όπου έχει ξεσπάσει μια νέα πολιτική αναταραχή μετά τη δικαστική απόφαση που απομάκρυνε την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και επανέφερε προσωρινά τον Κεμάλ Κιλιτσαρογλού στην Προεδρία. Η υπόθεση προκάλεσε ήδη αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εγείροντας ερωτήματα για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στη χώρα. Την ίδια ώρα, η υποόρους αποφυλάκηση του Αλεξάνδρου Γιωτόπουλου προκάλεσε έντονη αντίδραση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Κλείνουμε το σημερινό δελτίο με μια τελευταία είδηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό προχώρησαν στην αναβάθμιση της εμπορικής του συμφωνίας με στόχο την πλήρη άρση εμποδίων στο εμπόριο και στις επενδύσεις. Αυτές ήταν, κυρίες και κύριοι, οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
0: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα για το Final Four και τον Ολυμπιακό, τα είπαμε εκτενώς νωρίτερα με τον Θανάση Κρητικό. Αύριο το βράδυ στις 9 ο μεγάλος τελικός με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από την Nova, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τη Real Madrid και να διεκδικεί το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας του. Να δούμε και την υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα. Τι υπάρχει, ο Νίκος Παγκάκης έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Νίκο.
6: Καλησπέρα να πούμε ότι ο Ράφα Μπενίτεθ αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, όπως ήταν αναμενόμενο στο φινάλε της σεζόν. Ήταν εδώ και λίγους μήνες στο τιμόνι του συλλόγου, αποχώρησε μετά από μια αλήθεια ανακοίνωση της ΠΑΕ. Οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην τέταρτη θέση και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός βέβαια φροντίζει για την επόμενη μέρα να ζητά τον επόμενο προπονητή του. Αυτή τη στιγμή ο Δανός Νίστρουπ φαντάζει ως φαβορή, ένας εκ των υποψηφίων, εν πάση περιπτώσει, για τη θέση στο προπονητικό θόκο. Να πούμε επίσης ότι ο Αντριάνο Γιάνκου κατέκτησε ακόμη μια σημαντική προσωπική διάκριση, καθώς την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Κροατίας τον έδειξε καλύτερο νέο ποδοσφαιριστή της χρονιάς. Το νεαρό μέσος εξαργύρωσε τις εμφανίσεις του στην Κροατία με τη φανέλα της Λάμπε Μπελούπο, πριν ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό τον περασμένο Ιανουάριο, στον οποίο πλέον ανήκει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
7: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Η ενημέρωσή σας για τον καιρό, για το τέλος, από τον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Γεια σας, κύριε Γιαννόπουλο, τι κάνετε?
9: Κύριε, καλό μεσημέρι. Άστα του καιρό σήμερα, έχουμε τοπικές βροχές, λίγες καταιγίδες, λιγότερες από ό,τι θα έπρεπε να έχει. Έχει πάντως κάποιες καταιγίδες, κυρίως στο Αιγαίο, έβγαλε στην ΚΟ, έβγαλε στους φούρνους της Ικαρίας. Θα έχει τώρα το μεσημέρι απόγευμα σε κάποιες υπηρετικές περιοχές. Νομίζω το βράδυ όμως τα φαινόμενα θα βελτιωθούν, ειδικά για την Αθήνα, γιατί υπάρχουν και συναυλίες, υπάρχουν όμως και δείξεις.
0: Η Iron Maiden στο Ολυμπιακό στάδιο, πολλοί κόσμοι θα πάει.
9: Το βράδυ θα έχουμε βροχή στην Αθήνα.
0: Εκεί δεν θα έχουμε θέμα.
9: Όχι, νομίζω δεν έχουμε έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, κάτι είναι λίγο στην Αθήνα που έχει βρέξει. Αύριο η μέρα θα έχει άστατο καιρό και πάλι. Μεσημέρι απόγευμα θα βγουν κάποιες τοπικές βροχές, κάποιες λίγες καταιγίδες σε υπηρετικές περιοχές αλλά και στην Κρήτη. Οι βοριάδες αύριο στο Αιγαίο στα 6 μποφόρ. Η θερμοξία δεν αλλάζει. Στην Αθήνα στους 26 βαθμούς. Να πω ότι για την Αθήνα αύριο περιμένουμε λίγο παραπάνω ήλιο το πρωί και πάλι το μεσημέρι απόγευμα μπορεί να βρέξει για λίγο όμως. Ο εγκατασταματικός Θεσσαλονίκη όμως πιο κλειστός ο καιρός. Εκεί παροδικά αυξημένη συννεφιά θα έχουμε και βροχές και κάποιες καταιγίδες και εκεί αργά το βράδυ. Νομίζω ο καιρός θα βελτιωθεί. Η Δευτέρα η αστάθεια περιορίζεται. Νομίζω τα πράγματα πάμε καλύτερα. Έτσι πάλι στα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας κάποιες περιορισμένες μπόρες.
0: Από Δευτέρα φτιάχνει.
9: Και Τρίτη, θα έλεγα ναι, από Τρίτη θα φτάσει το θερμομήτρο κοντά τους 29 βαθμούς.
0: Α, μάλιστα. Οπότε καλοκαιριάζει σιγά-σιγά. Να μας βρει ο Ιούνιος με καλό καιρό, κύριε Γιαννόπουλο. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εσάς για την ακρόαση. Διαφημίσεις, Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας η Μαρία Δουρουδή. Καλό σας μεσημέρι.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Isoma Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
14: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
15: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
16: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
17: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
18: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
17: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
19: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
20: Ξύπνα, ξύπνα.
21: Τι?
20: Ήρθε. Να παίξω.
21: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
20: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
22: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
2: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό. Osteomove.
4: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
5: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
1: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η ώρα είναι 3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Βαρύ ποινικό παρελθόν είχε ο κακοποιός, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς στο Μικρολίμανο το πρωί, σύμφωνα με δηλώσεις της εκπροσώπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίας Δημογλίδου. Όπως αποκάλυψε, εκκρεμούν ποινές φυλάκισης και κάθειξης που φτάνουν τα 73 χρόνια. Ο κακοποιός είχε συλληφθεί το 2019 και εξέτησε ποινή στη χώρα του μέχρι το 2025. Ενώ στη συνέχεια, μέσα στο 2026, μπήκε παράνομα στη χώρα μας. Όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας το πρωί αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο των αρχών έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προτάσσοντας όπλο με έναν από τους αστυνομικούς να τον πυροβολεί. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν 3 όπλα, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε μία τσάντα με 6 χειροβομβίδες. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μοναδέ εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Αττικών, αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι και η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη. Κρίσιμες αναμένονται οι επόμενες ώρες στη Μέση Ανατολή, καθώς πληθαίνουν τα σενάρια για πιθανά νέα πλήγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Βίντεο του Λευκού Οίκου με Β2 βομβαρδιστικά προαναγγέλει χτυπήματα. Η Αμερικανική κυβέρνηση καταρτίζει σχέδια για νέους βομβαρδισμούς, ενώ ταυτόχρονα ο Ντόναλντ Τραμπ τροποποίησε το πρόγραμμά του και γύρισε σπεσμένα στην Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης ότι δεν θα μπορέσει να παραστεί στο γάμο του γιού του, επικαλούμενος κυβερνητικές υποθέσεις. Πειρά κατά της Αμερικανικής κυβέρνησης εξαπέλυσε ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραχτσί. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, ανέφερε ότι η Αμερικανική ηγεσία σαμποτάρει με τις αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις της τις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου. Είναι προφανές ότι δεν υπήρξε κανένας ευνηδιασμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του, απαντούν πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης στις αιτιάσεις που διατυπώνει σε επιστολή της προς την Κομισιόν η Ευρωπαία Εισαγγελέα Λαούρα Κοβέση σχετικά με τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη θητεία των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, αλλά και την επιτάχυνση των υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα. Οι ίδιες πηγές επικαλούνται πρόσφατες δηλώσεις της κυρίας Κοβέση στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, με τις οποίες χαιρέτιζε την επιτάχυνση της διαδικασίας, ενώ σημείωνε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να συμβάλλει με τεχνογνωσία στις σχετικές συζητήσεις. Ίδια η κυρία Κοβέση αναγνώρισε δημόσια ότι υπήρξε ουσιαστική επικοινωνία και συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, σημειώνουν μεταξύ άλλων πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή εξακολουθούν να νοσηλεύεται 3 ετών κοριτσάκι από τα Χανιά που φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο, παλαιότερο κάταγμα, εκδορές και εκχυμώσεις. Σύμφωνα με τους γιατρούς, η κατάσταση της υγείας του παιδιού κρίνεται σταθερή αλλά κρίσιμη. Η μητέρα του συνελήφθη με την κατηγορία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Οι αρχές αναζητούν και το άτομο που έχει δηλωθεί ως ο πατέρας του παιδιού. Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τριμελούς Σοφετίου Κακουργημάτων Λάρισα, στην οποία θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τετάρτη η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Ντεμπών. Μετά τις εργασίες, η κύρια αίθουσα συνεδριάσεων αυξήθηκε σημαντικά σε μέγεθος, φτάνοντας τα 452 τετραγωνικά μέτρα από 283 που ήταν κατά την έναρξη της δίκης της 23 Μαρτίου. Παράλληλα, προσθέθηκαν περίπου 100 επιπλέον θέσεις, ενισχύοντας τη δυνατότητα φιλοξενίας περισσότερων παρευρισκόμενων. Τουλάχιστον 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε ανθρακοριχείο στην επαρχία Σανσί στη βορειοδυτική Κίνα. Σύμφωνα με κινέζικα μέσα ενημέρωση, στο ρηχείο βρίσκονταν συνολικά 247 εργαζόμενοι. Οι αρχές πρέπει να αντλήσουν διδάγματα από το συμβάν αυτό, ανέφερε σε δήλωσή του ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ. Σύμφωνα με το πρακτορείο Νέα Κίνα, οι αρχές έχουν θέσει υποκράτηση στελέχη της εταιρείας που ήταν υπεύθυνη για το ρηχείο. Σε λειτουργία τίθεται στις 5 το απόγευμα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2026 που αφορά και σε παιδιά με αναπηρία. Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις έως τα μεσάνυχτα της 1ης Ιουνίου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στην Αττική, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές συμπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα υπηρετικά καταιγίδες. Η ορατότητα στις πρωινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.
2: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
3: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Μαρία Δουρούδη.

Καλώς σας βρήκα και καλώς ήρθατε. Είναι 9 λεπτά μετά τις 3. Είστε στον Sky 100,3. Είναι η σωστή συχνότητα. Αυτή πρέπει να είστε και να μην αλλάξετε. Εγώ είμαι η Μαρία Δωροδί και μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 5. Σήμερα είναι Σάββατο, 23 Μαΐου. Είναι των μαρτύρων Σελεύκου και Σαλονά του Ρωμαίου. Ο σιωμάρτυρος Λουκά εν Μυτιλίνη, μυροφόρου Μαρίας του Κλοπά. Ο ήλιος ανέτειλε 8 λεπτά μετά τις 6. Θα δει 35 λεπτά μετά τις 8 το βράδυ. Θα έχουμε φως για 14 ώρες και 26 λεπτά. Να πω καλησπέρα και στον City 106,1 στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω, εκεί έχετε ήλιο, πού έχετε ήλιο, ποιος μας πήρε την άνοιξη δεν ξέρω. Το πρωί εδώ μας βρήκε μια μπόρα στην Αττική. Φαντάζομαι σε όλο το λεκανοπέδιο γιατί ήταν βαριά η ατμόσφαιρα και ακόμα είναι συννεφιασμένη. Εγώ χρειάστηκε να πάω σε βάφτιση του κολλητού μου στο κέντρο της Αθήνας στο Κολωνάκι και την ώρα που πήγαινα, δηλαδή στις 12 η ώρα, έριχνε αρκετά δυνατή βροχή. Και μιας και λέμε για βαφτίσεις, να σας πω, φαντάζομαι το νιώθετε και εσείς τι ωραία που είναι να πηγαίνεις έτσι, σε τέτοια μυστήρια φίλων σου, να είναι πολύ φίλος ας πούμε κάποιος και να τον βλέπεις με το παιδί του στην αγκαλιά. Είναι πάρα πολύ συγκινητικές οι στιγμές, γιατί λέμε καμιά φορά ότι είναι όλα αυτά λίγο πιο, έχουν γίνει πιο βιομηχανοποιημένα, πιο γρήγορα, πιο τυπικά μάλλον. Όχι βιομηχανοποιημένα, λάθος η έκφραση. Ωστόσο, όταν έχεις έτσι στενό δεσμό με κάποιους ανθρώπους, έχει πολύ μεγάλη συγκίνηση. Να είναι καλά όλα τα παιδιά του κόσμου. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα μαζί μου ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Μελίνα Σαμαραδέλη. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη. Ελένη, χρόνια πολλά. Και από εδώ, στο 210-48-00-170-174. Μπορείτε επίσης να μπαίνετε στο skyradio.gr και εκεί που λέει πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Με βρίσκετε επίσης και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook Μαρία Ντουρούντι, M Ντουρούντι στο Instagram, At Ντουρούντι στο X, Μαρία Ντουρούντι παπάκι gmail.com. Να τους ο κύριος Λάζαρος Γιαννούδης, συνεπής εδώ στην παρέα. Από την μπερδεμένη καιρικά επανομή και εμείς το ίδιο είμαστε, κύριε Γιαννούδη, μην νομίζετε. Και η Σταυρούλα από την Αθήνα. Είμαι στο νοσοκομείο για ένα πρόβλημα υγείας και σε ακούω με ακουστικά για να μην ενοχλώ τους ασθενείς. Περαστικά εύχομαι. Σε ευχαριστώ πολύ και ελπίζω και σήμερα να σου κρατήσουμε πολύ καλή παρέα.

0: Εδώ είμαστε 15 λεπτά μετά τις 3, K100,3, εκπομπή παρέα και πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με την κυρία Σμαραγδί Μπουλαζέρη, η οποία είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ατόμων με Διαβήτη Βόρειο Αιγαίο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Δουρουδή.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαστε στην όμορφη Μυτιλίνη, με πάρα πολύ ωραίο καιρό και να ζηλεύετε, με λιακάδα.
0: Αλήθεια.
1: Το νησί έχει πάρα πολύ κόσμο, λες και είναι καλοκαίρι και πάρα πολύ ωραία διάθεση.
0: Γιατί έχουμε τόσο πολύ κόσμο στο νησί? Πώς είναι το Μπαϊράμι τώρα που έχουν έρθει αρκετοί γείτονες από απέναντι?
1: Δεν γνωρίζω, πάντως θυμίζει εντελώς καλοκαίρι, γιατί και εγώ, όπως γνωρίζετε, από Χίο είμαι. Αλλά από χθες που ήμασταν εδώ, γιατί τώρα έχουμε κάνει ένα διάλειμμα από την εκδήλωση και βγήκαμε λίγο, περπατήσαμε στην Ερμού να βρούμε κάπου να φάμε και γίνεται χαμός. Μου κάνει εντύπωση. Πολύς κόσμος.
0: Ωραία πράγματα είναι αυτά. Για πείτε μου όμως, τώρα έχουμε ένα διήμερο επιστημονικών εκδηλώσεων εκεί στο νησί.
1: Φυσικά, έχουμε ένα διήμερο εκδηλώσεων. Έχουμε έρθει ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη, όπως είπατε, Γλυκιά Διάδραση, από Τυχείο, που είναι για όλο το Βόρειο Αιγαίο, μαζί με την Ομοσπονδία μας, Ποσασδία, για να ενημερώσουμε, να εκπαιδεύσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο σχετικά με τα ζητήματα του Διαβήτη. Γιατί, όπως γνωρίζετε, ο Διαβήτης είναι ένα χρόνιο νόσημα που έχει πολύ μεγάλο επιπλασμό, αυξάνεται πάρα πολύ γρήγορα, δυστυχώς. Εδώ στα νησιά του Βορείου Αιγαίου είμαστε μακριά από το κέντρο, οπότε μακριά από τη γνώση. Οι άνθρωποι δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες. Γι' αυτό λοιπόν ο Σύλλογος και ως καλοί γείτονες που είμαστε με τη Μυτιλίνη, φέτος αποφάσισε να έρθει με πρώτη στάση τη Μυτιλίνη, με 2 μέρες δράσης με κορυφαίους καθηγητές που αγγίζουμε το θέμα του διαβήτη ολιστικά, και τον νεανικό διαβήτη και τον κοίησης και τον τύπου 2, και μετά η επόμενη στάση μας είναι η Ικαρία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Οπότε όποιος βρίσκεται στο νησί είναι μια καλή ευκαιρία, γιατί είναι και δωρεάν είσοδος για να τα παρακολουθήσει, σωστά?
1: Πολύ σωστά, η είσοδος είναι δωρεάν. Κάνουμε δωρεάν μετρήσεις θέματος. Τοποθετούμε συστήματα καταγραφής γλυκόζης που είναι πανάκριβα σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη δωρεάν.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Ναι, ναι. Ναι. Να ξέρετε, κάτω στο πρωί, ότι είχε πάρα πολύ κόσμο, δηλαδή να με εκπληκτεί από την ανταπόκριση του κόσμου, και ευχαριστούμε τη Μυτιλίνη, γιατί ανοίγουμε μία πόρτα συνεργασίας και ο Σύλλογος είναι εδώ, έχουμε δώσει τα τηλέφωνά μας, όποιος μας χρειαστεί, ό,τι χρειαστεί, να βοηθήσουμε.
0: Πού μπορεί δηλαδή να έρθει ο κόσμος που ενδιαφέρεται και μας ακούει τώρα και είναι στο νησί?
1: Είμαστε στην αίθουσα των κεντρικών λυκείων, λέγεται, να δείτε πώς λέγεται αλλιώς, λύκειο...
0: Ούτε εγώ ξέρω να σας βοηθήσω σε αυτό όμως.
1: Όχι, έτσι λέγεται, αίθουσα των κεντρικών λυκείων, είναι ένα ωραίο κτίριο παλαιών κείωνες.
0: Είναι στο κέντρο, πώς λέγεται για να το ψάξω εγώ?
1: Στο κέντρο,
0: πώς λέγεται?
1: Αίθουσα των κεντρικών λυκείων και αλλιώς λέγεται πειραματικό λύκειο.
0: Στο πειραματικό λύκειο Μυτιλίνης, λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Μέχρι ποια ώρα μπορεί να έρθει κάποιος?
1: Τώρα ξαναξεκινάμε στις 6 μέχρι τις 9 και αύριο πάλι το πρωί, που εξετάζουμε ποδαράκια δωρεάν, γιατί ο διαβήτης κάνει φοβερά προβλήματα στα πόδια μου. Έχουμε φέρει ποδίατρο από την Αθήνα να κάνει δωρεάν εξετάσεις στα πόδια των ανθρώπων που ενδιαφέρονται να εξεταστούν. Όλα είναι δωρεάν, δεν έχουμε. Είναι δωρεάν είσοδος, δωρεάν εξετάσεις, δωρεάν τοποθετήσεις των μηχανημάτων, δωρεάν και οι μετρητές.
0: Πάρα πολύ ωραία και σημαντικά πράγματα αυτά. Να τα ξέρουμε, να ενημερωνόμαστε, να βοηθηθούμε, γιατί μπορεί να είναι και κάποιος άνθρωπος, ξέρετε, που κάτι να έχει και να μπορεί να το βρει μέσα από τη δική σας βοήθεια.
1: Πολύ σωστά. Είχαμε ήδη ανθρώπους, γιατί να ξέρετε, ένα σημαντικό, μια σημαντική πληροφορία είναι ότι στην Ελλάδα είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο άτομα με διαβήτη και το 4% αυτών των ατόμων βρίσκεται στο Βόρειο Αιγαίο με πρώτη τυχείο.
0: Έχουμε
1: και
0: τόσο μεγάλο ποσοστό διαβητικών.
1: Ναι, στοιχείο, και στη Μυτιλίνη είμαστε πάρα πολλοί. Είμαστε το 4% του πληθυσμού της Ελλάδας.
0: Τι συμβαίνει άραγε και είναι τόσο μεγάλο το ποσοστό?
1: Να σας πω κάτι. Αυτό έχουν πει, θέλουν να το διερευνήσουν, γιατί και οι ίδιοι το έχουν εντοπίσει, δηλαδή στην Αθήνα, ότι η Χίος και η Μυτιλίνη έχει πολύ μεγάλα υψηλά ποσοστά διαβήτη και τύπου 1 και τύπου 2 και κοίησης, και θέλουν να δουν τι είναι αυτό που έχει τόσο πολύ μεγάλο αυξημένο ποσοστό το Βόρειο Αιγαίο. Και κυρίως σας λέω η Χίος και η Μυτιλίνη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα από τις 6 μέχρι τις 9, μου είπατε, έτσι?
1: Σωστά, σωστά.
0: Στο πειραματικό Λύκειο Μυτιλίνης, ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με τον διαβήτη, να ρωτήσετε ό,τι απορίες έχετε, γιατί οι ενημερωμένοι πολίτες είναι καλύτεροι πολίτες. Λοιπόν, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία, να είστε καλά.
0: Και εσείς, καλό απόγευμα. Η κυρία Σμαραγδί Καζέρη, νοσηλεύτρια, εξειδικευμένη στο Σαχαρόδι Διαβήτη. Σαν σήμερα το 1943 γεννιέται η Τιτανοτεράστια, Μπίκη μου σχολείο.

0: μιλήσουμε στη συνέχεια για την μεγάλη δίκη μου σχολείου. Ωστόσο, από τη Μυτιλήνη πάμε να ταξιδέψουμε λίγο προς το Γαλαξίδι και να συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο και φίλο, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, Δημήτρη. Δημήτρια.
1: Ακούγομαι.
0: Αν βεβαίω, ένα-δύο, εδώ είστε. Τι κάνεις?
1: Μετά τη δίκη μου σχολείου, καλά, είμαι πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Δεν πίνω τσίπουρο τη Μυτιλήνη εδώ στο Γαλαξίδι, γιατί τώρα με αυτό που ακούω δεν ξέρω. Εσύ ξέρει καλύτερα όμως γιατί έχετε.
0: Ντροπή αν πίνεις τσίπουρο. Τσίπουρο να πιείς. Αν έλεγα μήπως πιείς ούζο. Πρόσφατα πήγα σε, μιας και μιλάμε τώρα, σε μια ταβέρνα Μελίνα, Μυτιλινιά ταβέρνα. Και είχαν πάει η παρέα μου λίγο πιο πριν από μένα και πήραν ούζο πτυχίο.
1: Όχι.
0: Εντάξει, σας αγαπούμε, σας εκτιμούμε στοιχείο πολύ. Έχετε φοβερή μαστίχα. Προσέξτε λίγο. Δηλαδή, φώναξα τον άνθρωπο, τον ιδιοκτήτη και λέω, είπα, όχι.
1: Πάρτε τα, μαζέψτε.
0: Όχι. Ναι, μα, δηλαδή, ηρεμήστε λίγο. Δεν μπορεί να είμαστε σε. Ναι. Λοιπόν, στο Γαλαξίδι είσαι. Απαράδεκτο, σωστά. Στο Γαλαξίδι είσαι, αγαπημένη Δημήτρη, και μου πει λοιπόν για, για αυτό το φεστιβάλ που εγώ δεν ήξερα και φρόντισε να μην με καλέσει επίση και στο Μέγαρο που έγινε πρόσφατα. Απ' στην είπα. Ωραία. πολύ ωραία, ναι. για να μου.
1: Τέλειο το ούζο τη.
0: ναι. Για να μου γνωρίσει αυτή την φοβερή εκδήλωση τώρα που γίνεται και αυτή τη φοβερή ομάδα και όλο αυτό το καταπληκτικό πράγμα που γίνεται στο Γαλαξίδι και θέλω να μου εξηγήσει περί τίνο πρόκειται.
1: Λοιπόν, να το πιάσουμε από την αρχή. Στο Γαλαξίδι λειτουργεί μια πρότυπη κοινότητα που λέγεται Εστία Άγιος Νικόλας, όπου ζουν μαζί άνθρωποι με αναπηρίες και φορείς. Σε ένα πλαίσιο ισότιμης συμπερίληψης. Δηλαδή, ζουν μαζί, κοιράζουν μαζί.
0: Δηλαδή, είναι ένα σπίτι που μένουν.
1: Άνθρωποι που έχουν νοητικές και σωματικές αναπηρίες ή άνθρωποι που δεν έχουν. Οπότε ζουν μαζί, δουλεύουν μαζί.
0: Δεν το έχω ξανακούσει να συμβαίνει.
1: Είναι σπάνιο, νομίζω ότι είναι μοναδική περίπτωση.
0: Και για την Ελλάδα πρέπει να είναι πρωτοποριακό, Δημήτρη.
1: Ναι, είναι 33 χρόνια λειτουργεί η Εστία Άγιος Νικόλας. Ήταν μια δωρεά δύο Γερμανών που αποφάσισαν πριν φύγουν από τη ζωή να δώσουν την περιουσία του να φτιάξουν αυτό το πράγμα και επέλεξαν το Γαλαξίδι.
0: Εστία Άγιος Νικόλαος λέγεται.
1: Εστία Άγιος Νικόλαος, βεβαίως. Εμείς λοιπόν σήμερα είμαστε εδώ, διότι αποφάσισαν οι άνθρωποι της Εστίας, η πρόεδρος του Ντεβάνα Καμπούρη, να κάνουν ένα φεστιβάλ από πέρσι ισότιμη συμπερίληψη και χαρά. Το λέω το ισότιμη συμπερίληψη, διότι θεωρούν πως οι άνθρωποι που αναπηρίες και οι άνθρωποι χωρίς ωφελούνται και οι δύο από τις δύο μεριές. Δεν είναι η συμπερίληψη, όπως το λένε, κοιτώντας από πάνω, είναι πραγματικά μια ισότιμη συμπερίληψη, μια μεγάλη ομάδα, μια μεγάλη παρέα των κατοίκων εδώ, που αυτό το Σαββατοκύριακο, από χτες δηλαδή και σήμερα, είναι πάρα πολλές δράσεις μέσα στο Γαλαξίδι. Θέλω να σου πω μερικές.
0: Βέβαια θέλω.
1: Ας τις πούμε. Λοιπόν, χτες νωρίς το πρωί πήγαμε στην Ιθέα, όπου ήταν ένα φεστιβάλ, ένα πρωτάθλημα, μια παρουσίαση ουσιαστικά, sitting volley, που ήταν πρωταθλητές παραολυμπιονίκες του βόλεϊ καθιστών, όπου ήταν περισσότερο από 20 σχολεία από όλη τη Φωκίδα που συμμετείχαν σε αυτό.
0: Βόλεϊ καθιστών.
1: Βόλεϊ καθιστών.
0: Σε αμαξίδια.
1: Όχι σε μαξίδια, κάθονται στο τερέν, ας πούμε. Αυτό.
0: Ωραία.
1: Το οποίο είναι ένα πολύ δυναμικό άθλημα. Είναι περισσότερο από 20 σχολεία. Ήταν γύρω στα 400 παιδιά που συμμετείχαν σε αυτή την πάρα πολύ ωραία δράση. Και το απόγευμα άνοιξαν οι πόρτες, ας πούμε, της Εστίας Άγιος Νικόλας, αυτής της κοινότητας, όπου είχε face painting, είχε χοροδίες, είχε μουσική. Ήταν ο Ηλίας Μαμουλάκης που μαγείρεψε και λέμε για το παραδοσιακό του εδώ φαγητό, που το ξέρει και εσύ, είναι κρεμμύδια γεμιστά. Και πέρασαμε όλοι πάρα πολύ ωραία από την, πώς το λένε, την ελπίδα της πρεσβείας στη Γερμανία και άλλων ανθρώπων που βοήθησαν πολύ σε αυτό.
0: Και σήμερα που είμαστε γίνονται και άλλες εκδηλώσεις.
1: Σήμερα περιμένουμε, η τελευταία δράση πια είναι το τρέξιμο, είναι οι δρομικοί αγώνες. Εδώ δεν υπάρχουν νικητές και πρωτοαθλητές, τρέχουμε όλοι μαζί, είναι 1 χιλιόμετρο και 5 χιλιόμετρα γύρω-γύρω από το λιμάνι του Γαλαξιδιού. Βεβαίως περιμένουμε βροχή. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει.
0: Ναι, γιατί εδώ έβρεχε από το πρωί. Τώρα έχει σταματήσει.
1: Ναι. Και θέλω να πω, αν έχω χρόνο, για την δράση που έγινε σήμερα νωρίς το πρωί.
0: Και με αυτό να κλείσουμε.
1: Συνεργασία με το Μουσείο Γουλανδρή, που ήταν ένα διαγενειακό παιχνίδι που λεγόταν Art Sparks. Παππούδες και γιάδες με τα εγγόνια τους, που ζωγράφησαν μαζί και έμαθαν σχετικά με τις δράσεις του Μουσείου και την τέχνη. Και το μουσείο με άλλα γυαλιά, που με γυαλιά VR έβλεπαν έργα του μουσείου.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτά τα πολύ ωραία κάναμε. Σας περιμένουμε.
0: Γίνονται πράγματα στην περιφέρεια και γίνονται πολύ ωραία.
1: Γίνονται πράγματα.
0: Το βράδυ τι έχει?
1: Το βράδυ λοιπόν όλο αυτό θα κλείσει με περισσότερους από 20 συλλόγους εκπολιτιστικούς και τα λοιπά της περιοχής, αλλά και τους καταστηματάρχες του Γαλαξιδιού, που θα κάνουν ένα κέρασμα για όλους τους ανθρώπους που θα συμμετέχουν σε αυτό το φεστιβάλ. Οπότε όποιος είναι εδώ κοντά τον περιμένουμε.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, να περάσετε καλά όσοι βρίσκεστε στο Γαλαξίδι. Να πάτε από κοντά, να συμμετέχετε, να τα δείτε, γιατί είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση η εστία Άγιος Νικόλος. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.
1: Φιλιά πολλά.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πολύ ωραίες φωτογραφίες και τα τώρα. Παναγιώτη, τι ωραίες φωτογραφίες μου στέλνουν από τη Μυτιλήνη τώρα. Ούζο εδώ. Τώρα να είναι σαρδέλα ή τσίρος είναι δώρα. Η Δώρα και η Σουσάνα που πίνουν, στην υγειά σας. Επίσης, ο Ιγνάτιος μου λέει, είναι λογικό ηχείος να έχει ψηλό ζάχαρο γιατί τόσα γλυκά παράγουν. Και επειδή ο Ιάκωβος ρωτάει, η Μισερλού που παίξαμε στην αρχή, είναι τραγουδάει η Κόνι Φράνσις. Είναι αυτή η, αυτό το κομμάτι βάλαμε από τη Μισερλού. Δεν έχω άλλο χρόνο, χαιρετώ, εντάξει, σε χαιρετώ. Επιστρέφουμε λίγα λεπτά μετά τις 3:30 αφού θα ακούσετε τους τίτλους ειδήσεων.
2: Στην Betzon η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzon. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion

0: Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
3: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
4: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ποινές φυλάκισης και κάθειρξης που φτάνουν τα 73 χρόνια εκκρεμούν σε βάρος του 42χρονου αλλοδαπού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς στο Μικρολίμανο. Ο άνδρας το πρωί αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο των αρχών έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προτάσσοντας όπλο με έναν από τους αστυνομικούς να τον πυροβολεί. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν τρία όπλα, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε μια τσάντα με 6 χειροβομβίδες. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση. Το Ιράν δεν θα συμβιβαστεί στο θέμα των δικαιωμάτων του έθνους και της χώρας, δήλωσε ο κορυφαίος διαπραγματευτής της χώρας, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, κατά τη συνάντησή του σήμερα στην Τεχεράνη με τον αρχηγό των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Πρόσθεσε πως οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανέκτησαν τις δυνατότητές τους κατά τη διάρκεια της εκχυρίας. Διαμήνυσε ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες βλακωδώς ξεκινήσουν εκ νέου τον πόλεμο, οι συνέπειες θα είναι πιο συντριπτικές και δρυμίες. Σταθερή αλλά κρίσιμη κρίνεται η υγεία του 3 ετών παιδιού από τα Χανιά που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή. Φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο, παλαιότερο κάταγμα, εκδορές και εκχυμώσεις. Έχει συλληφθεί η μητέρα του, ενώ αναζητεί το πατέρας του παιδιού και πρώην σύντροφος της γυναίκας. Στην Πορτογαλία προφυλακίστηκαν σήμερα η Γαλλίδα και ο σύντροφός της, οι οποίοι εγκατέλειψαν τα δύο μικρά παιδιά της γυναίκας σε έναν αυτοκινητόδρομο στο νότιο τμήμα της χώρας. Τουλάχιστον 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε ανθρακοριχείο στην επαρχία Σανσί στη βορειοανατολική Κίνα. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές συμπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 6 λεπτά μετά τις 3.30 Sky 100.3. Μαρία Δωροδή στο μικρόφωνο. Κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5 σήμερα Σάββατο 23 Μαΐου. Να είστε καλά. 210-48-00-170-174. Σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη, skyradio.gr. Εκεί που λέει πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε, καθώς και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και μιας και είπα να είστε καλά, έχω τον κατάλληλο άνθρωπο. Είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής ο κύριος Αθανάσιος Τζιούφας, ο οποίος είναι καθηγητής ανοσολογίας, παθολογίας του ΕΚΠΑ. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας κύριε Δρούδη, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ, εσείς?
0: Χαρούμενο, σας ακούω πολύ. Και είναι ωραίο αυτό.
1: Άντα, γιατί δεν πρέπει.
0: Α,
1: είναι μια
0: φυσικά
1: πολύ ωραία ανοιξιάτικη μέρα.
0: Πού? Σε ποιο μέρος?
1: Στην έφωση, κάνει καλό στον κόσμο αυτό. Πολύ ο ήλιος δεν χρειάζεται για πολλαπλούς λόγους. Ευχάριστα πράγματα.
0: Τελικά ο ήλιος δεν χρειάζεται έτσι λίγο να μας βλέπει να αλλάζει και η ψυχολογία μας?
1: Κοιτάξτε, βεβαίως, αλλά όχι ο πολλής και όχι πολλές ώρες και όχι τις ώρες που, όπως λέμε, χτυπάει κάθετα. Θα έλεγα δηλαδή να τον αποφεύγουμε από τις 11 μέχρι τις 3, 3.30, 4. Είμαστε οριακοί εμείς τώρα, θα βγούμε σε λίγο.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Καλά, όλα τα πράγματα δεν χρειάζεται να τα κάνουμε με υπερβολές. Η αλήθεια είναι αυτή. Απλά επειδή αυτή η άνοιξη είναι κάπως άστατη, γι' αυτό λέω, δεν έχει βγει ακόμα ο ήλιος, δεν μας έχει έτσι δώσει, ξέρετε, τη διάθεση, να μας κάνει τη διάθεση να βγούμε. Σήμερα είχε και μια μπόρα, ας πούμε, εδώ στην Αθήνα. Θα μου πείτε, εντάξει, και τι έγινε.
1: Ναι.
0: Αλλά, ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά που βγήκαμε και μιλήσαμε, κύριε Τζιούφα, είπαμε γενικά για τα αυτοάνοσα που μας επισκέπτονται όλο και περισσότερο. Αν αντιλαμβάνομαι καλά τα τελευταία χρόνια, σήμερα είπα λίγο να εστιάσουμε περισσότερο σε αυτά που μας πιο πολύ μας επισκέπτονται, τα πιο συνήθεια, τα πιο συχνά. Για σας ποιο είναι το πιο συνηθισμένο αυτοάνοσο?
1: Το πιο συνηθισμένο αυτοάνοσο, το πιο συχνό, όχι συνηθισμένο,
0: συχνό,
1: το πιο συχνό αυτοάνοσο είναι η θηριοειδίτιδα Χασιμότο. Είναι η προσβολή του θηριοειδούς αδένα, μια αργή προσβολή από αυτοάνοσα κύτταρα, ταφ και βήτα λεμφοκύτταρα, τα οποία σιγά σιγά καταστρέφουν το θηριοειδή. Αυτό συμβαίνει πολύ συχνά, συμβαίνει στο 5-8% των ανθρώπων και στη χώρα μας το ποσοστό είναι το ίδιο, δηλαδή η χώρα μας ακολουθεί τα χνάρια και της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Το πιο συχνό αυτοάνοσο, αυτοάνοση νόσος.
0: Γιατί άραγε να επιλέγουν τέτοια πορεία τα κύτταρα μας, κύριε Τζιούφα?
1: Δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Έχουμε κάποιες ιδέες για το τι γίνεται αυτό. Για όλα τα αυτοάνοσα, η ιδέα μας, η ιδέα που έχει η επιστήμη τώρα, την εποχή που ζούμε, είναι ότι δεν φταίει το νοσολογικό μας σύστημα. Δεν φταίει, είναι μια χαρά σύστημα.
0: Ναι.
1: Βλέπει κάτι παράξενο στον ιστό στόχο και πάει εκεί να καθαρίσει αυτό το παράξενο πράγμα. Άρα, νομίζω ότι η έρευνα, και πολύ καλά κάνει, και το δικό μας το εργαστήριο το ίδιο κάνει, προσπαθεί να επικεντρώσει στα κύτταρα στόχος. Μια και μιλάμε για το θηριοειδή, στα θηριοειδοκύτταρα. Τι αλλάζει λοιπόν τον κύτταρο στόχο? Εδώ έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Τίποτα δεν είναι επιβεβαιωμένο. Το κύτταρο στόχος μπορεί να αλλάξει από μια βραδία ιογενή λίμωξη. Τι είναι οι βραδίες ιογενής λίμωξης? Είναι ειδικοί ιοί, οι οποίοι είναι συνήθως ρετροί, οι οποίοι μπαίνουν μέσα στο κύτταρο και σιγά σιγά αλλάζουν τη γενετική του κυττάρου αυτού και το καθιστούν ξένο προς το ανοσολογικό μας σύστημα. Άρα, επί της ουσίας, το ανοσολογικό σύστημα, το οποίο επαναλαμβάνω γιατί πολλοί ασθενείς μου έρχονται τρομοκρατημένοι, το ανοσολογικό μου σύστημα δεν λειτουργεί, το ανοσολογικό μου σύστημα είναι κατασταλμένο. Όχι, όχι. Μια χαρά ανοσολογικό σύστημα έχουν όλοι οι αυτοάνοσοι ασθενείς. Τα κύτταρα στόχος είναι αυτά που έχουν το πρόβλημα. Αυτά καλούν τα ανοσοκύτταρα εκεί και αυτά κάνουν τη βλάβη.
0: Δηλαδή, ένας άνθρωπος που έχει θηροειδή.
1: Ναι.
0: Ζει μια χαρά κανονική ζωή.
1: Ο άνθρωπος ο οποίος έχει θηροειδίτιδα Χασιμότο ζει μια καθόλου φυσιολογική ζωή. Αφήστε που τις περισσότερες φορές δεν το καταλαβαίνει ο ίδιος και αυτή η διάγνωση βγαίνει από τις εξετάσεις. Θα πρέπει να έχει υπόψη του απλώς ένα-δύο πραγματάκια. Πολύ κοινά πραγματάκια. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να επισκέπτεται συχνά γιατρό, ενδοκρινολόγο κατά κύριο λόγο, να κοιτάει τη θηρευτική λειτουργία. Αυτό είναι ξεχόντως σημαντικό. Εδώ θέλω να πω κάτι για τους ακροατές σας, κύριε Ατρούδη. Το διδάσκω και στους νέους γιατρούς αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Όταν έχουμε προσβολή ο ιουδήποτε οργάνου, στην προκειμένη περίπτωση του θηροειδούς, θα πούμε μετά για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, θα πούμε για τις αρθρώσεις. Θα πούμε γιατί αυτό που κοιτάμε είναι η λειτουργία του οργάνου. Ο γιατρός, ο σωστός γιατρός, ο μορφωμένος γιατρός, δίνει μεγάλο βάρος στη λειτουργία του οργάνου. Ο ασθενής αυτό στην αρχή δεν το αντιλαμβάνεται. Ο ασθενής λέει πονάω, κάνε με καλά. Ή ζαλίζομαι, ή χάνω την ισορροπία μου. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει πάντα με τη λειτουργία του οργάνου. Ξέρετε, είχα έναν συνάδελφο στις Ηνωμένες Πολιτείες, πολύ διάσημο γιατρό, ο οποίος έλεγε το εξής: πονόμετρο και ζαλόμετρο δεν υπάρχουν. Όποιος τα βρει θα γίνει πολυεκατομμυριούχος και θα πάρει και το βραβείο Νόμπελ.
0: Γιατί και σε κάθε άνθρωπο είναι διαφορετική η αίσθηση του πόνου.
1: Ακριβώς, όπως το λέτε. Είναι διαφορετική η αίσθηση του πόνου. Έχετε συναντήσει ανθρώπους στη ζωή σας που μπορεί να έχουν μια πολύ μεγάλη πληγή και να λένε «Α, θα πάω στο νοσοκομείο να μου βάλουν 10 ράματα». Και έχετε συναντήσει ανθρώπους, εγώ τουλάχιστον έχω συναντήσει πολλούς, που λίγο ακουμπάνε κάπου το χεράκι τους ή το ποδαράκι τους παράξενα σε μια αγωνία και ξεσηκώνουν τον κόσμο. Και ο ένας
0: στη δεύτερη κατηγορία ανήκω εγώ, κύριε Τζιοφάνα.
1: Ναι.

0: καλά μέσω της διάσωσης της λειτουργίας του οργάνου, κυρία Δουρούτη.
1: Μάλιστα.
0: Άρα στα νοσήματα αυτά, να το πω εις πολύ απλή γλώσσα, δεν δίνουμε παυσίπονα, δίνουμε βασικές θεραπείες οι οποίες σταματάνε την επίθεση του ανοσολογικού μας συστήματος, οι οποίες διαφυλάσσουν τη λειτουργία του εκάστοτε οργάνου.
1: Είναι γνωστά όμως τα χαπάκια που παίρνουν για
0: την
1: ηρωική
0: τους. Της διαφύλαξης και για τις διαφύλαξεις της λειτουργίας του οργάνου περνάει και ο πόνος. Αυτό γιατί το λέω αυτό. Το λέω, ξέρετε, διότι έχω την τύχη αλλά και την ατυχία, λόγω της θέσεως που έχω, να βλέπω ασθενείς από όλη τη χώρα και να βλέπω ασθενείς που μου τους στέλνουν ή έρχονται αφού τους έχουν δει διάφορες ειδικότητες. Είναι λυπηρό να παίρνει ένας ασθενής θεραπεία με κορτιζόνη μόνον για 2 χρόνια, για 3 χρόνια, χωρίς να μπαίνει στις νέες θεραπείες. Έχω λόγο που τα λέω για να τα αντιληφθεί ο κόσμος.
1: Μάλιστα.
0: Είναι λυπηρό να έχεις έναν ασθενή με βαριά και οξία ρευματοειδή αρθρίτιδα και να παίρνει μόνο αντιφλεγμονώδη φάρμακα.
1: Για μιλήστε μου λίγο για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, που είναι επίσης ένα από τα συχνά αυτοάνεσα.
0: Είναι πολύ συχνό. Είναι πολύ συχνό. Είναι μια νόσος η οποία προσβάλλει στον ελληνικό χώρο το 1-2%.
1: Με αιματολογικές εξετάσεις τη βρίσκουμε?
0: Όχι. Η ρευματοειδή αρθρίτιδα φαίνεται με την κλινική εξέταση. Την καταλαβαίνει ο γιατρός με την κλινική εξέταση. Τι θα δει ο γιατρός και τι θα καταλάβει ο ασθενής? Η ρευματοειδής αρθρίτιδα στο 90% των περιπτώσεων είναι μια συμμετρική πολυαρθρίτιδα που προσβάλλει κυρίως τις μικρές αρθρώσεις των άνω και κάτω άκρων. Να το πω πιο ελληνικά. Προσβάλλει και τα 2 χέρια και τα 2 πόδια. Αρθρίτιδα σημαίνει ότι η άρθρωση δεν πονάει απλώς. Η άρθρωση πρίζεται και κοκκινίζει. Δείχνει δηλαδή σημάδια φλεγμονής. Μικρές και μεγάλες αρθρώσεις, εννοούμε καρπούς, εννοούμε τις μετακαρποφαλαγικές αρθρώσεις, εννοούμε τα πόδια, τις ποδοκλινικές αρθρώσεις, βεβαίως και τα γόνατα πιο ψηλά, βεβαίως και τους αγκώνες και ούτω καθεξής.
1: Και αυτά τα αυτοάνωσα, όπως έχουμε πει και την προηγούμενη φορά, κύριε Τζιούφα, όταν τα εμφανίζεις, τα παντρεύεσαι για μια ζωή.
0: Τα παντρεύεσαι, αλλά να σας πω και κάτι. Και ξέρετε κάποιο χρόνιο νόσημα που δεν το παντρεύεται ο ασθενής? Τρομάζει ο άρρωστος. Μα συγγνώμη, εγώ που είμαι μια ηλικία γύρω στα 65-66 χρονών τώρα, έχω υπέρταση από τα 48 μου, δεν την παντρεύτηκα την υπέρταση.
1: Ναι.
0: Αν με μετρήσετε την πίεση αυτή τη στιγμή, η πίεση μου είναι 11,5. Γιατί είναι 11,5 όμως? Γιατί παίρνω τη θεραπεία μου. Γιατί αυτό είναι αντιληπτό στην πλειονότητα του κόσμου και αυτό στα αυτοάνωσα νοσήματα πρέπει να το λέμε και να το ξαναλέμε? Είναι χρόνια νοσήματα.
1: Είναι χρόνια.
0: Οποία τα παντρεύεσαι. Αλλά ζεις μια πολύ καλή ζωή, πλήρως επαγγελματική, κοινωνική ζωή, τα πάντα.
1: Ο Κώστας ακροατής μας, κύριε Τζιούφα, με τον κύριο Θανάσιο Τζιούφα μιλάμε, που ίσως είναι καθηγητής ανοσολογίας παθολογίας, μας στέλνει μήνυμα και λέει: έχω ένα σπάνιο αυτοάνωσο που λέγεται συστηματικό σκληρόδερμα. Μπορεί να μας πει κάτι ο γιατρός γι' αυτό? Επηρεάζονται, λέει, εξωτερικά δάχτυλα χεριών και εσωτερικά. Το γνωρίζετε?
0: Ο Κώστας, ναι. Έχουμε πάνω από 250 σκληροδέρματα στα κέντρα εμπειρογνωμοσύνης του Λαϊκού Νοσοκομείου. Όχι, το γνωρίζουμε μόνο, θεραπεύουμε ασθενείς. Έχουμε δηλαδή μια πολύ καλή εμπειρία για το συστηματικό σκληρόδερμα.
1: Μάλιστα.
0: Το συστηματικό σκληρόδερμα είναι μια νόσος η οποία, θα έλεγα στο φίλο μου τον Κώστα, ότι προσβάλλει καταρχήν το δέρμα, αρχίζει και μας ανησυχεί λιγάκι όταν προσβάλλει εσωτερικά όργανα και κυρίως τους πνεύμονες όταν κάνει πνευμονική προσβολή. Σήμερα όμως υπάρχουν θεραπείες οι οποίες μπορούν να σταματήσουν το progression, την πρόοδο της νόσου. Υπάρχουν θεραπείες οι οποίες εφαρμόζονται και στην Ελλάδα. Είμαι σίγουρος ότι ο Κώστας θα έχει υποβληθεί σε αυτό που λέγεται extensive phenotyping, δηλαδή όταν έχει ένα συστηματικό νόσημα πρέπει ο γιατρός να πάρει χαρτί και μολύβι και με συγκεκριμένες εξετάσεις από το ιστορικό, τη φυσική εξέταση και ειδικό παρακλινικό έλεγχο, να δει ποια όργανα είναι προσβεβλημένα. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά ο γιατρός.
1: Και έχω άλλο ένα ερώτημα.
0: και να έχει πάλι τις αντίστοιχες θεραπείες. Περαστικά του εύχομαι.

0: Βεβαίως. Και η Κατερίνα μας στέλνει ένα μήνυμα. Κύριε Τζιούφα, που λέει ότι έχει αυτοάνοσο στο στομάχι με υψηλή γαστρίνη. Και της έχουν πει ότι δεν παίρνει καμία θεραπεία. Είναι σωστό?
1: Είναι σωστό, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα γι' αυτό. Παίρνουμε, η Κατερίνα θα παίρνει οπωσδήποτε, πώς λέγεται, φάρμακα για το στομάχι, αυτά που κάνουν τη γαστρίνη. Θα πάει μια χαρά όμως. Συνήθως αυτό μπορεί να, με την πάροδο της ηλικίας, δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι η Κατερίνα, συνήθως με την πάροδο της ηλικίας αυτά εξασθενούν. Σε περίπτωση που δεν γίνεται αυτό, απαιτείται να γίνει γαστροσκόπηση και να επισκεφθεί ειδικούς γαστροεντερολόγους, οι οποίοι να δούνε εάν έχει μέσα φλούδα που παράγει, έχει υπάρχει δηλαδή μέσα στο στομάχι κάποια καλοήθης, ας το πούμε, εξεργασία που βγάζει γαστρίνη.
0: Και η Σούλα ρωτάει από τον Πειραιά, ασθένεια, ναι, αν τη λέμε σωστά, γεγενέρ.
1: Βέγενερ.
0: Ναι. Και ρωτάει τι μπορεί να κάνει.
1: Κοκκιωμάτωση του Βέγγενερ ή κοκκιωματώδης αγκιήτιδα. Αυτό φαντάζομαι ρωτάει.
0: Μάλλον.
1: Βέγγενερ με W το πρώτο όνομα ήταν ο Γερμανός γιατρός που την πρωτοπεριέγραψε. Είναι ένα αγκιήτιδα, τι σημαίνει, αυτοάνοσο νόσημα το οποίο προσβάλλει τα αγγεία. Προσβάλλει τα αγγεία.
0: Μάλιστα.
1: Και η αγκιήτιδα του Βέγγενερ μπορεί να προσβάλλει αγκεία στο νεφρό, αγκεία στο πνεύμονα, αγκεία στο δέρμα, μπορεί να προσβάλλει πολλά αγκεία. Πρέπει να παρακολουθηθεί σε εξειδικευμένο τμήμα. Τα τμήματα εμπειρογνωμοσύνης που είχα εγκαταστήσει από το 2019 στο Λαϊκό Νοσοκομείο υποδέχονται τέτοια περιστατικά και μπορεί η Χρυσούλα να αποτανθεί εκεί πέρα.
0: Καταλαβαίνετε τώρα αυτό ότι δεν έχει τέλος και δεν έχει τέρμα, γιατί τον κόσμο τον ενδιαφέρει πάρα πολύ να μάθει, κύριε Τζιούφα. Το σωστό είναι να ρωτάει, να μαθαίνει, να ρωτάει το γιατρό του. Γιατί είπαμε αυτά τα
1: αυτοάνοσα. Ο γιατρός είναι πάντα υποχρεωμένος, ειδικά όταν είναι ακαδημαϊκός γιατρός, να απαντά, κυρία Τουρούπη.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου, κύριε Τζιούφα. Για άλλη μια φορά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
0: Κύριο Αθανάσιο Τζιούφα, καθηγητή ανοσολογία παθολογία.
2: Της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των δύο αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του Sky 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αφηγούνται ιστορικοί Ζήνος Ζαμπακίδης και Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, γνωρίζοντας την ιστορία μας κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η B-Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
7: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα
8: είσαι. Έλα πια με το αυτοκίνητο.
9: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
8: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει να πίνεις υγιεινό.
10: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
11: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και τη UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Πάμε!
13: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.
16: Μπράβο!
12: μπράβο, πατέρα σου.
14: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
15: Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Οστεομούβ.
15: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Λοιπόν, πάμε να στα 21. Πάμε με αυτή ή με αυτή. Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια. Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
17: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
18: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά, μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίμηνα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

Εδώ είμαστε 3 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 4. Με τη φωνή της Βίκης μου σχολείου που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1943, θα πάμε στο τέλος της πρώτης μας ώρας. Και επιστροφή εδώ λίγα λεπτά μετά τις 4 με την κυρία Αντωνία Τριχοπούλου, γιατρός. Το μόνο είπαμε που θα πούμε. Εδώ παρέα μου που είναι ήδη στο στούντιο και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά.

0: του. Μόνος του είσαι, μόνος σου.
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε.
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.

0: από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Ε, Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Όλα, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Allwyn. Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Big One Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
4: Η ώρα είναι 4.

0: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Βαρύ ποινικό παρελθόν είχε ο κακοποιός, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς στο Μικρολίμανο, σύμφωνα με δηλώσεις της εκπροσώπου της αστυνομίας Κωνσταντίας Δημογλίδου. Όπως αποκάλυψε, εκκρεμούν ποινές φυλάκισης και κάθειξης στη χώρα μας που φτάνουν τα 73 χρόνια. Ο κακοποιός είχε συλληφθεί το 2019 και εξέτησε ποινή στη χώρα του μέχρι το 2025, ενώ στη συνέχεια, μέσα στο 2026, μπήκε παράνομα στη χώρα μας. Όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας το πρωί αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο των αρχών έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προτάσσοντας όπλο, με έναν από τους αστυνομικούς να τον πυροβολεί. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν 3 όπλα, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε μια τσάντα με 6 χειροβομβίδες. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Αττικών, αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι και η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη. Το Ιράν δεν θα συμβιβαστεί στο θέμα των δικαιωμάτων του έθνους και της χώρας, δήλωσε ο κορυφαίος διαπραγματευτής της χώρας, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, κατά τη συνάντησή του σήμερα στην Τεχεράνη με τον αρχηγό των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Πρόσθεσε πως οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανέκτησαν τις δυνατότητές τους κατά τη διάρκεια της εκχειρίας. Ο Γκαλιμπάφ διαμήνυσε, όπως μεταδίδει η κρατική τηλεόραση του Ιράν, πως εάν βλακωδώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινήσουν εκ νέου τον πόλεμο, οι συνέπειες θα είναι συντριπτικές και δρυμίες. Την ίδια ώρα πληθαίνουν τα σενάρια για πιθανά νέα πλήγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Βίντεο του Λευκού Οίκου με β2 βομβαρδιστικά προαναγγέλει χτυπήματα. Ταυτόχρονα ο Ντόναλντ Τραμπ τροποποίησε το πρόγραμμά του και γύρισε εσπευσμένα στην Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης ότι δεν θα μπορέσει να παραστεί στο γάμο του γιού του, επικαλούμενος κυβερνητικές υποθέσεις. Απαντήσεις στις αιτιάσεις που φέρεται να διατυπώνει σε επιστολή της προς την Κομισιόν η Ευρωπαίης Αγγελέας Λάουρα Κοβέση σχετικά με τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης δίνουν πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Στην επιστολή της η κυρία Κοβέση εκφράζει επιφυλάξεις για την διετή ανανέωση της θητείας των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων αντί των 5 ετών, καθώς και για την τροπολογία που προβλέπει ταχεία δικαστική διαδικασία για υποθέσεις πολιτικών προσώπων. Πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης επικαλούνται τις πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις της κυρίας Κοβέση στο 10ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, στις οποίες είχε χαιρετήσει την επιτάχυνση της διαδικασίας, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να συμβάλλει με τεχνογνωσία στις σχετικές συζητήσεις. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή εξακολουθεί να νοσηλεύεται 3 ετών κοριτσάκι από τα Χανιά που φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο, παλαιότερα κατάγματα, εκδορές και εκχυμώσεις. Σύμφωνα με τους γιατρούς, η κατάσταση της υγείας του παιδιού κρίνεται σταθερή αλλά κρίσιμη. Η μητέρα του συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ οι αρχές αναζητούν και το άτομο που έχει δηλωθεί ως ο πατέρας του παιδιού. Στην Πορτογαλία προφυλακίστηκαν σήμερα η Γαλλίδα και ο σύντροφός της, οι οποίοι εγκατέλειψαν τα 2 μικρά παιδιά της γυναίκας σε έναν αυτοκινητόδρομο στο νότιο τμήμα της χώρας. Θανατηφόρο τροχαίο με ποδήλατο σημειώθηκε το μεσημέρι στον κόμβο Αγίου Γεωργίου στον Πύργο. 55χρονος ποδηλάτης παρασύρθηκε από φορτηγό την ώρα που επιχειρούσε και αυτός αλλά και το φορτηγό να στρίψουν στην Εθνική Οδό. Ο άνδρας υπέκυψε τελικά στα βαρύτατα τραύματά του στο νοσοκομείο που διακομίστηκε. Σε ένα άλλο τροχαίο, το πρωί στο Λασίθι, στον επαρχιακό δρόμο Ιερά Πέτρας Βιάνου, δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με αποτέλεσμα τον πολύ σοβαρό τραυματισμό ενός 75χρονου. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ιερά Πέτρας χωρίς τις αισθήσεις του. Τουλάχιστον 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε ανθρακοριχείο στην επαρχία Σανσί στη βορειοδυτική Κίνα. Σύμφωνα με κινέζικα μέσα ενημέρωσης, στο ρηχείο βρίσκονταν συνολικά 247 εργαζόμενοι. Οι αρχές πρέπει να λύσουν διδάγματα από το συμβάν αυτό, ανέφερε σε δήλωσή του ο Κινέζος Πρόεδρος. Σε λειτουργία τίθεται στις 5 το απόγευμα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2026 που αφορά και σε παιδιά με αναπηρία. Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις έως τα μεσάνυχτα της 1ης Ιουνίου.
2: Γιατρέ μου, πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στην Αττική, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές συμπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά καταιγίδες. Η ορατότητα της πρωινής ώρας στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
4: Η εταιρεία Botios με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Botios. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέδεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Botios. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botios.gr.

0: λεπτά μετά τις 4. Είστε στον Sky 100,3. Είμαι η Μαρία Δωροδίκη. Κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5. Σάββατο σήμερα 23 Μαΐου. Και με χαρά εγώ υποδέχομαι στο στούντιο την κυρία Αντωνία Τριχοπούλου, η οποία δεν θέλει και πολλές φανφάρες. Είπαμε και πολλά. Εγώ είχα ξεκινήσει να πω. Είναι η μητέρα της μεσογειακής διατροφής. Ένας άνθρωπος. Βασικά, ξέρετε τι είστε. Είστε ένας άνθρωπος που σας αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος.
1: Μα νομίζω ότι λένε ότι στην αγάπη παίζει πινκ-πονγκ. Δηλαδή και εγώ τον αγαπάω τον κόσμο.
0: Δηλαδή σας ακούει ο κόσμος.
1: Ναι, και αγαπάω τον απλό τον καθημερινό κόσμο.
0: Γιατί μιλάτε κι εσείς απλά και καθημερινά. Γιατρός, επιδημιολόγος της διατροφής.
1: Καλά, έχω ασχοληθεί, έχω δουλέψει πάρα πολλά χρόνια. Καλά, στην αρχή ήμουν γιατρός κανονικός, γιατρός στον πρόσωπο, αλλά μετά αφιερώθηκα εντελώς στην έρευνα. Πολλά χρόνια και θα έλεγα με κύριο άξονα τη δημόσια υγεία και έμφαση στη διατροφή.
0: Και τι σας έμαθε αυτό το ταξίδι όλων αυτών των χρόνων, κυρία Τριχοπούλου?
1: Μου έμαθε ένα πράγμα το οποίο διάβασα σε έναν δυστυχώς Γάλλο συγγραφέα διάσημο και σύγχρονό μας σχετικά, ότι ό,τι υποθεί πρέπει να ό,τι υπόθηκε πρέπει να ξαναυποθεί. Γιατί κανένας δεν ήθελε να ακούσει. Και έτσι 40 χρόνια τώρα λέμε τα ίδια πράγματα. Και κανένας δεν θέλει να ακούσει. Δεν θέλει, καλά. Τρόπος του λέγει είναι, αλλά θέλω για να δώσω την έκταση του γεγονότος, γιατί υπάρχει πολλής κόσμος ο οποίος έχει ακούσει, ο οποίος πιθανόν έχει επηρεαστεί, έχει αλλάξει, έχει προσαρμοστεί. Αλλά σε γενικές γραμμές, όταν αυτή τη στιγμή το ελληνό, το παιδί της Μεσογείου έχει μικρότερη προσήλωση στη μεσογειακή διατροφή από τα παιδιά της Κεντρικής Ευρώπης και της Σκανδιναβίας, είναι απογοητευτικό.
0: Δεν ξέρω πού να το πιάσουμε, πού να. Πραγματικά, δηλαδή, σας βλέπω και πραγματικά, δεν ξέρω πού να εστιάσω. Επειδή είπατε τώρα για το παιδί και έχετε ασχοληθεί και εσείς πολλές φορές με τα κυλικεία.
1: Για μόνο. Έτσι άρχισα.
0: Έτσι αρχίσατε.
1: Σχεδόν, ναι.
0: Δηλαδή, πόσο ευθύνη τεράστια όταν τα κυλικεία σήμερα, η πλειονότητα, τα παιδιά
1: δεν
0: αυτά που
1: μόνο,
0: παίρνουν.
1: Τα κυλικεία είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο είναι δυσεπίλητο. Γιατί δεν ξέρω τώρα ποιος είναι η ισχύουσα νομοθεσία για τα κυλικεία, αλλά θυμάμαι ότι πριν από αρκετά χρόνια είχα προσωπικά εμπλακεί και είχε γίνει πραγματικά ένα κυλικείο το οποίο προσέφερε όλα τα τρόφιμα, τα παραδοσιακά και ναι.
0: Να.
1: Το οποίο ήταν και ενισχύει σε ορισμένο χρονικό διάστημα και υποθέτω ότι και το τρέχον είναι στην ίδια γραμμή. Αλλά νόμοι υπάρχουν στην Ελλάδα. Το θέμα είναι να εφαρμόζονται και ποιοι έλεγχοι γίνονται. Τι να το κάνω. Πάτε να δείτε τα κυλικεία τι γίνεται. Απ' την άλλη μεριά και οι κυλικιάρχες και το όλο σύστημα. Γιατί είχα ασχοληθεί σε μια εποχή, δεν θυμάμαι τώρα, πάνω πολλά χρόνια. Είχαμε κάνει μια επιτροπή μαζί και με το Υπουργείο Παιδείας και της Αγροτικής Ανάπτυξης και φυσικά το Υγείας. Και εκεί είχα συνειδητοποιήσει, και δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, ότι τα χρήματα του κυλικίου πηγαίνουν για τα μικρά έξοδα του σχολείου. Δηλαδή έσπασε τζάμι, είναι από τα χρήματα, δεν ξέρω, κάτι υπάρχει.
0: Ενδιαφέρον.
1: Αυτό είναι ενδιαφέρον. Αυτό. Είναι ενδιαφέρον. Θέλει λίγο ψάξιμο. Αυτό ήταν πριν από τουλάχιστον 20 χρόνια που ήταν αυτή η εμπειρία. Από εκεί και πέρα και οι κυλικιάρχες σου λένε ότι εμείς δεν βγαίνουμε για να δίνουμε αυτό το ενίκιο αν δεν έχουμε αυτά τα προϊόντα.
0: Δηλαδή
1: δεν
0: μπορούμε να δίνουμε μήλα.
1: Δεν μπορούμε να δίνουμε μήλα, πάρε ένα μήλο, πάρε ένα μαγαρίνα,
0: πάρε ένα μήλο, πάρε 10 ελιές
1: ή λίγο ψωμί, μία το κουλούρι με κασέρι.
0: Ποιο παιδί θα πάρει, κυρία Τριχοπούλου, σήμερα να φάει στο διάλειμμα ψωμί και ελιές?
1: Ή ψωμί και κασέρι και τυράκι ελληνικό.
0: Θα μπορούσε να το πάρει από το σπίτι του. Ναι,
1: θα
0: αυτό θα ήταν.
1: Να το πάρει από το σπίτι του. Και εκεί είναι δηλαδή θέμα κοινωνικό περισσότερο παρά θέμα θεσμικό. Και σε αυτό έχουμε φυσικά ευθύνη όλοι. Όλοι έχουμε ευθύνη.
0: Λοιπόν, ναι. Σήμερα 2026, όταν λέμε μεσογειακή διατροφή, τι εννοούμε?
1: Εννοούμε τη διατροφή την οποία εφήρμοζαν οι λαοί οι οποίοι κατοικούν στα παράλια της Μεσογείου και στα παράλια στις χώρες αυτές οι οποίες φύγεται το ελαιόδένδρο πριν από το 1960. Και όταν λέω πριν από το 1960, είναι γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι μετά το 1960 οι οικονομικές αλλαγές που έγιναν όχι μόνο στην Ελλάδα, στον πλανήτη θα έλεγα, ήταν τεράστιες. Και ως συνέπεια αυτού, σιγά σιγά αλλάξαμε διατροφικά πρότυπα. Και γιατί η ελιά? Γιατί το ελαιόλαδο είναι κεντρικό σημείο αναφορά στη μεσογειακή διατροφή και στο πώς διαμορφώθηκε και στο πώς εφαρμόζεται στην καθημερινότητα.
0: Οπότε,
1: γιατί είναι μια φυτική διατροφή, να το πούμε, γιατί πολύ, πολύ συχνά ρωτάνε, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι.
1: Πρώτα νομίζω ότι δεν υπάρχει Έλληνας που να μην την ξέρει ή να μην την και να μην την εφαρμόζει εν μέρη.
0: Ναι.
1: Εκείνο το οποίο κάναμε είναι βάλαμε πάνω στην παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή και το λάδι και όλα τα σχετικά. Βάλαμε και πάρα πολύ κρέας και δι κόκκινο και πολύ τυρί. Το τυρί είναι σπουδαίο τρόφιμο.
0: Ξέρετε, έχετε πει μια φορά και με έχει στοιχειώσει αυτή η φράση που έχετε πει. Ότι όταν λέμε μια μερίδα τυριού που εσείς ας πούμε τρώτε και έχετε φτάσει στην ηλικία που έχετε φτάσει, μιλάμε για ένα σπιρτόκουτο 40 γραμμαρίων.
1: 30-40 γραμμαρίων.
0: Τι λέτε τώρα?
1: Τα κομμάτια που μπαίνουν μέσα στη σαλάτα, τη λεγόμενη.
0: Πώς το λένε, η ελληνική σαλάτα, η χωριάτικη σαλάτα που μπαίνει πάνω η φέτα. Είναι σίγουρα πάνω από 200 γραμμάρια που μπαίνει πάνω.
1: Και κοιτάξτε, το τυρί παραδοσιακά, εμείς δεν το τρώγαμε όπως στη Γάλλη, το οποίο έρχεται το πλατό, το φρομάζ, το τέλος του γεύματος. Εμείς το είχαμε δίπλα στο λαδερό, γιατί η φέτα, σαν άρτημα, σπάει τη λαδίλα. Και έτσι μπολοκούμε και λίγο φέτα. Όχι όμως αυτές τις ράτσες, και τώρα δυστυχώς βλέπεις ότι παίρνουν ξενόφαρτα. Εγώ πολύ συχνά μου φαίνονται πολύ πλαστικά αυτά τα τυριά, κάτι κίτρινα τυριά, τα οποία είναι και πολύ φτηνά σχετικά από ό,τι βλέπω στις βιτρίνες.
0: Σε σχέση δηλαδή με το ελληνικό τυρί.
1: Δηλαδή είναι μια κατάσταση η οποία δεν ξέρω κι εγώ, δηλαδή αν ο καθένας σε κάθε νοικοκυριό, σε κάθε σπίτι, κάθε γονιός δεν παρέμβει, δεν υπάρχει θεραπεία.
0: Δηλαδή έχετε απογοητευτεί εσείς μέσα από τα χρόνια που δηλέτε τα λέμε, τα ξαναλέμε κάπως?
1: Δεν χρειάζεται πια τέρμα το μπλα μπλα. Πρώτα απ' όλα, για τα λέμε για οποιασδήποτε παρεμβάσεις θα πρέπει να είναι μετρήσιμες για να εκτιμηθούν. Διότι εδώ το μόνο μετρήσιμο αποτέλεσμα που έχουμε, παρά τα εκατομμύρια διεθνώς τα οποία έχουν εξοδευτεί για να δυνατήσουν τα παιδιά συνέχεια παχαίνουν. Λοιπόν, κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, αυτό, εάν θέλεις να κάνεις ένα προγραμματισμό σωστό, πρέπει να έχεις ενταγμένο μέσα και μια αξιολόγηση. Πού είμαι, τι έκανα, ποιο είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα και σε ποιο αποτέλεσμα βρίσκομαι. Αυτά τα στοιχεία δεν τα έχουμε. Και από την άλλη τη μεριά, έστω λέμε, και αν δεν τα έχουμε τα στοιχεία, τουλάχιστον οπωσδήποτε με τον μπλα μπλα και τις φτάνει πια, αλλά πρέπει να δώσει βιώσιμα παραδείγματα. Και θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα
0: που πείτε.
1: Αξίζει τον κόπο να αναφερθεί και να ενημερωθούν και άλλες κοινότητες. Αυτό το οποίο ξεκίνησε από την Κίσαμο. Στην Κίσαμο ξεκίνησε μία προσπάθεια σε επίπεδο κοινότητος, σε επίπεδο οικογενειακό, εκτός σχολείων, εκτός οργανώσεων, το οποίο το ονόμασαν «Πάμε για χόρτα». Πήραν τα παιδάκια τους, πήγαν οι γιαγιάδες, οι μαμάδες και πήγαν στο βουνό να τους δείξουν τα άγρια χόρτα. Τα άγρια χόρτα είναι ένα μέρος αναπόσπαστο της ελληνικής μεσογειακής διατροφής. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε πάνω από 100 εδόδυμα άγρια χόρτα, έχουμε υπέροχα αφεψίματα, τα ροφήματα.
0: Όχι το τσάι απλά και μόνο, τσάι.
1: Μα δεν είναι τα απλά και μόνο. Το τσάι 100 χρόνια δεν μας έχει έρθει. Το τσάι είναι μια ελληνική λέξη.
0: Λουίζα, μαλωτήρα.
1: Σκούνιο, ο Σιδερίτσης, by the way, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Γιατί? Ξέρετε ότι έγινε pop στη Βουλγαρία.
0: Στη Βουλγαρία,
1: ο Σιδερίτης.
0: Ο Σιδερίτης. Λοιπόν, τέλος και τι έγινε εκεί που λέγατε τώρα, αυτή η κοινότητα που είπατε,
1: βγήκαν λοιπόν έξω για χόρτα. Αυτό απλώθηκε ως δράση σε όλη την Κρήτη και ήταν μια δράση της κοινότητας. Και εγώ εισηγούμε δύο-τρία πράγματα, γιατί μου είπατε τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Πρώτα-πρώτα, οι κοινότητες και οι πολίτες να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Να δράσουν. Οι κοινότητες σε αυτό το πάμε για χόρτα. Δεν εννοούμε φυσικά να ξεπατώσουμε όλα τα άγρια χόρτα, γιατί τα άγρια χόρτα πρέπει να μείνουν εκεί που είναι και το τρόπος που τα κόβουν και τα μαζεύουν είναι συγκεκριμένος για να μην.
0: Για να μπορεί να ξαναβγεί.
1: Για να μπορεί να ξαναβγεί. Αλλά τα παιδιά να το ξέρουν και μπορεί να αυτοί οι χιλιάδες άγρια στρέμματα τα οποία δεν καλλιεργούνται υπάρχουν εγκαταλειμμένα σε όλη την επιχράτεια χωριά των 5, των 10 κατοίκων να μπορέσουν να καλλιεργηθούν άγρια χόρτα και στον οποίο να υπάρχει φυσικά συστηματικά και όχι έτσι όπως έχει γίνει το Σαμναγκάφι.
0: Ναι. Που έχει καλλιεργηθεί πολύ και το βρίσκουμε και στις λαϊκές πια εύκολα και μπορούμε να το αγοράσουμε.
1: Και ένα σωρό άλλα πράγματα.
0: Και ένα σωρό άλλα πράγματα.
1: Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να, εκτός από την οικογένεια φυσικά και τις ευθύνες μας, έτσι, το παράδειγμα που λέω.
0: Βιβάζουμε στο τραπέζι πάνω.
1: Το βιβάζουμε στο τραπέζι. Τι παράδειγμα δίνουμε εμείς στα παιδιά μας. Είναι η λαϊκή. Η λαϊκή εξορισμού πραγματικά είναι μια δραστηριότητα η οποία έχει τεράστιο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτισμικό και συμβάλλει πολύ στην υγεία, γιατί εκεί πέρα σέβεσαι την βιοποικιλότητα ή θα έπρεπε η λαϊκή να τη σέβεται, και μετά την εποχικότητα. Όταν πηγαίνεις βλέπεις το γύρισμα των εποχών, τα προϊόντα είναι φρέσκα, αυτό το οποίο λέμε, και στην οποία πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στον τοπικό
0: παραγωγό.
1: Όχι δηλαδή να φέρνω φάβα, δεν ξέρω, από την Αίγυπτο ή ελιά από την, δεν ξέρω από πού αλλού, ελιά, κάνουμε εισαγωγές τεράστιες.
0: Εμείς,
1: κάπορια από κάπου αλλού, ναι. Και λεμόνια από κάπου αλλού και, ναι. Και υπάρχουν οι μεγάλες, μεγάλοι έμποροι, ας το πούμε, δεν ξέρω πώς να το
0: πω. Και στις λαϊκές αγορές.
1: Υπάρχουν δηλαδή δεν προέχει, όσο να αντιλαμβάνουμε,
0: Ο τοπικός μικρός
1: παραγωγός, ο οποίος θα εξασφαλίσει δηλαδή τη βιοποικιλότητα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στην Αττική, ντομάτα μπατάλα, που ήταν η μπατάλα που ήταν της Βραβρώνας.
0: Που είναι πολύ ωραία ντομάτα,
1: που είναι μια
0: εξαιρετικής γεύσης.
1: Μοσχοβολά η ντομάτα, ναι. Έχει χαθεί, δεν υπάρχει. Από εκεί πέρα πείτε μου, σήμερα, εχθές είχαμε μια εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν άνθρωποι ειδικοί για τους σπόρους.
0: Ναι. Πείτε μου την εκδήλωση λίγο.
1: Ναι, είχαμε κάνει μία εκδήλωση, ήταν μία διπλή εκδήλωση.
0: Ποιος την έκανε αυτή τη διοργάνωση?
1: Στην Ακαδημία Αθηνών.
0: Ωραία. Και είστε και τακτικό μέλος από το 2021. Μία από τις τέσσερις γυναίκες είστε.
1: Όχι, τώρα δυστυχώς είμαστε μόνο δύο.
0: Τώρα είστε δύο.
1: Γιατί οι άλλες φύγανε.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, και ήταν αξιόλογες κυρίες. Ναι. Τέλος πάντων, στην Ακαδημία φέτος γιορτάζει τα 100 της χρόνια.
0: Πολύ ωραία.
1: Από την ίδρυσή της. Και ο πρόεδρος μας, ναι. ο κύριος Γιαμαντούρος, είπε ως μότο και σε όλους μας ότι κοιτάξτε να είσαστε εξωστρεφείς. Και πραγματικά έχουν γίνει πάρα πολλές εκδηλώσεις.
0: Και σε αυτή που κάνατε τώρα με τους σπόρους, τι κάνατε?
1: Αυτή ξεκίνησε η ιδέα από. Είχα συμμετάσχει σε μια εκδήλωση που έκαναν η Ένωση της Σύντησης της Μεσσηνίας.
0: Ωραία.
1: Και σε αυτή την εκδήλωση παρακολούσα μια παρουσίαση στην οποία υπήρξε ένας καθηγητής από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ο οποίος έλεγε κοιτάξτε τι πράγματα, τι άγρια χόρτα και τι βότανα υπάρχουν στον επίσημο κατάλογο στο γραφείο, ήταν κάτι κατάλογοι από το Γραφείο Αγροτικής Πολιτικής, μπορώ να σας πω τον ακριβή τίτλο, από αυτά που τα οποία τη δεκαετία του 40 υπήρχαν, σήμερα υπάρχουν πάρα πολύ λίγα.
0: Γιατί?
1: Και δεν καλλιεργούνται πια και χαθήκανε, αφενός χαθήκανε οι σπόροι, αφετέρου έγινε επιμειξία των σπόρων και χάθηκε το αυθεντικό. Η μεταξύ δε αυτών, εκεί εγώ κατά κάποιο τρόπο θεώρησα ότι πρέπει αυτό το πράγμα να επεκταθεί, να συζητηθεί περισσότερο και έγινε χτεσινή η συνάντηση που σας είπα στην Ακαδημία, είναι ότι ανέφερε σε σπόρους οι οποίοι αντέχουν στην ξηρασία, αντέχουν στο λίγο νερό, έτσι,
0: και
1: αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες. Το οποίο είναι η λύση.
0: Γιατί, για να μην χαθούνε.
1: Όχι για να μην χαθούνε, είναι η κρίση για την κλιματική αλλαγή. Οι νότιες περιοχές της Ελλάδος δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Είναι υπό απειλήν ερημοποίησης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό ήδη συμβαίνει στη Νότια Κρήτη.
0: Ναι.
1: Αν θα πάτε Ιεράπετρα, Σιτία κτλ., διψάνε για νερό.
0: Γι' αυτό και πρέπει να αλλάξουν καλλιέργειες.
1: Λοιπόν, οπότε το να χάνουμε αυτούς τους σπόρους, χάνουμε μια λύση.
0: Σωστά. Στέλνει ο Δημήτρης ακροατής και λέει ότι γιατί να υπάρχουν σχολικά κηλικία, τουλάχιστον στα δημοτικά, σε κανένα δημοτικό σχολείο στο Ηνωμένο Βασίλειο, Αγγλία, δεν υπάρχει κηλικείο. Τα παιδιά παίρνουν από το σπίτι τους σπιτικό υγιεινό φαγητό.
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω, τι γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά εγώ ξέρω ότι όταν ήμουν παιδί, πριν από πολλά χρόνια, έπαιρνα από το σπίτι μου ψωμάκι και τυράκι, αντί και κανένα μήλο, ή κανένα μανταρίνι, ή κανένα αμύγδαλο, ή λίγη σταφίδα. Τότε είχαμε τις σταφίδες. Και ήταν μια χαρά. Και ήμουν και πανευτυχή. Τα βασιτζέφω μου και έφευγα. Από εκεί και πέρα, θα σα είπα ότι έχει γίνει αυτό το σύστημα των κηλικίων.
0: Ναι.
1: Το οποίο νομίζω ότι εγώ θα ήμουν πολύ ευτυχή στο να. Όταν δεν μας είπανε, όταν έλεγα τότε να κλείσουν τα κηλικία.
0: Α, είχατε πει αυτό.
1: Εγώ ναι,
0: είχα πει. Το είχατε προτείνει.
1: Τα κλινική εδώ θα προτείνει, ναι. Βέβαια, και ειδή στο δημοτικό. Που εκεί διαμορφώνεται η γευστική εμπειρία, εκεί διαμορφώνεται ο πολίτης, το δημοτικό, όλα, μετά αρχίζει η εφηβεία.
0: Μέχρι τον υπηαγωγείο, μη σας πω. Όσα χρειάζεται λέει, να μάθουμε, τα μαθαίνουμε στον υπηαγωγείο. Πώς να τρώμε, πώς να καθόμαστε, πώς να συμπεριφερόμαστε.
1: Μην μου το λέτε εμένα. Εγώ είχα ξεκινήσει και είχα κάνει και το έχω ξαναπεί επί 10 χρόνια σεμινάρια για δασκάλους και νηπιαγωγούς. Με αυτό το θέμα.
0: Για την διατροφή.
1: Γενικά για την αγωγή υγείας. Ναι.
0: Και ο κύριος Κώστας Γιαννακάκης, ο οποίος είναι συνάδελφός σας καθηγητής στην Ιταλία, μου λέει: γιατί άραγε στην Ιταλία δεν βρίσκεις ούτε ψωμί του τόστ, ούτε κίτρινα τυριά, αλλά μόνο κανονικό ψωμί και πεκορίνο, το οποίο οι φοιτητές μου κρατούν στα διαλύματα των διαλέξεών τους για φαγητό. Στην πατρίδα μου, την Κρήτη, πλέον τα παιδιά τρέφονται με τόστ, με κίτρινα τυριά και η παχυσαρκία είναι στα ύψη, λέει ο κύριος Γιαννακάκης.
1: Έχει δίκιο ο κ. Γιαννακάκης, συμφωνώ απόλυτα μαζί του, γιατί οι Ιταλοί, και δυστυχώς αυτό προσπαθούμε να δείξουμε τώρα λέγοντας ότι δείτε την παράδοσή μας, η οποία είναι κάτι ανεπανάληπτο, η οποία ζημιλεύτηκε επί εκατοντάδες χρόνων και μας παραδόθηκε και εμείς χάνεται σήμερα, διότι οι Ιταλοί είναι περήφανοι για την παράδοσή τους. Εμείς επί πολλά χρόνια, δυστυχώς, απεμπολίσαμε το παρελθόν και δεν έχουμε καμιά πηξίδα για το μέλλον. Δηλαδή, απεμπολίσαμε το παρελθόν γιατί το συνδυάσαμε με μια φτώχεια και με πιθανώς με μια κατώτερη κοινωνικο-οικονομική θέση. Αν δηλαδή πίναμε γαλλικό κρασί, βάζαμε κρέμα γάλακτος, λέγαμε και κανένα γαλλικό, ένας ουσιοδισμός, να το πω απλά.
0: Κρατήστε την όρεξή σας και εσείς φίλες και φίλοι την δική σας και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με την κυρία Αντωνία Τριχοπούλου.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
4: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενο σκολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενες κολεξιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολεξιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
5: Κάτσενες κολεξιόνε. Αδυναμία μου.
6: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
2: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938-835-734 και 2682-302027. Με σεβασμό και γνώση.
7: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
0: Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
8: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
9: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

0: Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τις 4.30, στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είναι εκπομπή παρέα. Μαρία Δωροδή στο μικρόφωνο. Μαζί σας μέχρι και τις 5. Σήμερα Σάββατο 23 Μαΐου. Η κυρία Αντωνία Τριχοπούλου είναι εδώ μαζί μας στην παρέα. Ελπίζω να σας κρατάμε καλή παρέα. Και είναι αυτό που λέγαμε και στο διάλειμμα, κυρία Τριχοπούλου. Τα λέτε αυτά πόσα χρόνια τώρα? Λέτε ότι έχετε κουραστεί πραγματικά και έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Το τέλος του 60.
0: Από το τέλος του 60. Υπάρχουν εδώ εκπομπές στο Sky που έχω... και πριν 20 χρόνια τα έχετε πει.
1: Ναι, ναι, τα έχω. Έχω και τα βίντεο. Καμιά φορά να τα βάλουμε έτσι σε μια αρχαιοθήκη.
0: Ναι. Και είναι σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα από αυτά που λέτε σε όλα αυτά τα χρόνια. Βέβαια, εντάξει, η διατροφή έχει αλλάξει.
1: Κοιτάξτε, έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες. Προσπάθειες και στην Ελλάδα και διεθνώς. Είναι ασυντόνισες, νομίζω. Ασυντόνισες και δεν υπάρχει το μετά. Γίνεται η προσπάθεια, γίνεται η παρέμβαση, αλλά δεν υπάρχει αξιολόγηση. Και επαναλαμβάνουμε και επαναλαμβάνουμε και επαναλαμβάνουμε. Και τελικά, επειδή τέλος πάντων, όπως σας είπα, ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια, τελικά έχω αναποθέσει τις ελπίδες μου στον ανώνυμο πολίτη. Στην απόφαση του ανώνυμου πολίτη και της κοινότητας.
0: Είναι αυτό που λέτε, το με το πυρούνι του άλλος ψηφίζει.
1: Ναι, ο με το πυρούνι σου ψηφίζει. Γιατί κοιτάξτε, και δεν είναι κάτι το οποίο είναι μονάχα έτσι ακούγεται ενδιαφέρον.
0: Να το πείσαι σαν φράση.
1: Αλλά είναι ουσιαστικό, γιατί ξέρουμε ότι το 1/3 της κλιματικής θέρμανσης οφείλεται σε συστήματα διατροφής. Και αυτό, κυρία Δωροδή, θέλω να το πω. Δεν μιλάω μόνο για το τι τρώμε. Μιλάμε για σύστημα διατροφής. Και όταν λέμε σύστημα διατροφής, ξεκινάει από την παραγωγή, τη μεταποίηση, τη μετακίνηση, τη διάθεση και τελικά φτάνουμε στην κατανάλωση. Mm. Δηλαδή υπάρχουν τώρα, παραδείγματος χάρη, γίνεται ολόκληρη φασαρία για τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα. Πολλές
0: υπερεπεξεργασμένα. Κακώς γίνεται τόσο η φασαρία για τα υπερεπεξεργασμένα.
1: Σωστά γίνεται, γιατί κοιτάξτε, σε παράλληλα χτες είχαμε κάνει και μια άλλη εκδήλωση στην οποία θέλαμε να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα του Delphi School, το οποίο έγινε στο πλαίσιο του Delphi Forum που γίνεται κάθε χρόνο. Και σε αυτό το Delphi School έχει ένα αντικείμενο, το οποίο ξεκίνησε από το γεγονός ότι οι επιστήμονες λένε και οι πολιτικές αποφάσεις πολύ συχνά συνάδουν με αυτά τα οποία επιτάσσει η επιστημονική, όχι άποψη, το επιστημονικό τεκμήριο. Μιλάμε για τεκμήριο, όχι κάναμε μια εργασία και αυτό είναι, αλλά έχουν επαναληφθεί, είναι δηλαδή επιβεβαιωμένα τα ευρήματα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ότι η ζάχαρη κάνει κακό, ότι το κάπνισμα κάνει κακό. Δεν θέλουμε πια άλλες έρευνες, το ξέρουμε. Είναι αποδειγμένο. Σας λέω έτσι, ότι το κόκκινο χρέας κάνει κακό. Υπερκατά. Και μιλάμε πάντα στη διατροφή. Όπως το είπαμε και πριν, δεν έχει σημασία το τι, έχει το πόσο. Και όταν λέμε πόσο, πόσο συχνά και πόση ποσότητα. Δηλαδή, μου λέγατε πριν για τα πατατάκια. Ναι, στο πατατάκι, αλλά πόσο συχνά και πόσα πατατάκια. Όχι μέχρι να γίνουν τα παιδιά να φουσκώσουν τα χείλια τους από το πολύ αλάτι και κάθε μέρα. Μια φορά σε μια διακοπή, σε ένα πάρτι τους. Δηλαδή είναι... όπως και το γλυκό. Δεν είναι, ναι, το
0: και καθώς... πόσο δύσκολο όμως είναι να πείσεις ένα παιδάκι.
1: Δεν να το πείσεις, γιατί παλιά χρειαζόταν να το πείσουμε για να φάει στο σπίτι του.
0: Τότε τι έχει αλλάξει σήμερα?
1: Και η αδιαφορία μας. Δεν προσπαθούμε το παιδί με το παράδειγμα, αλλά να το πείσουμε. Το είπατε, εκεί είναι το λάθος. Δεν θα το πείσεις. Το παιδί από την περιραίωση ατμόσφαιρα παίρνει και επαναλαμβάνει.
0: Αν βλέπει τους γονείς του να είναι όλη μέρα στο κινητό και να τρώνε το έτοιμο φαγητό.
1: Ακριβώς. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα τα οποία λένε οι γονείς, χωρίς, όχι συνειδητά, τι είναι καλό, τι είναι κακό, τι είναι το πρέπον. Όχι για να τα διδάξουν, αλλά το οποίο αυτό είναι καθημερινότητα, έρχεται αυτόματα. Και στο παιδί αυτό το πράγμα μένει και το θυμάται και το επηρεάζει και το εφαρμόζει.
0: Ναι,
1: δηλαδή είναι βιώσιμα. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι θέμα κοινωνικό περισσότερο. Βεβαίως αυτό το μπορεί να καλλιεργηθεί. Και γι' αυτό λέω ότι η κοινότητα να δημιουργήσει το πλαίσιο. Αυτό το οποίο σας είπαμε, το πάμε για χόρτα. Εμείς θέλω να το επεκτείνουμε.
0: Ποιος ξέρει να μαζεύει σήμερα χόρτα?
1: Ναι, το θέμα αυτό είναι να μην χάσουμε τη γνώση.
0: Δηλαδή, εγώ μέχρι και πρόσφατα με πήγαινε ο πατέρας μου και μου έδειχνε που είναι τα άγρια σπαράγγια. Δηλαδή, αν δεν μου έδειχνε που βγαίνουν, δεν θα είχα κάποιον να μου δείξει, να μου πει πως να βγάζω.
1: Αυτό κάνουν στην Κίσα, μα το αρχίσανε και τώρα το κάνουν σε πολλές επαρχίες στην Κρήτη. Και αυτό το πράγμα το πάμε για χόρτα, μπορεί να γίνει και σε όλη την Ελλάδα, με μια επιφύλαξη να μην ξεπατώσουμε.
0: Να μην ξεπατώσουμε, ναι, μην βγούμε όλοι στα βουνάκια.
1: Στα βουνά. Αλλά και ότι θα πρέπει συστηματικά και με ορισμένες προϋποθέσεις να καλλιεργηθούν αυτά τα χόρτα, δηλαδή σε παρακείμενους αγρούς, σε παρακείμενα χωράφια, γιατί πρέπει να εξασφαλίσουμε και την εντοπιότητα κάθε είδους.
0: Ναι, και πόσο συχνά τρώει η ελληνική οικογένεια σήμερα χόρτα?
1: Γιατί δεν τρώει συλλαγικές, δεν υπάρχουν χόρτα.
0: Πώς δεν υπάρχουν?
1: Δεν αγοράζουν, ένα σωρό εγώ βλέπω να αγοράζουν στις συλλαγικές.
0: Α, βλέπετε εσείς. Επίσης εδώ θα σας πω ότι έχω παράδειγμα. Συνάδελφοι μου λένε ότι είναι πολύ μπελαλίδικο το να αγοράζεις χόρτα, να τα καθαρίσεις για να τα βάλεις μετά να βράσεις.
1: Στο σούπερ μάρκετ υπάρχουν καθαρισμένα χόρτα.
0: Αυτά είναι.
1: Κοιτάξτε, το χόρτο όταν μαραθεί, μαράθηκε. Δεν είναι θέμα να είσαι φιλόσοφος για να δεις τη φρεσκάδα του.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και βέβαια είναι πιο ακριβά. Ας το κάνει η οικογένεια, μαζί, όλοι μαζί να μαγειρεύει η οικογένεια. Και το άγρο χόρτο είναι κάτι το οποίο το έχεις για 2-3-4 μέρες. Όπως είναι και το όσπριο, τα λαδερά που λένε δεν έχω καιρό. Μα κάνε μια φασολάδα και την τρως. Μέρα παραμέρα, ξέρεις, δύο φορές τη εβδομάδα. Την κάνεις τη Δευτέρα και την τρώσεις και την Παρασκευή. Δηλαδή, υπάρχουν τρίκ, αν το θέλεις. Η λύση δεν είναι μια μπριζόλα στο τηγάνι και μια πατάτα τηγανιτή. Τότε εντάξει.
0: Οι πρωτεΐνες που λέγαμε πριν και σας είπα, εσείς ίσως δεν το έχετε εντοπίσει αυτό, ότι υπάρχει ένα φοβερό κύμα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Με πρωτεΐνες και σε σκόνες. Αλλά γενικά η πρωτεΐνη που είναι σημαντική για τον οργανισμό, αλλά και αυτή είπαμε είναι η ποσότητα. Πόσο συχνά?
1: Δεν είναι μονάχα η ποσότητα. Είναι πολύ πιο σύνθετο το θέμα. Αλλά ας αρχίσουμε πρώτα-πρώτα, μπορώ να σας μιλήσω για την πρωτεΐνη, και εκείνοι που έχουν περισσότερο ανάγκη για πρωτεΐνη είναι οι μεγάλες ηλικίες. Γιατί οι μεγάλες ηλικίες είναι αυτές οι οποίες έχουν αυτό το οποίο λέμε σαρκοπενία. Φεύγει η μύεση τους και εκεί θες λίγο πρωτεΐνη και θέλει λίγο παραπάνω πρωτεΐνη από ότι ο ενήλικας.
0: Από πού να την παίρνουμε
1: αυτή
0: την
1: πρωτεΐνη? Αυτό είναι το μυστικό. Ξέρετε τι πρωτεΐνη έχει το φασόλι, η φακή, το ρεβίθι, τα κουκιά? Πάρα πολλές πρωτεΐνες. Επίσης το τυρί, το γάλα, όλα έχουν πρωτεΐνη. Αλλά και εμείς έχουμε μείνει στο κρέας, γιατί υπήρχε μια συστηματική διαφήμιση επί μακρόχρονικό διάστημα του κόκκινου, και ιδίως το κόκκινο κρέας. Πρωτεΐνη έχει το ψαράκι, και ξέρετε και το ψαράκι.
0: Η σαρδέλα. Ο γαύρος. Τα μικρά φτηνά ψάρια και όχι απαραίτητα μεγάλα ψάρια.
1: Όχι, τα οποία το τρώσει με το κοκαλάκι και παίρνει και τα σβέστιο.
0: Βέβαια.
1: Και τα οποία είναι νοσημότατα. Δηλαδή, αν τα μαγειρεύσει με ρίγανη, και by the way, είναι η ρίγανη, είναι κάτι φανταστικό η ρίγανη. Βάλτε ρίγανη παντού. Βάλτε στη φέτα, βάλτε στις σαλάτες σας. Εγώ βάζω και στο έτοιμο το λαδερό από πάνω. Δηλαδή έχω.
0: Σε ποιο λαδερό βάζετε ρίγανη?
1: Δηλαδή, αν παραδείγματος χάρη έχω φασολάκια. Φασολάκια.
0: Τα πράσινα ή τα ξέρα φασολάκια, τα λευκά?
1: Όχι, τα πράσινα.
0: Τα πράσινα.
1: Μπορεί να το πασπαλίσω με λίγο ρίγανη από πάνω. Δηλαδή τόσο πολύ. Ή ψωμί, μελάνι και ρίγανη.
0: Εντάξει, αυτό είναι τέλειο.
1: Αλλά γιατί η ρίγανη έχει τόσες αξιοδιωτικές ουσίες, τόσα πράγματα που μας τα σερβίρουν με τα πανάκριβα σάπλε, συμπληρώματα διατροφής, που είναι κανείς να γελάει δηλαδή.
0: Και αυτό τρομερό δεν είναι, ότι να έχουμε σαν χώρα τόσα πολλά και ωραία φυτικά προϊόντα και να καταλήγουμε σε συμπληρώματα?
1: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι τα χωριά μας ρημάζουν. Εγώ είχα πάει στο πλαίσιο ενός προγράμματος, γιατί καταγράφω τα παραδοσιακά τρόφιμα.
0: Ναι.
1: Γιατί μέσα στην αγωνία μου ότι θα χαθεί αυτή η γνώση, όπου νομίζω ότι υπάρχει μία γνώση βαθιά και κάτι καινούριο, το κάνουμε και χημική ανάλυση και το βιντεοσκοπούμε. Αλλά φυσικά δεν πήγαινα σε μεγάλα αστικά κέντρα. Πήγα παραδείγματος χάρη στη Σιτία, σε ένα χωριό στον Άγιο Σπυρίδωνα, 8 κατοίκων.
0: 8 κατοίκια.
1: Και χωρίς κανένα παιδί. Σε ένα άλλο στους Πεύκους, εκεί υπήρχαν παραπάνω από 20 κάτοικοι. Και τους είπα, σας παρακαλώ πολύ, μπορείτε να μου φέρετε τα άγρια χόρτα
0: που έχει
1: μέσα
0: περίπου.
1: Σε μισή ώρα έφτασαν 32 αγκαλιές άγρια χόρτα.
0: Oh.
1: 32 διαφορετικά άγρια χόρτα, τα οποία τα αναλύουμε αυτή τη στιγμή και τα μελετούμε. Εκ των οποίων

0: Αυτό που σας είπα πριν, όσο μικρή είναι η ηλικία, τόσο και πιο πολύ απομακρυνόμεθα. Οι δε νέοι πίνουν ή μαύρο τσάι ή πράσινο. Οι μεγάλες ηλικίες πίνουν το σιδερίτι, το φασκόμηλο, το δίχταμο, όλα αυτά. Και λέει κανείς, το μαύρο τσάι ωραίο είναι και έχει και αντιοξειδωτικές ουσίες. Μα έχει πολύ, πολύ περισσότερες, δεν μπορώ να πω, ότι έχει ο σιδερίτης ή το δίχτυο ή το φασκόμηλο ή το χαμομήλι. Και ένα σωρό άλλα. Γιατί υπάρχουν, βράζουν και το δεντρολίβανο, βράζουν ακόμα και τη ρίγανη, κάνουν αφεψίματα με τη ρίγανη. Και λέω, παιδιά μου, γιατί? Γιατί υπάρχει διαφήμιση. Γιατί όταν κάναμε και αναλύσαμε ένα χορτοπιτάκι της Κρήτης και το συγκρίναμε με το κόκκινο κρασί και με μερικά άλλα προϊόντα τα οποία διαφημίζονται ότι έχουν πολλές αντιοξειδωτικές ουσίες, βρήκαμε σε ορισμένες αντιοξειδωτικές ουσίες ότι είναι δεκαπλάσιες από αυτά τα άλλα. Αλλά κανείς δεν βάζει λεφτά ή δεν διαφημίζει το πιτάκι. Όπως η κάπαρη. Ξέρετε τι έχει κάπαρη? Η κάπαρη είναι φανταστικό προϊόν. Βέβαια, να την ξαλατίζουμε. Μην τρομεί. Κάπαρη και ελιά είναι θαυμάσια προϊόντα, αλλά πρέπει να τα βγάζουμε από το αλάτι. Να βγάζουμε το αλάτι. Και να μην φοβόμαστε να τα τρώμε. Τι να πω άλλο, πια κουράστηκα και εγώ να λέω τα ίδια και τα ίδια.
1: Πόσο δίκιο έχετε. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα για να πάμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Για να σας... Βέβαια, εδώ το τελευταίο δεκάλεπτο. Και λέει, όντως δεν χρειαζόμαστε έρευνες. Λέει ο Κυρλίκος, έτσι γράφει εδώ, για τη ζάχαρη. Στα σχολεία πουλάνε άκουσον-άκουσον συσκευασμένο μαλλί της γριάς.
0: Τι να πω.
1: Όχι, μην πείτε τίποτα, διάλειμμα.
2: Πόσο κάνει 50 επί 200?
3: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
2: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε?
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.
7: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
8: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ΖΑΠ Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
9: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
8: Πάσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
9: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ΖΑΠ Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
10: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
7: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
1: Τα ωραιότερα πράγματα λέγονται στα διαλύματα, κυρία Τριχοπούλου. Με την κυρία Αντωνία Τριχοπούλου μιλάμε εδώ και μου στέλνουν και πολλά μηνύματα ο κόσμος. Να ξέρετε ότι, να, όπως ο Παναγιές που λέει, ότι δεν θα πεινάσουμε ποτέ σε αυτή τη γωνιά της Ευρώπης. Αγαπώ τα χόρτα. Η αλήθεια είναι πως πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Αλλά κλείνοντας και φτάνοντας σιγά-σιγά
0: προς το τέλος, βεβαίως. Μπορούμε να πούμε στη Μεσσηνία και είδα έτσι πολύ ενδιαφέροντα

0: ενδιαφέροντες καθημερινούς ανθρώπους, με πλησίασε μία κυρία η οποία μου λέει: πολύ ωραία αυτά που δείτε, εμείς είμαστε όμως, κυρία μου, το ζωντανό παράδειγμα αυτό που λέτε. Σας λέω: τι εννοείτε, κυρία μου? Μου λέει: εμείς ήρθαμε το 22, οι γονείς μου μας φέρανε από
1: Μικρασία.
0: Τη Μικρασία, πρόσφυγες. Και η κατάσταση ήταν τραγική. Ξέρετε ότι εμείς τότε ζήσαμε με τα χόρτα, ρίχναμε και καμιά πετονιά και βγάζαμε και κανένα ψάρι. Και το φθινόπωρο είχαμε Πάσχα, διότι βγαίναν τα σαλιγκάρια και παίρναμε τις πρωτεΐνες μας. Καταλαβαίνεις?
1: Καταλαβαίνω. Τι είναι αυτό όμως που
0: αυτή
1: κάνει?
0: Έχω πάρει και την κάρτα της, είναι η γυναίκα αυτή, και μου έκανε εντύπωση ότι θέλει να μου πει περισσότερα, ξέρεις τώρα, μέσα στη δίνη του συνεδρίου δεν είχα καιρό. Ναι. Αλλά μου έκανε εντύπωση πόσο παραστατική ήταν όταν μου ανέφερε τα σαλιγκάρια. Δηλαδή υπάρχουν ορισμένες, αυτός ο λαός με όλα μας τα καλά και δυστυχώς τα περίεργα τα οποία έχουμε, έχει μια ευρηματικότητα, δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς.
1: Ναι.
0: Με τρία υλικά, αλεύρι, το έχω ξαναπεί, λάδι και άγρια χόρτα, έχει κάνει 100 πίτες. Πρήγε τα σαλιγκάρια και έχει κάνει άπειρες συνταγές υπέροχες στην Κρήτη. Και το σαλιγκάρι είναι, έχει και πρωτεΐνη, έχει πολύ, και πολύ λινολενικό.
1: Πολύ νόστιμο είναι.
0: Είναι πολύ νόστιμο. Μετά ήμουν μια φορά στη Μάνη για να ρωτιόμουν, λέω, σε αυτό ρε παιδί μου τον τόπο, πού βρίσκανε τις πρωτεΐνες? Λάδι έχουν, χόρτα έχουν, έχουν και κανένα κοτόπουλο. Το κοτόπουλο, άντε να φάνε κανένα αυγό, πόσο αυγό θα φάνε? Και ξαφνικά βρίσκομαι στο Πορτοκάγιο. Και λέω: εδώ Πορτοκάγιο, γιατί έχει ξένο όνομα? Το Κάγιο είναι Πέρδικα. Λέει: γιατί από εδώ κάναμε εξαγωγή Πέρδικας.
1: Να τα.
0: Αυτή, ποτέ δεν μετράμε, δεν μετράμε την τόπια συνήθεια και την παράδοση. Είχανε το κυνήγι. Η Πέρδικα είναι κρέας. Και πολύ καλό μάλιστα, γιατί επειδή πετάει δεν έχει λίπος. Ναι.
1: Μια ακροάτρια ρωτάει: σε ποιες τροφές μπορούμε να βρούμε μαγνήσιο?
0: Μαγνήσιο μπορούμε να βρούμε σε όλες τις φυτικές τροφές. Και στο ψωμάκι έχουμε μαγνήσιο. Αλλά αν θέλει κανείς μεγάλες, τα σιτηρά, ιδίως αν επεξέργασες, θα έχουν μαγνήσιο.
1: Τα σιτηρά, να τώρα πούμε που είπατε το ψωμί, επειδή πολλά έχουν υποθεί τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια.
0: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, και σε αυτό είναι ένα τομέα στον οποίο έχει γίνει λίγη έρευνα.
1: Ότι τα άλευρα,
0: δηλαδή όλα αυτά τα ζυμούμενα προϊόντα, ναι, όπως είναι η ελιά, ας πούμε, ή η μπύρα, που ζυμώνεται η ελιά για να επικρανθεί. Εκπικρακρά το είπα, εκπικρανθεί. Όπως η μπύρα είναι προϊόντα ζύμωσης, έτσι και το ψωμί είναι προϊόν ζύμωσης.
1: Ναι.
0: Και το γιαούρτι είναι προϊόν ζύμωσης. Λοιπόν, δεν έχει μελετηθεί σε βάθος η φιλοσοφία και η τεχνική της ζύμωσης και τη σχέση τους με την υγεία, διότι εκεί είναι πάρα πολύ μύκητες. Και μην ξεχνάτε ότι το παραδοσιακό γιαούρτι, είχε τόσους είχε όλα τα προβιωτικά μέσα του. Δεν ήταν μόνο. Τώρα το τωρινό γιαούρτι γίνεται μονάχα με δύο μικρόβια.
1: Επιδόρπια είναι τα γιαούρτια, ναι, σήμερα, ναι, τα γιαούρτι.
0: Ενώ το παραδοσιακό γινόταν με πολύ περισσότερα. Βέβαια το οποίο όμως δεν εξασφαλίζει την τυποποίηση. Να είναι όλα τα ίδια. Δηλαδή ήθελε δουλειά έτσι. Είπανε εμείς θα βάλουμε δύο. Πίζει το γιαούρτι, αυτό είναι.
1: Άρα εσείς για τα άλευρα δεν έχετε ξεκάθαρη γνώμη?
0: Για το γράμμα, για τα άλευρα, ξεκάθαρη. Για τα άλευρα, μιλήσατε για το ψωμί. Για τα άλευρα, ναι, έχω ξεκάθαρη γνώμη ότι πρέπει να τρώμε κανονικό μαύρο ψωμί, αν όχι ολικής αλέσεως, τουλάχιστον 80-85%. Δηλαδή να έχει μείνει πολύ αρκετό πίτουρο μέσα στο ψωμί.
1: Ωραία. Θα σας ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Εσείς, ας πούμε, σήμερα τι φάγατε? Ξυπνήσατε το πρωί, τι φάγατε?
0: Σήμερα το πρωί, επειδή ήμουνα πάρα πολύ βιαστική, διότι μόνο ότι χτες είχα πολλή δουλειά, συνέθως το πρωί μπορεί να φάω για κανένα τραχανά πριν να πάω στη δουλειά. Έχω ένα πολύ ωραίο τραχανά από την Κρήτη.
1: Δηλαδή βάζετε σε ένα μπριγκάκι λίγο τραχανά και
0: φτιάχνετε
1: μια σούπα?
0: Όχι, βάζεις λίγο γάλα ή νερό, ξέρετε, από το είδος τραχανά που έχεις, το ζεσταίνεις, ο τραχανάς διαλύεται εκεί και γίνεται ανάλογα, αν θες να τον έχεις πιο πολτόδι, αν θες να τον έχεις πιο υγρό.
1: Και φάγατε ένα μικρό πιατάκι?
0: Ένα μικρό πιατάκι τραχανά, και πάντοτε τρώω το πρωί ένα μήλο ή ένα πορτοκάλι.
1: Μετά το τραχανά φάγατε μήλο ή πορτοκάλι?
0: Ναι, μετά το τραχανά. Αυτό ήταν
1: το πρωινό σας.
0: Σημερινό.
1: Και μετά?
0: Το μεσημεριανό μου, επειδή ήμουνα πολύ στο τρέξιμο και χτες και σήμερα και τα λοιπά, έφαγα μια πολύ ωραία σαλάτα με καρότο, με μαρούλι, ανάμειχτη, με άνηθο. Βάζουμε όλα τα πράγματα μαζί.
1: Ναι.
0: Τα ανακατεύουμε, με λαδάκι βέβαια, με λαδάκι.
1: Πόσο λάδι βάζετε στη σαλάτα εσείς?
0: Εμένα μου αρέσει το λάδι. Βάζω πολύ λάδι.
1: Δεν το μετράτε, δεν βάζετε μια κουτελιά λάδι,
0: ας πούμε.
1: Κάνετε από πάνω με το
0: λάδι.
1: Και αυτό το μεσημεριανό σας?
0: Όχι, όχι, ναι. Και έκανα και μια στραπατσάδα. Αυγά με ντομάτα. Γιατί έχω την ντομάτα στην κατάψυξη από το καλοκαίρι. Μαζεύουμε τον Αύγουστο ντομάτες και τις φυλάμε στην κατάψυξη και είναι πολύ πιο ωραίες και πολύ πιο νόσιμες. Και είναι εύκολο πράγμα.
1: Το βράδυ θα ξαναφάτε κάτι?
0: Θα ξαναφάω. Απόψε είμαι καλεσμένη, θα δω τι θα προσφέρουν.
1: Και συνήθως, αν είστε καλεσμένοι, τι θα επιλέξετε? Θα φάτε, ας πούμε, ψάρι με σαλάτα? Ρωτάω τώρα, γιατί σε ένα άνθρωπο που έχετε μελετήσει.
0: Όταν σε καλούνε, δεν μπορεί να κάνεις όλα σου τα περίεργα.
1: Τα γούστα σου.
0: Πρέπει να τιμήσεις πρώτα-πρώτα αυτούς που σε καλούνε. Απλούστατα μπορεί να δοκιμάσεις τα πάντα, να δοκιμάσεις μικρή μερίδα.
1: Γλυκό λίγο θα φάτε, ας πούμε, αν έχει.
0: Θα το δοκιμάσω.
1: Θα το δοκιμάσω.
0: Θα το δοκιμάσω.
1: Κρασί τα πιείτε αν έχει?
0: Ναι, κρασί πίνω. Και κερακί πίνω.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω. Ότι μας ακούει, δεν νομίζω.
0: Ναι, ναι, αλλά δεν μιλάω. Όταν λέμε πάρε το τι και το πόσο, θα πιω ένα ποτήρι. Άντε το μπορεί να πω 1,5. Όχι παραπάνω, δηλαδή. Ποτέ.
1: Εγώ λέω ότι αν σας ακούσουμε σήμερα έτσι όπως τρώτε,
0: ναι,
1: πάνω κάτω έτσι να είναι η διατροφή μας.
0: Γιατί... Όχι, μπαμπά, όχι, έχω πολύ καλύτερες μέρες.
1: Α, γιατί αυτή είναι μια κακή μέρα, ας πούμε, τώρα που είπατε.
0: Ναι, θέλω να πω ότι παραδείγματος χάρη Τετάρτη και Παρασκευή στο σπίτι μας,
1: ναι,
0: πέραν πεπιθήσεων θρησκευτικών,
1: ναι, τρώτε όσπρια.
0: Είναι, ναι, εκτρώμε όσπρια. Και διαλέγουμε τα όσπρια. Δηλαδή δεν είναι τυχαία. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα μου αρέσουν πολύ τα φασόλια πρεσπών.
1: Ναι.
0: Είναι σε γίγαντες πρεσπών, είναι το αγαπημένο μου φαγητό. Εκεί πραγματικά παρεκκλίνω τις μερίδες.
1: Ναι. Και το φασολάκι όμως της Λίμνου είναι πολύ ωραίο, το σπρωμεντικό αυτό.
0: Δεν το ξέρω. Όχι, ναι. Τώρα που θα πω θα πάρω, το πάρω.
1: Ωραία. Είδατε που πέρασε πολύ γρήγορα η ώρα.
0: Ναι.
1: Και κάναμε έτσι ωραία παρέα, θέλω να πιστεύω. Και ο κόσμος, είπαμε, είστε πολύ επιδραστικοί. Του αρέσει να σας ακούει.
0: Ναι,
1: παρόλο
0: ναι,
1: που εσείς μιλάτε τόσα πολλά χρόνια, ναι, το ξέρω. Τα έχετε πει και τα έχετε ξαναπεί.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: για μας είναι πολύ μεγάλη τιμή που κάνατε τον κόπο και ήρθατε σήμερα Σάββατο εδώ.
0: Χαρά είναι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Πολύ, πολύ σας ευχαριστώ και που ήσασταν εδώ, κυρία Αντωνία Τριχοπούλου. Ευχαριστώ και εσάς για την παρέα. Να είστε καλά. Όπως λέω πάντα, κυρία Τριχοπούλου, κλείνοντας, ψηλά το κεφάλι. Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Διερωτάμενοι για το τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτ. Ντούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, επίσης πετάει στον Έλιτς, Έλιτς. Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα, ο Ράφα, Ράφα, σήκω την καρφώνη, 69, 69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Οστεομούβ.
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
9: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
8: Να το. Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
10: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
13: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές ψυχικές προκλήσεις.
14: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
15: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
13: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
16: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
17: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
16: Με πήραν άγνωστοι.
18: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
16: Και τελείως άγνωστοι.
19: Όλα, σενιόρ Μάκης.
16: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, μεταξύ άλλων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας, εκκρεμούσε σε βάρος του 42χρονου Αλδαπού Κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς το πρωί στο Μικρολίμανο. Όπως αποκάλυψε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου, εκκρεμούσαν σε βάρος του ποινές φυλάκισης και κάθειρξης στη χώρα μας που φτάνουν τα 73 χρόνια. Ο Κακοποιός είχε συλληφθεί το 2019 και εξέτησε ποινή στη χώρα του μέχρι το 2025, ενώ στη συνέχεια μέσα στο 26 μπήκε παράνομα στη χώρα μας. Όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας το πρωί αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο των αρχών έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προτάσσοντας όπλο με έναν από τους αστυνομικούς να τον πυροβολεί. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν 3 όπλα, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε μια τσάντα με 6 χειροβομβίδες. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Αττικών, αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι και η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη. Το Ιράν δεν θα συμβιβαστεί στο θέμα των δικαιωμάτων του, δήλωσε ο κορυφαίος διαπραγματευτής της χώρας, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, κατά τη συνάντησή του σήμερα στην Τεχεράνη με τον αρχηγό των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Προσθέσε πως οι ενόπλες δυνάμεις του Ιράν ανέκτησαν τις δυνατότητές τους κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας. Ο Γκαλιμπάφ διαμήνυσε πως εάν βλακωδώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινήσουν εκ νέου τον πόλεμο, οι συνέπειες θα είναι πιο συντριπτικές και δρυμίες. Την ίδια ώρα πληθαίνουν τα σενάρια για πιθανά νέα πλήγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Βίντεο του Λευκού Οίκου με β2 βομβαρδιστικά προαναγγέλει χτυπήματα. Ταυτόχρονα, ο Ντόναλντ Τραμπ τροποποίησε το πρόγραμμά του και γύρισε σπευμένα στην Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης ότι δεν θα μπορέσει να παραστεί στο γάμο του γιού του, επικαλούμενος κυβερνητικές υποθέσεις. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επικείμενα πλήγματα εναντίον χωριών, στο νότιο Λίβανο, τα οποία βρίσκονται βόρεια του ποταμού Λιτάνη, καλώντας τους κατοίκους τους να τα εκενώσουν χωρίς καθυστέρηση. Απάντηση στις αιτιάσεις που φέρεται να διατυπώνει σε επιστολή της προς την Κομισιόν η Ευρωπαία εισαγγελέας Λαούρα Κοβέση σχετικά με τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης, δίνουν πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Στην επιστολή της, η κυρία Κοβέση εκφράζει επιφυλάξεις για την διετή ανανέωση της θητείας των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων αντί των 5 ετών, καθώς και για την τροπολογία που προβλέπει η ταχεία δικαστική διαδικασία για υποθέσεις πολιτικών προσώπων. Πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης επικαλούνται τις πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις της κυρίας Κοβέση στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Αδελφών, στις οποίες είχε χαιρετήσει την επιτάχυνση της διαδικασίας, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να συμβάλλει με τεχνογνωσία στις σχετικές συζητήσεις. Η ίδια η κυρία Κοβέση αναγνώρισε δημόσια ότι υπήρξε ουσιαστική επικοινωνία και συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση. Είναι συνεπώς προφανές ότι δεν υπήρξε κανένας ευνηδιασμός, καταλήγουν οι πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Τη μετατροπή του ιστορικού ορφανοτροφείου της Πριγκίπου σε ξενοδοχείο με στόχο την αξιοποίησή του ανακοίνωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Όπως ανέφερε, το Πατριαρχείο έχει καταβάλει επανειλημμένες προσπάθειες για την εξεύρεση των οικονομικών πόρων που απαιτούνται για τη διάσωση του ιστορικού κτηρίου, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς το κόστος αποκατάστασης παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, ενώ το ξύλινο οικοδόμημα έχει ήδη υποστεί σοβαρές καταρρεύσεις σε πολλά σημεία. Η Γαλλία απαγόρευσε από σήμερα την είσοδο στην επικράτειά της στον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπενγκβίρ, ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα, πεσμένους στα γόνατα και με δεμένα τα χέρια, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή. Παράλληλα, οι Υπουργοί Εξωτερικών Γαλλίας και Ιταλίας ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε κυρώσεις σε βάρος του Ισραηλινού Υπουργού. Θανατηφόρο τροχείο με ποδήλατο σημειώθηκε το μεσημέρι στον κόμβο του Αγίου Γεωργίου στον πύργο. 55χρονος ποδηλάτης παρασύρθηκε από φορτηγό την ώρα που επιχειρούσε και αυτός αλλά και το φορτηγό να στρίψουν στην Εθνική Οδό. Ο άνδρας υπέκυψε τελικά στα βαρύτερα τραύματά του στο νοσοκομείο που διακομίστηκε. Σε ένα άλλο τροχαίο το πρωί στο Λασίθι, στον επαρχιακό δρόμο Ιεράπετρας Βιάνου, δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλάγιο με τοπικά με αποτέλεσμα τον πολύ σοβαρό τραυματισμό ενός 75χρονου. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ιεράπετρας χωρίς τις αισθήσεις του. Επιτυχημένη ήταν η εκτόξευση του νέου διαστημόπλοιου της SpaceX, του μεγαλύτερου μέχρι τώρα διαστημικού σκάφους της εταιρείας. Η πτήση ήταν δοκιμαστική. Ο πύραυλος, ο οποίος μετέφερε 20 δορυφόρους Starlink που απελευθερώθηκαν στα μέσα της ωραίας πτήσης, έφτασε στον τελικό του προορισμό, τον Ινδικό ωκεανό, ωστόσο μετά την προσταλάσσωση αναφλέγει. Αυτό το τελευταίο στάδιο δεν ευνηδίασε το κέντρο ελέγχου, με τους τεχνικούς να ξεσπούν σε ζητοκραυγές για την επιτυχημένη έστω και μερικώς επιστροφή του σκάφους. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στην Αττική, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά καταιγίδες. Η ορατότητα της πρωινής ώρας στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.
2: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
3: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
2: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
3: Εννοείται.
2: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
3: Ο Μάστορα ζωγράφησε. Σίγουρα είναι και αυτό τη σχολή Ντουροστίκ.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Ζω καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.
5: Καλησπέρα. Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Παρέα εδώ στο Sky 100,3. Όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, οι άνθρωποι αντιμετωπίζουμε τον πονοκέφαλο ως κάτι σχεδόν δεδομένο. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω κρίνοντας από τον εαυτό μου, αλλά και από αντιδράσεις πολλών άλλων ανθρώπων γύρω μου, που πολύ απλά λένε «πονοκέφαλος είναι, θα περάσει». Και η αλήθεια βέβαια είναι ότι περνάει στο σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων. Μόνο όταν επιμένει, εμφανίζεται συχνά ή χρονίζει, τότε λένε και οι ειδικοί ότι ο πονοκέφαλος είναι ένα ζήτημα που χρειάζεται διερεύνηση και αντιμετώπιση. Ο πονοκέφαλος είναι ένα σύμπτωμα, αλλά οι αιτίες που τον προκαλούν είναι πολλές και διαφορετικές. Δυστυχώς, δεν ξέρουμε κάποιες από αυτές μέχρι σήμερα. Εγώ, ας πούμε, κάνω συχνά πονοκέφαλο αν παραλείψω ή καθυστερήσω πολύ ένα βασικό μου γεύμα. Αν δεν έχω πιει πολύ νερό, αν δεν έχω ενυδατωθεί σωστά δηλαδή. Είτε επειδή έχω ξυπνήσει χωρίς να πιω νερό το πρωί, ας πούμε. Επίσης, κάνω πονοκέφαλο, θυμάμαι, ας πούμε, μπορώ να κάνω πονοκέφαλο μετά από μια απαιτητική και στρεσογόνο ημέρα στη δουλειά. Ή πιο απλά γιατί κατανάλωσα ένα κινέζικο, δηλαδή συντηρητικά που υπάρχουν κυρίως στην ασιατική κουζίνα. Στιγμιαίο αλλά πολύ έντονο πονοκέφαλο έχω κάνει κατά καιρούς όταν βιάζομαι να καταναλώσω ένα παγωτό που είναι ακόμα κατεψυγμένο. Πολλές φορές δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα για να εμφανίσω πονοκέφαλο, καθώς έρχεται από μόνος του, εκεί που δεν το περιμένω, είτε γιατί έχω κάνει μία ψήξη στον αυχένα, ξέχασα το παράθυρο του κινητού ανοιχτό, είτε επειδή εκτέθηκα σε κάποιο άλλο ρεύμα, είτε πιο συχνά όταν βρίσκομαι σε περιοχές με αυξημένη υγρασία. Οι περισσότεροι έχουμε βιώσει παρόμοιες εμπειρίες και δεν θα έλεγα ότι είμαι η εξαίρεση. Δηλαδή ότι είμαι ένας άνθρωπος με υπερευαισθησία στον πονοκέφαλο, καθώς δεν μου συμβαίνει και συχνά ευτυχώς. Σε όλες τις μορφές πονοκεφάλου που προανέφερα, αποφεύγω να πάρω αναλγητικά και απλώς κάνω υπομονή να περάσει. Ίσως βέβαια ο πόνος να είναι ο πιο υποφερτός και γι' αυτό η διάρκεια να είναι μικρή και γι' αυτό επιλέγω το δρόμο της υπομονής. Μου έχει τύχει σπανιότερα, τολμώ να πω, να κάνω και κάποιους σοβαρούς πονοκεφάλους, είτε στο πλαίσιο μιας ίωσης. Δεν θα ξεχάσω, ας πούμε, ποτέ τον ισχυρό πονοκέφαλο που βίωσα για μέρες όταν πέρασα κορονοϊό στην αρχή της πανδημίας. Είτε καμιά φορά μπορεί να συμβεί αυτός ο πονοκέφαλος από ανεξήγητη αιτία, τουλάχιστον σε μένα ανεξήγητη. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν έχω μπει στη διαδικασία να διερευνήσω περισσότερο τον πονοκέφαλο που βιώνω. Ίσως τελικά γιατί δεν έχω ανησυχήσει τόσο πολύ. Ίσως όμως και γιατί εγώ δεν είμαι πάρα πολύ επιμελής με τις αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα μου. Τα λέω αυτά για να τα ακούω, αλλά τα λέω και γιατί λίγο ως πολύ όλοι έχουμε βρεθεί σε αυτές τις καταστάσεις. Βέβαια υπάρχουν και οι άνθρωποι που όχι μόνο έχουν μάθει να ζουν με πονοκεφάλους, αλλά θεωρούν ότι αυτό το σύμπτωμα είναι κομμάτι της ζωής τους. Που είτε το αντιμετωπίζουν με αναλγητικά ή πιο εξειδικευμένα φάρμακα, είτε απλώς κάνουν υπομονή ή όβιο θα έλεγα. Ο πονοκέφαλος, όταν φτάνει στα άκρα ή όταν γίνεται πολύ συχνός, πάβει να είναι ένα καθημερινό σύμπτωμα που δεν ανησυχεί τους περισσότερους. Τότε τους ανησυχεί. Πολλοί άνθρωποι αναγκάζονται να μην πάνε στη δουλειά τους. Πέφτει η παραγωγικότητά τους. Διαλύεται η ποιότητα της ζωής τους. Και πολύ συχνά φτάνουν στο σημείο να παρομοιάζουν αυτό που τους συμβαίνει με μία μορφή τολμών από αναπηρίας, χωρίς να φοβάμαι τη λέξη. Μπορεί η λέξη να ακούγεται λίγο βαριά, αλλά πραγματικά δεν είναι μακριά από εκεί, από την πραγματικότητα δηλαδή. Καθώς εκτιμάται ότι σήμερα η ημικρανία είναι η έκτη αιτία αναπηρίας διεθνώς και αυτό από μόνο του δείχνει τη σοβαρή επίπτωση που έχουν οι σοβαροί πονοκέφαλοι όμως στη δημόσια υγεία. Αν σκεφτεί κανείς ότι υπάρχουν περισσότεροι από 200 αναγνωρισμένοι τύποι κεφαλαλγίας και οι περισσότεροι από εμάς βιώνουμε ελάχιστους από αυτούς, με πιο συχνό αυτό που λέμε πονοκέφαλο τάσης, μπορούμε να καταλάβουμε ότι το σώμα μας μπορεί να μας εκπλήξει σε κάθε ηλικία. Η αλήθεια είναι ότι οι γυναίκες ταλαιπωρούνται περισσότερο από εμάς τους άνδρες από την ημικρανία και άλλους ενοχλητικούς πονοκεφάλους, καθώς έχει παρατηρηθεί επιδημιολογικά ότι ο πονοκεφαλός τους και πιο οξύς είναι και πιο συχνά συμβαίνει, αλλά και διαρκεί περισσότερο από ό,τι στους άνδρες. Ο πονοκέφαλος τάσης, κεφαλαλγία τάσης, είναι ο πιο συχνός γιατί συνδέεται άμεσα με τη μυϊκή ένταση που αναπτύσσεται στο κεφάλι, τον αυχένα και τους ώμους, λόγω της καθημερινής πίεσης που αισθανόμαστε εξαιτίας του άγχους, της κούρασης, αλλά και της κακής στάσης του σώματος πολλές φορές. Σε αντίθεση με αυτόν, που πολλές φορές δεν οδηγεί τους ασθενείς στο γιατρό, οι ημικρανίες είναι ένας πονοκέφαλος που συνοδεύεται από ναυτία, ενδεχομένως συνυπάρχει με ζάλι και μεγάλη ευαισθησία στο φως και τους ήχους. Θα έλεγε κανείς ότι η ημικρανία με ή χωρίς άβρα είναι ο πονοκέφαλος των νευρολόγων. Καθώς παρά τα βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να ταλαιπωρεί μέρος του πληθυσμού που αναζητά λύση, αλλά δεν μένει πάντα ικανοποιημένο από αυτή τη λύση. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής βρίσκεται ο Μιχάλης Βικελής, νευρολόγος, που έχει ασχοληθεί διεξοδικά με το ζήτημα των πονοκεφάλων και της ημικρανίας. Καλησπέρα, κύριε Βικελή.
6: Καλησπέρα, κύριε Κεφαλογιάννη.
5: Δεν ξέρω αν χρειάζεται να δω γιατρό μετά από όλα αυτά που ακούσατε και για το δικό μου ιστορικό.
6: Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ενδιαφέροντα και η αλήθεια ότι αφορά πάρα πολύ κόσμο το θέμα των πονοκεφάλων και όπως πολύ σωστά επισημάνατε, κυρίως της ημικρανίας.
5: Ναι, αυτά που περιέγραψα εγώ φαντάζομαι ότι δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να με ανησυχήσει, γιατί πολλοί θα βρεθούν στη θέση μου που μας ακούνε για να πάω να δω κάποιον ειδικό. Αν ας πούμε είναι η απλή πονοκέφαλη ή αν είναι ένας-δύο σοβαροί πονοκέφαλοι που όμως έχουν αιτιολογία. Ας πούμε στην περίπτωση μου ήταν ο COVID.
6: Ναι, όχι, προφανώς δεν πρέπει να μας ανησυχήσει. Η αλήθεια ότι υπάρχουν πάντα αφορμές που μπορεί ένας άνθρωπος να έχει ένα πονοκέφαλο και αυτό που βιώσατε με τον COVID είναι κάτι που βίωσαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Η έξαρση ενός πονοκεφάλου ή η εμφάνιση ενός πονοκεφάλου.
5: Για μένα ήταν πρωτόγνωρος. Δηλαδή για μένα ήταν κάτι αδιανόητο. Δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ στη ζωή μου και ούτε το ξαναζήσα από τότε. Ευτυχώς. Θα ήθελα να ξεκινήσω ρωτώντας σας αν ο σύγχρονος τρόπος ζωής φαίνεται ότι έχει συμβάλει στην αύξηση των πονοκεφάλων τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας.
6: Η αλήθεια είναι πως μάλλον ναι είναι η απάντηση και είναι κάτι που το κοιτάμε χρόνια γιατί βλέπουμε περισσότερους ανθρώπους με πονοκεφάλους και αναρωτιόμαστε τελικά κάνουμε περισσότερες διαγνώσεις, φτάνουν περισσότεροι άνθρωποι στο γιατρό ή αυξάνονται οι άνθρωποι που έχουν πονοκέφαλο ή ταλαιπωρούνται περισσότερο.
5: Ναι.
6: Και φαίνεται ότι, όπως επισημάνατε, ο τρόπος ζωής παίζει ρόλο. Δηλαδή, η ημικρανία, που και πάλι θα επισημάνω, είναι ο βασικός λόγος που φτάνει κάποιος στο γιατρό, γιατί πραγματικά πονάει και υποφέρει και δεν μπορεί να το διαχειριστεί, επηρεάζεται από τον τρόπο που ζούμε. Επηρεάζεται από την καθιστική ζωή, επηρεάζεται πιθανώς από τις πολλές ώρες στην οθόνη με κακή στάση σώματος, mm-hmm. επηρεάζεται από την έλλειψη άσκησης ή από την μη ισορροπημένη διατροφή με πολλά κατεργασμένα τρόφιμα, με πολλά γλυκά. Οπότε, ναι, η απάντηση με μια κουβέντα ότι ναι, ο τρόπος ζωής μπορεί να παίζει ρόλο στην έξαρση των πονοκεφάλων και φαίνεται ότι ειδικά στην ημικρανία το βλέπουμε στην πράξη.
5: Ναι, υπάρχουν διαφοροποιήσεις στους τύπους των πονοκεφάλων που βλέπετε πιο συχνά πλέον και στη χώρα μας, οι οποίοι σχετίζονται με τις οθόνες και γενικότερα με τον τρόπο που δουλεύουμε και ζούμε. Αν ισχύουν όλα αυτά που λέω, δηλαδή τι γίνεται ας πούμε με τα γονίδια, μήπως τελικά έχουμε υποτιμήσει και την αξία των γονιδίων, δηλαδή αν η μητέρα μου ή ο πατέρας μου έκανε ημικρανίες, μήπως πήρα το γονίδιο που κάνω τις ημικρανίες κι εγώ, ανεξάρτητα από το αν θα είμαι μπροστά σε μια οθόνη ή όχι ας πούμε.
6: Τα γονίδια λοιπόν είναι δεδομένα, δεν αλλάζουν και ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά γονίδια που παίζουν ρόλο στην προδιάθεση να εμφανιστούν πονοκέφαλοι και ημικρανίες. Ειδικά για την ημικρανία, αν κάποιος δεν έχει τα κατάλληλα γονίδια, δεν μπορεί να την εμφανίσει.
5: Α, αυτό είναι καλό.
6: Αυτό είναι καλό για όσους δεν τα έχουν. Mm-hmm. Άρα, αν ένας άνθρωπος έχει τη γενετική προδιάθεση για ημικρανία από τα γονίδια που πήρε από τη μητέρα του και τον πατέρα του, υπό κάποιες συνθήκες, και αυτό θα μπορούσε να είναι προκειμένου μια ζωή που περνάει πάρα πολύ ώρα στην οθόνη, μπορεί να αρχίσει να έχει κρίσεις ή μπορεί να έχει περισσότερες κρίσεις. Ένας άνθρωπος που δεν έχει τα γονίδια, στην ίδια οθόνη για πολλές ώρες μπορεί να κάνει έναν απλό πονοκέφαλο. Αυτό που λέμε ένα βαρύ κεφάλι, mm-hmm. μια κούραση στο κεφάλι, χωρίς όμως να κάνει μια κανονική κρίση ημικρανίας.
5: Ναι, έβαλα το θέμα των οθονών και τη τεχνολογία, γιατί φαίνεται ότι και αυτό είναι κάτι που έχει αλλάξει σημαντικά, καθώς παίρνει μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας πια. Και μπορεί να είναι και ένας πυροδοτικός μηχανισμός, όπως είπατε.
6: Σαφώς μπορεί να είναι. Παίρνει τεράστιο μέρος της καθημερινότητάς μας. Όλοι, όταν κοιτάξουμε κάθε Δευτέρα το χρόνο επί της οθόνης που βγάζει έτσι συνήθως μια εφαρμογή, μια υπενθύμηση στο κινητό, η αλήθεια θα έπρεπε να ανησυχούμε.
5: Βλέπουμε κάτι 7 ώρα, 8 ώρα.
6: Περνάμε υπερβολικά πολύ χρόνο στην οθόνη του κινητού, χώρια από τις άλλες οθόνες. Και είναι κάτι που ναι, σε ανθρώπους που έχουν πονοκεφάλους και που ψάχνουμε να βρούμε τους λεγόμενους τροποποιήσιμους επιβαρυντικούς παράγοντες, δηλαδή παράγοντες που χειροτερεύουν το πρόβλημα και μπορούμε να τους αλλάξουμε, εκεί θα προβούμε σε μια σύσταση και θα πούμε μειώστε το χρόνο στην οθόνη, έχετε πιο σωστή στάση, δηλαδή όταν έχεις μια οθόνη να μην είναι πολύ χαμηλά και να έχουμε αυτό το κλασικό που κοιτάμε κοιτώντας το πάτωμα,
5: ναι.
6: Με τον αφιένα σε κάμψη, αλλά να έχουμε τον αφιένα σε μια ευθεία θέση, mm-hmm. άρα μπορούμε με κάποιους τρόπους να παρέμβουμε συμβουλευτικά.
5: Είπατε κάποια πράγματα και μου γεννήθηκε το εξής ερώτημα. Ξέρω ότι κάνετε, όχι προσωπικά, αλλά γενικότερα οι επιστήμονες, κάνετε έρευνα για να βρείτε τις αιτίες των μονοκεφάλων και της ημικρανίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτή η έρευνα έχει δώσει σήμερα καρπούς, γνωρίζουμε γιατί εμφανίζονται σήμερα οι περισσότεροι μονοκέφαλοι ή και οι ημικρανίες. Έχουμε δηλαδή όλο το puzzle συμπληρώσει ή ακόμα το ψάχνουμε?
6: Όλο το puzzle δεν το έχουμε, αλλά έχουμε πολύ περισσότερα στοιχεία από όσα είχαμε πριν από λίγα χρόνια.
5: Δηλαδή.
6: Να επισημάνουμε λοιπόν καταρχάς το ρόλο των γονιδίων που όπως είπαμε είναι δεδομένος, mm-hmm. και όντως συμμετέχουμε και εμείς στην Ελλάδα με ερευνητικά κέντρα σε πανευρωπαϊκές μελέτες που κάνουν ανάλυση όλου του γονιδιώματος και ψάχνουν να βρουν ποια γονίδα παίζουν ρόλο στην ημικρανία. Μπορεί να εντυπωσιαστεί κανείς αν σκεφτεί ότι έχουν εντοπιστεί δεκάδες γονίδια που παίζουν ρόλο. Το ίδιο και σε άλλους πονοκεφάλους, όπως η αθρηστική κεφαλαλγία. Άρα η γενετική έρευνα έχει προχωρήσει πολύ.
5: Ωραία, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον σημείο. Ναι.
6: Είναι πολύ ενδιαφέρον σημείο γιατί προχωρώντας η γενετική έρευνα καταλαβαίνουμε καλύτερα το μονοπάτι του πονοκεφάλου και μπορεί μελλοντικά να φτάσουμε και σε ακόμα πιο στοχευμένες θεραπείες. Όσον αφορά τους επιβαρυντικούς παράγοντες, αυτή είναι η λεγόμενη επιδημιολογική έρευνα. Δηλαδή, κοιτάμε τους ανθρώπους που εμφανίζουν τον πονοκέφαλο.
5: Πώς ζουν και τι συνήθειες έχουν για να βγάλετε συμπεράσματα. Ναι. Και τι συμπεράσματα έχετε βγάλει.
6: Ακριβώς βγάζουμε και τα συμπεράσματα που αναφερθήκατε νωρίτερα με τον τρόπο ζωής.
5: Και είναι αυτός ο τρόπος ζωής, είναι και πράγματα πολύ πιο συγκεκριμένα πια που ξέρουμε. Δηλαδή, πράγματα που κάνουμε στην καθημερινότητά μας και φαίνεται. Δηλαδή, η τροφή μας ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι. Το ότι δεν έχουμε πιει νερό, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που είπα, η υγρασία, ας πούμε.
6: Αυτοί λοιπόν οι παράγοντες που μπορεί να παίζουν ρόλο στον πονοκέφαλο μπορεί να χωριστούν σε δύο τύπους. Όπως είπα, είναι οι παράγοντες που τους αναγνωρίζουμε μεν γιατί τους βλέπουμε στις έρευνες, αλλά είναι μη τροποποιήσιμοι και εδώ ας πούμε είναι οι αλλαγές του καιρού που παίζουν ρόλο σε πάρα πολλούς ανθρώπους.
5: Εκεί δεν μπορείς να κάνεις κάτι, θα υποστείς την υγρασία, αν κάνεις πονοκέφαλο στην υγρασία ή στον οτιά.
6: Ακριβώς. Ναι. Ή οι ορμονικές φυσιολογικές διακυμάνσεις στις γυναίκες. Ο γυναικείος κύκλος φαίνεται ότι σχετίζεται με πυροδότηση πονοκεφάλων και ημικρανιών, αλλά επίσης είναι κάτι φυσιολογικό που δεν αλλάζει. Από την άλλη, πράγματα που μπορεί να παίζουν ρόλο έχουν να κάνουν με το lifestyle, με τον τρόπο ζωής μας. Δηλαδή, η ελπής ενυδάτωση, η υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης, είτε με μορφή καφέ, είτε ακόμα δυσκολότερα με μορφή ενεργειακών ποτών ή αναψυκτικών τύπου κόλλα. Φαίνεται ότι πυροδοτεί πονοκεφάλους. Η πολύ συχνή λήψη ζάχαρης γλυκών επίσης σχετίζεται με πονοκεφάλους. Η παράληψη γευμάτων και η μη ισορροπημένη διατροφή ή η έλλειψη άσκησης σχετίζεται με πονοκεφάλους. Και τα τελευταία χρόνια αναγνωρίζουμε πάρα πολύ σημαντικούς παράγοντες που αφορούν στον ύπνο.
5: Δηλαδή,
6: η κακή ποιότητα ύπνου, ο ελλειπής ύπνος ή κάποιες παθήσεις όπως το σφίξιμο της γνάθου στον ύπνο, βρουξισμός ή η άπνοια στον ύπνο, που είναι μια σοβαρή ιατρική κατάσταση, επίσης έχουμε αναγνωρίσει ότι μπορεί να σχετίζονται με πονοκεφάλους και να τους επιβαρύνουν σημαντικά.
5: Επειδή πολλοί άνθρωποι μαθαίνουν να ζουν με αυτό, τολμώ να πω εξοικειώνονται με τον πόνο, που μπορεί να ακούγεται λίγο πόσοι μπορεί να εξοικειωθούν με τον πόνο. Κάποιοι όμως που δεν είναι τόσο ευαίσθητοι στον πόνο εξοικειώνονται. Ποια είναι τα κριτήρια για να πάει κάποιος στον γιατρό ή έστω να επικοινωνήσει με έναν γιατρό όταν έχει πονοκεφάλους? Δηλαδή, τι είναι αυτό που θα πρέπει να τον κινητοποιήσει?
6: Ναι, έχετε πολύ δίκιο ότι θα έλεγα ότι η πλειονότητα

0: σπίτι, ενώ παραδείγματος χάρη στην ημικρανία δεν θα φανεί καμία τέτοια εξετάσεις.
1: Ναι,
0: σε ένα τέτοιο χρόνο το μονοκέφαλο δεν έχει νόημα να ξανακάνουν εξετάσεις. Έχει νόημα να αντιμετωπίσουν
1: πια την ημικρανία. Ναι, πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Ποιες είναι οι πιο τρελές εντός ή εκτός εισαγωγικών μορφές μονοκεφάλαιο που μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος?
0: Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να έχουν ένα πονοκέφαλο από πολύ συγκεκριμένα ερεθίσματα και όλοι μπορεί να έχουμε βιώσει ένα πονοκέφαλο που πυροδοτεί παραδείγματος χάρη από το παγωτό. Ναι. Αν φάμε κάτι πολύ κρύο, που είναι συνήθως οξύς και γρήγορος. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που αυτό είναι τόσο συχνά παρόν, ώστε πραγματικά τους εμποδίζει να πραγματικά να γευτούν κάτι δροσερό ή κάτι κρύο.
1: Όχι, σε αυτό το βαθμό δεν μου έχει συμβεί.
0: Σε όλους έχει συμβεί κάποια στιγμή, αλλά ναι. Η αλήθεια ότι σε κάποιους είναι επαναλαμβανόμενο και βασανιστικό. Υπάρχει πονοκέφαλος που αφορά την πτήση με τα αεροπλάνο. Υπάρχουν άνθρωποι που παρουσιάζουν πονοκέφαλο.
1: Μόνο όταν πετάνε, ας πούμε, ναι.
0: Ακριβώς, που και αυτό για κάποιον που ενδεχομένως επαγγελματικά χρειάζεται να πετάει συχνά μπορεί να είναι αρκετά δύσκολο και να υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία.
1: Άρα μπορούμε δηλαδή, λέτε, παρατηρώντας το σώμα μας, να αναγνωρίσουμε και αυτές τις μορφές πονοκεφάλου και με τι συνδέονται, για να δούμε κατά πόσο είναι σοβαρή ή όχι. Τι κάνουμε οι περισσότεροι στον πονοκέφαλο και τι δεν θα έπρεπε να κάνουμε?
0: Οι περισσότεροι άνθρωποι λοιπόν στον πονοκέφαλο πιθανότατα δεν κάνουν τίποτα το επαρκές. Δηλαδή κοιτάνε να τον αντιμετωπίσουν με παυσίπονα, τα οποία πάρα πολλές φορές δεν είναι και παυσίπονα που έχουν προκύψει από κάποια ιατρική συζήτηση ή σύσταση. Και αυτό οδηγεί αφενός σε μερική αντιμετώπιση, δηλαδή ο πονοκέφαλος δεν υποχωρεί ουσιαστικά ή υποχωρεί και επανέρχεται για ξαναπαίρνουμε παυσίπονο και πηγαίνει κάπως έτσι.
1: Δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Εσείς μιλάτε και για την κεφαλαλγία που οφείλεται στα παυσίπονα από ένα σημείο και μετά, σωστά?
0: Μπορούμε να φτάσουμε λοιπόν ακριβώς και εκεί. Ένας άνθρωπος που έχει ένα πονοκέφαλο και συχνά θα απλώσει το χέρι να πάρει παυσίπονα και θα πάρει 2-3-4 δόσεις σε μια μέρα από τα λεγόμενα ελαφριά παυσίπονα, αυτά που μπορεί να βρει οπουδήποτε χωρίς καμία σύσταση. Αν αυτό το κάνει συχνά, αυτό μπορεί να οδηγήσει στην κεφαλαλγία που δημιουργείται από τη χρήση των παυσιπόνων.
1: Ναι,
0: και να κάνει το πονοκέφαλο όλο και πιο συχνό, όλο και πιο ανθεκτικό.
1: Άρα, τι είναι το σωστό να κάνουμε, ποιες είναι οι πρώτες βοήθειες σε ένα πονοκέφαλο?
0: Το παυσίπονο είναι δεδομένο, αλλά θα πρέπει να είναι το σωστό παυσίπονο, ώστε ιδανικά με μία λήψη ο πονοκέφαλος να υποχωρεί και να μην έχουμε ούτε πονοκέφαλο που επιμένει, ούτε επαναλαμβανόμενες λήψεις. Και από εκεί και πέρα, η χρήση των παυσιπόνων θα πρέπει να είναι εντός κάποιων ορίων. Αν ένας άνθρωπος μπορούμε να βάλουμε σαν ένα γενικό κανόνα, λοιπόν, βιώνει πονοκέφαλο και παίρνει παυσίπονο πάνω από κατά μέσο όρο 8 μέρες το μήνα ή 2 μέρες τη βδομάδα, κατά μέσο όρο όμως, αυτή είναι μια αρκετά συχνή χρήση παυσιπόνων. Και αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ σημαντικό να μιλήσει με έναν γιατρό, ώστε να δει καταρχάς αν μπορεί να αντιμετωπιστεί ο πονοκέφαλος αιτιολογικά, αν υπάρχει κάτι που τον πυροδοτεί μάλλον. Ή αν υπάρχει ανάγκη να γίνει κάποια θεραπεία ώστε ο πονοκέφαλος να αραιώσει. Ναι. Και έχουμε τέτοιες θεραπείες.
1: Θα μιλήσουμε γι' αυτό αμέσως μετά, αφού όμως σας ρωτήσω τι γίνεται με το στρες. Δηλαδή, αν περιορίσουμε το στρες, μπορούμε να γλιτώσουμε κάποιους πονοκεφάλους. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει πρόληψη. Είπατε για τις θεραπείες και μάλιστα διαβάζω ότι μπορεί ακόμη και σε ανθρώπους με αναγνωρισμένη ημικρανία να δοθεί προληπτικά ακόμα και κάποιο φάρμακο. Σωστά?
0: Πολύ σωστά. Το στρες είναι ένας πάρα πολύ πυροδοτικός παράγοντας για ανθρώπους με πονοκέφαλο. Μπορεί να πυροδοτήσει την ημικρανία, μπορεί να πυροδοτήσει τον απλό πονοκέφαλο. Άνθρωποι με την αθρηστική κεφαλαλγία, που όπως αναφέρατε είναι ένας εξαιρετικά ισχυρός πονοκέφαλος, πιθανώς ο ισχυρότερος πόνος που λένε μπορεί να βιώσει ο άνθρωπος, μπορεί να νιώσουν ότι πυροδοτείται από το στρες. Και το στρες είναι ένας παράγοντας που είναι στο όνομα ενδεχομένως τροποποιήσιμος, αλλά στην ουσία
1: πολύ
0: τρόπος ζωής μας δεν είναι.
1: Άρα προληπτικά τώρα προσπαθείτε, τουλάχιστον για τις σοβαρές περιπτώσεις, να περιορίσετε τι δίνοντας προληπτικά φάρμακα για την ημικρανία? Να είναι λιγότερη ένταση, να είναι λιγότερες οι κρίσεις ημικρανίας, πιο αραιές δηλαδή?
0: Με τις θεραπείες λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε με την ημικρανία και είναι, γίνονται με διάφορους τρόπους, μπορούμε να πετύχουμε πιο αραιές κρίσεις, μπορούμε να πετύχουμε μικρότερης έντασης κρίσης. Μπορούμε να κάνουμε αυτές τις κρίσεις να ανταποκρίνονται καλύτερα στα παυσίπονα και πολλοί άνθρωποι μπορούν να παρατηρήσουν ότι ένα πιο ελαφρύ παυσίπονο που δεν τους έπιανε
1: τώρα τους πιάνει
0: και μπορούμε να δώσουμε πίσω την ποιότητα ζωής. Δηλαδή μπορούμε να δώσουμε πίσω μέρες και ώρες.
1: Από τη στιγμή που δεν έχουμε φάρμακο για την αιτία, προφανώς είναι σημαντικό να έχουμε αποτελεσματικά φάρμακα για το σύμπτωμα. Πριν κλείσουμε, μια τελευταία κουβέντα. Τι άλλο μπορεί να δοκιμάσει σήμερα ένας άνθρωπος για την ημικρανία πέρα από τα φάρμακα?
0: Αυτό που έχει κάνει μεγάλη πρόοδο η επιστήμη τα τελευταία χρόνια είναι η έρευνα πάνω σε συμπληρώματα και βιταμίνες. Το μαγνήσιο, που όλος ο κόσμος το ξέρει, αλλά όχι μόνο το μαγνήσιο, και άλλες φυσικές ουσίες, φαίνεται ότι μπορούν να έχουν μια αρκετά καλή αντιμικρανική δράση. Και όταν λαμβάνονται στη σωστή δόση και στη σωστή μορφή, και αυτό το τονίζω γιατί πολλοί άνθρωποι κάποια στιγμή πήραν ένα μαγνήσιο που έτσι κάποιος σε ένα φαρμακείο το ακούσανε, τους δώσανε και λένε δεν είδα κάτι. Το μαγνήσιο θέλει και σωστή μορφή και σωστή δόση. και ενδεχομένως σωστό συνδυασμό με άλλες φυσικές ουσίες, και εκεί μπορούμε να δούμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Άρα υπάρχει μέσα στην κλασική, ας το πούμε, ιατρική και η δυνατότητα για μη φαρμακευτική θεραπεία.
1: Ναι, μια που λέτε αυτό, φαντάζομαι ότι υπάρχουν και εναλλακτικές θεραπείες που κάποιοι άνθρωποι όταν βοηθούνται καλό είναι να τις κάνουν. Από το βελονισμό μέχρι και για συχνότητες.
0: Ναι, υπάρχουν και οι εναλλακτικές θεραπείες. Πολύ σωστά.
1: Κάποια στιγμή υπήρχε και αυτή η στέκα που έβαζαν οι άνθρωποι στο κεφάλι για να. Δεν ξέρω αν είναι αυτό. Ακόμα
0: αυτό είναι μια ιατρική συσκευή. Στο εξωτερικό κυκλοφορούν αρκετές ιατρικές συσκευές. Στην Ελλάδα δυστυχώς όχι πια, ούτε αυτή η μία που αναφέρεται δεν κυκλοφορεί.
1: Γιατί απέτυχε ή για ποιο λόγο δεν κυκλοφορεί?
0: Όχι, είναι εμπορικό το θέμα. Η εταιρεία που την διέθετε διεθνώς,
1: θεωρούσε ότι δεν είχε ενδιαφέρον εμπορικό στην Ελλάδα για να την.
0: Είχε κάποια έτσι διαφωνία με την αντιπροσωπεία, ας πούμε, εμπορικά θέματα που δεν αφορούν την ιατρική και τους ασθενείς, αλλά δυστυχώς έχουν δυσάρεστο αποτέλεσμα στη δυνατότητα να δώσουν μια θεραπεία.
1: Να δώσουν παραπάνω όπλα στους ασθενείς, ναι, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βικελή. Σκέφτομαι ότι είναι τουλάχιστον κρίμα, κυρίες και κύριοι, να μην αναζητά σήμερα ένας άνθρωπος λύση στο θέμα του πονοκεφάλου του με όλα αυτά που ακούσαμε. Και αυτό γιατί η μικρανία πρέπει να γίνει ξεκάθαρη. Κάθαρο ότι δεν είναι μια καλοήθης πάθηση, καθώς όπως επισημαίνει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο άνθρωπος που έχει κρίση ημικρανίας και δεν λαμβάνει αγωγή, ουσιαστικά εκείνη τη μέρα ή εκείνες τις μέρες που βιώνει αυτή την κατάσταση, υποφέρει από μια σοβαρή αναπηρία. Είναι μια πάθηση που αφαιρεί εντός και εκτός εισαγωγικών μήνες από τη ζωή ανθρώπων που βρίσκονται στην πιο παραγωγική τους ηλικία συνήθως, καθώς συνήθως χτυπά νέους ανθρώπους. Και αν σκεφτεί κανείς ότι περίπου 1 εκατομμύριο Έλληνες υποφέρουν από ημικρανίες, καταλαβαίνει το ισχυρό προσωπικό, κοινωνικό αλλά και οικονομικό βάρος που δημιουργούν στις ζωές τους αλλά και στην κοινότητα. Παρά το γεγονός ότι λέγονται πολλά τα τελευταία χρόνια για τις ημικρανίες και τους πονοκεφάλους, αρκετοί άνθρωποι που υποφέρουν δεν φτάνουν σε μια ξεκάθαρη διάγνωση και το χειρότερο απ' όλα δεν θεραπεύονται σωστά. Οι ασθενείς με ημικρανία στην Ελλάδα καλά κάνουν και διεκδικούν καλύτερη πρόσβαση στις σύγχρονες θεραπείες, αλλά και πιο λεπτομερή ενημέρωση από τους γιατρούς τους για το τι ακριβώς συμβαίνει στους ίδιους, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο το βιώνουν. Όπως σε κάθε ζήτημα υγείας, έτσι και σε αυτό, η απόφαση να δω τι έχω, πολύ απλά, είναι κομβική σημασία για τη λύση και αυτού του δυσεπίλητου προβλήματος. Υγείας. Αν πιστεύετε ότι όλα όσα ακούτε σε αυτή την εκπομπή έχουν ενδιαφέρον, μην ξεχνάτε και το τηλεοπτικό μας ραντεβού με την εκπομπή «Ζω καλά» κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30 το πρωί στην τηλεόραση του Sky. Ραντεβού αύριο στις 5 το απόγευμα εδώ στο Sky 100,3. Καλό απόγευμα.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
6: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
7: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
6: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
8: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
9: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.

0: κάλεσε άλλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή του Κώστα Τσόκλη. Είναι καλλιτέχνης.
3: Έχω τόσες φορές διηγηθεί τη ζωή μου και στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες που πια δεν είμαι βέβαιος αν αυτά που λέω είναι αλήθεια.
2: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, μεταξύ άλλων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας, εκκρεμούσε σε βάρος του 42χρονου αλλοδαπού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς το πρωί στο Μικρολίμανο. Στη χώρα μας εκκρεμούσαν σε βάρος του ποινές φυλάκισης και κάθειξης που φτάνουν τα 73 χρόνια. Ο άνδρας αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο των αρχών έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προτάσσοντας όπλο με έναν από τους αστυνομικούς να τον πυροβολεί. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν 3 όπλα, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε μια τσάντα με 6 χειροβομβίδες. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση. Το Ιράν δεν θα συμβιβαστεί στο θέμα των δικαιωμάτων του, δήλωσε ο κορυφαίος διαπραγματευτής της χώρας κατά τη συνάντηση του σήμερα στην Τεχεράνη με τον αρχηγό των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Πρόσθεσε πως οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανέκτησαν τις δυνατότητές τους κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας. Την ίδια ώρα πληθαίνουν τα σενάρια για πιθανά νέα πλήγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Βίντεο του Λευκού Οίκου με Β2 βομβαρδιστικά προαναγγέλει χτυπήματα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δημοσίευσε στο Truth Social έναν χάρτη της Μέσης Ανατολής με επίκεντρο το Ιράν, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και τον τίτλο «Ηνωμένες Πολιτείες της Μέσης Ανατολής». Η ανάρτησή του έρχεται σε συνέχεια της ξαφνικής ακύρωσης του ταξιδιού του στις Μπαχάμες το Σαββατοκύριακο για το γάμο του γιού του. Τη μετατροπή του ιστορικού ορφανοτροφείου της Πριγκίπου σε ξενοδοχείο με στόχο την αξιοποίησή του ανακοίνωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Η Γαλλία απαγόρευσε από σήμερα την είσοδο στην επικράτειά της στον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ταμάρ Μπενγκβίρ. Αφορμή το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα με ακτιβιστές του στολισκού για τη Γάζα, πεσμένους στα γόνατα και με δεμένα τα χέρια, και τα σχόλια που έκανε προκαλώντας διεθνή κατακραυγή. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές συμπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
2: Τι ωραία.
3: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ακολουθούν Μινάς Τσαμόπουλος, Νίκος Σταματέλος.
4: Άσπα!

0: Μεν απόψε στο ΑΚΑ. Ελένη, κάνει υπομονή. Εδώ τον έχουμε τον άντρα σου. Αλήθεια λέει, μαζί μας είναι, αλλά του στέλνει μήνυμα, δεν θα πούμε ποιος είναι ο καλεσμένος. Και του λέει, ακούω τόση ώρα, λέει κάτι για ημικρανίες.
1: Να μας πει την ψυχολογική της διάθεση τώρα η γυναίκα.
0: 22 λεπτά πριν από τις 6, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις.
0: Δώσε πάνω.

0: ανάλυση του ήχου. Ο Παναγιώτης με τα λαχανή ακουστικά Παπακαλούσης. Τώρα σου μείνει έτσι και ο Τραμπ είχε πορτοκαλί μαλλί. Τώρα δεν έχει, αλλά είναι το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί. Δηλαδή κάτι να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Η Μελίνα. Μελίνα Σαμαραδέλη. Εκλέσβο ορμόμενη στην δημοσιογραφική επιμέλεια, μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, αγαπημένη. Μη χάνετε την εκπομπή της κάθε Κυριακή στη μία. Μια Κυριακή από τη ζωή σου με φοβερές συνεντεύξεις. Τηλεφωνικό κέντρο η αγαπημένη. Η αγαπημένη, αυτή να ξέρεις Νίκο, η συνάδελφος που είναι έξω, ναι. Εκτός από το ονοματεπώνυμο γηπαιδικό σύνθημα, είναι και φουνταριστή. Όπου πάει στέλνει φωτογραφίες.
1: Ελένη Μπουγέρη, δώσε σόλο!
0: Το 2-10-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο με εμφανίζεται, πες την απόψη σου, δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Κυρίες και κύριοι, έχουμε σήμερα να πούμε πανηγύρια, είμαστε σήμερα. Αλλά θα ξεκινήσουμε.
2: Σε άλλες μέρες είμαστε normal.
0: Σε άλλες μέρες δεν κάνουμε εκπομπή. Μαζί μας ο Θοδωρής ο Βόκος.

0: Θα αναρωτηθείτε ποιος είναι ο Θοδωρής ο Βόκος. Ο Θοδωρής ο Βόκος είναι ο διευθύνων σύμβουλος των εκθέσεων Ποσειδόνια, κυρίε και κύριοι, γιατί αρχίζουν τα Ποσειδόνια.
1: Όλα είναι θάλασσα.
0: Όλα είναι θάλασσα. Αυτός μας πείσει κάθε δύο χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ για το πίξιμο.
1: Με μεγάλη χαρά και καμάρι το κάνουμε.
0: Καλώς ήρθες. Ό,τι θέλετε ρωτάτε. Εδώ είναι, έχει να μας πει πολλά. Ποσειδόνια.
2: Από το τζαμό του το ξέρω μόνο, να είμαι τίμιος. Γιατί έχεις στολό.
1: Δεν ξέρεις τα Ποσειδόνια.
2: Από το τζαμό.
0: Πολλοί κόσμος δεν το ξέρει.
1: Λοιπόν, Ποσειδόνια, η μεγαλύτερη γιορτή της ελληνικής και παγκόσμιας ναυτιλίας.
0: Είναι το μεγαλύτερο γεγονός παγκοσμίως κάθε δύο χρόνια εδώ.
1: Ακριβώς. Πώς λέμε Ολυμπιακοί Αγώνες, Ολυμπιακοί Αγώνες της ναυτιλίας.
2: Αυτά είναι τα Ποσειδόνια, ναι. Τόσο πολύ.
0: Ναι.
1: 40.000 άνθρωποι από 85 χώρες, 24 εθνικά περίπτερα και μιλάμε ότι έρχονται ναυτιλιακά έθνη που ο πολλής κόσμος δεν τα έχει ακούσει. Έχω εκθέτες από Τουβαλού, Τρινιντάτ εν Τομπάγκο, Βανουάτου.
0: Πού είναι το Τουβαλού?
1: Όποιος το βρει στο χάρτη κερδίζει.
0: Κάτσε να γκουγκλάρουν.
2: Υπάρχει στο χάρτη, το βρίσκουμε, ή είναι καμιά κουκίδα που δεν φαίνεται?
1: Κουκίδα είναι, αλλά με πολύ zoom θα τη βρεις.
0: Τουβαλού.
2: Και έχουνε.
0: Στην Οκεανία είναι. Το Τουβαλού είναι κράτος του κεντρικού Ειρηνικού και βρίσκεται 1050 χιλιόμετρα βορείως των νήσων Φίτζι, ένα από τα μικρότερα και πλέον απομονωμένα κράτη του κόσμου και αποτελείται από 9 κοραλιογενείς βραχονισίδες με μήκος 579 χιλιόμετρα και συνολική έκταση λίγο μεγαλύτερη από 24 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Και έρχεται από εκεί. Μέχρι και από εκεί έρχεται, ρε φίλε. Τουβαλού.
1: Ακριβώς.
0: Γίνανε και τα χωριά ναυτιλιακά κράτη, φίλε. Για πες.
1: Όχι μόνο αυτό, έρχονται και από τις Ολλανδικές Αντίλες να παίξουν ποδόσφαιρο στους αθλητικούς αγώνες που έχουμε.
0: Έχουμε και αθλητικούς αγώνες.
2: Αυτό δεν το ξέρα.
0: Ναι. Πες τα μόνος.
1: Λοιπόν, έχουμε και τα Ποσειδόνια Games κατά τα Olympic Games. Έχουμε 6 αγωνίσματα για στελέχη της ναυτιλίας, αλλά όχι μόνο. Όπου τρέχουν, παίζουν ποδόσφαιρο, παίζουν μπάσκετ, γκολφ. Ποδηλατούν πλέον και ποδηλατούν από το Σύνταγμα μέχρι το Σούνιο.
0: Τα ακούτε συνέλληνες. Το άλλο Σάββατο μην κατεβείτε παραλιακή. Θα πήξετε.
2: Το άλλο Σάββατο είναι.
1: Το άλλο Σάββατο. 400 και ποδηλάτες.
0: Από Σύνταγμα θα πάνε.
1: Από Σύνταγμα πάνε Σούνιο.
0: Τα ακούστε το Έλληνες.
1: Και ιστιοπλούν 60 σκάφη.
0: Καλά, ναι.
1: Δεν νομίζω ότι έχουμε μεγαλύτερο αγώνα στην ελληνική ατζέντα. Μόνο είμαι απαγωνισμένα, αλλά 60 σκάφη.
2: Μπορώ εγώ να συμμετέχω?
1: Όχι. Μπορείς. Στον αγώνα δρόμου μπορείς να πας να τρέξεις, στην ποδηλασία μπορείς. Τα μπάσκετ. Άλλα είναι για εταιρικά.
2: Α, είναι εταιρικά. Εντάξει.
1: Αλλά μπορώ να βρούμε μια ομάδα.
0: Δηλαδή,
1: όχι, να σε πάρει στην ομάδα.
0: Αν κατέβαιναν οι Κυκλάδες Maritime.
2: Ναι.
0: Θα μπορούσε να πας να συμμετάσεις. Ναι.
2: Ναι.
0: Γιατί πήρε το πρωτάθλημα ο Sky την περασμένη εβδομάδα. Τύπου μέσω μαζικής ενημέρωσης και ήταν στην ομάδα με το νούμερο 94. Όσα και τα δευτερόλεπτα που έπαιξε στο πρωτάθλημα. Δεν το παγώ.
2: Κακεντρέχειες.
0: Για πες, έχουμε τα αθλητικά, ωραία. Πες στον κόσμο όμως, εξήγησέ το.
1: Λοιπόν,
0: δεν χρειάζεται να σου κάνω.

0: Η AI μέσα IT? Πλέον εφαρμόζει.
1: Όλα ηλεκτρονικά.
0: Ακριβώς.
1: Cyber security, βέβαια, χαμός γίνεται. Το πολυτεχνείο όλο μπορεί να ασχοληθεί με την ναυτιλία.
0: Γιατί ενδιαφέρει την υπόλοιπη Ελλάδα. Έρχονται 30.000 ξένοι και ξοδεύουν τα λεφτά τους εδώ. Ζει η Αθήνα από αυτό. Ο τζίρος που δημιουργούν τα Ποσειδόνια μόνα τους είναι 100 εκατομμύρια. Όλα αυτά τα λεφτά διοχετεύονται στην Αττική. Και όχι μόνο. Γιατί άμα έχει έρθει όλος ο Κινέζος ειδικά για τα Ποσειδόνια στην Ελλάδα, κολλάει και ένα Σαββατοκύριακο να πάει να βγάλει φωτογραφία στη Σαντορίνη.
2: Γιατί αν δεν πάει ο Κινέζος στη Σαντορίνη.
0: Ακριβώς. Φαντάζομαι τώρα όλους αυτούς το 20% να πάει ένα long weekend κάπου στην Ελλάδα. Τεράστιος τζίρος για τη χώρα.
1: Μα έρχονται και περιμένουν να τελειώσει τα Ποσειδόνια, τελειώνουν Παρασκευή να... και Σάββατο πρωί έχουν φύγει. Δηλαδή αυτοί που τους καλούν εδώ τους κάνουν και ημερήσιες κρουαζιέρες και μεγαλύτερες κρουαζιέρες τριήμερα αυτά εκείνα, γιατί είναι πελάτες. Υπάρχει.
2: Ναι, υπάρχει.
1: Για πες.
2: Αλληλεπίδραση.
0: Το άλλο. Έχουμε την ναυτιλία, το ξέρουμε όλοι, έχουμε τα καράβια. Τώρα έχουμε και τον εξοπλισμό. Τι έγινε στην πράξη. Ξέρουμε να δουλεύουμε το καράβι, ξέρουμε τις ανάγκες του. Κάποια στιγμή έκοψε και στους Έλληνες κατασκευαστές ναυτιλιακού εξοπλισμού. Ρε παιδιά, αφού ξέρουμε τι θέλουμε, ας τα χτίσουμε μόνοι μας. Έχουμε πλέον βιομηχανία που παράγει ναυτιλιακό εξοπλισμό στην Ελλάδα. Πολλές εταιρείες.
2: Συγγνώμη, δεν είχαμε.
0: Τα τελευταία χρόνια έχουν γιγαντωθεί. Έχουν μεγαλώσει, έχουν εξελιχθεί τεχνολογικά και τι γίνεται. Πουλάνε πλέον στα Κινέζικα και στα Ιαπωνικά ναυπηγεία τα προϊόντα τους.
2: Α, τόσο πολύ δυναμώσαμε.
0: Τόσο πολύ δυναμώσαμε.
2: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή είναι μια πτυχή που αναδεικνύουν τα Ποσειδόνια μέσα από την έκθεση που βλέπεις ότι τα δύο, όσο αστείο και να ακούγεται, ελληνικά περίπτερα της Χεμέξπο και της Γουίμα μεγαλώνουν κάθε δύο χρόνια και είναι πιο μεγάλα πλέον από το αντίστοιχο γερμανικό, νορβηγικό και δανέζικο που είναι παραδοσιακά μεγάλη και δυνατή στη κατασκευή ναυτιλιακού εξοπλισμού.
1: Συγγνώμη που γελάνε, έχω κάτι μηνύματα για τον Dr. Kev.
2: Ο φίλος μας, ο Χρήστος. Και Χρήστο, μαζί σου είμαι. Δεν ξαναλέω εγώ καλό για το Λονδίνο, δεν σου πάω κόντρα ποτέ. Μαζί σου είμαι.
1: Ο Αλέξανδρος λέει: συγγνώμη, σας ακούω τόση ώρα. Λέει: σε τι γιατρό θα πάω, ποια ειδικότητα είναι κατάλληλη. Λοιπόν, ναι.
2: Και λέει και ο Χρήστος: πονοκέφι, φαλός μου, με τον Dr. Kefi. Μόνη διαφωνία που έχω με τον Χρήστο. Χαιρετίσματα από το ζεστό και έντονο τρισάθλι Λονδίνο. Κολλάει το παντελόνι, ξέρετε πού.
1: Αυτά έχουν έρθει νωρίτερα. Λαμόγιο λέει: καλησπέρα, Νίκο, με το χέρι στην καρδιά. Τι βλέπεις για αύριο στο τελικό? Το Λαμόγιο από Ζωγράφου.
2: Μικρό προβάδισμα στον Ολυμπιακό.
1: Όρτσα Λαμπάδα Θοδωρή, χίλια συγχαρητήρια για τους ναυτικούς Ολυμπιακούς. Μαριάννα Κορομιλά, έχουμε χρόνια να τα πούμε. Ορίστε εδώ. Γεια σου Χριστό. Κανονικά με επισκέπτες από Τουβαλού, Φίτσι κλπ. Ράγκμπι έπρεπε να παίζεται στα Ποσειδόνια.
0: Μας έχουν ζητήσει να κάνουμε τουρνουά ράγκμπι, αλλά δεν ήξερα καν αν έχουμε αρκετές ομάδες για να βγει τουρνουά.
1: Όντως.
0: Ναι, μου έχουν ζητήσει τουρνουά ράγκμπι και καταρχήν δεν ξέρω πώς παίζεται. Πρέπει να καταλάβω τι γίνεται. Θα βρω τον εξπερ που θα με κατατοπίσει.
1: Έχουμε ομάδες που έχουν στρώσει. Και κορυφαία είναι ο Παναθηναϊκός στο ράγκμπι.
2: Στο ράγκμπι. Υπάρχει ακόμα.
0: Κάθε χρόνο έρχεται μια ένωση και μου προτείνει κάποιο νέο τουρνουά. Δηλαδή φέτος ήρθαν οι σκακιστές να κάνουμε τουρνουά σκακιστών στην Ποσειδόνια. Οπότε κάθε δύο χρόνια μπορεί να προσθέτει.
1: Απλώνει πια. Δεν μαζεύεται από πουθενά.
0: Πιάνει όλη την Αθήνα και την πιάνει για 2-3 εβδομάδες πλέον. Δεν είναι οι 5 μέρες της έκθεσης.
1: Αυτό είναι και πριν.
0: Γεμίζουμε την πόλη από σήμερα και όλο ουσιαστικά έχει γεμίσει και ξεκινάει η έκθεση μια εβδομάδα.
1: Το Άγιο Πνεύματος.
0: 1η
1: Ιουνίου.
2: Πρώτη και αρχίζει η έκθεση.
1: Είναι δεύτερη φορά μου φαίνεται. Από εκεί που ξέρω εγώ από το 1994 θυμάμαι Άγιο Πνεύματος.
0: Εμείς με θρησκευτική.
1: Επικραμμένο.
0: Ακριβώς.
1: Πρόεδρο.
0: Εμείς με θρησκευτική ευλάβεια ξεκινάμε την 1η Δευτέρα του Ιουνίου, ό,τι και αν γίνει. Οπότε το γράφει ο κόσμος στην ατζέντα του, το ξέρει ότι σε 4 χρόνια θα είναι την 1η Δευτέρα του Ιουνίου.
1: Και
0: ο Ιαπωνέζος που το καταγράφει νωρίς, το γράφει. Σε 4 κάνει ο Ιαπωνέζος. Τα δύο τα γίνει η κλίση.
1: Ρε, κλείνουν από τώρα για τα επόμενα. Για το 28, ναι ή όχι.
0: Έχουν κλείσει από τώρα, ναι.
2: Από τώρα γιατί χωρίς να έχει γίνει το 26 έχουν κλείσει
1: και
2: το
1: 28.
0: Ναι, γιατί ειδικά αυτοί που δεν βρήκαν για το 26, γιατί δεν χωράμε πλέον.
2: Μένει και κόσμος απ' έξω.
0: Ναι, μένει απ' έξω. Έχω καμία εκατοσταριά εταιρείες που δεν βρήκαν χώρο για περίπτερο.
2: 100 εταιρείες.
0: Ναι. Και αυτό είναι ένα ζήτημα γιατί αυτό το εκθεσιακό κέντρο ήδη κοιτάζει να μεγαλώσει και να προσθέσει εκθεσιακές αίθουσες. είναι σημαντικό.
1: Στο κέντρο πάλι.
0: Στο Metropolitan Expo, μετά το αεροδρόμιο, στα Σπάτα γίνεται η έκθεση. Χρειαζόμαστε και άλλες αίθουσες, όχι μόνο τα Ποσειδόνια, και η Χορέκα και η Food Expo, άλλες εκθέσεις μεγάλες.
1: Είσαι πρόεδρος στην Ένωση
0: των κατασκευαστών εκθέσεων, διοργανωτών εκθέσεων.
1: Με αφορμή αυτό, οι εκθέσεις τι είναι, απλώς ένα γεγονός ή είναι και ισχυρός οικονομικός παράγοντας για τη χώρα?
0: Οι εκθέσεις νομίζω

0: πολλαπλασιαστής της ελληνικής οικονομίας και της κάθε οικονομίας. Γιατί είμαστε ένα τουριστικό προϊόν, φέρνουμε όλο τον τουρισμό υψηλού εισαγωγικού επίπεδου στη χώρα. Ξέρεις, όταν ξοδεύουν τα λεφτά της εταιρείας τους, τα δίνουν πιο εύκολα και δίνουν πιο πολλά.
1: Να, όταν δεν είναι δικά σου,
0: της εταιρείας. Και το άλλο σημαντικό όμως είναι, είμαστε εξαγωγικό προϊόν και δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος. Γιατί όταν έρθει ο Κινέζος και αγοράσει για τα καράβια του εξοπλισμό των Ελλήνων κατασκευαστών, είναι εξαγωγική δραστηριότητα. Και δυστυχώς δεν έχω καταφέρει ακόμα να έχω το νούμερο των δουλειών που κλείνονται στην Ελλάδα για εξαγωγικό σκοπό.
1: Όλοι
0: σε αυτό το νούμερο θα τρελαθούμε.
1: Με ναυτιλία έχεις να κάνεις.
0: Δεν τα λένε εύκολα.
1: Μυστικοπαθείς. Δεν μου αφήνεις τίποτα.
2: Τόσο πολύ.
1: Και παλιότερα ήταν χειρότερα. Τώρα που έχει μπει και η νέα γενιά και ακόμα μπαίνουν και γκόνια, ας πούμε.
2: Ανοίγεται λίγο.
1: Είναι άλλο σπουδαγμένοι, είναι στη σύγχρονη εποχή.
0: Έχουν και πολλές που είναι σιγμένες, πρέπει να τα πούνε τα νούμερα.
1: Είναι σιγμένες που πρέπει να τα πούνε. 33 σιγμένες έχουμε. Στην Αμερική.
0: Στην Αμερική.
1: Στη Wall Street.
0: Τώρα μπαίνουμε και στην Νορβηγία.
1: Μπαίνουν και στην Νορβηγία και σηκώνουν λεφτά.
0: Και το αυτό που θα αλλάξει είναι τώρα που ο Euronext αγόρασε το ελληνικό χρηματιστήριο. Ο σκοπός είναι να χώσει εκεί καμία ναυτιλία.
1: Θεωρούνται ότι είναι ρηχό ακόμα το ελληνικό χρηματιστήριο για αυτές τις εταιρείες. Με bonds, με ομόλογα εκεί δραστηριοποιούνται. Αυτό είναι το πρώτο τους βήμα που έχουν κάνει.
0: Ναι.
1: Να δούμε ποιος θα μπει.
0: Πάντως να δημιουργηθεί ένας τρόπος να επενδύει ο Έλληνας στην ελληνική ναυτιλία δεν είναι κακό.
1: Όχι, αυτό σου λέω. Αλλά ακόμα θεωρούν οι εφοπλιστές ότι είναι ρηχό. Δηλαδή δεν έχεις να τραβήξεις πολύ. Όταν έχεις μπει στο Όσλο, όταν έχεις μπει στη Wall Street και σηκώνεις τέτοια ποσά, τεράστια κεφάλαια, σου λέω εδώ πέρα να το κάνουμε πατριωτικά. Από να στο πάρω, δεν σηκώνεις τίποτα. Γιατί ο καύρος το ζουμί του.
0: Μπορεί να είναι μιλήσει για τη μικρή ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία. Δεν σου λέω για τα μεγαλύτερα των 100 καραβιών. Ο μικρός των 5-7, άλλο ένα καραβάκι μπορεί να το βγάλει από την ελληνική αγορά.
1: Θέλει δουλειά όμως ακόμα. Να πιστούνε.
0: Σιγά σιγά.
1: Ναι.
0: Μικρά.
1: Είναι προς τα εκεί, είναι στόχος του χρηματιστηρίου μας εδώ, αλλά θέλει δουλειά. Μανιά, να στέλνω την αγάπη μου και τα φιλιά μου, δεν έχω τίποτα να επικοινωνήσω. Τώρα πρέπει να
2: επικοινωνήσω. Άνω τελεία. Φταίω εγώ. Πες μου, φταίω εγώ. Διάβασε το τώρα. Όχι, θα το διαβάσεις. Μην σταματάς, θα το διαβάσεις.
1: Δεν έχω τρόπο να επικοινωνήσω με τον Βασίλη Χιώτη. Θα του πρότεινα όμως να κόψει το σαβατιάτικο θρίλερ του Dr. Kef. Έχετε λυσάξει με τον φίλο μου. Απόψε μάθαμε ότι ένας απλός πονοκέφαλος μπορεί να σημαίνει τουλάχιστον ότι πεθαίνουμε σύντομα. Θα ευχηθώ με την νίκη στον Ολυμπιακό. Έχουν χωθεί του κερατά τώρα. Περιμένω μια καλή κουβέντα. Περίμενε μετά τις 6 εδώ.
2: Έχουμε
1: τον άνθρωπο
2: όλα,
1: που ήταν μέσα. Η ναυτιλία είναι σε... Τώρα έχουμε περάσει σε άλλο επίπεδο πλέον, έτσι. Το ψηφιακό είναι εδώ και γεγονός. Τώρα τεχνητή νοημοσύνη.
0: Τα καράβια δεν
1: τα καράβια
0: μόνα τους.
1: Δεν είναι κούρκουλος ορατώντης μηδέν. Είναι μικρά διαστημόπλια.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Είναι μικρά διαστημόπλια. Δεν είναι υπερσύγχρονα πλέον τα περισσότερα.
0: Δεν είναι ένα μικρό διαστημόπλιο όπως το λες εσύ. Πλέον έχει τόσους σένσορες, μαζεύει τόσες πληροφορίες, επικοινωνεί με δορυφόρους, αλλάζει τη ρότα ανάλογα με το πώς διαμορφώνεται ο καιρός μπροστά του.
1: Για να γλιτώσει η καύσιμο, μην πάει πάνω στον καιρό και ζορίζεται και καίει, του λέει πήγαινε από εκεί. Και θα γλιτώσει τόσα και θα προλάβει να πα εκεί να δώσει το φορτίο ή να πάρει το φορτίο. Έχουν κάμερε μέσα που βλέπουν όλο το πλήρωμα. Έχουν κάμερε που βλέπουν τι μηχανέ. Υπάρχουν συστήματα τα οποία σου λέει, κοιτάει τη μηχανή πώ δουλεύει. Και λέει, κοίταξε να δει έτσι όπω πάει αυτό. Ένα ταξίδι ακόμα. Θα πιτσικάρει το τάδε έβολο. Πρέπει να τα αλλάξει.
0: Ξέρει και... τώρα ποιο είναι το επόμενο.
1: Και προλαβαίνουν ζημιέ.
0: Ανεβάζουν πλέον στα καράβια 3D printers να τυπώνουν επιτόπου τα ανταλλακτικά.
1: Δεν τα λέω εγώ. Ο Θοδωρής ο Βόκος τα λέει.
0: Έχουμε 3D printers που βγάζουν πλέον στερεά πράγματα.
2: Και φτιάχνουν ανταλλακτικά για τις μηχανές των καραβιών.
0: Εκεί θα πάει σιγά σιγά. Δεν σου λέω θα βγάλει ολόκληρο.
2: Καλά, δεν θα βγάλει ολόκληρο το καράβι, ναι.
0: Αλλά ναι, θα βγάλει ανταλλακτικά για να συνεχίσει το ταξίδι απρόσκοπτα μέχρι να φτάσει στο επόμενο dry docking, στο επόμενο ναυπηγείο. Γιατί όχι.
1: Μόλις δώσει σύστημα η πλατφόρμα, ότι εκεί αυτό πρέπει να τα αλλάξεις. Αλλιώς θα σου βγει ζημιά. Όχι βγαίνει ζημιά και το φτιάχνεις μετά.
0: Ακριβώς.
1: Έχουμε πάει σε άλλη εποχή. Η ναυτιλία δεν είναι μόνο η ναυτική, που δεν έχουμε και ναυτικούς. Υπάρχει έλλειψη. 90.000, 190 με 100.000, γιατί βγαίνουν τόσα πλοία τώρα. Γενικά μιλάμε για Έλληνες, που δεν υπάρχουν να επανδρώσουν τα πλοία. Η ναυτική.
0: φτιάχνουμε πιο γρήγορα πλοία από ό,τι εκπαιδεύουμε ναυτικούς. Είναι ένα ζήτημα αυτό πλέον. Και πρέπει να πιστούν αρκετοί νέοι να πάνε, αλλά έχουν αλλάξει συνθήκες. Άμα βλέπουν καμία ταινία του 60, του 70 που κοιμόντουσαν σε ώρα στο καράβι μέσα, δεν είναι πια έτσι. Έχουν μέσα playroom, έχουν κρεβάτια καλά, έχουν φαγητό με σεφ. Δηλαδή είναι πολύ καλύτερες συνθήκες.
1: Εντάξει, δεν είναι κολέγιο στη θάλασσα, είσαι.
2: Καλά, εννοείται.
0: Καλά, ναι.
2: Και πάντα θα φαντάζομαι πάντα στο καράβι θα υπάρχει πρόβλημα.
1: Και επειδή βγαίνουν και τα καινούργια καύσιμα, πρέπει να επανεκπαιδευτούν 800.000 ναυτικοί.
2: Γιατί?
1: Γιατί βγαίνουν άλλα καύσιμα, καινούργια εναλλακτικά, τα οποία θέλουν άλλη προσοχή, άλλη διαχείριση στο φόρτωμα, στην καύση, σε όλα αυτά.
0: Εγώ θα σου πω όμως και το άλλο. Σε λίγο καιρό στα καράβια θα χρειαζόμαστε πυρηνικούς επιστήμονες. Γιατί συζητάνε την πυρηνική ενέργεια για τα καράβια.
1: Μικρούς αντιδραστήρες. Ακριβώς. Μικρούς αντιδραστήρες.
2: Ερώτηση που την κάνει για να σε ακροατήσει ο Δημήτρης. Μπορεί η έκθεση να γίνει στη Θεσσαλονίκη, στον χώρο της διεθνής έκθεσης?
0: Δεν χωράμε.
2: Ούτε εκεί.
0: Ούτε.
1: Λοιπόν, δεν σε αποχαιρετούμε. Έχουμε διαφημίσεις. Φύγαμε και μετά σε Παναγωπούλου στο δελτίο.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
6: Αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια και εκκρεμμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33. Να δω.

0: Ιωνικό Μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό Μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
3: Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
0: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
6: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
5: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
6: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
5: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
7: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3. Η ώρα είναι 6.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν είναι κοντά σε παράταση της εκεχηρίας κατά 60 μέρες, λένε οι διαμεσολαβητές σύμφωνα με τους Financial Times. Οι όροι της συμφωνίας περιλαμβάνουν το σταδιακό άνοιγμα του στενού του Ορμούς σύμφωνα με το δημοσίευμα. Νωρίτερα, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν είχε κάνει γνωστό ότι υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, ενώ αισιόδοξος ότι μπορεί να υπάρξουν θετικές εξελίξεις. Μέσα στο επόμενο διάστημα, εμφανίστηκε και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, από την Ινδία, όπου βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη. Την ίδια ώρα, ανακοίνωση του Πακιστανικού στρατού αναφέρει ότι ο στρατάρχης Σαΐντα Σιμουνίρ ολοκλήρωσε μια σύντομη αλλά ιδιαίτερα παραγωγική επίσημη επίσκεψη στο Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social μια εικόνα με έναν χάρτη της Μέσης Ανατολής με επίκεντρο το Ιράν, καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και τον τίτλο «Ηνωμένες Πολιτείες της Μέσης Ανατολής», χωρίς να υπάρχει κάποιο άλλο σχόλιο στην ανάρτηση. Η ανάρτηση Τραμπ έρχεται σε συνέχεια της ξαφνικής ακύρωσης του ταξιδιού του στις Μπαχάμες το Σαββατοκύριακο για το γάμο του γιού του, εν μέσω αναφορών από τα αμερικανικά δίκτυα ότι εξετάζει την επανέναξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, μεταξύ άλλων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας, εκκρεμούσε σε βάρος του 42χρονου αλλοδαπού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς το πρωί στο Μικρολίμανο. Όπως αποκάλυψε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλειδού, εκκρεμούσαν σε βάρος του ποινές φυλάκισης και κάθειξης στη χώρα μας που φτάνουν τα 73 χρόνια. Ο κακοποιός είχε συλληφθεί το 2019 και εξέτησε ποινή στη χώρα του μέχρι το 2025, ενώ στη συνέχεια μέσα στο 2026 μπήκε παράνομα στη χώρα μας. Όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας το πρωί αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο των αρχών έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προτάσσοντας όπλο με έναν από τους αστυνομικούς να τον πυροβολεί. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν 3 όπλα, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε μια τσάντα με 6 χειροβομβίδες. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Αττικών, αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι και η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη. Τη μετατροπή του ιστορικού ορφανοτροφείου της Πριγκίπου σε ξενοδοχείο με στόχο την αξιοποίησή του ανακοίνωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Όπως ανέφερε, το Πατριαρχείο έχει καταβάλει επανειλημμένες προσπάθειες για την εξέβρεση οικονομικών πόρων που απαιτούνται για τη διάσωση του ιστορικού κτηρίου, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς το κόστος αποκατάστασης παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, ενώ το ξύλινο οικοδόμημα έχει ήδη υποστεί σοβαρές καταρρεύσεις σε πολλά σημεία. Η Γαλλία απαγόρευσε από σήμερα την είσοδο στην επικράτειά της στον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπενγκβίρ, ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με ακτιβιστές του στολισκού για τη Γάζα, πεσμένους στα γόνατα και με δεμένα τα χέρια, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή. Παράλληλα, οι Υπουργοί Εξωτερικών Γαλλίας και Ιταλίας ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε κυρώσεις σε βάρος του Ισραηλινού Υπουργού. Θανατηφόρο τροχαίο με ποδήλατο σημειώθηκε το μεσημέρι στον κόμβο Αγίου Γεωργίου στον πύργο. 55χρονος ποδηλάτης παρασύρθηκε από φορτηγό την ώρα που επιχειρούσε και αυτός αλλά και το φορτηγό να στρίψουν στην Εθνική Οδό. Ο άνδρας υπέκυψε τελικά στα βαρύτατα τραύματά του στο νοσοκομείο που διακομίστηκε. Σε ένα άλλο τροχαίο το πρωί στο Λασίθι, στον επαρχιακό δρόμο Ιεράπετρας Βιάνου, 2 οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με αποτέλεσμα τον πολύ σοβαρό τραυματισμό ενός 75χρονου. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ιεράπετρας χωρίς τις αισθήσεις του. Ενδελεχή έρευνα σχετικά με την έκρηξη αερίου που στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 90 ανθρώπους σε ένα ανθρακοριχείο στη βορειοανατολική Κίνα υποσχέθηκε η κινέζικη κυβέρνηση. Οι υπεύθυνοι θα τιμωρηθούν αυστηρά σε συμφωνία με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προστίθεται στην ανακοίνωση. 123 εργάτες έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο για να τους παρασχεθεί βοήθεια, 4 εκ των οποίων βρίσκονται σε σοβαρή ή κρίσιμη κατάσταση. Οι υπηρεσίες διάσωσης και πρώτων βοηθειών έχουν αναπτύξει 755 μέλη στο σημείο για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις έρευνας που συνεχίζονται, καθώς στο ρηχείο εργάζονταν 247 ανθρακορύχοι. Επιτυχημένη ήταν η εκτόξευση του νέου διαστημόπλοιου της SpaceX, του μεγαλύτερου μέχρι τώρα διαστημικού σταθμού σκάφους της εταιρείας. Η πτήση ήταν δοκιμαστική. Ο πύραυλος, ο οποίος μετέφερε 20 δορυφόρους Starlink που απελευθερώθηκαν στα μέσα της ωριαίας πτήσης, έφτασε στον τελικό προορισμό του, τον Δυτικό ωκεανό, ωστόσο μετά την προσθαλάσσωσή του αναφλέγη. Αυτό το τελευταίο στάδιο δεν ευνηδίασε το κέντρο ελέγχου, με τους τεχνικούς να ξεσπούν σε ζητοκραυγές για την επιτυχημένη, έστω και μερικώς, επιστροφή του σκάφους.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πανέτοιμος για τον αυριανό τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι διεκδικούν το τέταρτο τρόπαιο EuroLeague στην ιστορία τους και ο Γιώργος Μπαρτζόκας απέφυγε να δώσει στην ομάδα του τον τίτλο του φαβορή. Οι Μαδριλένοι θα στερηθούν τον Καρούμπα, ο οποίος αποχώρησε από το χθεσινό ημιτελικό με τη Βαλένθια λόγω τραυματισμού. Στον Ολυμπιακό θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ζαν Μοντέρο. Σύμφωνα με τον τύπο της Ισπανίας, ο μπασκετμπολίστας της Βαλένθια έχει αποδεχθεί ήδη την πρόταση των Ερυθρόλευκων. Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία του Μίλτου Τεντόγλου στο meeting Xiamen στην Κίνα. Ο Έλληνας πρωταθλητής με άλμα στα 8 μέτρα και 46 εκατοστά πήρε την πρώτη θέση και ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε
4: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στην Αττική, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές συμπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα υπηρωτικά καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα υπηρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Μινά Τσαμόπουλο και τον Νίκο Σταμπάκη.

0: come on. Δεν χωράμε, μέχρι να πούμε βγαίνουμε ρε φίλοι. Τι πάμε αυτό. 9 λεπτά μετά τις 6, τα μηνύματά σας πολλά. Παναγιώτης Παπαγκαλού στη ρύθμιση του ήχου. Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-0-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας, skyradio.gr. Μπαίνετε και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Έχω πολλά μηνύματα εδώ. Περίμενε. Γεια σου Γιώργο Κιούση, παλιός συνάδελφος, δάσκαλος τελευταία 15 χρόνια, 20. Δεν παίζεσαι η ροκιά, εκφράζει τον ενθουσιασμό μου που συναντηθήκαμε. Καλή δύναμη φίλε και ευχαριστώ. Τι ήταν καταπληκτικά, σιγά μην δεν ερχόμουν. Σήμερα πήγα στον Ιαννό, το βιβλιοπωλείο Σταδίου. Στην παρουσίαση του βιβλίου «Μια μέρα με το Μίκη», του Μινά Βιντιάδη, το Μίκη Θοδωράκη, η οποία πραγματοποιήθηκε στον Ιαννό με διοργανωτές της εκδόσης Ελληνοεκδοτική και τον όμιλο δημοσιογραφίας του Δημοτικού Δελασάλα Λίμου. Εκεί είναι δάσκαλος ο φίλος μου και πρώην συνάδελφος. Ήταν δημοσιογράφος, κάναμε πειραϊκό μαζί και έχει φτιάξει μια ομάδα με παιδιά που ενδιαφέρονται να γίνουν δημοσιογράφους. Αρέσει δηλαδή σαν σκέψη το επάγγελμα. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Τραγουδήσανε, κάνει. Ήταν ο Γιώργος Ολιάνης, η μουσικός Σαβέρια Μαριολά. Φυσικά ο κόσμος πολλής. Να βγω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους. Έλεγε ο Γιάννης για δημοσιογραφίες και αυτά. Ο Γιώργος είναι σκεφτά. Πρέπει να βγάλω φωτογραφία. Πάω να βγάλω φωτογραφία μετά για να την ανεβάσω.
1: Πώς και έτσι, εσύ δεν βγάζεις.
0: Ναι. Και του λέω, δεν είπα το όμως για τον γκολ. Με τον Ηρακλή. Έπαιζε τον Ηρακλή.
1: Ναι. Τροματοφύλακας δεν έπαιζε.
0: Όχι, ρε, επιθετικό. Ένα γκολ έχει βάλει ο Ηρακλής.
1: Αποκλείεται να έπαιζε επιθετικό τότε.
0: Είχε βάλει του γκολ.
1: Ναι.
0: Ένα γκολ μου λέει έβαλα στην Ευρώπη.
1: Α,
0: του λέω ένα και καλό. Ναι, είμαι ο πρώτος δημοσιογράφος και μοναδικός που έχω σκοράρει στην Ευρώπη. Δεν το ξέρεις. Έπαιζε στον Ηρακλή, απάντησε.
1: Τι έπαιζε στον Ηρακλή, το ξέρα.
0: Καλημέρα, παιδιά. Μηνιά, χθες στο Πεντάγωνο δημοσίευσε το δεύτερο κύμα αρχείων για τα UFO. Γίνεται χαμός όλο τον κόσμο. Λάου, λάου, λέει, θα αποκαλύπτουν για να μην υπάρξει παγκόσμιος πανικός. Ναι, δείχναν κάτι αμερικανικά μαχητικά που καταρρύπταν, λέει, ένα UFO. Ο Δημήτρης λέει, γιατί δεν κάνει την έκθεση Θεσσαλονίκη, το είπαμε προηγουμένως.
1: Ναι, απάντησε.
0: Ήταν στο τέλος γι' αυτό. Λοιπόν, ο Γιάννης Παπαδόπουλος λέει άσε κινεζόφιλοι λέει. Πού τους βρίσκεται αυτούς,
1: τους κινεζόφιλους. Ποιοι είναι κινεζόφιλοι.
0: Ποιοι είναι κινεζόφιλοι.
2: Δεν ξέρω, πάντως εμείς έχουμε πολλούς Κινέζους στην έκθεση και από Ανατολίτες.
0: Τι εδώ έχουμε στον Πειραιά, στην Κόσκο.
2: Το καλό είναι ότι μας αγαπάνε, επενδύουν, έρχονται.
0: Ναι.
2: Και τους χρειαζόμαστε, μην κρυβόμαστε τώρα.
0: Χώνουν χρήμα κι αυτοί.
2: Πολύ χρήμα.
0: Λοιπόν, μαζί μας ο Θοδωρής ο Βόκος, διευθύνων σύμβουλος των εκθέσεων Ποσειδονίων, αποκαίνονται κάθε δύο χρόνια. Από πότε έχει ξεκινήσει, ποια Ποσειδόνια είναι αυτά,
2: 300. Τα Ποσειδόνια είναι τα 28 αυτά. Ξεκινήσαμε τη δεκαετία του 60 στα τέλη της. Έχουμε αλλάξει.
0: Από το Ζάπιο.
2: Από το Ζάπιο. Έχουμε αλλάξει.
0: Μετά το Ζάπιο πήγε στον Πειραιά.
2: Στον Πειραιά στην Παγόδα.
0: Στον Όρμπα, αυτά τα θυμάμαι, ρε φίλε. Μετά την Παγόδα πήγε στο Ελληνικό, το παλιό.
2: Στις Τέντες.
0: Στις Τέντες.
2: Σουρεάλ σκηνικό.
0: Και μετά πήγε στην.
2: Στο Μετροπόλιταν Expo, στα Σπάτα, που είναι πλέον κανονικό εκθεσιακό κέντρο. Μας πήρε 30-40 χρόνια, αλλά το βρήκαμε.
0: Ναι, ρε, δεν έχουμε έλλειψη από
2: υποδομές.
1: Στον Πειραιά δεν είναι κανονικό εκθεσιακό κέντρο.
2: Όχι, τώρα πλέον η παγόδα δεν λειτουργεί. Εδώ περιμένουν μάλλον να πέσει σαν κάθε άλλο.
0: Για δεκαετίες, ναι, δεν έχει θέμα στατικότητας. Δεν λειτουργεί.
2: Δεν λειτουργεί, είναι κλειστή.
0: Κάναν έκθεση τα Ποσειδόνια στην παγόδα που είναι, έχει τέσσερις χώρους μεγάλους, ενάμισης χώρους.
2: Το ξέρεις όμως το εξής, ότι η παγόδα χτίστηκε για επιβατικό σταθμός με λάθος προδιαγραφές, ξεπεράστηκε πολύ γρήγορα και τους έμεινε. Οπότε πήγε η εταιρεία μας, τότε δεν ήμουν εγώ ακόμα, και τους είπε ρε παιδιά, το κτίριο κάθεται να κάνουμε εκθέσεις. Α,
0: βέβαια.
2: Και έτσι έγινε εκθεσιακό.
0: Και σκέψη τότε ήταν άλλες εποχές.
1: Πρόγραμμα, όχι αστεία.
0: Δεν είχαν φύγει οι ναυτιλιάκες από τον Πειραιά, γιατί αρκετές έχουν φύγει. Και σκέψη ότι ήταν φοβερό, διότι άλλος έκανε lunch break, να πάει να φάει, κατέβαινε, πήγαινε απέναντι. Έβρισκε άλλους, βλέπαν την έκθεση, συζητούσαν ζυμώσεις και όλα αυτά. Ήταν πολύ.
2: Μοναδική ατμόσφαιρα ήταν τότε.
0: Αυτή ήταν μοναδική.
2: Τώρα έχει γίνει λίγο πιο επαγγελματική έκθεση, αλλά νομίζω και ο κλάδος γίνεται πιο επαγγελματικός. Οι ναυτιλιακές πλέον γίνονται πιο τεχνοκρατικές, δεν υπάρχουν περιθώρια λάθους. Ελέγχονται με ποικίλους τρόπους και τεχνικά και οικονομικά. Οπότε γίνεται πλέον ένα κανονικό επαγγελματικό περιβάλλον.
0: Λοιπόν, περίμενα, έχει έρθει μήνυμα. μήνυμα από τον συνάδελφο, τον Χρήστο τον Κόνστα. Γεια σου, Χρήστο! Έχει γράψει τον Dark Room στο New Money, Ποσειδόνια 2026, όταν η επίδειξη δεν έχει νόημα. Λέει για τα Ποσειδόνια, λέει για τις εκδηλώσεις που έχουν αρχίσει ήδη, τι προσφέρουν τα Ποσειδόνια.
2: Κοίταξε.
0: Χαμός.
2: Μας αποκαλούν.
0: Έχουν αρχίσει οι τράπεζες. Όχι μόνο οι τράπεζες.
2: Όλοι, όλοι.
0: Εγώ τέσσερα πήγα την προηγούμενη, αυτή η εβδομάδα που τελειώνει τώρα.
2: Κοίταξε, δηλαδή είναι αναπόσπαστο κομμάτι των Ποσειδόνιων και μας αποκαλούν και Social Olympics. Γιατί έχει γύρω στις 4-5 δεξιώσει συναντήσεις κάθε βράδυ, αλλά είναι μέρος της αγοράς στην ναυτιλία. Ξέρεις, δεν αγοράζω το τάνκερ εδώ και τώρα. Φέρτο, τυλιξέ μου το.
0: Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο. Σου είπα, φέρτο.
2: Θέλει μια διαβούλευση, θέλει γνωριμίες, θέλει συνεχή επαφές. Και μην ξεχνάμε ότι ο κόσμος αυτός είναι σε όλες τις άκρες του κόσμου.
0: Ναι,
2: πραγματικά περιμένει τα Ποσειδόνια να γνωρίσει τον άλλον με τον οποίο ανταλλάσσει email εδώ και ένα χρόνο.
0: Ναι.
2: Κάνουν δουλειές εκατομμυρίων μέσω email. Κάποια στιγμή να σε γνωρίσω στα Ποσειδόνια.
0: Άλλο συνάδελφο, αγαπημένο Βασίλη Δαλιανή, γεια σου ρε μπίλα ρε. Σε ακούω τώρα λέει στο ραδιόφωνο με αφορμή την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου τη 17 Νοέμβρη. Έχω να σου πω κάτι αποκλειστικό. Το σπίτι του ήταν και είναι στο Βύρονα, λέει, όπου πέρασα την ηλικία μου από 10 ως 15. Έχω πει τα κάλαντα στο Γιωτόπουλου τουλάχιστον δύο φορές. Έχω ανεβάσει τα ψώνια από τη λαϊκή σε σύντροφό του την Πεϊνό. Με έχουν κεράσει και λεμονάδα. Στην οδό Βουτζά. Έμενε δίπλα στο πατρικό μου. Ζήν επικινδύνος. Βίδε ρε περιφροντεζαμέντε. Το ότι είπες ρε εσύ Βασίλη τα κάθαντα στο Γιωτόπουλο με ξεπερνάει.
1: Μπες.
0: Γεια σου Λία Απόπολα. Γεια σου Γιώργο. Να είστε καλά, να είστε καλά παιδιά. Να κάνουμε ένα κλείσιμο εδώ. Ποσειδόνια 1η Ιουνίου με 5. Μεγάλη, όχι γιορτή θα έλεγα. Μεγάλη έκθεση των παγκόσμιας ναυτιλίας.
1: Νομίζω ξεπερνάει και την έκθεση.
2: Είναι επαγγελματική συνάντηση πολυεπίπεδη. Έτσι μπορούμε να το ορίσουμε. Είναι η έκθεση όπου πραγματικά γίνεται η δουλειά. Πας και διαλέγεις τον εξοπλισμό σου, το καράβι σου, το ναυπηγείο σου. Γίνονται οι συζητήσεις στα συνέδρια όπου συζητιούνται τα μελλοντικά καύσιμα.
0: Περιβαλλοντικοί όροι. Τεχνολογίες, ό,τι μπορεί να φανταστείτε.
2: Δεν πιάσαμε τα γεωπολιτικά. Έχουν αποκλειστεί 100 καράβια στο Χορμούς. Άκουσα τις ειδήσεις πριν που έλεγε η συνάδελφός σας. Περιμένουν πώς και πώς να βγουν τα καράβια. Γιατί όμως έχει σημασία αυτό? Όσο είναι τα καράβια εκεί αποκλεισμένα, τόσο πιο ακριβά θα πληρώνουμε εμείς τη βενζίνη και την ενέργεια, παιδιά. Είναι αλληλένδετα αυτά.
0: Μα το 90% του παγκόσμιου μπορεί να γίνεται για θαλάσσεις και η μεταφορά της ενέργειας, το 70%, μιλάμε συνολικά τώρα, όλα τα πετρέλαιο, LNG και όλα αυτά, γίνεται για θαλάσσεις. Δηλαδή και αυτοί οι αγωγοί που θέλουν να φτιάξουν για να πηγαίνουν από το. Να μην μπαίνουν στα στενά ή να βγαίνουν στην ερυθρά θάλασσα, πάλι στη θάλασσα βγαίνουν.
2: Ακριβώς και δεν επαρκούν. Χρειάζονται
0: δεν τα επαρκούν. Καράβια. Τα καράβια χρειάζονται. Όπως σας έχω πει το παράδειγμα. Ένα κοντεϊνεράδικο με 20.000 εμπορευματοκιβώτια, κουτιά. Αυτά, αν έπρεπε να τα μεταφέρουν διαξηράς, θα χρειαζόντουσαν 20.000 φορτηγά, νταλίκες. Ένα φορτίο ενός πλοίου. 20.000 νταλίκες στεριά.
2: Είναι τεράστια τα νούμερα της ναυτιλίας πλέον. Θυμάσαι και πέρυσι που είχαν είχε στραβώσει ένα καράβι μέσα στο Σουέζ και είχε σταματήσει στο παγκόσμιο εμπόριο.
1: Ναι, είχε κλείσει δύο ώρες.
2: Για ένα μήνα δεν ερχόντουσαν τα πράγματά μας.
0: Ναι.
2: Κόντεψε να κλείσει το τέμου. Δεν ερχόντουσαν τα πράγματά του.
0: Ναι, γιατί κάνανε τον περίπλο της Αφρικής.
2: Ακριβώς.
0: Το κακοκροτήρι της Καλής Ελπίδας σε περισσότερα, μεγαλύτερα πόση, περισσότερα λεφτά.
2: Πιο πολλές μέρες και ξαφνικά υπάρχει τεχνική
0: έλλειψη. Χρεώνανε οι πλοιοκτήτες περισσότερα γιατί καίγαν περισσότερα. Αυτός που μετέφερε το φορτίο τα πλήρωνε και μετά χρέωνε το φορτίο που πήγαινε στη Λιανική. Περισσότερα.
1: Αλυσίδα πήγαινε.
0: Και την πληρώνουμε εμείς στο τέλος.
2: Ξέρεις ότι πάντα εμείς θα την πληρώσουμε.
1: Ό,τι και να γίνεται έτσι. Εμείς την πληρώνουμε. Αυτό δεδομένο.
0: Λοιπόν, τεράστιο θέμα. Θοδωρή, ίσως είναι η έκτη φορά που τα λέμε για τα Ποσειδόνια από φουνταριστούς. Όταν το είχα πει πρώτη φορά, του λέω: έλα στους φουνταριστούς να πούμε για τα Ποσειδόνια. Πολύ είσαι σίγουρος. Τι λένε, έλα.
2: Όχι, είσαι το γούρι μου. Πάντα πριν τα Ποσειδόνια κάνω μια εμφάνιση με το Τζαμόπουλο και πάνε όλα τέλεια.
0: Θόδωρη Βόκο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλά Ποσειδόνια να έχουμε. Και θα συναντηθούμε ούκο λίγες φορές στη διάρκεια αυτών των 2 εβδομάδων που ακολουθούν. Να είσαι καλά.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την διοργάνωση.

0: είμαστε. Τέρμα η θάλασσα. Πάμε γυάλα, γιατί έχουμε
1: δεν
0: το
1: γίνεται,
0: φα...
1: δεν
0: τα τακί.
1: Δεν γίνεται τέρμα η θάλασσα. Όλα είναι θάλασσα.
0: Όλα είναι θάλασσα, ναι. Σε μήνα από Καλυθέα, καλώ τα αγόρια. Χαίρομαι την καλή σα διάθεση σε κάθε εκπομπή σα. Αλλά όταν ακούω, λέει το Μινά, να μιλάει για τα Ποσειδόνια με τόση αγάπη, ενθουσιάζομαι γιατί δείχνει πόσο άνθρωπο τη θάλασσα είναι. Δεν σα έχω πει ότι κατάγομαι από Σίμι με παππού καπετάνιο. Ο πατέρα μου ήταν καπετάνιο. Πριν πολλά χρόνια λατρεύω τη θάλασσα ακόμα και τώρα που είμαι γιαγιά και αγαπώ ότι έχει σχέση με τη θάλασσα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Να είστε καλά, Μίνα μου, να είστε καλά, καλό βράδυ.
1: Αναρωτιέμαι τώρα που λέει η Μίνα. Η καλή μας διάθεση είναι όντως καλή διάθεση, ναι. Ή απλά έχει ακούσει την προηγούμενη εκπομπή και ό,τι και να παίξει μετά θα είναι καλή διάθεση.
0: Όχι, είναι όντως η καλή μας διάθεση. Γιατί είμαστε παρέα, φίλε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, παρέα είμαστε, εννοείται.
0: Και είναι αλληλοεπίδραση. Δεν είμαστε ηθοποιοί.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Είμαστε εδώ για να βγάλουμε την καλή, να περάσουμε ωραία, να ενημερώσουμε, να κάνουμε την πλακίτσα μας. Γιάννης από Ναύπαχτο, σιγά μην είναι ο Γιωτόπουλος αρχηγός 17 Νοέμβρη. Είδα και εγώ το βίντεο με την κατάρριψη του UFO στο Μίτσιγκαν. Δεν λένε όμως τα συντρίμια τι τα έκαναν, τι βρήκαν. Και κανένας δημοσιογράφος στην Αμερική δεν τους ρωτάει αυτό το πράγμα που είναι αυτονόητο, λέει ο 57.
1: Ο GBU 57.
0: GBU. Αλέξανδρος από Πειραιά, Αλάνια, καλησπέρα. Μεγάλο παιχνίδι το χθεσινό. Αυτός ο Πίτερς τι έκανε. Ω, Πίτερς!
1: Γιατρή!
0: Τελείωσε τον ημιτελικό χωρίς να χάσει σουτ. Δεν υπάρχει.
1: Αλήθεια. Στον ημιτελικό του Κάουνας, τότε που ο Ολυμπιακός πάλι είχε φοβερή ομάδα και ήταν το φαβορί για να το πάρει, ο Πίτερς δεν είχε παίξει. Για να καταλάβουμε γιατί παίχτη μιλάμε. Που ήταν εκεί συνέχεια.
0: Ποιος έφταιγε,
1: και...
0: έφταιγε.
1: Ο Βεζένκοφ. Βεζένκοφ. Γιατί ήταν πολύ καλός ο Βεζένκοφ σε εκείνο το Final Four.
0: Και δεν το ξεκούρασε.
1: Δεν το ξεκούρασε, όχι.
0: Να βάλει τον Πίτερς.
1: Ήταν και τρία χρόνια νεότερος, δεν χρειάζεται να ξεκούρασε. Θα τον έβαλε τον Πίτερς. Εγώ το λέω.
0: Ο τσαμό με βόκο! Ποσειδόνια forever and ever! Όλα είναι θάλασσα. Γεια σου, Δανάη Πεζεντάγκου! Δανάη, μια ακόμη γυναίκα της διεθνούς ναυτιλίας. Γεια σου, Δανάη, να σε καλά!
1: Αλλά αυτά που λέει ο Αλέξανδρος έχει δίκιο. Δηλαδή η εμφάνιση του Πίτερς είναι μυθική χθες. 17 πόντους αυτό το ημιτελικό χωρίς να χάσει σουτ. Που το ξεκίνημα ήταν διστακτικό στην επίθεση και για τις. Καλά, δεν μιλάμε για την Φενέρ που έμεινε 7 λεπτά χωρίς καλάθι. Μιλάμε και για τον Ολυμπιακό που δεν λες ότι έβαζε εύκολα. Είχε τον Ντόρσεϊ στο πρώτο δεκάλεπτο, μετά ξεκόλλησε.
0: Στην αρχή και οι δύο ήταν αγχωμένες.
1: Ναι, αγχωμένες.
0: Έβαλε ο Γουόκ από το πρώτο καλάθι και πήρε μπρος ο Ολυμπιακός.
1: Πήρε μπρος ο Ολυμπιακός.
0: Του άφησε να σκοράρουν 7 λεπτά σχεδόν. 7 λεπτά.
1: Και είχε.
0: Και κάνει το 12-0. Μα Dorsey. Ο Γιασκεβίτσιος έκανε 35-37 αλλαγές, μετρήσανε. Δηλαδή το πάλευε, το έφερε από εδώ, το έφερε από εκεί. Δεν είναι ότι τα άφησε, ότι το έχασε. Δεν είναι... μπορούσε να βρει το αντίδοτο.
1: Δεν είναι προπονητής.
0: Έχει το αντίδοτο. Ρε το Μινά το έβαλες.
1: Μινά.
0: Γιατί ο Φιλέρης είναι μπασκετικός, φιλέ. Πού μου κάνει το Μινάς.
1: Αφήστε το γήπεδο, τον χαιρέτησα, ξέρεις πως τον χαιρέτησα. Μινό!
0: Για να σας κάνω μάγκες, δώστε ρεπορτάζ που κανείς δεν έδωσε. Ήταν η Κίμπερλι στο γήπεδο. Φυσικά ήταν στο γήπεδο και έκανε δηλώσεις στο Φρίσκο το Φρίξο το Δρακοντίδη στο πρώτο θέμα.gr. Που λέει θα το φέρουμε σπίτι το γήπεδο.
1: Σε πρώτο ελληνικό, πρώτο πολιτικό μιλούσε για τον Ολυμπιακό.
0: Θα το φέρουμε στο αυτό. Τι είπανε, θα είστε την Κυριακή στο τελικό. Όχι, λέει έχω δουλειά, αλλά ήμουν απόψε. Γεια σου, Γιάννη Σαββόπουλο, Ολλανδία. Είστε πολύ ευχάριστοι παρά για μας τους Ταλικέριδες. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Γιάννη, καλό δρόμο να έχεις.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη, προσοχή στο τιμόνι.
0: Πολλά παιδιά που οδηγούν τα φορτηγά και κάποιοι από αυτούς είναι και φίλοι. Να είσαι καλά, καλό δρόμο να έχεις.
1: Το Γιάννη τον ξέρεις ή τώρα εδώ έχεις
0: Γιάννη θέλει. Τώρα, δεν το
1: ξέρω. Α, όχι, έλεγα πως είναι από τους παλιούς που γυρνάει όλη την Ευρώπη με την Ταλίκα.
0: Αυτό λέω, υπάρχουν πολλοί φίλοι ακροατές που οδηγούν φορτηγό ή φορτηγά. Κάποιοι από αυτούς έχουν γίνει φίλοι μες τα χρόνια. Αυτό, δύσκολη δουλειά κι αυτή, φίλε. Στους δρόμους, τόσες ώρες. Πριν το Final Four θεωρούσα φαβορίτη Ρεάλ ο Χρήστος. Τώρα με τραυματισμό του Γκαρούμπα δεν τους δίνω ούτε 10%. Στο Final Four του 12 ο Παναγκολά δεν είχε χάσει σουτ και στους δύο αγώνες.
1: Δηλώνω αδιάβαστος αυτό που λέει ο Χρήστος. Θυμάμαι δεν είχε χάσει σουτ στο τελικό. Δεν το θυμάμαι ότι δεν είχε χάσει σουτ και στο τελικό.
0: Και στους δύο. Δεν με χαλάει τίποτα όταν πρόκειται να ακούσω μετά εσάς. Η Μίνα την Καλυθέα απαντάει στον Νίκο Σταματέλο, κυρίες και κύριοι. Για πες πώς ήταν χτες που ήσουν στο γήπεδο.
1: Συγκλονιστική ατμόσφαιρα. Και μιας και λέμε για ατμόσφαιρα και για κόσμο, έχει βγει το πώς θα πάνε, έχει ενημέρωση το πώς θα βρεθούν οι οπαδοί στο γήπεδο. 5 η ώρα στο Φάληρο, στον ΕΣΑΠ Φαλήρου, οι οπαδοί του Ολυμπιακού για να φύγουν 6 απευθείας τα τρένα για Ειρήνη. Φαντάζομαι ότι όπως και χθες δεν θα πάνε μόνο με τα τρένα.
0: Καλό.
1: Ναι, δεν γίνεται. Δεν χωράνε στα τρένα όλοι. Για τους οπαδούς της Ρεάλ στις 4 στο Καλλιμάρμαρο.
0: Με 500.
1: Με πούλμαν.
0: Γιατί μεταξύ πρέπει να τους πάνε αυτούς. Τι πούλμαν. Πεταμένα λεφτά. Αυτή η φίλη Ρεάλ είναι η πιο πετυχημένη ομάδα και στο μπάσκετ, έχει 11 τίτλους.
1: Και στο ποδόσφαιρο.
0: Και στο ποδόσφαιρο, αλλά είναι, είναι ποδοσφαιρική όλη.
1: 100-0. Δηλαδή, μας έλεγε άνθρωποι
0: πάνε σε φιλικό, γεμίζουν 70.000 σε φιλικό το γήπεδο.
1: Ναι,
0: στον Περναμπέου και στο μπάσκετ τώρα πάνε σε τελικό και 500 άτομα.
1: 550 εστήρια δικαιούνταν, δεν ζήτησαν ούτε ένα παραπάνω.
0: Όλοι γνωστοί και φίλοι.

0: αυτό το σύνθημα που φωνάζανε δεν γεμίζεται ταξί ούτε με το ταξιτζί.
1: Δεκαετία του 80 μεγάλο σύνθημα.
0: Δεν γεμίζεται ταξί ούτε με το ταξιτζί. Άντε πάμε σε διάλειμμα τηλεοπτικών
1: και πάμε για το τελευταίο μισάωρο.
0: Και σ' αγωνία τώρα έτσι όπως το πες.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.

0: πρέπει να είναι ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μισό να πιω νερό.
3: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τα νέα κόμματα και η μάχη του Βορρά. Ο φόβος της Άγκυρας για τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το νομοσχέδιο για το Αιγαίο. Γιατί η Αθήνα έχει γίνει αποικία περιστεριών. Φταίει το σύστημα ή οι γονείς για το στρες των εξετάσεων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
7: Μάριος Φραγκούλης, Deborah Myers, Send the Clown.

0: θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».
1: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν είναι κοντά σε παράταση της εκεχηρίας κατά 60 μέρες, λένε οι διαμεσολαβητές σύμφωνα με τους Financial Times. Οι όροι της συμφωνίας περιλαμβάνουν το σταδιακό άνοιγμα του στενού του Ορμού, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Την ίδια ώρα ανακοίνωση του Πακιστανικού στρατού αναφέρει ότι ολοκληρώθηκε μια σύντομη αλλά ιδιαίτερα παραγωγική επίσημη επίσκεψη των Πακιστανών διαμεσολαβητών στο Ιράν. Νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος δημοσίευσε στο Truth Social ένα χάρτη της Μέσης Ανατολής με επίκεντρο το Ιράν, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και τον τίτλο «Ηνωμένες Πολιτείες της Μέσης Ανατολής». Η ενάρτησή του έρχεται σε συνέχεια της ξαφνικής ακύρωσης του ταξιδιού του στις Μπαχάμες το Σαββατοκύριακο για το γάμο του γιού του. Ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εκκρεμούσε σε βάρος του 42χρονου αλλοδαπού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς το πρωί στο Μικρολίμανο. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση. Τη μετατροπή του ιστορικού ορφανοτροφείου της Πριγκίπου σε ξενοδοχείο με στόχο την αξιοποίησή του ανακοίνωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Η Γαλλία απαγόρευσε από σήμερα την είσοδο στην επικράτειά της στον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Ιταμάρ Μεργκβίρ. Αφορμή το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα με ακτιβιστές του στο Λίσκο για τη Γάζα πεσμένους στα γόνατα και με δεμένα τα χέρια και τα σχόλια που έκανε προκαλώντας διεθνή κατακραυγή. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές συμπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε τελευταίο ημίωρο. Ρέστης, μακάρι Ολυμπιακός, αλλά έχει χρηστεί φαβορί και το φοβάμαι πολύ. Φίλε, μετά τα τελευταία Final Four που έχει φάει buzzer beater σε ημιτελικό, Μίσιτς, έχει χάσει από τον Γιούλ τελικό με τελευταίο σουτ. Πέρσι
1: δεν εμφανίστηκε.
0: Δεν εμφανίστηκε καν. Λογικό είναι να είσαι λίγο σφιγμένος.
1: Μέχρι να καταφέρεις να πετύχεις το στόχος.
0: Εγώ είδα μια ομάδα χτες που μπήκε ψυχολογικά έτοιμη. Δεν ξέρω, παιδιά, μήπως έχουν φέρει κανένα ψυχολόγο στον Ολυμπιακό.
1: Δεν το ξέρω, δεν το αποκλείω. Δεν είναι. Πλέον όλες οι επαγγελματικές ομάδες υψηλού επίπεδου δουλεύουν και με ψυχολόγους. Μας τα έλεγε ο Βλάχος.
0: Και στον γκρουπ πρέπει να είναι και ο Μπαρτζόκας.
1: Όλοι.
0: Όχι μόνο οι παίχτες.
1: Κανονικά πρέπει να είναι και ο οδηγός του Πούλμαν στο γκρουπ.
0: Πρέπει να είναι και ο Μπαρτζόκας. Τίποτα, μπήκανε χθες με τον
1: χθες
0: κάνανε ένα ντέρμπι, το κάνανε περίπατο.
1: Να σου το πω διαφορετικά.
0: Και
1: κουβέντα.
0: Τώρα με τη Ρεάλ. Ρεάλ δεν έπαιξε καλά. Έπαιξε με την Βαλένθια, η οποία την έπιασε τρικυμία. Αλλά αυτοί συγκρούονται και τον Ισπανικό πρωτάθλημα, όπου η Βαλένθια, η Ρεάλ είναι η βασίλισσα και η Βαλένθια είναι κατώτερη.
1: Συμφωνούμε.
0: Πώς το λέω, οι φανέλες. Παρόλο που είχε ένα πλούσιο ιδιοκτήτη η Βαλένθια και μια ωραία ομάδα, γρήγορη, ταχύτατη και αυτά, την έπαιξε χθες η Ρεάλ με το παιχνίδι της στη Βαλένθια και τη βραχυκύκλωση.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά
0: πήρε τα αμυντικά, της πήρε τα επιθετικά.
1: Για την εικόνα του Ολυμπιακού που λέμε.
0: Να είχα κι εγώ. Κοίτα πως σε προσέχει η Άσπα. Άρε Άσπα, για όλους είσαι εδώ μέσα, τρέχεις. Για πες.
1: Για την εικόνα του Ολυμπιακού που λέμε, ξέφυγε στο τρίτο δεκάλεπτο η διαφορά, πήγε στους 20. Ο Τάιλερ δεν πατούσε στο έδαφος και το 20 έγινε 10 αμέσως. Και μας έμεινε και εντύπωση ότι όπα, γυρνάει. Γιατί είναι και πρωταθλήτρια Ευρώπης η Φενέρ. Το ξεχνάμε.
0: Ο Γιασκεβίζης το πάλευε. 35 αλλαγές.
1: Απλά το λέω στη λογική.
0: Δεν καθόταν και κοίταζε.
1: Το λέω στη λογική, επειδή κόλλησα κι εγώ σε αυτή τη στάση, την αγωνιστική στάση του Ντόρσεϊ που έφυγε το μυαλό του από το κεφάλι όταν πήγε η διαφορά στους 20 και μειώθηκε γρήγορα στους 10. Και λέω ότι αν ήταν συγκεντρωμένος ο Ντόρσεϊ θα κερδίσει πιο εύκολο Ολυμπιακός. Για να πάρω απάντηση από φίλους Ολυμπιακού χθες το είπε.
0: Εντάξει, πώς να, τι διαφορά.
1: 18 κερδίσαμε. Χαλάρωσε.
0: Ας το παιδί λίγο να εκτονωθεί. Ντόρσεϊ, ρε φίλε.
1: Και τέλειωσε ο αγώνας με τον Ντόρσεϊ να μένει στον πάγκο για μεγάλο χρονικό διάστημα για να ηρεμήσει και το Βεζέγκοφ στο 4ο δεκάλεπτο εκτός. Γιατί ο Πίτερς έκανε παπάδες.
0: Τίποτα, φίλε, ήταν σου λέω με το μαχαίρι στα δόντια. Να δούμε τώρα αύριο πώς θα στηθούν η μία ομάδα απέναντι στην άλλη. Η Ρεάλ δεν έχει ψηλούς, δεν έχει πιτσιρικά.
1: Τίποτα.
0: Θα χτυπήσει εκεί ο Ολυμπιακός.
1: Λογικά θα θέλεις να πάει την μπάλα στο καλάθι. Θα θέλεις να πάει την μπάλα κοντά στο καλάθι.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις αν θα. Δηλαδή έχεις.
0: Όχι,
1: δεν έχει ψηλό.
0: Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό του Μπαρτζόκα.
1: Κανένας δεν είναι στο μυαλό του Μπαρτζόκα.
0: Έτσι, έμα ασκήσει μετά από τόσα χρόνια.
1: Στο μυαλό του Μπαρτζόκα δεν είναι κανένας.
0: Ποιος έκανε ψυχανάλυση στους παίκτες του Ολυμπιακού, πείτε μου.
1: Μην χτυπάς το τραπέζι.
0: Το χτυπάω ελαφρά, για να μην πέσει το σύστημα. Να, θα χτυπάω τα χέρια μου. Λοιπόν, γεια σου Δημήτρη. Να στο καλησπέρα στις πέτσες. Γεια σου Δημήτρη. Ο Μαθιός, εκεί ο Χριστάρας, ο Αργύρης, να είστε καλά παιδιά.
1: Όλη η παλιοπαρία από τις πετσές.
0: Τα αδέρφια που έχουν το. Τι πάντο πολύ, ο Σούπερ Μάρκετ δεν να γίνει στο κέντρο των σπετσών. Με το που βγαίνει φάτσα, ό,τι θες εκεί το βρίσκεις. Γεια σας παιδιά. Αν ψάχνετε το μηνά 1 με 5 Ιουνίου, θα τον βρείτε λέει στο Metropolitan Expo. Εκεί θα κοιμάται ούτε σπίτι, ούτε Sky, μην τον ενοχλείτε. Χαιρετίσματα από την παρέα του στις πέτσες. Να είστε καλά, Δημήτρη. Χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά.

0: Μάρης Ορολογάς συντάσσεται στο πλευρό του Dr. Κεφ. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Παιδιά, σας άκουγα από το αυτοκίνητο και δεν έγραψα νωρίτερα. Καλά έκανες γιατί οδηγείς. Να σχολιάσω για τον Dr. Κεφ. Αυτός θέλει που οι περισσότεροι από εσάς έχετε παρατήσει τον εαυτό σας και βγάζετε προβλήματα, ρε σαράβαλα. Τραβάτε για απόρριψη να ησυχάσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, ρε. Να σε καλά.
1: Μία ανωτελεία άριστα λεγόμενά σου να κάνω το συνήγορο των ακροατών και ημών. Ποιος θα γράψει μανιά να το έγραψε ότι έλεγε για πονοκέφαλο και νομίζεις ότι θα πεθάνεις. Μα μισή σημαίνει η εκπομπή.
0: Ναι, η μανιά.
1: Υγιής να είσαι.
0: Απόψε μάθαμε ότι ένας απλός πονοκέφαλος μπορεί να σημαίνει τουλάχιστον ότι πεθαίνουμε σύντομα. Τουλάχιστον.
1: Αυτό σου λέω.
0: Ατυγιής.
1: Να αποδώσουμε χαιρετισμό στην κουμπάρα.
0: Σταματέλο, άσε τον Τόρσεϊ και πες μας για τον Σάσα. Για
1: θέλει να τον βλέπει. Δεν θέλει να τον βλέπει.
0: Ποιο τον Τόρσεϊ.
1: Το Σάσα, τον Τόρσεϊ έρωτα.
0: Σταματέλο, άσε τον Τόρσεϊ για τον Σάσα. Γιατί.
1: Γιατί έχασε τα σουτ. Πέρσι στο Final Four στον ημιτελικό.
0: Δεν εμφανίστηκε ποτέ.
1: Ποτέ, ρε.
0: Ναι, αλλά μήπως έφταιγε ο Πάγκος που του άγχωνε.
1: Ποιο Πάγκος του άγχωνε.
0: Γενικό Πάγκος.
1: Όταν στο Κάουνα έβαζε 25 δεν άγχωνονταν από τον Πάγκο.
0: Να το πήρε ή όχι.
1: Δεν το πήρε.
0: Βλέπει. Γιατί δεν το πήρε.
1: Ναι, δεν φταίει ο Σάσα. Ο Σάσα ήταν δεύτερο σκόρερ μαζί με τον Κάνα.
0: Ναι, αλλά Πάγκος. Αυτό σου λέω και εγώ. Τα ίδια πράγματα μου.
1: Α, πάλι ο Μπαρτζόκα φταίει.
0: Τα βάζει.
1: Τα δεν τα βάζει, αυτό λέμε.
0: Και που τα βάλε, τι έγινε. Πάλι σουτ στο τέλο.
1: Ποιο το πήρε το σουτ. Έλα, γιατί θες να με κουρδίσει τώρα.
0: Τι έπρεπε, ποιο
1: πήρε. Ποιο το πήρε το σουτ του Ολυμπιακού στο τέλο. Ποιο έχασε τι βολέ στο τέλο.
0: Ποιο. Άμα χάνει και βολέ, εκεί να δει άγχο από τον πάγκο. Καλησπέρα στο Δημήτρη τον Πατρίκιο. Γεια σου, ρε γίγαντα. Γεια σου, παιχταρά μου. Γεια σου και σε σένα, Δημήτρη. Έχουμε συναντηθεί με τον Δημήτρη ήδη 6-7 φορές. Πριν αρχίσω το πώς
1: Πού το ξέρω εγώ αυτό το όνομα, από ξένα θα το ξέρω. 100%.
0: Πατρικιός.
1: Ναι, από ξένα θα το ξέρω. Δεν υπάρχει.
0: Είναι στέλεχος, ψηλό βαθμό στην ναυτιλία. Έχει περάσει και από εδώ, από τον όμιλο.
1: Δεν μου είναι άγνωστο το όνομα, γι' αυτό λέω.
0: Είμαι στον περαιτέρω τον ηθοποιό, τον Τίμο τον Πατρικιό.
1: Όχι, δεν τον ξέρω τον ηθοποιό.
0: Κάτσε, από Νάφαχτο. Γιάννη από Νάφαχτο. Μην δώσει άλλο ρεπορτάζ. Πόσα σκάβοι φεύγουν για πουσουκού στο Μονακό. Μήπως θέλω να γράψει Μύκονο και σου βγάλε ο αυτόματο διορθωτή Μονακό. Γιατί για να πάνε στο Μονακό από εδώ, χλωμό.

0: Καλησπέρα στο Θόδωρο, καλησπέρα στην Όλγα, στον Πάνο, στη Μέρη, στον Παύλο, στην Ειρήνη και στον Κωστή. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Δώσε. Iron Maiden απόψε, μην ξεχνάτε.
1: Δεν θα πάει ο Μπαρτζόκας και ήθελε.
0: Δεν θα πάει και ήθελε.
1: Ήθελε να πάει, δεν
0: είναι τη γενιά.
1: Α, το πάρει αύριο να του κάνουμε στην αυλία στο Άκα ό,τι θέλει.
0: Πόπο ρε φίλε, αυτό το πράγμα τώρα.
1: Ποιο?
0: Δηλαδή έχει κουράσει.
1: Ποιο έχει κουράσει?
0: Άβγα και στη μετάδοση χθε. Ο κόσμο λέει ενθουσιασμό και αυτά λέει θα καταγραφεί από το αστεροσκοπείο. Όχι. Γιατί τώρα λέει ποιος θα ταρακουνήσει περισσότερο, το ΑΧΑ, η Μετάλλικα ή η Iron Maiden. Όταν έρθουν η Μετάλλικα, κάποιοι είχαν διαβάσει στο εξωτερικό ότι έγινε λέει μια καταγραφή από ένα σεισμολογικό και αυτά. Δεν ήταν ούτε καν ένα Ρίχτερ, αλλά συντονίστηκαν και τους λέγανε, πώς μετά έλεγαν, Μέλτα Quake, το Earthquake, Μετάλλικα Quake. Και από τότε ρε φίλε,
1: ότι
0: κάνει λάστιχο.
1: Ό,τι διοργάνωση υπάρχει, όπου μαζεύεται κόσμος.
0: Θα γίνει σεισμός, θα το γράψει το σεισμολογικό. Μας τα έχουν κάνει, να τα μυαλά.

0: σου Γιώργο Σαραντάκο, γεια σου φίλε, γεια σου φίλε. Ελπίζω να ακούς τώρα. Μινά τεράστια λέει. Σε ακούω με Χρήστο Καραμούζη στο δρόμο. Πάω στο ΑΚΑ για live. Υπομονή αύριο και θα έρθει. Γεια σου ρε Γιωργάρα. Γεια σου Χρήστο.
1: Πριν πάμε σε διαφημίσεις, στην άνοδο του Κηφισού από περίπου από το γήπεδο της ΑΕΚ μέχρι, λίγο πριν την Αττική Οδό, δύο ατυχήματα και είναι δύσκολη η άνοδος.
0: Πάμε πάλι πού?
1: Στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος του γήπεδου της ΑΕΚ μέχρι λίγο πριν την Αττική Οδό.
0: Άνοδος.
1: Άνοδος. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.

0: απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad Beyond Borders.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
3: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική.

0: www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα, Νέανδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
9: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
8: Φυσικά. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: just when I say
1: it's my life.
2: Huh? Bon Jovi.
1: Το έχει κάνει μπαλάντα, ε.
2: Thanks,
1: πάλι.
2: Oh, πάω γυμναστήριο να είμαι έτοιμος για τα Ποσειδόνια, λέει ο Πατρίκιος.
3: Μιας και λες ότι ο Πατρίκιος πάει γυμναστήριο, μας τη λέει ο Άρης Ορολογάς ότι τα γυμναστήρια φτάσαν 80 ευρώ το χρόνο, ότι μπορείτε να αθληθείτε, να φεύγουν τα προβλήματα. Εννοείται ότι με την άθληση...
2: Λέει 80 ευρώ το χρόνο.
3: Ναι, εννοείται ότι με την άθληση φεύγουν τα προβλήματα, νιώθεις καλύτερα ψυχολογικά, σωματικά, αλλά το 80 ευρώ που λέει ο Άρης είναι μια συγκεκριμένη αλυσίδα και ναι. Πλέον έχουν γίνει της μόδας στα μπουτίκ. Που πληρώνει.
2: Παραπάνω, αλλά αθλήσει ναι. Όμως.
3: Αθλήσει, άμα και... κοίταξε. Αν
2: στα πολύ μαζικά, μπορεί να περιμένει στο διάδρομο μία ώρα.
3: Ναι, αυτό σου λέω. Σε αυτά τα γυμναστήρια με 80 ευρώ το χρόνο που λέει, είναι τόσο πιο. Πα και δεν βρίσκει διάδρομο.
2: Ναι, και τι θέλει με 80 ευρώ το χρόνο.
3: Αυτό σου λέω, δε.
2: Να σου πούνε για κάποιον να σου κάνει αέρα. Ναι. Και όσοι αντέχουν, πάνε και personal.
3: Άλλο ακριβώς
2: χώρο.
3: Ναι, ή στο χώρο του γυμναστηρίου. Όπου...
2: Και πόσο έχει το personal, 25 ευρώ.
3: Τι έχει?
2: Oh, δεν ξέρω.
3: Ακόμα και 25 να έχει. Να κάνεις 3 προπονήσεις την εβδομάδα.
2: 2.
3: 2. Δεν κάνεις τίποτα. Κάνεις 3. 3, 25, 75.
2: Τι δεν κάνεις τίποτα. Βλέπεις το κεφαλογέννη πώς έχει γίνει. Ρόκι Μπαλμπόα.

Και επανέρχεται ο GBQ57 που λέει αγριεύεται με τις εκπομπές του Doctor. Και λέει υπάρχουν και λέει θετικά θέματα, να δεις κάτι θετικό. Τις θεραπείες.

0: Για τον καρκίνο, το ζάχαρο. Λέει μόνο με μακάβρια θέματα ασχολείται.
1: Να σου πω, ρε φίλε. Δεν έχει συνειδητοποιήσει τι διαφήμιση κάνουμε στον Κεφαλογέννη.
0: Έχω συνειδητοποιήσει. Α, και το 25 που λες δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Είναι,
0: 35 πλάς.
1: Για personal.
0: Για personal.
1: 45 λεπτά.
0: 45-50 λεπτά. 35 έως 50 ευρώ είναι.
1: Εκεί. Ναι, αλλά από το να τα δίνεις στους γιατρούς. Γιατί το personal,
0: ναι.
1: Ο χρόνος που κάνεις, αν δεν σε κοροϊδεύει βέβαια,
0: ναι.
1: Αυτός αυτή, είναι καθαρός. Και είναι απάνω σου, είναι από πάνω σου.
0: Ναι.
1: Προσέχει να μην τραυματιστείς ή άμα έχεις κάποια προβλήματα που εσύ θα έκανες κιλά, χωρίς να δίνεις σημασία ή να ξεχνάς τον πόνο, ας πούμε,
0: ναι.
1: Και να επιδεινώνεις την κατάστασή σου, να κάνεις λάθος στις ασκήσεις και να μην έχεις αποτελέσματα. Και
0: πάντα
1: να κινδυνεύεις με τραυματισμό.
0: Ο γυμναστής χρειάζεται.
1: Όχι, για... άμα ναι. Κάνεις το personal, είναι custom, είναι απάνω σου. Που του λες εδώ,
0: συμφωνώ.
1: Έχω μια ενόχληση.
0: Συμφωνώ, δεν ξέρω πόσοι. Πρόσεξε, εγώ σου λέω 35 ευρώ, τρεις προπονήσεις.
1: Ναι.
0: Ένα κατοστάρικο, για τη στρογγυλοποίηση που λέει και ο Ζήκος. Ναι. Ένα κατοστάρικο την εβδομάδα, είναι 400 ευρώ το μήνα.
1: Ναι. Είναι για την υγεία σου.
0: Για την υγεία σου.
1: Κόψε κάτι, πήγαινε κάτι λιγότερα.
0: Είναι πολλά.
1: Πήγαινε δύο. Περπάτα μετά.
0: Περπάτα, εγώ δεν σου πω να μην περπατήσεις.
1: Να κάνεις γυμναστήριο για να κάνεις ευελιξία, να κάνεις λίγο βαράκια.
0: Όχι, εγώ το λέω όλο αυτό με αφορμή το μήνυμα του Άρη που λέει 80 ευρώ το χρόνο το γυμναστήριο. Το 80 ευρώ το χρόνο, ούτε γυμναστή θα έχεις από πάνω σου, ούτε διάδρομο θα βρίσκεις, ούτε air conditioning θα έχει τώρα που καλοκαίριασαι. Και το μόνο καλό είναι ότι θα στάζεις από το. Θα δυνατήσεις.
1: Όχι, πάει σε γυμναστήριο που έχει γυναίκες. Συγγνώμη κυρίες μου.
0: Τι εννοείς που έχει γυναίκες.
1: Που έχει πολλές γυναίκες. Δηλαδή
0: όλα τα γυμναστήρια.
1: Ναι, που τσακώνονται μεταξύ τους. Η μία ζεσταίνεται. Άναψε το air conditioning, άλλη γιατί άναψε το air conditioning και τέτοιες σου έχει τύχει τη διαφάση.
0: Όχι, δεν μου έχει τύχει τη διαφάση γιατί είναι κεντρική η μονάδα, οπότε το γυμναστή. Το...
1: γιατί στις δουλειές μας δεν έχουμε το ίδιο πρόβλημα.
0: Στις δουλειές μας το έχουμε.
1: Άντρες γυναίκες.
0: Το έχουμε.
1: Δηλαδή κάθεται ο άλλος κάτω από τον εξαρισμό και φοράει να πούμε λες και παίζει στο Game of Thrones. Φοράει τα πάντα. Βόρειος. Και ο άλλος στη γωνία.
0: Έχει δρόση.
1: Και λέει ρε παιδιά δεν μπορώ να το χαμηλώσει. Και έρχεται ο τεχνικός και λέει παιδιά δεν γίνεται. Είναι κεντρικό.
0: Ναι.
1: Μπορώ να κατεβάζω τι. Αυτό σου λέει, αυτό δεν συμβαίνει και στα γυμναστήρια.
0: Στα γυμναστήρια είναι άλλο το θέμα. Ότι πάνε πολύ, γιατί έχει γίνει και τη μόδα ξανά για κάποιους η γυμναστική. Και κάθονται σε ένα όργανο και σου λέει: εγώ έχω τρία σετ. Δεν θα ξεσηκωθώ από εδώ και τρία σετ. Όχι με διάλειμμα ένα λεπτό ανάμεσα στα σετ. Όταν ξεκουραστώ, θα κάνω το δεύτερο.
1: Όχι, εγώ εκεί που πήγαινα τουλάχιστον αλλάζαμε κανονικά. Δηλαδή τελείωνε εσύ το σετ σου, σηκωνώσου να κάνω επόμενο. Καλά, δεν περιμέναμε και πέντε άτομα στη σειρά.
0: Ναι, ρε, παιδί,
1: είμαστε δύο-τρεις.
0: Υπάρχει κόσμος που τον βλέπεις με το κινητό από πάνω.
1: Ναι, ναι.
0: Κάθεται, έχει κάνει ένα σετ.
1: Εντάξει.
0: Ναι, και κάθεται
1: είναι...
0: με το κινητό και σου λέει: θα κάνω σε τρεις ώρες το
1: αυτό
0: δεύτερο.
1: Γαϊδουργία.
0: Και το απόγευμα θα κάνω το τρίτο.
1: Αυτό είναι γαϊδουργία, ρε φίλε. Εκεί πρέπει να είναι ο γυμναστής ή ο υπεύθυνος του γυμναστήριου. Να του λέει: αδελφέ, σε παρακαλώ. Γιατί ο άλλος μπορεί να μην το καταλαβαίνει κιόλα. Δεν το κάνει επειδή για στη σπάση.
0: Και εκείνο που με τρελαίνει, αυτό να το δεχτώ. Θα βρω κάπως να καλύψω
1: την ασκήση. Κάθεται και ξεχνιέται.
0: Το να κάθεσαι σε ένα όργανο και να μην βάζει πετσέτα ξεκολλάει το μυαλό.
1: Δύο λεπτά μείνανε. Πότε προλάβαμε, δεν μπορούσαμε να πούμε τίποτα. Δεν μπορούσαμε να πούμε στον κόσμο ότι εμείς από τότε που αρχίσαμε τη γυμναστική τα τελευταία πέντε χρόνια έχουμε αλλάξει τελείως, ε. Το λέω καλά. Πέταξε τα 8.46 τον Τόγκλου, τα ακούσετε και στο τελευταίο δελτίο της Άσπας. Σοφάρι στην κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο. Στο Diamond League. Στη διοργάνωση της Σιαμέν.
0: Άρη, συμφωνώ ότι άμα θες να γυμναστείς και σε αυτά τα γυμναστήρια που γίνεται ο ένας πάνω στον άλλον, θα βρεις τρόπο να γυμναστείς.
1: Έλα, ρε, Άρη,
0: συμφωνώ.
1: Φοβερός.
0: Όχι, έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Αν θες να γυμναστείς, να γυμναστείς και με τον πολύ τον κόσμο.
1: Ο Δημήτρης λέει από άλλη εκπομπή: μάθαμε ότι ο κ. Σταματέλος τρέχει 5 χιλιόμετρα. Πόσο χρόνο λέει, αν επιτρέπεται η ερώτηση.
0: Είναι σε διάδρομο τα 5 χιλιόμετρα και είναι και παραπάνω πολλές φορές.
1: Και στο κολοκυθά, το πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Έχετε συνασπιστεί πασοκτζίδες μεταξύ σας.
0: Όχι,
1: γιατί το είπαμε.
0: Για διατροφολόγο μιλάγανε.
1: Ναι.
0: Μου λένε δεν το χρειάζεται και λέω εγώ και αν το χρειάζομαι. Μου λένε τρέχει κάθε μέρα, έτσι πήγε η κουβέντα. Άμα δεν προσέχω, λέω τη διατροφή μου, όσο και να τρέχω.
1: Ω, ναι. Η διατροφή είναι παιδιά το 70-80%.
0: Και ύπνο.
1: 70-80%.
0: Όταν πρόσεξα τη διατροφή, άλλο άνθρωπο. Βαριά με όταν. Ναι. Όταν πρόσεξα.
1: Δεν είναι την πατά γιατί χαλαρώνει.
0: Δεν χαλαρώνω.
1: Είσαι απρόσεκτο.
0: Ναι, και θα κάτσω να πω σιγά, μην μετρήσω τι μπουκέ μου. Θα τρέξω λίγο παραπάνω.
1: Χαιρετάμε αύριο σταματέλος από το ραδιο, από το τηλέφωνο. Κύριε Σεκύρη, θα είναι στο ΑΚΑ Παναγιώτης ο Παγκαλούσης, Μελίνα Σαμαραδέλη, Κωνσταντίνα Βαλσάμι, Ερένη Βουλιέρη, Νικόλα Σταματέλος.
0: Και
1: Μινό. Ακολουθεί Άσπα και μετά
0: Πετράν Κυρκυλής με εκπομπή και μαγκαζίνο.
1: Καλό Σαββατόβραδο, τα λέμε αύριο.
2: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση ματ. Στρώματα check ματ για βασιλικούς ύπνους. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.

0: μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
2: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
3: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
4: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
3: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
5: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
6: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Ναι, Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Όλα, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

αυτό το γήπεδο, το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπο Παναγοπούλου. Συνάντηση αργότερα σήμερα με τους διαπραγματευτές του Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ για να συζητήσουν την τελευταία πρόταση του Ιράν, προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Άξιος. Στη σύσκεψη αναμένεται να συμμετάσχει και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε πως πιθανότατα θα αποφασίσει μέχρι την Κυριακή αν θα ξαναρχίσει ο πόλεμος. Δήλωσε ότι οι πιθανότητες είναι 50-50 ως προς το αν θα καταφέρει να κλείσει μια καλή συμφωνία ή αν θα τους κάνει σκόνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ τροποποίησε το πρόγραμμά του για το Σαββατοκύριακο ανακοινώνοντας ότι δεν θα παραστεί στο γάμο του γιού του επικαλούμενος κυβερνητικές υποθέσεις. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τους Financial Times που επικαλούνται διαμεσολαβητές, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν είναι κοντά σε παράταση της εκεχηρίας κατά 60 μέρες. Οι όροι της συμφωνίας περιλαμβάνουν το σταδιακό άνοιγμα του στενού του ορμού σύμφωνα με το δημοσίευμα. Νωρίτερα το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν είχε κάνει γνωστό ότι υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, ενώ αισιόδοξος ότι μπορεί να υπάρξουν θετικές εξελίξεις μέσα στο επόμενο διάστημα, εμφανίστηκε και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από την Ινδία που βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη. Την ίδια ώρα ανακοίνωση του Πακιστανικού στρατού αναφέρει ότι ο στρατάρχης Σαΐντα Σιμουνίρ ολοκλήρωσε μια σύντομη αλλά ιδιαίτερα παραγωγική επίσημη επίσκεψη στο Ιράν. Ερυθρά Αγγελία και Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, μεταξύ άλλων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας, εκκρεμούσε σε βάρους του 42χρονου αλλοδαπού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς το πρωί στο Μικρολίμανο. Όπως αποκάλυψε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, εκκρεμούσαν σε βάρος του ποινές φυλάκισης και κάθειξης στη χώρα μας που φτάνουν τα 73 χρόνια. Ο κακοποιός είχε συλληφθεί το 2019 και εξέτησε ποινή στη χώρα του μέχρι το 2025 και στη συνέχεια μέσα στο 2026 μπήκε παράνομα στη χώρα μας. Όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας το πρωί αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο των αρχών έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προτάσσοντας όπλο με έναν από τους αστυνομικούς να τον πυροβολεί. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν τρία όπλα, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε μια τσάντα με έξι χειροβομβίδες. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής του νοσοκομείου Αττικών, αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι και η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη. Τη μετατροπή του ιστορικού ορφανοτροφείου της Πριγκίπου σε ξενοδοχείο με στόχο την αξιοποίησή του ανακοίνωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Όπως ανέφερε, το Πατριαρχείο έχει καταβάλει επανειλημμένες προσπάθειες για την εξεύρεση των οικονομικών πόρων που απαιτούνται για τη διάσωση του ιστορικού κτηρίου, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς το κόστος αποκατάστασης παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, ενώ το ξύλινο οικοδόμημα έχει ήδη υποστεί σοβαρές καταρρεύσεις σε πολλά σημεία. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης τόνισε ότι δεν ήταν εύκολη απόφαση, αλλά επιβεβλημένη. Διευκρίνησε ακόμα ότι το έργο θα υλοποιηθεί από τουρκική εταιρεία σε συνεργασία με ελληνική. Εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας φέρεται να δραστηριοποιούνταν στον παράνομο στοιχηματισμό στην περιοχή του Κιλκής, έχοντας καταφέρει να εξαπαντήσουν και δύο στοιχηματικές εταιρείες, εξάρθρωσαν οι αρχές. Κατά τις έρευνες σε Θεσσαλονίκη και Κιλκή συνέλευσαν 5 άτομα ηλικίας 31 έως 35 ετών, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός. Παράλληλα για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται επιπλέον 45 άτομα για κατά περίπτωση απλή συνέργεια, απάτη καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα παίγνια. Ενδελεχή έρευνα σχετικά με την έκρηξη αερίου που στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 90 ανθρώπους σε ένα ανθρακοριχείο στη βορειοανατολική Κίνα, υποσχέθηκε η κινέζικη κυβέρνηση. Οι υπεύθυνοι θα τιμωρηθούν αυστηρά σε συμφωνία με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προστίθεται στην ανακοίνωση. 123 εργάτες έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο για να τους παρασχεθεί βοήθεια, 4 εκ των οποίων βρίσκονται σε σοβαρή ή κρίσιμη κατάσταση. Οι υπηρεσίες διάσωσης και πρώτων βοηθειών έχουν αναπτύξει 755 μέλη τους στο σημείο για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις έρευνας που συνεχίζονται, καθώς στο ρηχείο εργάζονταν 247 ανθρακορύχοι. Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία του Μίλτου Τεντόγλου στο meeting της Xiamen στην Κίνα. Ο Έλληνας πρωταθλητής με άλμα στα 8 μέτρα και 46 εκατοστά πήρε την πρώτη θέση και ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στην Αττική, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές συμπόρες. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26, τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκύλης.
1: Καλησπέρα σε όλους.
2: Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες από πανταχού της Ιφιλίου μας. Ακούνε.
3: Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
4: Ποια γέλασε.
5: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα και να μην μας δείχνετε. Πρέπει να μας κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, δεν μας αξίζει αυτή η χώρα.
6: Γεροσιαλιστές και αριστεροί φτωχοί δεν υπάρχουν. Και στο Μάρξ άρεσε η καλοπέραση.
7: Είστε το Μάρξ. Τι είναι αυτό, τι τρέλα είναι αυτό.
8: Θέλεις να γίνεις viral προφανώς, ε.
9: Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα.
10: Αλέξη, τι φάση.
11: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
12: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
13: Σήμερα

0: Ήρθε η ώρα των ακατανόμαστων, παιδιά. Ήρθε η ώρα να το σηκώσουν και οι Ολυμπιακοί το τρόπαιο, την κούπα στο μπάσκετ, αύριο Κυριακή. Ήρθε αυτή η μαύρη ώρα για μας τους Παναθηναϊκούς, αφήστε τα. Περνάμε δύσκολα, παιδιά, τις τελευταίες ημέρες. Περνάμε πολύ δύσκολα. Παπακαλούσης εδώ που ρυθμίζει τον ήχο δεν μπορεί να μας καταλάβει, δεν μπορεί να μας συμπονέσει. Παιδιά, θα το σηκώσουν μέσα στο σπίτι μας, θα το μαγαρίσουν. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα και τα καταγγέλουμε δημοσίως ως εκπομπή. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι στα ντεξ. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη, το κορίτσι μας από το νησί, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-00-170-4 καταγράφει κάθε μήνυμά σας, κάθε σχολείο σας, κάθε παρατήρησή σας. Αυτό το βράδυ Σαββάτου είναι η 23η μέρα του Μάιου. Βροχερός ο Μάιος μας αποδείχθηκε, αλλά νομίζω πως σύντομα οι καιρικές συνθήκες θα βελτιωθούν και για εσάς που είστε μεταλλάδες και κατεβαίνετε τώρα ή ανεβαίνετε για να πάτε προς το Ολυμπιακό το στάδιο και να δείτε τους Iron Maiden που δίνουν μια συναυλία τώρα στο Ολυμπιακό το στάδιο. Δεν θα βρέξει, παιδιά, έτσι λένε οι μετεωρολόγοι, και ελπίζω πραγματικά να επιβεβαιωθούν. Μη φάτε και βροχή, κρίμα είναι. Εννοείται πως θα λέμε και διαδικτυακώς. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο skyradio.gr και να πατήσετε εκεί που γράφει «Πες την άποψή σου». Ανταμώνουμε και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας. pekirk@gmail.com. Είναι το τριήμερο αυτό, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή του Ολυμπιακού, αφήστε τα. Τι κακό μας βρήκε δεν λέγεται. Μαύρη, κατάμαυρη η ώρα που θα το σηκώσουν αύριο το βράδυ στο Ολυμπιακό το στάδιο. Είμαι ειλικρινής, κύριε Παπακαλούση, αυτό πρέπει να μου το πιστώσετε. Πρέπει να μου το δώσει αυτό, Παπακαλούση. Λοιπόν, μέσα στο σπίτι μας, παιδιά, δεν μπορούμε να το χωνέψουμε εύκολα αυτό. Φίλοι Παναθηναϊκοί που ακούτε, ομοειδεάτες μου, παιδιά, βρείτε να κάνετε κάτι άλλο αύριο το βράδυ, διότι θα είναι εύκολη επικράτηση του Ολυμπιακού, αυτό προβλέπω εγώ στο τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Βέβαια, για να χρυσώσω το χάπι σε εμάς τους Παναθηναϊκούς, να πω πως υπήρχε και ένα χειρότερο σενάριο, το οποίο ευτυχώς το αποφύγαμε. Μπορείτε να το σκεφτείτε εύκολα και μόνοι σας. Να παίζαμε εμείς αντί της Ρεάλ Μαδρίτης στο τελικό με τον Ολυμπιακό, θα χάναμε 100%. Διότι φέτος ομάδα δεν έχουμε, παρά τα πολλά εκατομμύρια που ξόδεψε ο κύριος Γιαννακόπουλος. Η ομάδα μας δεν βλέπετε φέτος. Παιχταράσω Happy Traveler Nigel Hayes Davis. Ναι, παιχταράσω Osman. Παιχταράδες έχουμε αρκετούς, ομάδα δεν έχουμε. Και ο Αταμάν στον πάγκο είναι σαν να κάνει διακοπές φέτος. Τουρίστας, όχι προπονητής μιας ομάδας που πάει να σηκώσει όλες τις κούπες. Σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό, όσοι είστε μπασκετικοί και παρακολουθείτε τις ομάδες, ο Ολυμπιακός όλη τη σεζόν παρουσίασε μια ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης, ομάδα. Με αυτοματισμούς, καλή κυκλοφορία της μπάλας. Δεν είναι άτρωτος ο Ολυμπιακός, έχει και τρωτά σημεία. Έχει όμως παρουσιάσει ο κ. Μπαρτζόκας ένα σύνολο που έχει αρχή, μέση και τέλος. Είναι συνεπής αυτό το οποίο παρουσιάζει κάθε χρόνο. Με τα καλά του και με τα στραβά του. Και χθες στον ημιτελικό απέναντι στη Φενέρ, ο Ολυμπιακός έπαιξε εκπληκτική άμυνα. Μιλάμε ότι τους κατάπιαν. Δεν άφησαν τη Φενέρ να πάρει ανάσα. Δεν την άφησε να βάλει ούτε ένα εύκολο καλάθι. Φοβερό βάθος το ρόστερ έχει ο Ολυμπιακός. Με 12 παίκτες από τους οποίους μπορεί από όλους να πάρει κάτι ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Και μπορεί στη μέρα του και οποιοδήποτε από τους 12 να γίνει πρωταγωνιστής. Και απέναντι στη Ρεάλ, νομίζω και με τις ελλείψεις που έχει η Ρεάλ, που δεν θα έχει τα βάρες. Και ο τρίτος της ψηλός, ο μόνος ψηλός που της είχε απομείνει, ο Γκαρούμπα, τραυματίστηκε και αυτός χθες στον ημιτελικό με την Βαλένθια. Έχει μείνει χωρίς κορμιά στο καλάθι. Στη θέση 5 δεν έχει πιο να βάλει ο κύριος Καριόλ, οπότε θα κάνει αλχημίες αύριο. Με αυτές τις απουσίες νομίζω πως δεν θα έχει κανένα πρόβλημα ο Ολυμπιακός εύκολα να την κερδίσει και να κατακτήσει την τέταρτη Ευρωλίγκα της ιστορίας του. Νομίζω πως το άξιζε ο Ολυμπιακός, αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι και αντικειμενικοί. Το άξιζε να πάρει αυτό το ευρωπαϊκό τρόπαιο, το κυνηγούσε εδώ και καιρό, έχει πάει σε 4 Final Four. Αυτό είναι το 5ο του, 5ο συνεχόμενο. Και ξαναλέω, έχει επιδείξει μια τρομακτική συνέπεια. Είναι παρόν σε όλα τα μεγάλα ραντεβού, διεκδικεί όλους τους τίτλους κάθε χρόνο. Κάποια στιγμή θα το έπαιρνε το τρόπο και φαίνεται πως αυτή η στιγμή έφτασε. Για μας τους Παναθηναϊκούς, το ξαναλέω παιδιά, έρχονται δύσκολες ώρες, οπότε αύριο βρείτε κάτι καλύτερο να κάνετε, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, αύριο για να δούμε και άλλα θέματα. Αύριο δεν είναι μια σημαντική μέρα μόνο για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, που θα έχουμε την ανάδειξη του νέου πρωταθλητή Ευρώπης. Αύριο είναι μια σημαντική μέρα και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Και το λέω αυτό γιατί. Το λέω διότι ο Ντόναλντ Τραμπ μας ενημέρωσε πως αύριο θα αποφασίσει αν θα ξαναρχίσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αν θα ξεκινήσουν και πάλι πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν ή αν θα δεχθεί την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Με τον ίδιο μάλιστα, όπως μεταδίδει ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος, να λέει πως οι πιθανότητες είναι 50-50. Ο οποίος Τραμπ παρεπιπτόντος, διαβάστε αύριο την Καθημερινή της Κυριακής, ετοιμάζεται να εισβάλλει και στην Κούβα. Δεν ξέρω αν θα βρεθεί κάποιος λογικός άνθρωπος σε αυτόν εδώ τον πλανήτη να βάλει φρένο στον κύριο Τραμπ, που έχει αρχίσει και παίρνει σβάρνα όλες τις χώρες που δεν γουστάρει, όποιες χώρες δεν γουστάρει στον πλανήτη. Πατάει το κουμπί και εισβάλλει και ξεκινάει μια επιχείρηση, μια στρατιωτική επιχείρηση, ένα βομβαρδισμό, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχει στο μυαλό του. Ο άνθρωπος ο οποίος πανηγύριζε χθες στα social media επειδή έπεσαν τίτλοι τέλους στην εκπομπή του Στίβεν Κόλμπερ. Μιλάμε για τόσο φεδρό άτομο. Αυτό το φεδρό άτομο είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Ναι, ο Ντόναλντ Τραμπ που κάνει αυτά τα γελία πράγματα, αυτές τις γελίες αναρτήσεις, τελείως αλλοπρόσαλος, αλλάζει γνώμη κάθε μέρα για το τι ακριβώς θα γίνει με το Ιράν και τις διαπραγματεύσεις στη Μέση Ανατολή. Μας έχει τρελάνει όλους, έχει αναστατώσει ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία. Είναι νάρκισσος, εστιάζει πάρα πολύ στην προσωπική του προβολή, δεν τον ενδιαφέρει τι γίνεται στον κόσμο, τον ενδιαφέρει μόνο η πάρτη του. Και άλλα πολλά μπορώ να πω για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ελπίζω πραγματικά να υπάρξει συμφωνία με τους Ιρανούς, διότι εδώ ξαναλέω ταλαιπωρείται ένας ολόκληρος πλανήτης. Λοιπόν, αυτά είναι ήδη προλόγου εν είδη εισαγωγής. Καλή διασκέδαση όσοι θα πάτε ή έχετε πάει ήδη στους Iron Maiden. Έχουν ανοίξει πύλες εδώ και κάμποσες ώρες και τώρα λογικά θα έχουν ξεκινήσει και οι Anthrax, οι οποίοι εμφανίζονται πριν τους Iron Maiden. Σωστά τα λέω, κύριε Παπακαλού, σωστά. Έχουν πάει εδώ οι χολύπτες μας να τους δουν, ο κύριος Βραχνός και οι λοιπές πατριωτικές δυνάμεις έχουν πάει. Μάλιστα, μπράβο και καλά θα κάνουν. 9 παρά 20 βάσει του προγράμματος των διοργανωτών της συναυλίας θα εμφανιστούν επί σκηνής οι Iron Maiden. Και εννοείται πως καλό θα είναι να αποφύγετε το Ολυμπιακό Στάδιο και σήμερα και αύριο. Σήμερα λόγω της συναυλίας των Iron Maiden και τις γύρω περιοχές. Διότι θα έχει αρκετή κίνηση, έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Το ίδιο ισχύει και αύριο που θα έχουμε στις 9 το βράδυ τον μεγάλο τελικό της EuroLeague. Ολυμπιακός Real Madrid's και όποιος αντέξει και όποιος αντέχει γενικότερα τις συγκινήσεις. Αυτά. Πάμε στους δρόμους για να σας δώσω μια συνολική εικόνα και μετά θα είναι μαζί μας ο Στέφανος Νικολαίδης. Λοιπόν, πράγματι έχει κίνηση εκεί στους δρόμους γύρω από το Μαρούσι και στην κάθοδο της Κηφισίας και στην άνοδο. Θα συναντήσετε αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα. Ξαναλέω, αν δεν έχετε κάποια δουλειά, καλό θα είναι να αποφύγετε αυτό το κομμάτι των βορείων προαστίων. Και στα μέρη τα δικά μου, εκεί στην Ερυθρέα, στην Ελευθερίου Βενιζέλου, έχει κίνηση αυτή την ώρα, ειδικά στο ρεύμα προς Κηφισιά. Πολύ κίνηση βλέπω στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος. Από το ύψος της στρατηγού Καλάρη μέχρι και πού αλήθεια, μέχρι και το ύψος της Αττικής Οδού, τόσο πολύ μάλιστα έχουμε θέμα στην άνοδο του Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία. Έτσι στην κάθοδο δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, πάλι καλά. ούτε στο υπόλοιπο κομμάτι του συγκεκριμένου δρόμου. Η Ποσειδόνος είναι μια χαρά, η Βουλιαγμένης δεν έχει κάποιο θέμα αυτή την ώρα. Δεν βοήθησε και ο καιρός για να κατηφορήσετε προς τα νότια προάστια όσοι κατηφορίζετε. Η κάθοδος της Βασιλής Σοφίας είναι επιβαρημένη επίσης. Το κέντρο έχει λίγη κίνηση και εκεί θα συναντήσετε κάποιες καθυστερήσεις. Η περιφερειακή Μητού είναι μια χαρά. Και οι δρόμοι γύρω από τον Πειραιά δεν έχουν κίνηση. Θα έχουν όμως πολλή κίνηση αύριο εφόσον κατακτήσει τη EuroLeague Ολυμπιακός. Θα έχει εκεί γλέντι μέχρι πρωί, ας αφήστε τα. Λοιπόν, αυτά και από τους δρόμους. Αν έχει συμβεί κάτι άλλο και εμένα μου διέφυγε, 2-10-48-0-170-4. Φύγαμε για sky.gr.
1: Ήρθε επιτέλους η ώρα να κάνω κι εγώ ένα haul. Haul το λένε.
0: Όλοι το λένε πρόεδρε και Στέφανο Νικολαίδη τον λένε τον άνθρωπό μας. Μεγάλη μας τιμή κύριε Νικολαίδη εδώ στο στούντιο σήμερα. Γεια σας φίλε μου.
2: Γεια σας κύριε Κυρκυλή, καλησπέρα.
0: Τι έγινε, πώς είσαι, καλησπέρα, είσαι καλά?
2: Πολύ καλά, η επικαιρότητα δεν θα μας αφήσει ποτέ να ησυχάσουμε. Είναι απόλυτα έχει ο Μπαχτσές στο sky.gr. Να σου πω ότι στο live blogging που έχουμε στο sky.gr μπορείτε να δείτε ότι οι Financial Times τι λένε, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά, πολύ κοντά, σε παράταση της εκεχηρίας κατά 60 ημέρες. Δύο μήνες δηλαδή, όσο από όσο ξεκίνησε ο πόλεμος, άλλους δύο μήνες δεν θα υπάρχουν πολεμικές συγκρούσεις. Μπορείτε να διαβάσετε βεβαίως και τους ακριβείς όρους της συμφωνίας όπως συζητώνται ότι θα είναι εν πάση περιπτώσει μέχρι και αυτή την ώρα. Όπως επίσης θα δείτε και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αρχίσει και κάνει τις δηλώσεις του, μία σε Axios και μία σε CBS, διαφορετικές η μία από την άλλη, διότι στο Axios λέει ότι είναι 50-50 οι πιθανότητες να καταλήξουμε σε συμφωνία με την Τεχεράνη.
0: Και στο άλλο μέσο ενημέρωση τι λέει?
2: Πλησιάζουμε πάρα πολύ κοντά.
0: Ό,τι να
2: είναι. Υπάρχει δηλαδή ένα λαλούμ, θα
0: έλεγα. Μας διαφώτισε ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως μας διαφωτίσει σε καθημερινή βάση. Άλλα λέει τη Δευτέρα, άλλα την Τρίτη, άλλα την Τετάρτη.
2: Με μισή ώρα διαφορά.
0: Και προφανώς άλλα λέει και σήμερα Σάββατο.
2: Σωστά.
0: Και άμα δώσει και πέραν της μία συνέντευξη, άμα δώσει περισσότερες συνεντεύξεις, προφανώς στους δημοσιογράφους μπορεί να πει και διαφορετικά.
2: Σωστά. Ναι. Τώρα, να πάμε λίγο εντός συνόρων.
0: Ναι.
2: Έχουμε την υπόθεση που μας σόκαρε όλους όταν την διαβάσαμε στο μικρό λίμανο, όπου για όσους δεν γνωρίζουν έπεσαν πυροβολισμοί σήμερα τα ξημερώματα από έναν 42χρονο ο οποίος απεδείχθηκε, αυτό το θέμα το έχουμε στο sky.gr, σε σημασμένος με ποινές άνω των 73 ετών συνολικά.
0: Ναι.
2: Έχουμε το προφίλ.
0: Πάρα πολλές ληστείες για τις οποίες είχε καταδικαστεί, για μια ανθρωποκτονία επίσης είχε καταδικαστεί.
2: Βεβαίως, ναι. Και όχι μόνο αυτό, είχε αποδράσει κιόλας από τη φυλακή. Είχε πάρει και ομήρους αστυνομικούς μάλιστα, όπως μπορείτε να δείτε στο sky.gr.
0: Δεν είναι παιδί μου, αλλά ξέρεις, η απορία τώρα των περισσότερων εξημών είναι πώς γίνεται αυτοί οι άνθρωποι τώρα να κυκλοφορούν έτσι έξω ελεύθεροι.
2: Ναι, είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα.
0: Δηλαδή, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής γίνονται αυτά τα πράγματα? Μπορεί να έχει σκοτώσει κάποιον άνθρωπο, να σε έχουν συλλάβει και για καμιά πενταριά ληστείες και μετά από 5, 6, 7, 8, 10 χρόνια να κυκλοφορείς έξω και να κάνεις τη ζωή σου?
2: Μα αν δεις τις φωτογραφίες από τα αν δεις τις φωτογραφίες, Πέτρο, από τα ευρήματα της αστυνομίας, όπως επίσημα έχουν δημοσιευτεί πλέον, ο άνθρωπος είχε χειροβομβίδες, είχε πυροβόλα όπλα, δηλαδή τα είχε πάνω του όντας στο μικρό λίμανο, ένα μαγαζί, ένα κλαμπ. Όλα αυτά λοιπόν τα έχουμε στο Skype.
0: Απλώς πρέπει κάποια στιγμή και η ελληνική πολιτεία και η ελληνική δικαιοσύνη και η ελληνική κυβέρνηση να καταλάβουν ότι όλο αυτό δεν είναι κανονικό. Δεν παραπέμπει σε κανονική χώρα, σε χώρα δυτικού τύπου. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Τη Μελίνα Σαμαραδέλη μας ενημερώνει πως έχει γίνει τρακάρισμα στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Αττικής Οδού. Γι' αυτό και έχει τόση κίνηση. Μάλιστα, ορίστε. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Και επίσης η Βασιλή Σοφία είναι κλειστή. Τι, έχει κάποια συγκέντρωση, κάτι γνωρίζουμε? Τι συγκέντρωση, Μελίνα, αν θες πες μας. Διότι είναι κάτι το οποίο το αγνοούσαμε και βεβαίως θα το ανεβάσουμε και στο sky.gr λίγο συντόμως να είστε ενήμεροι. Οι πάντες. Λοιπόν, άλλο θέμα.
2: Έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις από τον αθλητικό τομέα, από τα αθλητικά. Καταρχάς πρέπει να σου πω ότι πριν από λίγο είχαμε την επίσημη συνέντευξη τύπου του Τσους Μπουένο, που είναι διευθύνων σύμβουλος της Ευρωλίγκας, και του Ντέγιαν Μποντιρόγκα, που είναι πρόεδρος της Ευρωλίγκας. Έδωσε ο Μπουένο τη δική του εξήγηση, τη δική του απάντηση.
0: Απάντηση ως προς τι? Ως προς τις καταγγελίες ότι μπήκαν τζαμπατζίδες στο γήπεδο χτες.
2: Είχε προηγηθεί μια ανακοίνωση από το ίδιο το Telecom Center, όπου στην ουσία λέει ότι χιλιάδες άτομα εισήλθαν χωρίς εισιτήρια και η Ευρωλίγκα, η Euroleague ήταν εκείνη που επέβαλε στους security τον μη έλεγχο, το να μην υπάρξει έλεγχος. Και ήρθε ο ίδιος ο Μπουένο, η ίδια Ευρωλίγκα δηλαδή, μέσω των πλέον επίσημων χιλιών, να το διαψεύσει αυτό και να πει ότι δεν μπήκε κανένας χωρίς εισιτήριο στο γήπεδο.
0: Μάλιστα. Ναι. Πάντως υπάρχουν καταγγελίες. Υπάρχουν καταγγελίες και από επίσημα και από τη Φενέρ Μπαχτσέ.
2: Και από τη Φενέρ, ακριβώς.
0: Ναι, ότι υπήρχε πρόβλημα με αρκετούς δικούς της φίλους της ομάδας, οι οποίοι δεν μπόρεσαν ποτέ να μπουν.
2: Ακριβώς.
0: Πάντως θα σου πω την αλήθεια, επειδή έχω βρεθεί σε 3 ή 4 Final Four, δεν ξέρω, έχω χάσει το λογαριασμό. Από πλευράς οργάνωσης υστερεί πάρα πολύ η EuroLeague, για να το πω κομψά. Είναι πάρα πολύ πίσω.
2: Πρόπερση που το είχε σηκώσει ο Παναθηναϊκός Βερολίνο, θυμάμαι. Θυμάσαι και εσύ, φαντάζομαι, τι είχε γίνει.
0: Εγώ θυμάμαι ότι δεν είδαμε σχεδόν όλο το πρώτο ημίχρονο.
2: Ακριβώς.
0: Και δεν ευθυνόμασταν εμείς. Εμείς είχαμε πάει παιδιά έξω από το γήπεδο, από την O2 Arena εκεί στο Βερολίνο, κοντά 2 ώρες πριν. Και οι τύποι είναι απίθανοι. Προφανώς έφταιγαν και οι Γερμανοί εκεί που είχαν και αυτό το γενικό πρόσταγμα, έτσι ώστε να γίνουν όλα όπως πρέπει, by the book. Όμως η διοργανώτρια αρχή είναι η EuroLeague. Και εκεί τα είχαν κάνει πάλι σαλάτα, διότι δεν γίνεται να πληρώνεις 200, 300, 500 ευρώ και να μην βλέπεις όλο τον αγώνα. Είναι δυνατόν?
2: Είχαν γίνει και επεισόδια, θυμάμαι τότε.
0: Είχαν γίνει επεισόδια. Είχαν μπει πάλι κάποιοι χωρίς εισιτήρια τότε στη Γερμανία, στο Βερολίνο, πριν από 2 χρόνια, λέμε, στο Final Four που το είχε σηκώσει ο Παναθηναϊκός. Δεν προξένησε εντύπωση, θέλω να πω, ότι είχαμε τα ίδια και στο Ολυμπιακό στάδιο. Ενώ αν σου πει κανείς ότι συνέβη κάτι τέτοιο σε τελικό της UEFA, θα τον κοιτάς με γουλωμένα τα μάτια. Και είναι πολύ σοβαρή διαδικασία.
2: Ακριβώς,
0: ναι.
2: Ακριβώς.
0: Ας πούμε, στον τελικό του Conference League στο γήπεδο της ΑΕΚ δεν έγινε το παραμικρό.
2: Τίποτα.
0: Όχι,
2: βέβαια. Όχι, βέβαια. Να μείνουμε και στα αθλητικά, διότι, Πέτρο, έχουμε μια πάρα πολύ σοκαριστική είδηση των τελευταίων.
0: Ναι.
2: Τα τελευταία λεπτά που έχει γίνει γνωστή, διότι στην εντατική, στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, νοσηλεύεται σε πολύ πολύ κρίσιμη κατάσταση ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ, του Πανετολικού, Μπολόνια και της Κοπενχάγης, Μάριος Οικονόμου, ο οποίος είναι πλάκι σε σοβαρό τροχαίο. Να πούμε ότι οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι το δίκυκλο που οδηγούσε ο παλέμαχος Άσος, συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με επιβατικό αυτοκίνητο σήμερα το μεσημέρι στη λεωφόρο Μακρυγιάννη. Και σοβαρά στο κεφάλι.
0: Μπράβο στο Μίλτο Τεντόγλου που επανήλθε στις υψηλές πτήσεις και πέταξε στα 8,46 μέτρα. Μπράβο του. Έρχεται και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Στίβο, οπότε θέλουμε να είναι ο Μίλτος σε καλή κατάσταση.
2: Σοφάρισε.
0: Γιατί, ναι, έχει περάσει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα που είναι ντεφορμέ και βλέπω και ένα πολύ ωραίο ταξίδι στον χρόνο που μας κάνετε. Με σπάνια ιστορικά πλάνα από Αθήνα και Νάπλιο τις δεκαετίες του 30. Ωραία και αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε.
2: Εγώ, Πέτρο.
0: Να σε καλά διαφημίσει τηλεδίσεων. Επιστρέφουμε.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Έλα, μαμά. Δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
8: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
9: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
10: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
9: Πάσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
10: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
11: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
12: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που
5: κατεβαίνει μέσα στην πόλη.
12: Τι?
5: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
12: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
13: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Η ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των δύο αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του Sky 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αφηγούνται ιστορικοί Ζήνος Ζαμπακίδης και Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, γνωρίζοντας την ιστορία μας κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
17: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
18: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
19: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
18: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
19: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
18: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
20: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
21: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Νέα Χαλκιδόνα έως τη μεταμόρφωση λόγω τροχαίου. Προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, καθώς είναι κλειστή η κάθοδος της Βασιλείου Σοφίας λίγο μετά την Αλεξάνδρας, λόγω συγκέντρωσης του ΠΑΜΕ έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία. Συνάντηση αργότερα σήμερα με τους διαπραγματευτές τους Σιντ Βουίτκοφ και Τζάρετ Κούστνερ για να συζητήσουν την τελευταία πρόταση του Ιράν. Προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Άξιος. Δήλωσε ότι οι πιθανότητες είναι 50-50 ως προς το αν θα καταφέρει να κλείσει μια καλή συμφωνία ή αν θα τους κάνει σκόνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν είναι κοντά σε παράταση της εκεχηρίας κατά 60 μέρες, λένε οι διαμεσολαβητές, σύμφωνα με τους Financial Times. Οι όροι της συμφωνίας περιλαμβάνουν το σταδιακό άνοιγμα του στενού του Ορμούς, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Την ίδια ώρα, ανακοίνωση του Πακιστανικού στρατού αναφέρει ότι ολοκληρώθηκε μια σύντομη, αλλά ιδιαίτερα παραγωγική επίσημη επίσκεψη των Πακιστανών διαμεσολαβητών στο Ιράν. Ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εκκρεμούσε σε βάρος του 42χρονου αλλοδαπού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς το πρωί στο μικρολιμανό. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση. Τη μετατροπή του ιστορικού ορφανοτροφείου της Πριγκίπου σε ξενοδοχείο με στόχο την αξιοποίησή του ανακοίνωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Στην Ισπανία, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Μαδρίτης για να διαδηλώσουν υπέρ της παραίτησης του Πρωθυπουργού Σάντσεθ έπειτα από μια σειρά σκανδάλων διαφθοράς. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές συμπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
23: Η ζωή μας
0: Ερωτήρας είναι μια σύμπτωση. Είμαστε το δημιούργημα ενός μιας εξελικτικής διαδικασίας για εκατομμυρίων ετών σε έναν πλανήτη που έτυχε να μπορεί να υποστηρίζει τη ζωή, γιατί έχει βρεθεί στο κατάλληλο σημείο μεταξύ του ήλιου και του έξω ηλιακού συστήματος. Υπάρχουμε γιατί υπάρχουν οι έξω πλανήτες που σταματάνε τους κομήτες να έρθουν εδώ, γιατί υπάρχουν οι πόλεις στη βόρεια και στο βόρειο, στο νότιο πόλο της γης και κάνουν μαγνητικό πεδίο και δεν επιτρέπουν να έρθουν εκτέτες γάμα στη γη. Όλα αυτά ταυτόχρονα για να γίνουν. Και είσαι εσύ σε αυτό το περιβάλλον και είσαι το ένα σπερματοζωάριο που κατάφερε να περάσει το 1 εκατομμύριο σπερματοζωάρια και να μπει τη συγκεκριμένη στιγμή στο άριο και να γίνει εσύ. Είναι το 0,1 εις την τρισκομεριστή. Άμα το συλλάβεις αυτό, συνειδητοποιείς πόσο ευλογημένοι είμαστε που υπάρχουμε. Είμαστε αποτέλεσμα μιας πιθανότητας, μία στο τετρασεκομμύριο. Να συμπέρασουν αυτά μαζί. Πόση ευλογία περαισθάνεσαι μόνο που ξυπνάς το πρωί και βλέπεις τον ήλιο. Και άλλες πόσο τυχερός είμαι. Αντί να είμαι άμορφη ύλη, υπάρχω εδώ και βλέπω αυτό το σύμπαν, το όμορφο, τον κόσμο. Λέω πως είναι αρχαίοι, κόσμος. Κόσμο μας, στολίδι. Σε στολίδι. Και εμείς έχουμε τη φοβερή τύχη να βλέπουμε και αντικρίμα αυτό το στολίδι. Και να έχουμε, να είμαστε στο σύμπαν, το 1 στο 3 εκατομμύριο να υπάρχουμε. Και αρχίζουμε και κλεγόμαστε. Δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο. Και ο διάλειμμα καθόλου και μου ψάχνει να πάρω. Πέτρε. Και εμείς τώρα, σε αυτό που σου είπα, είμαστε αυτοί που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Είσαι στην Ελλάδα τώρα. Πρόσεχε. Είσαι σε αυτή τη χώρα. Εγώ σου λέει σε πάθο το παιδάκι μου. Είσαι αυτό που λένε στα όρια τη πτώχεια στην Ελλάδα. Και είσαι στην Αθήνα. Και εσύ λες το φάλαμα και να την πάει στο άλλο τα τζάμπα. Να μπει στο λεωφορείο σε κάτω από το έργο τζάμπα, να μπει στο νοσοκομείο τζάμπα και είσαι όλη την άκρη λες πόσο δυστυχισμένο ζούμε. Πόσο χάλια είναι η Ελλάδα. Πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ. Πόσο δεν μ' αρέσει το ένα. Πόσο χάλια που γίνεται εδώ. Κάτσε ο άλλο έχει του πειράζει το κεφάλι του και λέει δυστυχισμένο.
1: Καθώ η Σουηδία δεν έφτιαξε.
0: Πρέπει να ζούμε στην Ελλάδα και να λέμε ότι είμαστε δυστυχισμένοι. Πρέπει να μα κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, δεν μα αξίζει από τη χώρα. Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι δυστυχισμένο. Δεν γίνεται.
1: Σύμφωνα, αλλά
0: γίνεται.
2: Από την ανθρωπότητα, κύριε Παπακάλωση, έρχεται!

Iron Maiden ήρθαν, δεν έρχονται. Παιδιά, βρίσκονται ήδη στο Ολυμπιακό το στάδιο. Καλή απόλαυση όσοι βρεθείτε στη συναυλία. Συναυλία από ένα από τα πιο εμβληματικά και επιδραστικά heavy metal συγκροτήματα όλων των εποχών. Αυτή είναι η Iron Maiden. Πραγματοποιούν φέτος την παγκόσμια περιοδία Run for Your Lives. Τι έγινε κύριε Παπακαλούς και αγαπητοί ακροατές, είναι το καλοκαίρι αυτό το καλοκαίρι των heavy μεταλλάδων. Από ό,τι φαίνεται που όλα αυτά τα μεγάλα ιστορικά συγκροτήματα έρχονται στη χώρα μας. Πολύ ωραίο είναι όλο αυτό, διότι βλέπεις όχι μόνο κόσμο που μεγάλωσε με τα τραγούδια τους, είναι ο μπακαλιάρος που λέμε συνήθως και εμείς οι δημοσιογράφοι. Εγώ έβλεπα και σήμερα πιτσιρικάδες 18-19 ετών. Υπάρχει μια διαχρονικότητα στα τραγούδια αυτών των συγκροτημάτων. Μένουν αναλύοντας το χρόνο. Και έχουν φανς σε όλα τα ηλικιακά φάσματα Iron Maiden. Θα συναντήσεις και 50'ρδες και 60'ρδες και 20'ρδες. Να πω το εξής για να μην το ξεχάσω. Σε αυτό το μυθικό ηχητικό που ακούσαμε από τον Άδωνη Γεωργιάδη, είναι μια συνέντευξη που έχει παραχωρήσει έναν podcaster. Μεταξύ άλλων παραδέχεται, παιδιά, υπουργός της κυβέρνησης είναι ο κύριος Γεωργιάδης, έτσι, ότι μπαίνουν όλοι τζάμπα στα λεωφορεία. Το παραδέχεται, λέει, μπαίνουν όλοι τζάμπα εδώ στα λεωφορεία. Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι είναι μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, ότι μαζί με τους υπόλοιπους και μαζί με τον Κυριακό Μητσοτάκη κυβερνάνε τη χώρα και πρέπει η κυβέρνηση να κάνει κάτι για την εισιτηριοδιαφυγή και τους τζαμπατζίδες. Έλεος. Έλεος με αυτή την ελαφρότητα και με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι υπουργοί δημοσίως αυτά τα θέματα που πραγματικά εξοργίζομαι, διότι είναι πολύ σοβαρά. Πληρώνουμε εμείς από την τσέπη μας τους τζαμπατζίδες και βγαίνουν οι υπουργοί και χαχανίζουν με αυτό. Ωραίος ο χαβαλές, αλλά οι υπουργοί δεν είναι για να κάνουν χαβαλές στις συνεντεύξεις, είναι και για να δίνουν λύσεις στα προβλήματα του κόσμου, εντάξει. Και μιας που το πιάσα το θέμα και πήγε και ο Πρωθυπουργός στο αμαξοστάσιο στα Σεπόλια αυτή την εβδομάδα και έκανα και ένα σχόλιο στη θέση της Κατερίνας Δράκου που ήμουνα μία μέρα, νομίζω την περασμένη Πέμπτη. Έκανα το εξής σχόλιο, ότι είναι πάντα ευχάριστο να βλέπεις τον Πρωθυπουργό, τους υπουργούς, να βλέπουν από κοντά για πρώτη φορά τα μέσα μεταφοράς, παιδιά. Γνωρίζουν πια πώς είναι, δηλαδή πώς είναι ο ηλεκτρικός, διότι φαντάζομαι μόνο από φωτογραφίες θα έχουν δει πώς είναι οι συγκοινωνίες αυτής εδώ της πόλης, δεν έχουν μπει ποτέ τους. Αν είχαν μπει, θα είχαν φροντίσει να είναι σε ανθρώπινη κατάσταση, όχι σε αυτό το χάλι. Ενημέρωσε ο καλός συνάδελφος Νίκος Φιλιππίδης, ο οικονομικός μας συντάκτης, πως στην ομιλία του Πρωθυπουργός είπε πως όταν ήταν πιτσιρικάς χρησιμοποιούσε το 550. Φαντάζομαι μία φορά θα μπήκε στο λεωφορείο για να κάνει το δρομολόγιο αυτό, το οποίο 550 εμείς οι φοιτητές του Παντιού Πανεπιστημίου που μέναμε στα Βόρεια Προάστια, το είχαμε χρησιμοποιήσει αρκετές φορές όταν φοιτούσαμε στο Πανεπιστήμιο. Νομίζω πως το δρομολόγιο αυτό θα έπρεπε να είναι μεταξύ των τουριστικών δρομολογίων, διότι έχει, παιδιά, τόσες τάσεις και κάνει τόση ώρα, μπορεί να χρειαστείς και 2 ώρες να φτάσεις από την Κηφισιά στο Παλαιό Φάλιρο, που βλέπεις ολόκληρη την πόλη, όλα τα αξιοθέατά της.

Και μπορεί να αναρωτηθείς τώρα εσύ φίλε μου που με ακούς, γιατί το παίρναμε το 550 αφού έκανε τόση ώρα. Το παίρναμε διότι είχε την εξής χρηστικότητα. Ότι έπαιρνες από τη στάση του λεωφορείου έξω από το Πάντιο Πανεπιστήμιο εκεί στη Συγκρού ένα λεωφορείο, ένα μέσο χρησιμοποιούσες και έφτανες κοντά στο σπίτι σου. Αυτή ήταν η χρησιμότητά του. Ενώ αν έπαιρνες μετρό ηλεκτρικό και λεωφορεία πρέπει να αλλάξεις 4 φορές μέσο για να φτάσεις στο σπίτι σου και να κάνεις πάνω κάτω την ίδια διαδρομή. Γι' αυτό χρησιμοποιούσαμε το 550 και γνωρίσαμε την Αθήνα και την Αττική μέσα από το 550, οπότε ευχαριστούμε πολύ τους οργανισμούς αστικών συγκοινωνιών. Να είναι καλά. Πάντως, για να το κλείσουμε το θέμα στο οποίο θα επανέλθω, το θέμα των αστικών συγκοινωνιών και των μέσων μεταφοράς, επειδή δεν θέλω ποτέ να είναι ισοπεδωτική η κριτική μου, πράγματι, τουλάχιστον τους τελευταίους μήνες έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες να εξυγχρονιστεί, για παράδειγμα, ο στόλος των λεωφορείων. Έχουμε πλέον πιο σύγχρονα λεωφορεία, ηλεκτρικά λεωφορεία. Κάποια τα έχουν βάλει από ό,τι έχω δει και σε δρομολόγια στα βόρεια προάστια, κάποια και στο κέντρο της Αθήνας. Στον ηλεκτρικό καταβάλλεται μια προσπάθεια να έχουμε κανονικούς σειρμούς και όχι σειρμούς που είναι δημόσια ουρητήρια και σε ένα μαύρο χάλι. Και γίνεται και η προσπάθεια να μπορείς να αντέξεις τη ζέστη στο μετρό τα καλοκαίρια, που είναι ανυπόφορη κατάσταση, διότι δεν προνοήσαμε τότε πριν από 20-25 χρόνια που αποκτήσαμε το μετρό να βάλουμε κλιματισμό. Ενώ είχε όλη η χώρα, παιδιά, όλη η πόλη είχε air condition και το μικρότερο διαμέρισμα είχε air condition πριν από 20-25 χρόνια. Δεν σκέφτηκε κανείς το μετρό που ξοδεύαμε τότε αφιδώς χρήματα να βάλει κλιματισμό, και τώρα τρέχουμε και δεν φτάνουμε, διότι οι μετατροπές σε αυτή την κλίμακα και σε αυτό το μέγεθος δεν είναι εύκολες να γίνουν. Ελπίζω να γίνουν κάποια στιγμή. Πάντως οι αστικές συγκοινωνίες της πόλης δεν είναι σε καλή κατάσταση. Το λέω διότι μεταφέρεται μια διαφορετική εικόνα και από τους αρμόδιους υπουργούς και από τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Και επειδή έγινε λόγος και για το φθηνό εισιτήριο, αυτό έλειπε με το αστείο δίκτυο το οποίο έχουμε εδώ στην Αθήνα. Με το μετρό των 2 γραμμών. Διότι 2 γραμμές είναι το μετρό μας, δεν είναι παραπάνω. Τα λεωφορεία τα οποία περνάνε όποτε θυμηθούν από τις στάσεις και τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο που είναι δημόσιο ουρητήριο, σιγά μη μου βάζατε το εισιτήριο στα μέσα μεταφοράς και 2 και 3 ευρώ. Πάτε καλά. Πολύ γρήγορα στα μηνύματά σας και μετά θα πάω στον Γιάννη Βασιλείου για να αλλάξουμε κλίμα και να πούμε κάτι ευχάριστο για ταινίες και το Φεστιβάλ των Κανών. Γλαμουριά, παιδιά, γλαμουριά. Βρέθηκε στις Κάνες ο Γιάννης Βασιλείου, οπότε θα μας μεταφέρει όλο το κλίμα και όλο το ρεπορτάζ από εκεί. Μηνύματα πολλά έχουν καταφτάσει στο skyradio.gr. Φορτσάτη Ολυμπιακή, η φίλη μου η Ολυμπιακή. Ο Οδυσσέας μου γράφει, ας πούμε, το εξής στις 7 και 12 πρώτα λεπτά. Φτιάξε και το Βοτανικό για να σηκώσουμε εκεί κανένα Europa League. Να σηκώσουμε κανένα πρωτάθλημα εμείς Παναθηναϊκοί πρώτα στο Βοτανικό μας. Επιτρέπεις, Οδυσσέα μου, που έχουμε να το πάρουμε το πρωτάθλημα 15-16 χρόνια. Και μετά έχει ο Θεός και για εσάς τους Ολυμπιακούς. Μην είστε μονοφαγάδες σε αυτή τη ζωή. Αυτό δεν θέλω να είστε. Την καλησπέρα μου και στον Στάθη Σημιανάκη, να είναι καλά. Στον Κώστα. Μου γράφει πολλά πράγματα για τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, την παθολογική αγάπη που έχει ο Γιανακόπουλος για την ομάδα, τα απίστευτα ποσά που έχει ξοδέψει. Και στέκεται στο γεγονός πως ο πατέρας του, ο Παύλος Γιανακόπουλος, μέγας λάτρης και εμβληματικός πρόεδρος μαζί με τον αδερφό του, δρούσε τελείως διαφορετικά και είχε βρει τη χρυσή τομή μεταξύ προέδρου, προπονητή και παικτών. Ναι, άλλη φιλοσοφία είχαν αυτοί οι άνθρωποι από τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, Κώστα μου. Άλλη φιλοσοφία τελείως, άλλη νοοτροπία, άλλη λογική, και ήταν και άλλες εποχές. Έτσι, οι εποχές έχουν αλλάξει. Αλλά σε σχέση με το ταπεραμέντο του προέδρου της ομάδας, επειδή από ό,τι καταλαβαίνω σε αυτό αναφέρεσαι, μάλλον του ιδιοκτήτη της ομάδας, του Δημήτρη Γιανακόπουλου, πρέπει λιγάκι να το ξαναδεί και αυτό στο θέμα, διότι με αυτές τις συνεχείς εκρήξεις που έχει και καταφέρεται κατά πάντων πολλές φορές, νομίζω πως δεν παρέχει στην ομάδα την ηρεμία που θα έπρεπε να έχει για να διεκδικήσει όλους τους στόχους της. Δείτε τι ηρεμία υπάρχει στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, πώς είναι το mindset εκεί.
πως είναι εκεί το mindset, τι πειθαρχία υπάρχει. Τουλάχιστον αυτό βγαίνει προς τα έξω. Δεν είμαι εγώ στα αποδυτήρια της ΚΑΕ Ολυμπιακός, του Ολυμπιακού και του Μπαρτζόκα για να ξέρω τι γίνεται. Απλώς μου βγάζει την εικόνα ο μπασκετικός Ολυμπιακός ότι όλα πηγαίνουν ρολόι. Ενώ στον Παναθηναϊκό νομίζω δεν υπάρχει το ίδιο περιβάλλον. Είναι κάτι που θα πρέπει να το κοιτάξω στον Παναθηναϊκό την αγωνιστική σεζόν. Φόφη Μαγκούτα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Μου γράφει η Φόφη ότι όταν είδε σήμερα Τούρκοι και Σπινακίδες τους χάρισε ένα γενναιόδωρο χειροκρότημα. Φίλοι της Φενέρκης, να φανταστώ, ε. Μάλιστα. Ο Φώτης Ταξί Παναθηναϊκός, όπως που υπογράφει, να το πάρει Ολυμπιακός. Εγώ το βλέπω εθνικά. Όποια ελληνική ομάδα παίζει με ξένη, πάντα ελληνική ομάδα. Σε ακούω στο ταξί, να σε καλά, Φώτη μου. Οι περισσότεροι Παναθηναϊκοί δεν το βλέπουν έτσι, να ξέρεις. Κωνσταντίνε, εγώ δεν πιστεύω ότι θα είχε πέσει το ξύλο της αρκούδας όπως μου περιγράφεις το μήνυμά σου, αν θα είχε γίνει το Final Four στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και βεβαίως εδώ ελπίζω να είμαστε, να έχουμε όλη την υγεία μας να το δούμε, διότι σε λίγα χρόνια, όταν θα ολοκληρωθεί και η ανακαίνιση του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, θα γίνει το Final Four και εκεί. Οπότε μπορεί να βρεθεί ο Παναθηναϊκός με πολλούς φίλους του, θα δούμε και τότε πώς θα είναι η φιλοξενία. Πάντως δεν έγινε κάτι χθες μέσα στο γήπεδο. Θέλω να πω, δεν είχαμε επεισόδια, δεν είχαμε χουλιγκάνους να δίνουν τον τόνο, δεν έγιναν τέτοια πράγματα. Αυτό που είχαμε ήταν καταγγελίες ότι οργανωτικά ήταν ένα μικρό ναυάγιο πάλι το Final Four. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν κλείσει τα εισιτήριά τους, δεν τους έβρισκε το σύστημα, τους έβαλαν έτσι χωρίς να γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων, και άλλες καταγγελίες πως μπήκαν κάποιοι τσαμπατζίδες δίχως να έχουν καμία δουλειά μέσα στο γήπεδο και να μην έχουν εκεί εισιτήριο. Τέλος πάντων, αυτά θα τα διερευνήσει η υπηρεσία, αν τα διερευνήσει. Ο Σωτήρης μου λέει, μου αναφέρει διάφορα.

0: ώστε να περιοριστεί. Και άμα πυκνώσουν τέλος πάντων οι έλεγχοι, που κάτι γίνεται τον τελευταίο καιρό, όλο και λιγότεροι θα είναι οι τζαμπατζίδες, Στέλιο μου, όλο και λιγότεροι. Με τα τουρνικέ στο μετρό, πόση μαζεύτηκε η κατάσταση, δεν είναι όπως παλιά. Τώρα οι περισσότεροι το χτυπάνε το εισιτήριό τους. Δεν είναι όπως πριν. Γεια σου Κωνσταντίνε, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Παρότι διαφωνείς με αυτά τα οποία λέω, στέλνεις μήνυμα και παιδιά εδώ είμαστε να εκφράζουμε και τη διαφωνία μας. Αν συμφωνούσαμε στα όσα λέμε, θα ήταν πάρα πολύ βαρετές οι ζωές μας, είναι βέβαιο αυτό. Πάμε, Γιάννης Βασιλείου μαζί μας για να συζητήσουμε για ταινίες και για το Φεστιβάλ των Κανών. Ο Γιάννης Βασιλείου τον διαβάζετε στο Wired Greece πλέον, το περιοδικό το οποίο έχει μια διεθνή εμβέλεια, πλέον κυκλοφορεί και στη χώρα μας και έχει και τον δικό του ιστότοπο, το δικό του site. Γεια σου Γιάννη, τι κάνεις, καλησπέρα, είσαι καλά?
1: Γεια σου Πέτρο μου, μια χαρά. Καταρχάς θα ήθελα να σχολιάσω λίγο σε σχέση με αυτά που έλεγες πριν, ότι ο αγνός φιλάθλος του Ολυμπιακού με το που ξεκινήσει η σεζόν είναι το ίδιο. Δηλαδή πιστεύει από το πρώτο φιλικό που θα μπουν 1-2 γκολ, πιστεύει ότι έχει την Europa League, έχει ξεκινήσει έχοντας κερδίσει την Europa League.
0: Στο τσεπάκι του το έχει,
1: ναι. το Champions League τουλάχιστον. Αυτό, ναι.
0: Και με αυτό το επόμενο... είναι ένα πρόβλημα γενικότερα ότι ζούμε στο μικρό κοσμό μας εδώ σε αυτήν εδώ τη χώρα. Ας τα να πάνε.
1: Ναι, και μετά με το επόμενο φιλικό που δεν θα πάει καλά, λέει, σκέφτεται ποιος θα είναι ο αυτός που χρειάζεται η ομάδα να μπει να κάτσει στον πάγκο.
0: Καλά, τον Μπαρτζόκα ήθελα να το φάνε πάρα πολύ πέρσι που απέτυχε στο Final Four Ολυμπιακός και έχασε από τη Μονακό. Φέτος, αν πάρει την κούπα, θα τον σηκώνουν στους ώμους τους. Αυτή είναι η χώρα, είναι η χώρα της υπερβολής η Ελλάδα, ναι.
1: Βλέπεις με τη Λίμπαρα, ας πούμε, έχει φέρει ένα conference, έχει χαίρεσε να βλέπει την ομάδα κάποιες φορές.
0: Μπράβο, ναι, και από ό,τι καταλαβαίνω τη γλίτωσε τελευταία στιγμή, έτοιμη ήταν στον Ολυμπιακό να τον φάνε και αυτόν.
1: Τη γλίτωσε. Δεν δουλεύει έτσι όμως. Κάποιες χρονιές θα πάει καλά, κάποιες χρονιές δεν θα πάει καλά. Και να λέμε για τον Στραβούτο δίκιο τώρα, όταν κάθε χρονιά πουλάς 2-3 βασικούς παίχτες, ας πούμε, του κορμού, στην καλύτερη περίπτωση.
0: Ναι, δεν είναι εύκολο να είσαι ανταγωνιστικός, να έχεις δίκιο.
1: Κάποιες φορές, κάποιες χρονιές, λογικό είναι η ομάδα να μην βγει τόσο καλά, ας πούμε. Δηλαδή, ναι.
0: Υπάρχει και το άλλο, ο βασικός κανόνας, παίζουν και οι άλλοι πάντα. Καλώς ή κακώς υπάρχουν και άλλοι τους οποίους πρέπει να ανταγωνιστούμε και μπορεί να είναι και καλύτεροι.
1: Για τουλάχιστον του Ολυμπιακού δεν υπάρχουν οι άλλοι, υπάρχει μόνο ο Ολυμπιακός.
0: Ναι. Στο μπάσκετ πάντως, αυτή την αλαζονία δεν την εκπέμπει η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Την εξέπεμψε η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Η δική μου την εξέπεμψαν φέτος.
1: Πάρα πολύ γενικά. Ναι.
0: Γιατί ήταν σίγουρος και ο πρόεδρος, σίγουροι όλοι ότι θα είμαστε ντε και καλά στο Final Four. Δεν υπάρχουν σίγουρα πράγματα σε αυτήν εδώ τη ζωή. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα αποδημήσουμε κάποια στιγμή, θα χαιρετήσουμε όλοι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Πάντως, μιλώντας για ιδιοσυγκρασίες, ας πούμε, φιλάθλων, πρέπει να πω ότι ο Παναθηναϊκός, ο φιλάθλος, έχει μεν γκρίνια, αλλά έχει λίγο μια πιο εκλεπτισμένη γκρίνια από τις άλλες ομάδες. Δηλαδή κάπως την εκφράζει με έναν τρόπο, ας πούμε, με επιχειρηματολογία και με τέτοια. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο βρίσκω πολύ χαριτωμένο. Χαίρομαι πάρα πολύ που με κάλεσες για να μιλήσουμε για τα αθλητικά.
0: Ναι, για συνεβά, δεν έχουμε πει τίποτα. Θα προλάβουμε, έχουμε λίγο χρόνο μπροστά μας. Για πάμε, Φεστιβάλ Κανών, τι είδες εκεί, γιατί είχες πάει?
1: Κοίτα, πολλά πράγματα είδες στις Κάνες. Γενικά να πούμε κάτι γενικότερο, επειδή βλέπω ότι λένε πώς πήγε η Τούνη, ξέρω εγώ, ας πούμε, στο κόκκινο χαλί και αυτά, ότι το Φεστιβάλ Κανών, υπάρχουν πολλά φεστιβάλ. Υπάρχει το φεστιβάλ που παίζονται ταινίες, που πάει ο κόσμος για να δει ταινίες, που δυστυχώς δεν είναι ένα φεστιβάλ που είναι ανοιχτό στο ευρύ κοινό. Είναι πολύ ακριβά στην Κρουαζέτ εκείνη την περίοδο, είναι δύσκολο να βρεις εισιτήρια. Υπάρχει λοιπόν το φεστιβάλ των αγοραστών που πάνε να αγοράσουν ταινίες, οπότε βλέπουν το σινεμά με έναν τρόπο μετρώντας κεφάλια, πιθανά κεφάλια στην συνέχεια. Και υπάρχει και το φεστιβάλ αυτό του κόκκινου χαλιού, το οποίο είναι πάρα πολλοί κόσμος που πηγαίνει, δεν έχει ιδέα τι θα δει, πιθανότητα δεν μπαίνει καν μέσα στην αίθουσα, απλώς με τον α ή β τρόπο έχει βρει πρεμιέρα ή έχει κάποιον χορηγό ή έχει πληρώσει κάποια χρήματα. Οπότε βγάζει τις φωτογραφίες του στο κόκκινο χαλί, που μπορεί να είναι το κόκκινο χαλί που λέμε κάθε μέρα στο Λουμιέρ, το θέατρο, ας πούμε. Γίνονται 5 επίσημες πρεμιέρες. Μπορεί να είναι κάτι από ένα παράλληλο πρόγραμμα, ας πούμε, να μην είναι στο επίσημο διαγωνιστικό και αυτά. Δεν έχει καμία σημασία. Οπότε θέλω να πω ότι αυτό που ο κόσμος μυθοποιεί κάποιος, ότι περπάτησα στο κόκκινο χαλί των Κανών, είναι μια χαλαμάρα. Και είναι με την υπευθυνότητα των Κανών. Τους αρέσει δηλαδή ότι έχουν στείλουν αυτό το πράγμα, ας πούμε, ότι υπάρχει αυτός ο μύθος του κόκκινου χαλιού στις Κάνες. Τέλος πάντων, ναι, απλώς αυτό το αναφέρω γιατί κάποιοι λένε πως

0: ξεπέσανε, κάνε πώς αυτά. Τίποτα, παιδιά, η Cannes είναι ένα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή είναι το πιο μη κινηματογραφικό φεστιβάλ όλων των μεγάλων φεστιβάλ.
1: Το αποδόμησες πλήρως σε βαθμό που αναρωτιέμαι γιατί πηγαίνεις.
0: γιατί είναι, κοίτα. Γιατί είναι δουλειά. Γιατί θα δεις πολλές ταινίες, όπως όλα τα φεστιβάλ.
1: Ναι.
0: Θα δεις πολλές από τις ταινίες που θα δεις μέσα στο υπόλοιπο χρόνο.
1: Είχε καλές ταινίες. Δηλαδή το Fatherland του Pavel Pavlikovsky, που είναι από τις ταινίες που ξεχώριζαν, είναι πολύ μια καλή ταινία.
0: Πολύ καλά το ανέφερε. Και αυτή τη στιγμή τα βραβεία θα δοθούν τώρα. Επειδή ξέρει ότι
1: το Χρυσό Φίνικα απόψε το βράδυ, έτσι. Ναι.
0: Ακριβώς, ναι. Επειδή διαρρέει λίγο ποιου έχουν καλέσει, το Fatherland είναι μέσα σε αυτές τις ταινίες.
1: Οπότε κάποιο βραβείο θα το πάρει.
0: Σίγουρα θα πάρει κάποιο βραβείο. Η λογική λέει ότι το μεγάλο βραβείο, ας πούμε, ο Χρυσός Φίνικας, θα έλεγα ότι είναι ανάμεσα σε αυτό και στο Μινόταυρο του Ζιάνγκιτσεφ, του Ρώσου σκηνοθέτη που παραλίγο να τον χάσουν επί COVID. Δηλαδή είχε διασωληνωθεί, είναι ένας σκηνοθέτης που τον αγαπάει πολύ και το ελληνικό κοινό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ταινίες όπως η Επιστροφή και το Λεβιάθαν είχαν πουλήσει πολλά εισιτήρια στο καλλιτεχνικό κύκλωμα. Είναι όντως πολύ ωραίες ταινίες. Τώρα κάνει ένα remake της άπιστης γυναίκας του Κλοντ Σαμπρόλ που έχει ξαναγίνει remake με την Diane Lane και το Richard Gere. Το έχει δει πολλοίς κόσμος στην τηλεόραση. Μπορεί να σου λέει κάτι. Η άπιστη, που έχει και φανταστική μουσική που χρησιμοποιεί συνέχεια ο Παπακαλιάτης στις σειρές του, μάλιστα, το soundtrack από αυτήν την ταινία. Λοιπόν, οπότε έχει κάνει ένα remake το οποίο το βάζει στη Ρωσία του Πούτιν και είναι μια αντικοθεστωτική ταινία με έναν πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Το Fatherland, λοιπόν, από την άλλη, που εμένα ήταν η αγαπημένη μου ταινία, ήταν σίγουρα η καλύτερη ταινία από όσες είδα. Είναι μια ταινία στην οποία είμαστε στο 1949. Και ο Τόμας Μάν, ο λογοτέχνης, επιστρέφει από την Αμερική μαζί με την κόρη του για να βαρεθεί και στη Δυτική Γερμανία και στην Ανατολική Γερμανία.
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
5: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr. Ο σταθμός

0: 1,6.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
2: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλα σου από το Fern Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Φέρνει Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341 και στο fernideco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
4: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Ο Παναγιώτης Παπακαλούς είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μερίνα Σαμαραδέλη επιμελείται δημοσιογραφικός σε αυτήν εδώ την εκπομπή και η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι 2 λεπτά μετά τις 8 και οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας έχουν ως εξής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν πλησιάζουν πολύ περισσότερο στην οριστικοποίηση μιας συμφωνίας, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο CBS. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τελευταία πρόταση περιλαμβάνει μια διαδικασία για το άνοιγμα του στενού του Ορμούς, το ξεπάγωμα ορισμένων Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται σε ξένες τράπεζες, καθώς και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Νωρίτερα, σε άλλη συνέντευξή του στο Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι πιθανότητες είναι 50-50 ως προς το αν θα καταφέρει να κλείσει μια καλή συμφωνία ή αν θα τους κάνει σκόνη. Μάλιστα, προανήγγειλε συνάντηση με τους διαπραγματευτές του, Steve Witkoff και Jared Kushner, έτσι ώστε να συζητήσουν την τελευταία πρόταση του Ιράν. Στη σύσκεψη αναμένεται να συμμετάσχει και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε πως πιθανότατα θα αποφασίσει μέχρι την Κυριακή αν θα ξαναρχίσει ο πόλεμος. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τους Financial Times που επικαλούνται διαμεσολαβητές, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν είναι κοντά σε παράταση της εκεχηρίας κατά 60 ημέρες. Οι όροι της συμφωνίας περιλαμβάνουν το σταδιακό άνοιγμα του στενού του Ορμούς, σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα. Νωρίτερα, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν είχε κάνει γνωστό ότι υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, ενώ αισιόδοξος ότι μπορεί να υπάρξουν θετικές εξελίξεις μέσα στο επόμενο διάστημα, εμφανίστηκε και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Την ίδια ώρα αίσθηση έχει προκαλέσει η αποκάλυψη της New York Post για σχέδιο δολοφονίας της Ιβάνκα Τραμπ από έναν 32χρονο Ιρακινό πράκτορα των φρούρων της Επανάστασης σε αντίπεινα για την εξουδετέρωση Σουλεϊμανή από τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2020. Ο 32χρονος συνελήφθη στην Τουρκία και εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας εκκρεμούσε σε βάρος του 42χρονου Αλλοδαπού Κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς το πρωί στο Μικρολίμανο. Όπως αποκάλυψε η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοχλίδου, εκκρεμούσαν σε βάρος του ποινές φυλάκισης και κάθειρξης στη χώρα μας που φτάνουν τα 73 χρόνια. Ο Κακοποιός είχε συλληφθεί το 2019 και εξέτησε ποινή στη χώρα του μέχρι το 2025, ενώ στη συνέχεια, το 2026, μπήκε παράνομα στη χώρα μας. Ο άνδρας το πρωί αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο των αρχών έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προτάσσοντας όπλο με έναν από τους αστυνομικούς να τον πυροβολεί. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν 3 όπλα, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε μια τσάντα με 6 χειροβομβίδες. Απάντηση στις αιτιάσεις που φέρεται να διατυπώνει σε επιστολή της προς την Κομισιόν η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση σχετικά με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης δίνουν πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Στην επιστολή της η κυρία Κοβέση εκφράζει επιφυλάξεις για τη διετή ανανέωση της θητείας των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων αντί των 5 ετών, καθώς και για την τροπολογία που προβλέπει ταχεία δικαστική διαδικασία για υποθέσεις πολιτικών προσώπων. Πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης επικαλούνται τις πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις της κυρίας Κοβέση, στις οποίες είχε χαιρετήσει την επιτάχυνση της διαδικασίας, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να συμβάλλει με τεχνογνωσία στις σχετικές συζητήσεις. Το θέμα της επιστροφής και επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα κυριάρχησε στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών. Η Διακυβερνητική Επιτροπή υιοθέτησε σύσταση με την οποία αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα. Η μετατροπή του ιστορικού ορφανοτροφείου της Πριγκίπου σε ξενοδοχείο με στόχο την αξιοποίησή του ανακοίνωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας φέρεται να δραστηριοποιούνταν στον παράνομο στοιχηματισμό στην περιοχή του Κιλκής, έχοντας καταφέρει να εξαπατήσουν και 2 στοιχηματικές εταιρείες, εξάρθρωσαν οι αρχές. Στην εντατική με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται το πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου, ο οποίος το μεσημέρι ενεπλάκησε τροχαίο στα Ιωάννινα. Θανατηφόρο τροχαίο με ποδήλατο σημειώθηκε το μεσημέρι στον κόμβο Αγίου Γεωργίου στον Πύργο. Ενδελεχή έρευνα σχετικά με την έκρηξη αερίου που στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 90 ανθρώπους σε ένα ανθρακορυχείο στη βορειοανατολική Κίνα, υποσχέθηκε η κινέζικη κυβέρνηση. Στην Ισπανία, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Μαδρίτης για να διαδηλώσουν υπέρ της παραίτησης του Πρωθυπουργού Σάντσεθ έπειτα από μια σειρά σκανδάλων διαφθοράς. Επιτυχημένη ήταν η εκτόξευση του νέου διαστημοπλοίου της SpaceX, του μεγαλύτερου μέχρι τώρα διαστημικού σκάφους της εταιρείας. Στην αθλητική επικαιρότητα, εντυπωσιακή ήταν η παρουσία του Μίλτου Τεντόγλου στο meeting της Σιαμέν στην Κίνα. Ο Έλληνας πρωταθλητής, με άλμα στα 8 μέτρα και 46 εκατοστά, πήρε την πρώτη θέση και ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Όσο για τον καιρό, βροχερός και άστατος θα είναι και αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. 8 και 8 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τις εξελίξεις που έχουμε στην Μέση Ανατολή. Υπάρχει μια έντονη σεναριολογία το τελευταίο χρονικό διάστημα αναφορικά με μια νέα αμερικανική επίθεση στο Ιράν, λόγω κυρίως της απουσίας του Ντόναλντ Τραμπ από το γάμο του γιού του, αλλά και βίντεο του προσωπάρχη του Ντόναλντ Τραμπ με τα βομβαρδιστικά Β2. Η Τεχεράνη από την πλευρά της απειλεί με σκληρά αντίπεινα, όμως υπάρχουν και δημοσιεύματα των τελευταίων ωρών που κάνουν λόγο για σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Ας ξεκινήσουμε ακούγοντας πρώτα το αναλυτικό ρεπορτάζ του Γιώργου Φελίδη, το οποίο προβλήθηκε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
2: Η απειλητική φιγούρα ενός αμερικανικού βομβαρδιστικού Β2 Stealth εμφανίζεται στον ορίζοντα. Σε ένα βίντεο που αναρτά ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Dan Scavino, ως προειδοποίηση προς την Τεχεράνη. Σημειωτέων ότι παρόμοιες εικόνες είχαν δημοσιευθεί πριν την πρώτη επίθεση Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Μιλώντας σε υποστηριχτές του, ο πρόεδρος Τραμπ προβλέπει τέλος του πολέμου και σύντομα.
1: Είπα ότι θα πρέπει να το κάνουμε και τους σταματήσαμε τους Ιρανούς. Δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο, δεν θα έχουν ποτέ πυρηνικά και θα τελειώσουμε με αυτό σύντομα. Αυτό θα τελειώσει σύντομα, λέει ο Τραμπ.
2: Στην Τεχεράνη, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ του Ιράν, χιλιάδες οπαδοί του θεοκρατικού καθεστώτος συγκεντρώνονται στην κεντρική πλατεία Engelab, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν.
1: Όλες οι ενόπλες δυνάμεις είναι πιο έτοιμες από ποτέ και πάρα πολύ καλά προετοιμασμένες. Αν ο εχθρός κάνει λάθη, αν ο εχθρός κάνει ξανά λανθασμένους υπολογισμούς, θα λάβει απάντηση δυναμική και αποφασιστική. Πιο σκληρή και πιο επώδυνη από πριν, λέει ο διοικητής των φρουρών της Επανάστασης.
2: Στην Ιρανική πρωτεύουσα βρίσκεται ήδη ο αρχηγός του Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων του Πακιστάν, στρατηγός Ασίλ Μουνίρ, για συνομιλίες με την Ιρανική ηγεσία σε μια προσπάθεια διαμεσολάβησης ώστε να επέλθει τελική συμφωνία τερματισμού του πολέμου.
1: Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπακαέι, λέει ότι το Ιράν εστιάζει στον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, με σαφείς απαιτήσεις και με την αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν, καθώς και τον τερματισμό της πειρατείας και των εχθροπραξιών κατά του Ιρανικού ναυτικού.
2: Μα προς την Ουάσιγκτον, μιλώντας με τον Πακιστανό διαμεσολαβητή.
3: Οι ένοπλες δυνάμεις στο Ιράν έχουν ξανακτήσει τις δυνατότητές τους και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ξανάρχιζαν βλακωδώς τον πόλεμο, οι συνέπειες θα ήταν πιο συντριπτικές και πικρές.
2: Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας βλέπει πρόοδο στις συνομιλίες, αλλά όχι σε βαθμό που να επιλύει την κρίση.
1: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είπα το ίδιο πράγμα που είπαν και οι Ιρανοί, λέει ο Μάρκο Ρούμπιο. Έχει σημειωθεί πρόοδο, δεν θα υπερέβαλα ούτε θα τη μείωνα. Υπάρχει περισσότερη δουλειά να γίνει, αλλά κοιτάξτε, έχει γίνει κάποια πρόοδο και αυτό είναι καλό σημάδι.
2: Ισχύες για επανέναρξη των εχθροπραξιών εντείνονται, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ ανακοινώνει ότι δεν θα παραστεί στο γάμο του γιού του αυτό το Σαββατοκύριακο.
4: Ενώ ήθελα πολύ να είμαι με το γιο μου, Ντον Τζούνιορ, και το νεότερο μέλος της οικογένειας Τραμπ, την μέλουσα σύζυγό του Μπετίνα, κυβερνητικές περιστάσεις και η αγάπη μου για τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μου το επιτρέπουν. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό για μένα να παραμείνω στο Λευκό Οίκο στη διάρκεια αυτής της σημαντικής χρονικής περίοδου.
2: Η προεδρική αυτοκινητοπομπή μεταφέρει πίσω στην Ουάσιγκτον τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναβάλει επίσης την καθιερωμένη επίσκεψή του στο γήπεδο γκολφ του Μπεντμίνστερ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι νωρίτερα ο πρόεδρος σε σύσκεψη με επιτελείς και συμβούλους του, στην οποία παρίστανται ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, ο υπουργός πολέμου Pete Hegseth και ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων στρατηγός Dan Kane, εξέτασε σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν. Με τις αμερικανικές δυνάμεις σε κατάσταση επιφυλακής στη Μέση Ανατολή, τον ιρανικό εναέριο χώρο να έχει κλείσει εντελώς όπως καταγράφεται στον ιστότοπο παρακολούθηση των πτήσεων, τα στενά του Ορμούς υπό ιρανικό έλεγχο που στραγγαλίζει την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία και τις συνομιλίες με την Τεχεράνη να εξελίσσονται με βραδύ ρυθμό, πόλεμος και ειρήνη απέχουν μια σπιθαμή μεταξύ τους.
1: Ένα διπλωματικό θρίλερ είναι σε εξέλιξη με τα τελευταία δημοσιεύματα του διεθνούς τύπου να κάνουν λόγο, κυρίες και κύριοι, για οριστικοποίηση ενός μνημονίου συνεργασίας ΗΠΑ Ιράν. Φαίνεται πως υπάρχει μια αισιοδοξία, συγκρατημένη αισιοδοξία, πως ενδεχομένως και εντός των επόμενων ωρών θα υπάρξει αυτή η συμφωνία ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ιρανούς. Υπάρχουν όμως ακόμη σημαντικές διαφορές. Όλα τα νεότερα από τον Ισάκ Τριανταφυλλίδη πριν από λίγο στον Sky.
4: Προσπάθειες βρίσκονται αυτή την ώρα σε εξέλιξη με Τεχεράνη και Ουάσιγκτον να αφήνουν πλέον ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και σημαντικών ανακοινώσεων μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει στο Άξιος πως θα συναντηθεί μέσα στην ημέρα με τους βασικούς διαπραγματευτές του για να εξετάσει την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης και πως πιθανότατα μέχρι την Κυριακή θα έχει αποφασίσει αν θα συνεχιστούν ή όχι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος μάλιστα χαρακτηρίζει 50-50 τις πιθανότητες είτε να υπάρξει συμφωνία είτε να συνεχιστεί ο πόλεμος. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη δηλώνει πως παρά τις διαφορές υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πλέον κοντά στην οριστικοποίηση ενός μνημονίου συνεννόησης για τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, όπως λένε χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, χωρίς ακόμη βέβαια να συζητούνται οι λεπτομέρειες του πυρηνικού ζητήματος. Από την πλευρά της η Ουάσιγκτον, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, εμφανίζεται επίσης αισιόδοξος, δηλώνοντας πως υπάρχει πραγματικά πρόοδος.
5: Όπως αποκαλύπτουν οι ΣΑΚ, οι Financial Times, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε παράταση της εκεχηρίας.
4: Ναι, για ακόμη 60 ημέρες, όπως αναφέρει η Βρετανική εφημερίδα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το τραπέζι βρίσκεται το σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούς, πιθανή χαλάρωση κυρώσεων, αλλά και ένα πρώτο ξεπάγωμα των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Οι συνομιλίες για τα πυρηνικά θα ακολουθήσουν σε δεύτερο χρόνο. Πάντως, Μάρκο, μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε πριν από λίγο σε μια ενηγματική ανάρτηση στο Truth Social. Ανέβασε αυτή την εικόνα που βλέπουμε, έναν χάρτη της Μέσης Ανατολής, με το Ιράν καλυμμένο από την Αμερικανική σημαία και την φράση «Ηνωμένες Πολιτείες της Μέσης Ανατολής». Μια ανάρτηση που θα μπορούσε να ερμηνευτεί είτε ως ένα μήνυμα πίεσης προς την Τεχεράνη, είτε και ως υπενθύμηση ότι η στρατιωτική επιλογή παραμένει στο τραπέζι παρά τις όποιες διπλωματικές επαφές.
1: Μάλιστα, αυτά από τον Ισάκ Τριανταφυλλίδη πριν από λίγο στον Sky. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με την Ουάσιγκτον και τον ανταποκριτή μας στις ΗΠΑ, τον Μιχάλη Ιγνατίου, να δούμε τι πληροφορίες έχει ο Μιχάλης από την αμερικανική πλευρά.
6: Το μήνυμα από την Ουάσιγκτον είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι έτοιμος και για τον πόλεμο και για την, και για την ειρήνη. Σήμερα θα έχει αυτή την κρίσιμη συνάντηση, στην οποία θα συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος Vance και οι μεσολαβητές Steve Witkoff και Jared Kushner, για να αποφασίσουν επί της τελευταίας πρότασης της ιρανικής ηγεσίας. Όπως είπατε και εσείς, δήλωσε σε δημοσιογράφο του ιστότοπου Άξιος ότι πιθανότατα μέχρι την Κυριακή θα αποφασίσει αν θα συνεχίσει τον πόλεμο. Ο Αμερικανός Πρεδάρχης είναι αναποφάσιστος αυτή τη στιγμή. Δεν γνωρίζει αν θα μπορούσε να κάνει μια καλή συμφωνία ή διαφορετικά, όπως δήλωσε, να τους ανατινάξει. Η απόφαση του Προέδρου να επιστρέψει στην Ουάσιγκτον χθες, αντί να πάει να ξεκουραστεί και να παίξει γκολφ στο ξενοδοχείο του στη Νέα Ιερσέη, όπου θα περνούσε το τριήμερο της Εθνικής Αργίας, πυροδότησε φήμες που στη συνέχεια έγιναν πληροφορίες ότι ο Λευκός Οίκος προετοιμαζόταν για ένα νέο γύρο στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Ταυτόχρονα πρέπει να πούμε ότι έχουν ακυρωθεί οι άδειες για στρατιωτικούς και ανώτερα στελέχη των μυστικών υπηρεσιών, οι οποίοι επέστρεψαν όλοι στην Ουάσιγκτον. Για να μην υπάρξει μάρκο παρανόηση, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει απόφαση για επανάληψη των επιθέσεων, καθώς η απόφαση θα ληφθεί στη βάση της νέας ιρανικής αντιπρότασης.
5: Πάντως, Μιχάλη, και οι δύο πλευρές μιλούν για την πιθανότητα συμφωνίας. Ισχύει στην πραγματικότητα?
6: Λοιπόν, όντως αυτό ανέφεραν αξιωματούχοι του Ιράν και των ΗΠΑ, για να περιγράψουμε ορθά την κατάσταση αυτή τη στιγμή. Οι δύο πλευρές βρίσκονται τόσο κοντά όσο και τόσο μακριά. Μας λένε ότι βρίσκονται στην πιο λεπτή φάση των συζητήσεων για να ολοκληρώσουν μια συμφωνία μιας σελίδας, η οποία θα ανοίξει το δρόμο για διαπραγματεύσεις. Διότι αν πρέπει να περιληφθούν σε αυτή τη συμφωνία τα σοβαρά θέματα, ας πούμε το πυρηνικό πρόγραμμα, δεν υπάρχει περίπτωση συμφωνίας. Ο Μάρκο Ρούμπι από την Ινδία δήλωσε πως υπάρχει μια πιθανότητα το Ιράν να δεχθεί μια συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, αλλά βλέπουμε ότι και ο Αμερικανός Υπουργός ομιλεί με γρίφους. Εξέφρασε την ελπίδα να έχει καλές ειδήσεις και δήλωσε ότι είναι δυνατό αργότερα σήμερα, αύριο ή μέσα σε μερικές μέρες να έχουμε να γνωστοποιήσουμε πληροφορίες, όπως είπε.
5: Σημασία φυσικά έχει τι σκέφτεται ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ.
6: Όπως είπατε. Έτσι είναι, όπως το λες. Όποια και αν είναι η θέση των υπολείπων, έχει πάντα τον τελευταίο λόγο. Σήμερα έχει προγραμματίσει να μιλήσει με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ και τους ηγέτες των χωρών του Περσικού Κόλπου. Θα τους ακούσει, αλλά δεν σημαίνει ότι θα ακολουθήσει τις συμβουλές τους. Χθες, για παράδειγμα, είχε σχεδόν αποφασίσει να χτυπήσει. Τον περιέγραφαν ως πολύ θυμωμένο, διότι με τις καθυστερήσεις οι Ιρανοί κατάφεραν να ανανεώσουν το προστάσιο τους και να έχουν καταστεί ξανά επικίνδυνοι για τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή. Στη συνέχεια, Μάρκο, έρθει το μήνυμα από το Πακιστάν ότι τα μηνύματα από την Τεχράνη είναι θετικά. Λοιπόν, μετά τη σημερινή σύσκεψη στο Λευκό Οίκο και τις συνεννοήσεις με το Ισραήλ και τις χώρες του κόλπου, μπορεί να έχουμε μεγάλες εξελίξεις. Είτε θα πρόκειται για τη συμφωνία, είτε για την απόφασή του να ξεκινήσουν τους βομβαρδισμούς.
1: Εσείς κρατήστε την νεότερη εξέλιξη που έχουμε. Φαίνεται πως υπάρχουν σημάδια σύγκλησης μεταξύ των δύο πλευρών, μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, μετά από πολύ καιρό και μετά από πάρα πολλές παλινοδίες, πάρα πολλά μπρος-πίσω στο πεδίο των διαπραγματεύσεων. Πάμε να πάρουμε το σχόλιο, την ανάλυση και την εκτίμηση του Κωνσταντίνου Φίλη, του αναλυτή διεθνών θεμάτων στο Sky. Θα ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο στο Μάρκο Δεϊμέζη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
7: Μετά από αρκετό καιρό, οι πληροφορίες δεν είναι πλέον τόσο συγκεκριμένες, αλλά συντείνουν στην λύση τουλάχιστον υπό τη μορφή ενός προσχεδίου ή μάλλον να το πω καλύτερα ενός μνημονίου κατανόησης. Γιατί οριστική λύση και διευθέτηση δεν μπορεί να προκύψει στην παρούσα φάση. Τα δύο μέρη θέλουν να κερδίσουν χρόνο, να συμφωνήσουν σε κάποιες βασικές κατευθύνσεις και από εκεί πέρα να αφήσουν τις λεπτομέρειες για ένα επόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο μπορεί να είναι και μακρύ. Τώρα, φαίνεται από πλευράς Ιρανών, οι διαρροές λένε ότι η Τεχεράνη αποδέχεται να απέχει από την απόκτηση πυρηνικών τα επόμενα χρόνια, δεν έχει προσδιοριστεί το χρονικό διάστημα, να προτείνει την ταυτόχρονη το λήξη του πολέμου με το άνοιγμα του στενού του Ορμούς και να δεσμεύεται ότι για ένα χρονικό διάστημα επίσης απροσδιόριστο δεν πρόκειται να επιβάλλει τέλη, άλλος διόδια δηλαδή, στο στενό του Ορμούς. Σε αυτή την περίπτωση μένει ανοιχτό το ζήτημα του Λιβάνου, αν δηλαδή το Ιράν έχει εξασφαλίσει ότι θα τερματιστεί ο πόλεμος και στον Λιβανό, καθότι όπως ξέρεις υπάρχουν συνεννοήσεις και συνομιλίες μεταξύ Λιβανέζων και Ισραηλινών που γίνονται σε ένα παράλληλο επίπεδο. Όμως οι σύμμαχοι του Ιράν στο Λίβανο, που προκειμένου ο Χεζμπολάχ, θα ήθελε πάρα πολύ η Τεχεράνη να έχει συμπεριλάβει και αυτή την πτυχή. Όλο αυτό ακούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό στην παρούσα φάση, αλλά πρέπει να πούμε, Μάρκο, ότι για πρώτη φορά μετά από αρκετές εβδομάδες οι Ιρανοί, οι Πακιστανοί, οι Αμερικανοί ακόμα δεν έχουν τοποθετηθεί. Λένε ότι μπορεί να βρισκόμαστε κοντά σε ένα μνημόνιο, θα ξαναπώ, κατανόησης και όχι σε μια οριστική συμφωνία.
5: Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, Κωνσταντίνε, από τις πληροφορίες τις οποίες μεταδίδεις, τα βασικά ζητήματα αγκάθια, τα πυρηνικά του Ιράν και το καθεστώς των στενών του Ορμούς περιλαμβάνονται σε αυτή τη θρυλούμενη προσυμφωνία.
7: Ναι, αν και πριν από λίγες ώρες οι Ιρανοί διέρεαν ότι σε αυτή την προκαταρκτική συμφωνία δεν θα συμπεριλαμβάνονταν το ζήτημα των πυρηνικών, αλλά μπορώ να σου πω με βεβαιότητα, Μάρκο, ότι αν δεν υπάρχουν μέσα τα πυρηνικά, ο Τραμπ αποκλείεται να συνηγορήσει. Για τον Τραμπ το μέτρο σύγκρισης, και να το πούμε αυτό για τους τηλεθεατές μας, είναι η συμφωνία του 2015 του Ομπάμα με τους Ιρανούς. Αν πάρει κάτι λιγότερο από αυτή τη συμφωνία, είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, γιατί ο Ομπάμα κατάφερε αυτή τη συμφωνία μέσα από διαπραγματεύσεις, ενώ ο Τραμπ, αν την καταφέρει, θα είναι μέσα από πόλεμο.
5: Κωνσταντίνε, τι σηματοδοτεί η απουσία του Ισραήλ από τις διαπραγματεύσεις?
7: Μία επιλογή Τραμπ να αφήσει εκτός τον Νετανιάχου, που θεωρεί ότι έχει μία μαξιμαλιστική ατζέντα στο ζήτημα του Ιράν και συνολικά της Μέσης Ανατολής. Να πούμε επίσης εδώ, Μάρκο, τα εξής. Πρώτον, ότι σήμερα το Ισραήλ θεάται από αρκετούς από τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή, κυρίως στις μοναρχίες του κόλπου, ως μία αποσταθεροποιητική δύναμη, ως μία δύναμη η οποία δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από τη λύνη. Δεύτερον, ότι ο Νετανιάχου έχει σε λίγους μήνες εκλογές και μάλιστα οι δύο κυριότεροι αντίπαλοι του έχουν συνασπιστεί εναντίον του, άρα είναι πιθανό να χάσει τις εκλογές. Τρίτον, ότι ανεξάρτητα από τις αντιπάθειες που έχει ο Νετανιάχου στο εσωτερικό του Ισραήλ, η συντριπτική πλειονότητα των Ισραηλινών παραμένουν προσιλωμένοι σε μία λύση σε σχέση με το Ιράν, η οποία δεν θα αφορά μόνο στα πυρηνικά, αλλά και σε αλλαγή καθεστώτος. Επομένως, θεωρούν οι περισσότεροι Ισραηλινοί ότι είναι μία χρυσή ευκαιρία για το Ισραήλ χρονικά να πετύχει και αλλαγή καθεστώτος, και από τη στιγμή που αυτή, από ό,τι φαίνεται, δεν πρόκειται να επιτευχθεί, αυτό οπωσδήποτε επηρεάζει τη θέση του Ισραήλ. Άρα ο Τραμπ θέλει να αποφύγει να δεσμευτεί έναντι των μαξιμαλισμών του Τελ Αβίβ.
1: Αυτά από τον Κωνσταντίνο Φίλη πριν από λίγο στον Sky. Τώρα ελάτε να σταθούμε σε ένα δημοσίευμα της New York Post που έχει προκαλέσει πραγματικά αίσθηση. Το δημοσίευμα αυτό αποκαλύπτει πως υπήρξε σχέδιο δολοφονίας της Ιβάνκα Τραμπ από έναν 32χρονο Ιρακινό πράκτορα των φρουρών της Επανάστασης σε αντίπεινα για την εξουδετέρωση Σουλεϊμανία από τις ΗΠΑ το 2020. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο 32χρονος, συνελήφθη στην Τουρκία και εκδόθηκε στις ΗΠΑ. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι του Ισάκ Τριανταφυλλίδη. Η Ιβάνκα Τραμπ ήταν στόχος Ισλαμιστή τρομοκρατή που εκπαιδεύτηκε από τους φρουρούς της Επανάστασης.
4: Τραμπ αποκαλύπτουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης συνδέοντας τον επίδοξο εκτελεστή με το ιρανικό καθεστώς.
1: Ο ύποπτος δήλωνε πως πρέπει να σκοτώσουμε την Ιβάνκα και να κάψουμε το σπίτι του Τραμπ, όπως εκείνος κατέστρεψε τα δικά μας, λέει ο δημοσιογράφος του Fox News.
4: Ο Μοχάμεντ Μπάκερ Σαάν Νταούντ Αλ Σαάν διορκιζόταν δημόσια εκδίκηση για την εξόντωση του μέντορά του, του ισχυρού άνδρα των φρουρών της Επανάστασης, Κασέμ Σουλεϊμανί, το 2020. Στην κατοχή του βρέθηκαν ακόμη και λεπτομέρειες για την κατοικία της Ιβάνκα Τραμπ στη Φλόριντα.
1: Ο Αλ Σαάν είχε στενούς δεσμούς με το σώμα των φρουρών της Επανάστασης. Αυτές οι φωτογραφίες τον δείχνουν στο πλευρό του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, που σκοτώθηκε σε αμερικανική επίθεση το 2020 επειδή είχε διατάξει επιθέσει εναντίον Αμερικανών, λέει ο δημοσιογράφος του CNBC.
4: Έπειτα από συνεργασία Αμερικανικών, Βρετανικών και Τουρκικών υπηρεσιών ασφαλείας και εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Είχε ορκιστεί να σκοτώσει την Ιβάνκα Τραμπ ως αντίπεινα για τη δολοφονία Σουλεϊμανί, που το θεωρούσε ως θείο του. Ο Σουλεϊμανί σχεδόν τον είχε υιοθετήσει και τον είχε εκπαιδεύσει σε τρομοκρατικές επιχειρήσεις, λέει ένας Ιρακινός πολιτικός.
4: Κρατείται σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στη Νέα Υόρκη, αντιμετωπίζοντας βαριές κατηγορίες για τρομοκρατία και διασυνδέσεις με τους φρουρούς της Επανάστασης.
1: Αντιμετωπίζει κατηγορίες για τρομοκρατία, για την υποστήριξη της Ιρακινής οργάνωσης κατά Εμπχεσμπολάχ, για την πραγματοποίηση 20 τρομοκρατικών επιθέσεων στην Ευρώπη. Πολλές με στόχο να στηρίξουν το Ιράν στον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, δημοσιογράφος του CNBC.
4: Οι Αμερικανικές αρχές εκτιμούν πως η υπόθεση συνδέεται με ευρύτερο φιλοϊρανικό τρομοκρατικό δίκτυο που δράσει σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική, επαναφέροντας τους φόβους για μεταφορά της σύγκρουσης της Μέσης Ανατολής σε δυτικούς στόχους υψηλού συμβολισμού.
1: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις στο σημείο αυτό σε 4 λεπτά και πάλι μαζί.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα από τη ογκωμένη πολυστερίνη τη Ιζωμάτ.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
15: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
16: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
14: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
17: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
18: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
19: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
20: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
21: Τάκης και Μπούπης.
22: Μπούπη, φέρε το λουρί.
23: Πάμε να δούμε σπίτια.
24: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα

0: ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
1: Τακί, έτσι και μου λες ψέματα και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
0: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ παρακαλώ.
2: Τακίς και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

0: που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
3: Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
0: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Περνάμε στο αστυνομικό δελτίο για να σταθούμε στην υπόθεση του 42χρονου με καταγωγή από την Αλβανία που τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικού τα ξημερώματα στο μικρό λίμανο έξω από κέντρο διασκέδασης. Μιλάμε για έναν σεσημασμένο, έναν άνθρωπο με βαρύ ποινικό παρελθόν που απείλησε με όπλο αστυνομικού στις δίωξεις εκβιαστών. Μάλιστα είχε μαζί του πιστόλια και χειροβομβίδες. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε το έχει επιμεληθεί ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
1: Αυτά είναι τα τρία όπλα και η τσάντα με τις 6 χειροβομβίδες που είχε στην κατοχή του ο 42χρονος κακοποιός από την Αλβανία όταν εντοπίστηκε από το κλιμάκιο του τμήματος δίωξης εκβιαστών στην Ακτίδη Λαβέρη. Με το ένα πιστόλι απείλησε τους αστυνομικούς στην προσπάθειά του να αποφύγει τον έλεγχο.
2: Στη θέα των αστυνομικών, ο κακοποιός από την Αλβανία έτρεξε για να διαφύγει. Σε αυτό εδώ το σημείο γύρισε προς την πλευρά των αστυνομικών και προέταξε το όπλο που κρατούσε.
3: Έτερος αστυνομικός, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο, έκανε χρήση του ατομικού του οπλισμού με αποτέλεσμα ο ελεγχόμενος να τραυματιστεί και να κινητοποιηθεί. Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, στην κατοχή του άνδρα βρέθηκαν δύο πιστόλια πλήρως οπλισμένα και έτοιμα για χρήση, καθώς και ένα περίστροφο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πιστόλι προέταξε εναντίον του αστυνομικού, έφερε σφαίρα στη θαλάμη, καθώς και γεμιστήρα με 32 φυσίγγια.
1: Ο 42χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών με τραύμα στο κεφάλι. Χειρουργήθηκε για να του αφαιρεθεί η σφαίρα και νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Όπως αναφέρουν γιατροί του νοσοκομείου, αν και είχε σοβαρό τραύμα, ήταν εξαγριωμένος και έβριζε τους αστυνομικούς.
4: Χειρουργήθηκε, τον έχουν βγάλει στη ΜΕΘ. Είχε τραύμα διαπερές. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση.
1: Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, την ώρα που δεκάδες άτομα διασκέδαζαν μέσα στο νυχτερινό μαγαζί στο μικρό λίμανο. Ο 42χρονος βρισκόταν σε τραπέζι έξω από το κατάστημα με δύο γυναίκες και έναν άντρα.
5: Ήμουνα σε αυτό το κλαμπ με την κοπέλα μου. Από τις 12 η ώρα ήρθαμε για να πιούμε ένα ποτό. Υπάρχουν τρία τραπέζια εκεί έξω. Κανονικά καρέκλες, άμα θες κάθεσαι και έξω. Ήταν sold out, ήταν full. Ήτανε, δεν χωρούσαμε, δηλαδή κολυμπούσε εκεί μέσα. Ήταν full.
6: Εμείς βγαίνουμε πάρα πολύ συχνά σε αυτή την περιοχή. Δουλεύουμε και δίπλα. Είναι δεύτερη φορά που συμβαίνει αυτό. Ευτυχώς έγινε έξω από το μαγαζί και το μαγαζί σήμερα είναι γεμάτο μέσα.
1: Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, η περιοχή αποκλείστηκε από αστυνομικούς, ενώ επιτόπου μετέβη κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών για να παραλάβει τις χειροβομβίδες. Ώρες μετά το αιματηρό επεισόδιο, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν αλλεπάλληλες έρευνες γύρω από το σημείο των πυροβολισμών στο μικρολίμανο. Εξετάζουν αν ο κακοποιός σχεδίαζε κάποιο χτύπημα σε κοντινή τοποθεσία ή αν σκόπευε να μεταφέρει τον οπλισμό και τις χειροβομβίδες σε κάποιο χώρο που βρίσκεται κοντά στο σημείο του πυροβολισμού. Γερανός της αστυνομίας παραλαμβάνει το αυτοκίνητο του 42χρονου προκειμένου να μεταφερθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπου θα γίνει προσπάθεια να εντοπιστούν χρήσιμα στοιχεία.
7: Από τη στιγμή που είχε μαζί του αυτό τον οπλισμό, είναι σοβαρό περιστατικό, πολύ σοβαρό. Μπορεί να έχει να κάνει, αν βάλουμε την ώρα και το σημείο, μπορεί να έχει να κάνει με νύχτα.
1: Κάτοικοι και εργαζόμενοι στην περιοχή δηλώνουν ανήσυχοι.
8: Είχαμε και φίλους που ήταν εδώ και έγινε λίγο χαμός, μάθαμε. Μας είπαν ότι ακούσαν πυροβολισμό.
9: Εμείς απλά φέρνουμε τα παιδιά στον πεδότοπο που είναι ακριβώς δίπλα από αυτό το μαγαζί. Δεν ξέρω από αύριο αν θα τα φέρνουμε.
10: Μας τρόμαξε που είχαμε να έρθουμε σήμερα εδώ, αλλά ελπίζω να είναι όλα καλά τώρα.
1: Την έρευνα για το περιστατικό έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστούν τα τρία πρόσωπα που ήταν μαζί με τον 42χρονο στο νυχτερινό μαγαζί.
0: Όπως καταλάβατε, ο 42χρονος είχε ένα βαρύ ποινικό παρελθόν. Είχε συλληφθεί πάρα πολλές φορές από τις αρχές, εμπλέκεται σε ανθρωποκτονία αλλά και σε πάρα πολλές ενόπλες ληστείες. Πάμε να μάθουμε περισσότερα για αυτόν τον άνθρωπο και να μάθουμε και πιο συγκεκριμένα που επικεντρώνονται οι έρευνες των αρχών. Ο Μιχάλης Θεζάρης από το μικρό λίμανο έχει όλο το ρεπορτάζ.
11: Ένα μοσαϊκό βίας, δολοφονιών, απόπειρας δολοφονίας, ληστείων, απαγωγής συνθέτουν, Μάρκο, το εγκληματικό προφίλ 42χρονου άνδρα που δέχθηκε τα πυρά εδώ, στο μικρολίμανο, στις 4:20 τα ξημερώματα. Είναι χαρακτηριστικό πως ο 42χρονος Αλβανός, γνωστός ως Τίτη, ο οποίος έχει συλληφθεί δεκάδες φορές, έχει δηλωθεί στα αρχεία της ελληνικής αστυνομίας με 6 διαφορετικά ονόματα και 9 διαφορετικά επώνυμα. Αξίζει να σημειώσουμε πως σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο Τίτη φέρεται να σχεδίαζε κάποια ενέργεια τα ξημερώματα. Γι' αυτό άλλωστε και είχε μαζί του 6 χειροβομβίδες και 3 πιστόλια. Δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο αστυνομικοί ακόμη και να σχεδίαζε κάποιο συμβόλαιο θανάτου ή να έκανε ρήψη χειροβομβίδων σε κάποιο άγνωστο για την ώρα σημείο. Αυτό που αξίζει να επισημάνουμε, αυτό άλλωστε δεν είναι και τυχαίο σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το γεγονός ότι έφερε μαζί του τόσο βαρύ οπλισμό. Αυτό που διερευνούν τώρα οι αστυνομική, Μάρκο, είναι πότε έχει έρθει στη χώρα μας ο Τίτη, καθώς ήταν φυλακισμένος μέχρι και πέρσι στις φυλακές της Αλβανίας και καταζητούνταν από τις ελληνικές αρχές από το 2019. Πού διέμενε, προκειμένου να δουν αν από εκεί, αν φτάσει στο χρησφύγετό του, θα βγάλουν κάποια ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με το πού δραστηριοποιούνταν όλο αυτό το διάστημα που παρέμενε στη χώρα μας, αλλά και τι σχεδίαζε. Την ίδια στιγμή απαντήσεις για αυτά τα ερωτήματα, αλλά μένετε να δώσουν και τα τρία άτομα τα οποία ήταν μαζί του λίγη ώρα πριν γίνει συμπλοκή σε αυτό ακριβώς σημείο που θα δείξουμε τώρα, πίσω από αυτό το αυτοκίνητο, τα ξημερώματα, καθώς ο 42χρονος άνδρας ήταν σε κοντινή απόσταση σε ένα μπαρ, όπως ακούσαμε και στο βίντεο του Γιώργου Πρωτοψάλτη. Στη θέα των αστυνομικών επιχείρησε να διαφύγει. Έφτασε εδώ, προέταξε το όπλο κατά των αστυνομικών, οι οποίοι του γνωστοποίησαν την ιδιότητά του και του ζήτησαν να σταματήσει. Και τότε δέχτηκε τουλάχιστον δύο πυροβολισμούς, με τη μία σφαίρα να το βρίσκει στο κεφάλι και για αυτόν τον λόγο να βρίσκεται διασωληνωμένος στο αντικό νοσοκομείο.
0: Σε άλλες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο, η ελληνική αστυνομία προχώρησε στην εξάρθρωση ενός ακόμη μεγάλου κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες με τα μέλη της πείρας να παριστάνουν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Το έχουμε δει να συμβαίνει και στο παρελθόν και γενικότερα η ελληνική αστυνομία έχει εξαρθρώσει πολλά τέτοια κυκλώματα. Φαίνεται πως είναι πλέον μια δράση την οποία την συναντά κανείς πολύ πιο συχνά από ό,τι μπορεί να νομίζαμε. Νίκος Μαλιαράκης με το ρεπορτάζ πριν από λίγο στο Sky.
12: Δυτική Αττική. Πανοπλοί άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πάνε με πολιορκητικό κρυό την πόρτα του τηλεφωνικού κέντρου που είχαν στήσει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που υποδίονταν υπαλλήλους του ΔΔΕ και λογιστές για να ξαφρίζουν ανυποψία στους πολίτες. Οι τηλεφωνητές της οργάνωσης έβρισκαν τα υποψήφια θύματα μέσω τηλεφωνικού καταλόγου. Υπό τις οδηγίες των αρχηγικών μελών, τους έπιθαν με διάφορα προσχήματα και ανάλογα με τον ρόλο που αναλάμβαναν να τοποθετούν χρήματα και τη μαλφή σε προσβάσιμα σημεία. Ακολουθούσαν πιστά την πεπατημένη παρόμοιων οργανώσεων που έχουν θησαυρίσει στο παρελθόν.
13: Ωράτε κάτι παντόφιλες, γιατί υπάρχει πιθανότητα ηλεκτροπληξία. Γι' αυτό σας λέω.
14: Αυτή τη στιγμή έχω τον δρόμο από πάνω στην οικία σας. Και επειδή μετράω τις παροχές και έχει παραφόρτωση, γι' αυτό.
12: Ανάμεσα στα 10 άτομα που συνελήφθησαν και οι εισπράκτορες του κυκλώματος που είχαν καταφέρει να αποσπάσουν 2 εκατομμύρια ευρώ σε 58 περιπτώσεις απάτης.
15: Πάμε στα κοσμήματα. Πρέπει να τα δηλώσουμε. Δεν μας νοιάζει η χρήσιμα, η παλιά. Πρέπει να τα βγάλεις, να τα βάζεις πάνω στο τραπέζι για να τα δηλώσουμε κι εμείς, για να μην φάμε κι ένα πρόστιμο.
12: Παρά τις συνεχείς εξαρθρώσεις παρόμοιων κυκλωμάτων, καινούρια, φαίνεται ότι εμφανίζονται διαρκώς σαν λερναία ύδρα. Διεθνές κύκλωμα με έδρα τη Βουλγαρία. Είχε γίνει τους τελευταίους μήνες ο φόβος και ο τρόμος για ηλικιωμένους, πολλοί από τους οποίους έχασαν τις οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής, φοβούμενοι ότι οι δικοί τους άνθρωποι βρίσκονται σε κίνδυνο.
16: Είχα ζαλιστεί παλικάρι μου, με είπαν εγχειρήσεις, με είπαν νοσοκομεία, τα άφησα σε ένα μέρος και να τα πάρουν. Το μυαλό μου είχε σταματήσει. 100-120.000 πρέπει να είπε. Από τη ζάλη μου πήρα το ένα το μακέτο, έκοβα με το μαχαίρι τις δεσμίδες.
12: Σε χωριό του Λαγκαδά, τον Απρίλιο, η ηλικιωμένη έχασε 100.000 ευρώ όταν απατεώνες την έπεισαν τηλεφωνικά να ξεθάψει τις αποταμιεύσεις από τον κήπο της για να καταγραφούν από ντρόουν που δήθεν πετούσε στην περιοχή. Ήταν μόλις μία από τους πολλούς κατοίκους του Λαγκαδά που έπεσαν στα δίχτυα τους.
17: Μπήκε μέσα στο σπίτι, εγώ ξάπλα ήμουν από τον ύπνο και με λέει τα λεφτά, λέει ό,τι έχεις και δεν έχεις φέρει τα. Και ξέρω εγώ, λέει θα αλλάξουμε τα καλώδια γιατί θα καούν. Και εγώ αφαιρέθηκα, η αλήθεια να λέγεται. Ό,τι είχα εδώ κάτω, ας πούμε, τα χρήματα τα έδωσα. 8.000 ευρώ, 3 λίρες εγγλέζικες.
12: Σε πρόσφατο βίντεο της ελληνικής αστυνομίας με πρωταγωνίστρια και πάλι την κυρία Χρυσούλα αλλά και τον κύριο Γιώργο, οι αρχές εφιστούν την προσοχή στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με όλες τις μορφές ηλεκτρονικών και τηλεφωνικών απατών.
18: Με πήραν για την τράπεζα, μου ζητήσανε τους κωδικούς μου και το OTP μου.
19: Σκούφι, δεν δίνουμε ποτέ προσωπικά στοιχεία.
18: Λόγι, χρησιμοί είμαστε.
0: Στη Θεσσαλονίκη τώρα, όπου σημειώθηκε ληστεία στην περιοχή της Τριανδρίας, είχαμε τρεις συλλήψεις από την ελληνική αστυνομία για αυτό το συμβάν. Περισσότερα από τη Βάσια Κανάρα.
20: Τρεις ανήλικοι, ένας 15χρονος και δύο 17χρονοι κρύβονται πίσω από την ένοπλη ληστεία στο Ψιλικατζίδικο τα ξημερώματα της 5ης. Μάρκο, οι ανήλικοι εισέβαλαν στο Ψιλικατζίδικο σύνοδο Αγίου Σπυρίδωνος στην περιοχή της Τριανδρίας και απειλώντας τον εργαζόμενο με όπλα αφαίρεσαν 700 ευρώ και τσιγάρα. Παράλληλα, οι δράστες άρπαξαν και τσάντα που περιείχε χρήματα αλλά και προσωπικά έγγραφα. Όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο, οι κουβουλοφόροι όρμησαν πάνω στον υπάλληλο και με την απειλή όπλου τον ακινητοποίησαν. Στη συνέχεια ξεκίνησαν να ψάχνουν το ταμείο και άλλα σημεία του Ψιλικατζίδικου για χρήματα, πετώντας από τα ράφια και κάνοντας το μαγαζί γυαλιά καρφιά. Στη συνέχεια άνοιξαν τις μεγάλες μαύρες σακούλες σκουπιδιών που κρατούσαν για να μαζέψουν όσο το δυνατόν περισσότερα πακέτα τσιγάρα. Αφού ολοκλήρωσαν το σχέδιό τους, επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και έγιναν καπνός. Οι έρευνες για τον εντοπισμό των τεσσάρων συνεργών τους είναι ακόμη σε εξέλιξη.
0: Και από τη Θεσσαλονίκη στην Ηλία, όπου είχαμε σήμερα μια τραγωδία με ένα νεκρό ποδηλάτη. Μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό τροχαίο, για το οποίο θα μας ενημερώσει ο Χρήστος Στρατουλάκος.
21: Όλα συνέβησαν, Μάρκο, λίγο μετά τις 12 σήμερα στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, στο ύψος του κόμβου του Αγίου Γεωργίου. Εκεί ένα φορτηγό επιχείρησε να στρίψει δεξιά και να βγει στην Εθνική Οδό. Αυτό είχε αποτέλεσμα να παρασύρει τον 55χρονο ποδηλάτη, ο οποίος τραυματίστηκε αρκετά σοβαρά. Άμεσα στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο 55χρονος αλλοδαπός εργάτης από την Αλβανία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί και οι νοσηλευτές έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα δεν τα κατάφεραν και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνά η τροχέα του πύργου, ενώ να σου πω ότι ο άνθρωπος αυτός, Μάρκο, πήγαινε στην εργασία του καθώς με το ποδήλατο μετέφερε εργαλεία της δουλειάς του και όπως λένε οι πληροφορίες μας ήταν το καθημερινό του δρομολόγιο.
0: Θα σταθούμε και σε ένα ακόμη σοβαρό τροχαίο που είχαμε στα Ιωάννινα και τραυματίστηκε σοβαρά από αυτό το τροχαίο ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ Μάριος Οικονόμου. Δίνει μάλιστα μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Νοσηλεύεται στην εντατική νοσοκομείου. Η Βάσια Γκανάρα έχει και πάλι όλο το ρεπορτάζ.
20: Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Μάρκο, δίκυκλο συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε 63χρονος με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του επιβάτη της μηχανής Μάριο Οικονόμου. Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και διακομίστηκε εσπεσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Σύμφωνα με ιατρικές πηγές, έφτασε στο νοσοκομείο με μυδρίαση, υποβλήθηκε σε αμφωτερόπλευρη κρανιοεκτομή από συμπίεση από τους νευροχειρουργούς και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας, ενώ για την ώρα δεν υπάρχει σύλληψη του οδηγού.
0: Περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Η αντιπαράθεση παραμένει στα ύψη μετά και την απόρριψη του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιάννη Καντέλη.
22: Στον απόϊχο της χθεσινής φοδρής αντιπαράθεσης στη Βουλή συνεχίζεται η κόντρα κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ μετά την απόρριψη του αιτήματος για συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές και την αποχώρηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης από τη συζήτηση.
23: Απλά αποδεικνύει ότι δεν ενδιαφέρει το ΠΑΣΟΚ η ουσία, δεν τον ενδιαφέρει η αλήθεια και τον ενδιαφέρει μόνο η εργαλειοποίηση
24: του συγκεκριμένου ζητήματος
23: για να ρίχνει την πολιτική ζωή στην τοξικότητα, γιατί μόνο έτσι επιβιώνει.
25: Τοξικό είναι να έχεις έναν πρωθυπουργό ο οποίος να μην θέλει να λάμψει η αλήθεια για τον εαυτό του.
22: Την ίδια ώρα φουντώνουν οι συζητήσεις για τις επόμενες κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά και τον ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος μετά και τη χθεσινή σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση από το Βήμα της Βουλής, όπου μίλησε και για τις υποκλοπές.
25: Θα είναι λάθος η δημιουργία άλλου κόμματος, αν θέλετε τη γνώμη μου, καθαρά. Θα είναι λάθος από την πλευρά του Αντώνη του Σαμαρά. Μία μικρή ζημιά θα γίνει, όχι όμως της έκτασης που νομίζω ότι περίπου κινείται η ερώτησή σας. Θεωρώ ότι ο Αντώνης ο Σαμαράς με τις θέσεις που έχει εκφράσει περισσότερο θα κόψει από τον πιο δεξιό χώρο της Νέας Δημοκρατίας.
22: Από την πλευρά της κυβέρνησης ζυγίζουν τις προθέσεις του κυρίου Σαμαρά και απαντούν στην κριτική που κάνει.
26: Η κριτική που ασκεί εδώ και καιρό ο κύριος Σαμαράς απέναντι στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία έχει πάψει να είναι επικοδομητική. Δεν είναι μια κριτική που γίνεται για να διορθωθούν λάθη ή να βελτιωθούν πράγματα που ο ίδιος θεωρεί προβληματικά. Είναι μια κριτική που μοιάζει να υπηρετεί ίσως κάτι άλλο.
27: Είμαι ξεκάθαρα απέναντι σε απόψεις οι οποίες αδικούν όλο αυτό το έργο το οποίο έχει γίνει. Καμία άλλη κυβέρνηση στη μεταπολίτευση δεν έχει κάνει αυτά που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Ποια άλλη έχει επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στο Ιόνιο και νότια της Πελοποννήσου. Ποια άλλη έχει οριοθετήσει ΑΟΣ με Ιταλία και Αίγυπτο.
0: σε ένα άλλο θέμα τώρα και την επιστολή που απέστειλε στην Κομισιόν για την τροπολογία Φλωρίδη και οι διαδίκες εξπρέσεις των πολιτικών προσώπων για ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης όταν σε υποθέσεις εμπλέκονται πολιτικοί, απέστειλε η Ευρωπαίος Αγγελέας Λάουρα Κοβέση. Έχει αντιδράσει έντονα σε αυτή την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης η κυρία Κοβέση. Και η Άννα Κανδύλη είναι κοντά μας για να μας πει πώς απάντησε σήμερα το Υπουργείο Δικαιοσύνης στα όσα υποστηρίζει η κυρία Κοβέση με αυτή την επιστολή που έχει στείλει στην Κομισιόν. Για να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Άννας Κανδύλη πριν από λίγο στο Sky.
2: Είναι μια επιστολή προς την Επιτροπή όπου εκφράζεται εκφράζονται αντιρρήσεις για την τροπολογία αυτή του Υπουργείου Δικαιοσύνης που πέρασε πριν λίγες μέρες από τη Βουλή. Και βάσει αυτής της τροπολογίας, οι έρευνες όταν έχουμε βουλευτές θα πρέπει να γίνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αντιλαμβανόμαστε και όλοι βεβαίως το γιατί. Εντός τριών μηνών, όταν έχουμε πλημελήματα, να προσδιορίζεται η δίκη. Εφέτης ειδικός ανακριτής να επιλαμβάνεται της ανάκρισης όταν υπάρχουν κακουργήματα. Και επίσης και εκεί, σε σύντομο χρονικό διάστημα, να γίνονται οι δίκες. Και το δεύτερο θέμα για το οποίο στην επιστολή της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξέφρασε αντιρρήσεις είναι το γιατί το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο δεν ανανέωσε τη θητεία των τριών εισαγγελέων, εντεταλμένων εισαγγελέων στη χώρα μας του πρώτου βαθμού για 5 χρόνια όπως ήθελαν αυτοί και το ανανέωσε τη θητεία τους για 2 χρόνια. Mm-hmm. Αυτά είναι τα δύο θέματα.
0: Άννα, και έχουμε απάντηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
2: Έχουμε απάντηση από πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης όσον αφορά το θέμα της τροπολογίας, που τους αφορά βεβαίως. Στο θέμα της τροπολογίας, και να σου πω και κάτι, Μάρκο μου, δεν χρειαζόταν να μας το υπενθυμίσει και το Υπουργείο, είναι πολύ πρόσφατο. Η κυρία Κοβέση, γιατί ήμουνα εκεί, ήμουνα και στο Υπουργείο, όταν είχε συναντηθεί με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, το είχε χαιρετήσει αυτό. Δηλαδή, το να γίνονται πιο γρήγορα οι έρευνες για τα πολιτικά πρόσωπα. Και μάλιστα το είχε κάνει και δημόσια και από τους Δελφούς. Είχε εκφράσει την ικανοποίησή της. Τώρα, από εκεί και πέρα να σου πω ότι όσον αφορά στην ανανέωση της θητείας των τριών εντεταλμένων εισαγγελέων, δικαστικές πηγές αναφέρουν το εξής.

0: να αποφασίσει για την ανανέωση ή τέλος πάντων την τοποθέτηση νέων, είχαν εκδηλώσει συνολικά μαζί με τους τρεις 9 εισαγγελική λειτουργή ενδιαφέρον. Ανανεώθηκε για τους τρεις.
1: Ανά, με βάση και αυτά που είπες, να σε ρωτήσω για ποιο λόγο μπορεί η κυρία Κοβέση να έστειλε τη συγκεκριμένη επιστολή.
0: Κοίταξε Μάρκο, στο μυαλό της κυρίας Κοβέση δεν μπορώ να μπω. Αυτό που εγώ παρατηρώ είναι ότι αυτή η αντίδραση έρχεται λίγες μέρες αφού το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο ανανέωσε τη θητεία των Ευρωπαίων, των τριών Ευρωπαίων εισαγγελέων για 2 χρόνια και όχι για 5, όπως είχε σπεύσει να κάνει το κολέγιο των Ευρωπαίων εισαγγελέων, και λέω είχε σπεύσει γιατί πρέπει να προηγηθεί η απόφαση του ανώτατου δικαστικού συμβουλίου και μετά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μόνο εκεί μπορώ να το αποδώσω. Αυτό να σημειώσω ότι έρχεται λίγες μέρες μετά.
2: Γυρίζουμε σελίδα. Ανοίγει το νέο πρόγραμμα Ανακοινίζω. Πάμε να μάθουμε στο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Κωνσταντίνος Δαυλός ποιους αφορά και τι επιδοτήσεις θα προβλέπονται σε αυτό το νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Οικονομικών.
3: Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να κατέβει το κόστος της ενοικίας.
4: Με βασικό στόχο να ανοίξουν κλειστά σπίτια και τελικά να πέσουν τα ενοίκια, η κυβέρνηση ετοιμάζει το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω.
5: Οι τιμές δεν έχουν πέσει, συνεχίζουν να ανεβαίνουν, αλλά ανεβαίνουν με ρυθμούς οι οποίοι είναι μειούμενοι. Αν η προοπτική μας είναι να βγάλουμε περισσότερα σπίτια στην αγορά, αυτά τα προγράμματα είναι περίπου μονόδρομος.
6: Είναι μια λύση καλή, γιατί λεφτά, όπως ξέρετε, δεν υπάρχουν τόσα πολλά για μια ανακαίνιση. Κοστίζει πολλά. Και αυτό είναι μια καλή βοήθεια είναι αυτή.
4: Στόχος του προγράμματος είναι να πέσουν στην αγορά διαμερίσματα έως 120 τετραγωνικά με κατασκευή μέχρι το 1990, τα οποία θα επιδοτηθούν έως το 90% των εξόδων με ανώτερο ποσό τα 36.000 ευρώ.
7: Παλιό είναι το 80 το σπίτι, το διαμέρισμα. Αλλά πρέπει να έχεις κεφάλαιο, κάτι στην άκρη να το...
8: Δηλαδή
7: να πατώματα, παράθυρα.
4: Τα εισοδηματικά κριτήρια για τον άγαμο είναι ετήσιο εισόδημα έως 25.000 ευρώ και για τον έγγαμο 35.000 συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.
9: Είναι μια λύση, σίγουρα τα κοιτάμε. Το θέμα είναι να πληρούμε τις προδιαγραφές για να μπούμε στο πρόγραμμα.
10: Κουφώματα τα πάντα. Πατώματα καινούργια πλαγά για αυτό. Και θέρμανση εννοείται.
4: Τα κλειστά σπίτια στην Αθήνα υπολογίζονται σήμερα ακόμη και στο 25%, όταν σε άλλες πρωτεύουσες είναι στο 2-3%. Για το λόγο αυτό, η πρώτη φάση του προγράμματος θα αφορά μόνο κλειστά ακίνητα, τα οποία θα τεθούν υποχρεωτικά σε μίσθωση για 5 χρόνια, με σταθερό ενίκιο για τουλάχιστον 3 χρόνια.
5: Δεν είναι λογικό να πληρώνεις από τον προϋπολογισμό 20-30 χιλιάρια σε έναν ιδιοκτήτη και αυτός μετά να το βγάζει σε μια τιμή η οποία είναι αυξημένη.
11: Θα κοίταγα τι ελλείψεις υπάρχουν και τα λοιπά, και αν αποφάσισα να κάνω ανακαίνιση, θα κοίταγα και αυτά τα προγράμματα για να μπορέσω να δω αν μπορώ να υπάρχει μια αρρωγή τέλος πάντων σε αυτό που θα προσπαθούσα να κάνω.
4: Το πρόγραμμα υπολογίζεται ότι θα έχει το εξής χρονοδιάγραμμα. Έως τις αρχές Ιουνίου έλεγχος επιλεξιμότητας και έως τις αρχές Σεπτεμβρίου θα έχουν συγκεντρωθεί οι αιτήσεις συμμετοχής.
2: Μεταφερόμαστε μέχρι και την Ισπανία, όπου είχαμε σήμερα μαζικές διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ. Το ρεπορτάζ είναι της Αθηνάς Παπακώστα.
12: Με πανό, πλακάτ και συνθήματα όπως «Να παραιτηθεί η σοσιαλιστική μαφία», δεκάδες χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν υπέρ της παραίτησης Σάντσεθ από το πρωθυπουργικό αξίωμα εν μέσω σειρά σκανδάλων διαφθοράς στη χώρα. Μια μικρή ομάδα διαδηλωτών, Μάρκο, προσπάθησε να σπάσει τον αστυνομικό κλειό όταν κατευθύνθηκε προς το σημείο εκείνο που στεγάζεται η πρωθυπουργική κατοικία, με αποτέλεσμα να σημειωθούν μικρής έκτασης επεισόδια, από τα οποία σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί. Στη διαδήλωση, την οποία οργάνωσε η Ισπανική Ένωση της Κοινωνίας των Πολιτών, συμμετείχαν και ηγετικά στελέχη του αντιπολιτευόμενου Συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος, καθώς και του ακροδεξίου Vox. Την ίδια στιγμή, Μάρκο, καζάνι που βράζει παραμένει η Σερβία, με το Βελιγράδι να πλημμυρίζει ξανά από δεκάδες χιλιάδες πολίτες που ενώνουν τη φωνή τους με τους φοιτητές της χώρας, που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν μετά το τραγικό δυστύχημα στον σιδηροδρομικό σταθμό του Novi Sant το Δεκέμβριο του 2024. Και απόψε το βράδυ θα απαιτήσουν την πρόωρη προσφυγή σε κάλπες.
2: Και από την Ισπανία στη Γερμανία, όπου το ακροδεξιό AfD εξακολουθεί να καταγράφει μεγάλη δημοσκοπική άνοδο, έχει παγιωθεί το προβάδισμά του και έναντι του δεύτερου χριστιανοδημοκρατικού κόμματος. Η Δημήτρια Κυρανούδη από το Βερολίνο με το πολιτικό κλίμα που επικρατεί στη Γερμανία.
8: αλλάζει η ραγδαία το πολιτικό τοπίο στη Γερμανία.

0: Γερμανία και πλέον σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις η εναλλακτική για τη Γερμανία, το κόμμα της ακροδεξιάς, παγιώνεται με διαφορά στην πρώτη θέση σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση για λογαριασμό του δικτύου RTL-NTV. Η εναλλακτική για τη Γερμανία κινείται στο 28%, ενώ η Χριστιανική Ένωση υπό τον καγκελάριο Friedrich Merz μόλις το 22% και τα υπόλοιπα κόμματα σε πολύ χαμηλά επίπεδα, για παράδειγμα οι συγκυβερνώντες σοσιαλδημοκράτες μόλις το 12%. Επίσης αυξάνεται ραγδαία και η δυσαρέσκεια προς το πρόσωπο του Friedrich Merz, κινείται γύρω στο 85%, σημειώνοντας επίσης το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία και προβληματισμό προκαλούν τα εκπληκτικά ποσοστά που σημειώνει στην Ανατολική Γερμανία και συγκεκριμένα στη Σαξονία Anhalt, το κρατήδιο που έχει εκλογές τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, όπου η εναλλακτική τη Γερμανία κινείται στο 41%, ενδέχεται δηλαδή να αποτελέσει το πρώτο γερμανικό κρατήδιο στο οποίο η ακροδεξιά μπορεί να κατακτήσει την απόλυτη πλειοψηφία στο τοπικό κοινοβούλιο και σύμφωνα με ειδικούς θεωρείται ήδη ένα πολιτικό εργαστήρι για εξελίξεις, σημαντικές πολιτικές εξελίξεις που επίκυνται τα επόμενα χρόνια και σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Κλείνοντας να πούμε ότι σ' άλλο έχει προκαλέσει τη Γερμανία και ένα εσωτερικό έγγραφο των Χριστιανοδημοκρατών, το οποίο κατηγορεί ανοιχτά την AfD ότι έχει ως σκοπό την πλήρη κατάργηση των δημοκρατικών θεσμών στη Γερμανία και τη δημιουργία ενός κράτους με ένα κόμμα στα πρότυπα του εθνικοσοσιαλισμού ή της λαοκρατικής δημοκρατίας της Γερμανίας.
1: Σε μια απόφαση ορόσημο τώρα για τα γλυπτά του Παρθενώνα, η UNESCO αναγνώρισε πως αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Το ρεπορτάζ είναι της Μέρης Τούμπα.
2: Η UNESCO αναγνωρίζει τα γλυπτά του Παρθενώνα ως αναπόσπαστο μέρος της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, με 20 κράτη από όλο τον κόσμο να εκφράζουν την αμέριστη στήριξή τους για την επανένωσή τους στο Μουσείο της Ακρόπολης. Η επιχειρηματολογία της ελληνικής πλευράς εστίασε στην παράνομη απόσπασή τους από το Λόρδο Έλγιν πριν καταλήξουν στο Βρετανικό Μουσείο.
3: 20 κράτη πήραν τον λόγο. Όλα υποστήριξαν ξεκάθαρα τις ελληνικές θέσεις. Μέσα σε αυτά και η Τουρκία. Κανένα δεν στήριξε τις βρετανικές θέσεις. Ήταν μια πολύ σημαντική νίκη, ηθική, νομική, πολιτική και διπλωματική. Αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας και της άρεσης προεργασίας των στελεχών της ελληνικής αντιπροσωπείας, από το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Πολιτισμού και από το Μουσείο της Ακρόπολης. Κερδίθηκε μια μάχη. Δεν έχει κερδιθεί ακόμα ο πόλεμος. Όμως και αυτός θα κερδιθεί. Γιατί ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Ο χρόνος είναι με το δίκαιο.
2: Το ζήτημα του επαναπατρισμού των γλυπτών βρίσκεται σταθερά στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής της UNESCO από το 1984.
4: Σημαντικό είναι επίσης το ότι υπάρχει αναφορά στο γεγονός ότι τα μάρμαρα του Παρθενώνα αποτελούν μέρος της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Και βέβαια οι διεθνείς συνέργειες είναι κάτι το οποίο υπογραμμίζει το ζήτημα προς τη σωστή κατεύθυνση. Έχει λάβει απόφαση η διεθνή συνδιάσκεψη της UNESCO ότι το ζήτημα των μαρμάρων του Παρθενώνα θα παραμείνει στην ατζέντα της UNESCO μέχρι να επιληθεί. Οπότε σταθερά θα συζητείται κάθε 2 χρόνια μέχρι να βρεθεί η λύση του.
5: It's time these sculptures went home. It's time they went home because it's the respectful thing to do.
1: Ήρθε η ώρα τα γλυπτά να πάνε σπίτι τους. Να πάνε σπίτι τους επειδή αυτό είναι κάτι που κάνεις με σεβασμό. Και η Βρετανία μπορεί να κρατήσει το κεφάλι σου ψηλά μόλις το κάνεις αυτό, λέει η πρόεδρος της Βρετανικής Επιτροπής για την Επιστροφή των Γλυπτών.
2: Για σουλτανικό έγγραφο που νομιμοποιεί την απόσπαση των γλυπτών.
1: Η θέση της Τουρκίας σχετικά με τα γλυπτά βασίζεται σε αρχαϊκές, νομικές και ηθικές παραμέτρους. Όπως δηλώσαμε στην UNESCO, καμία αυθεντική Οθωμανική εταιρεία δεν έχει εντοπιστεί στα τουρκικά αρχεία που να εξουσιοδοτεί τον Λόρδο Έλγιν να αποσπάσει, να αφαιρέσει, να μεταφέρει, να πουλήσει τα γλυπτά. Για την Τουρκία το ζήτημα δεν είναι πολιτικό αλλά πολιτιστικό, νομικό και ηθικό. Τα γλυπτά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του μνημείου και η Τουρκία υποστηρίζει έναν επικοδομητικό διάλογο για την επανένωσή τους με τον Παρθενώνα.
2: Το αγκάθιστο ζήτημα είναι ότι η Ελλάδα μιλά για μόνιμη επιστροφή των γλυπτών τη στιγμή που η Βρετανία κάνει λόγο για δάνειο ορισμένου χρόνου, το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά τα 3 χρόνια.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα και στο μπάσκετ, έναν αγώνα μακριά από την επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης μετά το 2013 και το 4ο ευρωπαϊκό του τρόπαιο, βρίσκεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος αύριο στον τελικό της EuroLeague αντιμετωπίζει στις 9 το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο τη Real Madrid. Το ρεπορτάζ είναι του Νίκου Παγκάκη.
6: Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο της Ευρωλίγκας στον τελικό της Κυριακής, ο οποίος θα διεξαχθεί στο Telecom Center στις 9 το βράδυ. Ένα ιστορικό ραντεβού των δύο ομάδων που δεν θα συναντηθούν για πρώτη φορά στη διοργάνωση, από το οποίο θα προκύψει όμως μόνο ένας νικητής. Οι πρωταγωνιστές των αγώνων και φιναλίστες της διοργάνωσης τοποθετήθηκαν σχετικά στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου.
7: Πιστεύουμε ότι έχουμε απαντήσεις σε διαφορετικά είδη μπάσκετ. Είμαστε γενικά πολύ συνεπείς στο να σκοράρουμε όταν κυκλοφορούμε την μπάλα. Το κάναμε με συνέπεια όλη τη χρονιά, όπως σας είπα. Επαναλαμβάνω όμως είναι και πώς θα αντιδράσεις στο στρες της αυριανής ημέρας και πώς θα... πώς θα παίξει τελικά αυτό το παιχνίδι που είναι πολύ σημαντικό.
8: I think we are in a, in a good mental situation from, from the competitive point of view. Obviously we are set.
1: Νομίζω πως είμαστε σε καλή ψυχολογική κατάσταση, θα είμαστε ανταγωνιστικοί, λέει ο κύριος Καριόλο.
8: Respecting our opponent, respecting the atmosphere.
1: Σεβόμαστε τον αντιπαλό μας, σεβόμαστε τους αντιπάλους μας, σεβόμαστε την ατμόσφαιρα και τους φιλάθλους που θα βρεθούν εδώ στο γήπεδο.
8: We have to focus on our chances and we have to focus on our.
1: Πρέπει να επικεντρωθούμε στις ευκαιρίες που θα μας βρεθούν.
6: Ο Τέλερ Ντόρσεϊ είναι ένα πολύτιμο εργαλείο σε εργαλειοθήκη του Γιώργου Μπαντζόκα. Μίλησε για τα συναισθήματά του εν ώψη της σπουδαίας αναμέτρησης.
9: It takes years for one good year, and thanks to Coach Bazzocas for giving it to me. And
1: χρειάζεται χρόνια για να βρεθείς σε αυτή τη θέση, ένα καλό αποτέλεσμα να έχεις.
6: Η Real Madrid ετοιμάζεται για ακόμη ένα μεγάλο ευρωπαϊκό τελικό. Και ο Μάριο Χεζόνια έστειλε μήνυμα πίστης, αποφασιστικότητας και απόλυτης συγκέντρωσης.
1: Είναι ένα match do or die και ο ημιτελικός είναι τελικός. Πρέπει να προετοιμαστούμε με τον ίδιο τρόπο που κάναμε όλη τη σεζόν, γιατί όλα τα match είναι σημαντικά, λέει ο Μάριο Χεζόνι.
6: Η αγωνία και στα δύο στρατόπεδα είναι δεδομένη. Παραμονή του τζάμπολης αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός πηγαίνει πάνω πλώς στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Ενώ η Ρεάλ έχει τρεις σημαντικές απουσίες. Αυτές τον Λεν, Ταβάρες και του μεγάλου άτυχου στο παιχνίδι με την Βαλένθια, Γκαρουμπά.
10: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε
11: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr.
12: Η ώρα στο πρίσμα 91,6 είναι 9.

Πλάσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81-069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
3: Yes!
4: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
5: Η νέα εποχή έφτασε
6: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
5: Infonet Πληροφορική.
6: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
5: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
6: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
5: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
6: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 200 240 ευρώ.
5: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
5: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
5: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
1: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
6: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: www.ktismabathandroom.gr.
1: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παρόμοια.

Ποιος κερδίζει εδώ, αποθυμένα εγώ. Το παιχνίδι σκληρό ή εσύ.

0: εσύ.
1: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
4: Είναι εμπειρία.
3: Ο 13ος Πράσινος Ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικό μεγάλο χορηγό η D Marine Lefkas. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Λευκάδας. Ένα αγώνα για όλου.
5: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341, στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
6: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων τη Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
7: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
8: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
3: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
8: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
0: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
0: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
0: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή Jazz Life. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί στα μονοπάτια της jazz του χθες και του σήμερα. Ξεκινήσαμε το νέο άλμπουμ των Irresistible Entanglements, Future, Present, Past. Ακούσαμε το κομμάτι Don't Lose Your Head. Και συνεχίζουμε με ένα παρελεπίπεδο από την Βελγίδα τρομπονίστρια Ναμπού. Από το άλμπουμ της Indigo που κυκλοφόρησε και αυτό μέσα στο 2026. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

0: Ακούσαμε τη σπουδαία αυστριακή σαξοφωνίστρια Μούριελ Γκρόσμαν από το τελευταίο της άλμπουμ Plays the Music of McCoy Tyner and Grateful Dead. Σήμερα ακούσαμε το κομμάτι των Grateful Dead, The Music Never Stopped, ένα κομμάτι που υπήρχε στο άλμπουμ Blues for Alack που κυκλοφόρησε το 1975 από αυτό το σπουδαίο υπέροχο συγκρότημα της rock μουσικής. Θα κλείσουμε το πρώτο ημίρο με Julian Laz από το νέο του άλμπουμ. Επίσης, Scenes from Above, ακούμε Red Elm μαζί του John Medeski, Hammond B3 Organ, Jorge Redder Basso, Contrabasso και Kenny Wollesen Drums. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα τηλέφωνο 26810 61613.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-023500.
2: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί, το συμφέρον σου. Εκεί.
4: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
5: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450 24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
6: Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980 4 32 232-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
7: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκων υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
8: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
9: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα ματς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βραφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Jazz Live μέρος δεύτερο και ένα μικρό ταξίδι στην Spiritual Jazz ξεκίνησε. Πρώτος οδηγός, Φέρο Σάντερς, Astral Traveling από το άλμπουμ Θέμπη του 1971, ένα άλμπουμ στο οποίο για πρώτη φορά ο σπουδαίος οργανίστας Lonnie Liston Smith ασχολήθηκε με το ηλεκτρικό πιάνο Rhodes, Electric Piano Rhodes. Για τη συνέχεια ένα από τα ιστουργήματα της Alice Coltrane, Journey του Satchitananda. Από το ομώνυμο άλμπουμ του 1971 επίσης, στο σαξόφωνο ο Φέρο Σάντερς. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Σαμπάκα and the Ancestors, Joyous, από το album Wisdom Felder του 2016 και το μικρό ταξίδι στη Spiritual Jazz θα ολοκληρωθεί με τον μπασίστα Henry Franklin από το δεύτερο προσωπικό του album The Skipper at Home 1974, ακούμε Soft Spirit. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
1: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζατοday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
1: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design. Ο σταθμός

0: 90,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Lester Bowie για την εισαγωγή στο τρίτο ημίρο της εκπομπής Jazz Live. Rios Negros από το σπουδαίο του άλμπουμ The Great Pretender του 1982. Η τρομπέτα των Art Ensemble of Chicago. Και για τη συνέχεια Bill Harper Quintet από το άλμπουμ Love on the Sudan 1977. Ακούμε Priestess. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με Joshua Redman σε μια υπέροχη διασκευή, ερμηνεία, όπως θέλετε, της περίφημης σύνθεσης του John Coltrane, Alabama. Υπάρχει στο άλμπουμ του που κυκλοφόρησε το 2023, Where Are We? Μετά τις διαφημίσεις θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο, υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
1: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
2: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
0: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου, με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας. Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής Jazz Live. Με τον Beat Science, drummer Macaya McRaven, jazz αυτοσχεδιασμός, αλλά και loops, editing, cover dubs, όλα σε ένα ιδανικό σύγχρονο mixtape. Ακούσαμε Lonely από το album In The Moment. Συνεχίζουμε με Nicholas Payton, All Blues, περίφημη σύνθεση του Miles Davis από το νέο του album που θα κυκλοφορήσει τον Ιούλιο και θα έχει τίτλο The Supreme Blue. Αφιερώνω

Σαν Χογκ από τον τρομπετίστα Dave Douglas, το νέο του άλμπουμ Four Freedoms, εμπνευσμένο από τις τέσσερις ελευθερίες, έτσι όπως τις είχε εκφωνήσει στην περίφημη ομιλία του 1941 ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ. Ελευθερία λόγου, θρησκείας, ελευθερία από τη φτώχεια και από το φόβο. 85 χρόνια μετά όλα αυτά ακόμα είναι ζητούμενα. Θα σας αποχαιρετήσουμε για απόψε με το βραζιλιάνικο group Grupo Um, Absurdo Mundo, από το άλμπουμ 1977, ένα άλμπουμ που όντως υπογραφήθηκε το 1977, αλλά κυκλοφόρησε φέτος. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας ή αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, από την Λία Τάτσα, στο μικρόφωνο και στις επιλογές, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Κάνε κλικ στον κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
1: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώρη άποψη και διαχρονικό design.
2: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
4: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
4: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
4: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
4: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
4: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-33-33 και στο www.softwarelab.gr.
4: Software Lab, η viral επιλογή.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Charlie Puth και Sad Ways εδώ στο τελευταίο δεκαήμερο της Άνοιξης, εδώ που δεν λέει να καλοκαιριάσει και ο καιρός κάνει τα κόλπα του και μας παιδεύει και εμάς και τα καλοκαιρινά σινεμάνα την Ελλάδα όπου προσπαθούν να ανοίξουν και να μπουν σε μια σειρά και να το χαρούμε κι εμείς. Εδώ και σήμερα, εδώ και αυτήν την εβδομάδα, καλωσορίσατε ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίωρο που τώρα ξεκινάει σήμερα, αλλά και αύριο την ίδια ώρα. Hey, hey. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά. When everything goes wrong.

συναυλίες που γίνονται ή έχουν προγραμματιστεί να γίνονται, οι οποίες λες έρχεται ο άλλος τώρα γερασμένος για συναυλία, και όμως έχει μια ιστορική αξία, ας πούμε. Έχει μια αξία να πας να δεις. Υπάρχουν τέτοιου είδους συναυλίες, οι Foreigner, ας πούμε. Ένα συγκρότημα που έχουμε ακούσει σε πάρα πολλά ραδιόφωνα όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια και δεκαετίες. Οι Foreigner έρχονται για συναυλία πιο κοντά μας, στην Αθήνα δηλαδή, 27 Μαΐου. Έρχεται ο Τζακ Σαβορέτη. Αυτός μετά το καλοκαίρι, 25 Σεπτέμβρη.

διαβάζω εδώ για τις 10 Ιουλίου του 2027 ότι θα απαγορευτούν οι πληρωμές πάνω από 10.000 ευρώ σε εμπορικές συναλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα γίνονται με μετρητά όταν συμμετέχει επαγγελματίας ή επιχείρηση. Καλά μας τα λένε. Δεν μας λένε όμως τα σωστά, δηλαδή ότι για να συμβεί αυτό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει και οι χώρες κατά τόπους να έχουν εφαρμόσει όλους τους προηγούμενους κανόνες. Για παράδειγμα, η χώρα μας, ας πούμε, δεν έχει εφαρμόσει τον κανόνα που λέει ότι μέχρι κάποιες 1.080 νομίζω, 1.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες δεν θα υπάρχει ΦΠΑ. Αυτό δεν το έχει εφαρμόσει η χώρα μας μέχρι στιγμής, αλλά είναι σίγουρο ότι θα εφαρμόσει το κομμάτι με τις 10.000 ευρώ υποχρεωτικά, όχι με μετρητά, αλλά με ηλεκτρονική πληρωμή. Πάρα πολύ ωραία.

Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ για ακόμα μια μισή ώρα για σήμερα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, να σου το θυμίσω. Έχω Instagram, έχω TikTok, έχω και Facebook. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα. Και τώρα και μετά την εκπομπή γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος και κάπως έτσι επικοινωνούμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσεις.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βραφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

δεύτερο ημίωρο. Καλωσορίσατε. Μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή σε μουσική. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Και σήμερα εδώ για ακόμα μια μισή ώρα. Αλλά και αύριο την ίδια ώρα εδώ ραντεβού. Με μουσικές που μας ταξιδεύουν και μας κάνουν να ονειρευόμαστε και λίγο παραπάνω λόγω καλοκαιριού που έρχεται.

LP, καινούρια LP εδώ και λίγες μέρες. Καινούρια LP στα αυτιά μας, Σέλη. Μιλάμε, λέει, συνεχώς για εξετάσεις και ξεχνάμε τα παιδιά. Καλά, αυτό συμβαίνει δεκαετίες τώρα που ζω κι εγώ. Για τα παιδιά να πω, αν θέλετε, αν σας αρέσει, να σπουδάσετε, να κάνετε, να δώσετε εξετάσεις αυτές τις μέρες, να περάσετε κάπου, ρε παιδί μου. Αλλά και αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν ή δεν θέλουν, να σας πω ότι η ζωή συνεχίζεται κανονικότατα.

μια αλλαγή που θα μπορούσε να γίνει σε όλο αυτό με τις εξετάσεις, θα μπορούσε να γίνει μια αλλαγή εποχής. Εξετάσεις να δίνονται το χειμώνα και να μην δίνονται τέτοια εποχή το καλοκαίρι, που το μυαλό σου φεύγει αλλού. Και είσαι που είσαι νέος και το μυαλό σου φεύγει αλλού. Μάιο μήνα έχει ξεφύγει τελείως πλέον και δεν συγκεντρώνεσαι, και αν είναι να συγκεντρωθείς και να είσαι άριστος μαθητής, πιέζεσαι πάρα πολύ να φανείς αντάξιος στον εαυτό σου, στους άλλους. Κανείς δεν ξέρει. Όσο ψηφίζουμε αυτούς που κρατάνε το ίδιο σύστημα, δεν θα αλλάξει τίποτα ποτέ. Ναι, κι όμως εκεί πηγαίνει. Σ' όλους αυτούς που πέρασαν και δεν το άλλαξαν.

Σε λίγο έρχονται διαφημίσεις για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα εδώ. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ για ακόμα μία ώρα. Θυμίσω ότι έχω Instagram, Facebook και TikTok για επικοινωνία. Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Διαβάζω εδώ ότι η Κίνα ξεκίνησε προσλήψεις για μια δύναμη, λέει, πλανητική άμυνα με στόχο την παρακολούθηση και την έγκαιρη προειδοποίηση για αστεροειδείς κοντά στη Γη. Ό,τι να είναι. Η φοβολαγνία σίγουρα δεν κάνει καλό σε εμάς. Αλλά ίσως να δημιουργεί εμπόριο. Το διάβαζα αυτό τις προάλλες, ότι ο φόβος γενικότερα δημιουργεί έτσι ένα ιδιότυπο εμπόριο. Αν φοβάσαι κάτι πρέπει να αγοράσεις, μπας και το αποφύγεις το φόβο στο πολύ, τον ηρεμήσεις. Μετά το διάλειμμα και πάλι εδώ για τη δεύτερη ώρα, μην το κουνήσεις.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Έλα με δόλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα με. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

δεύτερη ώρα μαζί. Καλώς ορίσατε καινούργια στην παρέα μας. Ο Κοσμάς Κατραμάνδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δυο φορές την εβδομάδα μαζί, και σήμερα εδώ και αύριο εδώ την ίδια ώρα. Διαβάζοντας ότι η εξάπλωση των smartphones και του γρήγορου διαδικτύου έχει μειώσει τις γεννήσεις σε πάρα πολλές χώρες στο όλο τον κόσμο. Μείωση των γεννήσεων που φτάνει ως και το 40%, παρακαλώ. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Μείνετε εδώ. Έχουμε ακόμα μια ώρα μαζί. Καλώς ορίσατε.

είδηση που θα σας μεταφέρω τώρα είναι από τους Financial Times. Και είναι πάρα πολύ σοβαρή. Έγραψαν οι Financial Times τις προηγούμενες μέρες, όπως σας είπα, ότι η εξάπλωση των smartphones αλλά και του γρήγορου διαδικτύου από το 2000 και μετά επιτάχυνε τη μείωση των ποσοστών γεννήσεων σε πάρα πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Για παράδειγμα, στη Γαλλία και την Πολωνία η γονιμότητα παρέμενε σχετικά σταθερή μέχρι τις αρχές του 2000, αλλά άρχισε να μειώνεται απότομα από το 2000 και μετά. Άρχισε να μπαίνει και το 4G σε αυτές τις χώρες στη ζωή μας, στη ζωή τους εν πάση περιπτώσει. Στο Μέξικο και το Μαρόκο και την Ινδονησία μια παρόμοια τάση εμφανίστηκε γύρω στο 2012. Στην Γκάνα, την Νιγηρία και τη Σενεγάλη από το 2013 και 2015 το ίδιο. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η μείωση ποσοστών γεννήσεων συνέπεσε με μια απότομη αύξηση της δημοτικότητας των ερωτημάτων της Google που σχετίζονται με εφαρμογές για κινητά.

Τελευταίο διάλειμμα, προς τα εκεί πηγαίνουμε. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες για όλους. Και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο. Να σου θυμίσω μια τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καδραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα. Και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Τελευταίο 20 λεπτό. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Τη μουσική. Τι άλλο. Θυμίσου ότι και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα. Αν περνάς καλά με τις μουσικές αυτές που διαλέγω εδώ. Messy Gray έρχεται για τη συνέχεια. Κοσμάς Κατραμάνου στο μικρόφωνο. Και την επιλογή της μουσικής για λίγο ακόμα.

κοιμούνται του καλοκαιρού με τις ώρες και άλλοι το παλεύουν να κινηθούν 4-5 ώρες κάθε μέρα. Και δεν είναι μόνο η ηλικία, έτσι. Είναι, καμιά φορά είναι και η ηλικία, αλλά όχι μόνο η ηλικία. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε σε επιστημονικό περιοδικό, φρεσκόδατη μελέτη, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος που κοιμάται από 6,4 ώρες ως 7,8 ώρες κάθε βράδυ, όμως, προσέξτε, κάθε βράδυ, αποτελούν την χρυσή τομή για υγιή γύρανση ολόκληρου του οργανισμού. Αυτές οι ώρες, από 6,4 ως 7,8 ώρες ύπνου το βράδυ αυτό. Γιατί άλλη μια ωρίτσα το μεσημέρι, αν κοιμάσαι, είναι ό,τι πρέπει για να αισθάνεσαι ακόμα καλύτερα. Αυτό δεν το λέει αυτή εδώ η έρευνα, το λέει μια παλιότερη έρευνα που είχα διαβάσει. Η βιολογική γύρανση επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως το άγχος, η διατροφή, το περιβάλλον, αλλά και ο ύπνος.

In the Stars. Rolling Stones. Μ' αρέσει πολύ να μεταδίδω καινούργια τραγούδια από Rolling Stones μέσα στο 2026. Από ένα συγκρότημα που θα μπορούσε να έχει σταματήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να δουλεύει και να βγάζει επιτυχίες. Γιατί έχει ταΐσει τους ίδιους, τα παιδιά, τα εγγόνια τους και δεν έχουν καμία ανάγκη να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Κι όμως να, εδώ. Ίσως και το αντίπαλο δέος της τεχνητής νοημοσύνης, θα μπορούσε να το πεις και αυτό. Τέλος για σήμερα, για τις δύο προηγούμενες ώρες, ο Κοσμάς Καδραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ συντονίσου. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Για χαρά από μένα.

0: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Τελευταίο 20 λεπτό. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις στη μουσική. Τι άλλο? Θυμίσου ότι και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα. Αν περνάς καλά με τις μουσικές αυτές που διαλέγω εδώ. Messy Gray έρχεται για τη συνέχεια. Κοσμάς Κατραμάνου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για λίγο ακόμα.

κοιμούνται του καλοκαιρού με τις ώρες και άλλοι το παλεύουν να κινηθούν 4-5 ώρες κάθε μέρα. Και δεν είναι μόνο ηλικία, έτσι. Είναι, καμιά φορά είναι και ηλικία, αλλά όχι μόνο ηλικία. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε σε επιστημονικό περιοδικό, φρεσκόδατη μελέτη, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος που κοιμάται από 6,4 ώρες ως 7,8 ώρες κάθε βράδυ, όμως, προσέξτε, κάθε βράδυ, αποτελούν την χρυσή τομή για υγιή γύρανση ολόκληρου του οργανισμού. Αυτές οι ώρες, από 6,4 ως 7,8 ώρες ύπνου το βράδυ αυτό. Γιατί άλλη μια ωρίτσα το μεσημέρι, αν κοιμάσαι, είναι ό,τι πρέπει για να αισθάνεσαι ακόμα καλύτερα. Αυτό δεν το λέει αυτή εδώ η έρευνα, το λέει μια παλιότερη έρευνα που είχα διαβάσει. Η βιολογική γύρανση επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως το άγχος, η διατροφή, το περιβάλλον, αλλά και ο ύπνος.

in the Stars. Rolling Stones. Μ' αρέσει πολύ να μεταδίδω καινούργια τραγούδια από Rolling Stones μέσα στο 2026, από ένα συγκρότημα που θα μπορούσε να έχει σταματήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να δουλεύει και να βγάζει επιτυχίες, γιατί έχει ταΐσει τους ίδιους, τα παιδιά, τα εγγόνια τους και δεν έχουν καμία ανάγκη να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Κι όμως να, εδώ. Ίσως και το αντίπαλο δέος της τεχνητής νοημοσύνης, θα μπορούσε να το πεις και αυτό. Τέλος για σήμερα, για τις δύο προηγούμενες ώρες, ο Κοσμάς Καδραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ συντονίσου. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια, σ' ό,τι κι αν κάνετε. Για χαρά από μένα.